0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Να φταίω τη ζωή μου σπαταλά.
0: Με χίλια εμπόδια βγήκαμε, είχαμε τεχνικό πρόβλημα. Κατάφερα λίγο, πιστεύω να το χωλήσει. Στο τηλεφωνικό κέντρο δεν έχει γίνει. Θα δούμε τι θα γίνει. Θα δούμε τι θα γίνει. Μέχρι το πρωί, αν καταφέρω να τον φτιάξω. Καλημέρα, παιδιά. Είμαστε συνδεδεμένοι με τα στούντιο του Μετρόπολης από τις 1 περίπου και κάτι ψηλά. Το Σεριάνι αρχίζει τώρα. Πιστεύω να τελειώσει κιόλας. Θα είμαστε μαζί παρεούλα μέχρι τις 6. Η επικοινωνία μας, κατάφερα να αναρτήσω μια φωτογραφία, μια ανάρτηση εκεί στην επίσημη σελίδα του σταθμού. Εκεί τα λέμε, εκεί λέμε καλημέρες. Τώρα αν θέλετε και κάποιο τραγούδι, θα δούμε τι θα γίνει. Μπράβο στην εθνική μας. Ποια Γερμανία, μωρέ τώρα. Ένας γκαντέμις φίλος μου λέει, θα πάρουμε ισοπαλία, λέει, μέσα στην Ολλανδία, αλλά θα πάρουμε και ισοπαλία, λέει, εδώ πέρα μέσα με τη Σερβία. Του σου δεν το έπαιζε, του λέω, αλυταρά. Δεν λέω το όνομά του, πολύ γκαντέμις, ρε παιδιά. Όχι ο Μητσοτάκης, όχι. Οχ, θα πες στο ίντερνετ, όχι. Για να δω. Όχι, δεν έχει πέσει ακόμα.
1: Θα ζούσαμε έναν έρωτα τρελό. Δε μ' αγαπάς.
0: Όχι, ρε Νικού του Ραπτόπουλος, βέβαια, δεν τρέπεστε λίγο.
1: Και μ' όλα αυτά που κάνεις πάντα.
0: Καλημέρα στη φίλη μου την Αναστασία. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα να έχουμε. Όσο για αυτό που με ρωτάς, κάποια στιγμή ακούστηκε στα μικρόφωνα εδώ από άλλους φίλους. Υπάρχουν προβλήματα με τον νόμο, έτσι. Οπότε δεν νομίζω να καταφέρει να ξανακουστεί. Και χοντρά προβλήματα.
2: Είναι ώρα να πηγαίνω, φεύγω από σένα να σωθώ.
0: Έτσι.

0: στα δικά.
1: Για να δω, το έκανα το τηλέφωνο, το έκανα. Βαράει, εντάξει, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Ωραία, το έκανα το τηλέφωνο.
0: Αλλιώς και φεύγω από σένα.
1: Ωραία, φτιάξαμε και το τηλεφωνικό κέντρο. Άντε να δούμε τι άλλο θα φτιάξουμε τώρα. Κωνσταντίνος Αργυρός και τη συνέχεια. Γεια σου ρε Γιώργα ρε. Γεια σου ρε Γιώργα ρε.

0: μην βιάζεται.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Τιμολέον.
0: Άρχισε ο γύρος του θανάτου, βράδυ Σαββάτου.
1: Κατάλαβες Αναστασία, έτσι.
0: Εγώ βρεγμένος πιο πολύ απ' την καμπαρτίνα μου.
1: Καλημέρα στη φίλη μας την Ειρήνη που μου λέει good morning και καλή εβδομάδα. Η φίλη μας η Ειρήνη από την Τριανδρία όμως, έτσι.
0: Πάρει το ντουμάνι απ' τα μπαλκόνια για σεμί και νυχτολούλουδα.
1: Καλημέρα στην κυρία Βάσο από τους Αμπελόκηπους.
0: Το τσιτσάνι. Τόσα χρόνια κάθε βράδυ.
1: Για τον Κωνσταντίνο από τα Μουδανιά αυτό.
0: Κάποιος θα έλεγε πως έγινε ρου.
1: Καλημέρα φίλε μου λέει, καλή ραδιοφωνική εβδομάδα, καλό ξημέρωμα, καλή μας ακρόαση.
0: Έχω απεγνωσμένα στην Αθήνα μου.
1: Πολύ μεγάλο το αποτέλεσμα για την εθνική μας σήμερα με τη Γερμανία, μπράβο σε όλους.
0: Που

στη φίλη μου την Αργυρό. Έλα ρε κορίτσι μου. Καλημερούδια. Ο Τέος ο Τσέρεκ λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κύριε Ελπίδα, καλημέρα τρεχατήρια, καλημέρα στο φίλο μου τον Ξενοφών, καλημέρα σε όλη την παρέα του Σεργιάννη. Καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα και καλή επιστροφή.

0: Πέθανε ένας καρδιολόγος, παιδιά, και όλοι οι φίλοι του του κάνανε στεφάνια από καρδιές. Ευτυχώς που δεν πέθανε κανένας γυναικολόγος σας. Από Παναγία.
1: Απόψε μέχρι και ο καιρός μαζί μου τα βάλε.
0: Και κάνας ανδρολόγος αν πέθανε.

στείλω την αγάπη μου και την καλημέρα μου στο φιλαράκι μας, το Λεωνίδα το Βελί. Καιρό έχουμε να τα πούμε, χρόνια. Και το φιλαράκι του τον Κώστα. Καλημέρα Λεωνίδα μου, καλημέρα.

0: Έχω δικαίωμα.
1: Καλημέρα στο Mike τον Securita.
0: Μα καταστράφηκα και...
1: Καλημέρα κύριε Γιάννη λέει, και καλή εβδομάδα, σε χαιρετώ.
0: Και δεν χωράνε στο...
1: Να σε καλά, πασά μου.

Βαγγέλης ο Γρίβας λέει: καλημέρα Γιάννα ρε, καλό ξημέρωμα σε όλους μας, στην παρέα μας και σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Φτιάξε μας λέει τσάκαλε. Καλημέρα στα Γιάννενα, καλημέρα στον Αντώνη από τα Γρεβενά. Έλα ρε ρακλάκι μου. Καλημέρα Γιάννη, καλό ξημέρωμα φίλε, χαιρετισμού στο σοφάκι του Κουκουρούκου. Ο Μιχάλης ο Θεοδόσης, καλημέρα φίλε μου Γιάννη. Καλημέρα στην Γαλάτιστα, Αρτοπίο Θεοδόσης, καλημέρα. Τώρα καπνίζω.

Εδώ ήθελε πιο μεγάλο σόλο, ρε Γρηγόρη. Εδώ ήθελε πιο μεγάλο σόλο. Δεν ξέρω, έχω ιδιαίτερες αδυναμίες.

ακούμε Μάκη Δημάκη. Δημοσθένη Σιρλακίδη. Όνομα και να γίνεις τραγουδιστής, ρε Μάκη. Καλά το έκανες, Δημάκης. Σιρλακίδης. Να χαρώ εγώ. Καταγωγή από τον Επτάλοφο Κιλκής. Καλημέρα στο Βαραβά και τις κοριτσάρες του εκεί στα Σπαραβαρδαρίους χώρες. Έτσι. Εγώ να δεις.

0: Να δώσω 2-3 τελικά αποτελέσματα που με ζητάτε. New Mexico United, Phoenix Rising 2-1 τελικό, 1-0 στο ημίχρονο. La Luz, Atlético River Plate 3-2, 1-2 στο ημίχρονο. Ατροπάρα του κερατά εδώ στην Ουρουγουάη. Πάμε στην Αργεντινή. Αργεντίνιο Juniors, Tigre 2-1, 2-0 στο ημίχρονο. Και ξαναγεννάμε στην Ουρουγουάη. Racing Montevideo Peñarol 0-1, 0-0 στο ημίχρονο. Ατλέτικο Μπουκαραμάνγκα, Ατλέτικο Juniors με 10 έπαιζε, τελείωσε το μάτσι η γηπεδούχος ομάδα, νίκησε όμως 3-2, νικάει μάλλον 3-2, είναι στο 72. Εστουδιάντες, Ρίο Κουάρτο, Ρασί Κλουπ 0-1 στο 12ο λεπτό.
1: Για

Χρυσόστομος Χαλκιάς, το Αριανάκι μου. Α, είτε καλημέρα, καλή εβδομάδα, λέει και από μένα. Τώρα μου ήθελες να δω αν αυτός ο Γιώργος Τερζόπουλος είναι αληθινός, εύκολο. Μπες μέσα και δες το, ρε. Πάτα πάνω και δες το. Δεν τον κάνεις φίλο. Μπορείς να μπεις μέσα και να το δεις χωρίς να τον κάνεις φίλο. Θεοχάρης Καμενίδης. Καλημέρα, Λεγίγαντα. Μόλις συνδέθηκα. Καλημέρα σε όλους. Οι Γερμανοί τρελάθηκαν. Διαβάζω στα site που ανεβάζουν. Δεν το χώνεψαν. Βάλε. Ναι, καλά, εντάξει. Τώρα μας τρελαίνεις και εσύ. Εδώ που δεν χαρά. Γκρίχενσεν Βάιν. Διαβάζεται στα ελληνικά, ε. Στην Εθάνα. Άλλης λέει δεν πάω σε ελληνικά εστιατόρια. Άλλος λέει και άλλος λέει δεν θα ξαναπάω στην Ελλάδα. Λέει άστα να πάνε. Μη σώσουνε και δούνε. Ηλίας Καρδοματζίδης, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Συντονισμένα λέει τα κόκκινα φανάρια. Καλημέρα στο Πολυκάστρο.

πήραμε και αυτό χαμπάρι. Τι να πω. Καλημέρα Στράτο Μαρκόπουλε και τα φιλαράκια μας εκεί, οι αρτοποίοι μας. Στο Στάχι, στα Σπαραβαρδαρίους χώρας. Μπέρδεψε άλλος ας πούμε αυτόν με τη Μούσχουρη. Αυτοκτονήσουμε τελείως. Βασίλειος Αδαμίδης. Οι Γερμανοί δεν το χώνεψαν, λέει, από το 40 και εδώ θέλε. Τους προτείνω από εδώ και στο εξής να πίνουν σουρωτή για να μας ενισχύσουν. Μπας και κάνουμε το νέο μας γήπεδο. Γιάννη, χίλια χρόνια να ζήσεις, λέει, να ρωτιέμαι όμως αν αυτοί οι ανίκανοι μπορούν να σου πει. Γιάννη, χίλια χρόνια να ζήσεις, λέει, να ρωτιέμαι όμως αν αυτοί οι

Χρόνια πολλά σήμερα στον Ερμογέννη και στην Χαριτίνη. Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας. Τι λέτε ρε παιδιά, αλήθεια? Το σεξ και η πορνεία έχουν περάσει τα ναρκωτικά. Είναι το νούμερο ένα στον πλανήτη. Πιο επικερδές εργοστάσιο.

χρόνια πολλά στους εκπαιδευτικούς μας, Παγκόσμια Μέρα Εκπαιδευτικών, Παγκόσμια Μέρα Κατοικίες, όχι αυτές που μας κλέβουν οι τράπεζες, έτσι. Στάθης Κατατζίδης, καλημέρα, δώσε να καταπιούμε, λέει, τον πόνο μας. Στην υγεία σου, Αλιγέρη μου.

Έναν άνθρωπο ήθελε, παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος. Έναν άνθρωπο δίπλα του ήθελε να τον πάρει από εκεί που είχε μπλέξει. Τι να πω. Μανώλης Φλωμάρη, καλημέρα Γιάννη από Αυστραλία, Σίδνη. Καλή εβδομάδα, καλό ξημέρωμα, καλή δύναμη. Χαιρετίσματα στην κυρία Ελπίδα και στην κυρία Σοφία. Σε όλο το σεβαστό ακροατήριο, να σε πάντα καλά την αγάπη μου στην Ελλάδα, στη Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα παιδιά, καλή εβδομάδα να έχετε. Βασίλη Σιδέρη, καλημέρα φίλο. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα και καλά μυαλά. Σκεφτόμουν, λέει, τις επιτυχίες που έχουμε στο ποδόσφαιρο, που μεγαλώνουμε και γινόμαστε υπολογίσιμη δύναμη διεθνώς, με μια φρουνιά καλών ποδοσφαιριστών. Γιατί να μην μπορεί να έρθει μια φρουνιά καλών πολιτικών, να είμαστε πιο υπολογίσιμοι και σαν χώρα. Αυτά. Καλή συνέχεια και καλή ακρόαση σε όλους. Ξέρεις κάτι, ο καλός ο πολιτικός, παλικάρι μου, πρέπει να μαζεύει, όχι να δίνει, να το ξέρεις. Καλός πολιτικός να μαζεύει και να δίνει παράλληλα δεν υπάρχει. Κατάλαβες, κάπως έτσι είναι τα πράγματα.

τελευταίο λόγο τον έχει το μυαλό. Θα κουραστείς να παίζεις. Κάποια στιγμή αυτή την εβδομάδα, δεν ξέρω πότε θα είναι, Τετάρτη, Πέμπτη, θα κάνουμε μια ερωτική εκπομπή. Πολύ ερωτική.

0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice. Πάμε να πούμε καμιά καλημέρα. Πιστεύω να το έχω φτιάξει, εντάξει. Θα εξαρτηθεί. 2-31-111-95-50. Επειδή βλέπω πολλές κλίσεις, παιδιά, κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το τηλεφωνικό κέντρο εδώ στη Σπηλιά είναι κλειστό κατά τη διάρκεια της ημέρας, εντάξει. Μην καλείτε άδικα, λοιπόν. Μπαίνω, ας πούμε, το βράδυ για να ανοίξω τα μηχανήματα και τα λοιπά και βλέπω 6, 7, 10, 12, κάποια στιγμή είχα δει 20 κλήσεις. Εντάξει, μην καλείτε. Είναι κλειστό το τηλεφωνικό κέντρο. Μόνο κατά τη διάρκεια της εκπομπής, το τρίωρο αυτό το ανοίγω. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Γιατί έτσι άλλαξες το ωράριο?
0: Ποιο ωράριο, αγόρι μου?
1: Για τρίωρο που είπες, μόνο ανοίγω και κάνω.
0: Το τηλεφωνικό κέντρο είναι μόνο ανοιχτό την ώρα που κάνω εκπομπή.
1: Ναι.
0: Γιατί...
1: Ναι.
0: Γιατί με παίρνουν, ξέρω, το μεσημέρι. Έχω κάτι κλείσει, 10 κλείσει το μεσημέρι. Από διαφορετικά άτομα, εντάξει. Αλλά μην καλείτε, ας πούμε.
1: Για να ξαπλώσουμε, να ξεκουραστούμε, ρε.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
1: Άρα είσαι αγαπητικός.
0: Όχι αγαπητικός, αγαπητός, θέλει να πεις.
1: Αγαπητός, ναι.
0: Αγαπητικός ήμουνα κάποτε, όταν ήμουν στα νιάτα μου. Τώρα, άστο, εντάξει. Τώρα είμαι σεξουαλικά ανενεργός.
1: Ήσουνα δηλαδή, Γιάννη, αγαπητικός στα παλιά τα χρόνια, ήσουνα.
0: Μ' αγαπούσανε πολλές. Ήταν ανώμαλες.
1: Γιάννη, δρόσεις, ευτυχώς έχει κάποιες μέρες, τώρα έχουμε δροσούλα μάγκια.
0: Καλό είναι. Άιντε. Φιλάκια, στείλε καλημέρες. Στείλε καλημέρες, Λόξ. Στείλε καλημέρες εκεί που θέλεις.
1: Ναι, στο σοφάκι μας που το αποδήμησα.
0: Δεν πειράζει.
1: Όντως το αποδήμησα, όχι εγώ μόνο, και τα χωρίτσια. Την ελπίδα μας, γιατί είναι η τελευταία ελπίδα μας που μας δίνει η ελπίδα. Και την παρέα μας, ρε Γιαννάρε.
0: Να σε καλά, παλικαράκι μου, φιλάκια. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
2: Γιάννη μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα και εσένα.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστώ επίσης. Δεν άκουσα.
2: Ο Κώστας είμαι.
0: Έλα ρε Κώστα, δεν σε πήρα χαμπάρι.
2: Το πήρες το...
0: Το πήρα, παλικάρι μου. Το πήρα, να σε καλά που λένε.
2: Να είσαι καλά. Και πάρε ένα τραγούδι. Αυτό που σας αρέσει εσένα με την πίτσα. Αν γίνεται.
0: Με την πίτσα ποιο, βρε? Α, το ζεμπεκιά. Τέτοιο, ναι, τη ζεμπεκιά την ωραία. Δυο ζεμπεκικό, ναι. Όμορφα μου αρέσουν από την πίτσα.
2: Ναι.
0: Πίτσα. Γράφω εδώ πίτσα, ναπολιτάνα που λένε, ζεϊμπέκικα, τα ζωντανά που λένε. Life. Έγινε πασά μου, έγινε αγορίνα μου, φιλάκια, γεια σου Κώστα μου, να σε καλά, φιλιά στην Ημαθία. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ, παλικάρι μου, ευχαριστώ.
3: Καιρός δυνατός να είσαι.
0: Να είμαστε γεροί
3: όλοι. Να μας συντροφεύεις. Να βγάζουμε ξεκούραστα χιλιόμετρα το βράδυ.
0: Να είσαι γερός, αγόρι μου.
3: Σηκώνει τίποτα
0: ήδη. Βέβαια, πες το.
3: Μαρινέλα, τι έκανα για πάρτι.
0: Μαρινέλα, τι έκανα για πάρτι.
3: Κομμάτι.
0: Βέβαια. Τι έκανα για πάρτι μου. Θα τα ακούσουμε, πασά μου. Καλά χιλιόμετρα να έχεις. Έγινε, αγόρι μου. Καλά χιλιόμετρα να έχεις. Φιλιά. Φιλιά, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, Γιάννα ρε μου.
0: Γεια σου, αγορίνα μου, τι κάνεις?
4: Καλά, καρδάση μου, δόξα τω Θεώ. Η εθνική Γιάνναρα, πώς οι Γερμανοί, τα νανάκια, είμαστε, τις φερμάραμε εκεί, εδώ, μια χαρά. Το άκουγα, δούλευα, Γιάννη. Δουλέψαμε όλα τα μαγαζιά, εγώ είμαι εκεί προς λεωφόρου Στρατουέρ, 3 κοντά.
0: Μπράβο.
4: Και ήρθαν κάτι πελάτες Γερμανοί με κασκόλ ελληνικό. Εν τω μεταξύ, ξέρεις που χάλια με, ρε Γιάννη.
0: Πού?
4: Τι ρε χελάς, ελάστε ρε παιδιά με κεφαλαία κανονικά τα κασκόλ, τα παραποιούνε, ρε Γιάννη. Τι χελάς. Ελλάς δεν είμαστε, Ρεγκαρντάς.
0: Όχι, Ελλάς είναι στο εξωτερικό, έτσι λεγόμαστε. Κανονικά μας λένε και Γκρίνκελαντ. Εντάξει, Ελλάς είναι με τέτοιο, με λάμδα ξένο είναι. Άρα μπροστά δεν θα βάλει έψιλον.
4: Ξέρεις πώς μας κοροϊδεύουν, Γιάννη.
0: Γκρίνκελαντ δεν λένε. Ναι, Γκρίνκελαντ δεν λένε. Αφού έτσι λέγονται στη Γερμανία. Γκρίνκελαντ.
4: Γιάννη, εν τω μεταξύ, όταν ακούω το φιλαράκι του Βαραβά, το ανοίγω το ράδιο, ρε φιλέ.
0: Καλά να πάθεις, εγώ
4: τη φωνή. Τη φωνή, ναι, τους χαιρετισμούς μας, την Κρυσοφία, στην κυρία Ελπίδα μας. Ένα κομματάκι χωράει να
0: σου. Για πες μου, τελευταίο, πες μου.
4: Βάλε τη φίλη μου τη Μαριό μέσα στον πράσινο το ομίλο.
0: Κάτσε λίγο, Μαριό, πράσινος. Έγινε, πασά μου.
4: Γιάννη, και κλείνοντας, Άρης για μια ζωή, φιλιά.
0: Καλά να πάθεις, εγώ τι φταίω δηλαδή, με συγχωρείς, ας πούμε, εγώ τι φταίω, ας πούμε, για να ξέρουμε. Λοιπόν, 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
5: Πολύ, πολύ καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία Σύζη, τι κάνετε?
5: Να πούμε και καλή εβδομάδα.
0: Να πούμε, βέβαια.
5: Μας άρεσε πάντως που βάλατε τον, πώς τον λέμε, μετά τη μία που γυρίσαμε.
0: Ναι, τι βάλω.
5: Μαργαρίτης.
0: Ναι, Μαργαρίτη, βέβαια.
5: Ναι, τον είχατε συνεχόμενα σε κάποια κομμάτια.
0: Το ξέρω.
5: Και κάποια στιγμή που λέτε, κύριε Γιάννη, ακούω κάτι για άσπρα κοκαλάκια, λευκά κοκαλάκια.
0: Ναι, τα λευκά τα, λευκά τα κοκαλάκια, ναι.
5: Μου το άκουσα για πρώτη φορά και λέω του εαυτού μου, βρε πάρε στροφές, τι είναι αυτά τα λευκά κοκαλάκια. Και μετά νομίζω κατάλαβα, κύριε Γιάννη, ότι πρέπει να μιλάμε για ζάρια.
0: Μάλλον αυτά είναι τα λευκά τα κοκαλάκια.
5: Ναι, αλλά όταν ακούς κάτι για πρώτη φορά, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για το υπέροχο κομμάτι με τον Μαζονάκη και μου άρεσε που στο τέλος το αφήσατε να ξαναπαίξει το τέλος του, δηλαδή τελείωσε το κομμάτι και το αφήσατε να ξαναπαίξει.
0: Μάλιστα.
5: Και κατάλαβα ότι είχατε συγκινηθεί πάρα πολύ όπως όλοι μας, γιατί, κύριε Γιάννη, νομίζω μιλάμε και για έναν υπέροχο άνθρωπο και για ένα υπέροχο παιδί που, όπως είπατε κι εσείς, ένας, αν βρισκόταν δίπλα του, να του έδινε το χέρι, έτσι, τώρα νομίζω θα ζούσε.
0: Τι να κάνεις, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Να είστε καλά, κυρία Σύση.
5: Να πούμε τίποτα, ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Όλα. Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
6: Καλησπέρα, κύριε Γιάννη.
0: Γεια σας, κύριε μου, και σε εσάς.
6: Από τη Νέα Υόρκη σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
6: Έχω το κουτάκι, η μάνα είναι κρύων ελών. Εγώ δεν είμαι ποτέ, εγώ της πάρτη.
0: Η μάνα Ποντιακό. Κλείσε το ραδιόφωνο που ακούς. Έγινε, θα τα ακούσουμε.
6: Okay,
0: να είσαι καλά, να είσαι καλά, θα τα ακούσουμε. Θα τα ακούσουμε, αδελφέ, εντάξει. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Γιάννη, συγχωρώ.
0: Όχι, όχι, δεν σε συγχωρώ, φίλε. Όχι, με συγχωρείς, δεν σε συγχωρώ, με συγχωρείς. Όχι, δεν σε συγχωρώ. Δεύτερη φορά δεν θέλω να παίρνετε, εκτός αν υπάρχει κάτι σοβαρό τώρα, εντάξει, τώρα μην τραλάθουμε κιόλας. Στο και να πάρεις δεύτερη φορά, ξέρω, μετά από μια ώρα, πάρεις τα διάκονα. Μετά από δύο λεπτά, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Άμα κάνετε κέφι, εδώ είμαστε. Νίκος Κουρκούλης, μία είναι η ουσία. Δεν υπάρχει αδανασία. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Βλέπω ότι δεν θέλετε να καλέσετε άλλο, οπότε να το κλείσω. Το κλείσα, αργότερα θα τα ανοίξουμε και πάλι.

Βαγγέλη Γρήπα, θα το ακούσουμε, παλικάρι μου. Ο Μάκης ο Ανταβάλλη, καλημέρα Γιάννερα και καλή εβδομάδα με υγεία στις ειδήσεις. Θεέ μου, λέει, ας βάλεις λίγο κρύο να φοράμε φούτερ, κουράστηκα να ρουφάω την κοιλιά μου. Καλά αυτό είναι. Ο Γιάννης ο Μουσδράκης λέει καλό ξημέρωμα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χρήστο Τσαβδάρης και τα παιδιά στο φούρνο Πεσαλεύη στην Πολύχνη, καλημέρα άρχοντα, καλή ραδιοφωνική εβδομάδα να έχουμε.

Καλημέρα και σε σένα, κορίτσι μου. Δεν λέω το όνομά σου, σε μια εβδομάδα τιμωρία. Από τη Δευτέρα που μας έρχεται θα λέω το όνομά σου. Καλημέρα όμως και σε σένα, σ' αγαπάμε. Να είσαι καλά. Και καταλαβαίνετε για ποιαν λέω, έτσι. Μια έχει τιμωρία. Ένα κακό κορίτσι. Τι να κάνουμε τώρα. Καλά κορίτσια και πάψεις προπολού να είναι, αλλά τέλος πάντων. Ένα σόλο μπορώ να έχω τώρα. Άιντε πασά μου, δώστα. Δώστα μέχρι να πάθουν μηνύσκο τα γόνατά σου.

0: πληγώνει.
1: Ναι, ρε Νίκο. Λέει, οι γυναίκες πώς θα πάθουνε μηνίσκο, δεν το κατάλαβα. Άμα είναι από πάνω, δεν θα πάθουνε μηνίσκο. Τι μόνο εμείς λέει, θα παθαίνουμε μηνίσκο, δεν το κατάλαβα. Να σας μαθαίνω και κάτι, ας πούμε, κατάλαβες. Εκπαιδευτική τηλεόραση. Εκπαιδευτικό ραδιόφωνο. Τι να κάνω τώρα. Αυτά είναι.

0: γυναίκες δεν λένε για αγάπη πρώτη, λένε για αγάπη τόση και δείχνουν με το συμπάθειο. Από εκεί ξεκινάει η αγάπη.
1: Δεν θέλω πια τα φιλιά σου, δεν θέλω.
0: Αναλώσιμα.
1: Να με πληγώνει.
0: Τώρα θα καούνε τα ψωμιά εκεί στην Κοζάνη. Μάκη.

Αντίπας για τη συνέχεια. Για τον φίλο μου τον Νικολάκη, εξαιρετικά. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Καλά. Έτσι, ψάξτε χορηγούς. Κορίτσια, ψάξτε χορηγούς.

0: παραδόπιστες.
1: Χρωστάς. Πες μου πόσο με χρεώνεις, δυο φιλιά που με κερνάς. Ξέρω γιατί με πληγώνεις.
0: Έτσι, δυο φιλιά λέει. Ένα όταν έρχεσαι και ένα όταν φεύγεις.

Μάκης ο Γιανακός μου λέει: έχω το νου μου. Πρόσεξε, μην καπούν τα ψωμιά. Κατερίνα, Ζωή. Αυτές δεν είναι το όνομά τους. Αν θυμάμαι καλά δηλαδή. Καλημέρα, κορίτσια. Προσοχή τα ψωμιά και το φουρνόξυλο, ε.

0: Να και φίλε μας, η πόντια ποιήτριά μας. Καλημέρα λέει και καλή βδομαδούλα. Καλημέρα Ελπίδα Ιωαννίδου. Σεριανάκια μου λέει και στους ξενιτεμένους μα, δώσε μαγεία, δώσε αδάιμες.
1: Αστήρευτη αγάπη και συλληπώσουν τη σταγόνα.
0: Τώρα παράλληλα ψάχνω να βρω και τα τραγούδια σας, έτσι. Γι' αυτό γίνεται ένας χαμός εδώ. Μη μου στείλετε άλλα τραγούδια.

Να στείλω την καλημέρα μου στην Νίκη από την Δελφόν και το φίλο μου τον Γιώργο. Ρεπάρουμε λέει σήμερα και ακούμε. Καλά ρε, ρεπάρετε και ακούτε εμένα. Κάντε και τίποτα άλλο. Άμα δεν τρέπεστε λίγο. Α, κάναμε τι κάναμε λέει, τώρα βάλαμε ένα ποτάκι. Σωστός το κύριο, σωστός. Πάμε στην Κατερινάρα. Κατερίνα Στανίση. Όποιος δεν έχει βγάλει νυχτιά με Κατερίνα Στανίση ρε παιδιά και με Πίτσα Παπαδοπούλου, το φιλαράκι μου, δεν έχει βγάλει νυχτιά με τίποτα. Δεν ξέρει τι πάει να πει νύχτα.

Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάς, φίλε μου Κώστα Τζερόνιμο. Βάρα μου το τρέφει για στα πείσματα όλα στη ζωή μας. Κάνα σόλο μπορώ να έχουμε τώρα, τώρα όμως. Πού σου δεν τρέπεσαι, το χασα.

Για το φίλο μου το Μόρτι, εξαιρετικά. Δεν τρέπομαι λίγο. Έτσι, Μόρτι μου, έτσι.

Γεια σου ρε Μπίλι Τόκα. Καλημέρα Άρχοντα, λέει, καλή εβδομάδα με υγεία και ευλογία. Γεια σου παλικάρι μου. Να είσαι καλά σοφάκι μου. Και όπως λέει το ρητό του Γιάννη, ο Θεός συγχωρεί, εγώ όχι. Μία φορά σε συγχώρεσα, δεύτερη όχι. Θα χάσω τη φήμη μου, κατάλαβες τι γίνεται. Να ξέρεις, πάντα τις αγαπάμε, αυτό είναι σίγουρο. Γιώργος Μαζωνάκης, Ανάσα.

Πού θα πας, χαρά μου, πες μου πού θα πας. George Margaret. Άλλα της Ρέγκε. Για την ενημέρωσή σας, οτιδήποτε θέλετε να μάθετε, ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη την ώρα που συμβαίνει, σε αθλητικά, πολιτικά, lifestyle, gossip, μπαίνετε στο metrosport.gr. Και για τη μουσική σας έτσι περιπλάνηση, έρχεστε κάθε πρωί 3 η ώρα με 6 στο Σεριάνι.

0: Είσαι όλα τα λεφτά, λέει ο Μπίλι. Εντάξει, ρε φίλε. Τι έκανα. Μου ζήτησε ένα τραγούδι την Πέμπτη και το μεταδώσαμε τώρα Δευτέρα. Είχαμε αφιερώματα γιατί, τι να κάνουμε. Το Σάββατο δεν ήσουν στην παρέα μας. Το είχα αφήσει κάμπα το τραγούδι, πάνω από τις λίστες, πρώτο-πρώτο. Λέω κάποια στιγμή θα μου στείλει καλημέρα, θα του το μεταδώσω. Δεν ξεχνάω εγώ, γκαμίλα είμαι, να ξέρεις. Αν και η μανούλα μου πέθανε από άνοια, δεν ξέρω εγώ αν θα την ακολουθήσω, θα δούμε.
1: Δεν σε πιστεύω όσο και να κλαίω.
0: Έτσι, γεια σου Στελάρα μου.
1: Κι αύριο θα σε
0: όπως ήσουν χθες.

0: κυκλοθυμικές είναι οι γυναίκες, όπως και να το κάνουμε.
1: Όπως αγαπούσα, μ' αγαπούσες.
0: Σήμερα έτσι, αύριο γιουβέτσι. Να έχει και λίγο τυράκι από πάνω το γιουβέτσι, καλό θα είναι, όμορφο. Να έχει και λίγη γεύση.
1: Θα κλάψω πικρά, μα θα ξεχάσω.
0: Πες τα, Στέλιο, έτσι έλεγε ο Ρίζος.

Όλα τα τραγούδια σας, παιδιά, τα έχω βάλει σε μία σειρά. Θα τα μεταδώσουμε όλα. Εάν δεν τα μεταδώσω όλα, δεν θα πάω σε ενημέρωση. Ετοιμαστείτε, σε μία ώρα 58 λεπτά έρχεται το μεγάλο πρόβλημα της ζωής σας. Η εκπομπή Τρεις Λαλούν στις 6. Πω πω Παναγία, μάλλον κακό να μην σας έβρει. Καλά ρε, έτσι θα φτιάξουμε το μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη. Ε, για να ξέρω δηλαδή. Ο Άρης να χάνει από την Καρδίτσα, μπράβο στην Καρδίτσα. Ο ΠΑΟΚ με χίλια ζόρια να κερδίζει την Μύκονο, μπράβο στη Μύκονο. Ο Ηρακλής εδώ στο πρώτο δεκάλεπτο, λέω Παναγία, μα του ξεφτελίσε τον Ολυμπιακό, στο τέλος έχασε. Δεν μπορώ να πω μπράβο στον Ολυμπιακό. Εντάξει, εννοείται. Έτσι θα φτιάξουμε, έτσι θα ξαναρθεί το μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη με αυτές τις ομάδες. Ρε Σπανούλη, έβλεπα το μάτς. Γιατί κοιμήθηκες ρε όταν από τη διαφορά από τα 12-15 πόντους πόσο είχες η ομάδα κάθισε. Α, γιατί κοιμήθηκες στον πάγκο. Μια αλλαγούλα, κάτι, ένα time out, κάτι εκεί να κόψουμε το ρυθμό του Ολυμπιακού. Όχι του Ολυμπιακού, με ποιον έπαιζε ο Άρης, με την Καρδίτσα. Α? Το είχες εύκολο το μάτς μάλλον και αυτό, ε. Μπράβο παιδί μου, μπράβο. Να σε καθώ το μπάσκετ δηλαδή. Να ξεχάσω και αυτό που ξέρω στο μπάσκετ, αυτή είναι η πλάκα.

μείνω για λίγο στη Μέρη Μαράντε πριν πάμε στο Ποντιακό που μου ζητήσατε και ένα ακόμα Ποντιακό με τον Γιώργο Σιδηρόπουλο. Μου ζητήσατε το «Η μάνα είναι κρυό νερό», να τα ακούσουμε. Άιντε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει. Τώρα που φεύγω και μόνη σου θα μείνεις. Έτσι, μπράβο.

Αν με χάσεις θα χαθείς. Άιντε να δούμε τι θα κάνεις, τώρα που φεύγω και μόνος σου θα μείνεις.

0: Άντε να ακούσουμε και ένα ακόμα με τη Μέρη Μαράδη που μου αρέσει.
1: Άντε να δούμε, να δούμε τι θα...
0: Πριν πάμε στα ποντιακά μας. Χαλάλη σου παλιόπαιδο. Μέρη Μαράντι. Αυτό πρέπει να είναι ο Ρόζερ Μπέκικο, αν θυμάμαι καλά. Πού τα θυμάμαι όλα, αρέσει. Αιωνία η μνήμη μου. Έτσι.

Χαλάλη σου παλιό παιδό. Παλιά εμείς το λέγαμε και καλό παιδό, το κάμε ομικρόν. Εντάξει, τι να κάνουμε. Έτσι το τραγουδούσαμε στα σκυλάδικα. Άιντα.

0: Στο καλό, κορίτσι μου, στο καλό.
1: Πάνω στα βράδια και σε χάνω.
0: Το φιλαράκι μας που είναι σε τέτοιο, που το λένε σε τιμωρία, λέει: βαρέθηκα, λέει, τελειώσαμε. Στο καλό, κορίτσι μου, στο καλό. Bon voyage. Ο Λάκης ο Πάτσιος μου λέει: καλημέρα Γιάννα ρε, καλή εβδομάδα. Πάμε Κατερίνη με τον Κώστα για διανομή κρεάτων. Και αν μας ακούει ο Τζέκας, χαιρετίσματα πολλά.
1: Γιατί να σ' αγαπώ.
0: Την ερμηνεία έχουμε καιρό να την ακούσουμε από τον Πέτρο Γαϊτάνο.

0: Όταν γερνά η μάνα και άλλο δεν μπορεί, τότε θέλει βοήθεια, τότε θέλει ζωή. Κι όταν θα έρθει η ώρα και άλλο δεν θα ζει, αν δεν έχεις κάνει το χρέος σου, θα καίγεται η ψυχή σου. Η μάνα είναι κρύο νερό και στο ποτήρι δεν μπαίνει. Η μάνα να μην γίνεται, η μάνα να μην γίνει. Η μάνα είναι βράχος, η μάνα είναι βουνό. Στη δύσκολη την ώρα, μάνα, μάνα, μανούλα μου θα φωνάζεις. Η μάνα είναι το στήριγμα της χαράς το κλαδί. Της μάνας η αγάπη δεν βρίσκεται στη γη. Η μάνα είναι κρύο νερό και στο ποτήρι δεν μπαίνει. Η μάνα να μην γίνεται, η μάνα να μην γίνει. Θα περάσουν τα χρόνια, θα γεράσουμε.
1: Ελπίδα, δες λίγο το messenger σου, σε παρακαλώ.
0: Αυτά είναι με τη σειρά και δεν θα γλιτώσει κανείς. Και όλοι πρέπει να ξέρουμε σε αυτή τη ζωή, χωρίς της μάνας την ευχή, κανείς δεν βλέπει χαΐρι.
1: Κατάλαβα, Παυλίδης, αλλά δεν πειράζει, εντάξει, τώρα πάμε να τα ακούσουμε του Γαετάνου, δεν προλάβαμε γιατί.

Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σιδηρόπουλο. Ζει ο Πόντος. Έρχεται και ο Τριαντάφυλλος Πουρσανίδης. Και πάμε στα Ζεϊμπέκικα μετά.

Ο Αλέξανδρος, καλημέρα Γιάννη. Πού είσαι καμένος εσύ? Καλή εβδομάδα σε σένα και σε όλη την παρέα. Αλέξανδρος Χνιντίδης, πού είσαι εσύ καμένος? Από το 26, όχι, οπότε έχουμε να μιλήσουμε. Από τις 2 Φεβρουαρίου. Επανάθεμά σε, καλά είσαι?

Η πόντια πίτριά μας λέει πόντος δώσε. Γεια σου Νικολάκη από Κατερίνη. Άιντε δώσε τα όμορφα. Έτσι μου λέει. Πόντιος είναι και αυτός. Καλημέρα στο φιλαράκι μου το Βαραβά. Μάλλον κατέβασαν τα κεπέγγια.

Estudiantes Rio Cuarto, Rasi Club 1-2 έχει γίνει, είναι στο 91 το μάτς. Αυτό τώρα μπήκε το γκολ, τώρα ήταν 0-2 και στο ημίχρονο. Τώρα η γηπεδούχος ομάδα μείωσε, να δούμε πώς θα τελειώσει. Γιανέρος, Αμέρικα Ντεκάλι 1-0 στο 45.

Σε λίγο θα με χάσεις, ναι παλικάρι μου. Μετά τη Λάρισα, δεν λέω το όνομά σου, αλλά μόνο ιντερνετικά. Και απορώ πως δεν έχουμε πάρει κανένα ραδιόφωνο εκεί στο κάμπο της Λάρισας, στη Θεσσαλία, για να ακουγόμαστε και εκεί. Τριαντάφυλλος Πουρσανίδης, αθάνατος.

0: Σκέφτομαι να πάω σε μοναστήρι, να γίνω μοναχός, να σώσω την ψυχή μου.
1: Όχι βρε παιδί μου.
0: Μα δεν μ' αφήνει ο διάολος που έχω στο βρακί μου.
2: Να με φιλήσεις σε δύο μέρη.
3: Πού κούκλα μου?
2: Στη Μύκονο και στο Ντουμπάι.
4: Κάναμε επανάσταση.
5: Και σε εμάς δεν λέτε τίποτα?
6: Σας βαρέθηκα όλους. Και εσάς και το πουλί σας.

0: παίζει το πουλάκι, άμα θέλεις. Άμα είναι παπαγαλάκι, το εκπαιδεύεις κιόλας.
1: Και οι μάγκες θα το παίζουν
0: λούφα και παραλλαγή.
1: Και οι μάγκες θα το παίζουν λούφα και παραλλαγή.
0: Λοιπόν, από ό,τι βλέπω δεν θα πάμε σε ενημέρωση, παιδιά. Έχω πολλά τραγούδια να μεταδώσω. Εγώ είμαι εδώ για να ακούτε τραγούδια.

0: Εγώ τα μάτια σου τα αγαπάω, δεν τα έχω για πέταμα.
1: Σε εξυγκόμενες δεν πλένουμε πιάτα, αγόρι μου. Σιγά να μην σου πλένω τα πιάτα, βλάκα. Έχει τρελαθεί. Έλα να πλύνεις εσύ τα δικά μου πιάτα.
2: Εσύ δεν θα πας από φυσικό θάνατο. Εσύ κάποιον θα βάλεις στις αγροτικές φυλακές.
3: Αμαντός.
4: Λεφτά υπάρχουν.

0: Ηρακλής Ολυμπιακός στο μπάσκετ λοιπόν 68-78, το πάλεψε όσο γινότανε. Το πιο ωραίο, παιδιά, το πιο ωραίο εχθές ήταν η νέα μασκότ του Ηρακλής στο μπάσκετ. Η γριά η Χάιδο. Να σου στείλω την αγάπη μου, Χάιδο. Γερμανία Ελλάδα 0-0, κουλουράκια, ηρωική άμυνα στο πρώτο ημίχρονο, πιο εύκολα στο δεύτερο πάντως, έμεινε πρώτη μαζί με την Ολλανδία. Άρα αυτό το γκολ στο 89 τι μας έκανε. Μου θύμισε τον Άρη που έχανε στο 89-91-92, δηλαδή. Ακόμα και με ήττα στην Ολλανδία, αρκεί η νίκη επί της Σερβίας, παιδιά, στο Πενθεσσαλικό. Άντε να κάνουμε μια εκστρατεία να πάμε στη Λάρισα. Να γεμίσουμε εκεί τον κάμπο.
1: Για να με δίσω, που δεν είσαι εδώ.
0: Η Ολλανδία λοιπόν με 7-5 είναι πρώτη με 8 βαθμούς, η Ελλάδα δεύτερη με 5-3 με 8, η Γερμανία τρίτη με 3-2 με 5 και τελευταία η Σερβία με 3-8 με 0 βαθμούς. Ολλανδία-Σερβία 2-1. Πού, δεν τρέπονται λίγο.

Έρχεται μια σφαίρα στην καρδιά σου, έρχεται η μπουρδελότσαρκα. Έρχεται ο πράσινος ομίλος, τι έκανα για πάρτι μου, αγάπη ολοζήλια. Καταρίνα Στανίση, άδεια ζέμα στη γωνιά, Ρίτα Σακελαρίου, έλα μια νύχτα. Και όπως είπα, δεν θα πάμε σε ενημέρωση, παιδιά. Πρέπει να μεταδώσω τα τραγούδια σας όλα. Αργότερα θα ανοίξουμε και λίγο το voice to voice.

εγώ κατά. Και όπως είπαμε, Οκτώβριος είναι ο χειρότερος μήνας για τις γυναίκες. Κορίτσια, έτσι είναι από τα πράγματα. Τα αγκούρια μαραίνονται πλέον. Τα καρύδια πέφτουν και τα πουλιά μεταναστεύουν.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία σε όλους. Γεια σου, Άτζη. Όταν είναι παιδιά με αγγλικά τα γράμματα του ονόματός σας, γράψτε μου και το όνομα από κάτω να ξέρω πώς λέγεται. Έτσι. Και η σφαίρα έχει το όνομά μου επάνω γραμμένο.

0: Πρωί-πρωί από τις 10 η ώρα, να πάει να βλέπει τσόντα στο βαρδάρι. Περιπολία. Και μετά τι γίνεται. Μπουζούκια στο ζυγό. Αλέκα, ήλιον, λαϊκό.
1: Κοπάνα.
0: Και λούφα στο Πάνθεον. Δεν ξέρω, το Πάνθεον έπαιζε. Το Πάνθεο το έχω συνδέσει με τα Western Spaghetti ως επιτοπλίστη.
1: Μου τους κρύψαν οράματα, πιστεύω.
0: Η Βίλμα, βέβαια, Βίλμα σαν ασθενό εκεί στη διοικητηρίο.
1: Σημαίες να κοροϊδεύω. Κι έτσι με φτάσαν στο τέλμα μια σάπιας λογική.
0: Τώρα δεν υπάρχει θέμα. Ανοίγεις το κινητό και βλέπεις ό,τι θέλεις. Έτσι είναι αυτό.

0: κι εσύ.
1: Ο Νίκος ο Γαλκιάς μου λέει καλημέρα από την Καντίνα στα Νέα Μουδανιά. Καλή εβδομάδα. Γεια σου Νίκο.
0: Είσαι βιασμούς και προφυλακτικό.
1: Να φοράτε προφυλακτικά, παιδιά. Το προφυλακτικό δεν είναι για να μην μείνει έγκυος η γυναίκα, γιατί κάποιες κυρίες ξεσαλώνονται όταν τελειώνει η περίοδος. Υπάρχουν αφροδίσια νοσήματα τα οποία έτσι και τα κολλήσεις δεν φεύγουν με τίποτε. Βλέπε κονδυλώματα, βλέπε διάφορα πράγματα. Γι' αυτό προσέξτε.
0: Το 2000.
1: Γιατί όταν μπαίνετε στην κλιμακτήριο πλέον και τελειώνει η περίοδος, ξεσαλώνεται κάποιος. Εντάξει.

Ο Τάκης ο Μπίκος λέει και οι ρόγες ήταν τον Οκτώβριο, λέει Γιάννη. Λέει καλημέρα. Ναι, ρε φίλε, όλα τα σταφύλια, οι ρόγες είναι ωραίες. Είσαι αλήτης πάντως. Ετοιμαστείτε, σε 19 λεπτά έρχεται η ταλαιπωρία της ζωής σας. Τρεις λαλούν στις 6. Πάπα, άλλο κακό να μην σας έβρει.

Και ό,τι κάτσει, με φως πληρώνεστε. Και μπρος και πίσω και ό,τι κάτσει. Για να ρεβάλω. Βάλτε να πάνε. Για όλους έχω.

Καλημέρα στο Γιώργο Αρωτών Μαζουλόξη, τον αρτοποιό μας εκεί στο Άρτο Γεύση στην Καλαμαριά. Καλημέρα το Γιάννη και το Φώτη το Μαζουλόξη. Καλημέρα όλα τα παιδιά εκεί, το Δημητράκη, το Βασιλάκη, τον Πρόδρομο, τον Γιώργο. Και φυσικά τον Αυτοκράτορα του Λουκουμά και του Ντόνα, τον φίλο μου τον Μπάμπη, τον Χαράλαπο.

Πρέπει να μεταδώσω όλα τα τραγούδια σας, παιδιά. Οπότε δεν πάμε σε ενημέρωση, δεν πήγαμε σε ενημέρωση. Τα αφήνω για τους υπόλοιπους, για τους δημοσιογράφους αυτά.

να δώσω τελικό αποτέλεσμα. Εστουδιάντες Ρίο Κουάρτο με τη Ρασί Κλουπ 1-2-0-2 ήταν στο ημίχρονο. Έχουμε γκολ αυτή τη στιγμή. Για νέρος Αμέρικαν Τεκάλι έγινε 1-1 και είμαστε στο 75.

Σήμερα εδώ στα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι την Πηλαία 23 με 25 βαθμούς η μέγιστη και 8 με 10 τώρα το πρωί.

Τι έγινε? Έλα, δεν θέλω χαζά. Πάμε. Έλα, έτσι. Άκου να δεις τι έγινε.

0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε λίγο το voice to voice. Αν θέλετε να πούμε καμιά καλημέρα, αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι, εδώ είμαστε. 2-31-111-95-50. Το τηλεφωνικό κέντρο εδώ στη σπηλιά. Σταθερή γραμμή, έτσι μπορεί να καλείτε σταθερά κινητά από όπου γουστάρετε.
1: Απόψε που παραμιλώ.
0: 2-31-111-95-50.
1: Ξέρω τι κάνω και μπορώ.
0: Καλημέρα φίλε μου, λέει, καλή εβδομάδα να έχουμε. Τα χαιρετίσματά μου στο φίλο μας τον Κάρκα, στο Αβούργο, στην κυρία Ελπίδα και σε όλη την παρέα, ο Βασίλειος ο Αμπτάκης.
1: Την αγάπη ψάχνω.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα άρχοντα.
0: Γεια σου, τι μου λένε.
2: Γιάννη μου, να πω κάτι για τον Σεργιάννη.
0: Για πες μου.
2: Μην το πάω σακουλάκι όμως.
0: Εχ.
2: Ο Σεργιάννης σαν πρόγραμμα είναι μια όαση. Στον κυκαιώνα των πρωινών εκδηλώσεων που γίνονται.
0: Να σε καλά,
2: αγόρι μου. Όποιος ακούει το Σεργιάννη γίνεται φαν.
0: Να σε καλά, φιλάκια τι μου λέω. Να είσαι καλά, να είσαι καλά παλικάρι μου. Δεν μου αρέσουν αυτά τα παιδιά. Κάντε μου το χατήρι.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα για να γίνει.
0: Γεια σου παλικάράκι μου, τι κάνεις.
3: Καλά να αλλάξω λεπτά για να ασχολάσω.
0: Άτε, με το καλό αγόρι μου, με το καλό να πάει να ξεκουραστείς.
3: Καλή ξεκούραση για να γίνει.
0: Να σε καλά, φιλάκια Δημήτρη μου, να σε καλά.
1: Κανείς να μην με πιάσει.
0: Την αγάπη ψάχνουν μας λέει η Δέσποινα Μαντά.
1: Πάω και θα βρω αυτό που έχω χάσει.
0: 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Εκπέμπουμε καθημερινά εδώ από τη σπηλιά. Συνδεόμαστε με τα στούντιο του Μετρόπολης.
1: Σε παράνομη.
0: Από Δευτέρα έως και Σάββατο 3 με 6 το πρωί.

0: Άιντε, παράνομες.
1: Μες την
0: η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει καλημέρα Τιμολέον, την αγάπη μου. Καλημέρα στο Βασίλη του Ναμτάκη. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Νίκος Λαγιαδά.
0: Γεια σου ρε Νικόλα, καλά παλικαράκι μου, καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Τι γέλιο έριξα τώρα με που λες γιορτάζουν οι Χαριτίνοι.
0: Ναι.
2: Και λέω, λέω αμέσως, λέω οι Χαριτίνοι, το έφτασε από πίσω. Τι γέλιο έριξα, Γιάννη.
0: Μα θυμάμαι,
2: μαζί τους σκεφτήκαμε.
0: Τη θυμάμαι αυτή την ηθοποιό, Χαριτίνοι, άλλοι δεν ξέρω.
2: Άλλοι Χαριτίνοι δεν ξέρουμε.
0: Ναι, είναι Χαριτίνοι Καρόλου, αυτή.
2: Πώς είδες χτες την Εθνική, θα άρεσε?
0: Μ' άρεσε παλικάρι μου, μ' άρεσε. Και αν ήμασταν και λίγο πιο έτσι, πιο τυχεροί, μπορούσαμε να βάλουμε ένα γκολ.
2: Ναι.
0: Μπορούσαμε να βάλουμε ένα γκολ. Καλό είναι και το χι, ναι, αλλά στεναχωρέθηκα πολύ με εκείνο το ρημάδι στο 89 που έγινε με την Ολλανδία. Θα ήμασταν τώρα μπέιδες θα ήμασταν τώρα.
2: Σίγουρα.
0: Να σε καλά παλικαράκι μου, φυλάκια.
2: Γεια σου αγόρι μου.
0: Πάμε στον επόμενο, έπεσε ο επόμενος. Δεν πειράζει παιδιά, εδώ είμαστε. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα Γιάννη.
0: Έλα, καλημέρα Λίτσα.
3: Κάνεις?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ. Δεν σ' ακούω, κατάπιες το τηλέφωνο. Κατάπιες το τηλέφωνο μάλλον, εντάξει. Γουργούρες κάνεις. Θέλω γυναίκες πολλές. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα σου, Σεργιάννη.
0: Καλημέρα και σε σένα, παλικάρι μου. Το μικρό σου.
4: Γιάννης
0: είναι ονόματος. Μιλάς από hands free.
4: Μιλάω από τα Λύκα.
0: Α, από τα Λύκα. Οπότε άστο, μην το ψάχνεις. Ανοιχτή ακρόαση. Έλα, που σ' ακούω.
4: Σ' ακούω χρόνια, αλλά πρώτη φορά πήρα τηλέφωνο.
0: Να σε...
4: Στον προορισμό μας.
0: Πού βρίσκεσαι τώρα, πού σε βρίσκω, Γιάννη?
4: Πριν την Κατερίνη.
0: Α, άτε. Άτε, γορούμε το καλό, καλά χιλιόμετρα.
4: Ένα σας στην Άουσα και μετά Θεσσαλονίκη. Χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά που είναι στον δρόμο.
0: Να σε καλά, γορίνα μου. Φυλάκια, καλά χιλιόμετρα. Σε όλα τα τρεχαντήρια μου. Γιατί για μένα τα λικέρδες είναι τα τρεχαντήρια. Εντάξει. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Γιάννη. Καλή εβδομάδα να έχεις.
0: Γεια σου, Έλενα. Καλημέρα και σε σένα.
5: Και τα φιλάκια μου στην κυρία Σοφία και την αγαπώ πολύ, πες της.
0: Αν μας ακούει και δεν έχει φύγει από την παρέα μας, εντάξει.
5: Την αγαπώ πάρα πολύ και τη συμπαθώ.
0: Να σε καλά.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα.
6: Μία κοκάλα να μου πατάει τον αργύρε. Και μια σπαλιόλα
0: να μου χορεύει όλε.
6: Θέλω πολλές γυναίκες, θέλω πολλές.
0: Λέει ο άλλος, εντάξει ρε εσύ, τι κάνει τις γυναίκες, τόσες πολλές. 10 δάχτυλα έχει ο άντρας, δεν το κατάλαβα. Ό,τι γουστάρει κάνει ο άντρας, δεν το κατάλαβα. Ωχ, Παναγιά μου.
7: Εσύ, Γιάννη.
0: Έλα, γόρι μου.
7: Αυτή η πρωινή 6 με 9, γιατί δεν το λες, ότι ένας στους δυο χωράει, αλλά δύο στους τρεις δεν χωράει.
0: Μωρέ, χωράει και τρεις στους τρεις χωράνε. Αρκεί να είναι καλά
7: ένα
0: παιδιά.
7: Ένα στους δυο χωράει, ρε φίλε, αλλά δυο στους τρεις, όχι.
0: Φύγε,
7: ρε. Γίνεται αλλιώτικο το κόλπο.
0: Φύγε, ρε, δεν τρέπεσαι λιγάκι. φυλάκια, αγόρι μου, να είσαι καλά. Πολλές χωράνε, μη στεναχωριές. Έλα, πάμε. Από όλες τις φυλές. Ένα σόλο μπορώ να έχω. Άιντε να έχω με τα ντεφιά σου και με τα τέλεια σου. Μπορώ να έχω. Άιντε να έχω με τα ντεφιά σου και με τα τέλεια σου.

0: Θέλω πολλές γυναίκες. Ο ναργιλές σου να μη σβήσει.
1: Άντε να το κλείσω, παιδιά, πάμε για φινάλε.

Καλά, κοίταξε, τις ξανθές τις θέλουμε. Τις μελαχνές να τις κάνουμε τι. Έτσι, μερέτα σακελαρίου θα κλείσουμε. Έλα μια νύχτα. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας.

Εγώ θα κλείσω όπως είναι κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιους. Ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους, δηλαδή σε μένα, και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας. Δεν μπορώ να κάνω κάτι, παιδιά. Έρχεται η εκπομπή, τρεις λαλούν στις 6. Τι να κάνουμε τώρα. Έρχεται το πρωινό μαγαζίνο, η πρωινή ραδιοεφημερίδα του Μετρόπολης. Έρχεται η κυρία Σμαράγδα Μπασάκου, ο Πασκάλης ο Καμόρα και ο Κώστας ο Βαραγιάννης, παρεούλα κοντά σας μέχρι τις 9 με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και πολύ πολύ πολύ επικοινωνία μαζί σας. Εμείς θα τα πούμε αύριο το ξημέρωμα, έτσι με ελεύθερο πρόγραμμα πάλι. Να δω πότε θα κάνω αυτό το ερωτικό που είπα. Άμα καταφέρω θα το κάνω. Θεού θέλοντος, Μετρόπολης Επιτρέποντος Υγείας Επιτρεπούσης, αύριο στις 3 η ώρα, μετά τον Στέφανο τον Εζίπα το δάσκαλο, 2 με 3 που είναι η εκπομπή, Σφινάκι ή αλλιώς την έβγαλε, κάπως αλλιώς την έβγαλε. Δεν το θυμάμαι κιόλας, είμαι και γέρος άνθρωπος. Λοιπόν, να είσαστε καλά, καλημέρα σε όλους και σε όλες σας, καλή εβδομάδα να έχουμε. Και ας ακούσουμε πόσο είναι αλεπτωμένοι. Να είστε καλά, καλημέρα παιδιά. Τρεις λαλούν στις 6 έρχεται.

0: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητή τσιμετοκονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα.

0: που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
1: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
0: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
2: Την Express Cleaning την ξέρεις.
3: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
2: Και πώς λέγεται?
3: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
2: Security δηλαδή.
3: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
2: Μπράβο. Και από τιμές?
3: Απλά ασυναγώνιστες.
4: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
3: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
5: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
6: Durostik για κάθε χρήση,
5: Durostik
6: υπάρχει λύση.
5: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Μετρόπολης τελερώνε.
8: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω και εγώ την εκπομπή και ας κουράζω κάποιους.
1: Τι χαζός που είσαι.
0: Όπως συνήθως. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
2: Δεν μπορώ.
0: Λέει πως πάντα, παιδιά, σήμερα το δάγκωχα. 9 βαθμούς στη Γαλάστρα εδώ.
1: Ναι, είπε 7 Βόρεια Ελλάδα. 7 Βόρεια Ελλάδα. Μέχρι 26.
0: Εντάξει, Βόρεια Ελλάδα, ρε φίλε, τον Ιφαίο. Χαλάστρα, μέσα στην πεδιάδα.
1: Εντάξει, γιατί.
0: Ξυπνάω ως μανάκδα και βλέπω, καταρχάς διακρίνω ότι το σκυλί έχει χωθεί κάτω από την κουβέρτα. Πρώτον. Από εκεί λέω.
1: Δεν είναι σκυλί τότε.
0: Όχι, όχι. Φοβερό. Δεν καταλαβαίνει. Φοβερό δείκτη.
2: Απίθανο, όντως.
0: Τρομερό.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Μετά πάω να κάνω δύο βήματα. Βλέπω, έχει κατεβάσει άλλη τα χειμερινά.
2: Και εγώ το έκανα το Σαββατοκύριακο.
0: Αυτά τα στρόγγυλα που με τη φερμουάρε, τα διάφανα. Ναι, ναι, έχει κατεβάσει 5-6 τέτοια.
1: Έχει κάτι διάφανα που έχουν και σωλήνες που τραβάνε τον αέρα για να.
0: Βαπορώνε, μόλι το βαπορνε. Δεν θυμάσαι αυτή τη διαφήμιση.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, μετά πάω, πλύνω κατά μούτρα. Παίζει ο Χιλιετίδης τραγούδια του στυλ, α πούμε, μπουρδελότσαρκα.
2: Μια σφαίρα στην καρδιά.
0: Ναι, αυτό είναι το ωραίο. Εντάξει, το τέλος αυτό.
2: Α.
0: Μια σφαίρα στην καρδιά μου καρφωμένη.
2: Α, ενδιαφέρον.
0: Ξυπνά, ανοίγω, έχει διαγώνει, μου λέει. Κοίτα, τι ακούς, μου λέει πρωί. Εγώ λέω. Πού να εξηγώ, γεια σου, Γιάννη, το λένε το παιδί.
2: Γιάννη.
1: Τελευταία ακούει και στο Γιάννη.
0: Και στο Γιάννη, πώς είστε.
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όντως. Ρε παιδί μου, είναι ένας μηχανισμός εγκεφαλικός που έτσι, πώς προγραμματίζεται. Όλο το Σαββατοκύριακο, παιδιά, πραγματικά σακατεύτηκα. Δεν ξέρω πού να βάλω χέρια πόδια. Έκανα δουλειές.
0: Ναι,
2: είναι αυτό που σε πιάνει, άιντε, πάμε για χειμώνα. Να τα καθαρίσεις όλα, να κατεβάσεις, να ανεβάσεις. Μας προειδοποιεί.
0: Ευχαριστώ, αγόρι μου.
2: Α, εντάξει. Τελείωσες. Νόμιζα ότι μιλάω μόνο με τον Πασχάλη.
0: Μορφή μεγάλη.
2: Καλημέρα, παιδιά. Πασχάλη, άμα θέλεις ανάρτηση, θα πρέπει να το κάνεις ξανά έτσι, γιατί πάλι δεν έχουμε Facebook από εδώ. Δεν υπάρχει Facebook.
0: Είχατε και στο χωριό σας Facebook.
2: Τζάμπα καθόμουνα.
1: Έχεις τίποτα.
0: Τι είναι αυτά, δεν μου λέει.
2: Βάλε μία, βάλε και τον Καρέτσα. Όποιον και να βάλεις από εθνική.
0: Να κάνω μια ερώτηση έτσι κρίσεως. Πιστεύετε πάρα πολύ, ας πούμε, ότι βοηθούν τα social media στη δουλειά μας?
2: Α.
1: Έχει μια.
0: Τι έχει?
1: Δεν κακό.
2: Κοίτα.
1: Δεν κακό. Ναι.
2: Δεν
1: μια
2: είναι...
1: διαδραστικότητα έχει.
0: Άλλο αυτό.
2: Λέει. Αυτό, η διάδραση περισσότερο.
0: Όχι, όχι, στη δουλειά. Όχι, όταν λέω βοηθά στη δουλειά, όχι να αλλάξω άποψη και γνώμη με έναν ακροατή. Αυτό είναι αυτό σίγουρα. Μπορεί να γίνει και με χίλιους τρόπους.
2: Το αν ανεβαίνει τα νούμερα.
0: Το αν ανεβάζει τα νούμερα,
2: όχι,
0: πούμε...
2: δεν νομίζω.
0: Μπράβο, ρε, μάνα.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Μπράβο, ρε, Πασχάλη.
1: Άλλη ερώτηση είναι αυτή.
0: Ξέρεις ότι πόσοι, ας πούμε.
1: Πιστεύουν.
0: Ναι, τα ρίξαν,
1: είχαμε ρωτήσει
0: τα ρίξαν εκεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήταν καλά τα νούμερα και.
1: Μα
0: δεν δουλέψατε. Ορίστε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν δουλέψατε, λέει, τα social καλά.
2: Όχι, όχι, δεν νομίζω. Πραγματικά δεν το πιστεύω.
0: Μπράβο, παιδιά, μπράβο.
2: Εγώ, ο κόσμος που θέλει και έχετε και πάρα πολλούς χαιρετισμούς από πολύ κόσμο που είδα το Σαββατοκύριακο. Ναι.
1: Αλλά εσύ είδες κόσμο το Σαββατοκύριακο ή έβγαζε τα ρούχα τώρα?
0: Μα δουλεύεις,
2: όλα
0: μας
2: και
0: τα παρέα τα βγάζεις.
1: Πουλάς τρέλα στο λαό του Πάου.
2: Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, γυναίκα είμαι. Μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Κάτι
1: είπα εγώ τώρα, δεν είσαι γυναίκα.
2: Η τούμπα απλά ήταν.
0: Χάρη κλείνει το κεφαλαιό. Μα φαίνεστε μια χαρά άντρα. Δεν είμαι άντρα. Γυναίκα είμαι.
2: Η τούμπα ήταν, είχε πολύ κόσμο, παιδιά, λόγω της εθνικής.
0: Α, ναι.
2: Βέβαια. Και έχουμε πολύ ποικιλά τα σχόλια.
0: Θα μας τα πεις λίγο, πάμε λίγο στις πρώτες καλημέρες, στο Φόρι και στα υπόλοιπα πουλιά. Καλημέρα.
1: Τα με το πουλιά πρέπει να μπουν σε κλουβί, να ξέρεις. δηλαδή
0: καλημέρα. Βρίσκουν χώρο. Εμείς έχουμε...
1: Τους δίνεις χώρο.
0: Δεν τους δίνω.
1: Αν τους βγάζεις.
0: Δεν γίνεται.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω ποιος είναι. Παρακαλώ, ορίστε, πάμε να ακούσουμε το Φόρι. Κάψεις κονσόλα, δεν μπορούμε να δούμε.
1: Μπορεί να είναι Ιάκωβος.
0: Αυτός είναι Ιάκωβε σίγουρα από το αυτοκίνητο του, κατάλαβα.
2: Αχ, άκουσα ένα φανταστικό. Ιάκωβε. Ιάκωβε.
3: Έλα.
2: Μισό δευτερόλεπτο.
0: Καλημέρα.
2: Άκουσα ένα στο Γιάννη Χιλιτίδη που ήταν καταπληκτικό.
0: Τι.
2: Λέει, έλα ρε φίλε, λέει, δεν σε ακούω. Από hands free, λέει, μας καλείς. Από Νταλίκα.
1: Άλλο αμάξι είναι αυτό.
0: Περίμενε. Φόρης, καλημέρα.
3: Πολύ καλημέρα.
0: Να, το πουλάκι μας. Εδώ πέρα,
3: καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, φίλε.
2: Καλώς τον.
3: Σήμερα νιώθω σαν το ποσικό μου τα πρόβατα.
0: Δηλαδή.
3: Μετά το λόγιο θα να πω κάτι σοβαρό, αλλά.
0: Πες το. Παιδιά, δείτε στο Sky, βλέπετε λίγο ότι κοτρώνει, έπεσε πάνω στον άλλο. Πω, Παναγία μου.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, πάμε στο ρολόγιο. Χαρετίνης Μάρτυρος.
0: Χαρετίνης.
3: Μεθοδίας της Οσίας από την Κίμολο. Κερμογένος του Ιερονάτερ από την Κύπρο.
0: Μεγάλη καλύτερα.
3: Ναι. Λοιπόν, παιδιά, θα να πω κάτι, ότι σχετικά με την Εθνική, όσοι πήγαν στο γήπεδο, περάζουν για την υγιεινή, για τα σουαλέτες και αυτά.
0: Για ποια, κάτι δεν κατάλαβα, για ποια ρε φίλε.
2: Για τις τουαλέτες λέει.
3: Για τις τουαλέτες.
0: Πες για τις τουαλέτες ρε φίλε.
3: Ναι, πολύ καλά κάνουν, αλλά εμάς κύριοι οπαδοί, δεν μας έκανε το κράτος κανένα γήπεδο που έκανε στην Ολυμπιακό.
1: Όχι, δεν μπορούμε πρωί.
0: Έλα βρε με στην κλάψα, άντε να πούμε γεια σου. Πρωί θες και το κράτος να σου κάνει.
1: Μαρτών, κύριε.
0: Εδώ πριν με τον Καμόρα, συναρπαχτήκαμε έξω και μια γέφυρα.
1: Άσε μας τώρα.
0: Φτιάξεις μόνος σου, ρε. Πάρε να πούμε μπογιές, πάρε πλακάκια, κάνε εθελοντικά παοξίδες. Δηλαδή, πού είναι ο εκατομμύριο.
1: Κάνεις και κλείδωστος.
0: Το εκατομμύριο λαός.
2: Και κλείδωστος όμως.
0: Ναι, κλείδωστος. Όχι κλείδωστος. Χτίστες.
1: Τούβλα.
0: Άμα τις κλειδώσεις, κάποιο τσακαλί θα τις ανοίξει εκεί.
2: Αλήθεια λες.
0: Χτίστες μετά.
2: Έτσι.
0: Έλα, Ιάκωβε.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Τζέικο.
4: Ορίστε. Σήμερα μην στεναχωράσει τη Σμαράγδα και το Πασχάλη.
0: Ποτέ μου δεν.
4: Ο Πασχάλη το Σάββατο στεναχωρέθηκε γιατί έχασε ο Άρης. Έκανε ανάπτυξη.
1: Ναι, πάντα, πάντα κάνω.
0: Παίζαμε ομάδα Ευρωλίγκα.
1: Πολύ στεναχωρέθηκα.
2: Ναι, το ξέρω, είμαι σίγουρη.
0: Θα έρθει η σειρά μας, πες τον Πασχάλη, και οι αναρτήσεις μας δεν θα του αρέσουν.
1: Εγώ περίμενα.
2: Α, έκανε ανάρτηση.
0: Ναι, αφού είναι αδιαρριανός τεράστιος. Μετά σας πειράζει με την παοξίδη.
1: Κάτσε ρε, μιλάει ρε, κάτσε να μιλήσουμε λίγο με τον
0: Ιάκωβε.
4: Όπως έκανε και η ανάρτηση, μισό λεπτό.
1: Εσύ τώρα τι κάνεις, μας δίνεις δηλαδή τι κάναμε ανάρτηση ή όχι, βλέπεις η αντιδραστικότητα
4: του. Όχι ρε παιδί μου, να δώσω.
1: Τι όχι ρε παιδί, όχι.
4: Για την εθνική. Για την εθνική. Και το κυριότερο που ευχαριστήθηκα, την απάντηση που πήρε ο Κουλιανός από τον Γιωβάνοβιτς.
0: Δηλαδή, δεν έχω εικόνα.
4: Δεν άκουσες τι ερώτηση.
0: Όχι, μωρέ, δεν ακούω εγώ ποτέ. Το μάτς βλέπω. Θα κάτσουμε να ακούω τώρα τις συνεντεύξεις. Για πες. Πάντα μόνο μαζί.
4: Στο πρώτο παιχνίδι ότι μας υποτίμησε η Γερμανία και κερδίσαμε. Και τον απάντησε καταλλήλως ο.
0: Τι είπε.
4: Τον είπε ότι γιατί να μας, δεν μας υποτίμησαν. Παίξαμε.
1: Φοβερή απάντηση.
0: Τρομερή απάντηση.
1: Ιάκωβε, πες μας τώρα, άστα γιατί αυτά ήταν χαζά. Πες μου αν ανανεώσατε το συμβόλαιο του Σπανούλη.
0: Βέβαια.
1: Τον ανανεώσατε. Α, μπράβο. Αυτό έχει σημασία τώρα.
0: Θυμάσαι, Ιάκωβε Βαραγκιάνης, είπε την Παρασκευή το πρωί.
1: Έχει κι άλλα, έχει. Θυμάσαι τι.
0: Ναι, βέβαια, έχει. Το ξέρουμε.
1: Θα μάθετε κι άλλα, θα μάθετε.
0: Λοιπόν, εσύ να τι έχει να μάθει.
2: Α, ήσουν αδεικτικό αρκετά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Α, πες έτσι.
0: Θυμάσαι τι σου είπα την Παρασκευή το πρωί.
4: Σμαράγδα.
0: Ένα-ένα.
4: Παίζανε τα κορίτσια μπάσκετ Παναθηναϊκό Πάοκ. Μήπως ξέρεις τι έγινε το Σάββατο.
2: Εγώ όλα τα ξέρω. Εσύ δεν καταλαβαίνω τι κάνεις. Παρακολουθείς εμάς για να μας τη λες κάθε μέρα.
0: Ναι, ρε.
1: Ό,τι να είναι.
0: Έλα, γεια σου, γεια σου, γεια σου. Πάμε και στην άλλη γραμμή. Παρακαλώ. Καλημέρα.
5: Εγώ έφαγα όλη τη μέρα χτες.
0: Ναι.
2: Ναι.
5: Κατόστρωνα ένα σχέδιο πώς θα έρθω από αεροδρόμιο Ραδιομέγαρο.
0: Ταξί έχει.
2: Αχά.
5: Όχι, με τι ταξί. Δεν μας παίρνει και για ταξί. Εδώ κλείσαμε ολόκληρα αεροπορικά.
0: Δηλαδή, έχεις πάει τρεις φορές στη Ρόδο φέτος, δύο φορές στη Θεσσαλονίκη, πέντε φορές Μύκονο. Σε νοιάζει τώρα το ταξί τα 15
5: ευρώ. αυτό είναι εντελώς σκασιά που κάνω, να ξέρετε.
2: Αλήθεια.
0: Ναι.
5: Εντελώς incognito έρχομαι.
0: Παίρνεις το. Ποιο είναι το αεροδρόμιο, Πασχαλή, ένα αλφά.
5: 1,79 έλεγε να πάρω, να πάω IKEA και από εκεί να πάρω ένα άλλο λεωφορείο, το 36 κάτι.
0: Ναι, 36.
5: Και να κατέβω εκεί κοντά σε εσάς, σε μία Βυσβίκη, πώς Βυσβίνη, Βυσβίδη,
2: πώς τη
5: λένε στη στάση.
2: Βυζής.
0: Επάρνει εντάξει.
5: Είναι μία στάση εκεί κοντά σε εσάς, πώς τη λέει η Βυσβή.
1: Βυσβίκης.
2: Από πού θα έρθεις να στάσω.
0: Από Έλια.
1: Από το Σκησεχείρε, πού θα έρθεις.
2: Θα πάρεις τη Σπηλαίας, θα πάρεις αυτό για IKEA.
0: Σπηλαίας, έτσι είπε.
1: Σπηλαίας.
5: Εν τω μεταξύ, η Σμαράγδα μιλάει με ένα άτομο το οποίο έρχεται κάθε μέρα στη Θεσσαλονίκη και ξέρει τις συγκοινωνίες και ξέρει τα λεωφορεία και τις γραμμές.
0: Θα σε στείλω ακριβώς τις γραμμές. Πότε έρχεσαι, ρε.
5: 20 Οκτωβρίου.
0: Εντάξει, ωραία,
2: έχουμε
0: ωραία.
2: Χρόνο. Εντάξει.
0: Ας στείλω μετά τις διαδρομές. Μην στεναχωριές. Μην πας με ένα σαλακαδίκια να πούμε και στις ψάχνουμε.
2: Και
5: άμα βάλει ανάρτηση ο μεγάλος Πασχάλης Καμόρα, θα στείλω και εγώ μια φωτογραφία από το ντέρμπι της
2: Εύβοια.
0: Από ποιο Εύβοια?
5: Από το ντέρμπι της Εύβοια που είχαμε
0: χτες.
2: Τι κάνουμε,
5: 2-0 έτσι σβηστά.
2: Άιντε, κάριστο.
5: Μεγάλο πόνο ρίξαμε χτες.
1: Πονάμε όλοι.
0: Εντάξει, φέτος στην κατηγορία, γεια σου Τάσο μου τα φιλιά.
5: Καλημέρα μου.
1: Γεια χαρά, καλημέρα.
0: Η τρίτη εθνική φέτος έχει γίνει τρομερό μπάχαλο. Απίθανο. 105 ομάδες είναι, 106 νομίζω.
1: Σχεδιασμός στο γόνατο.
0: Ναι,
1: ούτε
0: ναι.
1: Στο πόδι.
0: Κοίταξε να σου πω, έχει μια λογική. Όμως μία βρήκα.
1: Καμία δεν έχει, αλλά
0: όχι, έχει, Πασχάλη, σταμάτα και εσύ.
1: Ναι.
0: Ότι οι ομάδες, ας πούμε, δεν θα κάνουν μεγάλα ταξίδια. Εποχές δύσκολες, ειδικά για αυτές τις κατηγορίες. Πασχάλη, τώρα που είναι να νιώσει από αυτά. Νομίζω ότι όλοι έχουν το ζαβίδι. Δηλαδή, άλλο μια ομάδα ξεκινάει από τη Θράκη να παίζει στον όμιλό της με το Εργοτέλη.
2: Καλά, σίγουρα.
0: Και άλλο να παίζει με ομάδες μέχρι την Καβάλα.
1: Βόρειος Νότιος Όμιλος δεν
0: υπάρχει. Όχι. Είναι διαφορετικά, είναι σου λέω 10 ομίλες.
1: Δηλαδή δεν θα έπρεπε να είναι Βόρειος ή Νότιος? Κάτσε ρε παιδιά,
0: τόσα χρόνια και πατήρισαν όλοι.
2: Εδώ στη Super League 2 και έχουμε Βόρειο και Νότιο.
0: Ναι ρε παιδί μου, τώρα το κάνανε, σου λέω, σας λέω, δεν υπάρχουν λεφτά.
2: Δεν μπορούν να μετακινούνται.
0: Οι άνθρωποι δεν μπορούν να μετακινούνται. Πρόεδροι δεν υπάρχουν. Επιφανείς στο χωριό να αναλάβουν την ομάδα δεν υπάρχουν. Ζάμπλοι στα χωριά τελειώσανε. Ήρθαν στις πόλεις.
1: Να τα κλείσουν, φίλε.
0: Ποια να κλείσουν?
1: Γιατί ποιος τους προμηθευτεί τώρα που δεν υπάρχουν όλα αυτά που είπες? Για ποιο λόγο το κράτος να το κάνει?
0: Γιατί είναι κράτος.
1: Α, είναι κράτος. Ναι. Προηγουμένως γιατί η γέφυρα μας έκανε τσουρέκια να πούμε για να πάνε τα βάψω εγώ.
0: Όχι.
1: Και τώρα λες να τα πληρώνει τι ομάδες.
0: Εγώ είπα ότι αν εγώ ήμουν διευθυντής, είπα στον Καμόρα γιατί πήγα στη γέφυρα μας υπερχοντής. Και είπα στον Πασχάλη για το πώς το ακροτήριο. Αν εγώ ήμουν διευθυντής του σχολείου, η γέφυρα, φίλε, θα ήταν βαμμένη 10 χρόνια τώρα. Και κάθε 5 χρόνια θα την έβαφα με χορηγούς.
1: Να δίνει το κράτος λεφτά στις ομάδες για να πάνε να αυνανίζεται να πούμε ότι
0: δεν είναι Ελλάδα. Η ραχοκοκαλιά της Εθνικής Ελλάδος, να ξέρεις, κύριε Πασχάλη, η ραχοκοκαλιά της Εθνικής, οι Ακαδημίες θα παίξουν.
2: Είναι ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός.
0: Πού θα παίζουν οι Ακαδημίες?
2: Η Εθνική Ελπίδων είναι full ΠΑΟΚ.
0: Είχε κανένα παίχτη χθες από την Ακαδημία ΠΑΟΚ?
2: Είχε και από άλλες Ακαδημίες και από τον Ολυμπιακό.
0: Από τον ΠΑΟΚ ποιον είχε η Ακαδημία?
2: Έχουμε τραυματίες, τι να κάνουμε.
0: Όχι, ποιον είχε χθες, γιατί μας ζαλίσατε.
2: Κουλιαράκι
0: δεν ήταν στην Ακαδημία του ΠΑΟΚ.
2: Δεν είμαι και σίγουρη, αλλά πάντως είναι το ΠΑΟΚ.
0: Μεγάλο
2: είναι ποιοι παίζουν.
0: Άστε να πούμε, έχετε φλωμώσει, μας έχετε φλωμώσει παραμύθια. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός.
2: Τα παραμύθια.
0: Πού ήταν χθες οι παίκτες του ΠΑΟΚ της Ακαδημίας?
2: Τα παραμύθια.
0: Χαλιμάσκιο.
1: Γι' αυτό έφερε.
2: Τα φέρνετε εσείς.
0: Ναι, γιατί η Γερμανία έφερε.
1: Δεν έφερε γιατί δεν έπαιζαν οι παοξίδες, γι' αυτό.
0: Α, ναι.
1: Πώς δεν έπαιζαν, φίλε Ζαφίρη, δεν έπαιζε.
0: Βάλτο ρε Μασούρα. Βάλτο ρε Μασούρα στο πρώτο λεπτό.
1: Ο Τσιμίκας δεν έπαιζε.
2: Τι είναι ο Τσιμίκας?
0: Τι είναι πάω?
2: Βέβαια.
1: Όχι, ρε.
0: Ακούστε παπατζηλίκια σήμερα, από τώρα ξεκίνησαν.
2: Παπατζηλίκι, άμα δεν ξέρεις εσύ.
1: Παπατζηλίκι αυτό και δεν είναι παπατζηλίκι να πληρώσει ο γονιός τη γέφυρα. Τι είπε,
2: δεν
1: ξέρει.
2: Άμα δεν ξέρει στην ψυχούλα του Τσιμίκα,
0: να βάλει 20 ευρώ, ρε γονιός.
1: Να βάλει 20 ευρώ.
0: Ναι, να βάλει 20 ευρώ.
1: Το λιμοτάκαρο να πούμε να μην πάει να δώσει και να πάει να τρώει στο καφενείο και πάει να τα τρώνε.
0: Μάθατε το κράτος.
1: Δεν έχει, λέει, προέδρος η ΓΑΜΑ Εθνική και πώς συντηρούνται? Με το κράτος. Τι είναι το κράτος? Άμα είναι το κράτος, τότε. Να δώσει και λεφτά να φτιάξει μια γέφυρα.
0: Το κράτος που σου πλήρωνε το ρεύμα.
1: Το είδαμε το
0: στο παλατάκι.
2: Καταρχάς.
1: Το κράτος.
0: Και δεν έβγαλε το άχνα.
1: Δεν πλήρωνε τίποτα.
0: Άχνα δεν έβγαλε.
1: Τίποτα δεν πλήρωνε.
0: Στο παλατάκι το ρεύμα δεν το πλήρωνε.
1: Τίποτα. Γιατί εσύ δεν μου λες πληρώνεις το ρεύμα.
0: Άλλο, άσε μην πας.
2: Γιατί είστε τέτοιοι παραμύθες.
1: Παραμυθάδες.
0: Αυτά είπαν την περιφέρεια.
2: Είστε απίστευτοι. Πες κάτι θα μείνει.
1: Παπατζήσει.
0: Μα το είχαν πει από την
2: περιφέρεια.
1: Μεγάλωσε μια ολόκληρη ομάδα με παπατζηλίκι. Δεν είναι καλά. Τέλειωσε αυτή τώρα γιατί του λένε έτσι πως του λένε. Και οι ίδιοι του λένε.
2: Έχω ακούσει πασχάλι πράγματα. Λέω εγώ που ήμουν δεν ήμουν αρπέ.
1: Όχι βέβαια. Μόνο αυτή ήταν. Ναι, ρε, μόνο αυτή ήταν.
0: Πού ξέρεις?
1: Πες ναι, εσύ πάλι. Πες ναι.
2: Ναι. Αλλά θέλω να πω.
0: Τι ωραία θέματα έχεις.
2: Από τη στιγμή.
0: Ένα και ένα είναι.
1: Τι σαν νοτρότερο.
2: Από τη στιγμή που κάναμε έτσι το κράτος, αυτό που εσύ ανέφερες.
1: Σωστό.
2: Επιτελικό.
1: Έτσι.
2: Να μαζεύονται όλα.
0: Τώρα έγινε το 19, να επιτελικό.
1: Θες, όχι, ήταν, ναι, καλά.
0: Η γέφυρα ξεπότε έγινε.
2: Να θες να πάρεις μια μαστίχα και να παίρνει ο υπουργός το μαξί μου για να ρωτήσει άμα μπορεί να πάρει μια μαστίχα, σαφέστατα, θα έχουν τέτοια προβλήματα.
0: Αυτό είναι η κυβέρνηση, ξέρεις.
2: Η τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Δεν είναι το εφιάλτη σου. Είναι. Αυτό.
1: Αυτό
0: είναι η κυβέρνηση. Είναι διαφορετικό. Αυτό.
2: Περίμενα, αυτό
0: το
2: λέω.
0: Κράτος είναι άλλο.
2: Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι χρόνια ευνοχισμένη. Εγώ δεν κακίζω.
0: Πάτα λίγο στο
2: ούτε AI. Περιφέρεια, ούτε δημάρχους, ούτε τίποτα. Είναι ευνοχισμένη. Εντελώς. Μαξίμου.
0: Ευνοχισμένα είναι τα μυαλά τους.
2: Okay.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Είδα
0: έτσι.
2: Τι έγινε με τους αλλήλους. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Οι άνθρωποι βγήκανε με τέτοια αξιοπρέπεια. Και έλεγε ο πρόεδρός της ο κύριος Τσιπούρας, ρε φίλε, λέει, είμαστε, λέει, τόσα καΐκια και τόσα ψαροκάικα. Και ο πρωθυπουργός είναι απέναντι στο Λέκτρα Παλάς. Μας βλέπει, λέει, από τον μπαλκόνι του. Και δεν είπε, λέει, να κατεβεί δύο βήματα. Να μας πει, ρε παιδιά, Ποιο είναι το πρόβλημά σας, τι κάνετε?
0: Ποιο είναι το πρόβλημά?
2: Αυτοί είμαστε.
0: Πες Μαράγδα.
2: Το πρόβλημα με τα κάκια δεν το ξέρεις?
0: Όχι, εσύ το ξέρεις, εσύ πες μας.
2: Από ό,τι είπανε, οι άνθρωποι ενεργειακά δεν συμφέρει ούτε καν να κουνηθούν να βγάλουν
1: λόγω
2: τα κάκια τους.
1: Ναι. Ναι. Πανάκριβο το πετρέλαιο.
2: Ούτε καν.
0: Πανάκριβο, είναι όντως.
1: Και το κίνησης ξεκίνησε.
0: Εμείς γιατί βγαίνουμε στον δρόμο?
1: Με δύο.
0: Γιατί και για μας είναι πανάκριβο.
2: Οι άνθρωποι αυτοί δεν βγήκαν στον δρόμο.
0: Άλλο λέω, παιδί
1: μου. Δεν βγαίνει.
2: Σε ένα πρόβλημα.
1: Εσύ γιατί δεν βγαίνει?
0: Εγώ με ποιον να βγω, δεν βγήκε. Μόνο μου.
1: Ξεκινά το να πάμε να δούμε.
0: Μόνο μου.
1: Εσύ όχι, όχι, ξεκινά το και να δούμε ποιοι θα είναι συνοδοιπόροι.
0: Εγώ είμαι ένα ο οποίο
1: διαμαρτύρεται.
0: Λέτε εσείς οι δύο,
1: ναι, ρε,
0: θα βγαίνουμε στον δρόμο να κατεβάσει ο κάτσε να μιλήσουμε.
1: Βγαίνεις εσύ, περίμενε, βγαίνεις. Αυτό πες
0: μας. Εγώ άμα βγείτε...
1: Πες δημόσιο ότι βγαίνεις και θα σας ακολουθήσω.
0: Λοιπόν,
1: εγώ, πρώτος θα ακολουθήσω.
0: Βγαίνει ο Καμόρα μαζί μου, που γκρινιάζουν τα παιδιά δήθεν, για τον Εφουκού. Βγείτε στον δρόμο για τον Εφουκού. Ορίστε.
2: Λοιπόν,
1: πού βγαίνει, σου λέω πρώτα.
0: Ρε, εγώ
1: δεν είμαι μπροστάρις, ρε.
0: Εγώ πες ότι θα βγω.
1: Θα σε βάλουμε μέσα για να μην μα επιτεθεί.
0: Εσύ θα έρθετε για τον Εφουκού.
1: Που... Βγες εσύ όμως. Έχεις και άντρα να βγεις, δεν έχεις άντρα.
0: Τι είμαι εγώ να βγω στον δρόμο. Πού με μεγάλωσα,
2: νομίζεις?
0: Πού μεγάλωσα? Στα κομματικά τα γραφειάκια, σαν και εσάς.
2: Καταρχάς, οι λαοί δεν είναι για να βγαίνουν στους δρόμους, είναι για να κάνουν τη ζωή τους οι πολίτες, μάλλον. Όταν βγουν λοιπόν στους δρόμους και μάλιστα δει τη θάλασσα αυτή τη στιγμή. Πάνε να πει ότι φτάσανε και ξεπεράσαν όρια.
0: Ερώτηση. Για τους αγρότες.
2: Δεν παρατάει κανένα
0: ναι,
2: στη δουλειά
0: ερώτηση,
2: του
0: ερώτηση. Για τους αγρότες. Για τους αγρότες Μαράγδα. Κάτσε ρε Πασχαλίου.
1: Κάτσε, λέω σύνθημα ρε φίλε. Αγρότη πολέμος πίνουν το αίμα.
0: Ωραία, ερώτηση και για τον Πασχάλη την Καμόρα. Για τους αγρότες, για τα τρακτέρ δεν ακριβεί το βενζίνη και το πετρέλαιο?
1: Είναι.
0: Πού είναι, γιατί δεν είναι στον τρόπο?
1: Δεν βγαίνουν τώρα στον τρόπο.
0: Γιατί δεν βγαίνουν?
1: Γιατί δεν έχουν πετρέλαιο, δεν έχουν πετρέλαιο για να βγουν.
0: Δεν έχουν πετρέλαιο να βγουν. Αυτές οι απαντήσεις για να καταλάβετε, η Σμαράγδα είναι με το στόμα ανοιχτό, δεν έχει πει ακόμα τίποτα. Περιμένω να δω.
2: Τι να κάνω, να μιλάμε και τρεις μαζί.
0: Ωραία, σε ρωτάω, γιατί δεν βγαίνουν οι αγρότες τώρα?
2: Οι αγρότες αυτή τη στιγμή προφανώς είναι στα χωράφια τους οι άνθρωποι.
0: Τώρα.
2: Ναι, προφανώς.
0: Μάλλον δεν ξέρει από αγροτικές εργασίες.
2: Πώς δεν ξέρω. Πώς δεν ξέρω.
0: Τα ρίσκα τα μαζέψαμε. Τις ελιές
2: δεν πειράζει, έχουμε άλλα κυπευτικά. Έχουμε μαρούλια.
0: Άρα δηλαδή είναι απασχολημένοι, λέτε.
2: Και να σου πω και κάτι. Δυστυχώς.
1: Δυστυχώς
2: το έθνος στο δυστυχώς το έθνος στο ανάδελφων μας χτυπάει την πόρτα.
0: Όπα, τι λέει,
2: θα βγουν τώρα οι αγρότες πάλι. Στην Κρήτη έχει γίνει της μουρλής, έχει καταστραφεί όλη η Κρήτη.
1: Δεν έχουν ανάγκη, έχουν πολλά εγωπρόβατα.
2: Ναι, πνίγηκαν λέει στον ψιλορίτη, κατεβαίνουν έτσι.
0: Πνίγηκαν το εγωπρόβατα.
2: Α, ναι, σωστά. Έχουμε τις 40.000 που.
0: Καλή δικαιολογία.
2: Ναι, ναι, ναι. Έχει
1: δίκιο. Ο ΠΚΠ έχει πράγμα, έχει πράγμα.
2: Έχει απόλυτο δίκιο.
1: Έχουν λεφτά αυτοί.
2: Αλλά ανάγκη. Αυτό το ανάδελφο θα μας φάει. Αντί να ψάξουμε να βρούμε πραγματικά τι έβγαλε αυτό τον αξιοπρεπέστατο κλάδο των αλλαίων, οι οποίοι άνθρωποι είπανε, μία κάτσαμε πίσω, δύο κάτσαμε πίσω, τρία κάτσαμε. Τώρα έχουμε φτάσει στο δεν πάει άλλο. Πραγματικά δεν πάει άλλο. Και εμείς λέμε γιατί.
1: Αγοράζουν
2: είναι...
1: απ' έξω.
2: Καταρχάς, ούτε αυτό θα μπορούμε πια.
1: Θα μπορέσουν.
2: Ούτε αυτό. Ξέρεις κάτι, αυτή τη στιγμή, γιατί και η Πορτογαλία και η Ισπανία και η Γαλλία έχουν το ίδιο πρόβλημα, έτσι. Mm-hmm. Επιδοτούν, τα άκουγα από τους αλλοίς μας. 65 και 67 λεπτά επάνω στο καύσιμο. Και εμείς τους δίνουμε 15.
1: Καλά. Είμαστε δηλαδή... άπλες, ρε, γιατί έχουμε να δώσουμε αλλού στους δικούς μας ανθρώπους.
2: Τέλος πάντων.
1: Έτσι γίνεται.
2: Εγώ πολύ στεναχωρέθηκα, παιδιά, που είδα αυτές τις εικόνες στο Θερμαϊκό.
1: Τι
2: πραγματικά.
1: Τι
2: με τα καΐκια, με τα ψαροκάϊκα και με αυτά.
1: Δεν το είδα το ρεπορτάζ. Άκουσα βέβαια, αλλά δεν είδα ότι στο Θερμαϊκό τι δηλαδή κάνανε τα στάσια.
2: Και το σύνολο, Πασχάλη, να, από ό,τι λέγανε οι ίδιοι, γιατί εγώ δεν τα ξέρω τα θέματα τους, είναι.
0: Ότι, τα ξέρω εγώ, τέσσερα είναι.
2: Ότι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Σκηνάς, τους λέει θα δούμε.
1: Ο Σκηνάς. Ξέρει τα προβλήματα ο Σκηνάς, γιατί ήταν από μικρός αγρότης.
2: I understand your problem, but πρέπει να πάρω άδεια από το μαξί μου. Γιατί έχουμε, ρε παιδιά, το μεγαλύτερο Υπουργικό Συμβούλιο. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Συνολάκι είναι καμιά 68 άτομα με.
0: Θα ήθελα λίγο να παραμείνουμε σε.
2: Με γραμματείς.
0: Σε...
2: Και δεν μπορεί ένας υπουργός να πάρει μια απόφαση.
0: Στο πεδίο της ενημέρωσης. Ένα από τα αιτήματα είναι ο υπερπληθυσμός των δελφινιών και καταστροφές που γίνονται στα δίκτυα. Με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να ζητούν αποζημιώσεις για τις ζημιές στα δίκτυα.
2: Έχουν
0: λόγω του
2: αυτό.
0: Υπερπληθυσμού των δελφινιών. Πώς το λύνεις αυτό?
2: Εγώ τον άκουσα τον κύριο Τσιπουρά.
0: Εγώ τον άκουσα.
2: Και
0: μου,
2: αυτό.
0: Ναι.
2: Και αυτό.
0: Και αυτό.
2: Αλλά το βασικό τους είναι.
0: Είναι το φυτοπλανκτόν, δεύτερο αίτημα.
2: Το βασικό
0: το
2: τους
0: οποίο
2: είναι
0: έχει αυξηθεί και αυτό. Δηλαδή να κάνει τι η κυβέρνηση? Να μειώσει τον αριθμό των δελφινιών και του φυτοπλανκτόν ή να πληρώνει τις ζημίες?
2: Φαντάζομαι.
1: Όπως πληρώνει την Τρίτη Εθνική, να πληρώσει και τις ζημίες αυτές.
0: Μάλιστα. Ωραία. Έτσι, άρα και εγώ θέλω να πληρωθώ.
2: Φαντάζομαι οι άνθρωποι.
0: Για όποια ζημία.
1: Τι εισόδημα έχεις?
6: Τι θα πει εισόδημα.
1: Έχεις το ίδιο εισόδημα.
6: Γιατί βάσει εισοδήματος
1: είναι. Βέβαια, είσαι ασθενές τέτοιες.
6: Γιατί έχεις δει καθόλου δηλώσεις εσύ, φορολογικές και μιλάς.
1: Δεν ξέρω, λέω.
6: Α, εγώ έχω δει και αυτό, λέω.
1: Θα το ελέγξει.
6: Τα τριπλάσια βγάζει ο φίλος μου.
1: Θα το ελέγξει. Θα το ελέγξει. Αυτός που δεν βγάζει τα τριπλάσια όπως λες εσύ από σένα.
6: Έχει κανένα χωράφι, ρε Πασχάλη, να έρθουμε με λεφτόδεντρα να έρθει να το κόψουμε μαζί. Πού τα βρήκαμε αυτά τα λεφτά.
1: Κώστα, μην.
6: Όχι, μια χαρά είμαι. Όχι, μια χαρά είμαι.
1: Αυτό ο οποίο δεν προϋποθέτει, δεν έχει προϋποθέσει.
6: Ποιες προϋποθέσεις, παιδί μου.
1: Για να πάρει, πώς θέλω να αποζημίωση, δεν θα πάρει.
6: Και τι να κάνουμε, δηλαδή, να παλέψουμε με το φυτοπλακτόν.
1: Αν βγάζει τα τριπλάσια από σένα, να μην βγάλει.
6: Εγώ ρώτησα
1: τώρα. Βγάζει πολλά λεφτά.
6: Εγώ λέω, ρε παιδί μου, να μειώσουμε τον αριθμό με τα δελφίνια.
1: Είπαμε, θα πάρει αποζημίωση.
6: Από ποιον, παιδί μου.
2: Αυτό είναι μετακύληση.
1: Κάνει φτηνή πολιτική.
6: Εσύ που κάνει καλή πολιτική, πε μα από ποιον.
1: Εάν αποφασίσει να κάνει.
6: Από πού θα τα βρει τα λεφτά, έπρεπε.
1: Από εκεί που τα παίρνει.
6: Από πού.
1: Από την υπερφορολόγηση.
2: ΦΠΑ δεν αποδίδει.
1: 36 εκατομμύρια έχει πάρει. 36 δις έχει πάρει παραπάνω.
6: Αυτό είναι η ενημέρωση.
1: Αυτή είναι η ενημέρωση.
6: Σαν τον πιλότο που ήταν των Ισραηλινών, ο οποίο ομολόγησε να σου πω.
1: Ποιο ομολόγησε.
6: Ο πιλότο.
1: Καλά, κάτι τρεξαγίφθηκα.
6: Δηλαδή τι θα γίνει.
1: Δεν υπάρχει φίλε.
6: Ότι αυτό δεν
1: εσύ είναι... μπορεί να έχεις την άποψή σου.
6: Άλλο η άποψη. Εγώ δεν έχω άποψη.
1: Εσύ προσπαθείς να επιβάλλεις κάτι το οποίο δεν είναι υπαρκτό.
6: Εγώ καταρχάς λέω
1: με 40 μοίρες σηκώθηκε από το,
6: λέω ότι...
1: από το κρεβάτι που κοιμότανε. Κατέβηκε το διάδρομο. Γιατί κατέβηκε.
6: Μα τα πει και την προηγούμενη φορά.
1: Ακριβώς αυτό ισχύει.
6: Αλλά δεν μου λες. Εμένα είναι η γνώμη μου. Εσένα είναι η άποψή σου. Η γνώμη μου είναι γιατί ο άνθρωπος ομολόγησε. Εσένα η άποψή
1: σου. Εγώ δεν είδα πουθενά ότι ομολόγησε.
6: Α, ναι.
1: Έλα, στο Ισραήλ μπορεί γιατί είπαμε έχουν εκλογές. Έχουν λόγο
6: δηλαδή,
1: να
6: τι θα σας έπιθε ότι ήταν
1: εμάς δεν μας πείθει από αυτούς τίποτα.
2: Καταρχάς για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους.
6: Ξέρετε την ορατισμός.
2: Για να βάλω...
6: Έχετε διαβάσει ποτέ την ορατσισμό.
1: Άστο ρε, Κώστα.
6: Τα αφήνω.
1: Άστο, δεν είναι ρατσισμό. Εσύ είσαι ο μεγαλύτερος ρατσιστής.
6: Άμα είναι να στριμωχτούμε
1: έτσι. Είσαι ο μεγαλύτερος ρατσιστής.
6: Εντάξει, εγώ είμαι.
1: Έτσι, μπράβο. Ναι,
6: που εσύ μπράβο. Πρέπει λίγο πίσω ό,τι
1: γιατί
6: και να σου
1: το πρώτο
6: πούνε.
1: Θέμα, πρώτο, ότι... το πρώτο θέμα που έπρεπε να κάνει σήμερα είναι Χριστοπαναγής του Μπαρτζόκα στο παιχνίδι που βρίσκεται δημόσια.
6: Όχι, όχι.
1: Όχι. Α, δεν σε βολεύει.
6: Ποτέ, ποτέ δεν το
1: κάνει. Δεν είναι ρατσισμό αυτό.
6: Δεν το έκανα ποτέ.
1: Δεν είναι ρατσισμό που λε τον ψαρά. Ψόφα,
6: όχι,
1: γιατί
6: παίρνει
1: πολλά λεφτά. Δεν είσαι ρατσιστής.
6: Αυτή είναι η δική σου ανάγνωση.
1: Εμένα, εσύ είπες.
6: Εμένα δεν μου αρέσει ο λαϊκισμός.
1: Λαϊκισμός εσείς
6: που βρίσκετε εύκολες λύσεις. Όχι, ο λαϊκισμός είναι αυτός που βρίσκει λύση για το κάθε τι με αυτήν την καρέκλα του.
1: Βρήκε και είπε να
6: την
1: ειρωνεύεσαι. Ειρωνεύεσαι τον ψαρά για τα αδελφίνια.
6: Όχι, εσά ρώτησε. Ο ψαρά μου απάντησε εμένα που το ρώτησε.
1: Εσύ τι λες, λέμε.
6: Ο ψαρά μου απάντησε.
2: Κοίταξε, και εμεί ψαράδε φίλου έχουμε.
6: Εδώ πέρα 500
2: Θεσσαλονίκη είμαστε. Για να βάλουμε τα πράγματα.
1: Είσαι έξι έναν εκνευρισμό τώρα.
6: Μην
1: έχει.
6: Χαρά είμαι
1: εγώ. Ξαντρατσιστή είσαι όμω.
2: Για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση του.
6: Καλά, εγώ είμαι ρατσιστή. Με ποιου.
2: Το πρώτο μέλημα των αλλιέων είναι η μείωση του κόστου παραγωγή. Δευτερευόντως οι άνθρωποι παλεύουν με τα δελφίνια και τα θηλαστικά όλα τα χρόνια. Δεν τους έβγαλε στο θερμαϊκό αυτό το πρόβλημα. Δεν τους έβγαλε.
1: Πού ξέρεις
2: δεν τους άκουσα ποτέ.
1: Λέει ο άλλος, πού ξέρεις
2: εγώ. Δεν τους είδα ποτέ τους ψαράδες μας να βγουν να κλείσουν τα λιμάνια για τα θηλαστικά.
6: Άλλοι είναι οι λόγοι.
2: Την παλεύαν οι άνθρωποι.
1: Ναι, ρε,
2: μόνοι τους.
1: Αντιπολίτευση στο Μητσοτάκι κάνουμε. Αυτό θέλω να σε πει ο Κώστας.
2: Το να μετακυλώ και να λέω ότι βγήκανε και τι να τα κάνουμε τα αδελφίνια.
6: Τι μας απάντησε.
2: Αυτά είναι ανοησίες. Οι άνθρωποι είναι φορολογούμενοι πολίτες. Δεν έχουν καμιά ανταποδοτικότητα προφανώς σε όλα αυτά που πληρώνουν. Το άμεσες αποζημιώσεις, υπάρχουν και προγράμματα κτλ. Οι άνθρωποι θέλουν να δουν τον Υπουργό, να μιλήσουν, θέλουν βιώσιμες λύσεις και δεν τους μιλάει κανένας. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ο Σχοινάς δεν έχει επαφή με τους αγρότες.
2: Τι να σου πω, I understand your problem που σου είπε.
1: Αλλά ξέρεις, Σχοινάς επειδή είναι Αργιανός, γι' αυτό τον υπερασπίζει.
2: Αλλά περιμένω στο τηλέφωνο τον Πρωθυπουργό να μου πει.
6: Άλλη ερώτηση.
2: Δηλαδή,
6: γιατί μόνο στη Θεσσαλονίκη ξεσηκώθηκαν οι αλλιείς.
2: Κατέβηκαν από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, δεν είναι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Ήρθαν από Καβάλα, από Αλεξανδρούπολη.
6: Άλλο λέω στην Πάτρα, στην Αθήνα, στα νησιά, ξέρω εγώ, στο Ιόνιο.
2: Δεν ξέρω.
6: Πάμε με αυτό το δεν ξέρω στο παράθυρο, ή μάλλον έχουμε δευτερόλεπτα. Μέχρι να σα πω και το χορηγό, έχουμε φτάσει. Μαζί μας είναι η Fibran, η κορυφαία εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών. Όλη την γκάμα προϊόντων της Fibran με ναυαρχίδες βεβαίως στην εξηλασμένη πολυστερίνη, την περίφημη XPS. Και το πετροβάμβακα Fibran Geo στην ιστοσελίδα της Fibran www.fibran.gr. Πάμε στη Μαράγδα Πασάκου, παράθυρο στα σπορ και επιστρέφουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
7: Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για μεγάλη εξοικονόμηση με κορυφαίες λύσεις για θέρμανση και ψύξη από τη Riello. 5 χρόνια ολική εγγύηση και κορυφαία τεχνική υποστήριξη από την Καλόρια.
8: Αντλία θερμότητας και λέβητας αερίου μαζί. Riello Hybrid από την Καλόρια. Δίνει στο υβριδικό σύστημα τις τιμές ρεύματος και φυσικού αερίου και εκείνο επιλέγει ό,τι σε συμφέρει. Ρεύμα ή αέριο. Και με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Έχει τη σιγουριά της Καλόρια. Riello Hybrid από την Καλόρια.
9: Παράθυρο στα σπορ.
2: Καλή σας μέρα. Ισόπαλη χωρίς τέρματα έληξε η μεγάλη αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδος με τη Γερμανία χθες Κυριακή στο γήπεδο της Τούμπας για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Στο πλαίσιο του ίδιου ομίλου, η Ολλανδία επικράτησε τη Σερβία με 2-1, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να διατηρείται στην κορυφή της βαθμολογίας και να στρέφει πλέον την προσοχή του στις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Οι διεθνείς αντιμετωπίζουν εκτός έδρας την Ολλανδία, με την οποία μοιράζονται 8 βαθμούς την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, ενώ τη Δευτέρα 16 του μήνα υποδέχονται τη Σερβία στο Παθεσσαλικό. Στα υπόλοιπα γήπεδα, η Ισπανία λήγησε την Τσεχία με 3-1 και η Αγγλία συνέτριψε την Κροατία με το εντυπωσιακό 7-0. Φόρο τιμή στα 6 αδικοχαμένα ετόπουλα απέτησε χθες Κυριακή η οικογένεια του ΠΑΟΚ, τέλνοντας το ετήσιο μνημόσυνο στο μνημείο των Ντεμπών για τη συμπλήρωση 27 χρόνων από τη μαύρη επέτειο. Στην τελετή έδωσε το παρόν πλήθος κόσμου και σύσσωμη ποδοσφαιρική ομάδα, με τους Άγγελο Αναστασιάδη και Αντρέα Βιερίνια να αφήνουν λουλούδια στο σημείο της τραγωδίας της 4ης Οκτωβρίου. Λάμψη διεθνούς επιπέδου απέκτησε το νέο ορίσιο εχθές, καθώς οι άνθρωποι του Άρη υποδέχτηκαν στο προπονητικό τους κέντρο την αποστολή της Εθνικής και της Γερμανίας και τον Γιούργεν Κλοπ για την προετοιμασία τους εν ώψη του αγώνα με την Ελλάδα. Κύμα ενθουσιασμού σαρώνει τον κόσμο του Ηρακλείου, ο οποίος έσπασε το φράγμα των 3.000 εισιτηρίων διαρκείας, δείχνοντας έμπρακτα την πίστη του στο νέο ξεκίνημα της ομάδας υπό τις οδηγίες του Βάλτερ Ματσάρη. Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του ο ΠΑΟΚ το Σάββατο στην πρεμιέρα της Basket League, φεύγοντας με το διπλό από την έδρα της Μυκόνου με 88-85. Αντίθετα, ο Άρης γνώρισε την ήττα την ίδια μέρα στην Καρδίτσα, αφού η γηπεδούχος ομάδα επικράτησε με 74-68. Στο Ιβανόφιο, ο Ηρακλής δεν τα κατάφερε, λυγίζοντας από την πίεση του Ολυμπιακού, που επικράτησε με 78-68. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
9: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
10: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
11: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
12: Την Express Cleaning την ξέρεις.
13: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
12: Και πώς λέγεται?
13: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
12: Security δηλαδή.
13: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
12: Μπράβο. Και από τιμές?
13: Απλά ασυναγώνιστες.
14: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
13: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
15: Μετρόπολης τελειώνομαι.
16: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: πάμε, καιρό θα σας δώσω σε λίγο. Πάμε λίγο στο ματσάκι χθες, Πασχάλη μου.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Καλό το ματς. Ωραίο παιχνίδι, δηλαδή, θέλω να πω.
1: Ωραίο παιχνίδι, πρόβλημα σε Γερμανία. Ισταμπούλ.
0: Εντάξει, Ισταμπούλ.
1: Χτύπημα, αλλεπάλληλα. Μπαμπα, πούμπα, μπαμπα.
0: Τη μεγάλη όμως ευκαιρία, τι χάσανε, ας πούμε, το μεγάλο το μαλλί να πεις ότι έφυγε.
1: Δηλαδή,
0: πιο μεγάλη είναι η δική μας.
1: Η δικιά μας είναι. Στο πρώτο. Στο δεύτερο λεπτό, ναι.
0: Ναι. Στο δεύτερο, ναι.
2: Η αλήθεια είναι αυτή, παιδιά. Πάντως, τώρα άντε να ξεκινήσουμε. Καταρχάς, μπράβο στην Εθνική, πραγματικά μπράβο για αυτά τα παιδιά. Μπράβο στον Ιωαννίδη. Τι Ιωαννίδης είναι αυτός που βλέπουμε εσείς? Δεν ξέρω, η αίσθησή μου είναι ότι αυτό το παιδί έχει κάνει ένα restart φανταστικό. Έφαγε πάρα πολύ ξύλο και ήταν εκεί.
0: Τρώει ξύλο, πολύ.
2: Στάθηκε δηλαδή. Καλά, για τον Παυλίδη δεν έχω λόγια. Νομίζω κάποια στιγμή είπα αυθόρμητα ένας Παυλίδης όλη η Εθνική. Αυτό μου έβγαλε εμένα, έτσι, γιατί εμένα μου αρέσει τα λέω λίγο πιο παρορμητικά.
0: Νομίζω ότι ο Τσιμίκας είναι ο κορυφαίος παίκτης και των τριών παιχνιδιών.
1: Όχι, όχι. Γιατί φωνώ κάθετα. Μαυροπάνω, τι λες?
2: Και Μαυροπάνω.
0: Και Μαυροπάνω, ναι, μαζί, μαζί στη θέση.
1: Με διαφορά από το δεύτερο. Ναι.
0: Απλά ο Τσιμίκας έχει κάνει τις assist. Δηλαδή θα του δίνει ένα κλικ παραπάνω, διότι με δική του assist κερδίσαμε το 100.
1: Αν δεν είχε Μαυροπάνω, θα είχε 3 γκολ σε κάθε αγώνα. Ναι.
2: Και να πω ότι.
1: Φάσεις,
2: και ο Κουλιεράκης έκανε τη διαφορά, παιδιά, στην άμυνα.
0: Ποια διαφορά? Ο αδύναμος κρίκος ήταν.
2: Όχι, όχι.
0: Τέσσερα λάθη έκανε χθες. Τέσσερα λάθη τα οποία.
2: Το ότι είναι τα λάθη, ήξερα ότι θα το γκολ.
0: Ακόμα και το γκολ που τρώμε, το τρώμε από λάθος του Κουλιεράκη. Τι δουλειά έχει εκεί πέρα να πας να κάνει τον κόκορα να πηδήξει μέσα στο κέντρο του γηπέδου, να μην πιάσει την κεφαλιά, να χάσει τη θέση σου και να φάμε και γκολ.
2: Εγώ στο σύνολο.
0: Αλλά Κουλιεράκη, που τον είδα. Να πούμε κάτι για τον Πάο χθες.
2: Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Κόστα αλήθεια.
0: Παιδι μου, τέσσερα λάθη έκανε χθες. Σοβαρά λάθη.
2: Στο σύνολο, καταρχά παίζει με τη Γερμανία.
0: Και εντάξει, ο Μαυροπάνος που σου λέει ο κ. Πασχάλης με τη Γερμανία έπαιζε.
2: Εκείνο όμως που θέλω και δεν ήθελα να ξεκινήσω.
1: Τι έχει ο ένας με τον άλλο?
2: Αρνητικά.
0: Ο αδύναμος κρίκος ήταν ο Κουλιεράκης.
2: Καλά, εντάξει. Okay.
1: Όχι, δεν
0: αλλά ήμουν σίγουρος θα πεις.
2: Τώρα είναι τι είναι αυτά που λέμε, ρε παιδιά.
1: Εντάξει, εγώ το θεωρώ.
2: Αδύναμος
1: ότι...
2: κρίκος.
0: Τέσσερα λάθη σου λέω τα οποία ήταν ενδυνάμει γκολ. Το ένα το φάγαμε.
1: Μισό λεπτό τώρα. Εσύ δηλαδή τι θετικό είδε στον Κουλιεράκη, α πούμε, που λε δεν είναι αδύναμο. Εντάξει, οκ, ρε παιδί μου, αλλά τι δουλειά έχει το center back σου, ρε φίλε, να κάνει μια τέτοια χαζομάρα στο κέντρο του γηπέδου?
2: Την έκανε.
0: Ναι.
1: Εσύ τι δουλειά έχει να πας εκεί, τι δουλειά έχεις εκεί να πας?
2: Δεν καταλαβαίνω κι εγώ, ή την έκανε. Αλλά στο σύνολο, πρόσεξε. Είναι ένα παιδί γρήγορο, είναι ένα παιδί με κορμί.
1: Δεν μας ενδιαφέρει το σύνολο, μας λέει τη συμπεριφορά του σε αυτό το παιχνίδι.
2: Το βλέπω για μελλοντικά. Αλλά τι δεν βλέπω μελλοντικά? Έτσι, για να κάνουμε λίγο κριτική. Η εθνική για μένα πρέπει να βγει λίγο μπροστά, να ανεβάσει τη γραμμή τη άμυνα τη.
1: Το είπαν και χθε ότι πρέπει να ανέβει 5-10 λεπτά. Μα δεν τα είπε αυτά.
2: Ποιο τα είπε?
1: Κοιτάξτε, το τι πρέπει, με το τι μπορεί. Μπράβο. Με το τι μπορεί, αυτό είναι το.
0: Τι λες τώρα?
2: Εγώ νομίζω ότι μπορούμε. Μπορούμε να το δούμε.
1: Λέει η Σμαράγδα, πολύ ωραία.
0: Με τη Γερμανία.
1: Λέει, εντάξει, γιατί.
0: Με τι Γερμανίε.
1: Αύριο μεθαύριο με τι Γερμανίε.
2: Έχουμε και άλλα θέματα.
1: Πρέπει να ανέβει επίπεδο όμω. Μπορεί. Άλλο θέμα αυτό.
2: Πρέπει να κρατάμε μπάλα. Αυτά είναι τα, πρόσεξε, τα αρνητικά που δαγώ.
0: Να κρατάμε μπάλα.
2: Βέβαια, να κρατάμε λίγο παραπάνω μπάλα. Να κάνουμε και λίγο παιχνίδι τακτικής.
1: Λέει. Μισό λεπτό.
2: Δεν θα παίζω μόνο με τη Γερμανία.
0: Τρεις παίχτες πέφτανε πάνω.
1: Εχθές είναι.
0: Γερμανία.
1: Οι δηλώσεις του Μαυροπάνου.
2: Ναι.
1: Στο flash interview που κάνουν μετά. Είναι ενδεικτικές το τι συμβαίνει στην εθνική. Δηλαδή, λέει ο άνθρωπος, ζήτησε καταρχήν δημόσια συγγνώμη για την απρεπή συμπεριφορά του. Άκου τώρα. Που περισσότερο το είδαμε στην τηλεόραση.
2: Δεν το πήρε χαμπάρκα.
1: Λοιπόν, και λέει ο άνθρωπος, είχαμε τις οδηγίες.
0: Τι έπρεπε η συμπεριφορά?
1: Γιατί όταν ήταν να βγάλει αλλαγή, λέει μένα γιατί με βγάζει έξω.
0: Α, ναι.
1: Πήγε εκεί πέρα και λέει γιατί με βγάζει έξω.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και μετά κατάλαβε, ζήτησε συγγνώμη για την απρεπή συμπεριφορά. Όφυλα, λέει από τη στιγμή που μου είπε.
0: Από πάθος ήθελε να παίξει, έτσι.
1: Όχι.
0: Από τι?
1: Δεν κατάλαβε. Νόμιζε ότι στον πάγκο νομίζανε ότι τραυματίστηκε για να μην την πάθουν σαν τον
0: Τζόνι. Δεν κατάλαβε.
1: Τέλο πάντων, και λέει συγγνώμη, λέει στον προπονητή δημόσια, γιατί οφείλω να επακούσω κτλ. Λέει όμω και κάτι άλλο για τον Γιοβάνοβιτ. Λέει εμεί είχαμε τι εντολέ. Για γρήγορη μετάβαση και δεν μπορούσαμε, λέει, στο πρώτο ημίχρονο. Στο λέει ότι δεν μπορώ.
2: Στο λέει, ε.
1: Άρα δεν έχει 10 μέτρα που σου λέει Αμανατίδη, γιατί ο Αμανατίδη είναι γερμαναθρωμένο.
2: Ποιο είναι ο Αμανατίδη? Για ποιον Αμανατίδη?
1: Αυτό που έλεγε μαζί με
2: τον Μπέχτη.
0: Ο Γιάννης, ναι.
1: Λοιπόν, ο οποίο λέει 5-10 μέτρα. Χθε τα έλεγε.
0: Στο σχόλιο.
1: Στο σχόλιο, στο τέτοιο. Στην τηλεόραση θα δείξει.
2: Σε ποιο κανάλι, ρε παιδιά?
1: Ποιο κανάλι είχε την εθνική ρεση
0: Μαράγδα? Στο TV 100,
1: το Super Sport 5.
2: Το
1: TV 100, άλλο.
2: Sorry, ρε παιδιά, γήπεδο.
1: TV 200.
2: Δεν πρόλαβα να ακούσω, αλλά.
0: Δεν μπορούμε, Μαράγδα, κλείω. Οι Γερμανίες, όταν λέμε, είναι μια σειρά με ομάδες, καμιά δεκαριά στον πλανήτη.
2: Το δεν μπορούμε. Σας έχει διαψεύσει η ίδια η εθνική.
0: Δηλαδή πότε, το 4?
2: Και χτες και τις προάλλες, την
0: Πέμπτη. Το σύστημα της εθνικής μας είναι αντέχω.
1: Βαράτε με και αντέχω.
0: Λοιπόν, πατάτε με, δείρτε με και αντέχω και θα βγω μια φορά μπροστά. Έτσι πήραμε γιούρο.
2: Ναι, ευτυχώς.
0: Θα βάλω ένα γκολ που χθες, ας πούμε, ξέρεις τι λέγαμε.
2: Ευτυχώς που αυτά τα παιδιά πιστεύουν ότι μπορούν και το κάνουν και πράξη. Ναι, εντάξει, γιατί άμα περίμεναν από εσάς, καήκαμε. Ναι. Και ευτυχώς που 100.000 κόσμου έμεινε απ' έξω από τα εισιτήρια και δεν σας πιστεύει κανένας. Ναι. Και πηγαίνει καλά η εθνική.
0: Θυμήσου λίγο και εσύ και 100.000 κόσμος πώς αποκλείστηκε η εθνική μας από το Μουντιάλ. Αυτή η εθνική.
2: Δεν διαφωνώ.
0: Έτσι.
2: Δεν
0: οπότε
2: διαφωνώ.
0: Μη μας κατηγορείτε. Βγάζουμε τα συμπεράσματά μας βάσει κάποιων γεγονότων.
2: Δεν διαφωνώ.
0: Όχι, ξέρω εγώ, επειδή έχουμε στο μυαλό μας ομορφάδες. Γίνανε κάποια δεδομένα.
2: Βάσει των γεγονότων, λοιπόν, η εθνική αυτή ανεβαίνει.
0: Ανεβαίνει.
2: Ναι,
0: τώρα σε αυτό το league phase, τώρα, εδώ και 4 παιχνίδια, δείχνει ότι ανεβαίνει.
2: Και καλυτερεύει. Και εγώ πήγα να πω αυτά που βλέπω ότι πρέπει να βελτιωθούν.
0: Να βελτιωθούν.
2: Έτσι, πιστεύω ότι η εθνική πρέπει να ανεβάσει τη γραμμή της άμυνας, αν και τα είπα Μανατίδης από ό,τι μου λες. Ναι. Αλλά νομίζω αυτό το. Όλα τα ίδια δεν είδαμε.
1: Πασχάλη,
2: τα ίδια δεν είδαμε.
0: Πρέπει.
1: Πρέπει, αλλά με τέτοιες ομάδες δεν μπορεί.
0: Αυτό λέω. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Είναι σχολές άλλου είδους. Άλλο επίπεδο.
2: Οκ. Okay, εμείς πάντως από αυτή τη Γερμανία δεν χάσαμε.
0: Ναι, δεν χάσαμε.
1: Τώρα, αυτή η Γερμανία τώρα φτιάχνεται.
2: Α, μπράβο. Εκείνο τώρα, που είπα βέβαια επίσης αυθόρμητα εχθές είναι ευτυχώς που βρήκαμε τον Κλοπ τώρα.
1: Ναι, ναι.
2: Ευτυχώς.
0: Πολύ του πάει το ορίσιο.
2: Ήμασταν τυχεροί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είδα τις φωτογραφίες.
1: Ναι, φίλε, εντάξει.
0: Πώς ήταν στο μικρό,
2: Γιούγκερ.
0: Γιούργεν.
1: Γιώργης.
0: Ναι, Γιώργης. Γιούργεν είναι. Όχι Γιούγκερ.
2: Αν είναι Γιούργεν. Γιούργεν Κλοπ. Τέλειο.
1: Η φάση είναι ότι.
0: Μια χαρά σου πάει το
1: νομίζω
0: ορίσιο.
1: Ότι ο Γρηγορίου είναι ο επισκέπτης. Ναι.
0: Όχι, μα τον έβαλε ρε φίλε τιμητικά. Να κάτσει την καρέκλα του
1: προπονητή. Είναι όπως κάνανε στα παλιά ρε φίλε. Έλα στην κρεβατοκάμαρα να κοιμηθείς.
0: Ναι, αλλά είπε. Τι έγινε εδώ, μια γραμμή, γιατί.
1: Καμία.
0: Όχι, πώς δεν είναι.
1: Καμία.
0: Μου ξέφυγε μία. Καμία. Μία ίσον καμία.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Έλες πάνω. Πάντως παρόλα αυτά, όχι. Τώρα τα κάναμε εύκολα. Θα μπορούσαμε δηλαδή, και καλύτερα αν δεν τρώγαμε τον κόλ στο 89.
0: Να μην χάσουμε στην Ολλανδία γίνεται.
2: Ναι, αυτό τώρα. Γιατί εκεί πάμε Νοέμβριο πια.
0: Να μην κερδίσουν οι Ολλανδοί δηλαδή.
2: Τη Σερβία νομίζω ότι την έχουμε.
0: Ξέρετε τι γίνεται στην περίπτωση που είμαστε πρώτοι. Νομίζω ότι σε περίπτωση που είμαστε πρώτοι στον ομιλό μας, πρώτον κερδίζουμε μία βαθμίδα. Δηλαδή οι πρώτοι όλων των ομίλων,
2: ναι.
0: Όταν δεν είναι στη League A, αν θυμάμαι καλά, πηγαίνουν στην επόμενη βαθμίδα.
2: Βρίσκομαι για να το πούμε έτσι.
0: Όχι, είναι νωρίς ακόμα.
1: Ο πρώτος και ο τρίτος έχουν σχεδόν το ίδιο βαντάζ. Απλά είναι η διαβάθμιση με τις ομάδες που θα παίξεις.
0: Δηλαδή, με άλλες ομάδες θα παίξεις αν είσαι τρίτος και με άλλες θα κληρωθείς αν είσαι πρώτος.
2: Για να το πούμε μπακάλικα, αυτό είναι το κέρδος. Ότι δεν βρίσκουμε μεγαθύρια μετά.
0: Είναι όμως και για τις επόμενες διοργανώσεις το να είσαι στην Α, στη League A, στη League B, ας πούμε, είναι διαφορετικό. Τώρα είμαστε στην League C, νομίζω. Και εμείς και οι Τσέχοι και κάτι τέτοιες ομάδες. Δηλαδή θα μπορούσαμε να αποφύγουμε στις επόμενες κληρώσεις να αποφεύγουμε μόνιμα τα μεγαθύρια.
1: Αυτό. Αυτό θα είναι το κέρδος.
2: Έχουμε 8 βαθμούς μαζί με την Ολλανδία.
0: Τους Σέρβους τους κερδίζουμε εδώ σίγουρα.
2: Έτσι λέμε, ρε παιδί μου.
1: Τώρα, ακριβώς, έτσι λέμε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Γιατί... Σέρβοι είναι αυτοί κλειφτοκοντάδες.
2: Ξέρεις κάτι, έχουμε 4 Οκτώβρη, από Φράδα ημέρα για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Αυτό θα γίνει 13 Νοέμβρη τώρα. 16 με τη Σερβία. Μπορεί να δούμε άλλη Σερβία. Κανείς δεν ξέρει.
1: Και ναι, άλλη Σερβία παίζει ρε φίλο. Τι άλλη Σερβία.
0: Ήμασταν και λίγο άτυχοι εμείς από την αλήθεια. Βέβαια και οι άλλοι είχαν ελλείψεις όπως και οι Ολλανδοί προχθές και η Γερμανία. Αλλά νομίζω ότι με Τζόλι αυτά τα δύο παιχνίδια θα ήταν διαφορετικά.
2: Θα τον έχουμε. Θλάση είναι.
0: Τότε είναι. Λογικά. Εκτός αν δεν μας τον δώσουν, δεν μας τον δώσει η Άρσεναλ. Σου πει εκεί πέρα χαλάνε τα παιδιά μόλις έρθουν. Μας στέλνετε πίσω τραυματίες.
1: Σε δύο παιχνίδια πέσει για τον Τζόλι, σε δύο παιχνίδια τα οποία δεν φάνηκε καθόλου καρέτσα και με την Ολλανδία. Και με τη Γερμανία.
0: Εντάξει, μαρκάρανε φίλε αλλιώς τώρα. Εντάξει, τον ξέρουν τον Καρέτσα πλέον. Μεγάλο κέρδος αυτό και του Καρέτσα. Να παίρνει την μπάλα και να φεύγουν κατευθείαν δύο αντίπαλοι πάνω του. Να απασχολούνται δηλαδή δύο άτομα ήδη.
2: Εδώ τώρα μπαίνει και το θέμα της υγείας. Δεν ξέρουμε κατά πόσο.
0: Ποιος.
2: Με την αφιδάτωση.
1: Αν δεν έχει πρόβλημα, δεν θα παίξει.
2: Δεν θα παίξει, λες.
1: Φυσικά.
0: Για ποιον λέτε, ρε.
2: Για τον Καρέτσα.
0: Α, για τον Καρέτσα.
2: Που είχε πάθει την αφιδάτωση κτλ.
0: Παίζει.
2: Ναι, παιδί μου, αλλά ίσως να έχουν πέσει λίγο τα.
0: Αυτό να επιλέξει. Εμένα μου άρεσε το Καρέτσα. Δηλαδή, λάθη δεν έκανε. Απλά κάθε φορά που έπαιρνε την μπάλα πέφτουν πάνω του τρία άτομα. Δύο και τρεις.
2: Το Ζαφίρι χάσαμε.
0: Πολύ γρήγορα.
2: Για τις επικείμενες.
0: Τι έπαθε.
2: Κάρτες. Συμπλήρωσε κάρτες. Δεν θα έχουμε Ζαφίρι. Αυτό. Τώρα δεν ξέρω τι επιστροφές άλλες και τι.
0: 4 του μηνός σήμερα, ε.
2: 4 του μηνά, ναι.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό και άφησε η ΕΠΟ χθες.
1: Σήμερα είναι 5, τι 4.
0: Όχι. 4 ήταν χθες. Σαν χθες, ας πούμε, ήταν το δυστύχημα. Γι' αυτό και η ΕΠΟ άφησε, νομίζω, λουλούδια στο Στεφάνι στο μνημείο εκεί.
2: Ναι.
0: Έχουμε τίποτα άλλο 4 του μηνός, 5.
2: Μου κάνει ρε παιδιά τρομερή εντύπωση και είναι κάποια η αριθμή έτσι που λες αμάν μεγάλωσα. Δεν μπορώ να το καταλάβω ότι πέρασαν 27 χρόνια. Δηλαδή στο μυαλό μου άμα το βάλεις έχω μια αίσθηση των 7-8 χρόνων, ναι. Το 27 μου έρχεται πολύ περίεργο. Μεγαλώσαμε. Εμείς μεγαλώσαμε.
1: Μεγαλώσατε, γιατί όχι.
0: Και εσείς.
2: Ναι, εσείς. Τα παιδιά αυτά μείναν για πάντα παιδιά και στις ψυχούλες μας.
0: Α, γι' αυτό το λες, ναι, σωστά. Ναι. Σωστά, mm-hmm.
2: Αυτό.
0: Λοιπόν, τέτοια μέρα βλέπω κυκλοφορούν οι Beatles στο νησί, στην Μεγάλη Βρετανία. Κοίτα να δεις, φίλε. Και εγώ αισθάνομαι τόσο κοντά yeah, στους yeah. Beatles σε σχέση με το Ντερλέγκα, ας πούμε. Το Love Me Do κυκλοφορεί τέτοια μέρα, yes. 1900...
1: Και ο Σαλιάκας...
0: 62, και ο Σαλιάκας καλώς. Ναι, ναι.
1: Όχι, τη συμπλήρωσε κάρτες.
0: Α, και ο Σαλιάκας. Ναι.
1: Εντάξει, έχεις Ρώτα Βαγιανίδη.
0: Έχεις όμως, ναι, ναι, ναι, θα επιστρέψει ο Ρώτα, μάλλον θα επιστρέψει, ναι.
1: Γιατί, τι έχει ο Ρώτα, ρε.
0: Χθες κάναμε, τι.
1: Τι έχει ο Ρώτα για να μην επιστρέψει, έλα μισή μήνα.
0: Χθες στην ΑΕΚ δεν παίζει. Είχε τραυματίες ήταν.
1: Σε 1,5 μήνα, τι.
0: Άλλο σοβαρό πρωτοδέντρο. Μα κάνει να επιστρέψει καιρό.
1: Βαγιανίδη έχει πάλι.
0: Χθες και τι κάναμε. Την ώρα του μάτς. Πήραμε την 11η του 2004 και την 11η τη χθεσινή.
1: Ναι.
0: Και έβαζα χ και νη αναλόγως δηλαδή σε κάθε θέση.
1: Oh, yes.
0: Η ομάδα αυτή που έχουμε τώρα ούτε καν συγκρίνεται με εκείνη.
2: Εντάξει.
0: Ούτε καν συγκρίνεται. Είναι 10 κλάσεις καλύτερη η σημερινή ομάδα. Θέση-θέση. Πάρ' το εσύ από τερματοφύλακα, πάρε μπροστά σε τερφόρ, πάρε αριστερό εξτρέμ, δεξί εξτρέμ, χαφ. Ίσως σε δύο αμυντικά χαφ, δηλαδή στη θέση του Ζαγοράκη δυσκολεύτηκα λίγο.
2: Ναι, Ζαγορ.
0: Εκεί σε εκείνη τη θέση λίγο, αν και έχουμε τώρα πολλά. Τι.
1: Εντάξει. Ναι, δεν θεωρώ ότι...
0: Αυτή η ομάδα, παιδιά, έχει σε 8 θέσεις καλύτερους παίκτες, ούτε το συζητώ. Με κανέναν όμως.
1: Κοίταξε. Άλλο καλύτερο
2: παίκτη.
0: Πάρτε χαρτί και μόνο.
1: Άλλο καλύτερο παίκτη και άλλο ελπιδοφόρο παίκτη. Οι ναι. παίκτες αυτοί ακόμα δεν έχουν αποδείξει τίποτα.
0: Για ποιο λες τώρα, για τον Μαυροπάνο.
1: Για την εθνική.
0: Δεν έχει αποδείξει ο Μαυροπάνος.
2: Για την εθνική σου λέει.
0: Με την εθνική σου λέει. Δεν έχει αποδείξει ο Παυλίδης, ο Τζόλης, ο Καρέτσας.
1: Δεν έχουν να επιδείξουν τίποτα.
0: Εντάξει.
1: Μέχρι στιγμή δεν έχουν επιδείξει τίποτα. Τι έχουν επιδείξει.
0: Εγώ δεν το συζητώ.
1: Εσύ μπορεί να το συζητάς. Δεν απαντάς. Απάντησε όμως.
0: Είναι η γνώμη μου.
1: Τι έχεις να επιδείξεις.
0: Όταν λες από
1: τι έχει να επιδείξει.
0: Ένα διπλώμα στην Αγγλία που δεν θα πάρει στα μοιρά σου. Εκείνη η εθνική δεν θα παίρνει ούτε στα μοιρά τη.
1: Πήρε σε παλιό 2-2. Δεν θυμάσαι. Με τελευταίο λεπτό με τον
0: Ιωάννη. Και άλλη φορά πήραμε. Και 0-0 το 80.
1: Αν πάρει το γύρο αυτή η εθνική. Ή πάει στο Μουντιάλ και προχωρήσει περισσότερο από την άλλη εθνική του Σάντος.
0: Δεν είμαστε εμείς πάω. Εμείς δεν ζυγίζουμε όπως εσείς με τους τίτλους, τις αξίες. Κατάλαβες.
1: Είναι πολύ απλό.
0: Για μένα αυτή η εθνική δεν υπάρχει.
1: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Είναι η καλύτερη όλων των εποχών.
1: Εγώ λέω ότι το βασικό στοιχείο σύγκρισης
0: ναι.
1: δεν είναι άμα γουστάρεσαι σε κάποιο μπέκτη και το θεωρείς καλύτερο από τον προηγούμενο.
0: Και ούτε ο τίτλος είναι.
1: Έτσι, ούτε δέλα έχει η εθνική, ούτε άνθιμο καψί.
0: Ούτε τίτλοι.
1: Καλλικαψί έχει. Πώς δεν είναι η τίτλη, ρε φίλε. Δεν είναι η τίτλη. Δηλαδή, είσαι η μεγαλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό.
0: Εγώ δεν σύγκρινα.
1: Τι σύγκρινα, τους εθνικές.
0: Τους παίκτες συγκρίνω.
1: Τη εθνική δεν είναι η παίκτη.
0: Όχι. Συγκρίνω τους ποδοσφαιριστές που παίζουν τώρα στην εθνική. Τους ποδοσφαιριστές, όχι άσε.
1: Άσε τη γυριστρούλα τώρα.
0: Άφησε με να
1: πει. Είπε πήρε την εθνική του 4 και πήρε και την εθνική αυτή.
0: Ωραία, και είναι καλύτερη. Είναι καλύτερη. Τι να κάνω. Εσύ είσαι ΠΑΟΚ, άμα δεν πάρει τίτλο η ομάδα σου, δεν βλέπει ΠΑΟΚ. Μόνο άμα πας να πάρει τίτλο.
1: Δεν κάνει συζήτηση.
0: Αν αισθάνεσαι κορόιδο, δεν φταίω. Άμα ξυπνά κορόιδο, δεν φταίει ο Βαραγιάννη.
2: Περιμένετε κι εσείς. Έτσι όπως το έθεσε ο Κώστας, δηλαδή άμα τους πάρουμε μεμονωμένα και συγκρίνουμε ας πούμε ονόματα.
1: Δεν τους παίρνεις πεπονωμένα.
0: Αυτή είναι
1: μεμονωμένα ποιους παίρνεις. Της εθνικής δεν είπε.
0: Σας είπα χθες.
1: Το 2004 δεν είπε το 1996.
0: Είναι καλύτερη. Σοφιανίδη,
1: αυτό λέμε.
0: Πριν πάνε στο Euro.
1: Καλά.
0: Πάρτα τώρα. Πριν πάνε στο Euro μια εβδομάδα.
1: Εκεί
0: η εθνική με την άλλη. Δεν συγκρίνονται, Πασχάλη.
2: Πάντως, παρόλα αυτά, παιδιά, στο πρώτο ημίχρονο, κυριολεκτικά τώρα κατατρόμαξα.
0: Γιατί?
2: Γιατί μας κατάπιαν. Οι Γερμανοί μας κατάπιαν ολοκληρωτικά. Κάτσαμε πουλμαντό, αυτό ξέραμε να κάνουμε.
1: Το είπε ο Μαυροπάνος. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε.
0: Δηλαδή αυτό ήταν λόγος.
1: Δεν φταίει ο Γιωβάνοβιτς.
0: Αυτό ήταν λόγος.
1: Αυτό ήταν απάντηση και στον κόσμο που νομίζει ότι αίσθησε ότι ο Γιωβάνοβιτς στην ομάδα
0: του. Κάτσε, Μαρέγκλα.
1: Αυτό μπορούσε να βγει.
0: Λόγος να τρομάξεις.
2: Ναι.
0: Δηλαδή πιο σοβαρός λόγος να τρομάξεις από το να ακούσεις τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να τραγουδάει.
2: Τραγούδησε, το είδα. Δεν το άκουσα.
0: Τρομάζουμε εμείς όπως για Κωνσταντοπούλου. Εντάξει, από πίσω έχει συναυλία η μπλε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
2: Πολύ παιδική η φωνή της ακούγεται για Κωνσταντοπούλου όταν τραγουδάει.
0: Ζωήτσα.
2: Ναι, ακούγεται σαν κοριτσάκι.
0: Γράφει από πίσω φεστιβάλ ελευθερίας. Έχει πλέψει ελευθερία σε φεστιβάλ.
2: Στη Ρεματιά.
0: Ναι. Και έχει από πίσω ένα τεράστιο μοβ πανό που γράφει πάνω νερό, ειρήνη, δικαιοσύνη, Παλαιστίνη.
2: Το είδα, ναι.
0: Δηλαδή, πιο παροχημένο, παιδιά, έχω να. Τι να σας πω τώρα, μην προσβάλλω και κανέναν άλλον. Αντί να γράψουν νερό, φως, τηλέφωνο, βενζίνη, σούπερ μάρκετ.
2: Έλα βρε και εσύ τώρα.
0: Τι έλα.
2: Δεν γίνεται. Πρέπει να περικλείς όλη την ατζέντα σου.
0: Αυτό σε λέω, παιδί μου. Νερό, φως, τηλέφωνο, βενζίνη, σούπερ μάρκετ. Βάλε ζωήτσα να δεις που θα πάρεις 10%. Με αυτές τις βλακίες, ειρήνη, δικαιοσύνη, Παλαιστίνη, πού θα πας πουθενά. 3%. 4%.
2: Πάντως έχουν εξηγηθεί για τα καλά όλοι οι πολιτικοί μας. Έχουν πιάσει ρεματιές και λόγκους και ραχούλες και δίνουν τον αγώνα τους.
0: Προεκλογικός.
2: Είδα και Βελόπουλο στο Μέγκα.
0: Έλα, ρε φίλε.
2: Τον είδα και αυτόν.
0: Μπράβο.
2: Όλοι έχουν βγει στο γυρολόι.
0: Σε 6 μήνες έχουμε εκλογές, 7 μήνες.
2: Ναι.
0: 6, τώρα, 6 Ιουνίου, νομίζω.
2: Τους τα χαλάει βέβαια η πραγματικότητα όλους. Δηλαδή, αλλιώς θα θέλανε. Αυτό που γίνεται στην Κρήτη, αγωνιστικούς χαιρετισμούς τώρα στους κριτικούς εκεί, παιδιά. Τεράστιες καταστροφές.
0: Εντάξει, παιδιά, έγινε ο Ντάνιελ. Δυστυχώς είναι μέσα στο πρόγραμμα αυτές οι καταστροφές.
2: Μακάρι
0: να έχουμε μηχανισμούς πανευρωπαϊκού. Γιατί? Όταν λες γιατί. Δεν δηλαδή, κατάλαβα τι θέλω, λες. Γιατί χτυπάει ένα μπουρίνι, ας πούμε.
2: Καθόμουν και σκεφτόμουν. Άσε, τα μπουρίνια δεν κάνουν τέτοια πράγματα.
0: Όταν λες γιατί.
2: Δεν ξεριζώνουν τώρα ολόκληρες.
0: Τι εννοείς γιατί.
2: Παραγωγικές περιοχές.
1: Τα μπαζώματα θες να πεις.
2: Αυτό θέλω να πω τώρα. Τι κάνουμε. 7 χρόνια και με την Ελλάδα πάνω κάτω ουράνου. Και από πριν, αλλά μιλάω για τις χιλιάδες στρέμματα που γίνανε σε ένα καλοκαίρι, ας πούμε. Γι' αυτό το βάζω έτσι.
0: Ναι, καλά κάνεις να το πάει έτσι. Γιατί αλλιώς μπορεί να παρεξηγηθούμε.
2: Δεν
0: να
2: είναι θέμα κυβέρνησης.
0: Και να σκεφτούμε και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Εννοείται, καλά κάνεις και το πάει έτσι.
2: Δεν είναι θέμα κυβέρνησης. Αυτό είναι το πόσες χιλιάδες στρέμματα κάηκαν.
0: Εννοείται δεν είναι. Σε καταλαβαίνουμε.
1: Με συγχωρείτε, ποιος επέτρεψε να γίνουν αυτά τα μπαζώματα. Πάντως γιατί με στην πόλη τι είναι, νομίζεις.
2: Τα μπαζώματα.
1: Γιατί έχουν και τα ρεύματα και τα μπαζώματα. Ποιος τα κλείσει.
2: Εγώ θυμάμαι.
1: Τα κλείσει εσύ χωρίς να πάρει σφραγίδα και υπογραφή.
2: Ξεκινήσαμε από την δεκαετία του 70 και δεν κάνουμε και κάτι άλλο.
0: Το 70 ήδη έχει.
2: Μη σου πω 60.
0: Πάρα πολύ αργά έχεις πει.
2: Αργά είμαι.
0: Ναι.
2: Με τα μπαζώματα.
0: Ναι. Τα μπαζώματα είναι περίπου δεκαετία του 50.
2: Φαντάσου, άκουγα ένα τραγούδι. Πώς το λένε, τον ποταμό.
0: Ναι.
2: Η Λισό, ξέρω εγώ. Ποιος η Λισό, ποιος και Φυσός.
0: Αυτό το Λισό πήγε εδώ στη γειτονιά μας, εδώ μέσα στην Τούμπα.
2: Τα ρέματά μας, ναι. Το έχουμε κάνει γύρω-γύρω.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω. Ναι. Και...
2: αυτό λέω, ρε παιδί μου, ότι. Okay, έρχεται...
0: να μην έρχονται μπουρίνια.
2: Μα αυτή είναι η απορία μου. Είναι αλλαγή κλίματος ή είναι πεπραγμένα ανθρώπων που δεν μπορεί πια να απορροφήσει μια καταιγίδα, μια κακοκαιρία.
0: Δηλαδή εσύ έχεις την εντύπωση ότι αυτά συμβαίνουν τα τελευταία 30-40 χρόνια. Ξέρεις πόσο κόσμο έχει πνιγεί στην Ελλάδα πριν το 30 και πριν το 20. Και ξέρεις πόσες καταστροφές φυσικές έχουν γίνει.
2: Εγώ από τη μέρα που γεννήθηκα.
0: Α, εντάξει.
2: Από τη μέρα που γεννήθηκα και όσο πατάω πάνω στη γη, τέτοια καταστροφή στη Θεσσαλία δεν είδα, τέτοια καταστροφή στην Κρήτη δεν είδα. Δεν είδα τέτοια πράγματα.
0: Εντάξει, αν δεν είδε, εντάξει, οκ.
2: Όχι,
0: συμφωνώ. Κάτσε, εσύ μα είπε τώρα πριν από λίγο.
2: Θέλω να πω, όλοι όσοι είναι στην ηλικία μου.
0: Ψάξτε το λίγο.
1: Διάβασα λίγο του Σαματιανού.
0: Εγώ θυμάμαι προθέσει στο Σαν σήμερα είχα πει για τη Θεσσαλία για 39 νεκρούς από πλημμύρα.
2: Ναι.
0: Και είχε 60 χρόνια, 70. Άρα γινόταν ένα σμαράγδα. Το θέμα είναι τι να κάνουμε.
2: Καταρχάς,
0: έχουμε μηχανισμούς.
2: Είδε εσύ όσο ζει εκτό από τα τελευταία χρόνια υδροστρόβλου στη Χαλκιδική. Και τη φώνα στη Χαλκιδική. Με θύματα κιόλας.
0: Θα σου πω. Δεν, ούτε τώρα είδες.
2: Μπουρίνια είχαμε.
0: Ούτε τώρα είδες. Είδες σμαράγδα σε μια φωτογραφία, την οποία την τράβηξε κάποιος γιατί είχε κινητό. Γιατί ας πούμε ένα υδροστρόβιλο τη δεκαετία του 50 και του 60 και του 70, πού να την τραβήξω ακριβώς, αν δεν είμαι φωτογράφος.
2: Καταρχάς την είδα ήδη η σώμαση τον έναν τον υδροστρόβιλο, τον είδα. Αλλά εγώ θυμάμαι τα μπουρίνια.
0: Δεν θα διαφωνήσω, εντάξει. Okay.
2: Είναι πολλά, παιδιά. Είναι πολλά. Αυτοί, μα δεν τα λέμε εμείς. Τα λέμε αυτοί που ξέρουν, οι επιστήμονες. Ότι οι τόνοι νερού που πέφτουν είχαν, ξέρω εγώ, να πέσουν όσο πέσανε, ξέρω εγώ, σε 6 μήνες τόσο νερό έπεσε.
0: Καλά.
2: Και τα λοιπά, και τα λοιπά.
1: Διάβασε λίγο το μήνυμα. Το βλέπεις εσύ τα καταρχήν.
0: Πολλά.
1: Τα μηνύματα.
0: Τα πάντα.
1: Διάβασε λίγο του Σαματιανού το μήνυμα.
0: Σαματιανός.
1: Ναι, Κώστα Σαματιανός.
0: Όχι Σαβατιανός.
2: Στην ανάρτηση μας.
1: Ναι, ναι. Έκλαψα.
0: Θα το διαβάσω τώρα σε λίγο. 6 ώρες. Για πες. Έλα, ζε μαράγδα, συνέχισε.
2: Αν νόμιζα ότι θα πεις το μήνυμα.
0: Δεν έπρεπε μηνύματα. Τώρα μπαίνω.
2: Αυτό λέω, ρε παιδί μου, ότι okay, βγήκαν από την Πέμπτη οι μετεωρολόγοι και προειδοποιούσαν. Άντε και το είπαν οι μετεωρολόγοι. Δηλαδή, τι να κάνεις. Το μόνο που μπορείς να κάνεις, ας πούμε, είναι να προστατεύσεις τη ζωή σου. Αυτό που μας λένε.
0: Ναι, αυτό μας το λένε.
2: Ευτυχώς που δεν είχαμε θύματα και ευτυχώς.
0: Μα γι' αυτό μας το λένε.
1: Επιτελικό κράτος που να σε προστατεύσει αυτό.
0: Ναι,
2: που είχαμε θύμα ένα βοσκό και παραλίγο και τον άνθρωπο αυτό που θα του πέφτε οικοτρόνο στο κεφάλι για δευτερόλεπτα.
1: Συγκινητό.
2: Πω, συγκλονιστικό έτσι.
1: Τι δουλειά έχει αυτό εκεί.
0: Άντε πάλι. Χωρά αυτό πήγαινε, ρε φίλε.
2: Ποιο ξέρει που πήγαινε.
0: Μόνο δύο μηνύματα μου βγάζει.
2: Πάτα, κάνε επανεμφάνιση Κωστή.
0: Κωνσταντίνος Τζατζιάς, καλημέρα και στους δύο και στον Κωστή που δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα. Αυτό... Νοσηλευτή γάρο, όχι, δηλαδή διαβάζει και αυτό. Και η γυναίκα με παιδικό σταθμό κυβέρνηση
1: των Αρίστων. Βρε, διάβασα στα ματιά μου, σε λέω.
0: Άμα βλέπω αυτέ τι ορολογίε, εσύ Κωνσταντίνε, κυβέρνηση των Αρίστων και κυβέρνηση των Μετρίων. Δηλαδή θε μέτριου. Μη χειρότερα. Αυτά να αποφύγετε για να μπορέσω να καταλάβω με ποιον μιλάω. Γιατί έτσι με μπερδεύετε. Νομίζω μιλάω με κομματικά στελέχη. Κωνσταντίνε.
1: Είπε εσύ.
0: Καλά, είπα εγώ, ναι, εννοείται. Αλλά αυτά η κυβέρνηση των Αρίστων.
1: Δεν εκείνο το δηλαδή... μήνυμα που σε λέω. Πάει, σαλιάρι...
0: δεν ανοίγει.
1: Σαλιάρι, ρε, είπε αυτό.
0: Δεν ανοίγει. Μόνο οι επιλογέ.
1: Και πάει από τα κρυμμένα.
0: Τα κρυμμένα, ρε. Τα κρυμμένα. Γιατί δε αντικειμενικά έργανε ο Μαυροπάνο ή ο Ρέτσο δεν έχει κάνει λάθο. Έλεος πια καλημέρα. Καλά, τέτοιο λάθος δεν έκανε κανένας από τους δύο. Ένα πήγε να κάνει ο Μαυροπάνος στο τέλος. Να, για δες, εδώ.
3: Όχι, κάτσε.
2: Άστο. Κοίτα τους τώρα που λύσαξαν με αυτό το μήνυμα.
0: Προφανώς είναι καλό. Είδες, μόνο δύο ανοίγει.
2: Άκου, θα κάνετε, πάτε στα πιο πρόσφατα ή στα πιο σχετικά και τα βγάζει θολά. Και πατάς επανεμφάνιση και σου εμφανίζει μήνυμα.
0: Για πέσε, Μπασκάλη, γίνεται.
2: Sorry, ρε παιδιά, έχουμε κουραστεί με αυτήν την ιστορία με το Facebook. Δεν ξέρω τι έχουν κάνει εκεί τα Meta και τα Beta.
0: Δεν το βγάζει, φίλε, δεν ξέρω γιατί. Είδε όχι να μην λε, είδε μου. Τη μασκότηση του Ηρακλή την είδε.
2: Τι χαϊδό. Εντάξει.
1: Ποιο κάνει την γριά, είναι το θέμα.
0: Λοιπόν, ποιο κάνει την γριά από κάτω.
2: Η χαϊδό, παιδιά.
0: Απίθανη.
2: Απίθανη, εκπληκτική έμπνευση.
0: Τι.
2: Τον Ηρακλή. Μα
1: μασκότη η χαϊδό.
2: Ναι, θα είναι, θα του συνοδεύει.
0: Να αρχίσει νομίζω AI
1: είναι. Τι είναι?
0: AI, τεχνητή νοημοσύνη.
1: Μπορώ να διαβάσω και επειδή δεν θα το διαβάσουμε.
0: Ναι, αν το διάβασα.
1: Από εσά, γιατί βλέπουμε ότι έχει θέμα.
0: Ναι, είδε όμω ότι δεν ανοίγει.
2: Εγώ βασικά αυτή τη φωτογραφία θα έβαζα σήμερα μαζί με την εθνική. Την πραγματική Χάιδο με τη Χάιδο.
0: Ναι, αλλά εδώ έχει βάλει το καγκάτσι να χορεύει.
2: Αφού είπαμε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε
1: ανάγκη. Χορεύει, ρε φίλε.
0: Τζεμπέκικο.
1: Χορεύει, γιατί.
0: Ποιο τραγούδι χορεύει ο καγκάτσι.
1: Έχει τέσσερα επιτυχημένα αποτελέσματα.
0: Ποιο τραγούδι χορεύει, λε.
2: Δεν ξέρω πώ το
1: χωριό είναι.
0: Η Μαϊτό χωρί τερά.
1: Δεν ξέρω τώρα. Άκου τώρα, άκου.
0: Για πες το μήνυμα του Κωνσταντίνου.
1: Γιατί δεν μπορώ να το χάσουμε αυτό το μήνυμα.
0: Ναι.
1: Να πούμε και ένα μπράβο στο Μιχαηλίδη που έκανε καλό παιχνίδι και μην έπαιξε. Και ένα τεράστιο μπράβο στο Ζίβκοβιτ και σε έπαιξε σε άλλη χώρα.
0: Ναι. Γεράζει παράγοντα. Για σένα το γράψει.
2: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
1: Κάριστος μόνο.
0: Ο κόκκινο λέει. Γεράζει παράγοντα. Για σένα το γράψει.
2: Δεν πειράζει.
1: Κάριστος μόνο.

0: Είναι γυρεότερος.
1: Λοιπόν, δεν μπορεί να πει ούτε και τον Άρη ούτε και τον Πάοκ τα παρατσούκλια όμως.
2: Εντάξει.
1: Του Ολυμπιακού μπορεί να το πει, του Παναθηναϊκού μπορεί να το πει.
0: Αυτό λέω.
1: Τη Σάκη τα πει.
0: Τη Σάκη δεν μπορεί. Του Πάοκ δεν μπορεί. Του Άρη δεν μπορεί. Δεν γίνεται.
1: Κανονικά πρέπει να πει κανένα.
2: Ξεπεράστε το λίγο αυτό. Πρόκειται μόνο
0: να
2: για
0: τα λέμε.
2: Ένα. Ξεπεράστε το. Πρόκειται μόνο για ένα προσωνύμιο.
0: Τι δεν σε θέλω να σφαχτούμε.
2: Όχι, να σου πω κάτι α πούμε. Δηλαδή είναι ένα 57. Σωστά.
0: Τι
2: το παρα. 1,57 είναι ένας κάποιος, παιδί μου. Και το παρατσούκλι στην παρέα είναι ο κοντός.
0: Δεν γίνεται μερικά.
1: Κοίταξε. Το κοντό δεν θα το λες κοντό.
0: Ναι.
2: Είναι ο άλλος 2-3 στην παρέα.
1: Το
2: και
1: ψηλό,
2: το λες ψηλό.
1: Ψηλέας.
0: Ωραίο ψηλέα. Είναι αυτό.
2: Αυτό είναι ωραίο, ε.
0: Αλλά κάποια που λες.
1: Δεν είναι μειωτικός προσδιορισμός.
2: Κατάλαβες ότι πρέπει να το ξεπεράσεις. Κάποια, είναι το παρατσούκλι, ρε φίλε.
0: Ναι, δεν είναι παρατσούκλι αυτά που έχουν μέσα εθνικά και που έχουν πολύ πόνο και αίμα και. Είναι λίγο περίεργο.
2: Το δικό σας, μου το δικό σας λες τώρα.
0: Και για τη ΣΑΕΚ.
2: Α, ναι, αυτά τα δύο. Καλά, τη ΣΑΕΚ είναι χανούμι.
0: Α, το είπε, παιδιά. Ναι.
1: Τι βλέπεις, λοιπόν.
2: Το έχω ξεπεράσει, παιδιά. Δηλαδή, ο άλλος με λέει ότι είναι βρωμοσκούλικο. Δεν παρεξηγηθώ.
1: Δεν είναι ραδιοφωνικό, ρε φίλε.
0: Το
2: δεν το λέμε, ρε παιδί μου, στο ραδιόφωνο. Α, στο δημόσιο λόγο.
1: Ναι, αυτό δεν λέμε.
2: Στο δημόσιο λόγο δεν πρέπει να λέμε κανένα παρατσούκλι, παιδιά. Αυτά τα λέω για εσάς που σας ξεβεύει κανένα γάμο.
0: Μα αφού οι άλλοι το δέχονται, το αποδέχονται και το αγαπάνε.
2: Στο δημόσιο λόγο εμείς πρέπει να αποφασίσουμε ότι δεν λέμε κανενός. Είναι ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός.
1: Λοιπόν,
2: εγώ μιλούσα για την παρέα.
0: Δεν θα το βάλω στο παράθυρο, σας πω. Δεν θα πω ήλιες.
2: Δεν θα πεις καθόλου γάβρος.
0: Δεν θα πεις. Αλλά δεν τους ενοχλεί.
2: Όχι, τους ενοχλεί. Τους ενοχλεί όταν εσύ δεν λες το δικό σου.
1: Έτσι λες εσύ.
2: Δεν με ενοχλεί αν σε πω κι εγώ. Αλλά εσύ και δεν αφήνεις να σε αποκαλέσει όπως θέλει, αλλά εσύ θες να τον αποκαλέσει.
0: Βαρέθηκα να στο λέω. Οι άνθρωποι είχαν εφημερίδα γάβρος.
2: Έχουν ακόμα. Έχουν ακόμα.
0: Ναι, και τον έχουν σωματώσει μέσα στον πρωταθλητή.
2: Εντάξει. Εσύ μίλαμε με κανένα Ολυμπιακό και πες θες να σε λέω μόνο εγώ γάβρο και εσύ να με λες ΠΑΟΚ.
0: Παιδί μου, τι είναι αυτά που λες, μόνοι σου αυτό αποκαλούνται.
2: Εσύ ρώτα εσύ ένα.
0: Αυτό αποκαλούνται σου λέω.
2: Θα έρθει μετά εδώ η Γιώτα. Θα την ρωτήσω μπροστά σου αν θέλει να την αποκαλείς
0: γαβράκι.
2: Αλλά εσένα να μην σε λέει ας πούμε.
0: Έτσι θα πει Γιώτα. Μα αφού αυτό είμαι λέει. Κάτσε
2: τώρα βρε.
1: Κάτσε περίμενε λίγο μισό λεπτό. Ο ελπιδοφόρος λέει ήθελα να σας πω και με το κλείσατε λέει στα μούτρα. Γι' αυτό το διαβάζω γιατί το κλείσατε στα μούτρα δεν τρέπεστε λίγο. Ότι επαντεί τον αλόθρησκο να είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Οι Αργενούς δεν βάζει μέσα τώρα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό γιατί τέλος πάντων.
2: Ναι, ναι.
1: Πήγαν λέει στην Τούμπα διαμαρτύρονται που καλώς διαμαρτύρονται για τις τουαλέτες που είναι χάλια, είναι όντως χάλια, αλλά εμάς δεν μας έκαναν κρατικό κήπεδο όπως εσάς.
2: Το είπε και στον αέρα αυτό.
0: Το είπα, αλλά δεν ακούστηκε.
2: Ακούστηκε μια χαρά.
1: Τον έφαγε εκεί και τον έριξε ένα κλείσιμο και
2: τι
1: τον
2: κάνει.
0: Αχ,
2: δεν είναι δυνατόν δηλαδή να λέει τέτοια πράγματα.
0: Γιατί,
2: ναι, Ολυμπιακός έκανε κανένα κήπεδο κράτος στον Ολυμπιακό.
0: Αχ, καλά. Γεια σου ρε Εθνικάρα, γεια σου ρε Φάληρο, γεια σας παιδιά.
2: Δεν κατάλαβα αυτή την απάντηση.
0: Αν νομίζεις
2: ότι. Άμπραβο, κάνε την κουλουτούμπα σου, γιατί νομίζεις ότι απάντησες. Θα έρθω με τον Αναστάση τον Τζορλίδη που μου στέλνει μήνυμα το φιλαράκι μου από την Ξάνθη. Ξάρα. Το οποίο γράφει. Έλα, παιδιά, είπατε κάτι. Συγγνώμη.
1: Ναι, λέει, μην μας κλείσει τα μικρόφωνα. Αυτό λέμε. Πρώτα είναι να μιλήσει για τον Αναστάση τον Τζορλίδη.
2: Όχι, δεν μιλήσω.
1: Ότι είναι και αργιανά και άρρωστο. Το λέμε.
2: Αοξάρα.
1: Καλά, αργιανάκι.
2: Πού το ξέρει εσύ.
1: Έκανα το σου λέω κάτι ξέρω.
2: Μη χειρότερα, δεν μπορώ να κάνουμε εκπομπή, επειδή όλα θα ξέρουν αυτή να πούμε. Πάμε. Διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
1: Τάκι, καφέ.
2: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
1: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
2: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
0: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
0: Isomat Thermo.

0: System Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη. Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
3: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες. Σέλφι έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
4: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
10: Λογαριασμοί.
9: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
13: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο?
12: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
13: Φυσικά, BioClima.
14: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
15: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
16: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
17: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
18: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
17: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
19: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
17: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
20: Μετρόπολης,
21: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: εδώ στο, στο Μετρόπολη. Λέει το τραγούδι, δεν χρειάζεται λέει, να έχεις ούτε λεφτά, ούτε ξέρω εγώ κάρτες. Η δύναμη της αγάπης. Απάσιμη να πληρώσεις
1: με αγάπη.
0: Με φιλιά.
2: Με φιλάκια, γιατί.
0: Βάλε 50 ευρώ. Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Τα γλωσσόφυλλα πώς σε μετράνε?
0: Με τι, με γλωσσόφυλλα.
1: Με γλωσσόφυλλα.
0: French kiss.
1: French kiss, yes.
2: Τι πάει 500, έχουμε 500 κυκλοφορούν.
0: Όχι, βάζει κατοστάρα.
2: Κατοστάρα.
0: Μαζί μας η Φιμπράν, φίλες και φίλοι. Είναι η ελληνική πολυεθνική που μας κάνει περήφανος με τα μονωτικά της υλικά σε όλες τις υπήρους. Μας δίνει έναν πρόσθετο λόγο να επιλέξουμε την κατάλληλη θερμοπρόσωψη για το σπίτι μας και είναι οι πλάκες Πετροβάβακα Φιμπράν και ο BP Etix. Στο σύστημα Serathem της Fibran, οι οποίες διασφαλίζουν ως ασπίδα ενεργειακή την πυροπροστασία του ακινήτου μας, παρέχουν θερμομόνωση, πυροπροστασία, όπως σας είπα, αλλά και ηχομόνωση. Όλα τα προϊόντα της Fibran στο www.fibran.gr.
2: Να πούμε και χρόνια πολλά στην Δημοκρατία. Έχει τα γενεθλιά και
1: χρόνια πολλά, Κώστα, χρόνια πολλά.
0: Φρατιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κερνάω. Κοτοπιτάκια κερνάω μετά.
2: 52.
1: Παπαγαλοπιτάκια πρέπει να κοιτάξω.
2: 52.
1: Παπαγαλοπιτάκια πρέπει να κοιτάξω.
0: Ναι, εντάξει.
2: Έβλεπα πρωί-πρωί στις συνδέσεις που άλλοι.
0: Για πες λίγο.
2: Στο ανεξάρτητο ΕΤΕΝΑ κανάλι. Είχα ένα αφιέρωμα και μου έκανε εντύπωση ότι πόσοι πέρασαν από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.
1: Πόσοι?
2: Δεν τους είχα και τόσους πολλούς.
0: Γραμμάλης, Ράλης,
2: Αβέροφ.
0: Περίμενε, Ράλης, Αβέροφ, εντάξει, περισσιακό ήταν.
2: Αβέροφ όμως.
0: Εντάξει, okay. Δεν πήγε σε εκλογές ο Αβέροφ, θέλω να πω. Ενώ ο Ράλης πήγε.
2: Δεν πήγε σε εκλογές ο Αβέροφ.
0: Όχι, ήταν υπηρεσιακό.
2: Α, οκ.
1: Πέθανε, δεν πρόλαβε.
0: Μητσοτάκης, Καραμαλής, Εύερτ, μάλλον Καραμαλής.
2: Εύερτ.
0: Ναι, Εύερτ, Καραμαλής, Μητσοτάκης, Μητσοτάκης.
2: Σαμαράς.
0: Σαμαράς, πού το θυμίζει ο Σαμαράς.
1: Σουζί. ο Τάσος λέει, άοξ. Άοξ στο ποδόσφαιρο, αριανάρα στο μπάσκετ.
0: Αμάρε Τάσο, μας έκαψες. Αν βγούμε, λέει ο Τάσος, λέει, στην τρίτη θέση, μπαίνουμε για την κλήρωση Ευρωπαϊκού στο πρώτο γκρουπ. Ναι, νομίζω αυτό είπα κι εγώ.
1: Είπαμε, είναι προνομιούχες οι τρεις από τις τέσσερις θέσεις.
0: Δεν χρειάζεται. Η πρώτη θέση, Τάσο, παίζει ρόλο στο εξής που σου είπα. Όταν δεν είσαι στην League.
1: Στο Μούστιν, hey, αυτό είναι.
0: Αυτός που βγαίνει πρώτος σε αυτούς τους ομίλους κερδίζει μια κατηγορία.
1: Το Μούστιν, το λεγόμενο.
0: Τι είπες τώρα, ρε.
1: Άρα λες.
0: Boost.
1: Το Μούστιν, ναι.
0: Έτσι boost. Μας ακούστηκε, ρε φίλε, τρόμαξε.
1: Όχι, ρε φίλε. Μην τρομάζεις. Ακόμα δεν σε είπα.
0: Έχω την αίσθηση, λέει, ότι ο Καρβέλας. Προστάτευσε λέει τον Γκαρέτσα επειδή το ζήτησε η Ντόρτμουντ.
2: Η Ντόρτμουντ διέψευσε όμως.
1: Καλά, τι θα έλεγε η Ντόρτμουντ. Ναι, στείλαμε SMS στον Ιωάννη.
0: Ακούω τι λέει, αλλά και τον Ντετέι γιατί ακολουθεί ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
1: Όχι, όχι, με τον Ντετέι εγώ δεν πιστεύω ότι έγινε κάτι τέτοιο. Άλλο πρέπει να γίνει.
0: Γιατί δεν το πιστεύει.
1: Το Ντετέι, σου πω τώρα, η πεποίθηση δική μου είναι ότι ο Ντετέι ήθελε να παίξει και επειδή τον είδε ότι πάλι θα είναι εξωφύλα ρούχα.
0: Α, ο ίδιος λες ότι έκανε θέμα.
1: Και είπε, coach, άσε με έξω, δεν θέλω να παίξω.
2: Όπως και να έχει αυτοί που έπαιξαν, τα μια χαρά τα πήγαν.
1: Εντάξει, αν έπαιζε ο Τετέι, θα έπαιζε και ο Δουβίκας.
0: Ούτε ο Δουβίκας.
2: Πάντως, 6 Δεκέμβρη θα γίνει κλήρωση, θα γίνουν οι κληρώσεις. Θα χωριστούμε πάλι σε ομίλους. Αυτοί οι 12 όμιλοι θα είναι. Ή 4 ή 5 οι ομάδες. Και μετά ξεκινάμε προκριματικά. Μάρτιο.
1: Όλοι θα μπουν.
2: Όλοι θα.
1: 12 ομίλους, τι είναι αυτό, ρε φίλε.
0: Έκανα πανηγύρι να. Το Μουντιάλ φέτος με πόσο ομάδες έγινε.
1: Πλάκα, 48 πώς
2: είναι. 48 παιδιά.
1: Τι είναι αυτό τώρα.
2: Και σκέφτονται και αύξηση. Δηλαδή.
1: Πάμε να κάτσουμε 96 να έχουμε ένα.
0: Όλοι, ρε,
1: βάλτε όλο τον πλανήτη μέσα.
0: 200.
2: Τη μια. Δηλαδή θυμάμαι από τις χειρότερες φάσεις να παρακολουθείς Μουντιάλ ήταν ένας στην Αφρική με τις βουβουζέλες. Δεν υπήρχε εκείνο το πράγμα. Τι ζήσαμε. Δεν υπήρχε.
0: Αφού τελείωνε το μάτς, έφευγες και ακόμα βούησες.
2: Το άλλο που εγώ δεν το ευχαριστήθηκα καθόλου. Εντάξει, προσωπικός ο λόγος, αλλά μπορεί να.
0: Αυτό σου πει στη Σάμο. Στη Σάμο ήμουνα σε ένα κατάλημα τώρα, όπου απέναντι ακριβώς τα 200 μέτρα και πιο χαμηλά υπήρχε στρατόποδο.
2: Στη Σάμο.
0: Ναι, ρε, τώρα ναι, που πήγα, στη
2: ναι,
0: Σάμο.
2: Ναι, ναι, ναι,
0: πρώτη
2: ναι,
0: που ξυπνάμε τη Βαρβάρα, 8 η ώρα ακριβώς. αρχίζει τώρα από τα μεγάφωνα του στρατοπέδου. Του. Άμα λέω εγώ τι είναι αυτό. Ακούς και λέω. Καλά, 8 η ώρα ξυπνάμε. Εγώ όταν ήμουν στρατό, 6 ξύπνουσαμε. 6 χτυπούσε το ρίγκ.
1: Κάτσε, εσύ, μισό λεπτό. Αυτό είναι ο ύμνος του Ολυμπιακού. Τι σχέση έχει αυτό τώρα.
0: Παιδιά, έτσι ξεκινούσε.
1: Με τον ύμνο του Ολυμπιακού.
0: Αυτό. Του.
1: Και όλοι οι Σάμονοι.
0: Ερυθρόλευση. Και τη δεύτερη μέρα που ήμουν έξω, επειδή ήταν πιο ψηλά αυτό, μόλις κάνει του τουρουρου στο γιορ, φωνάζω εγώ όλη η χέρια. Μόνο ένας γέλασε. Ακούγονταν. Μόνο ένας. Πέραν σκοπός.
2: Εγώ θα γελούσα.
0: Ναι, τι. Αλλά καλό. Αυτό ήταν το κριτήριο, να ξέρεις Πασχαλή, όντως αυτό ήταν. Και μου έκανε εντύπωση το 8 η ώρα.
1: Μήπως δεν είχαν το original και βάζανε αυτό το ρεβιλ, ξέρω εγώ τι άσου πω.
2: Μήπως στις 6 δεν το ακούγατε και έβγαινε κανένας Ολυμπιακός 8 η ώρα από μόνος
1: του. Ή μπορεί να βγει και το άλλο. Μη με ξυπνάς
2: από τις 6.
0: Λέει ο Γιάννης από τη Φιλανδία. Η Φιλανδία έχει ένα ζήτημα. Το βλέπα χθες.
1: Δεν είναι καλά η Φιλανδία.
0: Κάτι γίνεται στη Φιλανδία, Γιάννη. Δεν το θυμάμαι όμως. Χθες διάβαζα ένα και έλεγα. Θα σου πω τώρα.
1: Μα έχει, αλλά δεν θυμάται.
0: Ας πούμε η Γαλλία.
1: Έχει
0: θέματα τώρα. Αλλά η Φιλανδία το βρω. Α, στη Γαλλία 500 λύκια δεν θα ανοίξουν σήμερα.
2: Ναι.
0: Δευτέρα. Έχουν, εκεί ο Μακρόν έχει θεματάρα τώρα, έτσι.
1: Στη Γαλλία ή στη Φιλανδία, ρε. Μας έχεις μπερδέψει.
0: Όχι, στη Γαλλία. Στη Γαλλία 500 λύκια δεν θα ανοίξουν. Στην Ισπανία έχουμε σήμερα διαδηλώσεις τεράστιες για το στεγαστικό. Έχουν στη Μαδρίτη και στις όλες τις πόλεις διαδηλώσεις για το στεγαστικό. Και κάτι γίνεται και στη Φιλανδία. Τι λέω, η Φιλανδία. Αλλά θα το βρω.
2: Για κάτσε, ψάχνω κι εγώ.
0: Πρέπει να είναι για τη σημαία, λέει το εμβατήριο. Ναι, ρε φίλε, εννοείται. 8 η ώρα εννοείται. Φαντάζεσαι ξυπνάνε 8 η ώρα. Λέει όμως ο Γιάννης από Γερμανία, από Φιλανδία, για να κρατήσει μπάλα, Σμαράγδα και Πασχάλη και Κώστα, και να ανέβει μερικά μέτρα, πρέπει να έχει κέντρο. Και η Ελλάδα εκεί υστερεί.
1: Δεν έχει υστερεί.
2: Ναι, αυτό είπαμε.
1: Δεν έχει παίκτες στο κέντρο. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό λέμε. Δεν έχει τη μετάβαση. Το είπε ο Μαυροπούλος.
2: Μπράβο, δεν ανακαλύψαμε την Αμερική. Φαίνεται.
1: Όχι, ανακαλύψαμε την Αμερική. Την ανακαλύπτουμε την Αμερική όταν κάνουμε μια σωστή συζήτηση και λέμε, ας πούμε, πράγματα που. Δεν αρέσουν στον κόσμο. Γιατί αν μπορώ να πεις ότι ο καλύτερος παίκτης του κόσμου είναι ο τάδε, ο τάδε, ο τάδε. Και στο αποτέλεσμα δεν υπάρχουν. Στο αποτέλεσμα κρίνονται όλοι. Και η Γερμανία θα κρυφθεί στο αποτέλεσμα και η Ολλανδία. Η Ολλανδία δεν είναι, λέμε ότι είναι η νούμερο ένα παγκόσμια σχολή ποδοσφαίρου.
2: Σωστό.
1: Γιατί μαθαίνουν από τα 10 τους να παίζουν όπως και παίζουν στα 25 τους. Γι' αυτό και τους βλέπεις ότι παίζουν με κλειστά μάτια. Ναι, αλλά δεν έχει διακρίσεις. Euro δεν έχει, δεν έχει, πώς το λένε, παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έχει όμως τελικούς. Αυτό.
2: Κοίταξε, εκεί υπάρχει ας πούμε και ο μύθος που το λένε οι ίδιοι Άγγλοι, έτσι. Την χάνει να έχω αρκετά μεγάλο κύκλο από Βρετανούς, λόγω της δουλειάς μου, όχι τίποτα άλλο, την προηγούμενη. Ότι τους ενδιαφέρει, είναι τόσο σοβινιστές που τους ενδιαφέρουν περισσότερο το πώς θα τα πάνε στα εγχώρια παρά σε επίπεδο εθνικής.
1: Και εσύ κάνεις λάθος.
2: Δεν κάνω.
1: Αυτοί που ασχολούνται δεν ασχολούνται τόσο. Έχουν ένα αποθυμένο μεγάλο το 66.
2: Δηλαδή,
1: είναι το αποθυμένο που δεν πέρασε
2: από δεν περάσαν,
1: αυτό. Είναι μεγαλύτερο από γι' αυτό. Coming home και go και έρχονται ξέρω, ξανά στο σπίτι σου κτλ.
2: Εντάξει, αυτά είναι και λίγο κλεμμένα και από Λίβερπουλ.
1: Εντάξει. Α, θέλω να σου πω. Λοιπόν, οι Άγγλοι έχουν και την εθνική του, τη σέβονται περισσότερο ίσως και από τις ομάδες τους.
2: Ακούστε λίγο.
1: Σε αντίθεση με εμάς.
2: Αυτό που βλέπω, καλά, έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Το θυμήθηκα αυτό για την Φιλανδία.
2: Για τα καταφύγια.
0: Όχι. Είχαμε περίπτωση Μαζονάκη στη Φιλανδία.
1: Πλασμαφαίρεση.
0: Το Σάββατο, περίπου. Όπου πέθανε μέσα σε μια κλινική.
1: Κάποιος.
0: Μια influencer, όχι κάποιος, αλλά κάποιος μπορεί να το μεθάνουμε, Πασχάλη. Μια πασίγνωστη Φιλανδή influencer.
1: Α, μπράβο, το είδα και εγώ αυτό.
0: Ναι.
1: Στο Facebook το είδα, αλλά το προσπέρασα.
0: Ναι.
1: Γιατί έβλεπα εκείνη την ώρα Ηρακλής Ολυμπιακός. Το πρώτο δεκάλεπτο, έπαθα πλάκα.
0: Και ξεκινά και μια έρευνα γενικώς στη Φιλανδία. Με αφορμή αυτό και τις κλινικές αυτές, όπως και στην Ελλάδα, έτσι.
2: Η Ολίβια Ωρας.
0: Αυτή. Η κυρία, ναι, συγγνώμη.
2: Έχασε τη ζωή της μετά από αισθητική επέμβαση, λέει, προκαλώντας παρόμοιο σοκ στην κοινή γνώμη και ανοίγοντας ξανά συζήτηση για τους κινδύνους και τους ελέγχους γύρω από τέτοιες ιδιωτικές.
0: Δεν είχε ελεγχθεί ο φάκελός της πριν κάνουν οτιδήποτε, Πασχάλη.
1: Εντάξει, όχι, όχι. Από τι πήγε αυτό, γιατί με το Μαζονάκι λένε ότι στις τοξικολογικές οι οποίες έγινε βρήκανε προποφόλη. Το οποίο είναι θανατηφόρο. Έτσι, από αυτό πήγε είναι, ο Μάικλ Τζάκσον.
2: Αυτό είναι τελευταία εξέλιξη.
1: Πέθανε, ναι. Αυτό αφού είναι τώρα έγινε τοξικολογικές.
2: Γιατί η κυρία Γάκα ισχυριζόταν ότι δεν έκανα ποτέ μέθη. Που μέθη δεν υπάρχει, παιδιά. Αναισθησία είναι. Εμείς το λέμε μέθη λαϊκά.
1: Εντάξει, έτσι λέγεται. Μέθη.
2: Έτσι.
0: Εδώ κάνανε στη Φιλανδία, έγινε χαμός γιατί μπήκανε μέσα, κάνανε έλεγχο και είδαν ότι ας πούμε ακόμα και τα μηχανήματα λιπαναρρόφησης τα πλένανε στο χέρι χωρίς γάντια, χωρίς αποστηρώσεις, χωρίς τίποτα.
1: Τώρα εκ των υστέρων. Φίλοι.
0: Μου κάνει εντύπωση. Όχι, μιλάμε για τη Φιλανδία.
2: Μιλάμε
0: αυτό
2: για τη Φιλανδία.
1: Ναι, παιδί, για τη Φιλανδία, δεν κατάλαβα. Ναι. Δηλαδή μόνο στην Ελλάδα γίνονται παραμονές. Παντού γίνονται.
0: Αυτού του είδους, ναι, νόμιζα εκεί.
2: Ακούστε λίγο τι έγινε.
1: Συγγνώμη λίγο πριν.
0: Ναι.
1: Όταν θέλει κάποιο να κάνει. Δεν θέλω να επισέλθω σε πιο προσωπικά πράγματα. Δεν πάνε στην Τουρκία.
0: Ναι.
2: Πάνε.
1: Βλέπεις, λοιπόν.
0: Πάνε όμως γιατί είναι
1: και συγκεκριμένα.
0: Πιο φτηνά.
1: Ναι. Το φτηνό είναι και ακριβό, φίλε.
0: Ακριβώς, μπορεί να
1: κοστίσει ζωή σου.
0: Μετά, ναι.
2: Και στη Βουλγαρία πάνε και συνεχίζουν για τα δόντια.
0: Όχι Βουλγαρία, Σκόπια πήγαιναν.
2: Και Σκόπια και Βουλγαρία.
1: Όχι, Σκόπια είναι πρωταθλήτρια.
0: Σκόπια.
1: Γεύγια, λοιπόν.
2: Α, μπορεί να και Βουλγαρία.
1: Σοκ. Σοκ στη Γεύγια.
2: Η 27χρονη κοπέλα είναι κόρη της διάσημης Φιλανδής ζωγράφου Τζοάννα Ωρας, επισκέφτηκε, λέει, την κλινική για επέμβαση
1: λιποανάμειξη. Και δεν την ξέρουμε.
2: Καλά, θα είναι στου κύκλου. Για επέμβαση λιποαναρρόφηση ρουτίνα.
0: Ναι.
1: Έλα.
2: Ωστόσο, λέει, δεν πρόλαβε καν να μπει στο χειρουργείο από την αναισθησία, γι' αυτό το συγκρίνουνε.
1: Τι τη δώσανε?
2: Ναι, υπέστη σοβαρή επιπλοκή, έχασε τις αισθήσεις της και παρά τη μεταφορά της στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ελσίνκη κατέληξε. Φίλοι πριν από 20 χρόνια για την ίδια επέμβαση εδώ κόντεψε να χάσει τη ζωή της από αιμορραγία. Λοιπόν, αναρρόφηση, δεν το κατήγγειλε ποτέ γιατί ντρεπότανε. Ντρεπότανε.
0: Μου γράφει Γιάννης πάντως από Φιλανδία ότι εδώ είπανε ότι χρησιμοποιούσαν τα ίδια εργαλεία τα οποία ήταν για μία χρήση. Εντάξει, θα ακουστούν, Γιάννη, πολλά. Απλά μας εντυπωσιάζει που είχαμε την εντύπωση ότι οι έλεγχοι σε αυτά τα κράτη, ας πούμε, ειδικά στη Βόρεια Ευρώπη, είναι εντατικοί, είναι δύσκολοι, δεν έχεις γνωστούς, δεν ξέρω εγώ, μπορεί να σκάσεις κανένα φάκελο, τίποτα δεν μπορείς να κάνεις. Έτσι είχα την εντύπωση.
2: Αυτά τώρα μεταξύ βγήκαν από καταγγελίες εργαζομένων, πρώην εργαζομένων, πλήσιμο εργαλείων, λέει, σε πλυντήριο πιάτων.
0: Καλά, και εδώ.
2: Με κοινό υγρό πιάτων, ναι, ναι, ή μέσα, λέει, σε οικιακά πλυντήρια πιάτων αντί για ειδικού σκλιβάνου.
0: Άσου, μαραγκάστο.
2: Αυτό που είπε Κωστή, επαναχρησιμοποίηση αναλώσιμων, παραποίηση ιατρικών φακέλων.
0: Ορίστε.
2: Έτσι, αλλίωση και λοιπή τήρηση.
1: Μόνο εκεί γίνονται αυτά, ας πούμε.
2: Ίσα ίσα.
0: Άμα μου έλεγε την Παρασκευή, την Πέμπτη, θα σου έλεγα αποκλείεται, παιδιά.
2: Στη Φιλανδία. Και
0: όμως είδες ότι η Δευτέρα συζητάμε αυτό. Έτσι, και εκεί γίνονται.
1: Είναι ένα στατός που μαθαίνουμε.
0: Καλά, και στην
1: αυτό
0: Ελλάδα.
1: Το χειρότερο. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, εντάξει.
0: Δεν έγινε και τίποτα άλλο. Το μαζονάκι μάθαμε τι γίνεται.
2: Ένα σου είπα ένα περιστατικό που δεν πήγε να το καταγγείλει ποτέ η κοπέλα.
1: Α, παραλαμβανόμενα πήγαινε.
0: Εγώ εντυπωσιάστηκα προχθές με τη συνέντευξη που παρακολούθησα τη κυρία Καρτσιανού, η οποία είπε ότι αυτό το μηχάνημα του βιοσυντονισμού.
1: Βιοανάδραση.
0: Βιοανάδραση δεν χρειάζεται άδεια.
2: Δεν χρειάζεται.
0: Άρα ο καθένα μπορεί να πάρει ένα.
1: Άρα
0: ο καθένα δεν χρειάζεται να πα σε ιατρείο, λέει η κυρία Καρτσιανού, δεν χρειάζεται να είσαι γιατρό.
2: Ναι.
0: Ο καθένας, ο κάθε κομπογιαννήτης, να το πω έτσι, κυρία Καριστιανού, αν δεν κατάλαβε τι είπε, ότι ο κάθε ένας που παρουσιάζει. Κομπογιαννήτη, θα το πω.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Να...
1: Δεν σε φταίει αυτό ο αγοραστής.
0: Συγγνώμη.
1: Πώς το επιτρέπει το κράτος αφού δεν χρειάζεται. Κάτσε.
0: Το κράτος αφού δεν χρειάζεται άδεια.
1: Άμα δεν χρειάζεται, γιατί
0: το πιεσόμετρο. Το πιεσόμετρο χρειάζεται άδεια.
1: Μισό λεπτό, γιατί είμαι κομπογιαννήτης.
0: Θα σου εξηγήσω γιατί.
1: Δεν είναι το ίδιο.
0: Θα σου εξηγήσω, αλλά άμα κάνει λίγο υπομονή. Το πιεσόμετρο χρειάζεται άδεια. Όχι. Ναι. Άρα για ποιο λόγο να μην ανοίξω
1: μην
0: εγώ.
1: Μην πετάς την μπάλα στην εξέδρα.
0: Όχι, δεν την πετάω. Και σου απαντάω. Γιατί να, ποιο λόγο να μην ανοίξω εγώ ένα μαγαζί.
1: Τι άνοιξες, απαγορεύει.
0: Και να γράφω βιοανάδραση, βιοσυντονισμός. Δεν θα έχει
1: πάρει. Τι λες, το απαγορεύει το κράτος, με συγχωρείς.
0: Όχι.
1: Εμένα, αυτό είναι το μέλημά μου. Να μην επιτρέπει το κράτος τον κάθε φερόμενο,
0: ναι,
1: σκεπτόμενο μάλλον κομπογιαννήτη να κάνει αυτό το πράγμα. Είναι παράνομο. Είναι. Δεν είναι.
0: Είναι αποτελεσματικό.
1: Δεν ξέρω αν είναι, ρε φίλε. Αυτό, ναι, δεν το κρίνω εγώ. Αυτό το κρίνει το κράτος. Έχει ηλεκτρικό μηχανισμό. Έχει.
2: Εντάξει, όσα, ναι, μηχανήματα, λέει, έχουν πάνω αυτό το σηματάκι ότι δεν είναι επικίνδυνα για τη ζωή.
0: Ναι.
2: Μπορούμε να τα αγοράσουμε όλα.
1: Ναι, βλέπεις,
2: δεν, ναι, υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Γιατί το επιτρέπουν, αφού είναι.
0: Πάρτι του κομπογιαννήτη.
1: Κόστα είμαι. Όχι.
0: Το πάρτι του κομπογιαννήτη.
1: Όχι, φίλε.
0: Αυτό είναι το πάρτι του κομπογιαννήτη.
1: Πάρτι τη μίζα από αυτούς που αφήνουν και επιτρέπουν να υπάρχουν οι κομπογιαννήτες. Έτσι τα λες.
0: Τους ιατρικούς συλλόγους.
1: Όχι ιατρικούς συλλόγους.
0: Ποιους?
1: Μόνο γιατί πίσω από τους ιατρικούς συλλόγους ποιοι βρίσκονται.
0: Προηγείται ο ιατρικός σύλλογος, να σου μάθω λίγο
1: το τη σειρά. Υπουργείο Υγείας είναι, φίλε.
0: Μετά, στο τέλος.
1: Ο ελεγκτικός μηχανισμός του Υπουργείου Υγείας.
0: Στο τέλος, στο τέλος.
1: Γιατί αν κάνει. Όχι στο τέλος, στην αρχή.
0: Όχι, όχι στο τέλος.
1: Η αρχή είναι το ίμιση του παντός.
0: Για τους γιατρούς είναι αυτό που λες.
1: Δεν... Άλλο γιατρός, ρε φίλε. Εγώ σου λέει δεν είναι αποκλειστικό να το πάρει ένας γιατρός. Μπορώ να το πάρω και εγώ και εσύ.
0: Το πάρτι του κομπογιαννήτη.
1: Δεν είναι κομπογιαννήτη. Πάρτε
0: όλοι από ένα μηχανάκι.
1: Το πάρτι της κυβέρνησης των κομπογεννητών.
0: Θα μας πουλήσει η κυρία Καριστιανού και τομογράφο.
1: Άστερε τώρα, βλέπεις λοιπόν που ο στόχος είναι η Καριστιανού και δεν είναι το θέμα.
0: Άκουσες,
1: το θέμα σου είναι αυτό. Άκουσες, δεν είναι το θέμα σου η βιοανάδραση.
0: Άκουσες τι είπε.
1: Αυτό τι εγώ, ούτε και να
0: πέφτει.
1: Επιτρέπεται, αγόρι μου, το επιτρέπει το ελληνικό κράτος να υφίσταται.
0: Ναι, μη φωνάζει.
1: Τελειώσαμε.
2: Καταρχάς να πούμε ότι.
1: Σε πείραξε Καριστιανού τώρα.
0: Μη φωνάζει. Ο καθένας τα λέμε.
1: Α, το καθένας. Α,
2: η πρακτική τη βιοανάδραση.
0: Το πάρτι του κουμπογιαννήτη, κυρία Καριστιανού.
2: Αναγνωρίζεται
1: το πάρτι του Μητσοτάκη.
2: Μισό λεπτό, παιδιά. Η πρακτική τη βιοανάδραση.
1: Και του κάθε πατούλη.
0: Πατούλη του κατήγγειλο, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Για να μην λέμε ότι θέλουμε, λέω. Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά άχνα όμως,
2: ακούστε λίγο. Η πρακτική της βιοανάδρασης, ναι, αναγνωρίζεται από την επιστημονική κοινότητα. Άλλο βιοανάδραση, άλλο βιοσυντονισμός. Τα ξεχωρίζουν. Ο βιοσυντονισμός δεν αναγνωρίζεται. Γκβαντικές, ιατρικές κτλ. Η βιοανάδραση αναγνωρίζεται κανονικά από την επιστημονική κοινότητα. Επίσης, σε όποιο κέντρο αισθητικής και αν πάτε, αυτά που σας λένε ότι κερδίσατε μία δωρεάν.
0: Περίμενε τώρα, τι είπες τώρα. Δεν κατάλαβα γιατί. Βιοσυντονισμός ή βιοανάδραση είναι το νόμιμο.
2: Η βιοανάδραση.
0: Το νόμιμο.
2: Είναι το νόμιμο.
0: Εντάξει.
2: Όχι, όπου και να πάτε, εδώ και πολλά χρόνια, καμιά εικοσαριά στα σίγουρα, έχουν τέτοια μηχανήματα που ντεμέκ πατάς με τις πατούσες και τα χέρια,
0: ναι,
2: και σε βάζουν πάνω και σου δείχνουν ντεμέκ τις φλέβες σου, τις αρτηρίες κτλ.
0: Πήγα και εγώ, σου λέω. Ναι. Εδώ στην πιο καλή της Βορείου Ελλάδος. Μια μπούρδα.
2: Ναι, και μου
0: μια μπούρδα.
2: Τύχαινε τότε να είμαι.
0: Δηλαδή και να μην πήγαινα. Στο δώσα καταλάβει γιατί το λέω, γιατί ήθελα να τεκμηριώνω ό,τι λέω.
2: Να.
0: Και να μην πήγαινα εκεί. Και να έκοβα αυτά που μου είπε να κόψω, θα έκανα 10 κιλά μέσα.
1: άρα δεν έχασε τα 10 κιλά γιατί δεν έκανε αυτό που σου είπε.
0: Εννοείται. Μα θα το έκανα και μόνο μου, ήταν ανάγκη να πάω.
1: Γιατί δεν το κάνει όμω.
0: Γιατί μου αρέσω έτσι.
1: Πήρε, πώ το λένε, ομολογκασιόν πήρε τρεφή.
0: Κοιτάξτε.
1: Ομολογκασιόν.
2: Και αυτοί πάνε γκβαντικά. Δηλαδή τι κάνουν, πάνε ποσοτικά. Θα πάνε 5.000 άτομα. Έτσι, τα 4.800 θα πούνε άντε γεια σας, τι βλακείς να στες. Από τα 200 βγάζουν το μεροκάμα.
1: Αυτό που λες, πού δεν ισχύει.
2: Τι εννοείς.
1: Αυτό που λες ρε παιδί μου, για αναλογία η ποσότητα.
2: Εντάξει, είπα ένα νούμερο, ένα νούμερο. Αλλά από αυτούς τους 200 που θα αρχίσουν και θα του λένε τις βλακείες, όπου με είπε εμένα ότι σε 20 χρόνια θα έχω πρόβλημα με το σκότι και πρέπει να προσέχω από. Ναι. Λέω σε 20 χρόνια πολύ 20, πιθανό.
0: 20 είπε.
2: Ναι.
0: Αυτή είναι η
2: γιατρή. Πρόσεχε, λέει, και γύρω στα 60.
0: Αυτή είναι η γιατρή. Δηλαδή.
2: Θα έχει πρόβλημα με το σκότι.
0: Και φεύγει με μια αισιοδοξία.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Τίποτα δεν έχω. Για 20 χρόνια καινούριο. Πιες. Φεύγει δύο μπουκάλια. Μα αλλάζει,
2: μαράγκα. Αλλά όμω πολλοί κόσμοι την πατάει, παιδιά.
0: Ναι,
2: και αρχίζουν πώς. Μετά και θα σε
1: πάρει. Την απόγνωσή σου
2: βέβαια.
1: Θα το κάνει το πεπί απενοημένο.
2: Θα σε στείλω ναι, στο συγκεκριμένο φαρμακείο, θα πάρει το συγκεκριμένο σκεύασμα
1: ναι,
2: που θα το φτιάξει ο φαρμακοποιός με τη συνταγή που θα του δώσω εγώ. και αρχίζει μετά το.
1: Γιατροσόφι.
2: Το γιατροσόφι.
0: Γιατροσόφι.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω, να πω κανένα τέτοιο.
2: Βέβαια.
0: Σε παρακαλώ.
1: Κανένα μηνύματα, γιατί εσείς δεν βλέπετε μηνύματα.
0: Τέτοια ώρα όχι. Λοιπόν, έλα, λέγε ρε. Άντε ρε Πασκάλι.
1: Ο Τέο Παπαβασιλείου λέει,
0: Τέο.
1: Ο Καμόρα λέει ο πιο γλιώδης τύπος.
0: Τι λες Τέο.
1: Ναι.
0: Κάθε
1: λέει ότι
0: καφέ.
1: Ο Κωστής θέλει να χτυπήσει την Καριστιανού, αλλά γι' αυτόν ο Κούλης φταίει για το μισό τόνο ένα τετραγωνικό που έπεσε στην Κρήτη. Ό,τι να είναι, δεν πειράζει.
0: Ναι. Τέλος πάντων, μην πάμε εκεί, παιδιά.
1: Όχι, δεν πειράζει, παιδιά.
0: Δεν διαβάζει, εγώ δεν διαβάζω. Δεν προσφέρουν.
1: Ο Βασίλης, τα παγωτά που δεν ήρθαν ποτέ σε μένα.
0: Έλα, ρε, εσύ, τα πάω στην μπαλκόνη, σου φέρω σε λίγο κιλά.
1: Α, μείνει.
0: Ότι υπόσχομαι.
1: Σε παρακαλώ.
0: Σε παρακαλώ, γίνεται εδώ, έτσι. Κώστα, καλημέρα. Ναι, Στράτος.
1: Κατ' οίκο, καλημέρα. Διαβάζει τα μηνύματα ή όχι.
0: Αφού σου λέω μόνο δύο μου ανοίγει.
1: Άμα δεν ανοίγει, εσύ τι διαβάζει τώρα.
0: Κάθε μπορώ να διαβάσω ένα μήνυμα.
1: Όχι.
0: Συνεργάτη σε κουμπί.
1: Σε
0: παρακαλώ.
1: Εγώ
0: του δίνω 50 ευρώ για να στέλνει μήνυμα.
1: Να μην στέλνει μήνυμα στα παιδιά.
0: Α, σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν,
0: να κάνει και εσύ το ίδιο.
1: Στο Στράτο Τζιφτσί.
0: Τζιφτσί.
1: Σε όλη την Ευρώπη οι ψαράδες παίρνουν ενισχύσεις για ζημίες από τα θηλαστικά. Mm. Αυτό που κάνει, να κάνει και η κυβέρνηση και όχι να κυνηγάει τα δελφίνια, κύριε Βαραγιάννη.
0: Ναι. Τι να κάνει. Η Ευρώπη πληρώνει.
1: Πληρώνει, παίρνουν ενισχύσεις για ζημίες από τα θηλαστικά.
0: Α, ναι.
1: Σε όλη την Ευρώπη.
0: Εμείς
1: αυτό να κάνει και η κυβέρνηση και όχι να κυνηγάει τα αδελφίνια.
0: Εμείς δεν παίρνουμε, αυτό δεν ρωτάω.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε, και αν το λέει ο κύριο Τσίπρα.
2: Όχι, δεν παίρνουν. Δεν παίρνουν.
0: Κάνει εντύπωση που.
1: Στο τέλος,
0: δηλαδή παίρνει ο Βέλγος. Παίρνει, ξέρω εγώ, ο Πολωνός.
1: Ο Βέλγος.
0: Δεν λέω εγώ τώρα. Ρε, δεν έχει θάλασσα και δεν παίρνουμε εμείς.
2: Όχι, ρε Κώστα, στα μέρη εννοεί που έχουν θάλασσα. Ισπανίες, Πορτογαλίες, Γαλλίες.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Τέλος πάντων, στο τέλος του Αγίου θα μείνουν μόνο οι Τούρκοι, να ξέρεις. Και να δεις μετά πώς έφυγε η Τούρκοι.
2: Παρατάστα, τώρα που το είπαμε αυτό, καταρχάς να πούμε, γιατί λέμε για τους ψαράδες.
0: Ναι.
2: Ο ψαράς, και όσοι ψαρεύουν φυσικά και ερασιτεχνικά, το καταλαβαίνουν απόλυτα αυτό. Μπορεί να βγει, παιδιά, να δώσει 500 ευρώ για καύσιμα και να γυρίσει χωρίς τίποτα. Το ψάρι πάει στο δίχτυ άμα θέλει.
0: Δεν ξέρω αν είναι πολλά ή λίγα. Αλλά βλέπω εδώ ότι έχει δώσει η κυβέρνηση, έχει δώσει ο Χρήστος Σενέκης, τα λέει, υπουργός Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Ωστε.
1: Ποιος είναι υπουργός?
2: Υπουργός αποκλείται. Υφυπουργός. Έχουμε 800. Πού να τους μάθουμε.
1: Γιατί υπουργός νομίζω είναι Σκηνάς, δεν είναι.
0: Χρήστος Σενέκης, υπουργός.
1: Τι είναι αυτό, πρώτη φορά το ακούω.
0: Τι εγώ. Τι είναι αυτό.
1: Σενέκης.
0: Άλλη χώρα βλέπω, μήπως.
1: Μάλλον.
2: Είναι
1: καμία Κύπρο.
2: Έχουμε το μεγαλύτερο υπουργικό συμβούλιο ever, σας λέω.
1: Λοιπόν, μπορώ να μιλήσω για τα μηνύματα, σας παρακαλώ. Κοκάρης λέει, κύριε Βαραγιάννη, μήπως ξέρετε κανένα σύντομο δρόμο για Καρδίτσα από Χαλάστρα για να γλιτώσουμε τα δύο δία.
0: Από Καλάστρα για Καρδίτσα.
1: Ναι.
0: Τι αστείο, ρε φίλε.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, τέτοιο χιούμορ πραγματικά αδικείς εσύ. Είσαι μόνο ακροατής. Εδώ έπρεπε να είσαι στα μικρόφωνα εδώ, να σκορπάς το γέλοτα.
1: Λοιπόν, ο ελπιδοφόρος ξανάρχεται. Και λέει τους οπαδούς του Άρη δεν τους έβαλα μέσα γιατί ούτε στον Άρη έκαναν γήπεδα. Τώρα μην ανοίξεις το στόμα μου για αυτό το πράγμα. Ελπιδοφόρε, μην με δίνεις πάσες.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: μόρκηση.
1: Τον κάνανε. Το χαρίσανε το Χαριλάου. Όχι, τον κάνανε.
0: Εντάξει. Μας χαρίσει το Χαριλάου που είναι δικό μας, έτσι.
1: Λοιπόν,
0: το οποίο αγοράσαμε από του Χαρίλαο για να μαθαίνει ο Καμόρα που δεν ξέρει ιστορία. Η μόνη ομάδα που έχει διώξει το γήπεδο στην Ελλάδα, κύριε Καμόρα, είναι ο Άρης.
1: Λοιπόν,
0: εσείς παίζετε σε δανεικά. Άντε, μην αρχίσουμε τώρα να ζητάμε τις εκτάσεις πίσω.
1: Δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση για μία ακόμη
0: φορά. Για φέρε με.
1: Θα σε πω τώρα.
0: Για φέρε με. Αν μπορεί.
1: Καταρχά,
0: πότε με έφερε.
1: Τώρα, φίλε, περίμενε.
0: Όχι, πότε με έφερε σε δύσκολη θέση.
1: Λοιπόν, για το θέμα τη αλήθεια. Γιατί είσαι μη αλήθεια.
0: Α, ναι, για πες.
1: Λοιπόν, γνωρίζεις τις παραχωρήσεις του Δήμου στο γήπεδο Χαριλάου και ποιος έχει υπογράψει.
0: Τι θα πει αυτό, θα πει στον κόσμο.
1: Θα μάθεις, όχι, εσύ θα μάθεις και μετά το κάνουμε.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Να μάθεις εσύ και μετά το κάνουμε.
0: Εγώ έχω, ας πούμε.
1: Γιατί ο Σωτήρης ο Καπετανόπουλος ζει.
0: Ας το Σωτήρη του Καπετανόπουλου.
1: Όχι, ο Άσος.
0: Ο Άρης.
1: Γιατί αυτός έβαζε υπογραφές και παίρνει
0: από το Χαριλάο πριν γεννηθεί ο κ. Καπετανόπουλος.
1: Καλά, καλά, καλά.
0: Είχε αγοράσει από το Χαριλάο την έκταση.
1: Αυτά τα τουρκικά αγοράσει.
0: Τα τουρκικά τα παραμύθια τα λέτε αλλού.
1: Τουρκικά είναι αυτά που λες εσύ.
0: Άσε τώρα τουρκικά και το εξετάζω.
1: Μάνος Βασιλείου, κάντε τα όλα λαμπίκο, μη σας απαυτώσω. Μαζέψτε όλα τα κρέατα να τελειώνουμε εδώ. Δηλώσεις του Ριαντόπουλου μια μέρα μετά το έγκλημα των Ντεμπών. Τα ισόβια είναι λίγα, άρα παραπέμπτετε μόνο για πλημέλημα. Λες και κάπνισε σε καφέ υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό. Αν ο Τριαντόπουλος που έκανε τον μπάζωμα είναι για ειδικό δικαστήριο, αυτός που του έδωσε εντολή είναι για λαϊκό. Ξηγημένα πράγματα. Θέλω και σχόλιο για αυτά που είπε ο κύριος Σταμάτη Ζαχαρός στην εκπομπή του σε δικηγόρο ενός από τα θύματα στα Τέμπη που είπε για την Μόλχο.
0: Να σε πω.
1: Δεν ήταν, λέει, στο τρένο.
0: Να σε πω εγώ 2-3 παραμύθια, φίλε, για να πάρει ύπνος πιο εύκολα. Ψάξε για 3 βαγόνια. Ψάξε για 25 τόνους ξυλόλιο. Ψάξε για 3 τόνους μπουρδόλιο. Ψάξε και ένα σταθμάρχη, Σαμαρά τον λέγανε. Και έλα εδώ να σου πω εγώ. Εγώ δεν σε διακόπτα. Εγώ δεν σε διακόπτω. Ωραία, άφησε με να το πω αυτό και μετά πέσε. Αλλά άφησε με να πω κάτι. Ψάξε 25 τόνους ξυλόλιο, 3 μπουρδόλιο, 3 βαγόνια χαμένα. Άφησε με να τελειώσω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 60 άτομα που ψάχνουν γιατί ήταν 103 οι νεκροί. Ψάξε και ένα Σαμαρά σταθμάρχη. Πες τώρα, κύριε Πασχαλή, τι θες.
2: Βασικά, εγώ θα πω κάτι άλλο.
1: Είναι λυπηρό να αμφισβητήσει πράγματα που δεν ξέρει.
0: Τι να αμφισβητεί τώρα, φίλε. Εδώ μας είπατε ο άλλος έχει ομολογήσει, έριξε το αεροπλάνο να κάνει νέο.
1: Εντάξει, Σεπτεμβρίου.
0: Και εσείς μας λέτε ότι είναι συνεννοημένος με τον Νετανιάχου.
1: Το θέμα του Τεμπών το έχει πάρει στο πολύ ηρωνικό.
0: Εσείς το κάνατε.
1: Εντάξει, εγώ ποιοι είμαι.
0: Κομματικό. Και ήταν το μεγάλο σας λάθος. Εσείς που το κάνατε κομματικό.
1: Εμείς βλέπουμε, θέλουμε, δεν υπάρχει απονομή δικαιοσύνης. Δεν μπορεί να πηγαίνει ο παρατοθυπουργός. Πήγε για πλημέλημα.
0: Μα και εγώ θέλω απονομή δικαιοσύνης.
1: Η απάντηση για τον Εμάνο είναι ότι πήγε για πλημέλημα για να μην καταδικαστεί ο πρωθυπουργός, φίλε. Είναι στημένα όλα. Και ακόμα και το ειδικό δικαστήριο το οποίο θα στηθεί θα είναι ορισμένοι οι δικαστές από την κυβέρνηση, όπως είναι και το δικαστήριο των Τεμπών. Είναι γνωστό και ο Μπαϊκάμι τη δουλειά κάνει και με
0: εντάξει, είναι γνωστά, τα ξέρετε εσείς αυτά. Εμείς δεν τα ξέρουμε.
1: Εσύ μπορείς να τα
0: αφισβητήσεις. Από το Βεσένα που με μέσα ενημερώνεις.
1: Έχεις το δικαίωμα να τα αφισβητήσεις.
2: Πάντως το 1946. Όποιος θέλει την ιστορία του Χαριλάου το 1946.
1: Για το Ζαχαρό έχουμε θέμα. Δεν μας ενδιαφέρει το
2: Ζαχαρό. Ας δει τι έκανε ο Υπουργός Βορείου Ελλάδος ο Μόδης.
0: Ιδιόκτητη έκταση.
2: Ο Μόδης έκτακτο διάταγμα ανάγκασε την επιχείρηση Χαριλάου να πουλήσει.
0: Ανάγκασε.
1: Εγώ την ξέρω την ιστορία αυτή.
0: Έλα, πάμε στο διάλειμμα. Πάμε, δεν βγάζετε μυαλό έτσι κι αλλιώς. Καλή σας μέρα, ακούτε Μετρόπολης στο 95,5. Σμαράγδα Μπασάκου, Πασχάλης Καμόρα. Φτάνουν αυτοί.
3: Η ώρα είναι 7:30. Πόσα χρόνια χρειάζονται για να μάθεις πραγματικά τις ανάγκες ενός σπιτιού? Στον Δηλερή έχουν την απάντηση. Από το 1980 μέχρι σήμερα, με εμπειρία στις ηλεκτρικές συσκευές.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Παράθυρο στα σπορ.
2: Καλή σας μέρα. Ισόπαλη χωρίς τέρματα έληξε μεγάλη αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Γερμανία εχθές Κυριακή στο γήπεδο της Τούμπας για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Στο πλαίσιο του ίδιου ομίλου, η Ολλανδία επικράτησε τη Σερβία με 2-1, με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να διατηρείται στην κορυφή της βαθμολογίας για να στρέφει πλέον την προσοχή του στις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Οι διεθνείς αντιμετωπίζουν εκτός έδρας την Ολλανδία, με την οποία μοιράζονται 8 βαθμούς, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, ενώ τη Δευτέρα 16 του μήνα υποδέχονται τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό. Στα υπόλοιπα γήπεδα, η Ισπανία λήγησε την Τσεχία με 3-1 και η Αγγλία συνέτριψε την Κροατία με το εντυπωσιακό 7-0. Φόρο τιμή στα 6 αδικοχαμένα ετόπλα απέτησε χθες Κυριακή η οικογένεια του ΠΑΟΚ, τελώντας το ετήσιο μνημόσυνο στο μνημείο των Τεμπών για τη συμπλήρωση 27 χρόνων από τη μαύρη επέτειο. Στην τελετή έδωσε το παρόν πλήθος κόσμου και σύσσωμη η ποδοσφαιρική ομάδα με τους Άγγελο Αναστασιάδη και Αντρέβη Ερήνια να αφήνουν λίγα λουλούδια στο σημείο της τραγωδίας της 4ης Οκτωβρίου. Λάμψη διεθνούς επίπεδου απέκτησε το νέο Ρίσιο χθες Κυριακή, καθώς οι άνθρωποι του Άρη υποδέχτηκαν στο προπονητικό τους κέντρο την αποστολή της Εθνικής Γερμανίας και τον Γιούργεν Κλοπ για την προετοιμασία τους εν ώψη του αγώνα με την Ελλάδα. Κύμα ενθουσιασμού σαρώνει τον κόσμο του Ηρακλή, ο οποίος έσπασε το φράγμα των 3.000 εισιτηρίων διαρκείας, δείχνοντας έμπρακτα την πίστη του στο νέο ξεκίνημα της ομάδας υπό τις οδηγίες του Βάλτερ Ματσάρη. Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ το Σάββατο στην πρεμιέρα της Basket League, φεύγοντας με το διπλό από την έδρα της Μικών με 88-85. Αντίθετα, ο Άρης γνώρισε την ήττα την ίδια ημέρα στην Καρδίτσα, αφού η γηπεδούχος ομάδα επικράτησε με 74-68. Στο Ιβανόφι, ο Ηρακλής δεν τα κατάφερε, λυγίζοντας από την πίεση του Ολυμπιακού που επικράτησε με 78-68. Κυρίαρχο ποδαρικό στην πρεμιέρα έκαναν οι υπόλοιποι ισχυροί του πρωταθλήματος, με τον Παναθηναϊκό να συντρίβει και κλεισμένο των θυρών τον Βίκο Ιωαννίνων με 103-74. Το Σάββατο, η ΑΕΚ επικράτησε το Μαρουσίου με 91-70. Ο Κολοσσός Ρόδου κατέβαλε τη Δόξα Λευκάδας με 91-75, ενώ το Περιστέρι απέδρασε από την Πάτρα κερδίζοντας τον Προμηθέα με 94-88. Επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ είναι για την τρέχουσα σεζόν ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας, με τη διοίκηση της ομάδας να ανακοινώνει τη συμφωνία συνεργασίας ως το καλοκαίρι. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
6: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
7: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
8: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
7: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
8: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
9: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
10: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365. Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Καλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Καλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
11: Μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
12: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
13: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
13: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
12: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
15: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
16: Isomat Premium.
15: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
16: Isomat Premium.
15: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
16: Isomat Premium.
15: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
17: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
17: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
18: Πάμε επόμενη γράμμη.
19: Ναι, εγώ είμαι.
18: Ναι.
19: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
18: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
19: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
18: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
19: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
18: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
20: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
22: Ψωμιάδες Θεόδωρος. Βιοτεχνία σημαίων. Ελληνικές σημαίες στις διαστάσεις που θέλετε. Σημαίες με αγίους, εταιρικές, συλλόγων αλλά και ομάδων, υπαίθριες ή εσωτερικές και κοντάρια όλων των ειδών. Ψωμιάδες Θεόδωρος. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Βασιλέως Ηρακλείου 10. Για παραγγελίες 2310-532-000 ή ψωμιάδεςflax.gr.
23: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
24: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
23: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
24: Ποιος εγώ?
23: Ύφεστε! Σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
24: Και ejectionservice.gr.
23: Λύσαξες.
25: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεότική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
26: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
27: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
28: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centers of One.
29: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
30: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
31: Μετρόπολης τελερώνε.
32: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: coming back. Ωραία. Ακούσαμε δύο μέτρα, φτάνει.
1: Λοιπόν. Gypsy King είναι αυτή.
0: Όχι, ρε φίλε. Σε παίρνω σοβαρά ώρες, ρε φίλε. Τι πράγμα. Λοιπόν, πάμε λίγο κίνηση. Ένα λεπτό μόνο, γιατί είναι τα.
1: Πάμε τα κόκκινα. Πες μας τα κόκκινα.
0: Δεν έχουμε όμως. Δεν έχουμε μπροστά από τα νοσοκομεία τίποτα. Για να βρούμε κίνηση με κατεύθυνση ανατολικά, θα πιάσουμε την Ανηφόρα στα Μετέωρα. Από την άλλη μεριά, το κομμάτι πάνω στην Τριανδρία που ταλαιπωρεί. Αλλά είναι ωραίο το κομμάτι και ορθάνυχτο, γιατί προχθές κάναμε. Λίγο πριν τη Μουδανιών, αν θυμάστε. Αλλάξανε λίγο τις λωρίδες. Κάναμε διευθύνση.
1: Αλλάξανε τα πλάνα μου.
0: Γιατί ρίχνουμε άσφαλτο σιγά σιγά εκεί.
1: Με φώναξε η μάνα.
2: Σιγά σιγά όμως.
0: Το πρώτο κομμάτι που θα ετοιμαστεί θα είναι από K12 μέχρι πρώην τούνελ.
1: Πρώην.
0: Το πρώτο. Μετά, επειδή αρχίζουν τα βαριά
1: εκεί
0: έργα.
1: Εκεί δεν θα έχει τούνελ.
0: Όχι, από εκεί ξεκινάει.
1: Ο περιφερειακός ξέρει ότι θα έχει 2,5 χιλιόμετρα τούνελ.
0: Τούνελ. Όχι 2,5 χιλιόμετρα τούνελ.
1: 2,4.
0: Μπερδεύτηκε λίγο. Okay. Τα τούνελ είναι 4.
1: Εντάξει.
0: Ένα, δύο μάλλον 11 κύθεν ανεβαίνοντα στα Μετέωρα. Τα οποία είναι από 200 μέτρα το καθένα.
1: Εγώ σου είπα το νούμερο. Κράτα το τώρα. 2,4.
0: Η γέφυρα ξέρει πόσα θα είναι.
1: Έξα.
0: Όχι. Μάλιστα. Τα τούνελ θα είναι 600 μέτρα. Και βάλτε ένα στοίχημα τώρα, εδώ όμως μπροστά στον κόσμο. Εγώ λέω 600, δηλαδή 200.
1: Εγώ δεν βλέπω κανέναν κόσμο μπροστά.
0: 800 μέτρα το πολύ. Πολύ όμως, παιδιά, κίνηση, πάρα πολύ κίνηση που έχω να δω πάρα
1: κόκκινο,
0: πολύ καιρό.
1: Κόκκινο, πες.
0: Τζιμισκή, όχι κόκκινο. Δεν περπατάει τίποτα.
1: Κάτι πρέπει να γίνει, γιατί έχει αστυνομία εκεί, φίλε.
0: Λες, ναι. Από το Δημαρχείο, όσοι ακούτε τώρα, ανεβείτε πάνω από Εγνατία.
1: Θα κάνει χειρότερα, θα γίνει.
0: Όχι Αγγελάκη, από πριν είπα, πριν το Δημαρχείο.
1: Πού να πάει, να ανέβει 3 Σεπτεμβρίου, χειρότερα. Θα κάνουν 3 ώρες για να φτάσουν εκεί.
0: Ναι.
1: Μα δεν μπορείς να
0: φτάσει. Δεν μπορείς να φτάσει 3 Σεπτεμβρίου.
1: Σκέψου. Άρα κάτι έγινε.
0: Από στρατηγείο είναι, και αυτό το κομμάτι είναι όλο Χάνθ, Τσιμισκή, Ανδρόνικο.
1: Έκθεση δεν έχουν πάνω.
0: Όχι, δεν έχουμε. Αυτό. Η Τσιμισκή δηλαδή είναι το θέμα, το δύσκολο σήμερα στην πόλη. Το νου σας. Δεν έχει τροχονόμους. Να μην έχει τροχονόμους. Μπορεί να μην έχει τροχονόμους, έχει όμως Βιμπράν. Να σας θυμίσω ακριβώς τι παρέχει ο πυράντοχος Πετρόβαβακας της Βιμπράν. Ακούστε καλά, διότι μιλάμε για την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που μας κάνει περήφανο στα πέρατα της γης. Ο πυράντοχος Πετροβάμβακας της Βιμπράν παρέχει άριστη ηχοαπορρόφηση και ηχομόνωση, υψηλή θερμομόνωση, καθώς είναι άκαυστο υλικό με μεγάλη πυραντίσταση, είναι ελαφρύ, είναι ευχριστό και μάλιστα έχει και ανοιχτή δομή με πολύ μικρή αντίσταση στην διάχυση υδραυμών. Αυτό επιτρέπει τη διαπνοή των δομικών στοιχείων, των κτηρίων δηλαδή, των σπιτιών μας, έτσι. Πασχάλικη Σμαράγδα. Στη γέφυρα πήγαμε αρχοντή.
1: Θέλω ένα τραγούδι να με βάλεις μετά τις 8. Με Λάκη Τζορντανέλη.
0: Λάκη Τζορντανέλη. Αγοράζω χαλιά.
1: Αγοράζω χαλιά.
0: Όντως, όντως.
1: Και εσύ όντως. Λοιπόν, θα έχουμε έκπληξη μετά τις 8.
0: Α, μ' αρέσει. Μ' αρέσουν πάρα πολύ εκπλήξεις, να ξέρεις. Λοιπόν, από τον φίλο μας κάλεσε για την πεζογέφυρα.
1: Για αυτή είναι, για την πεζογέφυρα θα κρατηθείς.
0: Ωραία.
1: Μετά τις 8.
0: Εντάξει.
1: Ναι,
0: εντάξει.
1: Η έκπληξη εκεί.
0: Εντάξει, φιλαράκι μου, ό,τι πεις. Μαράγδα, έχεις καμιά έκπληξη? Αγγελάκη, Εγνατία και Λαγκαδά είναι μια χαρά.
2: Την αγαπημένη μου θέλω να μου πεις.
0: Γεια σου, ρε
1: Σάκη.
2: Α, έχουμε εδώ πέρα την Κασάνδρου.
0: Άδειο, παιδί μου. Μόνιμο.
2: Παιδί μου, είχαμε ανακαλύψει.
0: Προχθές πάλι.
1: Εσύ ποιος πάει, με συγχωρείτε. Ποιος αυτό, πάει να, την Κασάνδρου.
2: Αυτό. Είχαμε ανακαλύψει αυτό το πράγμα.
0: Άκου να δεις τι γίνεται. Με τα έργα του flyover, επειδή πηγαίνω η χαλάστρα.
1: Το είχαμε συζητήσει και την άλλη φορά. Ναι.
0: Αναγκαστικά έψαχνα λύσεις.
1: Okay,
0: ανακάλυψε ότι την Κασάνδρου, την παρεξηγημένη, που την πρώτη φορά που πήγα να μπω, λέω: τι να κάνω, να πάω από Ολυμπιάδος. Φαντάζομαι τι έπαθα. Λέω: να πάω από Ολυμπιάδος.
1: Να φύγεις, λες.
0: Ναι, να φύγω.
1: Δεν το έλεγε το πρωί αυτή.
0: Τι έλεγε?
1: Για το πρωί δεν το έλεγε, για την Κασάνδρου.
0: Αυτό λέμε.
1: Το πρωί ποιος θα πάει από Κασάνδρου, πού να πας.
0: Και γιατί στριμώνω.
1: Νεάπολη, δυτικά.
0: Όχι, κατέβα μετά κάτω.
1: Που,
0: εγώ πώς κατεβαίνω, αγόρι μου,
2: στη
0: Από το διοικητήριο κατεβαίνω κάτω ευθεία και κατεβαίνω από την Αντιγονιδόν ευθεία κάτω
1: από Βαρδάρη. Εντάξει, μπορεί να βγει από το διοικητήριο.
0: Ναι, αλλά. Okay.
2: Αλλά πήγαινε φεντόνα.
1: Το μεσημέρι.
0: Όχι, όχι. Λέω το πρωί που είναι μποτιλιαρισμένη η Εγνατία και άδεια η Κασάνδρου.
1: Για όλοι πάνω. Αν λες εσύ για αυτό το ρεύμα της Εγνατίας. Πρέπει να ανέβεις επάνω, ρε φίλε.
0: Εθνική
1: Αμήνη, να πας Ευαγγελίστρα, να βγεις τώρα εκεί.
0: Εκείνο είναι άδειο.
1: Ολυμπιάδος.
0: Το άλλο να δεις.
1: Άμα πέσει και λεωφορείο μπροστά.
0: Από το κεντρικό το νοσοκομείο, γεννηματά, ας πούμε, Αυτή δηλαδή η κάθοδος είναι πολύ δύσκολη. Το να ανέβεις είναι εύκολο. Σε ένα λεπτό έχεις στάσεις
1: πάνω. Επειδή είναι κίνηση.
0: Δεν είναι κίνηση.
2: Να σας πω, παιδιά, ότι είμαστε λίγο δύσκολα, πολύ δύσκολα στο σουφλί.
1: Ναι, αφού από τη Βουλγαρία μπαίνει η φωτιά.
2: Μπήκε η φωτιά από τη Βουλγαρία για τα καλά και έχει και ισχυρούς ανέμους.
1: Θα τα αφήσω να κάνουν.
0: Και οι βορδιάδιδες κιόλας.
2: Ναι, δεν απειλούνται προς το παρόν κατοικίες από ό,τι ενημερώνει η πυροσβεστική. Αλλά τώρα ρούσα και σουφλί είναι πάρα πολύ δύσκολα.
1: Μπορώ να πω λίγο.
0: Καλά τώρα, εννοείται.
1: Οι Τούρκοι. Τι παροχές έχουν στους αλληλείς τους,
0: ναι,
1: που δεν έχουν και θάλασσα σαν, ναι, το Αιγαίο, έτσι. Επιδοτήσεις καυσίμων και κόστους λειτουργίας. Το κράτος παρέχει φορολογικές ελαφρύσεις και επιδοτήσεις στο ναυτιλιακό πετρέλαιο, καθιστώντας το κόστος κίνησης των τουρκικών σκαφών εξαιρετικά χαμηλό σε σύγκριση με το αντίστοιχο ελληνικών αλλιέων. Ναι. Αυτό επιτρέπει στα τουρκικά σκάφη, κυρίως μεγάλες μηχανότρατες, να πραγματοποιούν πολυήμερες και μακρινές διαδρομές μέχρι τις δυτικές ακτές του Αιγαίου, χωρίς να επιβαρύνονται οικονομικά. Υπάρχει χρηματοδότηση υπερσύγχρονου εξοπλισμού. Οι Τούρκοι αλλιείς υποστηρίζονται με κρατικά προγράμματα για την απόκτηση μεγάλων σκαφών υψηλής αλλιευτικής ικανότητας και με υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, ραντάρ, σόναρ, συστήματα εντοπισμού. Αυτό τους δίνει σαφές πλεονέκτημα στην έβρεση αλλιευμάτων και την δυνατότητα λειτουργίας υπό αντίξωες συνθήκες. Το καλοκαίρι του 26, το τουρκικό Υπουργείο Γεωργίας και Δασών έθεσε σε εφαρμογή ένα νέο εθνικό σχέδιο δράσης για την αλληλεία. Σύνδεση με την γεωπολιτική, το σχέδιο αυτό εντάσσει επίσημα την αλλιευτική δραστηριότητα στο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Επιβολή τετελεσμένων, τα χιλιάδες τουρκικά αλλιευτικά χρησιμοποιούνται μεθοδικά ως όχημα για την πρόοδηση τουρκικών διεκδικήσεων για την επιβολή de facto διοικητικής παρουσίας σε θαλάσσιες ζώνες ελληνικής δικαιοδοσίας και χωρικών υδάτων κοντά σε νησιά όπως η Σαμοθράκη, η Λίμνος και τα Ψαρά. Και τέλος, παρά τις συστημικές καταγγελίες από την ελληνική πλευρά και ευρωβουλευτές για παράνομη, αδήλωτη και ανεξέλεγκτη αλληλεία, IUU έτσι λέγεται, εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, οι τουρκικές αρχές καλύπτουν και ενθαρρύνουν την δραστηριότητα αυτή. Τα τουρκικά σκάφη δεν αντιμετωπίζουν εγχώριες κυρώσεις για παραβιάσεις στο Αιγαίο, ούτε για τις παραβιάσεις τους, καθώς η παρουσία τους εκεί θεωρείται από την Άγκυρα ως άσκηση εθνικού δικαιώματος.
0: Πες και να ζητώ η Τουρκία. Μόνο αυτό έλεγε.
1: Εγώ σου λέω προσφέρει το κράτος στους αλλιείς.
0: Και εγώ ψάχνω εδώ εύκολα.
2: Οι νησιώτες τα καταγγέλνουν, παιδιά, κάθε χρόνο. Ναι. Δεν έχουμε το γνωστό πόλεμο της Τσιπούρας που τον έχουν ονομάσει.
0: Αυτό είναι για άλλους λόγους. Αυτό έχει να κάνει με την υφαλοκρηπίδα, έχει να κάνει με την ζώνη, την παράκτεια.
2: Δεν είναι άλλοι λόγοι. Μπαίνουν μέσα στα νησιά μας.
0: Όχι επειδή έχουν λεφτά. Καλά. Λέμε τα πράγματα, εδώ ενημερώνεται ο κόσμος.
2: Για να μπαίνουν Έλληνες... και να κάνουν τόσα μίλια. Πάνε να πει ότι έχουν για να βάζουν
0: βενζίνη.
2: Στην
0: Ελλάδα,
2: να
0: πω τον κύριο
2: πετρέλια.
0: Καμόρα, επιδοτείται με έως και το 85% σκάφος άνω των 12 μέτρων των συνολικών εξόδων που έχει.
1: Εγώ είπα.
0: 85%.
1: Εγώ τα διάβασα κάτω... τι κάνει στους αλλιείς.
0: Εντάξει, εγώ διαβάζω στους αλλιείς τώρα.
1: Θα μπορούσε να μας πει ένας αλλιείς, δηλαδή ένας.
0: Ναι, ρε,
1: που βγήκε προχθές και μιλούσε κτλ. Και που λέει δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε γιατί είναι πανάκριβο, δεν υπάρχει μείωση, ξέρω εγώ κτλ. Να βγουν να πούνε επίσημα τι τους προμοδοτεί το ελληνικό κράτος.
0: Πολύ
1: ωραίο.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Πάντως, εγώ διαβάζω από πολύ εγκύρη πηγή το New Money ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα επιδοτείται το 85%. Δημόσια ενίσχυση, η οποία στάνταρ είναι στο 50%,
1: ναι, είναι γενικό,
0: και φτάνει στο 85% για πράξεις που υλοποιούνται στα απομακρυσμένα ελληνικά νησιά. 85% για σκάφη άνω των 12 μέτρων.
1: Θυμάσαι την. Πότε παίξαμε εμείς μπάσκετ.
0: Δεν μπορώ να πω την και λίγο.
1: Πότε παίξαμε
0: 85%.
1: Τάρτη, Πέμπτη.
0: Τι να πω.
2: Ποιοι. Μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ. Το Σάββατο.
1: Βρε.
2: Το Σάββατο. Το EuroCup.
1: Ναι, βρε.
2: Ναι,
1: πότε παίξαμε, Πέμπτη.
2: Δεν θυμάμαι, Τετάρτη, Πέμπτη.
0: Πού, ρε, Πέμπτη. Πού παίξατε.
2: Καλά, δεν είχαμε πρεμιέρα στο EuroCup και δυο καλέ.
1: Εσύ παίξαμε τη Μανρέσα.
2: Με τη Μανρέσα. Με
0: Τετάρτη.
1: Τετάρτη. Τι μας είπες την Πέμπτη, θυμάσαι?
0: Την Πέμπτη, τι σας είπα.
1: Ναι.
0: Την Παρασκευή. Θυμάμαι την Παρασκευή του
1: πρωί. Την Πέμπτη.
0: Δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Πού να θυμάμαι την Πέμπτη.
1: Τόση ώρα δεν μας είπες τίποτα για τον ΠΑΟΚ. Μας έλεγες. Δεν είπατε τίποτα για τον ΠΑΟΚ. Εσύ τώρα δύο ώρες που δεν λες τίποτα για το Κλαρίνο από την Καρδίτσα. Δηλαδή και δεν μας λες τίποτα.
0: Πότε έγινε?
1: Πότε έγινε το Σάββατο. Κυριακή δεν είχε.
0: Έχουν περάσει τόσες μέρες.

0: Πού το δημιουργήκατε πραγματικά, δηλαδή σας βγάζω το καπέλο.
1: 10 πόντους μπροστά.
0: Σας βγάζω το καπέλο.
1: Σαν νερό του κατά πιο.
0: Εντάξει, η καρδίτσα είναι επίπεδου Ευρωλίγκα και θα το διαπιστώσει όταν παίξει εκεί με τον Φράνσις.
2: Πάντως, για να λέμε.
1: Φράνσις Φορτ Κόπολα.
2: Του στραβού το δίκαιο. Και εμείς δυσκολευτήκαμε με τη Μύκονο.
1: Μύκονος! Γι' αυτό συγκρουθήκαμε εμείς.
2: Γιατί δυσκολευτήκαμε.
1: Ναι, τι να κάνουμε, αφού είμαστε. Κοίταξε και οι δύο ομάδες, είπαμε. Το Γενάρη
0: εγώ
1: και μετά.
0: Εγώ σας είπα την Παρασκευή το πρωί. Θυμάστε την πάτε την Παρασκευή το πρωί.
1: Όχι.
0: Γιατί δεν
1: έχει πολλές μέρες γι' αυτό.
0: Είπα ότι θα έχει δύσκολα αποτελέσματα. Το είπα την Παρασκευή και θα πρέπει να σταθούμε δίπλα στην ομάδα.
1: Στράπια, ναι.
0: Έτσι, γενικώς.
1: Πάμε
0: και ένα τραγουδάκι. Γελάς, γεια σου κυρία Χρυσούλα. Τα φιλιά μου. Τι να κάνω εδώ, αυτή είναι η παρέα μου καλύτερη. Λοιπόν, φιλιά στα παιδιά λέει. Τι λες τώρα.
2: Και ένα μήνυμα για τον Ιάκωβο.
0: Ιάκωβος.
2: Οι γυναίκες του ΠΑΟ κέρδισαν 2-0 την Αγία Παρασκευή.
1: Είχαμε ταρκά μεγάλο.
2: Ήθελε,
1: μεγάλο.
2: Μα πω, έχει.
1: Τώρα θα φάμε.
2: Δεν έχει.
1: Αυτός, ας πάρει τηλέφωνο.
2: Δεύτερη σερή νίκη στο πρωτάθλημα.
0: Πάτε για πρωτάθλημα,
2: Εννοείται, πάντα.
0: Είναι η μόνη ομάδα που σας δικαίωσε στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ.
2: Όχι και η μόνη.
0: Ποια άλλη.
2: Όχι η μόνη. Είχαμε κι άλλα.
0: Για πες, μία.
2: Πώς, είχαμε.
0: Πες μία, ντε.
2: Περίμενε,
1: πες δύο. Πες δύο.
0: Περίμενε.
2: Θα πω, βόλεϊ.
0: Τι είχατε?
2: Βόλεϊ Ανδρών, μια χαρά τα πάει.
0: Τι κάνατε? Όχι, στα 100 χρόνια λέω, τι τίτλο πήρατε?
2: Πήραμε.
1: Πήραμε, να μην πω τι πήραμε.
0: Πήραν τρεις τίτλους.
1: Καταρχήν, ξέρεις γιατί δεν ξέρει ο κόσμος. Γιατί πήγαμε, το γιορτάσαμε στο καινούργιο το γήπεδο που κάναμε.
0: Σωστό,
1: γιατί παίζει και αυτό ρόλο. Δεν το ήξερε ο κόσμος.
0: Και χθες ένας φίλος μου πήγε στο μάτς και μου λέει: πήρα λέει και ένα πετραδάκι. Γιατί γκρεμιζόταν εκεί μόνη της η κερκίδα.
1: Πετραδάκι!
0: Στην 7 ήταν. Ξυλώνεται, λέει, μόνη. Πήρα ένα ενθύμιο, λέει, από την παλιά τούμπα. Γιατί αυτός νομίζει του χρόνου θα πάει στην καινούργια.
2: Καλά, του χρόνου.
1: Νομίσματα. Θες να πεις.
0: Τι πράγμα.
1: Νομίσματα θες να πεις.
0: Μαράγμα τελειώνει το 26.
1: Okay.
2: Αυτό σου λέω, του χρόνου δεν γίνεται αυτό.
0: Όχι, άλλο λέω, το 26 θα μπαίναμε για στο γήπεδο. Τελειώνει το 26. Άρα
2: το 26...
0: έχετε δύο μήνες να μας παρουσιάσετε το γήπεδο.
1: Έχει υποθεί.
2: Και με 19.000 τέλος πάντων.
0: Αλλά πέσει ο Μητσοτάκη, το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη κτλ.
1: Γήπεδο,
0: η άριστη.
1: Γήπεδο έξω πάω να κάνει.
0: Έξω.
1: 45-50.000.
2: Δεν νομίζω ρε Πασχάλη.
0: Καλά, ακόμα δεν έχετε αποφασίσει.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
2: Αυτοί αποφάσισαν, εμεί τι λέμε.
1: Πρέπει να βγει έξω το γήπεδο.
0: Αυτό το που λέει ο Πασχάλη, το πιο σωστό το έχουμε συζητήσει χίλιε φορέ. Ο εγωισμό αυτό όμω θα γίνει στην Τούμπα που εδράζεται.
2: Μα έχουν γίνει δηλαδή, παιδιά οι μελέτες.
0: Σαν παιδάκι που ξέρω εγώ δεν του κάνω το χατήρι, στυλώσατε τα πόδια και δε, όχι δεν πάω πουθενά.
1: Ποιος
0: είναι λάθος να γίνει στην Τούμπα, σας το λέμε εμείς σαν εξωτερικοί παρατηρητές.
1: Θα μπορούσε να γίνει με 45-50.000 θέσεων. Ο ΠΑΟΚ πλέον έχει μεγαλώσει, ο κόσμος έρχεται και από επαρχία. Όπως και χθες. Άλλο πάλι αυτό.
2: Θα ήθελες να γίνει τόσο μεγάλο.
1: Πρέπει να σου πω.
0: Όλα ρε φίλε.
1: 10 η ώρα. Όχι, δεν είναι όλα. Κάνεις λάθος.
0: Α, είναι 7.
1: Δεν είναι όλα. Λοιπόν, 10 η ώρα ρίζεις παιχνίδι. Αυτοί που έρχονται από έξω. Δηλαδή, τι ώρα θα πας πίσω, 2 η ώρα, ρε φίλε.
2: Όντως.
1: Δηλαδή, αυτό το πράγμα θα μπορούσε και η ΕΠΟ να το δει. Παίζω κάτω 8.
0: Στις άλλες χώρες δεν έρχονται απ' έξω.
1: Όχι, ρε φίλε. Το ίδιο πράγμα. Σου λέω να μην γίνεται 10 η ώρα εδώ. Αυτό σου λέω. Γιατί στην κεντρική Ευρώπη δεν γίνεται 10 η ώρα παιχνίδι. Είναι πολύ σπάνια. Είναι όλα, ρε παιδί μου. Είναι άλλες ώρες, γιατί μην βάζεις ότι έχουμε την ίδια ώρα με την Πορτογαλία.
0: Ναι, εδώ δεν
1: σωστά.
0: Έχουμε.
1: Λοιπόν, αλλά
0: την έχουμε
1: αυτό
0: με
1: το πράγμα.
0: Την έχουμε με την Πολωνία, μου είπε ζητή.
1: Γι' αυτό σου είπα ότι έξω το γήπεδο, γιατί γίνεται μεγάλο γήπεδο και γίνονται όλες οι προδιαγραφές που πρέπει. Δηλαδή, αν το κάνεις στο αεροδρόμιο, έχεις όλα αυτά που προϋποθέτει η UEFA, ξέρεις, να είναι κοντά στο αεροδρόμιο.
2: Εγώ δεν σε αυτό το πράγμα δεν έχω καμία ένσταση. Τι αλλά...
1: κάνω στο καρατά σου,
2: θεωρώ.
1: Τώρα ξέχασε το βέβαια.
2: Ναι, κρατάσου. Άκου λίγο.
1: Τρόπος του λέγει.
2: Θυμάστε τότε που προσπάθησε λίγο ο Σαββίδης να δει και άλλες περιοχές.
1: Με το ελικόπτερο και αυτό το πήρε, αυτό έλεγε.
2: Ναι.
1: Αλλά. Πήρε το ελικόπτερο για να ψάξει.
2: Κάτσε
1: πρέπει
2: να πω μια σοβαρή κουβέντα. Γιατί
1: τι λέω
2: τώρα, τσαβάλε.
1: Βρέσει δηλώσει του Σαββίδη που έλεγε ότι πήρε το ελικόπτερο για να βρω και κόπτε και τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι, το όχι. Σε
1: παρακαλώ.
2: Δίκιο έχει.
1: Και μόλις το βρήκε με τον Εθεόφιλο. Όχι, το με τον Θεόδωρο Παπαδόπουλο δεν έκανε. Στρίβιν και τουραφόνο. Ορίστε.
0: Αλήθεια το που λε.
1: Ναι, βέβαια, 100%.
2: Απλά. Επειδή ζούμε έχει... σε αυτή την παλιοχώρα.
0: Κτηματολόγιο έχει.
2: Που θα αρχίζανε όλοι να κάνουν έτσι για του ένσταση στην ένσταση. Και τσαρίδι. Ένσταση στην ένσταση. Και όχι από. Ζούμε σε αυτή την παλιοχώρα.
0: Κτηματολόγιο έχει.
2: Που θα αρχίζανε όλοι να κάνουν έτσι για του ένσταση στην ένσταση. Και τσαρίδι. Ένσταση στην ένσταση.

0: επένδυση. Και έφτασε σήμερα. Βέβαια.
1: Το ρωτάω σοβαρά. Κοίταξε, είμαστε σε εποχές υπογεννητικότητας.
0: Τώρα μισό λεπτό.
1: Χωρίς πλάκα τώρα.
0: Δεν σκέφτομαι μπακάλικα εγώ.
1: Όχι, καθόλου μπακάλικα.
0: Όχι,
1: βλέπω τη μεγάλη εικόνα.
0: Λοιπόν, όταν εσύ έχεις 45.000 γήπεδο, θα έρθει φίλο ο κόσμος. Έτσι, όταν έχεις 30.000 κόσμο, αφήνεις κάποιον κόσμο να μην έρχεται. Για τον Α ή Β λόγο. Είτε γιατί θα είναι ακριβά τα εισιτήρια, είτε
2: γιατί. Δεν μπορεί να πάμε παντού, ρε παιδιά.
1: Θα είναι,
0: δεν είπα εγώ αυτό το πράγμα. Σε 45.000 όμως γήπεδο, φτιάχνεις ένα οικοδόμα τέτοιο, το οποίο θα έχεις και τα ανάλογα έσοδα.
2: Και άμα δεν πάει καλά, πάω.
1: Τουριστική ατραξιόν.
0: Υποτίθεται ότι θα πάει. Όταν κάνεις μια τέτοια επένδυση.
2: Τι αυτό, πού το
0: θα φέρεις. Εντάξει, άμα αρχίσουμε με τα δανεικούς και με αυτά εδώ τέτοιες πολιτικές, χαίρομαι πολύ. Φίλε, μπακάλι. Μπακάλι.
2: Καλύτερα 35.
1: Δεν ξέρω. Εγώ το ακούω, το 45.000 μου φαίνεται πολύ. Αλλά όχι από. Πραγματικά μου φαίνεται πολύ. Δηλαδή για να είναι έδρα στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, αυτό το ζεστό, αυτό το που λέμε, ρε παιδί μου, να γεμίζει το γήπεδο διαρκώς. Δεν ξέρω. Τώρα θα μου πεις από την άλλη. Είναι μεγαλόπνο αυτό που λέει ο Πασχάλης.
2: Δεν υπάρχουν και τόσο μεγάλες εκτάσεις, παιδιά.
0: Τι?
2: Δηλαδή, πού θα παρκάρουν όλοι αυτοί που θα έρθουν από εκεί που λέτε.
0: Α, το κάτσε, θα ακούσει τώρα κάτι δικαιολογήσει. Θα υπάρχουν υπόγεια πάρκινγκ, θα γίνει εκεί.
2: Τι υπόγεια πάρκινγκ. Όσο κάνει το γήπεδο.
0: Καταρχήν, δεν έχει για να βγει. Θα βγει από τη Διαγόρα πάλι. Δεν αλλάζει κάτι.
2: Αυτό σου λέω. Πού θα βγει.
0: Για χαραντάν και αμύγδαλα. Ελικόπτερο. Θα τα παίρνει.
1: Μισό λεπτό για υπογειοποίηση που προσπαθούσα εγώ να το κάνω εικόνα. Υπογειοποίηση τη Κλεάνθου λέγανε.
0: Ο Άκτορ.
1: Ο Άκτορ.
0: Ο Άκτορ μαζί με την Ιντρα Κάτ.
2: Ναι, όχι όλοι οι Κλεάνθους.
1: Καλά, δεν γίνεται.
2: Να περνάνε μόνο
0: ένα κομμάτι.
2: Ένα κομμάτι. Ναι. 10 μέτρα.
0: Και ξέρεις τι θα γίνει όταν βρέχει.
2: Ναι, θα πλημμυρίζει.
1: Εξαιρετικά θα πάει.
2: Ναι, θα βάλουμε αντλίες.
0: Γόνδολα.
1: Εντάξει, κοίταξε. Τώρα εσύ είσαι και αρχιτέκτονα, ας πούμε. Αλλά δεν είμαστε πολιτικοί μηχανικοί να ξέρουμε. Για να πούνε ότι εγκρίνουν και κάνουν κάτι. Πάνω να πει ότι οι μελέτες.
0: Υποτίθεται ότι προχωράει ένα τέτοιο έργο εφόσον έχει πάρει το πράσινο φως από την κυβέρνηση.
1: Ναι. Σίγουρα, αλλά δεν κάνουν μελέτες, ρε παιδιά. Αυτοί οι άνθρωποι τι θέλουν, να γίνουν σαν του Καλατράβα.
2: Μπορεί να κοπούν.
0: Γιατί τι έχει το Καλατράβα.
1: Όταν βρέχει, βρέχεσαι. Αυτό έχει το Καλατράβα.
0: Γιατί τα γήπεδα.
2: Σου είπε κανένα ότι δεν βρέχεσαι.
0: Παντού βρέχεσαι.
1: Ρε παιδιά, δεν... καλά, βλέπουμε τα γήπεδα τη Ευρώπη. Βρέχεται ο κόσμο.
2: Εντάξει, κάτσα κάτω διαζώματα βρέχονται.
1: Το 2026 είμαστε. Εντάξει,
2: κάτω 8 διαζώματα και 1 πρώτα λεπτά. Βρέχονται, Σμαράγδα.
1: Καλά.
2: Κώστα, εδώ λέει ίδια ώρα έχουμε με την Ελλάδα στη Φιλανδία. Το Σάββατο η Φιλανδία έπαιξε στι 4 το απόγευμα με την Αλβανία.
0: Θα μπορούσε να παίξει και εσύ.
2: Ρε εσύ, Γιάννη, εκεί πέρα Φιλανδία είναι. Δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει το μάτσο 8 η ώρα και να μην τελειώσει από παγετώνα να πούμε. Θα κατέβει.
0: Δεν είναι ακόμα.
2: Τα ίδια συγκρίνουμε. Τι είπατε, κύριε Πασχάλη, θα πάμε για αυτά.
0: 8 και 1 είναι.
2: Άντε, γεια σας.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.
6: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
7: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
8: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά χρόνια.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Enter

0: Last One. Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
1: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
0: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
2: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
0: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
3: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρ διάγνωση, θεραπεία.
4: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
5: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vehro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
4: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
5: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
4: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
5: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vehro από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των Pro.
6: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
7: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Στο Coffee Island Marco Bocciari 137 δεν απολαμβάνεις μόνο ασυναγόνιστο καφέ, αλλά έχει και δώρο τον τέταρτο καφέ. Καλά ακούσατε! Coffee Island Marco Bocciari 137 και ο τέταρτος καφές κερασμένος από εμάς. Delivery 2310-91-51-49.
9: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
10: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
9: Μας τώρα, βοήθεια!
10: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
11: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν?
10: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
11: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
9: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
10: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
12: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λεμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύωσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
19: Time out για Θράκων.
20: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
19: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
20: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
21: Είναι τρέλα, είναι γλύκα, είναι η φρουλίτα. Μαρμελάδες φρουλίτα. Με το ψωμί, τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά. Με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης. Μαρμελάδες φρουλίτα. Σκέτη γλύκα.
1: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
2: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
1: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
22: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Καλή σας ημέρα, τρεις λαλούν στις 6. Καλωσορίζουμε Θανάση Καζαμπάκα στα ΤΕΚ. Η ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά. Και πριν πάμε στα υπόλοιπα θέματά μας, να σας πω πως η Intersport σε προσκαλεί να ζήσεις στον παλμό της Εθνικής Ελλάδας. Βρες τα αυθεντικά προϊόντα και ολόκληρη τη συλλογή της αγαπημένης μας Εθνικής στα καταστήματα Intersport. Intersport, αποκλειστικός συνεργάτης merchandising της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε από ό,τι καταλάβατε. Είμαστε εδώ, είμαστε πάντοτε επιποδός πολέμου, θα έλεγα. Και συνεχίζουμε.
1: Καλά τα λες και πολέμου.
0: Ναι, και αυτό ήταν κατά συρροή ασυστόλος, ακρεφνός και αδιακρίτος. Κατά παντός. Λοιπόν.
2: Πρόσωπος και αντιπρόσωπος.
0: Και υποπρόσωπος. Όλα μέσα τα βάζουμε, όλα μέσα. Λοιπόν. Να ξεκινήσουμε από τον ακροατή, ο οποίος μας έκανε παράπονα. Κώστα, για πες λίγο.
2: Να ξεκινήσω εγώ με...
0: Ξεκίνα πρώτα εσύ,
2: για αφού να... πρέπει να αφαιρθούμε εδώ στις επιλογές που έχει ο επαγγελματίας θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού, και η κορυφαία βεβαίως επιλογή είναι η Δημάκης. Για σένα, ειδικά που είσαι επαγγελματίας, ακόμη και μηχανικός κατασκευαστής, με την Δημάκης η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ. Μπαίνεις στο πιο σύγχρονο B2B e-shop. Βρίσκεις εύκολα χιλιάδες προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού, αλλά οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, όπου και αν βρίσκεσαι. Με αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, δυνατότητα σύγκρισης προϊόντων, άμεση παράδοση και προσωποποιημένες λίστες πελατών, έως για καλύτερη οργάνωση. Άρα, επιλέγεις πάντα τη σωστή λύση για κάθε έργο σου. Δημάκης, η σύγχρονη επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
0: Nice.
2: Πάμε να ξεκινήσουμε.
0: Λοιπόν, έχουμε θέμα με την πεζογέφυρα που είχαμε την περασμένη εβδομάδα. Έτσι, έχουμε όμως και μαζί μας, και να τον ευχαριστήσουμε κιόλας, κυρίες και κύριοι, τον αρμόδιο, τον καθήλυνα αρμόδιο και για τις πεζογέφυρες, αλλά και για όλες τις γέφυρες. Έτσι, και δεν είναι άλλος από τον συμπαθέστατο, θα μπορούσα να χαρακτηρίσω, άνθρωπο των έργων.
2: Κοντοχωριανό.
0: Έτσι το λέμε.
2: Κοντοχωριανό μου.
0: Καλά, τι θα έλεγε.
1: Άνθρωπο των έργων, ακούω.
0: Άνθρωπο των έργων. Mm-hmm. Κωνσταντίνος Γιουτίκας.
2: Καλημέρα κύριε Γιουτίκα.
0: Καλημέρα κύριε Γιουτίκα.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα στον παρέα. Καλημέρα. Καλημέρα στο κρατές και καλή εβδομάδα.
2: Να είστε καλά.
0: Τι γίνεται με τις γέφυρες κύριε Γιουτίκα? Γιατί τόσα παράπονα, γιατί το συγκρίνει με τις γέφυρες?
3: Για ποιες γέφυρες καταρχήν? Γιατί
0: να ξεκινήσουμε.
3: Αλήθεια, ναι. Δεν είμαι υπεύθυνος για τις γέφυρες σε κάθε περίπτωση.
0: Ναι, εντάξει.
3: Είμαι υπεύθυνος για πάρα πολλά τεχνικά έργα στην κεντρική μαγειό τη Θεσσαλονίκη. Και σε αυτό το κομμάτι, από ό,τι με ενημερώσατε, ενδιαφέρεται για τη γέφυρα που είναι στο ύψος.
2: Πρέπει να είναι με την Περαία. Ακόμη η γεωργική σχολή πρέπει να είναι εκεί, μέχρι το φανάρι, νομίζω.
0: Ναι.
3: Εκεί με το φανάρι.
0: Στο συμπόσιο το παλιό που ήταν.
3: Επιτρέψτε μου να συμπληρώσω ότι δεν είναι μία η γέφυρα, η πεζογέφυρα. Γιατί ο οδικός άξονας, ο οποίος συνδέει την Θεσσαλονίκη με την Περαία, έχει δύο πεζογέφυρες. Μία πολύ σωστά αναφέρεστε, εκείνη που είναι στο σχολείο του ΕΠΑΛ. Και η άλλη γέφυρα είναι στην είσοδο της Περαίας. Έχει άλλη μία παρόμοια.
0: Και εκεί έχει, ναι, σωστά.
3: Θέλω να ξεκάθαρω καταρχήν και να σου πω ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα στατικότητας της γέφυρας.
0: Nice.
3: Επειδή άκουσα και διάβασα διάφορα, οι γέφυρες δεν έχουν πρόβλημα στατικότητας, άρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Από την άλλη όμως.
2: Αυτό είπαμε και εμείς όμως, κύριε Γιουτίκα, γιατί εγώ πήγα λίγο το Σάββατο και έκανα μια. Τέλος πάντων, τύπης.
1: Αυτοψία. Ναι.
2: Αυτοψία τύπης. Αλλά αυτό που είπα στον Πασχαλική στη Σμαράγδα είναι ότι το μόνο θέμα που δεν τίθεται, γιατί ανεβαίνουν παιδιά, νέοι άνθρωποι κτλ., είναι το θέμα στατικότητας. Αλλά από εκεί και πέρα η εικόνα. Μιας, έτσι όπως δείχνει, εγκατελειμμένης, από συντήρηση τουλάχιστον, έτσι, δηλαδή από εξειδώσεις, από βάψιμο και κάποιες ίσως κάποιο καθαρισμό εκεί γύρω. Αυτό
3: η
2: είναι
3: εικόνα
2: το.
3: Δεν είναι καθόλου όμορφη, γιατί από τότε που κατασκευάστηκε η γέφυρα δεν έχει συντηρηθεί ποτέ. Όπως θα έπρεπε σωστά. Άρα θα σας πω καταρχήν για να είναι ξεκάθαρο στους χρήστες και στους ακροατές σας. Ναι. Αυτές οι δύο γέφυρες δεν έχουν θέματα στατικότητας, πλην όμως έχουν μία όψη και μία εικόνα η οποία δεν είναι καθόλου καλή, καθόλου ελκυστική και μάλλον θα έλεγα ότι είναι. Ότι σε αποτρέπουν να τις χρησιμοποιήσεις.
1: Τι φταίει γι' αυτό? Γιατί δεν συντηρήθηκαν ποτέ?
3: Τι φταίει δεν μπορώ να απαντήσω γιατί δεν συντηρήθηκαν, πριν πόσα χρόνια κατασκευάστηκαν. Εγώ αυτό που θα σας πω όμως και είναι αυτό το οποίο ισχύει και αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι ότι οι γέφυρες θα συντηρηθούν και οι δύο από την Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης. Έχουμε ήδη δρομολογήσει ένα συγκεκριμένο έργο αναβάθμισης όλου του οδικού άξονα από το αεροδρόμιο μέχρι και την Περαία, όπου έχουμε συμπεριλάβει και την καθολική συντήρηση και των δύο πεζογεφυρών. Είναι δύο έργα τα οποία θα έχουμε ανάδοχο στο τέλος του έτους και αναφέρουμε σε δύο έργα γιατί. Γιατί το ένα έργο αφορά την συντήρηση του οδοστρώματος, δηλαδή του δρόμου από το αεροδρόμιο μέχρι την Περαία, και το άλλο έργο αφορά την κατασκευή δύο κυκλικών κόμβων, ο ένας στο φανάρι του Δημαρχείου στη είσοδο της Περαίας και ένα κυκλικός κόμβος στους νέους επιβάτες.
0: Σωστό.
3: Δύο έργα σημαντικά.
0: Ναι, βέβαια, αναπνοήσει είναι τα έργα αυτά.
3: Βέβαια. Βέβαια, μέσα στο έλος του έτους θα έχουμε ανάδοχο. Τα έχουμε δημοπρατήσει ήδη από τον Απρίλιο. Είμαστε πλέον στα πρακτικά προκειμένου να υπογράψουμε τη σύμβαση με τους δύο αναδόχους. Στο πρώτο λοιπόν έργο περιλαμβάνεται και η συντήρηση των δύο γεφυρών και μάλιστα επειδή δεν θα είναι μια απλή συντήρηση, οι γέφυρες θα απομακρυνθούν, θα αποξυλωθούν, θα πάνε προς το συνεργείο. Θα γίνει αμοβολή κανονικά των γεφυρών. Ό,τι στοιχεία μεταλλικά χρήζουν την κατάσταση, θα αντικατασταθούν, θα ξαναταθεί η γέφυρα και θα ξανατοποθετηθεί. Έτσι ώστε να μην δημιουργούμε θέματα ασφάλειας στα οχήματα τα οποία έρχονται κάτω από τη γέφυρα. Άρα αυτό θα γίνει με το ξεκίνημα του νέου μέτρου. Θα αποξηλωθούν τελείως οι γέφυρες, θα πάνε στο εργοτάξιο, θα αποκατασταθούν και θα επανατοποθετηθούν.
0: Στη θέση τους θα μπει άλλη πεζογέφυρα πρόχειρη, ας πούμε, για να
3: εξυπηρετηθούν. Δεν θα είναι πεζογέφυρα πρόχειρη. Δεν είναι πολύ μεγάλο διάστημα το οποίο απαιτείται για να γίνει η ορθή συντήρησή τους στο εργοτάξιο. Θα γίνει μια αμοβολή για να φύγουν τα παλιά χρώματα. Ό,τι χρήζει αντικατάσταση, ό,τι έχει οξυδωθεί, ό,τι έχει σκουριάσει, να το πω απλά, θα αντικατασταθεί, θα ξαναβαφεί και θα πάει και θα τοποθετηθεί πάλι στο σημείο της, όπως ήταν και πριν.
1: Ήσασταν κατατοπιστικός. Ξέρουμε περίπου χρόνους, δηλαδή το πότε θα παραδοθεί το έργο ή είμαστε...
3: Το καλό είναι ότι είμαστε στο δεύτερο πρακτικό του διαγωνισμού προκειμένου να έχουμε τέλος του έτους ανάδοχο και με το ξεκίνημα του έτους, με τη νέα χρονιά, θα ξεκινήσουν οι εργασίες, οι συνολικές εργασίες και για την κατάσταση του οδοστρώματος, της ασφάλτου δηλαδή, και θα γίνει ολική αντικατάσταση από τη μία του δρόμου μέχρι την άλλη. Θα γίνουν σημειακές παρεμβάσεις. Θα γίνει ολική αντικατάσταση όλου του οδοστρώματος, γιατί ένας δρόμος ο οποίος δέχεται πάρα πολύ μεγάλους φόρτους καθημερινά από το Δήμο Θερμαϊκού μέχρι την Περαία και αντίστροφα, ενώ θα γίνει μια ολική αντικατάσταση του οδοστρώματος και παράλληλα θα αποξηλωθούν οι δύο γέφυρες για να πάνε για συντήρηση.
1: Πάντως, για να κάνω και λίγο χιούμορ, έτσι να το ελαφρύνουμε λίγο.
3: Ναι.
1: Αν και δεν είστε υπεύθυνος, μιλάτε με μεγάλη υπευθυνότητα και φαίνεται ότι κάνετε όντως έργα. Είστε άνθρωπος των έργων.
0: Είναι άνθρωπος.
1: Ναι.
3: Να σας πω κάτι. Πέρα από την διαστροφή την οποία έχω, την επαγγελματική διαστροφή λόγω επαγγελματός, γιατί είμαι πολιτικός μηχανικός και ιδιωτεύω εδώ και 24 χρόνια, η αυτοδιοίκηση, ξέρετε, είναι εκτελεστική εξουσία. Έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες, δυστυχώς όχι όσους πόρους χρειαζόμαστε, αλλά με τα χρήματα τα οποία μας διαθέτει το κράτος, προσπαθούμε να κάνουμε μια ιεράρχηση και να βάλουμε κάτι προτεραιότητες για τα έργα, καθώς τα χρήματα δεν φτάνουν για όλα, αλλά προσπαθούμε ό,τι πραγματικά θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο και αναγκαίο, προσπαθούμε και να το μελετήσουμε και να το υλοποιήσουμε.
1: Εμένα με καλύψατε, δεν ξέρω τα παιδιά αν θέλουν κάτι να σας ρωτήσουν.
0: Δεν ξέρω, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο, αυτό είναι αρκετό.
3: Είδε την Ελλάδα χθες. Η Ελλάδα μας θες, λέω, που έφερε
0: η Ελλάδα μας ισοπαλία. Ισοπαλία, εντάξει, τι να κάνουμε. Εμείς μπορούσαμε...
2: και γιουτήκαμε στεναχωρημένοι με το παιχνίδι στην καρδίτσα ακόμα.
3: Θα μπορούσαμε στο πρώτο λεπτό.
2: Δεν μπορέσαμε να το δούμε καθαρά
3: καρδίτσα.
2: Το θεσμό.
3: Ποια καρδίτσα. Αυτό ήταν εφιάλτη, εννοείται.
0: Εφιάλτης, έτσι.
1: Και μια και είστε πολιτικός μηχανικός και μας πήγατε εσείς στα αθλητικά, γιατί είχαμε μια συζήτηση για το γήπεδο του ΠΑΟ και την Τούμπα. Και έχουμε όλοι τις. Αναρωτιόμαστε τις αισθάσεις μας. Αν είναι σωστό να γίνει ένα τέτοιο μεγαλόπνοο έργο εκεί που είναι τώρα το γήπεδο της Τούμπας, εσείς τι λέτε, μπορούμε να τα καταφέρουμε μέσα στον αστικό ιστό?
3: Αυτή είναι η απόφαση της, του
1: αυτό είναι η διπλωματία.
3: Εκεί έχει συζητηθεί το έργο, εκεί έχει μελετηθεί, εκεί έχει αδειοδοτηθεί από πάρα πολλούς φορείς σε εκείνο το σημείο η κατασκευή του γήπεδου του ΠΑΟΚ. Ήταν την απόφαση συνολική όλη τη οικογένεια του ΠΑΟΚ για να γίνει εκεί. Συμφώνησε και ο Δήμος. Επομένως, τώρα να αρχίσουμε μια κουβέντα ξανά για το πού θα έπρεπε να γίνει ή πού αλλού μπορεί να γίνει. Θεωρώ ότι θα πάει το έργο πίσω.
1: Πάντως μπορεί να γίνει σωστά.
3: Γιατί να μην μπορεί να γίνει σωστά? Εννοείται μπορεί να γίνει σωστά. Γιατί προβλέπεται, αν δείτε τη μελέτη, προβλέπεται και η υπογειοποίηση του δρόμου εκεί που γίνεται τώρα η ηλιακή αγορά. Θα γίνει ενοποίηση όλου του περιβάλλοντος χώρου της Τούμπας, μαζί με τα δημοτικά κτίρια, το κολυβητήριο και τους άλλους χώρους που έχει και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, θα γίνει ολική ανάπλαση όλης της περιοχής. Και επιτρέψτε μου να πω, γιατί χθες ήμουν στο γήπεδο της Τούμπας, έχει όντως μεγάλο πρόβλημα με το παρκάρισμα στη γύρω περιοχή, όμως επειδή εγώ πήγα με το μετρό, είναι μόνο 7-8 λεπτά η στάση του μετρό.
2: Έχετε δίκιο με το μετρό, αλλά επειδή έρχεται και κόσμος από τις γειτονικές σας, τους όμορους νομούς κτλ. Φανταζόμαστε, ας πούμε, μια Τούμπα σε ένα σοβαρό παιχνίδι γεμάτη. Από πού θα φύγουν όλοι αυτοί με τη διαγόρα η οποία δεν επιδέχεται και διάνοιξης?
3: Γι' αυτό είπα ότι θα πρέπει να. Θα έχει προβλεφθεί και θέση στάθμισης για κάποιο αυτοκίνητο. Δεν μπορεί να παραλάβει όλο τον φόρτο των οχημάτων που έρχονται από την εκτός Θεσσαλονίκης. Πάντως το μετρό πρέπει να γίνει περισσότερη χρήση. Δεν είναι μακριά. Είναι 7-8 λεπτά μόνο. Από εκεί πέρα θα δούμε. Περιμένουμε φυσικά και την οικοδομική άδεια να κατατεθεί από την ΠΑΕΠΑ ο Δήμος Θεσσαλονίκης για να πάρει την πολεοδομική αδειοδότηση. Σε κάθε περίπτωση, εμείς στην περιφέρεια έχουμε αδειοδοτήσει περιβαλλοντικά την όλη ανάπλαση και το όλο έργο. Και πραγματικά πρόκειται για πολύ μεγάλη ανάπλαση. Τεράστια ανάπλαση σε μέγεθος. και οικονομική παρέμβαση στην όλη περιοχή. Περιμένουμε, είμαστε σε επικοινωνία με όλους φορείς. Περιμένουμε και εμείς την υλοποίηση τόσο μεγάλου έργου που μαζί με την ανάπλαση στη ΔΕΘ πραγματικά είναι αναπλάσεις πολύ μεγάλες, οι οποίες θα αλλάξουν και τη φυσιογνωμία και την εικόνα της πόλης.
2: Άντε να πάει γρήγορα αυτό, κύριε Γιουτίκα, για να πάρουμε σειρά και οι υπόλοιποι μετά.
1: Να προλάβουμε να τα δούμε, ναι.
3: Μα αυτό είναι το ζήτημα, γιατί το ζήτημα το οποίο τίθεται και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ο χρόνος. Έχουμε καεί στο χυλό και φτάμε και το γιαούρτι πολλές φορές. Ακούμε έργα και δεν τα βλέπουμε να υλοποιούνται στον χρόνο τους. Γι' αυτό έλεγα ότι πρέπει να κάνουμε το αυτονόητο. Δηλαδή, όταν ξεκινάει ένα έργο, να ολοκληρώνεται στον χρόνο το οποίο προβλέπεται.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να ξεκινήσει.
2: Ωραία. Να είστε καλά, κύριε Γιουτίκα. Καλή
3: εβδομάδα. Έτσι, σας λέω, ξεκινάνε τα δύο έργα. Αεροδρόμιο Περέα, Κόμβη και φυσικά αντικατάσταση και συντήρηση των δύο πεζογεφυρών.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιουτίκα. Είμαστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Έτσι.
1: Τι ωραία πράγματα. Δηλαδή, εγώ το άρχισα να ονειρεύομαι έτσι πραγματικά.
0: Σταμάτα. Μη εσύ κατευθείαν τώρα τσίπησε τράκ. Ροφό.
1: Είδα την Τούμπα, είδα την ανάπλαση τη ΔΕΕΣ.
0: Ανέβα στο πάνω διάζωμα να δει πώ φαίνεται.
2: Ήταν να ρωτήσω και του δυο σα. Ακούστηκε την προηγούμενη εβδομάδα, γράφτηκε για να πω την αλήθεια, ότι ο Τέλη, κ. Τέλη Μητσοτάκηδη, θα αγοράσει ή έχει αγοράσει ή έχει συμφωνήσει τον χώρο που είναι τώρα
0: το
2: Magic Park.
0: Ναι, αλήθεια είναι.
2: Ξέρετε το γήπεδο του Άρη που θα γίνει?
1: Στο Magic Park.
2: Έχει εικόνα κανένας από εσάς, κ. Μητσοτάκηδης, πού θα γίνει το γήπεδο του Άρη?
0: Κοίταξε τι θα γίνει πρώτο.
2: Τι θα πει αυτό?
0: Εσύ λες το πού θα γίνει. Εγώ σου λέω κοίτα τι θα γίνει πρώτο. Εκεί στην περιοχή.
2: Δηλαδή τι θα κάνει? Δηλαδή,
0: εσύ να ρωτήσουμε μετά πού θα πάμε να κάνουμε εμείς το γήπεδο.
2: Εκεί θα κάνω.
1: Γήπεδο.
0: Πού? Γιατί στο ίδιο μέρος?
2: Δίπλα.
0: Πιο κάτω.
2: 200 μέτρα.
0: Πιο κάτω. Ναι.
2: 200 μέτρα είναι
0: 200 μέτρα είναι 200 μέτρα.
2: Δηλαδή θα παίζω εγώ τελικού Europa League.
0: Θα κάνει.
2: Πέμπτη βράδυ. Γιατί γελάτε, κύριε.
1: Εμένα.
2: Και θα παίζει εσύ, ξέρω εγώ, στο.
0: Ναι, τι, εγώ τι θα παίζω. Γιουρολίκα θα παίζω.
2: Λέμε τώρα.
1: Μου θυμίζετε και οι δυο το τραγούδι να κάνω βόλτες με το Magic Bus.
2: Πώς θα πάμε, παιδιά?
0: Καταρχήν, άκου να σου πω το σενάριο, του γηπέδου.
2: Από εδώ μέχρι το Βυζινάδικο είναι απόσταση στα δύο γήπεδα. Θα είναι.
1: Θα γίνουμε άνθρωποι.
0: Μεγαλύτερη απόσταση. Μεγαλύτερη απόσταση.
1: Θα γίνουμε άνθρωποι.
2: Όχι, δεν είναι μεγάλη. Μάλλον δεν ξέρει που είναι.
0: Όχι, για το τέτοιο που είπε για το Βυζινάδικο.
2: Α, ναι, μπορεί και να. Πολύ να είπα, ναι, σωστά.
1: Πολιτισμό. Θέλετε να ανοίξουμε γραμμέ.
2: Μίλτο Στεντόγλου. Μετά το κέντρο. Μίλτο Στεντόγλου, παιδιά. Δεν ξέρω αν είδατε καθόλου αυτό.
0: Στην αυλή.
2: Στον κήπο, ναι. Υπάρχει ένα αυτοσχέδιο, τέλος πάντων, αγωνιστικό πάρτι που γίνεται. Το κάνει ο Δερβέναγα, πώς το λέγανε, ο Δεμέναγα. Πρώην Άλτη, Σμαράγδα. Στον κήπο του έχει κάνει κάθε χρόνο ένα γκαλά φιλανθρωπικό και πηδάνε, κάνει ένα σκάμα στον κήπο.
1: Okay.
2: Και φέτος καλεσμένο ήταν ο Τεντόγλου. Βέβαια, ο διάδρομος για να πάρει φόρα δεν είναι πολύ μεγάλος. Δεν είναι σαν
0: μικρός.
2: Είναι μικρός.
0: 20 μέτρα. Okay.
2: Παιδιά, παρόλα αυτά, πήδηξαν άνθρωπος, έχει 29 μέσα στον κήπο και πανηγύριζαν και λέγανε καινούριο παγκόσμιο ρεκόρ κήπου.
1: Πολύ ωραία.
0: Γκρεμίστε το φράχτη να περάσει.
2: Γκρεμίστε το φράχτη να περάσει. Αλλά ήταν πολύ ωραία γιατί είχε παιδάκια, είχε, βλέπεις, λίγο εικόνες.
1: Αυτά μου αρέσουν, ναι, όταν γίνονται.
0: Να πάμε λίγο.
2: Παίρνει φορά.
0: Εσύ. Κλείσει τη μουσική.
2: Για να ακούς τα παιδάκια, βρε το παλά.
0: Ποια παιδάκια.
2: Παιδάκια είναι και μάθω.
0: 60 χρονών είναι ο πιο μικρός. Τι παιδάκια.
2: Δεν είναι σβαρέκα. Παραλίγο. Πόσο.
1: Πόσο.
2: Μετράμε.
1: 6, 29.
2: Τα είδες όλα, ρε.
1: Μα το μέτρο είναι του 5, πεντάμετρο. Πώς πήδηξε 6, 29.
2: Και μετράει τώρα.
0: Μετράει. 6,29 το μέτρησε. Τσάς.
2: Ναι, ρεκόρ κήπου φωνάζει.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Εγώ να πάω λίγο στα μηνύματα.
2: Επήγαινε μου, ρε φίλε, δυσκολία στη ζωή σου.
0: Με διακόπτει τη συνέχεια, τι να κάνω.
1: Πότε?
0: Αυτό, ρε παιδιά, που όλες οι υποσχέσεις για τα έργα γίνονται στην προεκλογική περίοδο και φυσικά δεν γίνονται ποτέ, με ξεπερνά.
2: Ναι.
0: 85% επιδοτούν το αλλιευτικό τουρισμό για αναξίδωτα κάγκελα και τουαλέτες και για αυτοκίνητο με θάλαμο εφόσον τα πληρώσεις πρώτα. Το θάλαμο δεν καταλάβω, αυτοκίνητο με θάλαμο.
2: Ναι.
0: Την ύπαρξη ξυλολίου την έχει στην έκθεσή του και το ΕΟΔΑΣΑΜ που ήταν τη κυβέρνηση και το χημείο του κράτους. Εσύ βλέπεις όνειρα, κύριε Βαραγιάννη.
2: Πού είναι αυτή, στείλε μας λίγο τη σελίδα, κύριε.
0: 7 και 28.
2: Κάτσε λίγο,
0: το
2: ρε
0: μήνυμα. Εντάξει, ρε, θα απαντήσει μετά.
2: Κύριε, εσύ που το είδες, ναι, και άλλα όνειρα που βλέπεις.
0: Στείλε
2: λίγο, όχι να στείλει. Πες μου, γιατί εγώ έχω την έκθεση. Σε ποια σελίδα είναι ότι βρέθηκε ξυλόλιο εκτός από αυτό
0: η έκθεση, το...
2: Ναι, συγγνώμη λίγο, μιλάω ακόμα, σελίδα, έτσι, μιλάω ακόμα λίγο, κύριε,
0: ναι, μπορώ. Φίλε, αλλά ποια
2: εκτός από το ξυλόλιο το οποίο ανοιχνεύεται στα χρώματα των βαγονιών, ναι, στο βάψιμο δηλαδή. Πες μας λίγο Γιατί εγώ διάβασα την έκθεση του εδώ, Σαμ, σε αντίθεση με τον κύριο που βλέπει όνειρα.
0: Ωραία.
2: Πες μας λίγο, σε ποια σελίδα περιγράφεται ότι υπήρχε φορτίο ξυλολίου και ξυλόλιο. Γιατί στο Μετρόπολη τώρα, εδώ, στην καρέκλα που κάθομαι, έχει ξυλόλιο, ξέρεις. Μάθε πρώτα το ξυλόλιο.
0: Μάθε. Έτσι. Λοιπόν, 7 και 28 πέρασε η μισή εκπομπή και καμία αναφορά στο μπάσκετ του Άρη που ξεκίνησε με ήττα.
2: Τα είπαμε, ρε.
0: Ναι, εντάξει, είπαμε και το Σπανούλη.
2: Ξεκίνησε με ήττα. Ο Σπανούλη είναι μια χαρά. Παιδιά, αν δεν το θέλετε, μην τον παίρνετε.
1: Για μένα πάντως, το προηγούμενο που λέτε.
0: Καλημέρα
1: σας. Είναι τελείως λάθος να μπαίνουν οι πολίτες και να συζητάνε για το αν υπήρχε ή δεν υπήρχε ξυλόλιο.
0: Να μιλήσουμε
2: λίγο τα μηνύματα.
1: Μισό λεπτό. Εκείνο που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να μάθουμε τι προκάλεσε αυτή την έκρηξη. Μανιτάρι, και σκοτώθηκε κόσμος σε δεύτερο χρόνο μετά το ατύχημα.
2: Πολύ σωστά τα λες.
1: Αυτό.
2: Πάρα πολύ σωστά.
0: Πείτε καλή εβδομάδα στην Ουρανούπολη Χαλκιδική, στον Αναστάσιο Χατζηλία, στον Θωμαίδη, τον Γιάννη. Πλάκα μας κάνει στο Α. Είμαστε από φέτος, γι' αυτό παίζουμε και με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία. Έλεος δεν έχει πιο πάνω. Link A είμαστε κι άλλο μήνυμα, Βαραγιάννη. Αν περάσουμε πρώτοι, έχουμε καλύτερη κλήρωση στα προηγούμενα.
2: Πήγαμε Link A, συγγνώμη.
0: Δεν το... Είμαστε.
2: Δεν το πήρα πριν. Δεν το νόμιζα ότι ήμασταν πιο κάτω.
0: Ναι, από τα προηγούμενα παιχνίδια με Σκωτία και με τέτοια.
2: Εντάξει, είπα.
0: Γιατί βρε αντικειμενική Αργιανέου Μαυροπάνος ή ο Ρέτσος δεν έχουν κάνει λάθη. Έλεος, πια καλημέρα.
2: Έλα, ρε φίλε, τώρα εντάξει. Άσε, εδώ μας είπες ότι έπεσε ο Μιχαηλίδης.
0: Μπράβο στην εθνική ομάδα για το Χ. Πολύ καλή απόδοση από τον Μαυροπάνο και τον Ιωαννίδη. Ο Άρης στο μπάσκετ έχασε δίκαια στην Καρέτσα, όπως και ο Πάοκ νίκησε δύσκολα στη Μύκονο.
1: Δύσκολα, αυτά. Παιδιά, η αλήθεια είναι αυτή. Είναι αυτό που όλοι συζητάμε. Θέλει υπομονή.
0: Γενάρη. Γενάρη θα πάει. Βέβαια, μετά από εκεί πέρα. Οι ομάδες Γενάρη... είναι υποχρεωμένες να είναι έτοιμες. Τότε θα είσαι έτοιμος γιατί έρχονται play-off, ιστορίες, αυτά εδώ. Τότε θα παίξεις. Μέχρι τότε οι κουτσογγέλες επιτρέπονται, ας το πούμε.
1: Για τον Ηρακλή έχετε εικόνα με τον Ολυμπιακό. Για το...
2: ήταν το πρώτο δεκάλεπτο, του Ηρακλής.
0: Το πρώτο δεκάλεπτο ήταν.
2: Μετά ξεκίνησε ο Ολυμπιακός, ήταν πέσει ένα Ολυμπιακός.
0: Και αυτό το ξεδιάντροπο που συνεχίζεται με τον Μπαρτζόκα να βρίζει Χριστοπαναγίες μέσα στην τηλεόραση.
2: Έγινε αυτό.
1: Ναι, εσύ, τι είναι αυτό
0: σε
1: το
0: κάτι
1: πράγμα.
0: Παιχνίδι γίνεται. Και δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο να το σταματήσει αυτό το πράγμα. Okay.
1: Δηλαδή σε κάνει.
2: Ο Αρχιεπίσκοπος.
0: Και σε φταίνει φίλαθλοι μετά και αυτά.
1: Μπράβο.
0: Που
1: σε κάνει να λες. Γιατί είναι ένα μεγάλο προπονητή. Ναι. Είναι.
0: Αλλά ο κορυφαίο Έλληνα.
1: Ναι.
0: Είναι ο κορυφαίο.
1: Αλλά δεν μπορεί να το πει εύκολα. Δηλαδή σου δημιουργεί αντιπάθεια αυτό το πράγμα. Γιατί δεν μπορεί να το μαζέψει κάποιο. Δεν τιμωρούνται οι προπονητέ.
0: Έχει το καταλόγιστο προφανώ γιατί είναι Ολυμπιακό.
1: Τι να πω, δεν ξέρω. Είναι πολύ άσχημο πάντως.
0: Δεν είναι.
2: Κάτι που έγραφε για τον Αλαφούζο ένας φίλος Παναθηναϊκός, ότι γι' αυτό ο Αλαφούζος πήρε τα δικαιώματα, βάζει την ομάδα να παίξει. Νάτος, ο Χρήστος. Γι' αυτό λέει ο Αλαφούζος, τα έβαλε τα παιχνίδια 5 ώρα το απόγευμα για να πηγαίνει και περισσότερος κόσμος να έρχεται από την επαρχία.
1: Έξυπνο.
0: Πότε μιλάς για τον μπάσκετ, λες τώρα.
2: Ναι, γενικώς την παιδί. Αν μπορούσε να βάλει και το ποδόσφαιρο.
1: Για το μπάσκετ, ναι.
0: Για το ποδόσφαιρο δεν είναι θέμα εθνικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.
2: Εντάξει, ναι. Γιατί το μπάσκετ δεν είναι, ας πούμε, θέμα της
0: GPL. Αφού το ρίζει ο Αλαφούζος, λες, ρε φίλε.
2: Γιατί
0: σου δεν το ρίζει η ομοσπονδία.
2: Εγώ νομίζω ότι ο φορέας ορίζει τα τηλεοπτικά.
0: Εντάξει, κάνω και εγώ. Πάσα, ρε παιδί μου, τώρα ξέρεις.
2: Ο φορέας που θα μεταδίδει.
0: Άλλο ο Αλαφούζος και άλλο οτιδήποτε άλλο.
1: Ρε παιδιά, δεν ακούμε πολύ συχνά τις τηλεοράσεις να μιλάνε για prime time, ότι η prime time τους είναι μετά τις 9. Το ακούω συνέχεια εγώ αυτό το πράγμα. Prime time, 9 με 12, prime time.
0: Σε αυτό έχεις δίκιο, γιατί άμα το βάλεις το μπάσκετ, ας πούμε, μία η ώρα, ποιος θα το δει.
1: Ναι.
0: Που είναι όλοι έξω.
2: Μπράβο στον Ολυμπιακό, BC, βλέπω την ανάρτηση μπάσκετ. Τώρα. Μπάσκετ, ο οποίος έχει βάλει την Χάιδο, την μασκότ του Ηρακλή, η οποία εμένα με τρέλανε, μου άρεσε πάρα πολύ, μου σηκώθηκε τρίχα να σου πω την αλήθεια. Μόνο σεβασμός για την κυρία Χάιδο, γράφει η ανάρτηση Ολυμπιακού, που βρίσκεται μία ζωή στο πλευρό της αγαπημένης της ομάδας του Ηρακλή. Και βάζει βεβαίως φωτογραφία τη μασκότ.
1: Και μας λύθηκε και η απορία του τι ήταν αυτό που έρχεται, παιδιά. Έρχεται, δεν είχαν βγάλει την ανακοίνωση. Έρχεται.
2: Δεν σου άρεσε η Πασχαλή, ένα
0: μάλλον. Εγώ. Εντάξει, δεν μου άρεσε. Δεν είμαι, όχι,
2: πολύ εμβληματική
0: δεν είναι,
2: κίνηση.
0: Εντάξει, θεωρώ ότι ο Ηρακλής κατέχει στη Θεσσαλονίκη ένα από τα πιο ωραία, αν όχι το πιο ωραίο. Έμβλημα, έτσι. Και θα θεωρούσα ότι η μασκότ θα έπρεπε να είναι ο Ηρακλής, ας πούμε, με τη Γλένη, τη Λιονταρίσια.
2: Το ρόπαλο είναι.
0: Και το ρόπαλο.
2: Λίγο βία.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, ας είναι από αυτά τα καρναβαλιού τώρα. Δεν είπαμε.
1: Ξέρεις κάτι. Τώρα έχεις ένα δίκιο ότι έχει από τα πιο ωραία εμβλήματα ο Ηρακλής. Απ' την άλλη όμως, λέω εγώ τώρα μου ήρθε. Μήπως, ρε παιδί μου, σαν μασκότ θα γελιοποιούνταν η φιγούρα του Ηρακλή.
2: Εγώ το πιάσα το θέμα λίγο, γιατί δεν μπορώ να πάρω σοβαρά πολλά πράγματα γενικώς.
1: Καλά, ναι.
2: Και λέω, ας πούμε, από τις τρεις μασκότ που έχουμε στην Θεσσαλονίκη, στον μπάσκετ.
0: Ετοιμάσου, Σμαράγδα.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, η μία είναι η Χάεδο, έτσι, υποκλίνουμε.
1: Πάμε.
2: Η άλλη είναι η γάτα του Άρη, τίγρη γάτα, κανεί δεν κατάλαβε
1: αυτό
2: τι.
1: Γιατί,
2: είναι. Ναι, εντάξει, παλιά που δεν είχαμε και λεφτά, είχε ξυλωθεί από πίσω. Είχε ξυλωθεί και φαινόταν τα φορολέξα από
0: και
2: μέσα.
0: Και μετά θε να κάνει και γήπεδο δίπλα μα. Βρεάει τα από εκεί τώρα.
2: Εσεί έχετε έναν αετό που είναι ολόκληρο με τον Άκη Τσοχατζόπουλο. Δηλαδή, σαν να βλέπω τον Άκη σε μασκότ. Δηλαδή, πώ το καταφέρατε.
0: Είπατε εσεί που είχατε μεγαλύτερε ζωσοληψίε με τον Τσοχατζόπουλο.
2: Εμείς. Σε εσάς είπε ότι αγόρασε 5.000 το χρόνο σπίτι.
0: Τι έλεγε, τι έκανε.
1: Εσείς γιατί δεν κάνατε τον μπουλντόγκ.
0: Τι έκανε. Ε. Α, ναι, καταρχήν. Ναι, μπράβο, πολύ ωραία πάσα.
1: Γιατί δεν κάνατε
2: δεν το κάνατε. Καμόρα, δεν πέσει.
0: Το έχει. Το μπουλντόγκ το έχουν νομίζω.
2: Ο Παοξή, ο Τσοχατζόπουλο έδινε στον Άρη τα λεφτά.
0: Ναι, καλά, το καλό. Το ναι, περισσότερη εξυπηρέτηση είχαν του Άρεο.
2: Σε τι. 5.000 διαρκεία αγόραζε το χρόνο.
0: Δεν, υπάρχει,
2: το πασό.
0: Ούτε, δεν υπάρχει πουθενά αυτό.
2: Τι λες που δεν υπάρχει. Στα χαρτιά τα έχει βρει ο Άκης.
0: Ένας μύθος των σουπεράδων.
2: Κάνεις λάθος. Τα βρήκαμε στα χειρόγραφα γραμμένα.
0: Δεν υπάρχει κανένα χειρόγραφο.
2: Ψάχναμε το εκατομμύριο του Σμπόκου τότε. Κάνει το δώσουμε το
1: εκατομμύριο.
0: Διάλειμμα και 32.
2: Αν αρχίσουν τα όργανα.
1: Είσαι πες κάτι θα μείνει. Εγώ δεν το μπορώ αυτό το πράγμα.
2: Αν αρχίσουν τα όργανα πάμε σε διάλειμμα. Γεια σας. Πάμε. Τα λέμε μετά.
0: Τρανκλάν.
4: Η ώρα είναι 8:30. Ώρα να επιλέξεις Λέβητες αερίου Ριέλο. Καινοτομία, αντοχή, οικονομία, μεγάλη απόδοση και 6 χρόνια ολική εγγύηση από την Καλόρια.
5: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Λέβητες αερίου Ριέλο από την Καλόρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο. Και για να είσαι πραγματικά καλυμμένος, τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Λέβητες αερίου Ριέλο από την Καλόρια.
6: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Ισόπαλη χωρίς τέρματα έληξε η μεγάλη αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδος με τη Γερμανία εχθές Κυριακή στο γήπεδο της Τούμπας για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Στο πλαίσιο του ίδιου ομίλου, η Ολλανδία επικράτησε τη Σερβία με 2-1 με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να διατηρείται στην κορυφή της βαθμολογίας και να στρέφει πλέον την προσοχή του στις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Οι διεθνείς αντιμετωπίζουν εκτός έδρας την Ολλανδία, με την οποία μοιράζονται 8 βαθμούς την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, ενώ τη Δευτέρα 16 του μήνα υποδέχονται τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό. Στα υπόλοιπα γήπεδα, η Ισπανία λύγησε την Τσεχία με 3-1 και η Αγγλία συνέτριψε την Κροατία με το εντυπωσιακό 7-0. Φόρο τιμή στα 6 δικοχαμένα ετόπουλα απέτησε χθες Κυριακή η οικογένεια του ΠΑΟΚ, τελώντας το ετήσιο μνημόσυνο στο Μνημείο των Τεμπών για τη συμπλήρωση 27 χρόνων από τη μαύρη επέτειο. Στην τελετή έδωσε το παρόν πλήθος κόσμου και σύσσωμη ποδοσφαιρική ομάδα, με τους Άγγελο Αναστασιάδη και Αντρέα Βιερίνια να αφήνουν λουλούδια στο σημείο της τραγωδίας. Λάμψη διεθνούς επίπεδου απέκτησε το νέο Ρήσιο χθες Κυριακή, καθώς οι άνθρωποι του Άρη υποδέχθηκαν στο προπονητικό του κέντρο την αποστολή της Εθνικής Γερμανίας και τον Γιούργεν Κλοπ για την προετοιμασία τους εν ώψη του αγώνα με την Ελλάδα. Κύμα ενθουσιασμού ψαρώνει τον κόσμο του Ηρακλείου, ο οποίος έσπασε το φράγμα των 3.000 εισιτηρίων διαρκείας, δείχνοντας έμπρακτα την πίστη του στο νέο ξεκίνημα της ομάδας υπό τις οδηγίες του Βαλτέρ Ματσάρη. Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ το Σάββατο στην πρεμιέρα της Basket League, φεύγοντας με το διπλό από την έδρα της Μικόνου με 88-85. Αντίθετα, ο Άρης γνώρισε την ήττα την ίδια ημέρα στην Καρδίτσα, αφού ο γηπεδούχος επικράτησε με 74-68. Στο Ιβανόφι, ο Ηρακλής δεν τα κατάφερε, λυγίζοντας από την πίεση του Ολυμπιακού που επικράτησε με 78-68 σκορ. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
7: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
8: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
9: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πες μου ρε μάκη εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
3: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ, επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
12: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
13: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
14: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
15: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
16: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
17: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Αυτό με αυτά τα αγόρια, Θανάση, πρέπει να το προσέξουμε. Μιλάνε τρεις ολόκληρες ώρες και δεν σταματάνε ούτε στα διαλύματα. Δεν μπορώ να τις μαζέψω. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου. Τι είναι τούτο? Και μετά λένε ότι οι γυναίκες μιλάνε πολύ.
1: Προσπαθούμε να δούμε πώς θα σε αντιμετωπίσουμε, ρε Μαράγκο. Δηλαδή κάνουμε στρατηγικές, κόλπα, σχέδια. Θα πει αυτό, θα πω εγώ, λέει αυτό μετά, και μετά πει εσύ αυτό, και μετά εγώ θα πω αυτό.
2: Λες τέτοια πράγματα γιατί ο κόσμος θα νομίζει ότι το κάνουμε κιόλας.
0: Είναι και αυτό. Δεν είναι να λες τίποτα. Τα πιστεύουν κιόλας.
1: Να νομίζει.
2: Έτσι λες εσύ.
0: Θέλετε να τους καλημερίσουμε σιγά σιγά, να τους βάλουμε στη μεγάλη παρέα.
1: 2-3-10-90-90-90. Μέχρι να πάρετε τηλέφωνο, έχω τσικάρει ήδη κίνηση για να δω αν έχουμε διαφορές με νωρίτερα. Τώρα έχουμε ένα θεματάκι και ίσως θα χρειαστούμε βοήθεια. Κάτι έχει συμβεί στην ανηφόρα των μετεώρων με κατεύθυνση ανατολικά.
2: Πέφτει από τα σύννεφα.
1: Με αποτέλεσμα το ποτηλιάρισμα να πηγαίνει και στις δύο. Και στις δύο περιφερειακές να πηγαίνει.
2: Γιατί βάλε Google εδώ, βρε. Γιατί δεν βάζετε Google.
1: Έφτασε.
2: Δεν
1: με αφήνει, Μαράγκο.
0: Όχι. Αυτά ο Κώστας τα ξέρει, τα χειρίζεται.
2: Ναι, παιδί μου, γιατί δεν βάζει εδώ στον υπολογιστή να το βλέπουμε καλύτερα αυτό, λέω.
1: Αυτό δικό τον έκλεισε.
2: Αυτό κλείνει από μόνο του, δεν χρειάζεται.
1: Τον έχει κλειστό ο καθένα.
2: Με κλείνει το μάτι, με κλείνει το μάτι.
1: 2-3-10-90-90-90, πάμε στο πρώτο.
2: Όχι, θέλω να ξαναπείστε το τηλέφωνο λίγο, σε παρακαλώ.
1: 2-3-10 και 3-90.
0: Φύγαμε.
1: Ξέρεις τι.
0: Λέω καλημέρα, μην μιλά.
1: Να το πω στα γαλλικά, το 90 πάρτε σοκ.
0: Για πε.
1: 4-20-10.
0: 4-20-10.
1: Έτσι είναι στα γαλλικά το
2: 90. 4-20-80 και 10-90.
1: Έτσι είναι το 90 στα γαλλικά.
2: Ναι, πε το γαλλικά όμω.
1: Κατεβεντή.
2: Καταβίτη.
1: Κάτρο είναι το 4.
3: Μεγάλα μου καλημέρα, μποζούρ.
1: Εντάξει, μου ωραία.
2: Μποζούρ και ντουζούρ.
1: 4 είναι το κάτρ, ναι, βέ είναι το 20 και ντι είναι το 10.
2: Μισό, θέλω αξάνω.
1: Κάτρα βα σι ντι.
0: Κοίταξε, άμα το καλοσκεφτεί, και εμεί κάπω έτσι τα λέμε. Αυτό λέμε. Περίμενε λίγο.
2: Ήρθα, σούζα τα λουγάκια.
0: 21. 20.
1: Ναι, αλλά έχουμε 30. Οι Γάλλοι δεν έχουν 70.
0: Δεν έχουν.
1: Έχουν 60-10.
0: Ωραίο.
1: Σας το κάνω μετάφραση κατευθείαν.
2: Πώς έχει κάνει ο Λαφούζος, 500-136.
0: Πάμε να μιλήσει ο κόσμος. Καλημέρα στη γραμμή.
4: Καλημέρα, Πασχάλη.
2: Καλημέρα, Γελί.
1: Έχω είδηση μετά.
4: Καλημέρα, Πασχάλη.
2: Καλημέρα, Γελί.
4: Δυσκολευτήκαμε, αλλά κερδίσαμε. Από Μύκονο, πέρα, δεν γυρίσαμε ακόμα.
2: Χρυσό μου, τι κάνεις? Τι κάνεις, χρυσό μου?
4: Υπέροχα, υπέροχα, υπέροχα.
2: Πώς θα πέρασες?
4: Δεν μπορώ να μαρτυρήσω.
2: Μα γιατί?
4: Δεν γίνεται.
2: Πες.
4: Μην με πιέζεις.
2: Σε πιέζω λίγο. Μην με πιέζεις. Λίγο, σε ακουμπάω λίγο.
0: Τι χάσαμε, Κώστα?
4: Μια πληροφορία, μια πληροφορία.
2: Για
4: από, από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας.
2: Τρώμαξα, θα έλεγα, νόμιζα, θα έλεγες και τα γραφεία της ΚΝΕ και τρώμαξα. Για πάμε.
4: Ακουγόταν το εξής τραγούδι προχθές. Τι γυρεύει τέτοια ώρα ο ψαράς μέσα στη χώρα?
0: Καλό. Καλό στο δίνω.
4: Γιατί δεν έχει?
1: Στα γραφεία, στα γραφεία, ναι, της Χαριλάου Τρικούπη την ίδια ώρα, ναι, έπαιζε «Γιατί δεν με θες, κυρά μου, επειδή είμαι ψαράς».
0: Ωραιότατα. Και εγώ τραγουδούσα στο μπαλκόνι.
2: Γεια, περίμενε.
1: Παντελή, Παντελή.
0: Ψαράκια τη Γανίζη.
1: Μισό, μισό, μισό. Το Σάββατο στο Σγορώνο έχει Γιάννη Καψάλη. Έφη Θόδη. Έχει τον, τον Κλαριτζή το καλό. Έχει...
4: Πρόσεξε. Θέλω, θέλω τραπέζι. Ναι. Επειδή τον Καψάλη, εγώ σου κρατήσω, επειδή τον Καψάλη ξέρω, τον, έχω ακούσει τον πατέρα του Καψάλη λίγο.
2: Τι λες τώρα, εσύ παλιός.
4: Δεν καταδέχομαι. ο Γρηγόρης του Καψάλη, το μεγάλο, το παρένο.
2: Ναι, ναι, το ξέρω.
4: Αυτός είναι ο γιος τώρα.
2: Εντάξει, καλώς.
1: Ναι, αλλά έχει Εφηθόδη.
4: Έχει αυτά τα... Βαλκανοϊπηρώτικα είναι αυτά. Εμείς θέλουμε βαλκανοϊπηρώτικα.
2: Θε original πράγμα. Ναι.
4: Πασχάλη, ναι, φοβάσαι να δω είσαι ένα λεπτό στο Μελτσακάκι το πρωί? Ναι. Φοβάσαι?
2: 100%. Άντε, κλείσε, γεια. Γεια, γεια, κλείσε ο κόσμος. Να μιλήσει ο κόσμος.
0: Έλα, καλημέρα στη γραμμή.
1: Κάρλος.
5: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλά είστε.
2: Καλώς, καλημέρα.
5: Εθνική Ελλάδος λέμε. Εύσημα στα παιδιά, εύσημη μνήμα. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ δυναμική η παρουσία τους. Ας τους συγχαρούμε λοιπόν και ας ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με την εθνική μας. Θα κάνει πάρα πολύ καλό και στον τόπο μας και στην πόλη μας γενικότερα. Ωστόσο, εγώ θα ήθελα, σας κάλεσα για άλλο λόγο. Άκουσα τον κύριο πολιτικό μηχανικό Γιουτάκη.
2: Γιουτίκας, ο κύριος Γιουτίκας.
5: Γιουτίκας,
2: ναι.
5: Γιουτίκας.
2: Ναι, ναι.
5: Το είπα σωστά.
2: Α, την περιφερειάρχης, ναι.
5: Λοιπόν, μας μίλησε για την ανακατασκευή Παύλα Μερεμέτη των γεφυρών αυτών. Και ρωτώ εγώ τώρα, το κόστος του ξυλώματος της γέφυρας, τη της μεταφοράς και της επαναφοράς. Μήπως θα είναι πολύ περισσότερο δαπανηρό και χρονοβόρο
1: από?
5: Σχετικά με μια καινούρια σύγχρονη γέφυρα με αντιοξυδητικά υλικά και αυτή η γέφυρα έτσι όπως την έχουν αφού θέλουν να την ανακατασκευάσουν σαν να λέμε πάμε τα παλιά μας τα παπούτσια στο τζαγκάρι. Το ίδιο καλούπι, το ίδιο δέρμα, όλα τα πάντα ίδια, απλά ένα πρόχειρο μπάλωμα. Το λέω σωστά?
2: Περίπου.
5: Ας το δουν το σχέδιο αυτό, mm-hmm. ας το μελετήσουν, γιατί αυτά τα μερεμέτια από οικογένεια οικοδόμων κατάγομαι mm-hmm. και κοστίζουν περισσότερα και δεν έχουν καθόλου μέλλον. Mm-hmm.
1: Και εκτός αυτού,
5: η γέφυρα ας τοποθετηθεί σε κάποιο άλλο σημείο, γιατί έχουμε ανάγκη από πάρα πολλές γέφυρες, τέτοιες πεζογέφυρες, δυτική Θεσσαλονίκη συνοικιακά, όπου, όπου αλλού κρίνουν αυτοί ότι είναι σωστό. Και στο τέλος τέλος βρε παιδιά, ας πάει για ανακύκλωση. Mm. Το σίδερο κοστίζει και ανεβαίνει η τιμή του συνεχόμενα, προκειμένου να κάνουν κάτι επίσης αξιόλογο.
2: Μάλιστα. Ζωή, ευχαριστούμε πολύ.
1: Δεν ακούγεται άσχημο.
5: Αυτά τα όνειρα, λέει, ωραία, το λαϊκό άσχημα κοστίζουν ακριβά, τις πιο πολλές φορές πάνε χαμένα. Το θυμάστε, παιδιά?
0: Ναι, το θυμόμαστε, μια χαρά.
5: Νικόπουλος, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Ζωή.
0: Καλημέρα. Καλημέρα στον επόμενο.
6: Καλημέρα.
0: Να το...
6: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Άλλαξε σειρά σήμερα.
6: Λοιπόν, εγώ ήθελα, ήθελα να τονίσω ότι είτε είναι αριστερά είτε δεξιά η κυβέρνηση. Εγώ παρατηρώ ότι το άγχος και το πρόβλημα είναι να μην ακουστεί ότι δεν λειτουργεί κάτι, ναι, ότι κάτι είναι λάθος, ότι κάτι νόμιμα είναι παράνομο, ότι ευνοούμε με νομοθεσίες μονοπόλια και επικίνδυνα προϊόντα σε εμπόριο. Αυτό είναι λίγο θέμα να ακουστεί. Αλλά άμα κατηγορήσουμε την καρισμή που περιέγραψε το πράγμα, που είπε ότι αυτό το πράγμα συμβαίνει έτσι, αυτό δεν πειράζει, ακουστεί. Κύριε Βαραγιάννη, ναι, σας έχω πει πολλές φορές, έχω θέσει συγκεκριμένο ερώτημα. Πάρα πολλές φορές. Υποστηρίζω τη δεξιά είναι πάντα η πιο σωστή και πιο ορθή ιδεολογία. Δεν στο πας ακόμα.
1: Δεν ξέρω. Εγώ τα λες αυτά. Εγώ δεν συμφωνώ.
6: Όχι, δεν πειράζει.
1: Μπράβο.
6: Αυτό είναι ερώτημα ξέρεις, που ταλανίζει 8 χρόνια το ακροατήριο.
1: 8?
6: 8 χρόνια αρνείστε
1: δηλαδή,
6: ότι είστε
1: τα προηγούμενα. Τα προηγούμενα.
6: Δεν ξέρω πώς
1: να το αρνείς. Α, για μένα λες προσωπικά. Δικαίωμά μου να είμαι που θέλω.
6: Όπως δεν είσαι δεξιός,
1: όπως εσύ είσαι αριστερός, εγώ που έχω το δικαίωμα να είμαι και εγώ δεξιός.
6: Όχι, αριστερό με κάνει.
1: Ναι ρε παιδί μου, μου βάζεις τα μπέλα, αλλά δεν δέχεσαι να σου βάλω.
6: Αριστερό με κάνει με τις πολιτικές και σου ξαναλέω.
1: Εντάξει, αριστερός πάντως είσαι. Αριστερός, αριστερός με αυτά που λες.
6: Ό,τι θες είμαι εγώ.
1: Και εγώ ό,τι θες είμαι.
6: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω η δεξιά που πάει με το αφήγημά της όταν υποστηρίζουμε το κεφάλαιο, υποστηρίζουμε το μονοπόλιο, υποστηρίζουμε ένα ελεύθερο εμπόριο και μια ελεύθερη αγορά υποτιθέμενη, ναι, και πάντα ενισχύουμε, ναι, τους δικούς μας. Όταν πλέον θα ενισχύουμε αυτούς που πρέπει να αντικαταστήσουν τους εργαζόμενους με ρομπότ, με AI, όταν λοιπόν θα πάμε εκεί να δω ποιο θα είναι το αφήγημα της δεξιάς. Γιατί έχετε ένα άγχος να στηρίξετε αυτούς που κάθε μέρα ψάχνουν τρόπο να μειώσουν το κόστος στην εργασία. Αυτό είναι το αφήγημα της δεξιάς, αλλά όταν πλέον θα πάμε σε μια νέα εποχή που αντί για 5 διόδυμοι εργαζομένους έχουμε 4 ρομπότ και έναν εργαζόμενο και σε λίγο κανέναν εργαζόμενο, να δω εκεί τι θα υποστηρίζει η δικιά σου ιδεολογία.
1: Τελείωσες το, τελείωσες,
6: ναι, το
1: προπληρωμένο κομματικό λογίδριό σου. Πάμε στον επόμενο. Θα σου απαντήσω με Βραζιλία. Δες λίγο τα αποτελέσματα χθες στις εκλογές στη Βραζιλία. Πού πάει το κεντροαριστερό όνειρο του Λούλα και ποιον φέρανε.
0: Βραζιλία για σένα.
1: Και ποιον φέρανε.
0: Για σένα, Βραζιλία.
1: Ναι, άλλο λέω. Και ποιον φέρανε.
0: Όχι,
1: το γιο του Μπολσονάρου. Δες τα λίγο αυτά, Κάρλος, πουλάκι μου, να είσαι λίγο πιο ενεργός και πιο ξύπνιος και θα σου απαντήσω εδώ μέσω Βραζιλίας. Μέσω Βραζιλίας σου απαντάω.
0: Έχω λόγο που το λέω, γιατί την γκάφα του Τραμπ δεν ξέρω αν την πήρατε χαμπάρι.
1: Εντάξει, μόνο ήταν. Εντάξει. Ο Τραμπ φταίει που δεν βγήκε ο Λούλα.
0: Που μπέρδεψε τη Βραζιλία με την Ινδία και αυτός κυβερνάει τον κόσμο.
1: Ναι, εντάξει,
0: καλημέρα.
1: Δηλαδή ψήφισαν οι Βραζιλιάνοι, λέει η Σμαράγδα χθες, τους πήρε τηλέφωνο ο Τραμπ και βγάλανε με 47% τον Μπολσονάρο.
2: Τα είπε, βρε αγάπη μου.
1: Αλλά δεν γίνεται μόνο ακούω, τα λέω κιόλα,
2: φίλε.
0: Εγώ δεν σχολίασα αυτό που είπε. Σχολίασα την κάφα του Τραμπ.
1: Σχολίασα, αν θες αυτό που είπα. Αν θες τώρα, σχολίασα και αυτό που είπα. Πώς γίνεται οι Βραζιλιάνοι με αυτά που ζουν να φέρουν τον κεντροδεξιό γιο του φιλελεύθερου Ζαΐχ Μπολσονάρου και να πετάξουν το Λούλα. Αυτό θέλω να μου απαντήσεις. Ορίστε.
2: Πού να ξέρει. Αύριο μέρα.
0: Ρώτα
1: τον Κάρλος.
2: Αύριο μέρα είναι.
1: Ρώτα τον Κάρλος, ξέρει αυτό.
0: Θα δούνε και αυτή τη απευθεία
2: αναθέσεις. Μπορούμε να πάμε στους ακροατές.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Πού είστε. Επόμενος. Next. Καλημέρα. Μας ακούτε.
1: Καλώς τον κύριο Γνατίου.
7: Τι σε καλό, φίλε.
1: Μια χαρά, φίλε, εγώ. Μια χαρά.
7: Τι σε εσύ, μαγαλιά, στο άρμα της γυναίκας, την αγαπημένη μου σμαράγδα.
0: Πασχάλη.
2: Ναι.
7: Τι προτείνεις, ρε φίλε, ποιο να τιμωρήσουνε πρώτα. Τον Μπαρτζόκα που δηλώνει άθεος, τον Αντετοκούμπο που βρίζει ακριβώς τα ίδια θεία ή τους παπάδες που κλέβουν τον παγκάρι.
2: Τον Μπαρτζόκα και τον Αντετοκούμπο. Οι παπάδες είναι άλλο κομμάτι, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι στην ώρα της λειτουργίας, δεν λέει το Χριστό και την Παναγία. Άκου λίγο.
1: Σε ρώτησε τι είναι χειρότερο.
2: Και εγώ σου είπα, είναι τρία διαφορετικά πράγματα. Ο ένας είναι προπονητής, ο άλλος.
7: Για σειρά προτεραιότητας.
2: Σειρά προτεραιότητας.
1: Καλή
2: ερώτηση. Εάν έχεις αποδείξεις ότι ο παπάς κλέβει τον παγκάρι, να δικαστεί. Ας έχει, ρε φίλε.
1: Έχει βίντεο, να δικαστεί. Βίντεο έχει, ρε φίλε.
2: Να δικαστεί.
1: Όχι, με ρωτάς. Ρωτάς ενώ το έχεις δει το βίντεο. Και ρωτάς.
2: Εάν υπάρχει
7: βίντεο.
2: Το έχει δει.
7: Οι παπάδες κλέβαν τα
2: παγκάρια. Πήγε στο δικαστήριο.
0: Ρε παιδιά,
7: τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Τον έδιωξε η εκκλησία, Πασκάλη. Ναι,
2: ωραία, αν αυτό είναι λόγος να μην τιμωρείται ο καθένας που βρίσκει Χριστοπαναγίες, μην κάνεις
7: αυτό. Αυτό κατάλαβες, ρε φίλο,
2: τι αυτό λες όμως αυτή τη στιγμή.
7: Όχι, εγώ σε ρώτησα, βάλε σε σειρά προτεραιότητας ποιον να τιμωρήσουμε πρώτα.
2: Και οι τρεις είναι το ίδιο, αν κλέβει ο ένας είναι ένα παραπάνω.
7: Οι τρεις είναι παραβάτες.
2: Δεν βρίζει θεία όμως.
7: Ας
2: βρει στο Ισλάμ άμα μπορεί.
0: Όχι ρε παιδί μου.
2: Αν έχει τα κάκαλα ο Μπαρτζόκας και ο Αντετοκούμπο, να βρίσουν το Ισλάμ αν έχουν τέτοια.
0: Μπίλι, τώρα είσαι λίγο φάουλ. Δηλαδή για να υποστηρίξει.
7: Εγώ δεν είμαι λίγο φάουλ, μάλλον δεν είμαι πολύ φάουλ.
0: Άκουσα με λίγο.
7: Ο συνεργάτης σας, ο καινούριος, δεν απαντάει.
0: Άκουσα με λίγο.
7: Εντάξει,
0: δεν τα βάζει κανείς με τον Ολυμπιακό.
2: Εσύ, άκου λίγο, Βασίλη. Άκου λίγο τώρα. Εσύ επειδή θέλεις να βάλεις παπάδες στο κόλπο. Εγώ σου μιλάω για τον Μπαρτζόκα και αν θες για τον Αντετοκούμπο και για τον Αντετοκούμπο. Εντάξει, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αν θες να βάλεις παπάδες, βάλ τους. Ούτε με νοιάζει.
7: Δεν τους βάζω εγώ τους παπάδες. Εσύ με εγώ να βάλω τους παπάδες.
2: Εσύ μας έφερες. Πες και για έναν άλλον ψαρά που βρίζει.
0: Ακουστήκατε. Εντάξει. Καλημέρα, Μπίλη. Καλημέρα. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα στη γραμμή.
8: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Γεια σου, ρε Φώτη.
8: Λοιπόν, πρώτη φορά παίρνω εγώ.
1: Α, νομίζω φωτάρας είναι. Mm. Μπράβο κύριε.
8: Γνάστε όχι, καλά. Όχι, όχι. Ναι, πρώτη ναι. φορά. Ναι. Βαλαβάνη, ναι. εσύ τα λες ωραία. Σε αυτόν τον τόπο, οι ξερόλες και αυτοί που τα ξέρουν όλα
1: α,
8: και κάνουν τις αναλύσεις είναι οι αριστεροί. Τέλος πάντων, αυτοί που κάνουν τους καλούς, τους πατριώτες και τους φιλότιμους για τους μουσουλμάνους ναι. και το 49 και το 40... Ναι. Όταν οι δικοί μας πολεμούσανε κάτω στο Ελλάς 5 χρόνια και γυρίσανε πίσω και δεν πήγανε μαζί τους στο βουνό, τους πήρανε και τους φάξανε 40 χρονών. Λοιπόν,
2: με τα βουνά τώρα φτάνει, 2026 έχουμε.
8: Τους φάξανε σαν τα ζώα. Κανένας δεν γύρισε πίσω.
2: Πριν από 80 χρόνια.
8: Και κατηγοράνε. Και Λέρι, κατηγοράνε.
1: Θα πηγαίνετε μόνο 9 χρόνια πίσω, 6-7 που θέλουν τα παιδιά. Μην πάτε πιο πίσω. Γιατί υπάρχει πρόβλημα. Όχι, θα κάνετε μόνο. Η ιστορία της Ελλάδας ξεκινάει το 19 με Μητσοτάκη.
2: Τίποτα, φίλε. Όχι, όχι, τι αλλάζει.
1: Οπότε μην πάτε πίσω. Μην πάτε.
2: Η συζήτηση αυτή αλλάζει.
1: Τους αλλάζει την ατζέντα.
8: Μπαλαγιάννη, ζητάνε από το Μητσοτάκη να τους δώσει. Όταν ήταν οι αριστεροί, οι σύντροφοι, γιατί δεν ζήτουσαν,
1: γιατί τους τα έπαιρναν τότε οι αριστεροί.
0: Δεν σας ακούω και πολύ ευαίσθητο πάντως για εξορίες, για λέρους, για...
8: Δεν θέλω να σε καθυστερώ. Δεν θέλω. Επίσης καλά τα λες, αλλά άλλοι...
1: Πες τα κύριε, πες τα. Γεια σου, να είσαι καλά.
0: Για στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, δεν ακούω τίποτα, για διωγμούς. Καλημέρα. Μα ξέρεις γιατί το λέω, εγώ σκασίλα μου πραγματικά. Αλλά όταν 2026 χωρίζουμε πάλι τη χώρα σε αριστερούς και δεξιούς.
1: Δεν
0: άκουγα
1: με τον Κάρλος να το πεις αυτό.
0: Ήτανε καλά τότε, έτσι.
1: Εσύ δεν είχες μικρόφωνο.
0: Παιδάκι μου, τώρα, γιατί σε άκουγα, τι να κάνω.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: σε άκουσα να μιλάς.
2: Με συγχωρείς, ο Κάρλος έλεγε για πριν 80 χρόνια.
1: Όχι, πριν 9, 7.
2: Τι σχέση έχει το 80 με το, με το 7, ρε.
1: Ας πάει και λίγο πριν να δει, άμα θέλει εικόνα καθαρή. Εντάξει, okay. Δηλαδή κρίνουμε από το 19 και μετά. Εντάξει. Πριν δεν υπάρχει Ελλάδα.
2: Πώς δεν υπάρχει.
1: Α, το ξεχάσατε.
0: Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα.
1: Και τι θέλουμε.
2: Πάμε στον κόσμο.
1: Καλημέρα. Τραγούδι.
2: Μάλλον δεν θέλετε να μιλάμε με τον κόσμο.
1: Όχι, πώς δεν θέλουμε.
2: Αφού δεν θέλετε.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Να μαλώνουμε δεν θέλουμε με τον κόσμο. Καλημέρα.
1: Καλά δεν μαλώνουμε, διαφωνούμε.
9: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Ο Άλεξ είναι, ποιος είναι. Καλημέρα.
9: Για τον Παραγιάννη θέλω να πω.
1: Ναι, κύριε.
9: Τα καΐκια όλα κάνουν απεργία και όλες τις διόξαλες.
1: Α, παντού σε όλη τη χώρα.
9: Πώς είναι για τον Κουλιαράκη. Από 12 χρονών είναι στον ΠΑΟ.
2: Τι λες τώρα.
9: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλά, καλημέρα.
2: Είναι ψός και ωραίος.
1: Δεν έχω να πω τίποτα.
2: Ωραίος και κομψός. Πάμε παρακάτω.
1: Δεν έχω να πω τίποτα. Τι να πω.
2: Παρακάτω.
1: Σας σας ρώτησα αν πει ψωμί.
2: Ορίστε.
1: Δεν ξέρατε.
0: Πώς...
10: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Πυροβοθείο.
0: Τι λες, παιδί.
1: Καλημέρα, κύριε.
0: Ξαιρονευόμουν. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, άνθρωπος. Και μιλάτε μεταξύ σας. Μιλάτε, μιλήστε.
1: Καλημέρα.
10: Εγώ είμαι.
1: Ναι, κύριε.
0: Ναι, ναι.
10: Βασικό θέμα συζήτησης ποιο είναι τώρα, η ιδεολογία.
1: Όχι, όχι, όλα. Δεν υπάρχει βασικό.
10: Ο αθεισμός.
0: Ναι.
10: Βασικό θέμα συζήτησης ποιο είναι τώρα, η ιδεολογία.
1: Όχι, όχι, όλα. Δεν υπάρχει βασικό.

0: παρατηρήσουν το αρχείο τους αν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Εκτός μόνο αν το κάνουν, που πιστεύω και αυτό το κάνουν, για προσωπικό στενό συμφέρον, μήπως διορίσουν κάνα παιδί στο δημόσιο, έτσι.
1: Το καταλαβαίνεις εσύ, μικρό άλλο.
2: Ναι. Πρέπει να είσαι στο κόμμα. Συγγνώμη, συγγνώμη, για να γίνει αυτό που λες, πρέπει να είσαι στο κόμμα, στο μηχανισμό. Δηλαδή, εγώ και να πάρω τηλέφωνο τώρα. Ποιο θα μου κάνει τη χάρη, δηλαδή.
0: Δεν πέρασε από τα ναι, τα κόμματα εφεύρεσαν το αριστερά-δεξιά, το εφεύρεσαν για να μαντρώσουν τους ανθρώπους, να τους βάλουν στο δικό τους μαγαζί, να τους έχουν πελάτες.
3: Αλήθεια.
0: Να τους έχουν πελάτες.
2: Σε ένα βαθμό.
0: Έτσι δεν είναι.
2: Ναι.
0: Τους πορώσανε. Αυτοί είναι αφελείς, είναι πρόβατα, είναι αφελείς. Τους πόρωσαν και τους έχουν πελάτες. Ο άλλος είναι πορωμένος γιατί έχει ένα στόχο να διοριστεί ο ίδιος ή το παιδί του στο δημόσιο. Και τρέχει πίσω από τους πολιτικούς.
1: Και αυτό ξενόφερτο, ξέρεις, είναι από τη Γαλλική Βουλή.
2: Το αριστερό,
1: ναι.
2: Αυτό όμως που λέει το Ρουσφέτη δεν είναι ξενόφερτο. Γι' αυτό και λέγεται Ρουσφέτη εδώ. Γι' αυτό και πήγαμε στη μονιμότητα πριν από 100 χρόνια.
0: Και άμα θέλετε να σας δώσω και παραδείγματα ότι δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά, μπορώ να σας δώσω. Εγώ τώρα είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, έτσι. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες πού ανήκουν, δεξιά ή αριστερά, κάπητε μου.
2: Πουθενά, στις τράπεζες.
1: Οι ψαράδες πού ανήκουν.
0: Πού ανήκουν.
1: Έλατε.
0: Πού ανήκουν. Αν ρωτήσει ένα αριστερό, θα σου πει στη δεξιά. Έτσι δεν θα σου πει.
1: Γενικά, όποιος διαμαρτύρεται σε αυτή τη χώρα, αναλόγως στην κυβέρνηση, είναι με τους άλλους. Έτσι πάει.
2: Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, να σε καλά. Δυστυχώς είναι χαμηλό, πάρα πολύ χαμηλό. Δυστυχώς, ναι, να σε καλά, καλή εβδομάδα. Δυστυχώς, το τελευταίο δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας. Έτσι. Και μόλις το αφισβητήσεις, θα σου πω ότι στη μεταπολίτευση, μισές φορές βγάλαμε τη Νέα Δημοκρατία, οι ίδιοι, το ίδιο εκλογικό σώμα, και μισές φορές το ΠΑΣΟΚ.
1: Καλημέρα,
2: οπότε,
1: παιδιά.
2: Μην μιλάτε για ξυπνάδα.
1: Σε όλους μας, καλή εβδομάδα να έχουμε. Ευχαριστούμε, Θανάση Καζαμπάκα.
3: Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα.
3: Γιατί δεν καταλαβαίνω, αρχές μήνα, δεν μπορώ να το πω.
1: Μπορείς.
3: Τότε.
1: Πέντε του μήνα.
3: Μας κάνει για παρατήρηση τώρα, γιατί είπαμε καλό μήνα.
1: Σας σήμερα κηρύξαμε τον πόλεμο στους Οθωμανούς το 1912.
3: Πες μας τι γίνεται το δικό μας τον πόλεμο στον περιφερειακό, τα κοκκινίλα θέλουμε.
1: Γιατί είναι Οκτώβρη, το λέω. Και βαδίζουμε προς την εθνική.
3: Ο κόκκινος Οκτώβρη.
1: Ναι. Rap and cool με Χάρη Εμμανουηλίδη. Εμείς φεύγουμε, εσείς μένετε.
2: Εντάξει, που λίγο, καλύτερα.
3: Ναι, έχουμε...
2: Έχει φύγει το
3: πορτοκαλί, ένα πορτοκαλιά.
2: Όχι, έχει φύγει, βλέπεις από εδώ, άρα περπατάνε καλύτερα γιατί έφυγε το ποτηλιά.
3: Εγώ ρώτησα και προηγουμένως, γιατί δεν το βάζεις στο Google, ρε φίλε, στον υπολογιστή που έχει 55 ιντσών να πούμε να βλέπουμε, φίλε, καθαρά.
2: Θα σου απαντήσω αύριο στις 6.
1: Γεια σας, γεια σας.
4: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
5: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
6: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
4: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
7: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλή σας ημέρα. Ανεξέλεγκτα σημάδια άφησε στην Κρήτη το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που έπληξε το νησί τα τελευταία 24 ώρα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές. Με στόχο την αποτίμηση των προβλημάτων, σήμερα το πρωί θα μεταβεί στο νησί διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο. Με άγνωστη την εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης, κατατίθεται σήμερα στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027. Η διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας και των ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας, σε συνδυασμό με τη συγκράτηση του πληθωρισμού και την περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους, αποτελούν τους βασικούς στόχους. Μένεται το πύρινο μέτωπο που πέρασε από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα και καίει δάσος στο σουφλί του Εύρου. Στο σημείο βρίσκονται 148 πυροσβέστες, ενώ κινητοποιήθηκαν 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Για 2 διαδοχικές νύχτες, απόψε και αύριο, θα κλείσει πλήρως το ρεύμα του περιφερειακού προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 και K9 σε Κωνσταντινούπολιτικά και Τούμπα. Τέλος, ηλιοφάνεια και καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σήμερα στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο Metro Sport

0: www.radiomera.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
4: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
3: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
4: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
3: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
7: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Τσατ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
9: Πουθενά. Είμαι AI.
8: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
9: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
8: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
10: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
11: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
12: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμοί. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
13: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
14: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
15: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
14: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
16: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
14: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
17: Έλα βρε κορίτσι μου, εκείνα τα κάνεις όλα μόνη σου. Μη με κυρώνεις έτσι. Σου είπα, έχω λύσεις. Δημητριάδης Group. Θα αναλάβει όλη την ανακαίνιση του σπιτιού μας, μελέτη, σχεδιασμό, design και το κλειδί στο χέρι. Τι άνδρας είμαι, λέμε. Και ο γάμος. Ξέρω εγώ, ρώτα κανένα medium.
18: Δημητριάδης Group. Τηλέφωνο 2310-323-003 και στο dimitriadisgroup.gr.
19: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
20: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
19: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
0: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
21: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
22: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
23: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
24: Εδώ είμαστε!
23: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
24: Εδώ είμαστε!
23: Θέλεις κουπονιά αγορών?
24: Εδώ είμαστε!
23: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
24: Εδώ είμαστε!
23: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Πώς είπατε?
26: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
27: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
28: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
29: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
30: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.

0: Ζήφκοβιτς, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
2: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
1: Είστε έτοιμοι?
3: Άντε μπράβο.
1: Rap and Cool Show.

0: Έλα καλημέρα ρε, για να ξυπνάμε λίγο σαλούκα μας. Στα 14 μετά τις 9 Μετρόπολης ακούτε. Πήραμε σκυτάλι από το τρίπτυχο εδώ. Έτσι, Πασκάλ Νομά.
1: Τι κάνεις, Ραβάντα?
0: Ναι, Σμαράγδα και Βαραγιάννη.
1: Είναι κουλιανές, σε κάνω ποτέ εδώ.
0: Δεν πειράζει ρε, ας κάνουμε.
1: Δεν
0: εμείς
1: κάνω σε κανένα.
0: Δεν κάνει σε κανένα. Τα φιλαράκια σου, ρε φίλε. Ήθελα να σα δω λίγο σοβαρά, Γιάννη, γιατί τον είδα λίγο σήμερα μαζεμένο. Έτσι.
1: Τι έγινε, κέρδισε τρει πόντου.
0: Καρδίτσα εφέκτ είχαμε.
1: Εσύ ποιο κέρδισε τρει πόντου.
0: Εγώ την Μύκονο, ναι.
1: Άντε, φύγετε.
0: Κρουαζιέρα, θα σε πάω.
1: Και χαρήκατε που έχασε ο Άρης στο μπάσκετ.
0: Όχι, κολλάμε λίγο τα φιλαράκια μα.
1: Καρυπίδη χάρηκε. Καρυπίδη
0: χάρηκε, πού το ξέρει. Σε πήρε, σε είπε.
1: Τι σε νοιάζει.
0: Σε πήρε, σε έκανε. Λοιπόν, έχουμε πολύ πράγμα σήμερα, Δευτεράτζα. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε στα φιλαράκια μας. Ραπ εδώ, κουλ εδώ. Χάρης Εμμανουλίδης, Απίκο. Στον Κέρβερο, θέση Ντούμπα, Φινόζο εκεί στον Κλοπ. Ρωτούσε, έκανε, έχανε. Δεν
1: τι τον είπε τον Κλοπ, δηλαδή.
0: Τον είπε.
1: Τι
0: τον είπε, ρε Χάρη. Α, μάλιστα, εντάξει, ναι. Για το διάστημα που μείνει εκτός πάγκων, τον είπε. Και έχουμε και Κάζα απέναντι, ο οποίος είναι ο Κυρίλ Ντεσπότοφ του Μετρόπολης.
1: Ποιος?
0: Ο Κυρίλ Ντεσπότοφ του Μετρόπολης. Έρχεται με ειδική κάλτσα, με ειδική σαγιονάρα, γιατί το δάχτυλο λέει βγαίνει και μένα το κοκκάλι, δεν μπορώ να παίξω μπάλα.
1: Καλά, στο Μετρόπολη λέει, τι δεν θα έρθει. Με κουστούμι και γραβάτα.
0: Ναι, αλλά έρχεται ρε φίλε με σαγιονάρα, γιατί το κόκαλο το χτυπάει, λέει, τον έχει κάνει ζημιά. Το σπάσε, λέει, κάνα 1,5 μήνα έξω θα είναι.
1: Δεν
0: τώρα
1: πειράζει, δεν πειράζει.
0: Τι δεν πειράζει, τι είναι φασόλια να πειράξει. Λοιπόν, πάμε Ντίνο μου, γιατί έχουμε πολλή δουλειά. Έχουμε λαδάρα που έκανε πλακίτσα πάλι στη Γερμανία, ή μπορεί και όχι. Έτσι. Αλλά η ουσία είναι ότι δεν μας έβαλαν γκολ σε 180 λεπτά.
1: Τι πλακίτσα, 0-4 έπρεπε να τρώτε.
0: Σιγά.
1: Στο πρώτο ημίχρονο.
0: Σιγά το 0-4. 0,1 γκολ expected. Ένα γκολ expected όλο και όλο. Πες μου μια καθαρή φάση της Γερμανίας.
1: Άστα αυτά του Κέσσα.
0: Εντάξει, άστα αυτά.
1: Ναι, άστα αυτά του Κέσσα με τα expected.
0: Πες μου μια καθαρή ευκαιρία της Γερμανίας. Μία. Που να τη θυμάσαι και λες, ω, τη γλιτώσαμε.
1: Πάρ' το μαύρο πάνω και το κουγεράκι.
0: Χρειάζεσαι, εγώ σε ρωτάω τώρα, μην με αλλάζεις τώρα, μην μου το πας.
1: Σε κάνανε 10 μπλοκ σε κάνανε.
0: Ναι,
1: όταν σε κάνει μπλοκ ο στόπερ σε σουτ, εγώ το θεωρώ ευκαιρία, φίλε.
0: Α, το θεωρείς ευκαιρία αυτό.
1: Άσε τώρα τα expected που
0: δηλαδή,
1: κάνουν.
0: Να γίνουμε αόρατοι τώρα εμείς, επειδή εσύ θεωρείς τον μπλοκ ευκαιρία.
1: Όταν κάνει ο...
0: Δηλαδή κόντρες δεν βάζει ο ποδοσφαιριστής. Άμα είναι να βάλουμε και τα μπλοκ στα corner που βάζει
1: όταν
0: ο άλλος.
1: Όταν κάνει 10 μπλοκ η στόπερ σου, στο πρώτο 25 λεπτό, 10 μπλοκ.
0: Ναι, αλλά δεν με απαντάς πάλι.
1: Δεν θα απαντήσω. Πρέπει
0: πες
1: να πάει μπάλα στο γάμα, δηλαδή.
0: Πες μου μία φάση κλασική της Γερμανίας. Μία. Μία, ρε παιδί.
1: 10 μπλοκ.
0: Άντε πάλι μπλοκ. Τι βόλεϊ, παίζουμε τώρα, του γυρίσαμε στο βόλεϊ.
1: 10 μπλοκ.
0: Τι είναι αυτό εδώ, μαζεύτε τώρα, παιδιά.
1: 10 μπλοκ.
0: Πάλι κάτι θα βρει να πει, να πούμε.
1: Ότι φτάσανε μέχρι τη μεγάλη περιοχή και κάνανε σουτ.
0: Και
1: κάνανε 10 μπλοκ.
0: Σ' αρέσει ο Καλυμάνη.
1: Ποια είναι αυτή?
0: Σ' αρέσει αυτή, νομίζω, σ' αρέσει γιατί
1: η Καλυμάνη. Η Ιουλία.
0: Ναι.
1: Ωραία γυναίκα.
0: Σ' αρέσει η Ιουλία, το Αχρίνιο. Προσεκεί, δαγκώνω αυτιά. Είναι για αυτή η Ιουλία.
1: Άμα παίζει ο Πάο και εκεί παίζει 100-0 διαιτησία του Πάο.
0: Μα έπαιζε. Όλα ο Πάοκ υπέρε μπαγάς. Αυτός ο Πάοκ, δηλαδή, να έρθει κανένας από τον πλανήτη Κρόνο και να ακούσει εσένα, θα νομίζει ότι ο Πάοκ παίρνει κάθε χρόνο πρωτάθλημα.
1: Από πού ήταν ο διαιτητής? Από Θεσσαλονίκη.
0: Και τι έγινε, Θεσσαλονίκη είσαι εσύ, δεν μας λες ότι μας σφάζουν, είναι γεννήτσα, ότι πάνε στην Αθήνα.
1: Τι έκανε ο διαιτητής εκεί? Έδωσε ανύπαρκτη πέναλτι υπέρ του
0: Πάοκ. Ούτε πρώτα και τελευταία φορά. Και άλλες φορές έχουν δοθεί ανύπαρκτα αυτιά, ανύπαρκτα απέναντι και τα αυτιά ήταν στη θέση τους. Λοιπόν, πάμε να ξεχυθούμε λίγο, γιατί σήμερα γιορτάζει η Χαριτίνη. Τι
1: Χαριτίνη.
0: Είχα Χαριτίνη και έχω φίλη Χαριτίνη από το σχολείο.
1: Ναι.
0: Χάρη, την ξέρεις και εσύ. Μαζί με τη Χρύσα, βέβαια. Χαριτίνη.
1: Ποια ωραίο Χαριτίνη όνομα.
0: Συμμαθήτριά μου από το δημοτικό κιόλας.
1: Ναι.
0: Πώς είχες εσύ αυτή που σ' άρεσε, πώς σε λέγανε, ξεχνάκυρα.
1: Άκυρα, μένα να θέλει να ανεβεί.
0: Που τώρα πάχινε και δεν τη βλέπεις καν. Εσύ ο bodybuilderas, πώς λέγανε εσύ, τώρα έφωχο φάση.
1: Δεν λέω ρε.
0: Το βαγάζα. Έφυγε και η Σωσό από κάτω, σταμάτησε μου λέει τα μυστικά τώρα.
1: Γιατί έφυγε η Σωσό?
0: Δεν ξέρω, άλλαξαν το προσωπικό από κάτω.
1: Τεμπελόσκυλο, βαρέθηκε να δουλεύει.
0: Το
1: τεμπελόσκυλο.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά Χαριτίνη μας σήμερα. Είναι Παγκόσμια ημέρα σχολικού αθλητισμού. Γενικώ σήμερα έχει πάρα πολλά. Υπάρχουν μέρες που είναι ξηροσφυροί και σήμερα έχουμε 5-6 παγκόσμια. Παγκόσμια μέρα αρχιτεκτονικής. Παγκόσμια μέρα εκπαιδευτικών. Γιορτάζουν οι δάσκαλοι. Πες ένα χρόνια πολλά που τους αγαπάς.
1: Δεν μπορώ να τους πω γιατί είναι από την κούρα στη μεγάλη.
0: Σταμάτα ρε ζηλιάρη, σ' αρέσει αυτή, τι είναι αυτή εδώ?
1: Πώς δεν μ' αρέσει?
0: Σώστρια, τι είναι, κάτι είναι τώρα.
1: Πώς δεν μ' αρέσει?
0: Σ' αρέσουν οι ξαθιές.
1: Εσένα τις αρέσουν οι γύψιδες?
0: Ξαθιές, ψηλές, κοντές, μελαχρινές, όλες καλές, δεν λέει ο χαρτοδιπλωμένος.
1: Ο χαρτοδιπλωμένος είναι σαβουρό.
0: Είναι, και αυτά ρε μπαγάσα όλα, δεν αφήνεις τίποτα όρθιο. Λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα Εκπαιδευτικών, Παγκόσμια Μέρα Αρχιτεκτονικής, Παγκόσμια Μέρα Κατοικίας. Έχουμε σήμερα πολύ πράγμα, εντάξει.
1: Αηδίες.
0: Να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν,
1: αηδίες.
0: Τι έχουμε τώρα σαν γεγονότα για να πάμε να δώσουμε και τα χρόνια πολλά και να πάμε σε εθνική, σε ρεπορτάζ, σε μπάσκετ, σε χαμός. Έτσι. Εσύ βέβαια απουσίαζες. Θέλω να μου δώσεις και ένα ραπόρτο από την Καβάλα που απουσίασα εγώ.
1: Ναρκώσουρα.
0: Τι να κάνω, ρε φίλε. Έχουμε και εμείς υποχρεώσεις άλλες.
1: Συγγενείς. Γράψω σε ένα μπαρά.
0: Δεν γίνεται. Γιατί εδώ σε ψάχνω ελπιδοφόρο.
1: Θα σου κάψω, ρε.
0: Το βρήκα τον ελπιδοφόρο. Γιατί λέει ο άλλο φελό.
1: Δεν είσαι φελό, ρε φίλε.
0: Γεια σου, ελπιδοφόρε μου. Γεια σου, αγορίνα μου.
1: Δεν είσαι φελό, ρε ελπιδοφόρε, με τη θρησκεία κάθε μέρα.
0: Επίση γιορτάζει και η Αγία Μεθοδία. Από τον νησί Κύμολος. Να, ορίστε, αυτά τα ξέρει όλα ο Ελπιδοφόρος. Η Μεθοδία γιορτάζει σήμερα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Δεν πάει να βρει καμία κόμμα, ρε Ελπιδοφόρε. Να ξελαμπικάρει το μυαλό σου.
0: Πάντως έτσι για να ξεκινήσει.
1: Με τα θρησκευτικά κάθε μέρα.
0: Έλα, ρε, γιατί τον άνθρωπο.
1: Σερσερή.
0: Ο καθένας έχει τα χόμπι του, έχει γιατί τα θέλω του, έχει τα πιστεύω του.
1: Η σερσεμάδα του. Να τη φάγω.
0: Εντάξει, μια καλημέρα σου έστειλε τώρα ενημερωτικά ότι
1: δεν θέλω.
0: Και η Μεθοδία του Αγίου.
1: Χριστιανική κατοίκηση δεν θέλω.
0: Κυρίλου και Μεθοδίου.
1: Πρωί το σερσερή να πούμε.
0: Ναι. Φήμες λένε ότι σε ψάχνει ο Σοηλέδης.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Φήμες
0: λένε ότι σε ψάχνει ο Σοηλέδης.
1: Θα σου πω.
0: Τα μάθαμε και αυτά, Ντίνο μου.
1: Πολύ
0: τι
1: σαν...
0: να κάνω. Αναγκαστικά κάνω ρεπορτάζ. Πάω και εθνικής, κάνω και ρεπορτάζ ραπ για να είμαι ενημερωμένος.
1: Πόσους ανώνυμους έχω ξεθάψει, ρε φίλε. Πρέπει να και τον Σοηλέδη να ξεθάψω.
0: Το ξέθαψε, τι να σε κάνω.
1: Το ξεθάψω, φτάνει.
0: Σοηλέδης, κάτσε που ήταν στο Big Brother, που ήταν σε ένα από τα τηλεπαιχνίδια, δεν τα θυμάμαι. Δεν ήταν
1: στο
0: νησί, ποιο ήταν.
1: Δεν είναι φελός ο Σοηλέδης.
0: Γιατί, άμα είναι γυμνασμένο το παιδί, νιώθει καλά, ντούρος. Survivor ήταν ενημέρωνε.
1: Τι πα στο Survivor, κουλιανέ. Πρώοι διάσημοι που έχουν χάσει τη φήμη του.
0: Α, ναι.
1: Πρώοι διάσημοι που είναι άνεργοι.
0: Μπορεί να πάνε και κάποιοι
1: κάτσε,
0: θέλουν...
1: τα πω εγώ τα έργα.
0: Πρώοι
1: διάσημοι που είναι άνεργοι.
0: Μάστα, ένα.
1: Και προσπαθούν που σε Survivor να ξανανε.
0: Να μπουν σωστά σύστημα.
1: Να του ξαναδεί ο κόσμο.
0: Α, μάλιστα. Και γιατί μαλώσατε τώρα, γιατί τέτοιε φήμε έχω. Ότι μαλώσατε. Είχατε...
1: Τον έριξα πράγμα.
0: Είχατε μπιφ.
1: Ναι, τον έριξα.
0: Μηνυματικό.
1: Ναι.
0: Τον έριξε πράγμα, μπόλικο. Μην χάσει.
1: Τον έριξα πράγμα το Σοηλέδη. Ναι. Τα ήθελε ο οργανισμό του.
0: Η πρώην. Καλημέρα από το πλοίο. Τώρα ποιο πλοίο δεν ξέρω. Σ' αρέσει αυτή.
1: Δεν μ' αρέσει, ρε φίλε.
0: Σ' αρέσει αυτή,
1: Βγάζει
0: μια πονηριά, βγάζει μια τσαχπινιά, ναι.
1: Σ' αρέσουν τα μαύρα χρώματα.
0: Η πρώην συμμαθήτρια πάχινε, λες και αυτός έγινε bodybuilder-ας, αλλά αυτή ακόμα δεν το θέλει. Είναι ένα θέμα, λέει, προβληματισμό και σκέψη. Λέει ο φίλος μας που μας ακούει σε ένα πλοίο.
1: Ναι.
0: Ναι, σαν να λέτε εσύ μόνο είσαι.
1: Στην ηλικία του πέστε να πάνε να βρει καμιά με ημινόπαυση.
0: Ναι.
1: Να κάνει εκεί πέρα να βλέπουν τα αστέρια και να μην μπορούν να κάνουν σεξ. Άντε, πάρε παρακάτω.
0: Πάμε λίγο να δούμε τι γίνει σαν σήμερα, έτσι, γιατί έχουν γίνει πραγματάκια.
1: Στο πλοίο ανέβηκε.
0: Αλλά όχι
1: κάτι. Ο άλλο για να βρει κόμμενα ντύθηκε καπετάνιο στο πλοίο να πούμε. Σοβαρά μιλάει τώρα.
0: Παρακεί.
1: Καλά. Μόλι του βγάλει τη στολή.
0: Τον δίνει και αυτόν στεγνά,
1: Μόλι πάει στην ξηρότητα.
0: Μόλι βγάλει στολή, τελείωσε. Μείον 10%.
1: Ούτε
0: μείον 30%.
1: Ούτε η περιπτωρή που πουλάει στη μωρόλα δεν τον βλέπει.
0: Ούτε η τούλα τη γειτονιά.
1: Έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, σαν σήμερα κηρύσουμε πόλεμο κατά των Οθωμανών. Και ο ελληνικός στρατός διαβαίνει τα σύνορα και εισέρχεται στο έδαφος επιτέλους της Μακεδονίας. 1912 γίνονται αυτά. Τώρα.
1: Κηρύξαμε εμείς πόλεμο.
0: Βεβαίως, Ντίνο μου.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Ήσουν ακόμα ούτε καν ιδέα. Η ιδέα της ιδέας ήσουν. Άστο. Γι' αυτό κάποιοι πολέμησαν για να περπατάς εσύ εδώ, αγέροχος, να πας καβάλες, να πας στράμες, να πας κοζάνες. Για να είσαι άνετος εδώ και,
1: μπρούκλεις, με
0: και να βουτάς. Το κορμάκι σου στις θάλασσες.
1: Γιατί δηλαδή, αν δεν πολεμούσαν, τι θα ήμουν δηλαδή.
0: Τώρα.
1: Θα ήμουν Οθωμανός.
0: Καρπαζιές θα έτρωγες, όχι δεν θα είσαι Οθωμανός.
1: Τι θα ήμουν.
0: Θα έτρωγες καρπαζιές, σας είχαν υπό την κατοχή τους οι Τουρκαλάδες.
1: Τώρα μην είχε Αλφα Μπανκ και Eurobank.
0: Σιγά που σε έχει.
1: Η Εθνική Τράπεζα.
0: Ό,τι θες.
1: Του Μητσοτάκη το καθεστώς. Κάθε
0: αυτοκίνητο να πάρεις. Ναι. Έτσι.
1: Πάλι υποδηλωμένος
0: είσαι. Γούστα.
1: Δεν μου ανήκει.
0: Διήμερα.
1: Δεν μου ανήκει
0: το ταξίδια.
1: Δεν μου ανήκει το πετρέλαιο στη χώρα.
0: Τίποτα δεν μας ανήκει.
1: Δεν μου ανήκει το φυσικό αέριο στη χώρα.
0: Ρε άνθρωπε.
1: Νοικιάζω το χώρο των προγόνων μου.
0: Νομίζω ότι σου ανήκει τίποτα.
1: Εσύ νομίζω ότι είσαι ελεύθερος.
0: Ναι, νομίζω ότι σου ανήκει τίποτα.
1: Παίρνουν οι χούλιγκαν, θα σας πάσουμε το ραδιόφωνο να πείτε αυτό. Πολύ ελεύθερος.
0: Εσύ.
1: Φύγε από εδώ.
0: Σου ανήκει, νομίζει τίποτα.
1: Άρα λοιπόν.
0: Γυμνός έρχεσαι, γυμνός αφήγεις από τη ζωή. Τίποτα δεν σ' ανήκει.
1: Και που κάνα
0: πόλεμο.
1: Και που κάνα πόλεμο, τι έγινε. Πρέπει να του μνημονεύσουμε.
0: Έπρεπε να τρώσει καρπαζιές, να έχει εδώ τον Σαλάχ και τον Ματάχ και τον Φατέχ και να σε κάνει τρία παραδείγματα.
1: Έχω τον Άδωνη να με βάζει 3 ευρώ τη βενζίνη. Φύγε από εδώ.
0: Άντε πάλι με τον Άδωνη. Γιατί τον Άδωνη το ζηλεύει, επειδή έχει μαλλί ωραίο, έτσι.
1: Τι να το ζηλεύει.
0: Έλα τώρα. Έλα τώρα, το ζηλεύεις λίγο τον
1: Άδωνη. Γιατί τον Άδωνη.
0: Γιατί είναι μορφωνιός, γιατί το γουστάρουν όλοι οι κούγκαροι. Όλοι οι... δεν το βλέπεις. Έβαλε και το γυαλί πιο ωραίο
1: και
0: από το δικό
1: το γουστάρουν
0: σου.
1: Οι γρίες.
0: Το καθαρίζει όλο
1: και τον κόκκινο το γουστάρουν οι γρίες.
0: Το γουστάρουν, ναι.
1: Και τι να κάνουμε.
0: Αλλά
1: καμιά τριαντάρα μπορεί να σε γουστάρει. Α την τριαντάρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Οι γρίες τώρα γρίες είναι.
0: Φυσικά και η στολή δίνει άπειρους πόντους, γι' αυτό συνήθως δεν ασχολούμαστε με γυναίκες που έχουν το 3 το 4 μπροστά. Ό,τι μπορεί ο καθένας, λέει ο Δαράκης.
1: Είπα Δαράκης.
0: Με σχεδαράκι ανεβάζει πολύ ψηλά τον πύχη.
1: Έλα ρε γύφτο. Έλα ρε γύφτο από την Καλυθέα που θες και 30 γυναίκα. Βγάλει τη στολή εκεί να περπατήσεις, να πούμε να σε πάρω και τα μερμήγκια στο κυνήγι.
0: Σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου να πούμε, μας ενημερώνουν στις 10 το πρωί σε κάνα μεσάωρο. Έχει προγραμματιστεί συλλαλητήριο και κινητοποίηση μαθητών και φοιτητών στην κεντρική πλατεία Καβάλας. Η συγκέντρωση πραγματοποιείται βεβαίως για τον άδικο χαμό του 16χρονου Άννη, του νεαρού ποδοσφαιριστή που τραυματίστηκε θανάσιμα. Στον πλευρό των μαθητών θα βρίσκεται και η Ένωση Γονέων Καβάλας, η οποία εξέδωσε ανακοίνωση στήριξης της κινητοποίησης. Το παιδί έφυγε όμως, αυτό είναι η ουσία, παιδιά. Έφυγε το παιδί και δυστυχώς.
1: Πολύ χρήα πολύ Καβάλα. Πήγα το βράδυ, δύο βράδια έξω.
0: Τίποτα, δεν έχει τίποτα.
1: Δύο βράδια έξω πήγα.
0: Καλά, το ξέρεις, οι καβαλιώτες πάνε και διασκεδάζουν τη δράμα.
1: 12 η ώρα.
0: Τίποτα.
1: Την Παρασκευή. Γιατί με είχε βγάλει ο φίλος μου ο Πριώνας
0: κάτι ψαρούκα. Τα άμαθα, έφαγες καλά.
1: Δεν χόρτασα, να μου πει ένα.
0: Α, τι είσαι, να πάρω ανάπτυξη είσαι και δεν χορταίνεις κιόλας. Τώρα θα τρελαθούμε.
1: Μιλάμε πολύ καταθλιπτική το βράδυ.
0: Πες το χαλκοδαίμονα δίπλα σου. Η συμμαθήτρια του στα 95 δεν θα γυρίσει να το κοιτάξει το φαντομάλι. Μάλιστα. Πες να σταματήσει να κράζει τα άλλα επαγγέλματα. Ραδιόφωνο κάνει, λέει. Δεν λέει και κάπως αυτός. Τώρα, παιδιά, κάποια κοσμητικά επίθετα, μη μου τα βάζει γιατί θα μου φύγει. Λοιπόν, στο επόμενο survivor, εγώ θέλω να σε δω με το σοϊλέτη.
1: Εγώ δεν σου είπα ότι είμαι πυρηνικός φυσικός, αλλά δεν δουλεύω 135 μέρες το χρόνο.
0: Θέλω να σε δω με σοϊλέτη, να σε κάνει σκόνη.
1: Ας έρθει στον Νίκο σοϊλέτη.
0: Ναι, αλλά εδώ το survivor έχει τρέξιμο. Δεν έχει μάλωμα.
1: Εγώ με 58 και
0: τρέξιμο και κολύμπι.
1: Εγώ με 58 και ο σοϊλέτη 35. Τον καλό σε 4 δίλεπτα box.
0: Όπα. Ναι, αλλά και αυτό θα πρέπει να σε καλέσει κάπου
1: αλλού. Έρχεται.
0: Στα δικά του.
1: 23 χρόνια
0: τον καλεί, στα δυνατά σου πρέπει να σε καλέσει και αυτό.
1: Έρχεται να παίξει.
0: Πάει καμιά ισοπαλία. Δηλαδή έχουμε μπιφ πλέον επίσημα.
1: Έρχεται να παίξει. Box 4 δίλεπτα. Έρχεται.
0: Εσύ θα πας να τρέξει μαζί του.
1: Δεν πάω.
0: Καλά, σου πει κάτσε ρε φίλε.
1: Δεν πάω, τι άλλο σου πάω.
0: Κάτσε ρε φίλε.
1: Πώς θα τον περάσω.
0: Εγώ α πούμε δεν θα σε φωνάξω π.χ. εσένα για box, σε φωνάξω για κολύβει. Ο καθένα θα δει.
1: Δεν έρχομαι σε κολύβει.
0: Α, δεν έχει σε κολύβει. Θε να νικήσει μόνο. Ε τον παγάσα. Λοιπόν, θα είναι πάρα πολύ. Εγώ θα είμαι ο παρουσιαστή.
1: Ναι.
0: Θα λέω ladies and gentlemen.
1: Πρέπει να το ξεθάψουμε.
0: In the red corner.
1: Πρέπει να
0: Κώστης Ραπτόπουλος.
1: Πρέπει να ξεθάψουμε.
0: In the left corner. Πόσο λένε σου λέει στο μικρό.
1: Γιατί τον κάνεις τώρα το σου λέει τον ανεβάζεις τώρα.
0: Αφού μαλώσατε. Τι να τον ανεβάζεις.
1: Θέλει να κάνει διασημότητα.
0: Αν θέλει να κάνει διασημότητα.
1: Στην πλάτη τη δικιά.
0: Και εδώ τώρα είναι παιδιά πρώτη εκπομπή. Σωστά ναι, ναι.
1: Τώρα θα πει ο Ανδρώνης τον κάνετε αβάντα το σου λέει να πούμε.
0: 3 ευρώ το λίτρο. 4 να το πας Μητσοτάκη, δεν σε λυπάμαι Ραπτόπουλε καθόλου.
1: Εγώ έχω τα πληρώσει, εσένα φε. Εσύ κοίταξε να τα πληρώσει.
0: Όλο με το ΣΕΑ τριγυρνάς βόλτες λέει.
1: Εγώ όμως βενζίνη έχω να πληρώσω με το ΣΕΑ. Εσύ κοίτα που διαμαρτύρεσαι.
0: Άλλος ήθελε να βγει δείπνο με τη Γεωργιάνα. Άλλος καλή νεαρές για κρουαζιέρα. Ό,τι μπορεί ο καθένας, άνισος ο ανταγωνισμός. Λέει ο Δαράκης, ο οποίος κυριολεκτικά είναι ο τύπος. Έχω και κότερο πάμε βόλτα.
1: Ποιος είπε σένα ότι μου άρεσε η Γεωργιάνα η κρύα.
0: Ναι, τώρα την κράζει και τη Γεωργιάνα. Όλα την κράζει πάλι. Βέβαια το κρύα, παιδιά, να ξέρετε, το κρύος είναι ο πιο χαμηλόβαθος χαρακτηρισμός του ραπ, έτσι. Είναι, ξεκινάμε από τα χαμηλά στρώματα. Το κρύο είναι τέρμα κάτω, έτσι, για να θέλει να κράξει κάποιον. Άρα την ψιλοσυμπαθεί λίγο την Γεωργιάνα.
1: Τη συμπαθώ γιατί.
0: Γι' αυτό θεωρώ, δεν είπες κρύα, ναι.
1: Τη θεωρώ άριστη επαγγελματία, πολύ καλή δημοσιογράφο, καλή παρτενέρ του Βασίλη. Αλλά από εκεί και
0: για
1: πέρα.
0: Για πλάκα έχουν ο Ντέμις, ο Ρουβάς και ο Σοηλέδης πέσωνα.
1: Καλά από αυτά που. Η διατροφή δική μου και του Ντέμι δεν έχει καμία σχέση, ξέρεις.
0: Δεν έχει. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιος έχει γενέθλια σήμερα, γιατί ξεφύγαμε τώρα. Ναι, δεν κάνουμε άλλο διαφήμιση, παιδιά. Φτάνει. Ντέμι Διντερό.
1: Δεν θέλω να ξεθάψω άλλα πτώματα.
0: Αυτός ήταν μεγάλος εκπρόσωπος του διαφωτισμού, Ντίνο, γιατί ξέρω ότι σε παιδί.
1: Πάρτε ένα παρακάτω με το διαφωτισμό.
0: Τι άλλο έχουμε. Μπομπ Γκέλντοφ, Ιρλανδός τραγουδοποιός. Συγγραφέας, ηθοποιός, πολιτικός, ακτιβιστής. Αυτός είναι σαν και εσένα, λίγο απ' όλα. Κάνει τα πάντα και συμφέρει.
1: Αυτός μοιάζει το γιο του Κωνσταντάρα που πέθανε.
0: Ζει ακόμα όμως ο Γκέλφορντ.
1: Έχει σε ηλικία θανάτου είναι. Πώς είναι, 75.
0: 75, ναι, 75.
1: Είναι σε ηλικία θανάτου.
0: Τώρα, ποιοι έχουν πεθάνει σαν σήμερα, έχει πεθάνει ο Στίβεν Πολ Τζόμπς, έτσι, ο επιχειρηματίας και ο συνειδητής της Apple.
1: Δεν τον κλαίω.
0: Αυτός έφυγε νωρίς. Είχε θέματα χάρη, είχε κανένα αρρώστια, καμιά νόσο. Νωρίς έφυγε αυτός.
1: Τι νωρίς.
0: 56. Νωρίς, ποιοι με. 56 χρόνο, πόσο είναι εσύ και ο Γρηγόρης, πόσο είστε εσύ.
1: Τόσο, 58 είμαι.
0: Νωρίς έφυγε, νέος άνθρωπος. Έτσι κάτι θα είχε, δεν θυμάμαι τέλος πάντων.
1: Θα του βγει κανένας βρικόλακας.
0: Κανένας βρικόλακας, ναι, σωστά. Και σαν σήμερα πεθαίνει ο Ρολάν Γκαρός, Ντίνο μου. Είναι ο Γάλλος αεροπόρος, πιλότος μαχητικών αεροσκάφων κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το γήπεδο τέννις στο Παρίσι που διεξάγει το τουρνουά, το Grand Slam, φέρει το όνομά του προς τιμή του.
1: Δικαίως είναι μεγάλος παίκτης.
0: Βέβαια.
1: Αυτός είναι μεγάλος παίκτης.
0: Ο Ρολάν Γκαρός.
1: Βέβαια.
0: Δεν το συζητάμε καν.
1: Αυτός ήταν παιχτάρα.
0: Πάλι έχουμε ψαράδες στα λιμάνια. Τώρα στον Πειραιά, την Παρασκευή είχαμε σε εμάς. Έτσι, για τα πετρέλαιο διαμαρτύρονται και οι άνθρωποι γιατί έχει φύγει στο Θεό και σου λέει φίλε, τι θα δουλεύω για να πληρώνω τα πετρέλαια. Τι έχεις να πεις για τους ψαράδες φίλους μας.
1: Συμπαρίσταμε.
0: Και εγώ συμπαρίσταμε.
1: Συμπαρίσταμε.
0: Αρθώ και θα εγώ πρέπει μαζί, να πάρω μια βαρκούλα, να φουσκωτώ, να έρθω κι εγώ.
1: Ο Μητσοτάκης θα πρέπει να βρει έναν τρόπο τους επαγγελματίες που έχουν μαγαζιά, που έχουν βάρκες, που έχουν εστιατόρια, που έχουν
0: αυτοκίνητα.
1: Είναι ρε παιδί μου επαγγελματίες.
0: Τους επαγγελματίες που ζουν πραγματικά από το αυτοκίνητο, όχι αυτούς που κοπάνε
1: να τους κάνει, με το αυτοκίνητο. Αν πληρώνω εγώ 2,5 ευρώ, να τους κάνει έκπτωση ή να τους δίνει επίδομα.
0: Κάνα κουπόνι, κάτι. Κάτι να βγάλει, ρε παιδί.
1: Δεν γίνεται.
0: Για τους ψαράδες, για τους.
1: Δεν γίνεται εφορία, έλεγχος.
0: Εσύ αυτήν από κάπου την ξέρω, ρε φίλε τώρα. Προσπαθώ να θυμηθώ. Αλήθεια σου λέω τώρα.
1: Α, είναι αυτή με την αντιπαθητική αυτή εδώ πέρα.
0: Ναι, αυτή είναι
1: αυτή που δεν θέλω να τη βλέπω.
0: Δεν θες, ναι, αλλά την άλλη.
1: Βουλγαρή λέγεται.
0: Είχε
1: αυτή είναι εδώ.
0: Αυτή είναι εδώ από κάπου, την ξέρω τώρα, δεν θυμάμαι που κάνα καλοκαίρι. Δεν θυμάμαι. Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα.
1: Σε κανένα μπάρ θα την
0: είχε. Κάπου, ναι. Ο Τζόμπς είχε βρικόλακα, ναι. Σου είπα, δεν γίνεται.
1: Θα είπε, 56 χρόνο.
0: Λοιπόν.
1: Ή καμιά βουλωμένη αρτηρία που δεν ήξερε.
0: Το μόνο που με ενόχλησε χθες ήταν που σφύριξαν στον εθνικό ύμνο της Γερμανίας. Καλά, εδώ σφύριξαν στον εθνικό ύμνο της Ολλανδίας, της Γερμανίας που την έχουμε και άχτε. Δεν το έχουμε αυτό, παιδιά. Δεν έχουμε αυτή την κουλτούρα. Δεν θα σεβαστούμε. Πολύ σπάνια σεβαστούμε. Κανένα Σέρβο να σεβαστούμε.
1: Κανένα
0: Ρουμάνο, κανένα Βαλκάνιο. Είμαστε σε αυτά. Έχουμε μείνει λίγο πίσω. Τι
1: Λευτεριά, ο Παπαδού, δεν φωνάξατε χθες.
0: Μια φορά πρέπει. Όχι, δεν ακούσει και Λευτεριά. Ψέματα, όχι, δεν ακούσει. Να λέμε γιατί νομίζω δεν ακούσει.
1: Τον Άρη το βρίσατε.
0: Μια φορά πρέπει να ακούσει και.
1: Τον Ολυμπιακό, όχι.
0: Όχι.
1: Ο Νταλκά σα ο Άρη.
0: Μια φορά ακούστηκε για το θέμα πάλι του Κλεωμένη. Που χθες βέβαια ήταν και μέρα μνήμης στην Τούμπα. Και...
1: Για τον Άλκη είπαν τίποτα.
0: Όχι.
1: Τον Κλεωμένη.
0: Δεν είπαν.
1: Θα πού στο άλλο γήπεδο.
0: Μπορεί στο άλλο γήπεδο. Ναι. Λοιπόν, Ντίνο μου. Ναι. Καλημέρα και στην Αμουλιανή και τη Στουτγκάρδη. Ρευτή λεφτάνη με τα μηνύματα, Ράκη. Δώσε τον εκπομπή. Έχει δίκιο. Γι' αυτό δεν τα διαβάζω όλα. Σήμερα να ξεκινήσει box ο Σολιέτης σε μια εβδομάδα τον κάνει τούμπανο λέει τον
1: Ιβάνο. Ας ξεκινήσει. Ας ξεκινήσει.
0: Αν τολμάει ο Σολιέτης θα τον καλέσει στην εκπομπή που κάνει ο ραπ για μπάλα για να τον γονατίσει ο Καβαλιώτης γαμπρός.
1: Καλά.
0: Να μας πεις και για τον Πανώ στην Καρδίτσα όμως. Μην ρωτάς μόνο τι είπαν οι παοξίδες. Εδώ φίλος πολύ ορθά. Ή δεν είσαι ενημερωμένος για αυτά. Ενημερώνεσαι μόνο για τα ασπρόμαυρα.
1: Τι έγινε στην Καρδίτσα.
0: Ας μας πει και για το Πανώ στην Καρδίτσα.
1: Τι έλεγε το Πανώ στην Καρδίτσα.
0: Free Mike.
1: Τι θα πει Free Mike.
0: Λευτεριά στον οπαδό μας.
1: Ο Mike είναι οπαδός.
0: Ναι, του Άρη.
1: Όχι, φυλακή όλοι.
0: Ναι, αυτό σου λέει. Γιατί στέκεσαι μόνο στα του Πάου τα Πανώ για τα συνθήματα. Δεν ήσουν ενημερωμένος.
1: Free Mike. Φυλακή όλοι μέσα.
0: Πρέπει να τα ξέρουμε όλα.
1: Μέσα στο Αλκατράζ 10 χρόνια.
0: Εδώ, σου στείλανε.
1: Απαράδεκτο.
0: Απαράδεκτο.
1: Λευτεριά στου οπαδού, Άλκη και αυτά και αυτά, απαράδεκτοι όλοι. Όποιο σκοτώνει 20 χρόνια μέσα.
0: Λοιπόν, εμεί θα πάμε βελούδινο διαζύγιο του Χαραλαμπόπουλου, γιατί είμαστε και κοτσομπόλε, μετά από 12 χρόνια γάμου και 17 χρόνια σχέσει. Χώρισε ο Χαραλαμπόπουλο.
1: Χώρισε ο Χαραλαμπόπουλο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ποιο είναι.
0: Μέσα στη ζωή είναι όλα, εγώ θα πω.
1: Θα βρει καμία.
0: Αν δεν ταιριάζει, δεν κολλά και μαλώνει και περνά άσχημα.
1: Οι γυναίκες.
0: Χωρίζεις, τι κάνεις.
1: Είναι καπιταλιστικά όντα.
0: Γιατί εμείς δεν είμαστε.
1: Περίμενε.
0: Μόνο οι γυναίκες είναι.
1: Στο θέμα του έρωτα, όχι.
0: Α, στο θέμα του έρωτα, τι είμαστε εμείς, Ντίνο μου.
1: Οπτικά όντα.
0: Έλα ρε, Ντίνο.
1: Αυτός ηθοποιός είναι.
0: Ναι.
1: Όλο και καμιά πεινασμένη θα βρεθεί.
0: Θα βρει και κάτι της. Λοιπόν, πάμε break. Πάμε break γιατί έχουμε πολλή δουλειά. Πάμε στην Τούμπα αμέσως μετά.
1: Όλοι να δούμε τι έγινε. Καμιά κοινωνικά κατώτερη θα βρει. Οικονομικά κατώτερη, εύκολο είναι.
0: Εύκολη λία. Τώρα εγώ έχω μαζί μου το δουλευταρά που έχει εκατοντάδες επαγγελματίες. Ό,τι και χρειάζεσαι για το σπίτι, βλέπεις και τις αξιολογήσεις τους και τα δείγματα εργασιών τους και επιλέγεις αυτόν που σου κάθεται καλύτερα. Αλλά ξέρετε τι κάνει πραγματικά διαφορά. Πως έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξης αν τη χρειαστείς. Γιατί καμιά φορά θες και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει στην αναποδιά, βρε παιδιά. Και ο δουλευταράς μαζί εδώ με Rap & Cool. Και ο Καζαμπάκας θα μας πάει τώρα στο διαφημιστικό των 8, των 9.30. Επιστρέφουμε για να πάμε να σχολιάσουμε τι έγινε χθες στην Τούμπα. Τι θες, τι έγινε.
1: Το Μουράτι έχω.
0: Τι θες, πας καμιά μπουνιά τώρα, όχι, το Μουράτι. Ναι.
1: Θέλει μήπως.
0: Τι κάνεις, δεν είναι ραδιοφωνικό αυτό.
1: Θέλει, λέει, ο Μουράτης να βρεθεί με τον Σοηλέδη.
0: Α, ο Μουράτης, ο Μουράτης άμα βρεθεί με τον Σοηλέδη, τον κάνει κόσκινο.
1: Έτσι, το κάνει.
0: Θα στείλει και τα Περιστέρια μετά και τέλος. Κατευθείαν. Λοιπόν, κομψότατο και επιστρέφουμε. Δεύτερο μιωράκι, rap and cool μέχρι και τις 12.
2: Η υγρασία ήρθε ακάλεστη, αλλά οι αφυγρατήρες από το Βιλερί τη διώχνουν χωρίς πολλά πολλά.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.

0: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Χωρίς τέρματα έληξε η μεγάλη αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδος με τη Γερμανία εχθές Κυριακή στην Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Παράλληλα, στον ίδιο όμιλο, η Ολλανδία λήγησε τη Σερβία με 2-1. Αποτέλεσμα που διατηρεί το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και την Ολλανδία στην κορυφή της βαθμολογίας. Πλέον η προσοχή στρέφεται στις δύο τελευταίες αγωνιστικές, με τους διεθνείς να αντιμετωπίζουν εκτός έδρας την Ολλανδία τον 8 βαθμό την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, ενώ τη Δευτέρα 16 του μήνα υποδέχονται τη Σερβία στο Παθεσσαλικό. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της διοργάνωσης, η Ισπανία επικράτησε τη Τσεχία με 3-1 και η Αγγλία διέλυσε την Κροατία με το εντυπωσιακό 7-0. Φόρο τιμή στα 6 αδικοχαμένα ετόπλα πέτυσε χθες η οικογένεια του ΠΑΟΚ, τελώντας το ετήσιο μνημόσυνο στα Τέμπη για τη συμπλήρωση 27 χρόνων από τη μαύρη επέτειο της 4ης Οκτωβρίου. Σύσσωμη ποδοσφαιρική ομάδα και πλήθος κόσμου έδωσαν το παρόν στην τελετή, με τους Άγγελο Αναστασιάδη και Αντρέβη Ερήνια να αφήνουν λουλούδια στο μνημείο της τραγωδίας. Διεθνή λάμψη απέκτησε το νέο ρίσιο εχθές Κυριακή, καθώς οι άνθρωποι του Άρη υποδέχτηκαν στο προπονητικό τους κέντρο την αποστολή της Εθνικής Γερμανίας και τον Γιούργεν Κλοκ. Μεγάλος ενθουσιασμός επικρατεί στις τάξεις του Ηρακλή, καθώς οι οπαδοί του έσπασαν το φράγμα των 3.000 εισιτηρίων διαρκείας, δείχνοντας έμπρακτη πίστη στο νέο ξεκίνημα υπό τις οδηγίες του Βάλτερ Ματσάρη. Ιδανικό ποδαρικό έκανε ο ΠΑΟΚ το Σάββατο στην πρεμιέρα της Basket League, φεύγοντας με το διπλό από τη Μύκονο με 88-85. Αντίθετα, ο Άρης γνώρισε την ήττα την ίδια μέρα στην Καρδίτσα από την τοπική ομάδα με 74-68. Ιτήθηκε χθες Κυριακή και ο Ηρακλής στο Ιβανόφιο, λυγίζοντας από την πίεση του Ολυμπιακού, που επικράτησε με 78-68. Κυρίαρχες εμφανίσεις πραγματοποίησαν οι υπόλοιποι ισχυροί του πρωταθλήματος, με τον Παναθηναϊκό να συντρίβει εχθές και κλεισμένων των θυρών τον Βίκο Ιωαννίνων με 103-74. Το Σάββατο η ΑΕΚ νίκησε το Μαρούσι με 91-70, ο Κολοσσός Ρόδου κατέβαλε τη Δόξα Λευκάδας με 91-75, ενώ το Περιστέρι πέρασε από την Πάτρα κερδίζοντας τον Προμηθέα με 94-88. Επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ είναι για την τρέχουσα σεζόν ο Ντονάτας Μοτιογιούνας, με τη διοίκηση της ομάδας να ανακοινώνει τις συμφωνίες συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
3: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
10: Ο κορυφαίος καφές του Coffee Island είναι γνωστός. Όμως το Coffee Island της Μάρκου Μπότσαρη 137 και ο τέταρτος καφές κερασμένος. Σωστά άκουσες. Στο δικό σου Coffee Island στη Μάρκου Μπότσαρη 137 ο τέταρτος καφές κερασμένος από εμάς. Σε περιμένουμε. Delivery 2310-915149.
11: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρους, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
12: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
13: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
14: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
15: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas.
16: Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas, Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
17: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
18: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
19: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
21: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
20: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
21: Ποιος εγώ?
20: Ύφεστε, σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
21: Και ejectionservice.gr.
20: Lease Access.
22: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Για σένα που είσαι επαγγελματίας, υδραυλικός, μηχανικός, μηχανολόγος ή κατασκευαστής, με τη Δημάκης η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ. Μπαίνεις στο πιο σύγχρονο B2B e-shop της αγοράς και βρίσκεις εύκολα χιλιάδες προϊόντα θέρμασης, ίδρευσης και κλιματισμού, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, όπου και αν βρίσκεσαι. Με αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, δυνατότητα σύγκρισης προϊόντων, άμεση παράδοση και προσωποποιημένες λύσεις πελατών για καλύτερη οργάνωση, επιλέγεις, παιδιά, πάντα τη σωστή λύση για κάθε έργο σου. Δημάκης, παιδιά, έτσι. Η σίγουρη επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Στα 45 μετά τις 9, μποντζόρνο ατούτη σε όλα τα φιλαράκια μας. Ραπ εν κούλ ακούτε, ποια σ' αρέσει πάλι ρε, ποια σ' αρέσει.
1: Αυτή η μακροσκελέ...
0: Ποια μακροσκελέ, τι μακροσκελέ, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Τετραγώ μακρομούρα.
0: Ποιος, ο Βασάλος.
1: Βασάλος είναι φίλος.
0: Φίλος ο Βασάλος, τι είσαι, βοηθός του και αυτού, γιατί βλέπω όλο με ωραίο στρίβεσαι. Βασχαλάκης φίλος, Βασάλος φίλος, βοηθός γόη, ε. Πατσιμπολογάς.
1: Όχι, να κάνω με τον κοντό, τον Κουασιμόδο, το παίζω εγώ δίπλα του.
0: Εκεί θα τρως εσύ ό,τι καλό υπάρχει και θα τα παίρνει ο άλλος τα... Ποια λες τώρα, α, τη Σίση λες ρε εσύ. Η Σίση ήταν πάντοτε πολύ ωραία κοπέλα. Και από μικρή, παρότι ωραία, είχε τα κιλάκια της, τώρα δυνάτησε πολύ.
1: Καλά έκανε.
0: Αλλά είχε όμορφο πρόσωπο από πάντα.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: μακρύ το...
0: Σ' αρέσει και το κόκκινο το μαλλί, αυτό σ' αρέσει, βέβαια. Που στάρεις. Έχει στυλ, έχει τύπο.
1: Όχι σαν την άλλη τη Βούλγαρη, την αντιπαθητική.
0: Βούλγαρη, ποια είναι η Βούλγαρη. Α, τη Μελαχρινή, ναι.
1: Αντιπαθέστατη.
0: Γιατί υπάρχει βουλγαράκι.
1: Μια χαρά είναι.
0: Κούκλα. Και πολύ καλό παιδί και τον έχει τον Φωτάρα. Χάρη μας.
1: Γιατί
0: να
1: μην τον έχει, αφού τον περνάει 12 χρόνια, δεν τον έχει.
0: Α, σιγά μην τον περνάει 25.
1: 12 τον περνάει.
2: Εγώ νόμιζα Κωστή προηγουμένως εννοούσε τη Βάλια, την ξανθιά εκεί πέρα που είναι,
0: ναι,
2: στο πάνελ.
0: Α, η Βάλια είναι αυτή. Που έλεγα. Ναι.
1: Πόσο είναι ρε, ο Ιωαννίδης.
0: Ο Ιωαννίδης είναι.
1: Πότε είναι γεννημένο.
0: 26 χρονών είναι ο Ιωαννίδης.
1: Αυτή δεν είναι 36, 37.
0: 26.
1: Πόσο είναι.
0: 12 είπε.
1: Πάρε
0: σύνταξε αυτά, αγόρι μου.
2: 35 είναι η Βουλγαράκη.
0: Άρα,
2: αν δεν κάνω λάθος.
0: 9 χρόνια διαφορά. Σιγά τα ΟΑΣ.
2: Αν δεν κάνω λάθος.
1: Για
2: δες
1: πώς
2: είναι.
0: Πώς περίμενε τώρα, μισό. Βουλγαράκη ηλικία.
2: Για πάτε να θέμα.
0: Ελένη τι λένε, πώς λένε.
1: Ναι. Ελένη τι λένε.
0: Ελένη. Λοιπόν, Ελένη Βουλγαράκη.
1: Αυτά ο Μπάκας τα ξέρει απ' έξω για να κάνω τα.
0: Άμα δεν έχεις να κάνεις τίποτα άλλο ζωή σου, 36. 1,62 boy.
1: Δεν έχει να κάνεις τη ζωή του. Ο Μπάκας έχει επιχείρηση, ρε.
0: Ποια επιχείρηση του μπαμπά.
1: Γιατί σε πειράζει, να πούμε τον μπαμπά.
0: Και εγώ πάω στον μπαμπά και κάθομαι, μια χαρά.
1: Τι.
0: Επιχείρηση του μπαμπά. Άσε μας μωρέ τώρα. Ασχολούμαι εγώ τώρα κουτσομπόλης με την ηλικία που πιάσε.
1: Ξέρεις τι δουλειές παίρνει. Ξέρεις με ποιους κάνει παρέα.
0: Σιγά σε θίξαμε τον ψυχογιό. Σιγά.
1: Ξέρεις τι νούμερα κάνει. Άσε ρε τώρα.
0: Τι νούμερα κάνει.
1: Τι νούμερα κάνει.
0: Τον έβαζε να κάνει μόνο του.
1: Πρέπει μόνο.
0: Μόνο του πρέπει.
1: Εσύ κάνεις μόνος σου.
0: Πώς σε κάνω.
1: Πού κάνεις μόνος.
0: Όλες εκπομπές μόνος.
1: Για πες με μόνος που κάνεις.
0: Όλες μόνος.
1: Τι χθες έκανες μόνος σου.
0: Είχα το Ζακ τεχνικό δίπλα.
1: Ζακ τι δεν. Μιλάς. Ας το Ζακ.
0: Ναι, ποιον.
1: Τι μόνος.
0: Το. Στα τσαλάβι το Λίτσκα. Τι.
1: Ο Λίτσκας.
0: Ναι.
1: Πας μόνος σου.
0: Εντάξει, θα έχουμε κάποιον δίπλα.
1: Πολύ. Πώς θα έχουμε. Και εγώ έχω τον Μπάκα.
0: Έχεις τον Μπάκα.
1: Προσβαρά μιλάς.
0: Και τον Τόλιο, γιατί τον τρώσε τον Τόλιο.
1: Το ψυχοπαίδιο σου. Ψυχοπαίδια.
0: Γιατί τα τρώσε τα ψυχοπαίδια σου. Λοιπόν,
2: πάμε να δώσουμε γκάλωπ και κίνηση.
0: 36-26, 10 χρόνια. Άρα 12 που είμαι πάλι εκτός.
1: 10 χρόνια.
0: 10 χρόνια διαφορά.
1: Μεγαλύτερη γυναίκα και δεν θα σε έχει τα όπα-όπα.
0: 9 Μαρτίου.
1: Και δεν θα σε έχει τα όπα-όπα.
0: Και είναι και εχθής, είναι και ευαισθητούλα.
1: Δεν θα σε έχει τα. Τι είναι, λέει, εχθής, είναι ευαισθητούλα. Ξέρεις και από ζώδιο δηλαδή.
0: Πώς, δεν ξέρω, πώς κάναμε τα κονέ.
1: Δηλαδή τι θα ήταν άμα δεν ήταν ευαισθητούλα δηλαδή.
0: Η χθής είναι ευαίσθητη.
2: Υδροχός. 15 Φεβρουαρίου.
1: Όλοι βλαμμένοι είναι υδροχόοι.
2: Και εσύ υδροχόοι είσαι, Κωστή, και ο Ρασβάν.
0: Και όχι μόνο, υδροχόοι είστε, περιπτωσάρες και η μάνα μου. Έτσι, περιπτωσάρες μεγάλες είστε.
2: Οι πιο επιτυχημένοι άνθρωποι είναι υδροχόοι.
0: Είστε πετυχημένοι. Στη δουλειά σας, κορυφαίοι.
1: Σε τι είναι επιτυχημένοι.
2: Στο κομμάτι της δουλειάς είναι πιο
0: επιτυχημένοι. Στο κομμάτι της δουλειάς είναι επιτυχημένοι υδροχόοι, μην την ψάχνετε.
1: Στα άλλα όμως δεν είναι.
0: Στα άλλα τα κάνετε ανάκατα, γι' αυτό είστε λίγο
2: περίεργοι. Λίγο της ανακατοσούρας.
0: Ναι, είστε της ανακατοσούρας, ναι. Χάρη μας.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους, να δώσουμε και δύο χρηστικά
1: λοιπόν,
2: για το βραδάκι.
1: Συμπαράσταση στη Μηχανιώνα στους φίλους του Μουράτη, τους καπεταναίους, που διαμαρτύρονται για το πετρέλαιο. Και συμπαρίσταμε, είμαι ενάντια στο Μητσοτάκη, δώσε τους λεφτά. Δώσε στους επαγγελματίες λεφτά. Και τα μαγαζιά αυτά θα έχει πάρτα παλού.
0: Άρε Μουράτη, τι κάνει ένα μπουκετίδι στα νεανικά χρόνια, εφόρου ζωής μετά, τελείωσε όλα τα λέμε, Λουκούγκα, αποκλεισμός στους ψαράδες, να το χαμός και στην
1: Πειραιά,
0: στον Πειραιά.
1: Πύλη ε1.
0: Στην Πύλη ε1.
2: Και χθες το άμα κάποιος περνούσε στην παραλία μια βόλτα εκεί που ήταν και οι Γερμανοί. Ήταν και οι Γερμανοί, είχε και, ναι, είχε, ναι, και κόσμο. Οι οποίοι Γερμανοί πήγανε πρωτύτερα να δουν Φίνικα Τούμπα.
1: Αυτούς.
0: Τι εννοείς πήγαν να δουν Φίνικα Τούμπα.
2: Εδώ στην Τριανδρία έπαιζε ο Φίνικα Τούμπα σε Εθνικό Σπηλέας και είχε 5-6 Γερμανούς.
0: Εντάξει, θα ήταν, είδαν ανοιχτό εκεί και θα τσέκαραν.
2: Για πες κοστί αυτούς.
0: Τους Γερμανούς.
1: Τους αυτές τις ομάδες. Τις υποστηρίζουμε.
0: Ναι, ταξιτζίδες, φορτηγατζίδες, ψαράδες.
2: Μα είναι αλυσίδα είναι.
0: Τους αγρότες δεν τους στηρίζουν. Οι αγρότες. Γιατί δεν στηρίζουν τους αγρότες και στηρίζουν τους ψαράδες, τίνο μου.
1: Γιατί τα έχουν πάρει χοντρά τόσα χρόνια.
0: Πήρανε τα επεκεπέτα.
1: Τα κάνανε πόρσε μόρσε, δεν τους στηρίζω.
0: Τα κάνανε κεράσι ποτάκι.
1: Δεν τους στηρίζω
2: τώρα. Τι θα σου πήγαινε μια βάρκα.
0: Όντως πάντως, δηλαδή δεν έχει στηρίξει τη βάρκα. Αυτός θα είχε βουλιάξει από την πρώτη κουπιά, θα είχε βουλιάξει. Θα αναποδογύριζε. Πάντως όντως
1: οι αγρότες. Οι αγρότες τα οικονόμησαν.
0: Έχουν ταυτιστεί και με κεράσει ποτάκι και με γούστα. Οι ψαράδες καημένοι τίποτα.
1: Τι άμα, θα βάλω τον αγρότη με τον ψαρά το ίδιο.
0: Ναι,
1: κυνηγός. Κυνηγοί.
0: Ναι, κυνηγοί, ελάτε να μας πάρετε.
1: Κυνηγοί, να μην το πω στο ράδιο.
0: Μη.
1: Τα λέω αλλού. Να μην τα πω στο ράδιο και έχουμε θέματα.
0: Λοιπόν, χάρη μας, για πες μας.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους. Όπως είπε και ο Κωστής, είμαστε μαζί με Αλής και όλες τις ομάδες οι οποίες διεκδικούν το δίκαιο τους. Στο περιφερειακό, όσοι κινούνται με κατεύθυνση ανατολικά από το ύψος της Τριανδρίας και έπειτα θα δουν σημαντικές καθυστερήσεις. Στο κέντρο, η Τσιμισκή και η Εγνατία με προβλήματα στην κίνησή τους. Επίσης, στο τρίγωνο εκεί στα δικαστήρια, χαμηλές ταχύτητες, όπως και σε Βασιλίσσης Όλγας. Αυτά σε ό,τι είχε να κάνει με την κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους. Να δώσουμε όμως, γιατί όσοι κινηθούν το βράδυ στην πόλη, θα χρειαστεί να γνωρίζουν ότι θα υπάρξουν κάποιες εργασίες και αποκλεισμοί.
1: Για πες μας εκεί πέρα, πού να μην πάμε.
2: Στον δρόμο, λοιπόν, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τροχέας, και σήμερα και αύριο από τις 11.30 έως 5.30 τα ξημερώματα, δηλαδή 11.30 σήμερα το βράδυ και 11.30 αύριο, θα υπάρξει αποκλεισμός σε συγκεκριμένα σημεία της περιφερειακής. Μεταξύ των ανισόπεδων κόβων K10 στα Κωνσταντινοπολίτικα και K9 στην Τούμπα με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Οπότε όσοι πηγαίνουν στον περιφερειακό με κατεύθυνση δυτικά θα μπαίνουν από τα Κωνσταντινοπολίτικα και θα βγαίνουν μετά.
1: Το 9 τον έκανε το Σάλιαγκα, άμα ο Λάσπη τον έκανε.
0: Μια χαρά ήταν ο Σάλιαγκας.
1: Τι να κάνει, το διέλυσε.
2: Πήρε την κάρτα όμως, δεν παίζει στο επόμενο με την Ολλανδία.
1: Τα πετρέλαιο, εξαριστερά τη
0: Φράιμπουργκ είναι αυτός ο παίκτης, είναι εξαιρετικός. Είναι εξαιρετικός.
1: Στα τελειώματά του λίγο ήταν.
0: Είχε θέματα σε
1: μπερδεματάκια να πούμε.
0: Κάνει τρομερή.
1: Αλλά ο Σάλιαγκας πρέπει να κάνει δύο φορές σε μετό να πούμε.
0: Ο Σέρχατ.
1: Ναι.
0: Για τον Σέρχατ. Βέβαια, εμένα άλλο με πέταξε τα ματιά έξω από τη Γερμανία, θα τα πούμε σε λίγο.
2: Λοιπόν, και μια σταλιά των γκαλοπάκι μας, το οποίο τρέχει και έρχεται να ταιριάξει πάνω στην αναμέτρηση εθνικής. Τόσο με τη Γερμανία όσο και στο παιχνίδι με την Ολλανδία και τη Σερβία. Θέλω να μας πείτε ποιος κατά τη γνώμη σας ήταν ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της γαλλονόλεξης στα 4 παιχνίδια. Mm. Βάλαμε 4 επιλογές. Προσπαθήσαμε να τα πετύχουμε.
0: Κάποιους αδικούμε. Εντάξει. Ξεκάθαρα κάποιους αδικούμε.
1: Ποιους αδικούμε.
0: Αλλά συνολικά.
1: Ποιον αδικούμε.
0: Εγώ θα έβαζα και Φώτιο Ανίδη σε αυτό.
1: Ναι, ποιον αδικούμε άλλο δηλαδή. Ποιοι ήταν καλύτεροι.
0: Για πάμε λίγο να δούμε.
2: Κοίταξε. 4 επιλογές, Κωστή μου. Πρώτη, ξεκινώντας από πίσω, Τζολάκης.
1: Δεν είναι.
0: Πρέπει, ναι. Δεν βάλε. Έβγαλε και
1: δεν γκολε με δυο μπάτσε τώρα.
0: Υπέροχος, θα
2: όπου χρειάστηκε σε δύσκολε, σε εύκολε φάσει.
1: Έβγαλε ένα χαμηλά, ένα.
0: Ρε, ο σε μια είναι world class πλέον.
1: Σε μια κομπίνα που κάνανε κάτω χαμηλά.
0: Στο φάλ, φάλ, ναι, ένα φάλ που ήταν.
2: Συνεχίζουμε με τα μετόπιστεν Τσιμίκα. Μεγάλη συνεισφορά.
0: Και έβγαλε και αρχηγηλίκη ο Τσίμι. Ήταν δηλαδή.
2: Και σε όλα τα μάτσα.
0: Η ηγετική του η παρουσία. Εκτός του αγώνα, ρε παιδί μου, τον έβλεπες ότι ήθελε να βγει μπροστά ο άνθρωπος.
1: Καλά.
0: Πολύ ωραίος ο Τσίμι.
1: Στη Λίβερπουλ έπαιξε, δεν βγει μπροστά.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Ναι. Και το έκανε όμως. Ναι. Φάνηκε.
1: Άμα δεν βγει μπροστά, αυτό σου έβγαινε εγώ.
0: Έχει κάνει ασίστ, έχει κάνει τρεξίματα, έχει κάνει μανουριές, έδωσε μονομαχίες. Τσίμι οπωσδήποτε.
2: Τρίτη επιλογή ο Μαυροπάνος.
0: Και αυτός μαγικός.
2: Ο αγαπημένος του Κωστή, νομίζω.
1: Ναι, είναι ο αγαπημένος μου. Ναι. Γιατί και ψηλά και χαμηλά έχει κερδίσει όλες τις μονομαχίες. Πηγαίνει στην μπάλα πρώτος.
0: Τίποτα, κτίνος. Κτίνος και
1: τα
0: ο
1: πρώτα
0: Μαυροπάνος.
1: Του μέτρα, όταν τον πρώτο είδα, ήταν αργός, είναι γρήγορος.
0: Τα έχει βελτιώσει τώρα.
1: Βέβαια,
0: τώρα μιλάμε για ένα κορμί 94, πόσο είναι.
1: Σοβαρά μιλάει τώρα. Είναι για τσάμπιο, είπε ο Μαυροπάνος.
0: Όχι, όχι,
1: ο Μαυροπάνος είναι αλφα-εθνική.
0: Θα φύγει, όλοι έχουμε μια χρονιά που λίγο κάπως την πατάμε. Θα φύγει, του χρόνου θα τον πάει, θα πάει σε μεγάλο κλαμπ. Δεν θα
2: και τέταρτη επιλογή έχουμε βάλει τον Βαγγέλη τον Παυλίδη.
0: Και αυτός, εντάξει, και αυτός αν δεν έβγαλε ηγετήλα, εντάξει.
1: Ο
0: έκανε
1: Παυλίδης
0: το 9, το 10, το 8, το 6.
2: Δημιουργούσε, κρατούσε,
0: έπαιζε,
2: μάρκαρε.
0: Όλες τις θέσεις του άξονα. Η Μπενφίκα, όπως είπες και εσύ,
1: Θα έπρεπε να πάρει
0: θα πρέπει
1: και
0: να διαμαρτυρηθεί και να πει: παιδιά, εγώ center for έχω. Μην τον τεντώσετε τώρα.
2: Το μόνο που θα έβαζα εγώ σαν έκπληξη, ναι, αν μπορούσα να πω, εγώ τον Ανδρούτσο. Και τον Ανδρούτσο θα έβαζα, παιδιά.
0: Ο Ανδρούτσο απλά σε όσα
2: παιχνίδια έπαιξε, ήταν καθοριστική η παρουσία του.
1: Ο Ανδρούτσο θα το θυμάται αυτό το τουρνουά.
2: Ήταν καθοριστική η παρουσία του.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, αν έπρεπε να διαλέξω έναν.
0: Ήταν που... το ξεπέταγμα στα μάτια όλων των Ελλήνων ότι πλέον δεν είναι ένα χαφ τη σειρά, είναι ένα χαφ top level.
2: Ναι. Και. Ενώ μπορεί να λέμε. Μπορεί να λέμε.
1: Level.
0: Θα φύγει από τον Όφη.
1: Ναι.
0: Α, πάει στο Ολυμπιακό.
1: Γιατί, και γιατί να τον πάρει τώρα ο Ολυμπιακό για να μην τον κράταγε.
0: Γιατί είναι παιδί γέννημα θρέμα του Ολυμπιακού Ανδρούτσο. Όπω και αν το κάνουμε τώρα, φίλε. Έχει μεγάλο, εγώ... εκεί έπαθε την μπάλα.
1: Εγώ αν ήμουν Ανδρούτσο και με ζητούσε, α πούμε, η ΑΕΚ.
0: Θα πήγαινε. Εγώ θα τον έλεγα στον Πάοκ.
1: Και στον ΠΑΟΚ ακόμα του έλεγα.
0: Ναι, αλλά πάνε τώρα αυτά, ναι, τα παιδιά τώρα. Γιατί... γέννημα θρόνα από τα τσικού από 9 χρόνια. Σε πάνε
1: με τον άλλο τον.
0: Ναι, ο Ολυμπιακό δεν το φέρθηκε
1: τον
0: καλά.
1: Τον αργοβλέμμα τον Μάρτη με τα ουίσκι να πούμε.
0: Δεν το φέρθηκε καθόλου
1: με
0: καλά.
1: Με πέταξε δεξί μπάξε να γυμνάζουμε με τη δεύτερη ομάδα και απάγω στον Ολυμπιακό. Ούστα από εκεί.
0: Και δυστυχώ χθε διαπίστωσα ότι ο Ανδρούτσο είναι σχεδόν 30. 29 χρονών.
1: Πάει η ζωή μου άδικα και από τα άδικο στο κρίμα.
0: Δηλαδή για να καταξιωθεί. Και άλλο η θέση του τερματοφύλακα που μπορεί να το αποδεχτώ. Αλλά ένας παίκτης που είναι στα χαφ, δεν γίνεται να μην δε φανεί στα 23-24. Πήγε στον Όφη για να φανεί ο άνθρωπος, έτσι. Και έκανε το ξεπέταγμα και ευτυχώς τον είδε ο Γιωβάνος που σε αυτά είναι πολύ καλός. Και είναι δίκαιος και τίμιος.
1: Και στο κουτσάρισμα καλός, επειδή αργεί.
0: Συναργοπορία έχει ένα θεματάκι. Εντάξει, να κάνουμε κριτική. Δεν θέλει να τα πούμε όλα όπως.
1: Και τι είμαι εγώ, εγκόμενο του Γιωβάνου, δεν του κάνουμε το καλό.
0: Αυτό λέμε. Αυτό
1: αλλά
0: λέμε.
1: Κουτσάρισμα.
0: Κουτσάρισμα
1: στο Παναθηναϊκό τέτοια δεν έκανε.
0: Δεν έκανε λες. Ίσως είναι, τη νιώθει πιο ομάδα του αυτή με την εθνική. Νομίζω, και φαίνεται ότι είναι και προστατευτικός με τα παιδιά, με το παραμικρό. Γι' αυτό πιστεύω ότι έγινε χθες.
1: Είναι και το ηλικιακό.
0: Δεν ξέρω, τους βλέπεις σαν παιδιά.
1: Σαν
0: τους...
1: παιδιά, ναι. Βέβαια.
0: Χθες βγαίνει ο Μαυροπάνος π.χ. γιατί ένωσε για λίγο ήταν πεσμένος και λέει κατευθείαν να το αλλάξουμε το παιδί.
1: Δεν πάει τίποτα. Θύμωσε.
0: Ναι, γιατί ο Μαυροπάνος ήταν μια χαρά εν τέλει. Αυτό καταλάβαμε όλοι στο γήπεδο.
1: Εντάξει.
0: Νομίζω το είπε κιόλας ότι ήταν μια χαρά ο Μαυροπάνος, αλλά φοβήθηκε μην τραυματιστεί κατευθείαν να τον πετάξει
1: έξω.
0: Όπως έκανε με τον Τζόλι, τον προστάτευσε. Όπως κάνει ο Μαυροπάνος, ναι.
1: Ο Μαυροπάνος εκείνη την ώρα μπορεί να θύμωσε, αλλά μετά τον ντουσα σου λέει με προστάτευσε.
0: Με προστατεύει, ακριβώς. Πάντως, μια που είπαμε για τον Βαγγέλαρο του Παυλίδη, ήδη από χθες και όλο αυτό το διάστημα έχουμε σιρήνες από την Premier League, από δύο μεγάλα κλαπ, Τότεναμ και Αστον Βίλα.
1: Η Τότεναμ δεν πήγαινα.
0: Ούτε κι εγώ.
1: Θα μένα στην Πεφίκα χίλιες φορές. Στην Άστον Βίλα το συζήταγα.
0: Μπράβο. Ακριβώς έτσι. Ναι. Άστον Βίλα το συζητάω γιατί έχει έμερη προπονητή. Είναι σοβαρό κλαμπ, σταθερότητα. Champions League παίζει. Δεν γίνεται να μην δεν παίζει.
1: Όχι, όχι, όχι,
0: Champions League. Ο Παυλίδης.
1: Ο Παυλίδης.
0: Όλοι πρέπει να παίζουν αυτή τη Champions League.
1: Ο Παυλίδης αδικείται. Είναι άτυχος γιατί είναι αρχή της χρονιάς. Αυτές τις εμφανίσεις φαντάζομαι να τις έκανε με τελειωμένο συμβόλαιο 30 Ιουνίου, Μάρτιο-Απρίλιο. Θα γινόταν επανδεσία.
0: Και ο Τετέι έμεινε εκτός. Μήπως γιατί έχει ντερμπί με Ολυμπιακό, λέει εδώ ο πονηρός ακροατής μας. Γενικώς λέει μισό... του Παναϊκού τους προστάτεψε.
1: Γιατί το Ρέτσο, γιατί δεν τον έβαλε τότε.
0: Καλά σου λέει ρε φίλε. Γιατί είστε τέτοιοι τώρα, δηλαδή
1: τότε
0: αμέσως.
1: Προστάτευσε
0: όλοι γιατί... βάζετε τις ομάδες
1: και
0: πάντα
1: εγώ λέω σαν Παναθηναϊκός, προστάτευσε το Ρέτσο.
0: Ναι.
1: Άμα ακριβώς. Το πάμε έτσι, το έργο.
0: Να στείλουμε την καλημέρα μας στο Σινικό Τείχος. Μας ακούει εκεί ο Γιώργος, ο οποίος λέει: ανεβαίνω και σας ακούω το ίντερνετ. Πρέπει να το κάνεις cool, το αξίζει, στην Κίνα αξίζει. Γιώργαρα, μακάρα μας αξιώσει ο Θεός.
1: Ποιος θα σε αξιώσει ο Θεός?
0: Τι?
1: Να, τι?
0: Να πάμε στο Σινικό Τείχος.
1: Και άμα πας στο Σινικό Τείχος να δώσεις 10.000, τι έγινε?
0: Θα ταΐσω κι άλλο την ψυχούλα μου και το μυαλουδάκι μου. Αυτά θα μας μείνουν φεύγοντας, Δίνω, γιατί όπως σου είπα, ναι, γυμνοί ερχόμαστε, γυμνοί φεύγουμε. Δεν μας ανήκει απολύτως τίποτα. Μόνο οι αναμνήσεις μας ανήκουν και οι εμπειρίες και οι παραστάσεις.
1: Γιατί
0: μας.
1: Δεν το βάζεις στο Google να το δεις στο Σινικό Τείχος? Πρέπει να πάτε το.
0: Άλλο ρε φίλε, να το δάμα είναι ρε φίλε, κάτσε και βλέπε τσόντες κάθε μέρα. Μην πας με γυναίκες.
1: Ναι.
0: Μην πας με γυναίκες, αυτό μου λες τώρα. Βάλε, βλέπε αυτά τα you home porn, πώς τα λες που τα βλέπεις.
1: Καλά και αυτά.
0: Και μην ασχολείσαι, μην πας με γυναίκες, δεν χρειάζεται. Έτσι είναι.
1: Πάει, λέει στο Σινικό Τείχος.
0: Ναι, πάρα πολύ καλός ο δεξιμπάκ της Φράιμπουργκ ο Τρέ. Πάρα πολύ καλός, όχι καλός.
1: Ο Στόπερ δεν μ' άρεσε
0: λοιπόν,
1: το δύο.
0: Πάμε να το πιάσουμε λίγο το ματσάκι σιγά σιγά.
1: Τι να πιάσουμε και 59
0: το ματσάκι. Δεν έχει σημασία, το πιάσουμε και μετά, συνεχίσουμε. Λοιπόν, ξεκινάει με κάποιες αναγκαστικές αλλαγές ο Γιωβάνοβιτς. Βάζει μέσα Κιζηρίδη.
1: Δεν φάνηκε.
0: Ο οποίος έκανε την τρίπλα ολόιδια. Κάναμε δηλαδή σε δύο παιχνίδια τους Γερμανούς 4 βαθμούς και 2 ποδιές. Έτσι. Ο οποίος έκανε την τρίπλα ολόιδια. Κάναμε δηλαδή σε δύο παιχνίδια τους Γερμανούς 4 βαθμούς και 2 ποδιές. Έτσι.

0: γράφουν εφημερίδες για να κάνουν θέματα. Έτσι. Καμία απολύτως παρέμβαση, απλά ο Καρέτσας τέντωσε κι αυτός. Και αν κάτσεις και το σκεφτείς, είναι 4 απαιτητικά μάτς με ταξίδια σε 11 μέρες.
1: Έλα ρε.
0: Γαλακτικό οξύ 0. Μέχρι να το ανεβάσουν κατεβαίνει.
1: Έμαθε το γαλακτικό.
0: Το έμαθα. Τι να κάνω.
1: Το έμαθε το γαλακτικό. Στα 49 το έμαθε το γαλακτικό.
0: Τώρα το έμαθα ρε.
1: Πότε το έμαθα.
0: Έχουμε δεκαετίες. Απλά τώρα το θυμήθηκα και το ανέφερα.
1: Έμαθε το
0: 4 μάτς σε 11 μέρες.
1: Ναι.
0: Πολλά. Γιατί απαιτητικά μάτς.
1: 18 χρονών.
0: Δεν είναι 18.
1: Πόσο είναι.
0: 28, 30.
1: Ποιο.
0: Δεν έχουμε
1: την πιο. Τον Καρέτσα λες.
0: Α, για τον Καρέτσα σημαίνει συγκεκριμένα. Κοιτάξτε, φίλε, τέντωσε ο άνθρωπος και με την Dortmund προερχόταν και από δια... είχε έρθει και το θέμα του. Πού το πας αυτό που έμεινε εκτός ρυθμού για 10-15 μέρες. Καλά,
1: τις πορτοκαλάδες συνήλθε, τι έπαθε.
0: Καλά, εντάξει,
1: αφιλάτωση.
0: Δηλαδή, εσύ όταν είσαι άρρωστος και επιστρέφεις και την επόμενη μέρα είσαι τούμπανο.
1: 58 δεν με 18.
0: Και 18 να ήσουν. Ναι. Λοιπόν, με Τζολάκι Κουλιεράκι, ο οποίος πήγε αριστερά για να ξεκουράσει το Ρέτσο ή γιατί ήθελε ένα παίχτη που να έχει τη μακρινή πάσα και την είχε ο Κουλιεράκης. Μπήκε λίγο νοθρά στο παιχνίδι, μετά το 20 λεπτό, μετά το 25 λεπτό.
1: Δεν μπήκε νοθρά.
0: Ήταν πολύ καλό.
1: Δεν ήξερε που πατούσε, μετά ανέβηκε.
0: Τσιμίκας αριστερά.
1: Πώς.
0: Πήρε κάρτα, Σάλιακας δεξιά.
1: Τον έκανε μια τρίπλα ο Άρος και το Τσιμίκας. Άμα έπαιζε η μπάλα από εκεί, από την άλλη έπαιζε η μπάλα.
0: Έπαιζε από την πλευρά του.
1: Από την άλλη έπαιζε η μπάλα.
0: Του Σέρχατ.
1: Ναι. Αλλά ο Κλόπ εκεί έπρεπε να τον κυνηγήσει τη δεύτερη του Τσιμίκα. Τέλος πάντων βρήκε τρύπα εκεί με τον Σάλιακα. Τον έκανε άλλο αλτίο κάτω. Αλτίο κάτω έκανε. Όποτε πήγαινε η μπάλα εκεί.
0: Κιζηρίδη
1: με 4-4-2 δεν μπορούσε να ντουμπλάρει κάποιο σκάφο να τον βοηθήσει.
0: Δεν ντουμπλάρα, ναι. Αυτή
1: δεν μπορούσε να κάνει.
0: Δεν ντουμπλάρα και τον άφηναν συνέχεια εκτελεστικά.
1: Τον άφηναν μόνο το ένα μέρο.
0: Αλήθεια λες εδώ.
1: Και την πάτησε.
0: Κιζηρίδη, Ζαφίρη, Κουρμπέλη, Μασούρα η τετράδα.
1: Μέτρια.
0: Δεν ξεχώρισε κάποιο.
1: Μέτρια τετράδα.
0: Από αυτού του τέσσερι.
1: Ο Μασούρα θα το έκανε τον κόλ με
0: τρία. Λίγο ναι. Ίσω ο Κουρμπέλη καλύτερο. Ναι. Ένα τσικιντάν παραπάνω.
1: Δεν μπορεί να έχει τα χαφ καλύτερο παίκτη τον Κουρμπέλη. Έχει προβλήματα εκεί τότε.
0: Και Ιωαννίδης Παυλίδης.
1: Πεδαράδες. Ο νούμερο 2 στόπερ ο Μαύρος ταλαιπωρήθηκε πολύ από τον Ιωαννίδη.
0: Ότι αό.
1: Τον έπαιξε με χέρια, με αγκώνες, με ιστορίες. Δεν μπορούσε να τον πιάσει. Και αν πήγαινε η μπάλα εκεί πολλές φορές, θα του άλλαζε τα πετρέλαια ο Φώτης.
0: Και να πω. Φώτης. Ο Τάκος μου, να η σύσφυξη σχέσεων η με σύσφυξη. Τον Φώτη. Τον οποίο χθες η Τούμπα τον αποθέωσε τον Ιωαννίδη. Γιατί είδε ένα ταυρί. Να παλεύει επί 88 λεπτά. Εγώ εδώ λέω ότι άργησε ο Γιωβάνοβιτς.
1: Να,
0: να το βγάλει τουλάχιστον από το 80.
1: Ναι.
0: Για να μην πω πιο νωρίς, τουλάχιστον από το 80. Βάλει τον Κοστούλα μέσα, βάλε τον Δουβίκα, ποιο θέλει.
1: Ο Κοστούλας χρειαζόταν γιατί.
0: Χρειαζόταν ο Κοστούλας.
1: Θα
0: έρχονταν
1: και πίσω να, το 4-6-0.
0: Να μαρκάρει, το 4-6-0.
1: Το 4-6-0.
0: Μα μετά το 80 πάει για το 0-0. Ξεκάθαρο, αφού σε βολεύει.
1: Τίποτα, γύρισαμε πίσω.
0: Εντάξει, σε βολεύει. Εμένα αυτό με πέταξε στα μάτια είναι βεβαίω, όχι δεν το ξέραμε, ο Παύλοβιτς.
1: Ο Πέντε,
0: ναι,
1: ο οποίος από αμυντικό χαφ πατούσε περιοχές.
0: Έκανε τα πάντα, έβλεψε ένα κορμί, ένα 90.
1: Πατούσε
0: με
1: περιοχές.
0: Με άριστη τεχνική κατάρτιση, ναι. Τρομερό στυλ, δρασκελιές, μαρκαρίσματα, κάλυψη.
1: Και ο άλλος το 8.
0: Ο Μπίσοφ.
1: Αυτοί οι δυο.
0: Εντάξει, και οι δύο είναι παίχτες Μπάγκεν αυτοί.
1: Αυτοί οι δυο τώρα με τον Ανδρούτσο τώρα και τον Αυτόνα.
0: Ναι.
1: Και τον Κουρμπέλη, τα παιδιά και τον Ζαφίρη. Είναι 10 τόνου.
0: Ο Ζαφίρη, βέβαια, πάλι
1: ναι.
0: Αδικημένο.
1: Γιατί, τι έπαθε.
0: Γιατί είναι ο άνθρωπο που τρέχει πιο πολύ από όλου.
1: Δεν ξέρει τίποτα άλλο.
0: Έκανε 14 χιλιόμετρα θα έκανε χθε.
1: Άμα δεν τρέχει 14 χιλιόμετρα.
0: Άμα δεν έτρεχε τόσο ο Ζαφίρη, ναι, θα είχαν περισσότερε τρύπε ναι, και θα ήταν πιο επικίνδυνοι οι Γερμανοί.
1: Βεβαίως.
0: Μην τον αδικούμε. Γιατί
1: αλλά δεν έχει καμία χαφάρα να πάρει κατοχέ να κάνει παιχνίδι.
0: Ο Ζαφίρη θέλει και εδώ, άμα έχω εγώ την κατοχή να την πάρει, να την κουβαλήσει, να την μεταφέρει σωστά να κάνει και
1: την κουβάλα.
0: Χθε είχε ρόλο κυριολεκτικά χαμάλι.
1: Δεν μπορεί, μόνο χαμάλι.
0: Μα χθες ποιος την κουβάλισε, πες μου έναν.
1: Τι να κουβαλήσει.
0: Το πρόβλημά μας χθες ήταν ένα. Δεν είχα έναν άνθρωπο να κρατήσει την μπάλα 3 δευτερόλεπτα να ανεβάσω λίγο τις γραμμές.
1: Αυτό παίζεται από τις άκρες οι Έλληνες.
0: Ναι. Αν υπήρχε ο Τζόλης, νομίζω θα είχε λυθεί αυτό το πρόβλημα 100-0.
1: Μπορεί.
0: Τι μπορεί, είναι ο μόνος που παίρνει την μπάλα και δεν μπορεί να την πάρουν. Θα σε βάλω και μέσα, θα ανεβάσω και τις γραμμές.
1: Τα χάφη είναι το πρόβλημά σου.
0: Στα χάφη είχαμε θέμα, ναι.
1: Του Όφη και τη Τρίπολη και του Αγροτικού Αστέρα τα χάφη ξέχει. Έλα.
0: Ποιο Αγροτικό Αστέρα.
1: Παράδειγμα.
0: Α, παράδειγμα. Ναι. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε το κουβεντολόγιο για την εθνική μας. Πού έχουμε φτάσει βαθμολογία, τι ζητάμε, τι θέλουμε, ποιο είναι το πρόγραμμα, πότε ξαναπαίζουμε.
1: Πότε η διακοπή τώρα, πάω καμιά καβάλα πάλι.
0: Άντε πάλι. Πάλι καβάλα, Πάλι καβάλα.
1: Έχω δουλειές εκεί.
0: Έχεις business, θα φτιάξεις σπίτια. Τι να τα φτιάξει, πάνε κάνε ένα ταξίδι, ρε.
1: Ναι.
0: Α, στα σπίτια, τα κάνει στα σπίτια.
1: Θα τα αφήσω στα παιδιά μου.
0: Και εσύ τα κάνει, τα λε. Άσε, τα παιδιά μια χαρά έχουν σπίτια. Και εδώ και εκεί. Πάνε βόλτε να γκυζυρνά που έλεγε και η γιαγιά μου, Λενάκο, η Σοφή. Αγόρι μου να γκυζυρνά, μου λέει. Άσε, λέει, μην τρελαίνε.
1: Τη γυναίκα σου θα πα βόλτε εσύ.
0: Και με τη γυναίκα μου.
1: Φυσικά. Με ποια με άλλη θα πα.
0: Με φίλου.
1: Με φίλου.
0: Ναι, πάω να δω παιχνίδια. Ποδοσφαιρικά πάω με φίλου. Ναι.

0: αναψυχής πάμε τη γυναίκα μου.
1: Ναι.
0: Ναι, τι.
1: Ωραία, πάρε τη γυναίκα σου πάλι. Μετά, άμα θέλεις αναψυχής, θα πληρώσει ο χορηγός, θα πάμε.
0: Έχει, αθές, είσαι διαθέσιμος.
1: Εμένα μου είπανε.
0: Είσαι διαθέσιμος, να ξέρουμε, παιδιά, είμαστε διαθέσιμοι. Εμένα μου είπανε. Πληρώνει αεροπορικά, ξενοδοχεία.
1: Εγώ ζήτησα πολλά. Εγώ ζήτησα πολλά για να μετακινηθώ. Αν τα δώσουν, πάω.
0: Πότε είναι για τα μάτς της ΑΕΚ?
1: Της ΑΕΚ, ναι.
0: 10 μέρες αν η ΑΕΚ είναι στο Λονδίνο.
1: Ας πάνε.
0: Θα βγάλουν γούστα τα παιδιά εκεί.
1: Ας πάνε.
0: Έτσι. Λοιπόν, έχεις Νόβα?
1: Έχω Νόβα, έχω.
0: Τότε έχεις και ένα καφέ κερασμένο από τα Coffee Lab τότε. Η Νόβα μαζί με τα Coffee Lab γιορτάζουν τον καφέ και στον προσφέρουν εντελώς δωρεάν, χωρίς προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο παντού app, συνδέσου ως Nova χρήστης και ξεκλείδωσε το exclusive Nova deal σου. Γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ερμάνος μου, πάμε σε break. Ραπ και cool, επιστρέφουμε. Τρίτο ημιωράκι. Με εθνική θα συνεχίσουμε. Να δούμε τι έγραψε και η Build. Να βαθμολογήσουμε λίγο παίχτες, να δούμε τι έχουμε κάνει. Θα έχουμε και Γιώργο Πετρίδη για τα μπασκετικά, διότι σήμερα είναι πολύ, είναι G day σήμερα. Είναι η μέρα G. Στο κόμμο θα τα εξηγήσουμε λίγο αργότερα μαζί με τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής στην Α1. Τώρα Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
2: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
2: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλή σας ημέρα. Εκλοβισμένοι παραμένουν μέχρι και σήμερα οι 8 εργαζόμενοι στο φαράγγι της Αμαριάς. Η κακοκαιρία που χτύπησε σφοδρά την Κρήτη προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες, σχηματίζοντας ορμητικά ποτάμια στο μονοπάτι του φαραγγιού, καθιστώντας αδύνατη την επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους. Με τρεις συνεδριάσεις συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Συνολικά αναμένεται να καταθέσουν 26 μάρτυρες. Διεύρυνση συνέχεια για το Πασόκ που ανακοινώνει σήμερα την προσθήκη στο δυναμικό του και μαζί στα πράσινα ψηφοδέλτια τον άβαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί το μεσημέρι με τον ανεξάρτητο βουλευτή για να επικυρώσουν την συνεργασία τους. Άνοιξε το πρωί και πάλι η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21, δίνοντας τους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση ή να ενημερώσουν τα στοιχεία τους, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ. Η προθεσμία για την υποβολή και την αλλαγή στοιχείων ολοκληρώνεται την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στις 6 ώρα το απόγευμα. Η ηλιοφάνεια θα έχει σήμερα η Θεσσαλονίκη όσον αφορά στον καιρό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
15: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
16: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
17: Από το 1995 η Milka Styles είναι το όνομα που εμπιστεύεστε στα είδη γηνής με ποιότητα, design και πολυτέλεια όλα σε ένα. Με μεγάλη διαθεσιμότητα, ανταγωνιστικές τιμές, μεταφορά στην πόρτα σας και δωρεάν αποτύπωση και σχεδιασμό, η Milka Styles ξεχωρίζει και αποτελεί το σημείο αναφοράς στα είδη γηνής, τα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου. Βρείτε μας στο www.milkastyles.gr ή στη διεύθυνση Εγνατία Οδός, περιοχή Δερβενίου Λιτή. Milka Styles, design, ποιότητα και πολυτέλεια από το 1995.
18: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
19: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις πρόμου?
20: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
19: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
20: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
19: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
20: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
21: Επόμενος.
22: Ναι.
21: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
22: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
21: Τώρα προκαλείς, λέγε.
22: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
21: Τι δελτίο, τον 12?
22: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
21: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
22: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
21: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
23: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
24: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
25: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostick Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
26: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
25: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
27: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
28: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
29: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Stichiman, η στιγμή σου ανήκει.
30: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
0: Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
2: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
1: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
2: Α, είπα κι εγώ.
3: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 15 μετά τις 10. Good morning σε όλα τα φιλαράκια μας. Rap and cool στα αυτάκια σας, μέχρι και τις 12 θα πάμε μαζί. Και στην παρέα μας, όπως καθημερινά, ο Δουλευταράς. Έτσι, μιλάμε συνεχώς για Δουλευταρά και μας λέτε, εντάξει, υδραυλικούς και ηλεκτρολόγος, όλοι ξέρουν, αλλά παιδιά, δεν είναι μόνο αυτά. Στο Δουλευταρά βρίσκεις αξιολογημένους επαγγελματίες σε κάθε ειδικότητα, από τα πετσέρ και συνεργεία βιολογικού καθαρισμού μέχρι αλουμινάδες και ολική αναγέννηση, φιλαράκι μου. Στο Δουλευταρά τα βρεις όλα.
1: Τα πετσέρι, πάρ το καμπούτσι.
0: Όχι, δεν ήταν τα πετσέρι. Δεν έδεξες λίγο τα.
2: Καροτσέρι.
0: Καροτσέρι. Λοιπόν, ποιον να ψηφίσετε σε MVP στην αναμέτρηση, για να πάμε λίγο να συνεχίσουμε την κουβέντα μας στην Ελλαδάρα, η οποία.
1: Μαυροπάνω, φίλε.
0: Μαυροπάνω,
1: Ναι, το Μαυροπάνω πάλι. Το Μαυροπάνω θα βάλω. Το Σάλιαγκας παίρνει κάτω από τη βάση.
0: Όχι, δεν παίρνει κάτω από τη βάση. Διαφωνώ ότι παίρνει κάτω από τη βάση.
1: Το άλλαξε τα πετρέλαιο άλλο.
0: Δεν ήξερε πότε το Μαργκάνι. Διαφωνώ ότι παίρνει κάτω από τη βάση ο Σάλιαγκας. Έπαιζε και με κίτρινη όλο το παιχνίδι σχεδόν. Είχε το πιο δύσκολο αντίπαλο γιατί από εκεί φόρτουνα.
1: Και αυτό έλεγε.
0: Εγώ είμαι ανάμεσα σε Μαυροπάνω, Τζολάκη και Ιωαννίδη. Γιατί και ο Τζολάκης όποτε χρειάστηκε ήταν εκεί για άλλη μια φορά.
1: Ο Τζολάκης έκανε μια μεγάλη απόκριση χαμηλά, πολύ δύσκολη.
0: Στην κομπίνα που κάνανε οι Γερμανοί.
1: Ήταν πολύ δύσκολο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο το σουτ και χαμηλά.
0: Η ουσία είναι πάντως ότι η εθνική μας στα 4 πρώτα παιχνίδια του Nations League.
1: Αίτητη.
0: Είναι αίτητη. Δηλαδή, ποιος θα το έλεγε αυτό τώρα, να παίξουμε μέσα έξω με Γερμανία, με Ολλανδία, και Σερβία εκτός.
1: Η Σερβία εκτός είναι δύσκολη.
0: Ναι, η Σερβία χθες λύγησε από τους Οράνιε στο τέλος με ένα γκολ του Ζίρξε. Έχασε 2-1.
1: Η Σερβία δεν την πάρουμε.
0: Άμα δεν την πάρουμε, έχουμε πρόβλημα όμως.
1: Να ξέρεις.
0: Η εθνική για να προκριθεί θα πρέπει, θα πάμε στο Βόλο. Κατέβουμε στο φίλο μας τον Μπέο και να πιούμε και τα τσιπουράκια να δούμε εθνική.
1: Φτιάχνουμε καινούριο ξενοδοχείο, μαμαδά εκεί και μας κάλεσε να
0: πούμε. Άντε, να πέσει, θα κατέβουμε εκεί το δίμηνο.
1: Θα τον πάρω τώρα.
0: Πάρ το μαμαδά, το φιλαράκι μας. Πες να τα κατέβουμε, τσιμπουροκαταστάσεις και τέτοια.
1: Αυτό το
0: διαπιστεύσεις.
1: Τώρα δεν είναι να κλέψω το μάτς να κάνω. Εντάξει, όχι, όχι.
0: Κοίταξε, στα λέμε όλα αυτά, αλλά η εθνική χθες έπαιζε. Χωρίς το βασικό της δεξί μπακ, ένα. Χωρίς το βασικό της δεξί εξτρέμ, δύο.
1: Ποιο είναι ο δεξί.
0: Ο Τζόλης.
1: Αριστερό
0: εξτρέμ. Αριστερό εξτρέμ, sorry. Ναι, sorry. Ναι, αριστερό εξτρέμ, δύο.
1: Αριστερό, ναι, ναι.
0: Και χωρίς το βασικό δεξί εξτρέμ, τρία. Ο Καρέτσας δεν είναι.
1: Ναι.
0: Ωραία, αυτοί όλοι δίνουν.
1: Και χωρίς τον Κωνσταντέλια.
0: Και χωρίς τον Κωνσταντέλια που δεν τον βάζω. Γιατί δεν τον βάζω, γιατί δεν ανοίγει. Για μένα ο Κωνσταντέλιας θα επιστρέψει κάποια στιγμή. Το πιστεύω αυτό που
1: γιατί
0: λέω. Θα το δεις ότι θα επιστρέψει.
1: Πώς θα επιστρέψει.
0: Θα το δεις. Δεν τον βάζω γιατί είναι τραυματίας αυτή τη στιγμή και ούτως άλλως δεν θα έπαιζε.
1: Θα έτσι επιστρέψει κάποια στιγμή.
0: Κάποια στιγμή θα επιστρέψει. Είχε πει ότι σε αυτά τα μάτς θα έκανε ένα ρεπό. Εγώ το σέβομαι. Μπορεί να νιώθει καλύτερα μετά από 6 μήνες και να πει: παιδιά, εφόσον με φωνάζετε, δεν το έχει δει ξανά. Δηλαδή, εσύ από ανθρώπους ποδοσφαιριστές να λένε: σταματάω για λίγο και επιστρέφω. Κάτω φορές το έχουμε δει.
1: Καλά, οι λόγοι είπα εγώ είναι άλλοι.
0: Εντάξει, εσύ άσου λόγους. Εγώ λέω ότι θα επιστρέψει πάντως κάτι. Είχα απουσίες επομένως κομβικές θες. Πάρα πολύ κομβικές. 8 βαθμούς η Ελλάδα, 8 η Ολλανδία.
1: Άδικο.
0: Γιατί άδικο.
1: Η Ολλανδία καλύτερη ομάδα.
0: Για σα μα κέρδιζα.
1: Δεν μας κέρδισε.
0: Ας κέρδισαν τους Γερμανούς.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή. Άδικο, ξεάδικο.
1: Θα κερδίσουν εμάς.
0: Ποιοι.
1: Οι Ολλανδοί.
0: Βιάζεσαι. Θες να πάμε καμιά Ολλανδία.
1: Ποιος πληρώνει, ρε κουμπί.
0: Εγώ δεν
1: δίνω δεκάρι.
0: Έχεις χίλιους δυο χορηγούς. Πες χορηγούς, παιδιά, πληρώστε. Σας κάνουμε και ένα-δυο βιντεάκια και τελείωσε. Τι άλλο θες.
1: Αυτό, αν είναι έτσι.
0: Έτσι, ναι.
1: Δεν δίνω δεκάρα.
0: Δεκάρα τσακιστή.
1: Σέντς.
0: Σέντς, παιδιά, δεν δίνουμε. Ναι. Λοιπόν, προέχει πάντως το μάτς. Πρώτα παίζουμε εδώ, χάρη, ή πρώτα Ολλανδία. Νομίζω
1: εκεί,
0: ότι πρώτα παίζουμε Ολλανδία. Ναι.
1: Εκεί πάμε.
0: Παίζουμε
1: εκεί.
0: Παρασκευή με Ολλανδία και την Δευτέρα στο Πανθεσσαλικό. Δηλαδή κάνουμε εκπομπή και φεύγουμε κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί δεν γίνει να χάσουμε την εκπομπή εδώ πέρα.
1: Και το βράδυ ποιος θα κάνει τηλεόραση.
0: Τι ποιος θα κάνει.
1: Δευτέρα.
0: Στο παιχνίδι.
1: Δευτέρα στην τηλεόραση θα κάνεις.
0: Έχουμε και τηλεόραση το βράδυ. Σωστά. Μπορεί εκείνη Δευτέρα να πούμε να το κάνουμε Τρίτη. Να δούμε πώς το κάνουμε. Γιατί την ώρα του αγώνα, φίλε, πώς θα κάνουμε εκπομπή.
1: Τότε πάω. Ναι.
0: Θα μιλήσω εγώ τώρα με τα
1: παιδιά. Πληρώστε βενζίνες, εισιτήρια και.
0: Α, πληρώστε τα πάντα όλα, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Εσύ διαβάζεις ρε φενέ.
1: Δεν δίνω δεκάρα.
0: Δεν δίνεις δεκάρα. Δεκάρα δεν δίνεις, έτσι τσακιστή.
1: Ούτε 5 λεπτά στα διόδια δεν δίνω.
0: Α, ούτε τα διόδια δεν θα δώσεις. Ποιος θα τα δώσει.
1: Ο χορηγός.
0: Ο χορηγός. Παιδιά, θέλουμε χορηγούς να μας πληρώνουν τις δεκάρες. Τώρα δηλαδή που πήγες στην καβάλα, δεν πλήρωσες βενζίνες.
1: Δύο μέρες σε σουίτα κοιμήθηκα, ρε, και που πλήρωσα 40 ευρώ πετρέλαιο, τι έγινε.
0: Α, πληρώνει τα βασικά, ρε.
1: Σε σουίτα έμενε.
0: Έμενε σε σουίτα, ε. Πώς πέρασε, γιατί δεν σε ρώτησα, ο φίλο μας τον Πριόνα.
1: Εκεί παράδεισος είναι.
0: Παράδεισος.
1: Το παλιό είναι.
0: Φάγαμε, είχαμε
1: ψάρια να πούμε.
0: Σε βλέπω, σαν να έκανε λίγο μαγουλάκι.
1: Ε, μαγουλάκι, τίποτα. Δεν
0: πέρασε καλά, ωραία, ήταν και ο Γρηγόρης.
1: Βέβαια.
0: Θα ερχόμουν κι εγώ, αλλά είπαμε δεν μπορούσα.
1: Έχασε.
0: Θα γελούσαμε πολύ, τι.
1: Έχασε, σου λέω.
0: Εντάξει, τον πήρα αφού το σάκι του λέω δεν μπορώ να φύγω, είχα υποχρεώσει κοινωνικές.
1: Έκανε επίθεση η γυναίκα του Γρηγόρη και έγινε
0: κάτι. Α, είχαμε με τοπική κρούση.
1: Ναι, τον άντρα μου το έδωσε.
0: Έκανα τον άντρα, βέβαια. Περασπιστεί τον άντρα, φυσικά. Και άλλοι σα αργήσατε.
1: Τι λατινοπούλου. Όχι, τέτοια δεν είχαμε.
0: Α, δεν είχα τέτοια.
1: Όχι.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Ο Γουλιάς ήταν στο Χαριλάο και υποδεχόταν τον.
0: Τον Κλοπ.
1: Τον Κλοπ και αυτού. Τι δουλειά είχε εκεί.
0: Α, τον Κλοπ, ε. Και ο Γρηγορίου ήταν,
1: ναι, ναι,
0: τον
1: πήγαν εκεί, ναι, σαν οικοδεσπότες οι άνθρωποι.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, άρα το κλου ήταν ότι δέχτηκες με τοπική από τη γυναίκα του Γρηγόρη. Καλά σε έκανε.
1: Ο Γουλιάς όταν πάω δεν έρχεται γιατί.
0: Τι φοβάται.
1: Οι Αριανοί λένε τι κάνεις παρέα με αυτόν, λέει τον Άρη Φουκαρά και τέτοια.
0: Να, ο Νονός, να τα κλείσω.
1: Κλείστα,
0: ξέρω
1: κλείστα,
0: το, τι να κλείσει. Ξέρει τι να κλείσει. Πότε, κάτσε. Πρέπει να πάρουμε να συνοηθούμε εδώ. Δεν πάμε, δεν άγχο να συνοηθούμε.
1: Τι να συνοηθούμε.
0: Έχουμε εδώ το.
1: Αφού βράδυ είναι το μάτς.
0: Ναι.
1: Βράδυ είναι το μάτς.
0: Α, για να πάμε στο Βολό.
1: Ναι, τι να κλείσει άλλο.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι
1: τραπεζούντα. Κλείστα.
0: Πώς κλείστα, κάτσε πρέπει να δούμε. Τι
1: κλείστα, τραπεζούντα.
0: Κάτσε, θα λέει μετά από αδρώνει ότι εγώ σε χαλάω. Σε εγώ κάτσε σαν τα μούτρα μου τα λέει.
1: Καλά, κλείν, φύγε.
0: Μέσο ήρθε η αδυναμία σου. Ποια ήρθε μάλλον. Ε, πια ήρθε χαρά τώρα, μόλις σε βλέπει η Αγγελική, έχει μια...
1: Εσύ δεν χαίρεσαι,
0: δηλαδή. Μια χαρά.
1: Εσύ ναι, το ναι. Ούλο σου φάνηκε από το δόντι, από κάτω από το χαμόγελο. Και εμένα μ' αρέσει η Αγγελική, η δουλειά της είναι απίστευτη.
0: Απίστευτη.
1: Παραλαμβάνει φορτίο, τρομερό.
0: Τρομερό.
1: Ε, βέβαια. Ε, βέβαια.
0: Α, εγώ 17-11 του, ναι, οκ.
1: Okay. Τι κανείς 17-11.
0: Α, συμπίπτει με Βόλο.
1: Ναι, με...
0: πώς συμπίπτει, αφού Δευτέρα είναι ο Βόλος, ρε, εσύ,
1: βέβαια, έρχεται η Αγγελική.
0: Εμείς τρίτη πρέπει να φέρουμε.
1: Το νούμερο 20 δεν το γράφει.
0: Ποιο είναι το 20?
1: Το 20%.
0: Α!
1: Έρχεται.
0: Και εγώ, ρε,
1: ωραία παρουσία, όμορφη γυναίκα.
0: Το νούμερο 20 δεν το
1: γράφει. Το νούμερο 20 όμως.
0: Και όμορφη και 20% δεν γίνεται. Καλά σε λέει. Και τα δύο μην τα θες όλα δικά.
1: Δεν μπορεί να τα έχει όλα, ναι.
0: Ελάτε Βόλο.
1: Και πράσινο μάτι, ωραίο και αυτό και τα
0: άλλα. Έχω ήδη από το Βόλο εδώ 2-3 μηνύματα. Τα τσιπουράδικα όλα, ό,τι φάτε δικά μας. Ρε κούτρατζι. Καλημέρα, παιχταράδες, ελάτε στο Βόλο, λέει. Ό,τι φάτε, ό,τι πιείτε δικό μου.
1: Ωραία, μας πάει ένα καλό αμάξι να μας πάει.
0: Α, θες και άλλο αμάξι να μας πάει.
1: Θα κανονίσει ο κύριος Βαλαρούτσος για τα εισιτήρια της ΕΠΟ.
0: Βέβαια,
1: έχει καλή σχέση με τον κύριο Καγκάτση.
0: Ωραίος ο Καγκάτση, θες, έτσι.
1: Ναι.
0: Πανηγύριζε στα αποδυτήρια.
1: Ο Καγκάτση πήρε πόντους.
0: Πήρε πόντους. 8 βαθμούς πήρε η Εθνική.
1: Όχι, πήρε πόντους ο ίδιος ο Καγκάτσης.
0: Η διοργάνωση Θεσσαλονίκη ήταν καταπληκτική.
1: Ναι, τα πέτυχε
0: sold
1: όλα.
0: Out, το
1: δεν
0: μάτς.
1: Τον έβρισε κανένας.
0: Δεν έγινε τίποτα από αυτά που έλεγες. Σημαία Παλαιστινιακή δεν είδαμε,
1: ναι,
0: ποτέ.
1: Τίποτα.
0: Πάλι για άλλη μια φορά δηλαδή έπεσε μέσα.
1: Η Θεσσαλονίκη δεν ήταν επαναστατική, ήταν ήσυχη, ήταν ήρεμη. Ήταν συγκαταβατική, αγάπησε την εθνική ομάδα. Πήρε πόντους ο Καγκάτσης. Με τον ΠΑΟΚ τα έκανε μια χαρά. Μακεδονία, Μπαλάς, αυτά και τα λοιπά.
0: Πού να πάνε να μείνουν οι παίχτες?
1: Στο ΜΕΤ. Να μείνουν στο,
0: δηλαδή τώρα το
1: στο
0: ΜΕΤ,
1: Πόρτο Παλάς.
0: Το ΜΕΤ το βάζει με το Μακεδονία
1: Πόρτο Παλάς. Πόρτο Παλάς το βάζει.
0: Έλα ρε, όχι. Το Μακεδονία Παλάς είναι το σημείο καταθέτης πόλης. Δίπλα στο Λευκό τον πύργο. Θάλασσα, λιμάνι μπροστά, περατζάδα. Τι σχέση έχει τώρα
1: πάμε,
0: με όλα τα άλλα.
1: Με τα πατίνια τα ηλεκτρικά, σιγά το
0: Μακεδονία. Τα πατίνια ηλεκτρικά και να είχαμε να λέγαμε σε φταίει και τα πατίνια.
1: Καλό είναι για το Μακεδονία Παλάς.
0: Πλάκα με κάνεις τώρα, τι συζητάμε. Είναι το σημείο αναφορά της πόλης.
1: Βλέπεις
0: το Λευκό πύργο.
1: Στο Κουρουποχώρι προπονήσεις.
0: Και πού να τις έκανε.
1: Δεν λέω.
0: Α, η Γερμανία πήγε στο Νάρι. Ορίστε.
1: Γιατί
0: Κλοπ, Γκουγκουλιάς μαζί, κολυτάρια.
1: Βέβαια.
0: Ξέρεις τι γινόταν στην Τούμπα για να βγουν μια φωτογραφία με τον Κλοπ. Λαϊκό προσκύνημα. Ο μόνος, τώρα θα πω κάτι πολύ γιατί το είδα με τα μάτια μου. Όπου ζήτησε φωτογραφία ο Κλοπ από τον άλλον, ξέρεις ποιος ήταν.
1: Του το είναι είπανε, του Κλοπ είναι ένα παιδάκι.
0: Όχι, δεν μιλάω για τον Γιαννάκη. Δεν μιλάω για τον Γιαννάκη. Τον Γιώργο Ντομίνο.
1: Τον ήξερε το Μίνο. Ναι.
0: Έχω ρίξει το. Τον Γιώργο Ντομίνο. Δεν ήξερε ο Μίνος να βγάλει. Να δέστε εδώ. Δεν ήξερε ο Μίνος πώς θα βγάλει φωτογραφία και του λέω Κλοπ, φέρε εδώ να συμβγάλω εγώ. Και την έβγαλε ο Κλοπ τη φωτογραφία. Δεν την έβγαλε ο Μίνος.
1: Το Μίνο δεν το βλέπω πολύ καλά.
0: Τι δεν το βλέπεις πολύ καλά, εντάξει.
1: Μπερδεύει τα λόγια.
0: Στη σύνταξη πατάει, το παλιό.
1: Πατάει το κουμπί και δεν. Ποιο Αρβανίτης ο Χρήστος είναι εσύ.
0: Φέρτε συνεργείο να μαζέψει τα σάλια του. Μόλις είδε κοπέλα άρχισε τις γλίτσες, λέει. Πάλι χιλόπιτα μυρίζει, λέει, στα Κωνσταντινοπολίτικα. Μάλιστα.
1: Ποιος το είπε αυτό?
0: Ο γνωστός. Ο γνωστός που σε τσιγκλίζει και σε πειράζει.
1: Πάρε κανένα σιάλι, ρε δαράκι.
0: Παίρνει σιάλι.
1: Πάρε κανένα σιάλι.
0: Να στρώσει.
1: Καμία τα δεφαλίνη, πώς τις λένε αυτές.
0: Πώς τα λένε
1: τα δεφαλίνη. Πάρε μια τα δεφαλίνη.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι χθεσινή νίκη για να
1: το 20% το γιατί δεν το λέει.
0: Σπάνε σε ψήσει με το χαμόγελο, με τις ματιές, τα side-eye και δεν συμμαζεύεται.
1: Δεν ψήνομαι.
0: Δεν ψήνεσαι με side-eye.
1: Τώρα έχει ένα μαραθώνιο.
0: Πάλι μαραθώνιο έχει.
1: Θα ρίξει κανένα μεροκάμα.
0: Κάνα φράγκο. Κάνα φράγκο να τρέξουμε, έτσι. Όλα επιπληρωμής, παιδιά. Τελείωσε. Στα 50 όταν φτάνει, δεν κάνει ποτέ τζάμπα τίποτα. Είναι νόμος.
1: Τίποτα.
0: Αυτά τα κάνει όταν είσαι 20.
1: Και τα δίνει στην κόρη σου. Αυτά κάνει.
0: Ή στην κόρη σου ή στα ταξίδια σου.
1: Προτιμώ στην κόρη μου.
0: Προτιμώ στην κόρη σου.
1: Ναι.
0: Και σε σένα τι θα μείνει μετά, ρε φίλε.
1: Τίποτα. Ένα τάφο.
0: Τάφσα στην κόρη μου.
1: Ένα δοχείο, άσερε.
0: Ερμάνο μου, θέλω να συζητηθεί το εξή, λέει. Όχι μονόπλευρα ΠΑΟ και Ολυμπιακό. Το 85% τη Εθνική έχετε από αυτέ τι δύο ακαδημίε.
1: Ποιε?
0: Του ΠΑΟ και του Ολυμπιακού. Δεν λέει ψέματα.
1: Όχι, είναι και του Γερμανίδη.
0: Το 85 σου είπε, εντάξει, είναι και του Γερμανίδη, ένα 5%.
1: Γερμανίδης κάνει τρομερή δουλειά.
0: Φαντάσου τον Έλληνα να κάνει
1: σοβαρό. Παυλίδης. Του Παυλίδη είχε ακαδημιάρες εδώ.
0: Ναι, ρε, έγινε, ναι, εντάξει. Φαντάσου τον Έλληνα να κάνει σοβαρές ακαδημίες και οι άλλες ομάδες. Άλλο θέλει να πει ο φίλος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το 80% είναι πάω κολλή. Φαντάσου να κάνει και ο Παναθηναϊκός και και ο Άρης και ο Ηρακλής.
1: Και Ατρόμητος αρχίζει.
0: Παιδιά, υπάρχει πολύ μεγάλο ταλέντο στην Ελλάδα.
1: Και να καβγάμε τον Καρυπίδη.
0: Ναι. Το φίλο σου, τον Ντέο.
1: Ναι, είναι φίλο.
0: Τον Καρυπίδη που σε φτιάχνει τα μηχανικά.
1: Όχι, εάν θα φύγεις από τον Άρη και δεν θα έρθει σε εγκαταστάσεις ακαδημίες.
0: Πήρε στραβά αυτό το θέμα, δεν ξέρω γιατί ο Κάρη. Ενώ έπρεπε να επενδύσει εκεί.
1: Αυτό του λέω, είσαι τον
0: έχει
1: Άρη.
0: Έχει τρομερό ταλέντο αυτή η χώρα στο ποδόσφαιρο, όσο και αν φαίνεται περίεργο. Έχουμε ταλέντο.
1: Κάντο κι ας είναι αργά, κάντο. Ναι. Κάντο.
0: Ναι. Πώς σχολιάζει η δήλωση για να τελειώνουμε σιγά σιγά με την εθνική,
1: ναι,
0: του Κλοπ που είπε ότι δεν θα ήθελα να παίξω άλλο αγώνα με την Ελλάδα.
1: Τι να παίξει, δυσκολεύει πολύ.
0: Άγκολο έμεινε. Για μένα χθες ήταν εύκολο το χ, να ξέρεις. Εγώ διαφωνώ μαζί σου. Ήταν εύκολο.
1: Τι εύκολο ήταν.
0: Αν εξαιρέσω την κατοχούλα που είχαν οι Γερμανοί γύρω-γύρω από τα καρέ μου.
1: Κοίταξε, κατοχούλα γύρω-γύρω.
0: Κατοχούλα είχαν. Τι είχαν.
1: Άμα δεν έχει σεντερμπακάρε να τι σβήσουν.
0: Ναι, βρε γόρμο, τι έχω. Εντάξει, να
1: κάνω. Και
0: αν είχα και τον Τζόλ με τον Καρέτσα στα Καλάτσου και Κωνσταντέλια, θα έκανα και τέσσερα τραζίζου και θα βάζα και γκολ.
1: Μπορεί να βάζα και γκολ.
0: Όπως το ψιλο έκανα στη Γερμανία που είχα τον Καρέτσα και τον Τζόλ.
1: Αλλά η Γερμανία μένα μ' άρεσε πολύ περισσότερο από το πρώτο παιχνίδι.
0: Εντάξει, η Γερμανία έχει πολύ ταλέντο κι αυτή και ο Κλοπ πραγματικά
1: κάτσε τον αφήσει. Και πάνε πετάξει ένα ποδόσφαιρο με κάτω την μπάλα, εμένα μ' άρεσε.
0: Κάτω την μπάλα, ναι, κάτω την μπάλα.
1: Μ' άρεσε ο Κλοπ εχθές, πολύ.
0: Κάτω την μπάλα. Ναι, αλλά είπε δεν ξαναπέζουν την Ελλάδα, 180 λεπτά δεν μπορούσα να τους βάλω γκολ.
1: Εντάξει.
0: Αγαπάμε Γιώργο Μίνο, δημοσιογραφικό μας που λένε. Γιωργάρας δεν υπάρχει, εντάξει.
1: Δεν πάει καλά.
0: Γιώργο, αυτό το.
1: Πρέπει να τον βγάλετε από την τηλεόραση το μήνο.
0: Πότε τελειώνει, άλλο ένα χρόνο θέλει και βγαίνει από τη σύνταξη.
1: Πρέπει να τον βγάλετε από την τηλεόραση το μήνο, εκτίθεται.
0: Λοιπόν, ο τελειώσαμε την εθνική.
1: Άριστε, ναι, φίλοι, και συγχωροειδεύετε, προστατεύστε τον.
0: Τι να το εμείς, τι να προστατεύσουμε.
1: Προστατεύστε τον,
0: τι είμαστε, το παπάδες είμαστε.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Η εθνική με αυτή τη νίκη, η εθνική με αυτή τη νίκη, την ισοπαλία χθες που είναι για μένα σαν νίκη, κλείδωσε στη χειρότερη την τρίτη θέση. Άρα, ό,τι και να γίνει, θα είμαστε στο ΠΟΤ 1 στην κλήρωση που θα γίνει τον Νοέμβριο,
1: το
0: Δεκέμβριο. Δεν θα παίξουμε με μεγαθύρια. Η κλήρωσή μας, δηλαδή, εφόσον είμαστε στο ΠΟΤ 1, κατ' Γαλλίες, Αγγλίες, Ισπανίες, αυτές τις αποφέρουμε όλες.
1: Τώρα το 20% γιατί δεν το λέει.
0: Άντε πάλι από παντού. Εσύ θες να μιλάς και ένα δευτερόλεπτο να πληρώνεσαι τώρα, έτσι. Καλά, πληρωνόμαστε τώρα που μιλάμε. Αλλά θες και διαφημίσεις από την.
1: Βλέπω την ωραία παρουσία της και με κάνει.
0: Τι σε κάνεις. Σε.
1: Δεν λέει το καλό το λόγο.
0: Σε εντριγκάρει νοητικά. Σε τι σε εντριγκάρει. Πνευματικά, ψυχικά.
1: Αν μου πει τη λέξη 20.
0: Σεξουαλικά, πώς σε εντριγκάρει ακόμα.
1: Αν μου πει τη λέξη 20.
0: Το 20.
1: 20, αν μου πει.
0: 20.
1: Θα αρχίσω να σκέφτομαι διάφορα.
0: Μάλιστα.
1: Με τη λέξη 20.
0: Αν ακούσουμε το 20, θα κλειδωνιστεί το είναι σου.
1: Να το πει χαμηλόφωνα 20%.
2: 20% κοστί.
1: 20%.
2: 20%.
1: 20%.
0: Ναι. Λοιπόν, θες και έτσι. Θες να χτυπάει και το δάχτυλο.
1: Και το δάχτυλο το χτυπάει.
0: Έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσει από την Ελλαδάρα?
1: Όχι, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που είδα πάρα πολλούς νέους ανθρώπους.
0: Εγώ τρελάθηκα χθες. Ανέβασα και ένα βιντεάκι στο TikTok. Ναι. Υπάρχουν τουλάχιστον 1000 παιδιά, πιτσιρίκια από 8, 7
1: ναι,
0: μέχρι 15.
1: Ενέρεφε.
0: Που είναι εκεί και φωνάζουν Ελλαδάρα, που είσαι, ξέρω εγώ, Τσιμίκα.
1: Ο Τσιμίκας, ο Καρέτσας, ο Μαυροπάνος.
0: Η εικόνα είναι συγκλονιστική.
1: Να πω δύο κουβέντες. Ναι. Ο Τζολάκης, ο Τζόλης, ο Παυλίδης. Αγαπιούνται, ρε.
0: Είναι αγαπησιάρικες.
1: Ο Τσαλουχίδης δεν αγαπιέται.
0: Ναι.
1: Ούτε ο Ζαγοράκης αγαπιέται.
0: Έλα, ρε. Ζαγοράκης ήταν με τον Ματέος.
1: Ούτε ο Κατσουράνης αγαπιέται. Ούτε ο Μητρόπουλος αγαπιέται. Ούτε ο Αναστόπουλος αγαπιέται.
0: Ήταν αγριομούτσουνε.
1: Δεν αγαπιούνται.
0: Αγριομούτσουνε.
1: Ο Τσαλουχίδης τώρα.
0: Εντάξει, γιατί κόλλεις τώρα στο τσαλούχι.
1: Δεν το γουστάρω.
0: Α, επειδή δεν γουστάρεις εσύ, δεν αγαπιέται δηλαδή. Τα προσωπικά
1: δεν
0: σου.
1: Δεν γουστάρω.
0: Τα εγώ σου τα περνάς τώρα δηλαδή.
1: Τον Ανατολάκη.
0: Θες να πεις ότι ναι, τα παιδιά αυτά τα καινούρια είναι μορφωμένα.
1: Τραβάνε τον κόσμο αλλιώτικα.
0: Καλλιεργημένα, χαμηλών τόνων, δεν είναι τζαμπουκαλίδες να κάνουν μανούρες.
1: Ακόμα και ο Ιαννής που είναι μπελαλής.
0: Ο Ιαννής υπέροχο παιδί.
1: Ναι, είναι μπελαλής.
0: Θες που να ήσουν να τον δεις. Να τον... 30.000 όλοι τούμπα όρθιοι και κάποια στιγμή έχω ένα παουξάκι δίπλα μου λέει. Δεν θα τον ήθελε στον ΠΑΟΚ. Αν τον ήθελα, λέω. Yeah. Αν τον ήθελα, λέω.
1: Πείτε το Ρώσο.
0: ΠΑΟΚ,
1: πείτε το Ρώσο να σα τον πάρει.
0: Ρώσο, γιατί Ρώσο. Από πότε έγινε ο Ελληνοπόντιο. Τι έγινε, πα με τη γραμμή, την ιστορία.
1: Από πότε έγινε Ρώσο.
0: Ναι.
1: Από τότε που σα πέταξε ο Μητσοτάκη.
0: Δεν άκουγα να
1: από τότε που σα πέταξε ο Μητσοτάκη τον Αυτόρα.
0: Ποιον?
1: Το Πιστακίδη. Από τότε λέγεται Ρώσο.
0: Γιατί μα τον πέταξε. Και τον Σαβίδη έτσι έλεγε. Σα τον πέταξε, τον έβαλε, τον έκανε.
1: Τον πέταξε ο Σαμαρά.
0: Άρα όλου μα πετάνε.
1: Δημοκρατία
0: σας. Τους άλλους πετάει ή όχι.
1: Τον πέταξε.
0: Τους μαρινάκδες, τους κόκαλης, κουκάλιδες, τους γαλαφούζους, τους πετάει ή όχι.
1: Τους πετάει.
0: Ρε εσύ βγάλε αυτό το αντιπαοξίδι κομμένος από μέσα σου για ό,τι στραβό
1: συμβαίνει στην Καρυπίδη δεν τον πέταξε κανένας.
0: Ο Καρυπίδης χώθηκε. Ο Καρυπίδης τρύπωσε και σου λέει εδώ είμαστε τώρα. Εντάξει, μια χαρά.
1: Τον άλλο τον Φουκάρα, τον Ψωμά δεν τον τρύπωσε κανένας.
0: Ποιος τον. Λες εσύ.
1: Ηρακλή, ναι.
0: Πες μας σε λίγο τι χρειάζεται τώρα για να βγει πρώτη εθνική στον όμιλο. Τι χρειάζεται, απλά τα πράγματα. Για να
1: δύο νίκες να κάνει.
0: Άμα κάνει δύο νίκες, ναι. Μία νίκη. Αν κάνει νίκη με την Ολλανδία.
1: Και ισοπαλία.
0: Και ισοπαλία
1: πρώτα πού παίζει.
0: Πρώτα παίζουμε μέσα στην Ολλανδία.
1: Κακό.
0: Γιατί κακό.
1: Πάει να καταλήξει του Σέρβου και πα τουρίστα εκεί μετά.
0: Ναι, αλλά άμα κερδίσει μέσα στην Ολλανδία είσαι σίγουρα πρώτο πάλι.
1: Δεν κερδίσει μέσα στην Ολλανδία.
0: Εσύ θεωρείς ότι οι Γερμανοί θα κερδίσουν σίγουρα την Ολλανδία την τελευταία αγωνιστική. Εγώ δεν το έχω τόσο.
1: Αυτό που είδα σήμερα, χθε μάλλον.
0: Ναι.
1: Και η Ολλανδία πολύ.
0: Εμένα μου άρεσε πιο πολύ η Ολλανδία ποδοσφαιρικά.
1: Ναι, και εμένα.
0: Διαφωνώ.
1: Αλλά είδα τεράστια διαφορά του παιχνιδιού και δεκάδα τη Γερμανία.
0: Σε σχέση με το πρώτο μάτς.
1: Σε σχέση με εδώ.
0: Το ξαναλέω. Σε σχέση με το πρώτο μάτς, η εθνική είχε τρεις χτυπητές αδυναμίες που φαίνονται στη ροή του αγώνα. Τζόλης, Καρέτσας δεν παίζανε και οι δύο.
1: Καλά, και
0: είναι
1: οι
0: δύο που κρατάνε μπάλα και κάνουν μπουκα.
1: Οι Γερμανοί είχαν.
0: Οι Γερμανοί τι αφού έχουν, είπαμε, δύο δεκάδες που τους αλλάζουν.
1: Ποιος ήταν ο παιχταράς που θυμίζαμε.
0: Ο Κίμικ. Τον Κίμικ δεν είχαν.
1: Ο Κίμικ είχαν και έναν άλλον ακόμα.
0: Τον Κίμικ. Και δεν έπαιζε και δεξί μπακ που είχαμε τον Βαγιανίδη. Έτσι που είναι πιο επιθετικό γενή μπακ.
1: Εντάξει, ο Βαγιανίδη στο αμυντικό κομμάτι όμως μπορεί να είναι φίλο μου. Ο πατέρα του.
0: Αλλά υστερεί.
1: Στο αμυντικό κομμάτι
0: του. Ξαναλέω χθε. Καρέτσα Ζόλη.
1: Ναι.
0: Είτε. Τρομερέ απώλειε για
1: μια,
0: τέτοιου είδου μάτια.
1: Μια πικρή αλήθεια.
0: Ναι.
1: Του ρώτα το αμυντικό κομμάτι κανένα από του τρει δεν το
0: έχει. Πικρή αλήθεια για σένα, για μένα. Εγώ τον ρώτα. Παρεπιπτόντω. Παρεπιπτόντω τον έχω πάρα πολύ ψηλά τον Λάζαρο. Και παρεπιπτόντω ο Λάζαρο ρώτα θα επιστρέψει στο πρώτο μάτι με την ΑΕΚ. Όπω πληροφορικά χθε προχθέ.
1: Δικαιώνομαι.
0: Δεν δικαιώνεσαι γιατί με τον Βόλο δεν έπαιξε. Ήταν τραυματίας. Τι άσταρε.
1: Έκανε το δαχτυλάκι του.
0: Άσταρε, άσταρε. Θα παίξει. Έμαθα είναι σε πολύ καλή κατάσταση το παιδί. Και όμως κι άλλα δεν έπαιζε.
1: Αφού,
0: καλά, εσύ,
1: αφού ξάπλωσε ένα μήνα ο Ρώτα, ξεκουράζει και καλά θα έρθει.
0: Δεν έπαιζε ο Μουσιάλα και σε από εμά σε εμάς δεν έπαιζε ο Κωνσταντέλιας. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Το ίδιο είναι ο Μουσιάλα με τον Κωνσταντέλια.
0: Καλύτερο ο τέλεια. Όντω. Λοιπόν, πάμε σε break. Εδώ μου ρωτάνε ποιο θα μπει τελικά Ευρωλίγκα, παιδιά. Σήμερα έχουμε κόμμο. Συνάντησε ο Πάοκ ή ο Άρης. Θα τα πούμε μετά, παιδιά. Θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη, ο οποίος είναι έτοιμος για να πάει στο Σεράγεβο.
1: Άμα δεν μπείτε Ευρωλίγκα, θα φάτε ξεφωνητό τώρα.
0: Πάμε. Εσύ θα κράξεις το μίστα, δεν θα κράξεις.
1: Ο Τέλης αυτό.
0: Ο Τέλης, ο Τέλης.
1: Μήπως πήγε κανένα φάκελο πάλι στενό.
0: Δεν νομίζω. Εκεί δεν με στενό,
1: εκεί
0: δεν πας
1: το φάκελο είναι μακρύς.
0: Άμα πας με στενό φάκελο, διόρυγα σου δεν πας φθενά. Εκεί θέλει να είναι μπαμπάτσκο, ο κόλπος του Μεξικού πρέπει να είναι ο φάκελος.
1: Στο Νοέμβριο πάει χαμηλό.
0: Θα ξέρει όλα πάλι. Μου είπε ο Καλιάκης, λέει ευχαριστώ για διαφήμιση, μου λέει. Έτσι μου είπε ο Καλιάκης, το βρήκα.
1: Σιγάρι κουβαρντά, πες το να.
0: Έλα, γιατί μια χαρά τρως τα τοστάκια και τα καφεδάκια.
1: Γιατί δεν τα πληρώνω.
0: Δεν
1: τα πληρώνω.
0: Δεν ξέρω. Εκεί και...
1: διαφήμιση.
0: Αφού κάτσε.
1: Άμα, ναι. Άμα ήταν να βγάλουμε λεφτά από τον Καλιάκη, καήκαμε, πες το
0: να. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε σε κομψότατο. Αλλά πρώτιστα να σας πω κάτι που σίγουρα σας ενδιαφέρει, γιατί ξέρω ότι σας έχουν τύχει μετακομίσει που χρειάζεται να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες. Ή να υπάρχει στο σπίτι σίγουρα ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Αυτό μας έχει τύχει σε όλους. Το Nova More πάντως ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ραπ και cool επιστρέφουμε με ποδόσφαιρα, όπως λένε και στα χωριά μας. Να δούμε τι βαθμολογίες έδωσε η Build. Έχει ενδιαφέρον. Να δούμε λίγο ρεπορταζιακά πώς ετοιμάζονται σιγά σιγά οι ομάδες μας. Θα έχουμε μπάσκετ, Γενικότερα έχουμε πολύ σουσού. Μέχρι και τις 12 rap and cool παρούλα μαζί.
2: Για αντλίες θερμότητας επιλέγεις Riello. Με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.
3: Άκουσέ με καλά. Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς? Εγώ επιλέγω άμυνα. 3-5-2. Έχω βάλει αντλία θερμότητας Riello από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει. 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητας Riello από την Καλόρια.
4: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Χωρίς τέρματα έληξε η μεγάλη αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδος με τη Γερμανία εχθές Κυριακή στην Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Παράλληλα, στον ίδιο όμιλο, η Ολλανδία λήγησε τη Σερβία με 2-1, αποτέλεσμα που διατηρεί το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στην κορυφή της βαθμολογίας. Πλέον η προσοχή στρέφεται στις δύο τελευταίες αγωνιστικές, με τους διεθνείς να αντιμετωπίζουν εκτός έδρας την ισόβαθμη Ολλανδία των 8 βαθμών την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, ενώ τη Δευτέρα 16 του μήνα υποδέχονται τη Σερβία στο Παθεσσαλικό. Φόρο τιμή στα 6 δικοχαμένα ετόπουλα απέτυσε χθες η οικογένεια του ΠΑΟΚ, τελώντας το ετήσιο μνημόσυνο στα Τέμπη για τη συμπλήρωση 27 χρόνων από τη μαύρη επέτειο της 4ης Οκτωβρίου. Ιστορικές εξελίξεις για το ευρωπαϊκό μέλλον του μπασκετικού ΠΑΟΚ ενδέχεται να προκύψουν από τη σύσκεψη της EuroLeague στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας. Ο σύλλογος έχει καταθέσει ισχυρό φάκελο με δεσμευτική πρόταση επένδυση 300 εκατομμυρίων ευρώ για το γήπεδο και την ομάδα σε βάθος πενταετίας. Ιδανικό ποδαρικό έκανε ο ΠΑΟΚ το Σάββατο στην πρεμιέρα της Basket League, φεύγοντας με το διπλό από τη Μύκονο με 88-85. Ο Άρης γνώρισε την ήττα την ίδια μέρα στην Καρδίτσα από την τοπική ομάδα με 74-68. Ιτήθηκε χθες Κυριακή και ο Ηρακλής στο Ιβανόφιο, λυγίζοντας από την πίεση του Ολυμπιακού που επικράτησε με 78-68. Κυρίαρχες εμφανίσεις πραγματοποίησαν οι υπόλοιποι ισχυροί του πρωταθλήματος, με τον Παναθηναϊκό να συντρίβει εχθές και κλεισμένων των θυρών τον Βίκο Ιωαννίνων με 103-74. Το Σάββατο η ΑΕΚ νίκησε το Μαρούσι με 91-70, ο Κολοσσός Ρόδου κατέβαλε τη Δόξα Λευκάδας με 91-75, ενώ το Περιστέρι πέρασε από την Πάτρα κερδίζοντας τον Προμηθέα με 94-88. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
3: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
6: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
7: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
8: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-82-1181.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
13: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
14: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
15: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
14: Μας τώρα, βοήθεια.
15: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
16: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
15: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
16: Κέβε, εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
14: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
15: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
17: Περισσότερα στο kebe.sa.gr. Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
18: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
19: Πλακάκια.
18: Ωραία. Πόσα?
19: Δεν ξέρω.
18: Τι σχέδιο?
19: Δεν ξέρω.
18: Τι χρώμα?
19: Δεν ξέρω.
18: Τι ξέρεις?
19: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου, που έχει Tile Days.
18: Tile Days?
19: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια, αλφα ποιότητας, από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
18: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο τον Οκτώβριο στα Νέα Μουδανιά και στο katoglou.com.
20: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
21: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
22: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
23: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
22: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
23: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
24: Σίγα την κομισιόν.
22: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
23: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
22: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
25: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
26: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
27: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζει το χαμός με τα slot Jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα Jackpots μοίρασαν 3.073.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 232.600 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 113.200 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.500 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 457.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.

0: Θες βάψιμο, ηλεκτρολόγο, υδραυλικό, μην ψάχνεις τηλέφωνο. Στο Δουλευταρά έχεις όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Συγκρίνεις προφίλ, βλέπεις αστέρια, διαβάζεις κριτικές και διαλέγεις με σιγουριά. Good morning και στα φιλαράκια μας τα πολλά στην Γερμανία, όπου κι αν είστε, ράπε κούλ ακούτε. Θα πάμε σε κίνηση, θα πάμε σε γκάλοπ. Θα μείνουμε στη Γερμανία για να δούμε πώς υποδέχτηκε εκεί ο τύπος την χθεσινή ισοπαλία της Ελλάδας. Έχουμε και τη βαθμολογία της Bild. Και μετά ψάχναμε, βρήκες κανένα, είδες κανένα ρεπόρτερ της Bild.
1: Είχε από πίσω κανένα δύο-τρεις,
0: ναι. Δεν ξέραμε ποιος ήταν από την Bild.
2: Τραμπούκο έφαγε
1: κανένα. Όχι, κύριε. Πάντως και οι δημοσιογράφοι Κωστή, ο Νικόλας το τεδεχτές, αλλά και οι φιλάθλοι των Γερμανών ήταν αριθμητικά πολύ περισσότεροι από τους Ολλανδούς που ήρθαν στην Τούμπα.
2: Πιο καλοί άνθρωποι οι Ολλανδοί.
1: Και θα σου έλεγα επίσης ότι οι Ολλανδοί δημοσιογράφοι, από αυτό που διέκραν τουλάχιστον, φάνηκαν πολύ πιο εργατικοί από τους Γερμανούς. Δηλαδή, οι Γερμανοί το τυπικό, πάμε εκεί και φύγαμε. Ενώ, ας πούμε, σκέψου ότι με τους Ολλανδούς μέχρι και ο Φαντάικ έδωσε τρεις αποκλειστικές συνεντεύξεις σε τρία διαφορετικά μέσα.
0: Μου έκανε εντύπωση ο Φαντάικ. Ναι. Χωρίς πλάκα μου έκανε εντύπωση. Ο Παλικάρ εκεί κάθισε, μιλούσε σε όλους. Ναι. Μπράβο.
1: Ανεξαιρέτως ποιος ήταν, τι έκανε, τι έρανε.
0: Δρόμο
1: σχετικά καλά. Ένα σημείο είναι αυτό το οποίο μας ταλαιπωρεί λίγο περιφερειακά. Στο ύψος εκεί στο 424 και έπειτα με κατεύθυνση ανατολικά. Στο κέντρο της πόλης η Τσιμισκή από το πρωί έχει αρχίσει και ζορίζει. Χαμηλές ταχύτητες και στην Κατσιμίδη. Στην αρχή εκεί στην Εγνατία. Και στη Λεωφόρο Στρατού με 3 Σεπτεμβρίου εκεί στη Διασταύρωση. Mm-hmm. Αυτά τα σημεία στην πόλη. Πάμε γκάλοπ.
0: Πάμε.
1: Τέσσερις επιλογές στο ερώτημα το οποίο έχει συγκεντρώσει αρκετές ψήφους και στους τέσσερις παίκτες. Το ερώτημα είναι απλό. Ποιον θεωρείται MVP της εθνικής, τη σειρά αγώνων που έδωσε τώρα για το Nations League? Δύο φορές με Γερμανία, μία με Ολλανδία και Σερβία. Θεωρείται ότι ήταν κορυφαίος ο Μαυροπάνος? Mm-hmm. Πρώτη επιλογή. Θεωρείται ότι ήταν κορυφαίος ο Τζολάκης? Δεύτερη επιλογή. Τρίτη επιλογή έρχεται ο Κώστας Τσιμίκας, επίσης με κατάθεση ψυχής στα παιχνίδια. Και τέταρτη επιλογή ο Βαγγέλης Παυλίδης, που πραγματικά δικαιολογεί τον τίτλο του αρχηγού αυτής της ομάδας. Μάλιστα. Μπαίνετε, αφήνετε την ψήφο σας και αμέσως μετά θα δώσουμε τα αποτελέσματα σε μια ώρα από τώρα.
0: Έχω μπροστά μου την βαθμολογία της Bild για το χθεσινό παιχνίδι.
2: Και τι δίνει?
0: Όπου είναι η βαθμολογία από το 1 στο 5.
2: Α, τόσο και... κρίνει είναι που δεν βάζουμε μέχρι το 10.
0: Και πρόσεξε, και αν καταλαβαίνω σωστά, ναι, είναι όσο πιο χαμηλά τόσο πιο καλά. Δηλαδή το 5 είναι το κακό τους.
2: Φίλε, τώρα αυτό τώρα είναι ανομαλία.
0: Δηλαδή
2: τώρα
0: έχει βάλει τώρα πεντάρια σε όλη την επιθετική μας γραμμή. Κιζηρίδη, Παυλίδη, Μασούρα, Ιωαννίδη. Τεσσάρια στη μεσαία γραμμή για την Ελλάδα. Ζαφίρι, Κουρμπέλη, Τσιμίκα, Σάλιακα. Τριάρια στα δύο στόπερ μας και δύο τον Τζολάκη.
2: Να σου πω κάτι.
0: Ναι, βαθμολογία ανάποδα. Γιατί φαίνεται τώρα εδώ, ας πούμε, ο Βάντοβιτς που ήταν ο κορυφαίος και ο Σέρχατ, τους βάζει δύο.
2: Ναι.
0: Και ο τερματοφύλακας που χρειάστηκε δύο φορές στις Γερμανίες.
2: Μεγάλη απόκριση.
0: Παίρνει και αυτός δύο.
2: Να σου πω κάτι, γιατί είναι βαθμολογία σε εμάς. Δεν έχουν ιδέα τι τους γίνεται.
0: Ιδέα δεν έχουν στην Bild. Θες να δούμε τι λένε και
2: δηλαδή τώρα
0: τα πρωτοσέλιδά τους.
2: Εγώ θα αρπαζόμουν με δημοσιογράφο της Bild. Που άπιαζόμαστε και στα χέρια τέτοιο πράγμα. Δηλαδή.
0: Πάντως κάνει κριτική σήμερα η Bild.
2: Ναι.
0: Κάνει κριτική και γράφει ότι το ξεκίνημα του Κλοπ παραπατά. Αυτός είναι ο τίτλος.
2: Θέλει να αρχίσει ο Κλοπ να μπει στα κλοπίδια.
0: Ναι.
2: Να αρχίσει τα κλοπίδια ο
0: Κλοπ. Νοθρό το ξεκίνημα του Κλοπ. Λέει παραπατά.
2: Ναι.
0: Η Κίκερ γράφει δεν υπήρχε τρόπος να περάσουν από την Ελλάδα.
2: Ναι.
0: Αυτό το δημοσίευμα. Η Spox γράφει η μάγη της μπάλας. Εδώ λίγο γουστάρουνε, λίγησαν απέναντι στον εαυτό τους.
2: Το μάγη της μπάλας το λέει ηρωνικά.
0: Ηρωνικά βέβαια. Ναι, λίγησαν απέναντι στον εαυτό τους. Sky Sport που είναι το πιο σοβαρό μέσο για μένα στη Γερμανία, αυτό εγώ παρακολουθώ και διαβάζω. Χάθηκε η ρεβάνς, κινδυνεύει η πρόκριση.
2: Ναι.
0: To the point, το Sky Sport Germany. Η Zedung, το ελληνικό χειρό αντέχει ξανά απέναντι στον Κλοπ. Εντάξει, δώσε αλήθεια σε έχει και αυτό. Και η Welt γράφει η Γερμανία χάρισε την νίκη.
2: Ωραία, σωστό.
0: Εντάξει, χάρισε την νίκη, δεν κερδίσαμε. Ισοπαλία έθετο μάτς, αλλά το ξαναλέμε, ο βαθμός είναι πολύ σημαντικός, πολύ κομβικός.
2: Θα έκανα καριέρα στη Γερμανία.
0: Βέβαια, έχεις και τα μούτρα Γερμανού, φίλε.
2: Θα έκανα καριέρα στη Γερμανία.
0: Λευκό δέρμα, γαλάζια.
2: Θα του είχα ξεσηκώ.
0: Τι έπαθες?
2: Με ξύνησε η Τζέννη χθες.
0: Α, βλέπω ότι είσαι περιποιημένος γι' αυτό.
2: 65 λεπτά.
0: Μία ωρίτσα, φίλε, εσύ είσαι ο εχθρός του Μπαρμπέρι, δεν το συζητάμε.
2: Ναι, αλλά έκανε μύτη, αυτιά.
0: Όλα. Louis Mix Grill.
2: Όλα.
0: Δηλαδή όταν τα παίρνεις.
2: Κάθε δύο μήνες.
0: Μύτες. Φρύδια.
2: Πλάτες.
0: Πλάτη. Γοφούς.
2: Όλα,
0: μέση.
2: Όλα, μέση. Πόδια.
0: Στήθος.
2: Κάτω αυτά.
0: Μέσαια.
2: Γεννητικά όργανα.
0: Όλα, όλα, όλα, όλα, όλα. Χρυφιτζούρι. Ναι. Μία ωρίτσα κρατάει όλο αυτό το τελετουργικό.
2: Τι είναι γαριμάξι.
0: Εγώ αν σε έκανα έτσι, θα ήθελα τουλάχιστον ένα πεντάρκο στο τέλος. Τουλάχιστον ένα πεντάρκο.
2: Καλά, παίρνει, Τζέννη, τι δίνω.
0: Εντάξει, έξτρα από αυτά που τη δίνεις. Άστο, άστο.
2: Κάτσε,
0: Τζέννη, πάρτε ένα πεντάρκο έξτρα. Μία ώρα ξυρίζει το γούλφεριν εδώ την αρκούδα να πούμε. Χορτοκοπτικό θέλει εσύ, ρε φίλε. Δεν θες.
2: Έχω τεστοστερόνη, κουλιανέ, την αγάπη.
0: Άρε, αυτή τεστοστερόνη. Εσύ και ο Ζαγόρ. Πρέπει να τον περνάς λίγο ύστερα. Α, σε περνάει. Πώς έτσι. Σε τρώει 0,1, ε.
2: Ο Ζαγοράκης μπορεί να τρυπήσει Black and Decker.
0: Παιδιά, τύχο-τύχο, μη σας πετύχει. Έτσι.
2: Ο Ζαγοράκης, ναι. Καταρχήν τότε που λέγανε
0: τρυπάνης,
2: ότι το Παρίσι και τέτοια. Αυτή την τεστοστερόνη.
0: Τίποτα, ρε, τίποτα.
2: Εκεί στην Καβάλα, στη Λιδία, δεν έχουν νερό ή αιματικό.
0: Ναι.
2: Όταν ήταν μικρός. Όταν έπινε νερό, να πούμε.
0: Η κυκλοφορία δεν μου λέει κάτι, πες τώρα, απλή. Αν είχα τέλεια ζώνη, θα του πέταγα και ένα συγκόντρα και θα κλαίγανε τώρα. Λέει η αναλυτάρα μου, ο Λευτέρης.
2: Άσε ρε Λευτέρη, αν είχε. Για χθε μιλάμε.
0: Ναι, τα χθε δεν του είχα.
2: Εμένα η Γερμανία μ' άρεσε. Το στυλ παιχνιδιού τη, το κάθετο ποδόσφαιρο, μ' άρεσε.
0: Και στα σχολεία έτσι μετράνε τη βαθμολογία. Λέει στου σταθμού.
2: Στου
0: σταθμού σχολικού. Πού ρε μετράνε έτσι. Στο γυμνάσιο σίγουρα δεν είναι.
2: Εμείς είχαμε με άριστα το 10 στο δημοτικό και 20 στο γυμνάσιο.
0: Έτσι το είχαμε κι εμείς.
2: Τώρα που λέτε εσείς Γερμαναλάδες δεν ξέρω τι κάνετε.
0: Εγώ πάντως συμφωνώ με την Bild. Έχουμε ότι μας έκανε και το χείρε, φίλε. Βασικά, μόνο άμυνα. Ο Πάουκ με τον Κυλκυσιακό να έπαιζε πιο πολλές θέσεις θα έκανε, λέει εδώ φίλος. Ο Πάουκ μπάσκετ έπαιζε σε
2: δεν ήταν καλή. Η εθνική στο πρώτο ημίχρονο. Το 4-4-2 ήταν.
0: Το πρώτο ημίχρονο ήταν κακό.
2: Στο 20 λεπτό, εγώ έλεγα τότε να γίνει αλλαγή. Θα μου πεις 20 λεπτό δεν αλλάζει κανείς.
0: Δεν αλλάζει κάτι, ναι, δεν αλλάζει το 20
2: λεπτό. Ναι, κακό.
0: Το πρώτο ημίχρονο ήταν κακό.
2: Πέντε αλλαγές έχεις. Τι να πει. Θα παρεξηγηθεί ο παίκτης τον Εύγαρη, τι να κάνω.
0: Βλέπεις τη γλώσσα του Μαυροπάνου μετά τον αγώνα και καταλαβαίνεις τι επίπεδο έχει αυτή η εθνική μέρα με τη νύχτα με τις ομάδες των 80s, των 90s και των Millennium.
2: Χιάρε.
0: Τι συζητάμε τώρα. Δεν,
2: οι πιο αντιπαθητικοί ποδοσφαιριστές, αυτοί οι ξερόλες όλοι εδώ που φάγαν τα λεφτά τους και δεν έχουν ψηλή στο παντελόνι σήμερα και ψοφολογάνε στην πείνα, τι σχέση έχουν με όλη αυτή την ποιότητα των παιδιών αυτών.
0: Να πούμε ότι προκρίνεται.
2: Τι σχέση έχουν.
0: Ναι.
2: Δηλαδή φαντάσου το 80. Πηγαίναμε 15 χρόνια και βρίζαμε την εθνική. Και τώρα πάνε πιτσιρικάδες και έχουν φωτογραφίες.
0: Δεν είναι τελείως διαφορετικό. Αυτό που βίωσα χθες στην Τούμπα είναι ασύλληπτο.
2: Μία ο μύθος της Θεσσαλονίκης που δεν αγαπάει την εθνική.
0: Ποιος το είπε, αυτά εσύ τα έλεγες. Ποιος τα είπε.
2: Κάτι οργανωμένη δική σας.
0: Εσύ κοιτάς το 10% και δεν κοιτάς το 90% συνέχεια. Αυτό σου λέω.
2: Κοιτάς
0: τι γράφουν στα social media και στο Facebook και δεν κοιτάς τον κόσμο έξω. Δεν είναι αυτοί που φωνάζουν, που κάνουν φασαρία. Αυτοί που επηρεάζουν την όλη κατάσταση.
2: Μάλιστα,
0: το 90% είναι απλώς ο κόσμος. Τα έχουμε πει 100 φορές.
2: Ελάσσολε,
0: τα είδες απιτσιρίκια. Δύο ώρες πριν το μάτς με τα κινητά που είσαι Τσιμίκα, που είσαι Μαυροπάνε, που είσαι Τζόλι και δεν συμμαζεύεται.
2: Γιατί δεν λέγανε παλιά τους άλλους, ήταν την παθήσια.
0: Ναι, εντάξει τώρα αυτοί εδώ όλοι. Υπάρχουν και εικόνες πλέον. Υπάρχουν τα βίντεο, υπάρχουν τα δορυφορικά. Βλέπεις να παίζουν στην Premier League, βλέπεις να παίζουν με συμπαίχτες, με παιχταράδες.
2: Φαντάζεσαι εμένα 12 χρονών, 14. Να κάθομαι έξω από την Τούμα και να φωνάζω στον Τσαλουχίδη να πούμε μια φωτογραφία.
0: Όχι, Τσαλουχίδη, αλλά
2: τα φωτογραφία. Μα τρελάνετε τώρα να πούμε.
0: Χθες στην ομάδα της Γερμανίας δεν έπαιζε ούτε ένας μαύρος σε αντίθεση με το μάτς στη Γερμανία. Γιατί άραγε. Όχι, έπαιζε. Ότι αό, κάτι τέτοιο.
2: Ότι αό έπαιζε, ήταν μαύρο.
0: Έπαιζε, ότι αό.
2: Όχι, 8 μαύροι όμως.
0: Ναι, έπαιζε ένας. Ναι,
2: τον κάνα κριτική.
0: Καλημέρα, Καψούρα.
2: Τον μάζεψε ο Κλοπ.
0: Τον
2: κάνανε ερώτηση. Τι γίνεται με τους μαύρους και λέει δεν απαντάω σε τέτοιες ερωτήσεις.
0: Ναι, καλημέρα, Καψούρα μου, καλημέρα και στον Παπούκα. Παπού φτάνει ρε εξωγυναίκε, κάνει την Τζέννη προσωπικό σου ζηλέτ. Καλά, γυναίκα του είναι ρε παιδιά, εντάξει. Απλά εγώ αν ήμουν γυναίκα σου, γι' αυτό θα ζητούσα πολύ έξτρα, να ξέρει. Αυτό είναι χειρονακτική εργασία, σκληρή στα κάτεργα. Κάτι με βάζει να πλύνω πιάτα.
2: Τέτοι. Δηλαδή, άμα τη βάλα κάνει άλλη χειρονακτική εργασία, να την πλώσει κάτω στο άρικο.
0: Αυτό όμως είναι πάνω σου.
2: Εκείνο πάνω
0: δεν... που εκείνο δεν είναι εργασία.
2: Χειρονακτική εργασία
0: έτσι. Εδώ μιλάω για εργασία, δεν μιλάω για εργασία.
2: Άμα να μιζόμαστε κάτω στο άρικο, δεν μας μείνει και τίποτα.
0: Τώρα είναι πλέον Εθνική Ελλάδος, παλιά ήταν Εθνική Αθηνών. Πες τον άλλον.
2: Άντε βρε κρύε. Άντε βρε κρύε.
0: Πώς...
2: πότε ήταν Εθνική Αθηνών. Το 80 με τον Παναγούλια Κωστίκο
0: Κούδα.
2: Κουίς!
0: Μπαλής!
2: Μπαλής όχι!
0: Δεν ήταν το 80.
2: Πάλας! Σοβαρά μιλάς!
0: Πώς δικαιολογείται η μη χρησιμοποίηση του Κωστούλα?
2: Πώς?
0: Και υπολογίζω τα δύο λεπτά που έπαιξε χθες. Ναι, έπρεπε να φάει λίγο παραπάνω
2: Κωστούλα. Έχει, εντάξει τώρα. Αυτός που δεν παίζει είναι και ο καλύτερος παίκτης.
0: Όχι, όχι, δεν λέω ότι είναι καλύτερος, αλλά ο Κωστούλας θα μπορούσε να πάρει παραπάνω χρόνο γενικά.
2: Ο Κωστούλας
0: είναι πολύ φορμαρισμένος.
2: Χρησιμοποιεί και το χαφ στο παιχνίδι του. Έρχεται πίσω. στο 82ο λεπτό θα μπορούσε να μπει νωρίτερα, όπως λέει και ο Κουλιανός σωστά, όχι στο 88, και για να ξεκουραστεί ο Φώτης.
0: Αυτό δεν το καταλαβαίνω που το κάνουν στο 88-89. Αυτό είναι τιμωρία σε αυτό που μπαίνει αλλαγή.
2: Ήταν αργά.
0: Άσε ρε κουλ την Bild. Είναι για το ανακυκλώσιμο χαρτί υγείας Γερμανία, λέει. Μόνο νοητικά καθυστερημένα διαβάζουν πλέον Bild. Οκ, το ξέρω.
2: Καλά, και θα σου πω το βράδυ νοητικά καθυστερημένα.
0: Μα
2: τι έκανε τώρα πέρα. Τι
0: θες τώρα.
2: Θες πάσα τώρα.
0: Πήρες πάσα τώρα.
2: Και τα σπορ το βράδυ νοητικά καθυστερημένα.
0: Χθες είχαμε 53% τηλεθέαση. Έτσι, δηλαδή ένα στους δύο Έλληνες έβλεπε το παιχνίδι.
2: Παιδιά, εγώ στο κανάλι μου τέτοια νούμερα δεν πήρα από την εθνική ποτέ. Δηλαδή.
0: Έχουν πει σου πω ότι δεν παίρνει ούτε από τις ομάδες, φίλε.
2: Τις ομάδες, εντάξει.
0: Τι εντάξει. 3.500 κόσμος, πόσο ήταν, είδα κάποια στιγμή. Πλάκα με κάνει.
2: Τώρα παίξει Ολυμπιακό
0: Παναθηναϊκό. Δεν θα έχει όπω λέω.
2: Θα τον μπορεί πολύ. Να μην έχω.
0: Το Δουβίκα θα μπορούσε να τον έχει. Εντάξει.
2: Παιδιά, είναι πολύ καλή μπροστινή γραμμή. Τώρα, όποιο μείνει απ' έξω δικαιολογημένα φωνάζει.
0: Σε τριπλή ισοβαθμία Ελλάδα, Ολλανδία, Γερμανία, ποιοι περνάνε. Ανάλογα τα γκολ, φίλε. Ανάλογα τα γκολ πώ θα πάνε. Πρώτα είναι μεταξύ του βαθμοί. Αλλά εάν π.χ. η Γερμανία κερδίσει την Ολλανδία.
2: Η Ολλανδία
0: κερδίσει εμάς.
2: Τα γκολ.
0: Μετά θα πάμε στα γκολ. Εκεί λογικά μάλλον θα είμαστε πίσω. Όχι, δεν είναι ο Γρηγόρης. Αλλά το ξαναλέω, περνάνε και οι καλύτεροι τρίτοι. Έτσι. Και σίγουρα αν φτάσουμε 11 βαθμούς θα είμαστε καλύτεροι τρίτοι. Ποιο νέος αυτός.
2: Ναι.
0: Ποιο νέος είναι αυτός. Όσο και αν σου φαίνεται περίεργο, χθες η Γερμανία έχει πιο πολλούς αλλοεθνείς από την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν μου φαίνεται καθόλου περίεργο. Όντως είχε μέσα πάλι. Όσο και αν σου φαίνεται περίεργο, χθες η Γερμανία έχει πιο πολλούς αλλοεθνείς από την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν μου φαίνεται καθόλου περίεργο. Όντως είχε μέσα πάλι.

0: να κάνω, πρέπει να ασχοληθώ με το ρεπορτάζ της ομάδας. Τι να κάνω, θα ασχολούμαι με ένα προπονητή που έφυγε 10 μέρες, έτσι δεν βοηθά στην ομάδα.
1: Το συγχωρεμένο θα ασχολήσω.
0: Θα πήρε Ελλάδα 90 λεπτά Γερμανοί δεξιά-αριστερά, λίγο άξονα έπεφταν στα βουνά. Είδε κανένα πλάν πίεση, είδε αλλαγή τακτική.
1: Με αυτή η Γερμανία το στυλ τη Μάρση. Τώρα εσύ, αν έκανε ευκαιρίες.
0: Εγώ ξέρω, σ' άρεσε και ένα λόγο.
1: Γκολ έβαλε χαμηλά, τι θες να σε κάνει άλλο.
0: Ευκαιρίες έκανε. Έκανε ο άλλος την πήρε μπάλα με το χέρι. Τι να κάνουμε. Παίξαμε και μπάσκετ, αμά είναι. Να βάλουμε και τον βόλε, ρε φίλε. Τι να κάνουμε.
1: Και εσύ έκανε φάουλ στο αυτό και ζητά πέναλτι στη λεωφόρο. Στο.
0: Ποιο
1: το Παναθηναϊκό, τι να κάνουμε.
0: Δεν μου το μέτρησαν τον γκολ.
1: Το πέναλτι που ζητά. Φάουλ έκανε κι εσύ.
0: Δεν μου το μέτρησαν, ναι, δεν μου το μέτρησαν. Τι να κάνουμε τώρα. Να το αλλάξουμε. Νικόλα, πάνε αντίστροφο η Γερμανία. Ναι, το κατάλαβα, φίλε. Δεν γινόταν να δίνει στον Παύλοβιτ 2, α πούμε, ο οποίο ήταν για μένα ο κορυφαίο του γηπέδου.
1: Υποτίθεται εξάρι και φερχόταν στην περιοχή. Πόσε φορέ πάτησε η περιοχή ο Παύλοβιτ, α πούμε.
0: Συνέχεια, εκεί ήταν.
1: Και, τι
0: και δεν είναι μόνο αυτό. Πήγαινε ω όλε τι πλευρέ.
1: Και τι τέχνη με την
0: στηρίγματα. Έχετε τέτοιο χαφ.
1: Τέτοιο χαφ έχετε στην Ελλάδα.
0: Όχι.
1: Δεν έχετε.
0: Όχι, δεν έχουμε.
1: Α, εκεί χάνουμε.
0: Δεν έχουμε τέτοιο χαφ. Πού να το βρούμε τέτοιο χαφ. Αυτό τώρα είναι ολοκληρωμένο χαφ.
1: Δεν έχουμε τέτοιο χαφ.
0: Κορμί, δύναμη, ταχύτητα, εντάσεις, ποδοσφαιρική,
1: να φανταστείτε.
0: Τεχνική, ευφυΐα.
1: Του Όφη και του Τσιστρίπολη τα χάφηκα μετά. Τι σοβαρά μιλάτε
0: τώρα. Τι είπα τον Όφη. Όφη πήρε κύπελο Super Cup και παίζει Ευρώπη.
1: Δεν πάει να πήρε ό,τι θέλει. Όφη είναι.
0: Στο ξύρισμα βράχνησε. Ρωτάει φίλο στο ξύρισμα βράχνησε, λέει και έχει βραχνή φωνή.
1: 10 ώρες τη μέρα μιλάω, ρε φίλε.
0: 10 ώρες τη μέρα. Γι' αυτό πρέπει να πάμε τώρα σε break, να ερεμήσεις, να χαλαρώσεις, να πάρεις ανάστη σου και να επιστρέψουμε με Γιώργο.
1: Το μεσημέρι να πούμε.
0: Τι.
1: Λέω χίλιες λέξεις, ο άλλος λέει να μου λύσει μια απορία.
0: Καλά, θες και εσύ να
1: θέλει απορία να το λύσω.
0: Θες τις χίλιες. Όχι, τώρα θα έχουμε debate το μεσημέρι, έτσι.
1: Τι.
0: Ναι. Ζαφύρης, τι ρωτάς για τον Ζαφύρη, φίλε. Δεν ξέρω τι ρωτάς. Αν φάνηκε χθες. Ζαφύρης έτρεχε και κάλυπτε τρύπες. Αυτό έκανε χθες.
1: Ζαφύρης του χρόνου θα ζήσει να τον θυμάσαι.
0: Γιατί?
1: Θα την κοπανίσει.
0: Άντε πάλι. Άντε πάλι.
1: Εγώ έμαθα του μπαμπά του πάει στο γήπεδο.
0: Δεν πάει, ε.
1: Έτσι έμαθα.
0: Εσύ, η Λόλα, η Κοτσομπόλα.
1: Στέλνει τη γυναίκα του, λέει, γιατί δεν μπορεί να βλέπει.
0: Θα πάμε σε break.
1: Όχι, φίλε, αφού τα λέμε όλα.
0: Τι τα λέμε όλα.
1: Ο μπαμπά του Καρέτσα πάει στο γήπεδο.
0: Πάει.
1: Και
0: σε αδερφές, όλα.
1: Και οι αδερφές του μπαμπά του Καρέτσα.
0: Σε όλα πάνε. Τι είδε εκεί και τι χαλβάδιες.
1: Οι μιλφάρες.
0: Ναι, γι' αυτό ξυρίσκεις μετά να είσαι έτοιμος. Μην σε δουν γούλφεριν. Λοιπόν, break. Και θα επιστρέψουμε Γιώργο Πετρίδη, γιατί έχουμε πάρα πολλά να σχολιάσουμε.
1: Τι έχουμε?
0: Την υπερβολικά δύσκολη νίκη του ΠΑΟΚ στη Μύκονο. Την απρόσμενη ήττα του Άρη στην Καρδίτσα.
1: Για βγάλει τον άλλο τον ρεπόρτερ του Άρη.
0: Περίμενε, περίμενε.
1: Και τι λένε οι Αργενοί, γιατί τα νέα του Άρη.
0: Περίμενε, βρε άνθρωπε. Στην επόμενη θα έχουμε.
1: Για τη δικιά μας, θα στην επόμενη.
0: Τη μασκότ του Ηρακλή, τη Χάιδο που έκλεψε τις εντυπώσεις στο Πανελλήνιο.
1: Ποιο Πανελλήνιο?
0: Όλη η Ελλάδα αποθέωσε χθες την ευρηματικότητα του μπασκετικού Ηρακλή, το τμήμα marketing. Του βγάζω το καπέλο και δημόσια και εγώ. Ήταν υπέροχο αυτό που είδαμε.
1: Καλά.
0: Ήταν καταπληκτικό. Τι καλά.
1: Έτσι,
0: κάνανε μασκότ τη Χάιδο.
1: Ναι.
0: Μια ωραία γιαγιάκα που χορεύει, που είναι respect. Δεν έχω δει κάτι καλύτερο στην Ελλάδα.
1: Θα περιμένει το marketing το δικό σου.
0: Το δικό μου τι σχέση έχει τώρα με τον Ηρακλή? Γιατί μου
1: αλλού το λέω.
0: Εσύ αλλού. Μπράβο στον Ηρακλή. Η σκέψη ήταν καταπληκτική.
1: Εδώ το 20, το νούμερο 20.
0: Εσύ τώρα θες να ψηρίσεις από πάνω, θες να πάρεις διαφήμιση χορηγία 20% τώρα και μας έχεις ζαλίσει. Θα επιστρέψουμε Γιώργο Πετρίδη, ο οποίος ετοιμάζεται για Σεράγεβο, για το ευρωπαϊκό μάτς του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Εφόσον δεν πάμε μπάλα, πάμε στο μπάσκετ.
1: Με το τσάρτερ του τέλει θα πάει.
0: Μάλλον, δεν ξέρω, θα μας τα πει ο Γιώργος. Δεν τα ξέρω.
1: Καλές έρωτες είναι εκεί.
0: Δεν τα ξέρω. Και θα έχουμε και φρέσκο ρεπορτάζ από τη λίμνη του Κόμο. Σήμερα είναι πολύ κομβική ημέρα, Ντίνο.
1: Γιατί?
0: Γιατί θα πάρθουν αποφάσεις για το franchise Ευρωλίγκα. Εκεί είναι όλο το ζουμί τώρα. Εκεί είναι όλο το παιχνίδι, να ξέρεις.
1: Έμαθες και το franchise.
0: Τα μάθαμε, τι να κάνουμε. Τα μάθαμε. Λοιπόν, Παναγιώτη Σωτηρόπουλο έχουμε έξω. Έτοιμος, πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Και επιστρέφουμε τελευταίο ρίτσα με όλα τα μπασκετικά μαντάτα και όχι μόνο.
2: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Τάκι, καφέ.
4: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
3: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
4: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
2: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλή σας ημέρα. Αύριο το βράδυ φτάνει στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται να συναντήσει.

0: συναντηθεί την Τετάρτη με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, έχοντας την κορυφή της ατζέντας του τη συνεργασία στον τομέα της άμυνας. Εγκλωβισμένοι παραμένουν μέχρι και σήμερα οι 8 εργαζόμενοι στο φαράγγι της Αμαριάς. Η κακοκαιρία που χτύπησε σφοδρά την Κρήτη προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες, σχηματίζοντας ορμητικά ποτάμια στο μονοπάτι του φαραγγιού, καθιστώντας αδύνατη την επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους. Σε νέες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωράει η Διεύθυνση Τροχιάς Θεσσαλονίκης στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό. Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατά τις νυχτερινές ώρες απόψε και αύριο, επηρεάζοντας το ρεύμα πορείας προς τα δυτικά. Πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε με διάγγελμά του ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, καθώς η στεγαστική κρίση αποδείχθηκε ανυπέρβλητο πρόβλημα για την ισπανική κυβέρνηση. Νέος παγκόσμιος υγειονομικός μονοκέφαλος προέκυψε με αφορμή ένα περιστατικό κρούσματος πανόλη στη Ρωσία και το θάνατο μιας 28χρονης τεχνικού εργαστηρίου, η οποία εκτέθηκε στον ιό. Ήδη σχεδόν 200 άνθρωποι έχουν τεθεί υπό ιατρική παρακολούθηση στην περιοχή Ιρκούτσκ της Ρωσίας, στην Ανατολική Σιβηρία, λόγω ύποπτης έκθεσης στην πανόλη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
4: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
8: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
7: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
9: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
7: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
10: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
13: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
14: Εδώ είμαστε!
13: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
14: Εδώ είμαστε!
13: Θέλεις κουπονιά αγορών?
14: Εδώ είμαστε!
13: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
14: Εδώ είμαστε!
13: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
16: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
15: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
17: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310 327 618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
18: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
19: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
18: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Experse. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
19: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
18: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
20: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
21: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
22: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

0: Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε σε αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα λοιπόν της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο, παιδιά, και δεν είναι μόνο αυτό. Αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό σας λέω διαρκώς, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Μποντζόρνο, ατούτη σε όλα τα φιλαράκια μας. Ραπ εδώ, κουλ εδώ, Κάζα Σαπλίκτρα, Χάρης Μανουλίδης, πάντοτε δημοσιογραφική υποστήριξη. Και εμείς πάμε να ακούσουμε, Ντίνο μου, το χαλί του επόμενου εφέτου μας.
1: You Basket Now με τον Γιώργο Πετρίδη. EuroLeague θέλετε? Εμείς θα ξαναφέρουμε το μπάσκετ στο βορρά. Τρέμε Τράγκη και Αγγελόπουλε. Έρχεται ο Τέλης και τσάου.
2: Wow. Εδώ είμαστε.
3: Το γκολ μήπως ήταν λίγο offside.
0: Παίρνω σκυτάλι από την τελευταία φάση που είναι στο Πανθεσσαλικό. Πριν καλημερίσουμε τον Γιώργο που είπε σαν το γκολ είναι offside. Δευτέρα 10 παρατέταρτο το βράδυ, πάντως πιστεύεις θα είμαστε γεμάτοι στο Βόλο στο κομβικό μάτς με την Σερβία?
4: Όχι.
0: Ναι, είναι κακή η ώρα και κακή η μέρα. Δηλαδή...
4: Και κακή η πόλη. Και,
0: ναι, τώρα στο Βόλο πόσοι να πάνε τώρα. Την επόμενη μέρα όλοι δουλεύουν. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
4: Αηδία του Γκαγκάτση είναι αυτή τώρα.
0: Δεν, έπρεπε να το κάνει πάλι σε.
4: Ενώ πέρασε τις εξετάσεις, τους έκανε ρόμπα στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
4: Όχι τον Μπάουκ τον αδικεύουν, όχι τον Μπάουκ.
0: Όχι,
4: τον
0: Μπάρα ήταν τέλεια. Άστο τώρα, μικροψεγάδια που υπάρχουν παντού σε όλα τα γήπεδα. Ναι.
4: Η Φλωροτούμπα ήταν πολύ καλή.
0: Και μικροψεγάδια, στο ξαναλέω, που ακούγονται παντού σε όλα τα γήπεδα. Τώρα ο καθένας μπορεί να λέει τα δικά του, αλλά επειδή πηγαίνω εγώ στην Εθνική, δεν πάω μόνο στην Τούμπα. Όπου και αν πας, και Καραϊσκάκης και στη Φιλαδέλφια αφήνουν καινή την κερκίδα, εκεί πάλι έχει κάποιος μαυροφορεμένος. Αυτά στις κερκίδες των φανατικών.
4: Οι οργανωμένοι τώρα, οι ταράδες τώρα.
0: Εντάξει, αυτή είναι η μειοψηφία. Εμείς ασχολούμαστε με το 98%. Λοιπόν, πάμε στον άνθρωπό μας. Πάμε στον άνθρωπό μας, είναι στη γραμμή Γιώργος Πετρίδης. Φουλ δράση, πρεμιέρα τζάμπολ, φεύγει για Σεράγεβο. Δεν ξέρω αν πεταχτεί και καμιά βόλτα στο κόμμο, Γιώργο μου. Καλημέρα.
4: Γιατί να πάει στο κόμμο?
0: Θα μας τα πει. Θα μας τα πει. Κάτσε να τον απολαύει.
4: Γιατί να πάει στο κόμμο?
0: Γιατί σήμερα είναι G-Day, έτσι δεν είναι, Γιώργο μου?
5: Ναι, έτσι φαίνεται. Σήμερα, αύριο, τώρα πάντως και τη διαδήμερο μάλλον θα το πάνε.
4: Το G-Cake τι είναι, ρε φίλε?
0: Day G, μέρα G. Πώς λέμε το σημείο G?
4: Άσε μας ρε, ανέλαστε τώρα το σημείο G.
5: Βασικά είναι D-Day, έτσι.
0: D-Day είναι ακριβώς, ναι, είναι D-Day, έτσι.
4: Δεν τα ξέρω εγώ αυτά, τα ξέρεις,
0: άσα.
5: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, Γιώργο, να ξεκινήσουμε από τα εξωαγωνιστικά και να πάμε στα αγωνιστικά.
5: Ό,τι θες, ναι.
0: Να πάμε λίγο στο κόμμα, μια που σε πήγα.
5: Είναι το πιο σημαντικό, όπως για να το κάνουμε.
0: Είναι πολύ σημαντικό, ναι.
5: Είναι θέμα που μπορεί να, όχι μπορεί, θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το ευρωπαϊκό μέλλον του μπάσκετ συνολικά. Και βεβαίως ειδικότερα και το μέλλον των ομάδων της πόλης, έτσι, γιατί περιμένουν τα μαντάτα εκεί από το.
4: Πότε βγαίνουν τα μαντάτα, δηλαδή?
0: Θα σου είπε, ή σήμερα ή αύριο.
4: Άρα ή πανηγυρίζουμε, ναι, φωταγωγό με το παλατάκι, ή τρώμε φόλα να πούμε και πάμε σιτομέτρος προς μαύρο αύριο. Αυτό λες.
0: Θα δούμε. Θα δούμε.
5: Εντάξει. Τα έχουμε πει πολλές φορές, έτσι έχουμε αναλύσει τα δεδομένα.
4: Το στοίχημα πώς θα το δίνει?
5: Το στοίχημα δεν το δίνει.
4: Ναι, δεν το δίνει αυτό, Νίκο.
5: Θα μπορούσε βέβαια να το τα λέμε. Ποιες ομάδες θα πάρουν το franchise? Τώρα πάντως οι ομάδες από 11 γίνανε 13, έτσι.
4: Καλό είναι.
5: Μπήκε και η Χάπολ Ιερουσαλήμ, βεβαίως ήταν λίγο, ήταν γνωστό, έγινε γνωστό νωρίτερα, πριν από κανένα μήνα. Mm-hmm. Και μπήκε και ο Άρης, που κατέθεσε πια επίσημη πρόταση για
4: franchise. Κατέθεσε λεφτά ο Άρης.
5: Ναι, βεβαίως, έχει κάνει φάκελο, οπότε μέσα στο φάκελο υπάρχει και η πρόταση του
4: οικονομικού. Ξέρουμε το ποσό.
5: Όχι, όχι. Αυτά υπάρχουν ρήτρες εμπιστευτικότητα σε αυτά.
4: Καλά, ο άλλος έβαλε 300 χιλιάρια. Γιατί 300 εκατομμύρια. Δεν έχει εμπιστευτικότητα εκεί?
5: Εντάξει, από εκεί.
4: Πώς τη σπάσαμε την εμπιστευτικότητα του ΠΑΟΚ εμείς?
5: Την παρουσιάσαμε κατά αποκλειστικότητα, Κωστή μου, τώρα για το.
4: Είχαμε αποκλειστικότητα. Πετμεζά τότε.
5: Ναι.
4: Εντάξει.
5: Λοιπόν, τώρα περιμένουμε. Δεν υπάρχουν και πολλά που μπορούμε να πούμε για αυτό το κομμάτι.
0: Να περιμένουμε το λευκό καπνό.
5: Ναι, εκεί θα είναι παρόντες οι ιδιοκτήτες των ομάδων, και δεν είναι κάτι που γίνεται συχνά, γιατί όταν υπάρχουν στην ΕΛΕΒ συνήθως πηγαίνουν εκπρόσωποι των ομάδων. Τώρα εδώ μιλάμε για μια πολύ σημαντική απόφαση για το μέλλον της EuroLeague. Mm-hmm. Οπότε θα είναι παρόντες οι ιδιοκτήτες. Αυτό είναι το βασικό αντικείμενο αυτής της συνέλευσης, δηλαδή τα franchise. Και δευτερευόντως θα συζητηθεί το θέμα με την πιθανή συνεργασία με το NBA Europe. Γιατί αυτή η πρόταση του NBA για εξαγορά, ας το πούμε έτσι, της EuroLeague προέκυψε αφού είχε καθοριστεί αυτή η ημερομηνία ως ημερομηνία για να συζητηθούν τα franchise. Mm-hmm. Τώρα, αν θα υπάρξει κάτι και σε σχέση με το NBA, είναι κάτι που θα το δούμε. Πάντως είναι πάρα πολύ σημαντική, σχεδόν ιστορική αυτή η συνέλευση για το ευρωπαϊκό
0: μπάσκετ. Άρα περιμένουμε λευκό καπνό από την πόλη του George Clooney. Εκεί θα πίνουμε τα καφεδάκια στη λίμνη και θα περιμένουμε να δούμε τι θα αποφαθούν οι σοφοί γέροντες και οι πλούσιοι γέροντες.
4: Θα ήθελες να είσαι στο κόμμα.
0: Με τρέλα σήμερα.
4: Να πίνεις φρέντο
0: εκεί. Σήμερα θα ήθελα να πίνω το καφέ εκεί με τον George Clooney απέναντι και να περιμένω οι γέροντες, οι πλούσιοι και οι σοφοί εκεί με τα αεροπλάνα, τα ιδιωτικά, με τα έτσι, να δω τι απόφαση θα πάρουν. Να ξέρουμε τι θα γίνει. Λοιπόν, άρα ρεπορτάζ προσεχώς. Το ρεπορτάζ το οποίο εσύ θα το μάθεις στο Σαράγεβο, Γιώργο, γιατί σε πετυχαίνουμε λίγο πριν πετάξετε, έτσι.
5: Ναι, φεύγει το μεσημέρι, φεύγουμε το μεσημέρι για την Βοσνία.
4: Με αερόπλανο φεύγει το μεσημέρι.
0: Ναι.
5: Οπότε θα έχουμε από εκεί ανταποκρίσεις, θα έχουμε ρεπορτάζ και στο Metropolis και στο metropolis.gr και εκπομπή θα βγάλουμε στο Metropolis TV. Και φυσικά θα έχουμε τη μετάδοση αύριο το βράδυ στις 8.30 είναι το παιχνίδι με την πρωταλήμπρια Βοσνίας, η οποία θυμίζω, Νίκο και Κωστή, μπήκε την τελευταία στιγμή στη διοργάνωση λόγω της αδυναμίας της Μονακό να παίξει αυτήν, πήρε τη θέση της. Μπήκε μήτα στο EuroCup, αλλά ζόρισε πάρα πολύ τη Λιατκαμπέλη στη Λιθουανία. Ιτήθηκε με ένα τρίποντο στην εκπνοή του αγώνα. Τώρα, βέβαια,
0: δύο outsider είναι αυτοί τώρα, λογικά. Η Λιατκαμπέλη και η Μπόζα είναι δύο outsider. Γιατί
5: ναι,
0: τον Μπάουκ το δίνει αύριο ένα 14.
5: Πολύ χαμηλά. Πολύ χαμηλά. Και
0: σαν να λέει ότι θα κερδίσει. Καλά, και με τη Μύκονο 1-0-6 έδινε.
5: Ακόμη και με την Ανδρέσα, που είναι μια ισπανική ομάδα, ο Άσος ήταν πολύ χαμηλά. Αλλά είδαμε ότι δυσκολεύτηκε πάρα πολύ έτσι, για 30 λεπτά την περασμένη Τετάρτη. Όλα αυτά είναι στη θεωρία, στο παρκέ πρέπει να τα αποδείξει. Ότι είσαι καλύτερος, ότι είσαι ανώτερος, πιο ποιοτικός για να πάρεις το παιχνίδι.
0: Συμφωνώ 100%. Και πάμε εντάξει, για το μάτς το αυριανό που θα τα πούμε αύριο. Ενδεχομένως θα έχουμε τις ιδέες μας να μας ενημερώσει τι γίνεται εκεί στο Σεράγιο. Πάμε στην πρεμιέρα στο Τζάμπολ της Α1, όπου είχαμε τη μεγάλη έκπληξη της Καρδίτσας, τη δύσκολη νίκη του ΠΑΟΚ, την Χάιδο. Είχαμε ωραία πραγματάκια. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
4: Πάμε από τη Χάιδο πρώτα.
0: Θες να ξεκινήσουμε από τη Χάιδο?
4: Ναι, κύριε φίλη μου.
0: Μαγικό αυτό που
4: με έχει κάνει επιθέσεις εδώ στο Μετρόπολης. Έχει έρθει πολλές φορές.
0: Είναι τεράστιο. Δεν ξέρω πραγματικά πώς νιώθει η Χάιδο. Εν ζωή να βλέπει να αντετιμάει τόσο πολύ ένας ποδοσφαιρικός, μπασκετικός, ένας αθλητικός οργανισμός και να βλέπει τον εαυτό της μασκότ.
4: Δεν είναι δίκαια. Δίκαια,
0: δίκαια όμως, γιατί είναι εκεί σε όλα τα μάτσα.
4: Δίκαια, δίκαια.
0: Και την αγαπάμε όλοι. Έτσι,
4: όλοι την αγαπάμε.
0: Μπράβο. Πώς φάνηκε σένα, Γιώργο?
5: Και από την άλλη, βέβαια, τιμάει ο Ερακλής έτσι και τη Χάιδο με αυτή την κίνηση. Αλλά από την άλλη, είναι και θα έλεγα και η επιτομή του αυτοσαρκασμού.
0: Ναι.
5: Που το έχει ξανακάνει ο Ερακλής, είτε θες οπαδικά, είτε θες σε επίσημο επίπεδο, όπως το έκανε χθες με την ΚΑΕ. Γιατί είναι σαν αυτό σαρκάζεται όταν παρουσιάζει μασκότ μια γριά, μια ηλικιωμένη, εν πάση περιπτώσει, κυρία. Είναι και ένας είδους αυτοσαρκασμός. Πολύ ωραίο. Μόνο
4: 83 είναι
5: η Χάιδο. Όλο αυτό.
0: Θεά
4: είναι. 83 είναι η Χάιδο.
0: Και μπράβο στον Ερακλή και στον ερασιτέχνη. Δεν ξέρω ποιοι το σκέφτηκαν. Μπασκετικός Ηρακλής.
5: Της ΚΑΕ.
0: Ο αυτοσαρκασμός για μένα είναι δείγμα IQ, έτσι τρελού IQ. Φωστό. Και τους βγάζω, όχι το καπέλο, όλα τα ρούχα τα βγάζουμε. Αποθεώνουμε Ηρακλή. Ναι.
5: Και η ομάδα που πήγε μέχρι ενός σημείου καλά. Εντάξει, μπήκε πάρα πολύ εντυπωσιακά. Αλλά από κάποιο σημείο και μετά ο Ολυμπιακός απλά έκανε αυτό που μπορεί να κάνει. Ναι, δηλαδή από τη στιγμή που χαϊδεύει τον Γκάζι, ούτε καν να το πατήσει. Δηλαδή, ναι. Κατά ψέματα, κάποια παιχνίδια δεν χρειάζεται καν να το πατήσει τον Γκάζι. Εντάξει, έκανε το πράγμα, δεν ήταν δύσκολο. Φάνηκε, βλέπω, μου δύσκολο στα πρώτα λεπτά. Το έκανε εύκολο στη συνέχεια. Τώρα, για τον Άρη, προφανώς.
0: Ναι, εκεί να σας δούμε λίγο παραπάνω, γιατί
4: διάβασα εκεί πολύ πινελίκη στο Σπανούλι, να πούμε. Πολύ πινελίκη διάβασα.
0: Διάβασε πινελίκη. Επειδή δεν πήρε το μερίδιο ευθύνης αυτός και το έριξε στους παίχτες, ας πούμε, γι' αυτό.
4: Άντε και εσύ να πούμε όλο λόγια Πήγαμε στο αεροδρόμιο και φιγουρατζή, τον έχω πει πολλά.
0: Εντάξει, μετά που είτε, δεν ξέρει ότι ο κόσμο τα ξεχνάει όλα. Γιώργο, εσύ τι λε, ω ειδικό.
5: Ότι πολύ βιαζόμαστε.
0: Βιαζόμαστε δηλαδή, και εγώ έτσι.
5: Όχι, δεν είναι ευχάριστο να χάνει ένα μάτ στην Πρεμιέρα και να χάνει μάλιστα από μια ομάδα όπω η Καρδίτσα. Αλλά υπάρχουν πολλέ εξηγήσει για μια τέτοια. Για ένα τέτοιο αποτέλεσμα και να το ισοπεδώνουμε από την πρώτη γκέλα, νομίζω ότι είναι τουλάχιστον ατυχές. Δηλαδή, τι περίμενε κανείς, ότι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα πάνε μέχρι το τέλος της χρονιάς με νίκες?
0: Δεν γίνεται
5: όπως
0: αυτό.
5: Έχασε και καλά ο τώρα. Καρδίτσα, θα μπορούσε να χάσει
4: και ο ΠΑΟΚ. Να κυνηγάς Ευρωλίγκα και να χάνεις την Καρδίτσα δεν είναι και το καλύτερο.
0: Όμως πιστεύω ότι μόνο με τα μπάτζετ έχεις κάνει ομάδα. Αν δεν τη φτιάξεις στο παρκέ και να αποδίδει και να είναι σταθερή, θα κάνεις και ήττες και γκύλες και έλες, ειδικά με τα αποκόπωση και ειδικά αν τον αντίπαλο δεν τους βγει σωστά. Γιατί η Καρδίτσα, δεν ξέρω Γιώργο, και μπασκετικά εγώ έτσι που συνείδα, έχει πάρα πολύ καλούς ξένους.
5: Ναι, αλήθεια είναι.
0: Που κάνουν διαφορά. Και η Μύκονος.
5: Και αυτός που έκανε. Ναι, σαφώς. Και αυτός που έκανε την. Έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση από την Καρδίτσα. Ήταν ένας παίκτης που ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Φράνσις. Ένας πάρα πολύ αθλητικός παίκτης, ο οποίος δημιούργησε προβλήματα στον Άρη. Και ο Μακρέι, που παλιότερα έπαιξε στην ΑΕΚ, δημιούργησε προβλήματα στην άμυνα του Άρη. Ο Γκίκας ήταν πάρα πολύ καλό στο δημιουργικό κομμάτι. Γενικά όμως ο Άρης απέναντί του είχε μια ομάδα.
0: Είχε και Τζάκσον.
5: Είχε προφανώς
0: και καλές. Είχε και Τζάκσον, μην τον ξεχνάς τον KJ Τζάκσον. Είχε και τον Σμιθ του Ηρακλή. Ετάσπασε.
5: Ναι, αλλά απέναντί του είχε μια ομάδα η οποία το προετοίμαζε προφανώς τουλάχιστον 10-15 μέρες. Δηλαδή δεν είχε παιχνίδι πριν από αυτό. Και ο Άρης πριν από αυτό είχε το παιχνίδι στη Γαλλία. Δεν είναι δικαιολογία. Θα πρέπει ούτε για τον Πάοκ είναι δικαιολογία το ότι έπαιξε ευρωπαϊκό παιχνίδι την Τετάρτη. Γιατί θα πρέπει να μάθουν να ζουν με αυτή την πραγματικότητα. Δηλαδή, αν κάθε φορά που δυσκολεύεται κάποιος από τους δύο ή χάνει κάποιος από τους δύο, να λέμε ότι ναι, αλλά είχε ταξίδι και παιχνίδι πριν από τρεις μέρες, νομίζω είναι, δεν βοηθάει κανέναν. Ούτε αποτελεί και δικαιολογία.
0: Όχι, ούτε
5: για τους
0: προπονητές,
5: ούτε για τους παίκτες αυτοί. Γι' αυτό ακριβώς κάνανε και μεγάλα ρόστερ, με βάθος δηλαδή, με ποιότητα, για να μπορούν να στέκονται και σε δύο οργανώσεις εξίσου καλά.
0: Εγώ πάντως δεν είδα ξεφωνητό πολύ για τον Σπανούλη σε αντίθεση με τον Τίνο. Είδα ξεφωνητό για κάποιες επιλογές. Ναι, μπήκα, επιλογές ξένων.
5: Εντάξει, τώρα ξέρεις,
0: που δεν τραβάνε και τώρα μου στέλνει φίλος Αγιανός εδώ. Εγώ λέει τουλάχιστον πάντως είδα δύο παίκτες Καρδίτσας που σίγουρα θα μπορούσαν να παίξουν στον Άρη. Ειδικά ο Φράνσις.
5: Ναι. Ο ένας είναι ο Φράνσις, σίγουρα που είναι πάρα πολύ καλό.
4: Άρα φωνάζουν τον τεχνικό διευθυντή.
0: Για
4: ποιος πέντες είναι τεχνικός διευθυντής στον Άρη, στον μπάσκετ?
5: Ο Νίκος Ζής είναι τεχνικός διευθυντής, αλλά επιμένω τώρα με
0: ένα μάτς βγάζει συμπέρασμα.
5: Το πιο εύκολο, και πέρα από ότι δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα, το πιο εύκολο είναι να πεις για τον προπονητή, να πεις για τους παίκτες, να πεις για το γενικό διευθυντή, να πεις για τις μπασκέτες που ήταν στραβές. Δεν γίνεται, δεν είναι λογική τώρα αυτή. Ας έχουμε και λίγο υπομονή. Καμιά ομάδα δεν φτιάχτηκε από τον Οκτώβριο. Το ότι έχασε ο Άρης την πρεμιέρα στην Καρδίτσα και μάλιστα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, εντάξει, είναι προφανώς δυσάρεστο, αλλά μέχρι εκεί δεν χρειάζεται να το τεντώσουμε περισσότερο. Έχει χρόνο ο Άρης να το στρώσει, ενδεχομένως και με κινήσει, έτσι, γιατί αυτό περί της αδυναμίας του κενού που υπάρχει στο 3 συζητιέται από το καλοκαίρι.
0: Στον Άρη υπάρχει γκρίνια κυρίως για Μουκόκα, για Γιώβιτς. Παίχτη στην περιφέρεια που δεν του δίνουν σου.
5: Έχει πρόβλημα υγείας, έχει ένα θέμα υγείας ο άνθρωπος. Η αλήθεια είναι ότι
0: δεν μπήκε όπως το
5: και ένα πολύ μεγάλο μέρος της προετοιμασίας, έχει μείνει πίσω, δεν έχει μπει καλά στη σεζόν.
0: Εγώ πιστεύω ότι οι αλλαγές ό,τι να γίνουν και για τον Άρη ενδεχομένως και για κάποιες άλλες ομάδες που θέλουν θα γίνουν τον Νοέμβριο, όπου θα έχουμε πάρει ένα ασφαλή δείγμα. Θα έχουμε δει 1,5-2 μήνες τι μπορούν να κάνουν πραγματικά οι ομάδες και εκεί θα γίνει ό,τι να γίνει.
5: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και ο ΠΑΟΚ βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση, έτσι, στη Μύκονο. Το ευτύχημα για αυτόν ήταν ότι βρήκε μεγάλα σουτ στο τέλος, βρήκε ένα τρίποδο του Όσμαν. Γενικά ήταν πολύ καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν αποκαρδιωτική η εικόνα του, στο δεύτερο ημίχρονο βελτιώθηκε πάρα πολύ, τουλάχιστον στην επίθεση, αλλά και πάλι εκεί που πήρε μια διαφορά δεν είχε τον τρόπο να το κλειδώσει.
0: Μέχρι 8 πήγε, μέχρι 8 πόντους πήγε ο ΠΑΟΚ, μέχρι 8 πήγε και η Μύκονο, έτσι.
5: Το κράτησε ελάχιστα όμως το
0: πρόβλημα. Ναι, δευτερόλεπτα.
5: Ναι, και όταν πάει έτσι ένα παιχνίδι, Νίκο, όπως αυτό, ξέρεις πολύ καλά ότι το παίζει στα ζάρια. Δηλαδή δεν ξέρεις πώς μπορεί να σου.
0: Πάντως δεν μπορεί να υποτιμήσει ομάδα, Γιώργο, που έχει μέσα το Love, τον Appleby, το Φάντεμπεργκ. Είχε πολύ καλούς ξένους οι Μύκονος.
5: Αυτά είναι τα δεδομένα του μπάσκετ πλέον. Όλες οι ομάδες λίγο πολύ έχουν καλούς ξένους. Έχουν και έναν-δυο καλούς Έλληνες που μπορούν να σου δημιουργήσουν προβλήματα αν δεν το διαχειριστεί το παιχνίδι σωστά.
0: Σωστά, και αν βάλουν μεγάλα σουτ και αυτοί, θα έχει πρόβλημα.
5: Βέβαια.
0: Γιατί έβαλε μεγάλα σουτ το Love, έτσι. Έβαλε μεγάλα σουτ.
5: Ισχύει. Η διαφορά του Πάκου με τον Άρη ήταν ότι ο Άρης μπήκε καλά και θα λέγει κανείς ενώ προηγήθηκε νωρίς με 10 πόντους ότι θα το έκανε εύκολο το παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ δεν πήγε καλά. Ναι. Και παρόλα αυτά ο ΠΑΟΚ νίκησε και ο Άρης έχασε. Τέλος πάντων, όλα αυτά είναι σχετικά.
4: Έχει αρχίσει να με βαραίνει μια φανέλα και να ελαφραίνει η άλλη.
0: Άντε πάλι.
5: Όχι, όχι. Ανακοινώθηκε και ο Μοτιεγιούνας, ο οποίος έκανε και μια δήλωση πριν από λίγο, αναρτήθηκε από την. Από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ και είπε ότι είναι το τέλειο περιβάλλον για μένα ο ΠΑΟΚ.
0: Θα βοηθήσουμε ότι ο Γιούνας βέβαια να πούμε δεν θα είναι αύριο στο Σεράγιο, έτσι. Ή θα
5: ναι,
0: είναι.
5: Δεν θα είναι. Έτσι μαθαίνουμε τώρα, θα το δούμε. Δεν
0: να το τσεκάρουμε κιόλας. Ναι, ναι, ναι.
5: Ακόμη, αλλά εντάξει, δεν είναι μια προπόνηση. Έκανε τώρα να μπει να παίξει, νομίζω ότι θα είναι πολύ, αλλά ας το δούμε.
4: Έλα, όλη η ιστορία είναι τώρα εντάξει, Μύκονος, Καρδίζα. Το κόμμα είναι, θα πάει ο Τέλης εκεί με τα πετροδόλαρα να μου
0: πει. Και το ερώτημα που έρχεται, Γιώργο, για σένα είναι ερώτατο, Γιώργο. Λέει, η απόφαση από το κόμμα μήπως επηρεάσει και την επιλογή κάποιου ξένου κερασάκι ντούρτα που είναι να έρθει.
4: Σωστό αυτό το ερώτημα.
5: Τώρα, εντάξει, για να μην κρυβόμαστε πίσω τα δάχτυλά μας, αν σήμερα αύριο ανακοινωθεί ότι ο ΠΑΟΚ πάρει franchise.
4: Το χεζόνια! Μπορεί να προσεγγίσει. Και το χεζόνια!
0: Τα άμαθες και τα χεζόνια.
5: Μπορεί να προσεγγίσει πιο εύκολα. Λοιπόν, μπορεί να προσεγγίσει πιο εύκολα κάποιον παίκτη τύπου χεζόνια. Του πει, ξέρεις,
0: κάνε υπομονή λίγο.
5: Ναι, την επόμενη χρονιά θα είσαι στην Ευρωλίγκα. Και με το δεδομένο ότι μπορεί σε οικονομικό επίπεδο να καλύψει κάθε παίκτη ο ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία σε αυτό. Γιατί όχι. Αλλά ας.
4: Άντε, θα σας αξιώσει ο Θεός με αυτά τα μούτρα να δείτε και Ευρωλίγκα.
0: Champions League να δούμε πότε θα δούμε. Μια χαρά τα μούτρα μας. Τι έχουν, μια χαρά του Γιώργου τα μούτρα. Τα δικά μου τι, γλυκάζουν μπουρλούδικα, δεν με λες.
4: Σωστά.
0: Ναι, τι έχουν τα μούτρα μας. Οι άλλοι δηλαδή καλύτεροι είναι που βλέπουν.
4: Σωστά.
0: Ναι, ρε φίλε.
4: Το παραδέχω.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Δεν ξέρω, έχουμε κάτι άλλο, Γιώργο, που αξίζει αναφορά.
4: Ο Γιώργος στο κόμμα θα είσαι.
0: Όχι, δεν θα είσαι κόμμα.
5: Θα φεύγω για Βοσνία.
0: Βοσνία θα πάει, Σεράγεβο.
4: Δεν θα πας.
0: Θα πάει στο Σεράγεβο, αύριο θα τον έχουμε και εδώ να μας δώσει τελευταία ρεπορτάζ. Θα δούμε αν θα είναι ο Μοντεγιούνας.
4: Μπορούμε να στείλουμε τον Πετρωτό.
0: Πού?
4: Στο κόμμα.
0: Τώρα πρέπει να το βλέπεις, Γιώργο, έτσι. Δεν έχει νόημα μόνο να τον ακούς.
5: Το κάνω εικόνα. Το
0: κάντο λίγο εικόνα να δεις.
5: Το φαντάζομαι.
0: Κάντο λίγο εικόνα, έπρεπε να το βλέπεις, όχι μόνο να τον ακούς. Λοιπόν, Γιωργάρα μας, καλό ταξίδι. Έτσι, αύριο θα σε έχουμε για το μάτς, θα μας ενημερώσει και για τις λεπτομέρειες, τα ρεπορταζιακά. Ό,τι καλύτερο, αδερφέ. Καλή συνέχεια.
4: Άντε, καλό ταξίδι.
0: Καλό ταξίδι, καλό ταξίδι.
5: Καλό ταξίδι.
0: Λοιπόν, αυτά από Γιώργο Πετρίδη.
4: Τι παιδί, ως παιδί.
0: Υπέροχος.
4: Φοβερό παιδί.
0: Ναι, ρε, εννοείται.
4: Και ρεπορταζάρα.
0: Διαβασμένος.
4: Και αποκλειστικότητα τα 300 εκατομμύρια. Ενώ στον Άρη δεν το έχουμε το ποσό.
0: Αυτά τα λένε. Αυτά που έλεγε ο Γιώργος τον Αύγουστο, τα λένε κάτω στην Αθήνα τον Οκτώβριο.
4: Και τα λένε ότι έχουν και
0: αποκλειστικό. Δηλαδή γελάει ο κόσμος, παιδιά. Δηλαδή τώρα. Πείτε τα μεταξύ σας, αλλά το βλέπουμε και εμείς εδώ πέρα τα ρεπορτάζ. Δηλαδή αυτά που έχει πει ο Γιώργος ο Πετρίδης τον Αύγουστο, τα λένε στον Οκτώβριο και λένε αποκλειστικό. Τέλος
4: πάντων.
0: Αηδίες. Αηδίες. Αηδίες. Αηδίες. Λοιπόν, τελειώσαμε και με μπάσκετ.
4: Θα πάμε γραμμές.
0: Γραμμές και Super League 2, γιατί θέλω να σχολιάσουμε κανένα δύο.
4: Μου έκανε εντύπωση τον Πανιόνιο.
0: Πύργος,
4: ναι, μου έκανε εντύπωση τον Πανιόνιο που την έφαγε.
0: Ο Πύργος. Λοιπόν, Ερμάνος μου,
4: υπάρχει.
0: Πάμε.
4: Το τρομερό.
0: Ποιο είναι το τρομερό?
4: Να μην ανέβει κατηγορία η ομάδα του Τσιμπανάκου και του Μαύρου Πιτ. Δύο διαφορετικές ομάδες. Η Νίκη Βόλγιο Παζαρέκος.
0: Και να ανέβει. Ναι.
4: Και να ανέβει Λάρισα.
0: Μαρκό και Λάρισα.
4: Δεν ξέρω ποιος θα ανέβει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λες, αυτοί τώρα που δεν έπρεπε να χωρίσουν, αλλά τέλος πάντων.
4: Φαντάζεσαι τώρα ο Τσιμπανάκος και ο Βοσνιάδης με Νίκβολο να μην ανέβουν φέτος.
0: Έχει σήμερα μάτς. Έχει μάτς σήμερα.
4: Σήμερα έχει το
0: Πάο Κελά Σύρου, Νέσο Μαρκό, Ζάκηδο Απόλων Πόντου.
4: Έτσι. Ο Σούλης εδώ είναι.
0: Εδώ είναι ο Σούλης.
4: Εδώ είναι ο Σούλης. Εντάξει, εγώ τον Αστρά, τερματοφύλακα φίλο.
0: Φίλο Αστρά, αν πει για τον Αστρά τίποτα.
4: Και ο Σούλης να πούμε φίλο.
0: Πάμε break, έλα. Τα είπαμε αυτά, επιστρέφουμε με γραμμές Super League 2.
4: Εγώ είμαι με Σούλη φέτος.
0: Ξεκάθαρα.
4: Ναι.
0: Εγώ είμαι με τον φίλο μου τον Βοσνιάδη. Μακάρα τα γουστάρω και Νίκη Βόλου.
4: Και δύο.
0: Γουστάρω και Νίκη Βόλου. Πώς θα ανέβει, Αλέκο.
4: Πώς θα ανέβει, ρε, πότε θα προλάβει να ανέβει Νίκη Βόλου.
0: Δεν ξέρει, έχει μπαράσει, τι έχει εκεί μετά. Δεν έχει. Πάμε είναι. Break, παιδιά. Πάμε λίγο και επιστρέφουμε με το καλύτερο κομμάτι, με το κερασάκι. Και Ευρωλίγκα, και Ευρωλίγκα.
4: Και το χεζόνια, και το χεζόνια.
0: Πάμε break.
4: Χεζόνια. I got the fire in the light. I
2: got the fire in the light. Κάπου ανάμεσα στον πρώτο και το δεύτερο καφέ εμφανίστηκαν πάλι ψίχουλα. Για μια καλή σκούπα στίκ, ακριβώς όπως τη θέλεις, ξέρεις που θα πας. Στον Βιλερί.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.
8: Καλή σας ημέρα. Χωρίς τέρματα έληξε η μεγάλη αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδος με τη Γερμανία εχθές Κυριακή στην Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Παράλληλα στον ίδιο όμιλο, η Ολλανδία λύγησε τη Σερβία με 2-1, αποτέλεσμα που διατηρεί το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στην κορυφή της βαθμολογίας. Πλέον η προσοχή στρέφεται στις δύο τελευταίες αγωνιστικές, με τους διεθνείς να αντιμετωπίζουν εκτός έδρας την ισόβαθμη Ολλανδία των 8 βαθμών την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, ενώ τη Δευτέρα 16 του μήνα υποδέχονται τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό. Το Θεσσαλικό ντέρμπι νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2 και το Πανθρακικό Σπασαραϊκός 1-1 μοίρασαν βαθμούς το Σαββατοκύριακο. Σήμερα Δευτέρα η πέμπτη αγωνιστική ολοκληρώνονται με τις αναμετρήσεις Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς, ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου και Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό. Φόρο τιμή στα 6 αδικοχαμένα ετόπουλα απέτυσε χθες η οικογένεια του ΠΑΟΚ, τελώντας το ετήσιο μνημόσυνο στα Τέμπη για τη συμπλήρωση 27 χρόνων από τη μαύρη επέτειο της 4ης Οκτωβρίου. Ιστορικές εξελίξεις για το ευρωπαϊκό μέλλον του μπασκετικού ΠΑΟΚ ενδέχεται να προκύψουν από τη σύσκεψη της EuroLeague στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας. Ο σύλλογος έχει καταθέσει ισχυρό φάκελο με δεσμευτική πρόταση επένδυσης 300 εκατομμυρίων ευρώ για το γήπεδο και την ομάδα σε βάθος πενταετίας. Ιδανικό ποδαρικό έκανε ο ΠΑΟΚ το Σάββατο στην πρεμιέρα της Basket League, φεύγοντας με το διπλό από τη Μύκονο με 88-85. Αντίθετα, ο Άρης γνώρισε την ήττα την ίδια ημέρα στην Καρδίτσα από την τοπική ομάδα με 74-68. Ιτήθηκε χθες Κυριακή και ο Ηρακλής στο Ιβανόφιο, λυγίζοντας από την πίεση του Ολυμπιακού που επικράτησε με 78-68. Κυρίαρχες εμφανίσεις πραγματοποίησαν οι υπόλοιποι ισχυροί, με τον Παναθηναϊκό να συντρίβει εχθές και κλεισμένο των θυρών τον Βίκο Ιωαννίνων με 103-74. Το Σάββατο η ΑΕΚ νίκησε το Μαρούσι με 91-70, ο Κολοσσός Ρόδου κατέβαλε τη Δόξα Λευκάδας με 91-75, ενώ το Περιστέρι πέρασε από την Πάτρα, κερδίζοντας τον Προμηθέα με 94-88. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
3: Πουθενά. Είμαι AI.
2: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
3: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
2: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην VIP.

0: παραγόντες στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
4: Ψωμιάδες Θεόδωρος, βιοτεχνία σημαίων, ελληνικές σημαίες, στις διαστάσεις που θέλετε, σημαίες με αγίους, εταιρικές, συλλόγων αλλά και ομάδων, υπαίθριες ή εσωτερικές και κοντάρια όλων των ειδών. Ψωμιάδες Θεόδωρος, για ιδιώτες και επαγγελματίες. Βασιλέως Ηρακλείου 10, για παραγγελίες 2310-532-000 ή ψωμιάδεςflax.gr.
5: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: πετάμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
4: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
3: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
4: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
3: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
4: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των Pro.
5: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
6: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
7: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
8: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
9: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ραφαέλ, έλα την άρα μου. Ε, έχεις φάει Ραφαέλ τελευταία? Αν έχω φάει, πες, ε. Πίτσα, πιτσάρα, μακαρονάδα, μακαρονάρα, γκαργανέλ με κοτόπουλο και σως, δεν υπάρχει. Σας το λέω, παιδιά, πάτε μια φορά και μετά δεν χρειάζεται να ψάχνετε να δοκιμάσετε οτιδήποτε άλλο γύρω από την πίτσα και το σπαγκέτι. Και πλέον η οικογένεια έχει μεγαλώσει. Εδώ και δύο μήνες Ράφαλ και στο Λαγκαδά, όπου ο κόσμος την έχει αγκαλιάσει για τα καλά. Σε Τούμπα, Πολύχνη, Εύωσμο, Καλαμαριά και Λαγκαδά, 5 καταστήματα. Και ένας λόγος που γίνεται χαμός παντού, παιδιά, είναι η ποιότητα και η γεύση σε τιμές πραγματικά value for money. Και για όσους προσέχουν διατροφή, μενού του αθλητή, πένες ολικής αλέσσος, κοτόπουλο, μανιτάρια, σπανάκι, κότατς και healthy Caesar. Ράφαελ Πιτσάρα λοιπόν για όλους και για κάθε όρεξη. 44 μετά τις 11, rap and cool σαφτάκια σας. Ήδη ώρα να ανοίξουμε γραμμές, δίνω.
1: Τετάρτη θα πάω, Ράφαελ, να χτυπήσω ένα.
0: Τετάρτη, ε. Ναι. Τι θα χτυπήσεις, Γκαργανέλη?
1: Όχι, κάνω δίαιτα μου.
0: Healthy Caesar.
1: Τι έχει κάνει τώρα πίσω?
0: Τίποτα, μια χαρά είμαι εγώ. Εγώ είμαι στα ίδια κιλά εδώ και 3-4 χρόνια. Ούτε βάζω, ούτε χάνω. Πρέπει να βάλουμε λίγο γυμναστική στη ζωή μας για να χάσουμε.
1: 6 χρόνια θα βάζει γυμναστική.
0: Εντάξει, πάμε στο 7ο τώρα με το καλό. Στα 7 χρόνια φαγούρα.
1: Στο πρόγραμμα το έχει.
0: Το πρόγραμμα.
1: Το έχει σχεδιάσει αυτό.
0: Είναι κοντά, γυρίζει γύρω-γύρω, ρε παιδιά. Λοιπόν,
1: κολυμπάει το καλοκαίρι.
0: Κολυμπάει. Ναι, εκεί την πατάω, τρώω παραπάνω.
1: Μετά ανοίγει η όρεξη.
0: Α, μπράβο, εκεί την πατάω. Πατάς, εκεί την πατάω. Ναι, γιατί και ο θερμίδι το καλοκαίρι.
1: Η προπόνηση σε ανοίγει την όρεξη. Μετά είναι. Συμπελά, πρέπει να το κάνει.
0: Σήμερα έχουμε Ιταλία, Τουρκία, έχουμε Γαλλία, Βέλγιο, έχουμε Ρουμανία, Σουηδία. Έχουμε...
1: Η Γαλλία είναι ο αυτό.
0: Ο Ζιντάν.
1: Ο Ζιντάν εφελό, ε.
0: Γιατί είναι εφελό?
1: Πήγε και υπερασπίστηκε τον Ρονάλντο. Πάρ' το στην ομάδα σου, ρε, ξύπνιε.
0: Εγώ ξέρω ότι ο Ζεζούς έχει διώξει τον Ρονάλντο και η Πορτογαλία κερδίζει όλο τον κόσμο.
1: Φυσικά.
0: Ναι, γιατί έχει φύγει ένα δραχνά πάνω το κεφάλι του.
1: Αυτά τα χαζά του Τεμπελχάνα του Ζιντάν, 5 χρόνια άνεργο.
0: Ναι.
1: Ο Τεμπελόσχυλο. Πάρ' το στην ομάδα σου, α σου κάνει την ομάδα άνω κάτω και στήριξε τον τότε.
0: Εγώ στηρίζω Ζεζούς. Ο Ζεζούς, ο οποίος καθάρισε τον Νεϊμάρ από την ομάδα του που ήταν στην Αλαΐν, που ήταν τέλος πάντων. Σου λέει, δεν γίνεται να έχω παίχτη να περπατάει μέσα, και τώρα καθαρίζει και τον Ρονάλντο. Μένει στην ιστορία.
1: Έχει ανόητους οπαδούς, ανόητους δημοσιογράφους, ανόητους πολιτικούς, ανόητους προέδρους της ΕΠΟ, της ΕΠΟ, Πορτογαλίας. Έχει ηλίθιους γενικότερα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Το Star System και έχει τόσο. Πάρει το κανάλι σου με το Σοηλέδη να κάνει αναμετάδοση. Α, την πάρω τώρα.
0: Θα τον πάρω το Σοηλέδη, ρε φίλε, να γίνει χαμός.
1: Πάρ' τον.
0: Θα γίνει η Μαλλιοβράς. Πού είναι ο Σοηλέδης, είναι εδώ?
1: Ποιο
0: είναι? Πού είναι?
1: Με τους Αθήνκανους, στη Θήβα είναι εκεί.
0: Α, στη Θήβα, ναι, εντάξει, άμα ήταν εδώ έλεγα, μήπως, ναι. Λοιπόν, πάμε γραμμές, έλα, 90-90-90 να ακούσουμε τον κόσμο για την
1: εδώ
0: εθνική.
1: Τον Τρέγια δεν μπορεί να πάρει, δεν τον πληρώνει ο,
0: ποιος?
1: Ο άλλος παραπάνω.
0: Καλά, εγώ δεν έχω από πίσω εταιρείες στοιχηματικές, ρε φίλε, λέω ότι
1: αφού
0: θα πληρώνω μόνος μας. Τι να κάνουμε. Εγώ δεν έχω στοιχηματικές εταιρείες να μου τα πληρώνω, όλα τα πληρώνω την τσέπη μου. Τι θες τώρα, να τα ακούσεις, ε, γελάς, ε. Πάμε γραμμές, έλα σαν 90, ναι.
1: Για να ακούσω. Δύο γραμμές μόνο για την εθνική σήμερα.
0: Καλά, 30.000 κόσμος. Τώρα ανοίξαμε γραμμές.
1: Ναι,
0: περίμενε.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα, φίλε, πάμε.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Πολύ σοβαρός είναι.
0: Σοβαρός, ναι. Πάμε.
2: Μάγκης από Καβάλα, ραπ.
0: Να του, δικό σου.
1: Σαββατοκύριακο εκεί ήμουνα.
2: Ναι, χθες εδώ ήταν το Μαρκό στο Κρυονέρι, δεν έκανε προπόνηση. Πήγα τον είδα, είδα την ομάδα με τον γιο μου, γιατί και ο γιος μου παίζει μπάλα.
1: Ναι.
2: Με τον Ρώνα K16. Είναι πολύ καλή ομάδα το Μαρκό. Έχουν και τον Βάντσιχ. Εγώ δεν ήξερα ότι ο Βάντσιχ είναι εκεί προπονητής θεματοφυλάκων.
0: Ναι, βέβαια. Και Λαραμπί έχουν χαμός.
1: Σεμπά.
2: Ναι, έχουν πολύ καλή ομάδα, παιδιά. Και δηλαδή ο Σούλης πολύ σοβαρός, πολύ κράξιμο ραπ.
1: Ο Σούλης είναι μαχητής, ρε. Μακάρι να ανέβει το παιδί, μακάρι. Εγώ τον αγαπάω τον Σούλη.
2: Πολύ σοβαρός. Βγήκε φωτογραφίες με τα παιδιά που πήγαν εκεί πέρα να τον δουν και αυτά.
1: Καλό παιδί, καλό παιδί.
2: Και ομάδα πάρα πολύ καλά, καλή. Πιστεύω ότι θα ανέβει, να ξέρετε, παιδιά.
1: Πάντως δύσκολο έργο θα έχει στην
0: Κρυσούπολη. Ποιος ανέβει, ρε.
2: Μαρκό.
0: Α, η Μαρκό μπορεί να ανέβει, ναι, βέβαια.
1: Δύσκολο έργο
0: θα έχει. Σήμερα είναι ζόρικο το μάτς.
1: Στην Κρυσούπολη θα είναι δύσκολα.
0: Ναι.
2: Ναι.
1: Μπορεί να χάσει τους πρώτους βαθμούς σήμερα ο Σούλης.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω.
1: Νομίζω, άμα περάσει και από εκεί, πάει τρένο.
2: Πάντως και ο τερματοφύλακας ο Αστράς, ρε παιδιά, προσπαθούσαν πόση ώρα, 15 παίξαν το βάλουν γκολ και δεν μπορούσαν.
1: Και ο Αστράς και ο παπάς του
2: είναι
1: ψηλοαδικημένοι, ξέρεις, ε.
2: Κατεβάζει
1: ο παπάς του Αστρά, ο Πέτρος, που ήταν στην ΑΕΚ, ξεκίνησε από Παναθηναϊκό Ρόδο, έχει 400 μάτς Β' Εθνική, την παλιά, τη δύσκολη τη Β' Εθνική. 400 μάτς Β' Εθνική, δεν είναι εύκολο, τερματοφύλακας.
0: Να είσαι καλά, αδερφέ.
1: Τα λέμε.
0: Η Γερμανία, που θεών Τζολάκη, λέει, αν είναι δυνατόν να έχει κοστίσει αυτός μόνο 20 εκατομμύρια. Εντάξει, είπαμε, για μένα ο Τζολάκης είναι world class. Τέλος. Δεν το συζητάω για τον
1: του χρόνου το παλικαράκι.
0: Του χρόνου είναι να πάει στην Bayern, να πάει, πάει στην Arsenal.
1: Γερό
0: να,
1: γερό να το παλικαράκι.
0: Γερός, γερός. Πάμε, καλημέρα, γραμμές. Έλα, φιλός.
1: Έλα, γκρόμπε.
3: Γεια σας.
0: Έλα, αδερφέ μου, πάμε.
3: Τι κάνετε?
0: Δόξα τον Θεούλη, εσύ.
3: Ο Τζολάκης που λες πραγματικά, γιατί και εμείς ήμασταν στο Κύπρο χθες, ήταν εξαιρετικός, παιδιά.
0: Μα δεν είναι μόνο το χθεσινό μάτς, είναι γενικότερα όλη η εικόνα του, είναι φοβερός.
3: Όχι, εγώ και απλά τον είδα από κοντά χθες, γιατί δεν είχα πάει.
0: Α, δεν τον είχες δει από κοντά, ναι. Πρέπει να το δεις από κοντά, γιατί βλέπεις λεπτομέρειες.
3: Στην εθνική. Ναι, και να σου πω και κάτι, όπως και το ανάποδο, εμείς που καθόμαστε στο Κύπρο, όπως και εσύ νομίζω στο Κύπρο, παρατηρούσαμε πολύ. Εντάξει, δεν λέμε ότι ο Ανίδης δεν έπαιξε, έβαλε και γκολ, έκανε και ασίστ. Αλλά λόγω της κούρασης, δεν ξέρω λόγω τίποτα, ήταν κάποια στιγμή περίπτερο μπροστά. Δηλαδή, όλοι ήταν άμυνα, κάποιος καθόταν μπροστά και δεν πήγαινε να βοηθήσει. Ενώ κάποιος άλλος στη θέση του θα πήγαινε. Λίγο εκεί υστερούσαμε, πιστεύω. Δηλαδή, στην επιστροφή των προστινών στον άμυνα, ενώ ο Παυλίδης ήταν μέσα προς πίσω.
0: Κάποιος έπρεπε να μείνει και λίγο μπροστά, ρε φίλε. Μα δεν γίνεται να μην γυρίσουν και οι 11 πίσω. Κάποιος λίγο πρέπει να είναι λίγο πιο μπροστά στο κέντρο για να πάρει πάσες. Δεν γίνεται έτσι. Άμα
3: λίγο, ναι.
0: Ο Παυλίδης έχει γίνει χθες χαφ, εξάρι, κόφτης, δεκάρι, τα πάντα.
1: Μόνο χθες.
0: Ναι.
1: Μόνο χθες το παιδί.
3: Καταρχάς δεν ένιωσε χθες ότι έπρεπε να πούνε λίγο πιο νωρίς.
1: Και χαφάρες να αντιμετωπίσει.
3: Να μην φτάσει στο 90 και μετά τον βάλει, πρέπει να τον βάλει από το 75.
1: Δηλαδή τον έβαλε τον Παυλίδη ανάμεσα. Ο 5 και 8, οι δυο χάφοι κεντρικοί τα εξαρροχτάρια.
0: Άργησε σε αυτό το κομμάτι, ναι. Ο
1: Γιωβάνος. Εκεί μας πήραν κατοχές, μπήκανε κάτω, τα κάνανε, ράνανε.
3: Ο Γιωβάνος αυτό έπρεπε να... Το ρέτε με το Μαυροπάνο, παιδιά, έγινε αυτό που έγινε. Περιμέναμε, σηκώνατε και μετά σου βγάζει ο Γιωβάνος και το βλέπαμε από το γήπεδο, φαινόταν αγανάκτητο, δεν ήθελε να βγει.
0: Ναι, δεν ήθελε, μα του λέει γιατί με βγάζει. Γιατί με βγάζει, του λέει. Δεν.
3: Μου λέει τώρα με βγάζει, λέει άσο μετάξει.
1: Δεν βγάζει τον Μπλεκ, τον Κόνα, τον Βάρβαρο από τον πόλεμο, ρε.
0: Δεν συνοήθηκαν καλά. Νόμιζε ότι τραυματίστηκε. Νόμιζε ότι τραυματίστηκε ο Μαυροπάνος.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Εδώ είναι η σημεία που γίνεται και τρελέ. Σου λέει τι κάνεις.
1: Τι με βγάζεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Να σε καλά, αδερφέ. Ναι.
3: Αυτό, αν δεν είχαμε μπροστά και το Κωνσταντέλια Καρέτσα, Τζόλι θα ήταν άλλο
0: μπροστά. Αυτοί έλειψαν χθες. Ειδικά ο Τζόλι και ο Καρέτσα.
1: Θα βγάζαμε στο χώρο.
0: Φάσεις, θα βγάζαμε
1: καλές.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Θα βγάζαμε συγκόντρα φάσεις καλές.
1: Λοιπόν, ακριβώς. Τα λέμε.
3: Κρατώντας την άμυνα, θα βγάζαμε και ένα γκολ σίγουρα.
1: Τα λέμε, τα λέμε.
3: Αλλά,
0: έτσι, έτσι, έτσι ακριβώς. Γεια σου, Γορίνα μου.
1: Γραπτό, υπάρχει εφαρμογή δουλευταράς. Αν υπήρχε εφαρμογή τεμπεραράς, ποιοι από την ομιλά σας έπρεπε να είναι. Κάντε ένα γκάλωπ και αυτό είναι ένα quiz.
0: Αντί για δουλευταρά, τεμπελαράς.
1: Τεμπελαράς.
0: Άντε, σ' ακούμε, ποιοι θα ήταν από τον όμιλο. Τεμπελαράδες.
1: Τώρα θα παρεξηγηθούν όλοι.
0: Α, όλους θα τους πεις τεμπελαράδες.
1: Όχι, θα βάλουμε 10 άτομα.
0: Ναι.
1: Να βγουν οι πιο τεμπελαράδες.
0: Ναι, πρέπει να βάλουμε γκάλου. Ποιος είναι ο τεμπελαράς.
1: Ναι.
0: Συγχαρητήρια στα παιδιά του Ολυμπιακού για το ήθος τους θέσεις. Μουζαχίδης, Ρέτσος, Τζολάκης, εξαιρετικά παιδιά πρώτα και μετά εξαιρετικοί παίχτες. Παιδιά, όλα, Νάσο μου, επειδή ήσουν και εσύ στο γήπεδο εκφωνητής εκεί και τους είδες και από κοντά, όλα τα παιδιά είναι πολύ ποιοτικά. Γι' αυτό και τους αγαπάμε. Δηλαδή, χθες έξω από την Τούμπα φώναζαν. Μαυροπάνος, ξέρω εγώ. Τζολάκης. Παίχτες που δεν είναι του ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Εντάξει, τα παιδιά
0: αυτό,
1: τα εννέα.
0: Αυτό αντιλαμβάνουμε. Γιατί δεν εκεί το 80% ήταν ΠΑΟΚΣΑΚΙΑ εκεί έξω που τους βρήκα κι εγώ. Έτσι.
1: Πάντως, μην έχετε παράπονα στη Θεσσαλονίκη για εθνική ομάδα. Με Παναγούλια όλη η εθνική ομάδα από εδώ πάνω σας είχε.
0: Είδες που σου είπα, μη στέκεσαι στο παρελθόν, κάτσε να δεις πώς θα πάει το θέμα και είδες πόσο ωραία ήταν όλη η εκδήλωση, η διοργάνωση, οι Ελληναράδες μας στην Τούμπα. Όλα πήγαν τέλεια.
1: Νίκη του Γκαγκάτση ήταν αυτή.
0: Καλημέρα.
1: Σας κοίμησε, σας πέταξε πρωτικό.
0: Γιατί ρε φίλε, αφού πάμε για την ομάδα, δεν
1: πάμε. Γιατί μας είχετε πρίξει η εθνική ομάδα, ο Γκαγκάτσης, ναι, και τι θα γίνει. Εδώ ρε ο Σαράτσης κάνει.
0: Ρε άστο Σαράτσι τώρα, πάμε γραμμές, πάμε στις γραμμές. Άστο Σαράτσι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Έστω ποιο θα ήταν ο Σέων των Τεμπεραράδων. Έλα φίλε, ναι.
1: Α, θες και
2: έλα, καλημέρα. Ναι.
1: Ένα λεπτό δουλεύει. Μην έχει και ευθύνη.
0: Ο Σέοντο των Περαράδων.
1: Αυτό, ναι, το πήγε μακριά το έργο.
0: Το πήγανε. Έλα γκρόπ, έλα. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ναι.
2: Ακούτε?
0: Σ' ακούμε, μπρο, ναι.
2: Θέλω ένα λόγο, δεν θα αργήσω.
0: Πάμε.
2: Το Γκέκα τον είδατε όταν βγήκε πριν τον αγώνα?
0: Όχι.
2: Είπε ένα πράγμα, λέει, βλέπω την ενδεκάδα, του κάνει ερώτηση πώς βλέπετε την ενδεκάδα. Ωραία ενδεκάδα, λέει, αλλά δεν βλέπω τρίτο χάφ στο κέντρο.
0: Ναι, δικαιώθηκε πριν το μάτσα, να το πει, μπράβο του.
1: Καλά, το πούμε και εμείς, δεν δικαιώθηκε αυτό.
0: Καλά, ναι, το λέγαμε και εμείς στο live διαρκώς ότι λείπει το τρίτο χαφ γιατί μας πήραν αμπάριζα.
1: Θέλουμε από τους παλέμαχους τέτοιες τοποθετήσεις.
2: Και όχι δημοσιοσχετίστηκες.
0: Ποδοσφαιρικές τέτοιες.
2: Τρεις φορές το είπε και ο Κελαϊδόνης κοιμότανε.
0: Ο Κελαϊδόνης. Η αλήθεια είναι ότι ισορροπήσαμε λίγο το παιχνίδι όταν μπήκε ο πέσο του όφη, το χάφο.
2: Προπονητική από την τηλεόραση του έκανε ο Γκέκας, το είπε τρεις φορές να πούμε.
0: Ναι. Δεν μας βγήκε.
2: Τιμόταν ξύπλα και λαϊδόνι.
1: Καλά λένε ο Πεσεραπτόπουλος τη βγήκε, το λέγει και ο Μπάκας να πούμε. Ναι, το λέγει ο Γκέκας.
0: Φτάνει βέβαια. Το λέγει και ο Μπάκας διαφήμιση. Φτάνει βέβαια.
1: Το λέγει και ο Μπάκας να πούμε.
0: Το λέγει ο Μπάκας.
2: Μην παρεξηγήσω τώρα εσύ, εντάξει.
0: Φιλιά, φιλιά, φιλιά, αφού το ο Μπάκας τελείωσε. Ποιο Γκέκας, ποιο Γιωβάνοβης, ποιο Ραπτόπουλος τελείωσε, παιδιά.
1: Πάντως ο Σοηλέδης δεν το είδε.
0: Σοηλέδης, άμα σε βάλει στα 0% θα σε αφήσει μαδούρα, άστο.
1: Άμα τον βάλω σε δωμάτιο κλειστό,
0: σε δωμάτιο. Πάμε, καλημέρες.
1: Ναι.
0: Έπεσε. Καλημέρα.
1: Χρόνια πιο μικρό, θα του αλλάξω τα πετρέλαια.
0: Πάμε, βρε πετρέλαιο, πάμε, βρε ντίζελ. Έλα, φίλε, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Συγχαρητήρια στην εθνική μας ομάδα.
0: Έτσι.
4: Και για τα δύο παιχνίδια ήταν ξεχωριστή εμπειρία, πολύ ωραία εμπειρία, γιατί δεν είχαμε ξαναδεί την εθνική.
0: Πήγες και στα δύο, αδερφέ.
4: Και στα δύο.
0: Μπράβο.
4: Και
1: τι ομάδα και είσαι, φίλε?
4: Απόλλων Καλαμαριάς.
1: Μπράβο.
0: Ωραίος.
4: Θα πάρουμε και το δίπλο σήμερα μέσα στην Ζάκυνθο.
0: Και όλα καμπλέ.
4: Πάντων, συγχαρητήρια και ευχόμαστε να ξανάρθει η εθνική και ετοιμαζόμαστε εκδρομή τώρα στο Βόλο για το μάτι με τη Σερβία.
0: Έτσι. Μου αρέσει που η εθνική Ελλάδος αποκτά πλέον οπαδική βάση. Δηλαδή, γουστάρει την εθνική, κάτι που εγώ το κάνω 25 χρόνια, έτσι.
1: Μην το λαλάς πολύ, μη σε πούν καμιά κουβέντα.
4: Γιατί δεν υπήρχε πιο όμορφη εικόνα από τα παιδιά που έτσι ήταν στο γήπεδο χθες και ζητούσαν φανέλες.
1: Που βρίζανε τον Γιωβάνοβιτς για τον Κωνσταντέλια και μετά τα παιδιά της εθνικής γράφας στα Facebook.
0: Καθόλου δεν βρίζανε.
1: Οι μουτσούνες, να πούμε. Ναι.
0: Καθόλου δεν βρίζανε. Στα έδειξα εδώ σε βίντεο. Το τράβηξα για σένα για να δεις τα πιτσιρίκια πόσο αγάπη έχουν για αυτήν την ομάδα.
4: Μόνο και μόνο ότι η ζήτηση των εισιτηρίων που ήταν 100 και 1000 λέει πολλά, λέει, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο.
0: 100-0.
4: Η Θεσσαλονίκη για την εθνική. Και η Βόρεια Ελλάδα, όχι μόνο η Θεσσαλονίκη.
0: Και το ξαναλέμε, αυτή η εθνική είναι αγαπησιάρα. Δεν είναι, έχει παίχτες μέσα που κάνουν τόσο μεγάλο πάταγο, όχι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, που ο κόσμος θέλει να τους δει από κοντά. Τους θαυμάζει, ρε παιδί μου. Είναι πρότυπα. Ο Τζόλης, ο Τζολάκης.
4: Καθόμουν πάνω από τον πάγκο της Εθνικής με το δείχνουν αυταπάρνηση με το που βγαίνω Μαυροπάνος. Ψέκα, εφόναζε τον Γιωβάνοβιτς γιατί με βγάλετε, γιατί με βγάλετε.
0: Για μένα αυτή είναι η εικόνα της Εθνικής. Η μία εικόνα αυτή του Μαυροπάνου και άλλη είναι του Τζόλι προχθές που είχε θλάσει και λέει δεν βγαίνω. Και του λέει δεν βγαίνω. Εκεί καταλαβαίνεις πόσο πολύ αγαπάνε αυτή την ομάδα. Να σε καλά, αδερφέ. Να σε καλά.
1: Αυτά όλα που λες είναι νίκες του Γκαγκάτσι.
0: Της Εθνικής Ελλάδος είναι, ναι.
1: Ρε.
0: Και του προπονητή, γιατί δεν βάζει και τον Γιωβάνοβιτς μέσα, μόνο να τον κράζεται που δεν έκανε.
1: Η διοργάνωση είναι της ΕΠΟ.
0: Η διοργάνωση είναι βέβαια της ΕΠΟ, εννοείται, δεν το συζητάμε.
1: Εγώ δεν περίμενα τόσο.
0: Και των συνεργατών του.
1: Δεν περίμενα να την περάσει έτσι ο Γκάτσης.
0: Εσύ πάντοτε βάζεις το χειρότερο στο μυαλό και σου λέω δεν πρόκειται να γίνουν αυτά στον αιώνα των αιώνων.
1: Εγώ ανέβασα και ένα.
0: Εσύ
1: βίντεο...
0: νομίζω ότι ζούμε στη δεκαετία του 80.
1: Ναι.
0: Παλαιστίνη, σημαίε, ουγ, μουγ, τι είναι αυτά, πού ζει. Δεν σου είδε ξανά τα παιδάκια, δει τη γη έβγαλαν χθες στο γήπεδο. Καλημέρα. Το έχω ανεβάσει το story στο TikTok. Πάρ το να το έχει στο σπίτι.
1: Καλά, μην ξανοίγεσαι και πολύ και στην Τούμπα που κυκλοφορεί.
0: Καλημέρα.
1: Ναι. Μην βρει κανένα κομμουνιστή εκεί με καμιά σημαία του Τσε Γκεβάρα και μα πάρει στο κυνήγι να μου. Ναι.
0: Έλα, φίλε.
1: Ναι.
5: Δύο πράγματα έχω να πω.
0: Ναι.
5: Το ένα είναι για να κρατήσουμε τη βάση στην εθνική ομάδα πρέπει να αποβάλουμε όλη την τοξικότητα. Όλοι.
1: Την αποβάλλουμε, φίλε, την απέβαλε ο Γκαγκάτσι. Εδώ δεν βλέπεις τι λέει ο Νίκος.
5: Μόνο έτσι θα πάμε μπροστά.
0: Ναι.
5: Τα παιδιά έχουν αλλάξει και νοοτροπία, έχουν όλοι παραστάσεις. Πλέον έχουμε και προσωπικότητες.
0: Συμφωνώ.
5: Γιατί βλέπουμε ότι παίξαμε με δύο ομάδες, ειδικά η Ολλανδία ήταν εξωπραγματική.
0: Ήταν πολύ καλύτερη για μένα και για μένα από τη Γερμανία. Συμφωνώ, φίλε.
5: Όπως και χθες η Γερμανία του πρώτου ημιχρόνου φαίνεται ότι αυτή σε δύο χρόνια η ομάδα δεν θα παίζεται.
0: Ναι.
5: Έχουν άλλες ταχύτητες, αλλαγή κατευθύνσεων, αυτοματισμούς, παρόλο που δεν έχουν, τουλάχιστον οι χθεσινοί δεν είχαν παίχτες προσωπικότητες. Και ένα δεύτερο, για αυτό που είπες Κουλιανέ για τις αλλαγές.
0: Mm-hmm.
5: Ο Γιωβάνοβιτς, γιατί όλοι βλέπουμε μπάλα, αλλά δεν κοιτάμε όλοι το ίδιο πράγμα.
0: Yeah,
5: το 82 έρχεται η αλλαγή του Μακροπάνου που δεν την υπολογίζει, ενώ έχει ετοιμάσει τον Κοστούλα να βάλει στον Ιωαννίδη.
0: Mm-hmm.
5: Και ο λόγος που δεν κάνει πιο νωρίς αλλαγή, και όλοι οι προπονητές, γιατί πρέπει να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας αυτό, όταν κρίνουμε κάποιον, τι κάνει στο 88. Γιατί το ίδιο πράγμα έπαθε η Ολλανδία χθες. Έκλεισε τις αλλαγές, τραυματίστηκε στο 86 ο παίκτης της Ολλανδίας και επί 10 λεπτά η Σερβία έκατασκηνώσει έξω από την περιοχή. Με νύχια και με δόντια πήρε το αποτέλεσμα.
0: Το είδα, το είδα, το είδα. Έχασε ευκαιρίες μετά το 2-1. Το είδα, το είδα, ναι.
5: Δηλαδή, από τη μία κρίνουμε το 1, απ' την άλλη πρέπει να βλέπουμε.
0: Απλά το Μαυροπάνο θα μπορούσε να αποφύγει την αλλαγή, να την ακυρώσει. Μη, δεν την κάνουμε.
5: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο. Αν τον ειδοποίησαν από το τεχνικό τίμη ότι ξέρει κάτι, μπορεί το 1 είναι επίφοβο, δεν μπορεί να πάρει το ρίσκο.
0: Ναι, τέλος πάντων.
5: Ο παίκτης πάντα θέλει να
0: παίζει. Ναι, εννοείται, δεν το συζητάμε. Να σε καλά, αδερφέ. Πάμε στον τελευταίο. Γρηγοράδα, γιατί έχουμε Χάρη, ο οποίος θα μας δώσει και τον κάλπο σήμερα που... Α, δεν προλαβαίνουμε, λέει ο Χολύπτης. Τέλος, πήγε 11. Πώς περνάει έτσι η ώρα, ρε φίλε.
6: Ό,τι πει ο Χολύπτης για να πάει και τουαλέτα.
0: Το αφεντικό, θέλει να πάει το γιατί δεν πήγε νωρίτερα στη τουαλέτα.
6: Έλα μου.
0: Τα αφήνει τελευταία στιγμή.
6: Έλα μου, ντε.
0: Λοιπόν, Χάρη, να θυμίσουμε τον κάλπο.
6: Γιατί... Τέσσερις επιλογές στο ερώτημα το οποίο θέσαμε, Νικόλα μου, και είχε να κάνει με τον κορυφαίο της εθνικής στα τέσσερα παιχνίδια που έδωσε. Δύσκολη η εξίσωση. Δηλαδή, δύσκολη. Και πριν που τα ψάχναμε λίγο
0: και
6: μαζί.
0: Αδικήσαμε και κάποια παιδιά, ναι. Το ξαναλέμε. Έτσι δεν μπορούσαμε να του βάλουμε όλου, βάλαμε τέσσερις.
6: Ναι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Βέβαια. Είχαμε βάλει Τζολάκι, το νούμερο 1 και στην Εστία. Αμέσως μετά είχαμε βάλει Μαυροπάνο, Παυλίδη και Τσιμίκα.
0: Παυλίδη και Τσιμίκα. Ναι, οκ. Okay.
6: Ποιον θεωρεί εσύ, πού θα ρίχνει την ψήφο σου.
0: Για MVP και στα τέσσερα παιχνίδια, εγώ θα έβαζα Τζολάκι.
6: Δεν είσαι
0: δεύτερο
6: με
0: ψηφία.
6: Την.
0: Πλειοψηφία.
6: Όχι, είσαι με αρκετούς.
0: Για
6: αρκετούς.
0: Πάμε να
6: λοιπόν,
0: δούμε.
6: Λοιπόν, λιγότερο δημοφιλής ο Παυλίδης. Με 7%.
0: Ο Παυλίδης αδικήθηκε πάρα πολύ από το παιχνίδι που έκανε και στα τέσσερα μάτς. Θυσίασε τον εαυτό του για το καλό της ομάδας.
6: Ναι, και μια πραγματική αρχική εμφάνιση σε κάθε μάτς. Ναι. Δηλαδή ήταν σε όλο το 100% του. Αμέσως μετά με 9% Τσιμίκας.
0: Ο Τσίμι. Ηγετική προσωπικότητα ο Τσίμι, δεν γινόταν με δεν το βάλουμε.
6: Ναι, statement και από τον ίδιο. Δηλαδή, ενώ πολλές φορές υπήρχε συζήτηση γύρω από το όνομά του, ήταν μια δήλωση ότι είμαι εδώ και είναι και βασικό γρανάζι της εθνικής. Ναι, statement και από τον ίδιο. Δηλαδή, ενώ πολλές φορές υπήρχε συζήτηση γύρω από το όνομά του, ήταν μια δήλωση ότι είμαι εδώ και είναι και βασικό γρανάζι

0: Center for All Kids. Βγήκε Sports Meets Data η φιλενάδα σου.
1: Ναι, εδώ μαζί μας.
0: Για το Euro 2028.
1: Για κατάκτηση η Ελλάδα.
0: Όχι, ποιοι θα προκριθούν. Την Ελλάδα δίνει 85% θα προκριθεί. Άντε, να δούμε.
1: Γιατί...
0: Αυτό λείπει από την Εθνική Ελλάδα.
1: Ναι, η μεγάλη διοργάνωση.
0: Να μπει επιτέλους ξανά σε μια μεγάλη διοργάνωση μετά από 12 χρόνια. Είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Δηλαδή, εγώ ξέχασα. Όταν είχα πάει σε
1: Βραζιλία. Μην πήγαινε ο Αχιλλέας.
0: Ναι, όταν είχα πάει. Όχι, όταν είχα πάει Βραζιλία, μηνών ήταν. Μηνών. Το 14 ήταν μηνών ο Αχιλλέας. Την ήπια. Ήταν μηνών και τώρα μαζέρνει. Δηλαδή κάπου όπα.
1: Καλημέρα στον Αχιλλέα σχολείο.
0: Ναι, ναι, εκδρομή πήγανε. Λούφα πάλι σήμερα. Λοιπόν, Ερμάνος μου, αυτοί ήμασταν. Καλή, κακή, στραβή, ανάποδη. Εσείς μένετε Μετρόπολης. Rap and cool πάλι αύριο. Θα μπούμε σε mood πρωταθλημάτων. Σήμερα δεν πιάσαμε καθόλου, αλλά είχε περίπου τη θέση η Εθνική Ελλάδος που τη χαρήκαμε εδώ στην Θεσσαλονίκη. Και το εννοώ την προηγούμενη εβδομάδα. Πλέον μπαίνουμε σε mood πρωταθλημάτων, αγωνιστικών υποχρεώσεων, ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δυστυχώς μόνο στο μπάσκετ έχουμε εδώ στην πόλη μας. Έρχεται Γιώργος Μπούζος, Γιώργος Καστάνης, όλα τα ραφάλ. Μέχρι και τις 2 με full δημοσιογραφική ενημέρωση και συνεντεύξεις. Τώρα ο Παλίκαρος, το τετραπαλίκαρος, η Χάιδο του Μετρόπολης, έτσι, Παναγιώτης Σωτηρόπουλος με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Φιλιά στο σπίτι, αβιεντό!
2: Η ώρα είναι 12. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
4: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
6: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλή σας ημέρα. Τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, θα υποδεχθεί μεθαύριο Τετάρτη στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι δύο υπουργοί θα έχουν διμερή συνάντηση με αντικείμενο τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση ενός 27χρονου από χωριό των Γρεβενών, καθώς σήμερα το πρωί εντοπίστηκε νεκρός. Τα ίχνη του 27χρονου από το χωριό Μυρσίνη είχαν χαθεί το περασμένο Σάββατο, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει βάλει τέλος στη ζωή του. Κυλιόμενες μονόρες τάσεις εργασίας σε όλη τη χώρα από σήμερα έως και τις 30 Οκτωβρίου προκήρυξε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ με στόχο τη συνδικαλιστική στήριξη των εκπαιδευτικών, στους οποίους αντιτίθενται υποχρεωτικές υπερορίες. Σε νέες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωρά η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό. Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατά τις νυχτερινές ώρες απόψε αλλά και αύριο Τρίτη, επηρεάζοντας το ρεύμα πορείας προς τα δυτικά. Η κοινωνική οργή λόγω της στεγαστικής κρίσης, η οποία πλήττει την Ισπανία, οδήγησε σε προκήρυξη προώρων εκλογών στη χώρα, όπως ανακοίνωσε σήμερα με διάγγελμά του ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στις 29 του Νοέμβρη. Επόμενη ενημέρωση στις 2. Αναλυτικά επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
11: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
12: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
11: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
12: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
13: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου.

0: Βουνή, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Στο Coffee Island, Μάρκο Μπότσαρη 137. Δεν απολαμβάνεις μόνο ασυναγώνιστο καφέ, αλλά έχει και δώρο τον τέταρτο καφέ. Καλά ακούσατε! Coffee Island, Μάρκο Μπότσαρη 137. Και ο τέταρτος καφές κερασμένος από εμάς. Delivery 2310-91-51-49.
2: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
3: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
2: Μας τώρα, βοήθεια.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
3: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
4: Εγγύηση, δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
3: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
2: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
4: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
5: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
6: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
7: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
8: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
9: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
10: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
9: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
10: Ποιος, εγώ?
9: Ύφεστε! Σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
10: Και ejectionservice.gr.
9: Λύσαξες.
11: Μωρό μου, θυμάσαι που λέγαμε για εκείνη την ανακαίνιση του σπιτιού μας? Λοιπόν, το έψαξα, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξω εταιρεία.
12: Στο έχω πει τόσες φορές, αλλά δεν με προσέχεις. Δημητριάδης Group. Μην το συζητάς, μιλάμε για βραβευμένη εταιρεία στον χώρο των ανακαινήσεων.
11: Ναι, αλλά πώς ξέρω ότι θα έχω ένα καλό αποτέλεσμα?
12: Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της Δημητριάδης Group δίνουν λύσεις στα μέτρα σου. Σχεδιάζουν το χώρο σου σύμφωνα με το στυλ σου και την προσωπικότητά σου.
11: Καλέ, μόλις μπήκα στο δημητριάδης group.gr και έπαθα πλάκα. Παίρνω τηλέφωνο τώρα κιόλα στο 2310-32-30-03 για να μάθω περισσότερα.
12: Δημητριάδης Group, η βραβευμένη εταιρεία στις ανακαινήσεις.
13: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
15: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
5: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι, ο Γιώργος Μπούζος
2: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
1: και ο Κυριάκος Τωμαίδης.
3: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
1: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα, για να ενημερώνετε και τους άλλους.

Πάμε. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5. Όλοι μαζί παρέα, number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μετρόπολης 95.5. Πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Εμμανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας στο metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Τον φίλο μου Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, παρέα μας στο κοντρόλ. Τον Θανάση Καζαμπάκα στο production. Την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί παντανικάμε. Επικοινωνία page Μετρόπολη 95,5 στο Facebook, ό,τι θέλετε. Non-stop είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού, Instagram Stories, Μετρόπολης 955, Gallop to the Point, εκεί για σας. Με σπασμένα φρένα η Εθνική, αίτητη, δεν λύγησε ούτε κόντρα στη Γερμανία. Το ερώτημα για σας είναι αν θα περάσει στην επόμενη φάση του Nations League. Αυτό είναι το ερώτημα για σας. Η Εθνική, αλόβητη, κόντρα και στη Γερμανία, στην κατάμεστη Τούμπα, πάει εκεί που θέλουμε. Πηγαίνει πρίμα. Το ερώτημα είναι αν αυτή η εθνική ομάδα, η οποία έχει μπροστά της δύο παιχνίδια με Ολλανδία και Σερβία στο Βόλο, θα περάσει στην επόμενη φάση. Ναι ή όχι. Instagram Stories, Μετρόπολης 955. Πάρτε θέση εκεί, ψηφίστε. Λοιπόν, ξεκινάμε εθνική ομάδα. Μπορεί κάποιος να πει πάρα πολλά, όμως θα ήθελα πρώτα να μείνουμε σε αυτό το καταπληκτικό κοινό της Θεσσαλονίκης. Κατάμεστη Τούμπα, δεύτερο παιχνίδι, back to back, μετά την Ολλανδία κόντρα στη Γερμανία, το αδιαχώρητο. Ο κόσμος της Θεσσαλονίκης ήταν εκεί με πάρα πολύ ωραίες εικόνες. Εικόνες να βλέπεις οικογένειες, γυναίκες, παιδιά, παππούδες, εγγόνια, άνθρωποι από την περιφέρεια ακόμα, άρα εδώ παίρνουν... Μπράβο οι φίλοι της Θεσσαλονίκης που δημιούργησαν μια πολύ καλή ατμόσφαιρα και έστειλαν απλόχερα πάρα πολύ αγάπη στους διεθνείς, στην εθνική ομάδα, τους στήριξαν, τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια.

0: Λοιπόν, εδώ αυτό πρέπει να υποθεί και γι' αυτό θεώρησα σκόπο να ξεκινήσουμε όλοι, γιατί μπράβο στην εθνική ομάδα, όμως μπράβο στη Θεσσαλονίκη μας, μπράβο στους φιλάθλους της πόλης, μπράβο σε όλους όσοι ήταν στο γήπεδο, αλλά και σε όλους όσοι θα ήθελαν να είναι εκεί, δεν τα κατάφεραν. Δύο διαδοχικά sold out. Δείξτε μου μία πόλη όπου παίζει η εθνική ομάδα και κάνει δύο διαδοχικά sold out το ένα μετά το άλλο. Αυτό είναι ένα ρεκόρ της Θεσσαλονίκης που δείχνει ότι δικαιούται, μεγάλες διοργανώσεις δικαιούται να φιλοξενεί πιο συχνά εθνικές ομάδες της χώρας. Εδώ αξίζει να πάω στο Γιωβάνοβιτς, ο οποίος, και μπράβο στον Ιβάν, ευχαριστεί το κοινό της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο.
1: Από την πλευρά μου εγώ πρέπει να ευχαριστήσω την Θεσσαλονίκη, την υποδοχή που είχαμε εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, στην πόλη, την ομάδα του ΠΑΟΚ για τις εγκαταστάσεις, το ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάσια, που έκανε αυτή η 7ήμερη παραμονή πάρα πολύ όμορφη για όλους μας. Και η Θεσσαλονίκη πραγματικά ζούσε αυτές τις 7 μέρες για την εθνική ομάδα, το απέδειξε στο αγωνιστικό χώρο, από την ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί, και γενικώς ήταν μια πολύ πολύ όμορφη εβδομάδα.
2: Και για μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.

Λοιπόν, επιστρέφουμε, είμαστε πάντα εδώ. Σας θυμίζω, Instagram Stories Μετρόπολης 955. Το γκάλοπ είναι εκεί, σας περιμένει. Αν πιστεύετε ότι αυτή η εθνική ομάδα που κερδίζει παντού από όλους μόνο εγκομιαστικά σχόλια μπορεί να περάσει στην επόμενη φάση. Μπορεί, ναι ή όχι. Αυτό είναι το ερώτημα. Άρα κρατήστε τη Θεσσαλονίκη μας. Κρατήστε τους φιλάθλους μας. Κρατήστε πώς γεμίσαμε back to back δύο φορές την πόλη. Κρατήστε πώς ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έρχεται να ευχαριστήσει αυτό το θαυμάσιο φίλαθλο κοινό. Κρατήστε πώς η Θεσσαλονίκη δικαιούται να φιλοξενεί μεγάλες διοργανώσεις και παιχνίδια της εθνικής ομάδας. Δεν μπορεί να είμαστε μια ζωή στο περιθώριο, μια ζωή παρίες των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων. Πρέπει να είμαστε μπροστά και αυτό είναι και μια ένδειξη αθλητικού πολιτισμού, γιατί είχαμε μια πάρα πολύ καλή ατμόσφαιρα στην Τούμπα. Αυτοί που φοβόταν ότι θα έχουμε το 1, το α, το β, νομίζω θα πρέπει να γυρίσουν πλευρό. Θεσσαλονίκη προχωράει μπροστά και δικαιούται πάρα πολλά.

Παράθυρο Μαρτίου, παράθυρο Ιουνίου. Παίζει ασταμάτητα. Ανεβαίνει ο Τσιμίκας και περιμένει ο Δουβίκας την επιλογή του. Νάτος ο Δουβίκας, γκολ! Φοβερό 2-1! Ο Δουβίκας την ασίστ του Τσιμίκα νίκησε η Ελλάδα-Σερβία με ανατροπή στο 95. Η τέλεια σέντα του Τσιμίκα. Αυτό ήθελε ο Γιωβάνοβιτς. Και τώρα μονολογεί γιατί είδε ένα πλάνο ανατροπής να υλοποιείται στο 95. Τρομερό διπλό. Δεν γίνεται να χαθεί αυτό το μάτς. Στο τέλος η χαριστική βολή για τη Τσιμίκα. Ο Δουβίκας είναι μόνος του.

Το καμπανάκι πλέον χτυπάει την άλλη πλευρά. Είναι φοβερή αλλαγή του Παυλίδη. Και πήρε ο Τζόλης. Και φεύγουν τρεις, Παυλίδης, Ιωαννίδης και Καρέτσας. Τζόλης ένας-ένας. Με το δάκρυνο μαργυρίζει κόντρα. Ποιο θα ευνοήσει? Το Κουρμπέλι που πήρε μπάλα. Ο Κουρμπέλι!

0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου. Στην Εθνική Ομάδα θα πάμε σε λίγο. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ από εκεί. Η οπτική της Θεσσαλονίκης, η Εθνική Ομάδα, η αυτοθυσία των διεθνών, η ψυχή που κατατέθηκε στο γήπεδο, όλα όσα συνηγορούν στον αγαπάμε σφόδρα, θα έλεγε κάποιος old fashion, τη σημερινή Εθνική του Γιοβάνοβιτς. Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη και νομίζω ότι εδώ σε εξέλιξη θα κρατάει σε αγωνία συνεδρία σήμερα στο κόμμα της Ευρωλίγκα, όπου θα κριθεί αν ΠΑΟΚ και Άρης, οι οποίοι έχουν καταθέσει το σχετικό αίτημα, εξασφαλίσουν δικαίωμα συμμετοχής, franchise, στην Ευρωλίγκα της επόμενης περίοδου. Είδα ένα ποστάρισμα του φίλου μου του Βαγγέλη Ιωάννου, ο οποίος έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει το δικαίωμα να παίξει του χρόνου. Και επειδή το είπε ο Βαγγέλης, είναι στη γραμμή. Βαγγέλη μου, τι κάνεις, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλημέρα, καλό μεσημέρι, όπως θέλει ο καθένας, ανάλογα με την ώρα, Γιώργο, που έχει ξυπνήσει. Είμαστε πάρα πολύ καλά.
0: Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο.
1: Γενικότερα θα λέγαμε εθνικά λόγω ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Δεν είμαστε νάνοι όπως είπαν οι Γερμανοί.
0: Όχι, μακριά από τέτοια. Ήταν προσβλητικό, ναι, και ντροπιαστικό, ναι, αυτό το σχόλιο. Πες μας για Ευρωλίγα τώρα, μας φούσκωσες.
1: Και μπασκετικά.
0: Ναι, πάμε μπασκετικά τώρα. Πες μας τι λέει το ρεπορτάζ.
1: Οι πρόδρομες εργασίες έχουν ξεκινήσει στην Ιταλία, ναι, παραπλεύρος της λίμνης Κόμο. Ναι. Το βασικό μενού, και επειδή θα γίνει βράδυ, δείπνο, το δείπνο θα περιλαμβάνει τα τέσσερα καταρχάς franchises, τις τέσσερις νέες άδειες μακράς πνοής, mm-hmm, που διεκδικούν και ελληνικές ομάδες, το ανέφερες ήδη. Ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλο φαβορί, αλλά κάτω από τα ραντάρ πέρασε και ο φάκελος υποψηφιότητας στο αίτημα του Άρη. Mm-hmm. Και αύριο το πρωί οι επίσημες ανακοινώσεις, όπως αναμένουμε, σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν δεν βγει δελτίο τύπου, οι επίσημες αποφάσεις. Mm-hmm. Και η πληροφορία είναι ότι με την εγγυητική των 80 εκατομμύριων ευρώ του τελμιστακίδιου, ο ΠΑΟΚ είναι σίγουρος πως θα πάρει μια τέτοια άδεια, δηλαδή του χρόνου θα ανήκει στο κλαμπ των πολύ μεγάλων του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
0: Αυτό που λες είναι είδηση τώρα. Ακόμα και αν δεν έχει, ναι, επισημοποιηθεί, αύριο λες οι ανακοινώσεις, mm-hmm, το ρεπορτάζ του, ναι, Βαγγέλη Ιωάννου λέει ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει την άδεια του χρόνου για την Ευρωλίγκα, σωστά?
1: Δεν υπάρχει τρόπος για να μην την πάρει. Δηλαδή για να τον απορρίψει η Ευρωλίγκα, για να απορρίψουν οι 13 βασικοί μέτοχοι αυτή τη στιγμή, διότι αυτοί ψηφίζουν, ναι, και αυτοί παίρνουν την απόφαση εν τέλει, την εισήγηση, πώς απορρίψουν την εισήγηση του Τσουρ Μπουένο, ο οποίος πριν από μερικές λίγες εβδομάδες στο Αμπου Ντάμπι, που υποδέχτηκε τον ιδιοκτήτη του μπασκετικού ΠΑΟΚ, είπε είναι ωραίος τύπος και έχει μεγαλόπνοα σχέδια για την ομάδα του και γενικότερα για τη διοργάνωση. Τι θα πει τώρα, δεν θέλουμε μια ομάδα που έχει έναν κρίσο ιδιοκτήτη και λέει ότι θα φτιάξει ακόμη και καινούριο γήπεδο 16 έως 20 χιλιάδων θεατών, mm-hmm, στη διοργάνωση, την ώρα που υπάρχει ένα πολύ σκληρό brand affair, δεν θα κρυθεί ούτε απόψε ούτε αύριο, ναι, μεταξύ Ευρωλίγκας και FIBA NBA, τη συνεργασία των δύο για την ενοποίηση των διοργανώσεων και για μια κοινή διοργάνωση στο μέλλον. Mm-hmm. Το θεωρώ απίθανο. Ναι. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να πω το ίδιο για τον Άρη. Ο mm-hmm. Άρης κρατάει πολύ χαμηλά τους τόνους. Ναι. Καταρχάς μας επιβεβαίωσαν οι άνθρωποι της ΚΑΕ Άρης μόλις την περασμένη Τετάρτη ότι έχει κατατεθεί επίσημο αίτημα και από τον Άρη. Mm-hmm. Όμως οι πληροφορίες από την Ευρωλίγκα λένε ότι δεν υπάρχουν τέτοιες εγγύησεις που έχει δώσει ο ΠΑΟΚ. Πληρεί τα κριτήρια ο Άρης, τα, ναι, πέντε βασικά κριτήρια, παρότι δεν έχει γήπεδο μεγάλο και δεν έχει εγγυηθεί ένα τεράστιο ποσό όπως ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν είναι στην πρώτη γραμμή, στην πρώτη προτεραιότητα της Ευρωλίγκας. 13 συνολικά είναι οι ομάδες. Ναι. Μαζί με τις τελευταίες δύο αιτήσεις του Άρη και της Χάπολη Ιερουσαλήμ που διεκδικούν τις θέσεις, ο ΠΑΟΚ είναι το πρώτο φαβορί και από τις 13. Για τις 4 καταρχάς που θα δοθούν αύριο, θα δούμε αν θα είναι και 8 όπως δεν είναι κάποιοι. Δεν το πιστεύω.
0: Ναι.
1: Όπως δεν πιστεύω ότι στο τραπέζι και απόψε στο μενού θα είναι πρόταση εξαγοράς από το NBA. Θα είναι μια σύνθετη πρόταση συνεργασίας η οποία θα πάει για αργότερα. Γι' αυτό η Ευρωλίγκα νομίζω ότι σε πρώτη φάση, mm-hmm, θα επεκτείνει τις ομάδες που θα αγωνιστούν στη διοργάνωσή της του χρόνου από 20 σε 24. Mm-hmm. Το δεύτερο στάδιο είναι να πάει σε 28 και θα βάλει τις τέσσερις σίγουρα τις τέσσερις καινούργιες ομάδες, μία εκ των οποίων θα είναι ο ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω, είτε βγει ανακοίνωση αύριο το πρωί, είτε δεν βγει. Η συμφωνία πρέπει να θεωρείται δεδομένη, διότι οι κινήσεις που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ από πέρυσι το Νοέμβριο-Δεκέμβριο, που ουσιαστικά ανέλαβε ο κ. Μιστακίδης, με τις μεταγραφές τις περσινές που κορυφώθηκαν με την συμφωνία συνεργασίας με τον Τρικέρ για 3 χρόνια, τις μεταγραφές του καλοκαιριού, ειδικά του Όσμαν, τώρα ακόμα και την προσθήκη του Μοτεγίνα, συν την υπόσχεση ενδεχομένως αν χρειαστεί και για μία ακόμη πολύ μεγάλη μεταγραφή τύπου Όσμαν, και το αφήνουμε αυτό εδώ, έχει προκαλέσει τεράστιο θετικό αντίκτυπο στους κόλπους της Ευρωλίγκας, και οι 13 βασικοί μέτοχοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να παραγνωρίσουν ότι τέτοιες ομάδες και τέτοιοι ιδιοκτήτες είναι απαραίτητοι για την ανάπτυξη. Το τονίζουν αυτό, άρα το τονίζουμε κι εμείς, την ανάπτυξη της διοργάνωσης, την ώρα που υπάρχει η μεγάλη διαπραγμάτευση στο τραπέζι. Λέω δύο στοιχεία. Ξεκινήσανε οι Αμερικανοί να προσφέρουν στους βασικούς μετόχους 25 εκατομμύρια, στους 13 βασικούς μετόχους, για να εξαγοράσουν τη διοργάνωση. Πήγαν στα 50. Κάποιοι λένε έχουν φτάσει 100 την ώρα που οι βασικοί μέτοχοι ζητάνε ο καθένας 150. Και ακόμα η διαπραγμάτευση είναι σε εξέλιξη, γι' αυτό και δεν πιστεύω θα υπάρξει εξαγορά σήμερα αύριο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα του ΠΑΟΚ το δίνεις δεδομένο και σίγουρο.
1: Ναι.
0: Πες μου λίγο, ναι, σε παρακαλώ πάρα πολύ, τι πιθανότητες διεκδικεί και έχει ο Άρης.
1: Έχει πιθανότητες, δεν είναι σίγουρο σε αυτή την περίπτωση. Έχει πιθανότητες, θα έλεγα για τον Άρη ότι είναι 50-50,
0: ναι,
1: κυρίως λόγω της ιστορίας του, λόγω της πίστης στο εγχείρημα των οπαδών του που δεν έλειψαν ακόμα και όταν ο Άρης είχε πολύ χαμηλούς προϋπολογισμούς ή βολόρδενε στις χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας του ελληνικού πρωταθλήματος, και κυρίως λόγω της παρουσίας θρύλων του ελληνικού μπάσκετ που ταυτίζονται με την οικογένεια Αντετοκούμπο και την ιδιοκτησία Σιάο που έχει απευθείας επαφές με το NBA. Δηλαδή η Ευρωλίγκα έχει στο μυαλό της πάντα δύο πράγματα. Το ένα είναι τι μου δίνεις αν μπει στη διοργάνωση εμπορικά, αγωνιστικά και ως φήμη. Και το δεύτερο πράγμα, αν δεν έρθεις σε μένα, πού μπορείς να πας. Αν δεν έρθεις σε μένα, θα πας στον αντίπαλο. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Άρα τώρα πρέπει να μαζέψει όσο γίνεται περισσότερους καλούς, ας το πω έτσι, δεν μου αρέσει η λέξη, αλλά για να συνεννοηθούμε, καλούς πελάτες, η Ευρωλίγκα, για να πάει να διαπραγματευτεί το προϊόν της με το NBA στο μεγαλύτερο δυνατό ποσό, διότι η αποτίμηση του NBA για τη διοργάνωση που παίζεται κατά βάση, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, σε 6, 7, 8 χώρες στην Ευρώπη, όχι σε 30-50 που παίζεται το ποδόσφαιρο, κοστίζει, σύμφωνα με το NBA, κοστίζει περίπου 1,5 δισεκατομμύριο. Η Ευρωλίγκα αποτιμά τη διοργάνωσή της σε 3 δις.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει μια απόσταση. Υπάρχει μια απόσταση.
0: Ωραία.
1: Οπότε
0: κάτι
1: αν
0: τελευταίο
1: και
0: για να πάω.
1: Πάω, μεγαλώνει η αξία σου.
0: Κάτι τελευταίο, σε παρακαλώ, για να πάω στο διάλειμμα. Είπες πριν, ναι, γήπεδο Μιστακίδη στον ΠΑΟΚ 16-20 χιλιάδων θέσεων.
1: Ναι, άμα φτιάξει το καινούριο γήπεδο στις ιδιόκτητες εκτάσεις που έχει ήδη, ή αν επεκτείνει το σημερινό γήπεδο, εφόσον συμφωνήσει ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ, θα κάνει ένα γήπεδο προδιαγραφών NBA. Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό,
0: λοιπόν,
1: αυτό
0: εγώ κρατάω
1: και ο
0: ότι
1: ο υποψηφιότητας.
0: Ωραία, εγώ κρατάω. Σίγουρος ο ΠΑΟΚ, 50-50 αύριο ο Άρης, σωστά?
1: Πολύ σωστά.
0: Σε ευχαριστώ, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Βαγγέλη Ιωάννου. Άρα είναι πολύ ευχάριστη η είδηση που ακούσαμε και νομίζω ότι δύσκολα μπορεί να ανατραπεί. Ο ΠΑΟΚ την επόμενη χρονιά θα είναι στην Ευρωλίγκα. Περιμένουμε βέβαια τις επίσημες ανακοινώσεις. Σήμερα η συνεδρίαση. Αλλά όλα δείχνουν ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι εκεί 50-50. Ο Άρης θα είναι πολύ ωραία για τη Θεσσαλονίκη να καταφέρει να έχει δύο εκπροσώπους στην Ευρωλίγκα.

0: Κωνσταντίνε Χατζηγεωργίου, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Διαφημίσεις, μη φύγετε, επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 12:30. Ώρα για μεγάλη εξοικονόμηση με τους εξελιγμένους λέβητες αερίου Riello. Μεγάλη απόδοση, 6 χρόνια ολική εγγύηση και τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών.
2: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Λέβητες αερίου Riello από την Καλόρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο. Και για να είσαι πραγματικά καλυμμένος, τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Λέβητες αερίου Riello από την Καλόρια. Metropolis!
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
8: Και ποιο να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
7: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
9: Με το Golden Sap της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα. Άμεση εξυπηρέτηση. Υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά. Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
11: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
12: Στα καλύτερα που έλκονται.
11: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
12: Μπράβο,
11: Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
13: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
14: Πάμε σε γραμμή, ναι.
15: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
14: Πολλά γκολ.
15: Γκολ στο βόλεϊ.
14: Ποιο βόλεϊ?
15: Ποιο ματς?
14: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
15: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
14: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
18: Από το 1995 η Milka Styles είναι το όνομα που εμπιστεύεσαι στα είδη γηνής με ποιότητα, design και πολυτέλεια όλα σε ένα. Με μεγάλη διαθεσιμότητα, ανταγωνιστικές τιμές, μεταφορά στην πόρτα σας και δωρεάν αποτύπωση και σχεδιασμό, η Milka Styles ξεχωρίζει και αποτελεί το σημείο αναφοράς στα είδη γηνής, τα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου. Βρείτε μας στο www.milkastyles.gr ή στη διεύθυνση Εγνατία Οδός, περιοχή Δερβενίου Λιτή. Milka Styles, design, ποιότητα και πολυτέλεια από το 1995.
19: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
20: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
21: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
20: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
22: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
20: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
23: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
24: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
25: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
26: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
25: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
27: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
28: Εδώ είμαστε!
27: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
28: Εδώ είμαστε!
27: Θέλεις κουπονιά αγορών?
28: Εδώ είμαστε!
27: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
28: Εδώ είμαστε!
27: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
29: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Πάμε εθνική ομάδα, σε λίγο θα πάμε στον ΠΑΟΚ Ευρωλίγκα. Ακούσατε την, αυτή την πληροφορία, είναι η είδηση ότι ο ΠΑΟΚ εξασφαλίζει συμμετοχή στην Ευρωλίγκα την επόμενη χρονιά. 50-50 οι πιθανότητες για τον Άρη. Θα τα δούμε όλα αυτά λίγο αργότερα. Συνεδριάζει σήμερα η Ευρωλίγκα στην Ιταλία, δίπλα στη Λιμνικόμο. Το βράδυ το κρίσιμο δείπνο, η αγωνία χτυπάει κόκκινο, όμως η είδηση που απομένει μόνο να πάρει επίσημο χαρακτήρα είναι ότι ο ΠΑΟΚ τη νέα περίοδο θα είναι στην Ευρωλίγκα. Αφήνουμε τον ΠΑΟΚ με την Ευρωλίγκα, θα πάμε λίγο αργότερα, πάμε εθνική ομάδα. Πάμε στον κάπτεν της εθνικής, κάπτεν είναι ένας, Θόδωρος Ζαγοράκης, να μιλήσουμε λίγο για την εθνική, το γεμάτο γήπεδο της Τούμπας, την πολύ ωραία ατμόσφαιρα, όλα σα είδαμε σε δύο παιχνίδια back to back εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θοδωρή μου, τι κάνεις, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, τι γίνεται, καλησπέρα σε όλους.
0: Και
1: καλά είστε?
0: Πάρα πολύ καλά, και παλέψα να πω και διεθνής πρεσβευτής της Ιντερβέτε στην Ελλάδα ο Θοδωρής, συν της άλλης. Λοιπόν, πες μου κάτι, σου άρεσε η εθνική, δύο παιχνίδια που την είδες εδώ?
1: Ναι, μου άρεσε πολύ.
0: Σου άρεσε πολύ, μου άρεσε πολύ, λέει ο Ζαγόρ.
1: Ξέρεις γιατί το λέω αυτό?
0: Ναι, αυτό Γιώργο, περιμένω να μου πεις, γιατί.
1: Το λέω γιατί έβαλε κομμάτια μέσα στο παιχνίδι της που δεν τα είχε βάλει πριν από δύο χρόνια στα προκριματικά.
0: Mm-hmm. Δηλαδή?
1: Δηλαδή, καταρχήν έβαλε στόχο κάποια συγκεκριμένα πράγματα.
0: Ναι.
1: Έβαλε στόχο για να παίξει αμυντικά, για να πάρει το αποτέλεσμα που χρειαζόταν και το πέτυχε αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα με τύχη, με χωρίς τύχη, αυτά δεν με ενδιαφέρουν. Εμένα με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Mm-hmm.
1: Σε αυτή τη συμπροκειμένη περίπτωση.
0: Ναι.
1: Πράγμα το οποίο δεν τα είχαμε κάνει ούτε με τη Σκωτία, ούτε με τη Δανία, mm-hmm. ούτε στα τρία μας που παίξαμε και αποκλειστήκαμε και δεν περάσαμε καν.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, και μου άρεσε και η αντιμετώπιση του προπονητή απέναντι στους αντιπάλους.
0: Ναι.
1: Γιατί παλιότερα έλεγε ότι εμείς δεν προσαρμόζουμε την ομάδα μας, το πώς παίζουν οι άλλοι.
0: Ναι.
1: Πράγμα το οποίο το είδαμε τώρα σε αυτά τα παιχνίδια.
0: Άρα άλλαξε, λες, σκέψη ο Γιωβάνοβιτς και τακτική?
1: Νομίζω πως ναι, και είναι καλοπροαίρετα το λέω. Δεν το λέω
0: καλοπροαίρετα πάντα το λέω.
1: Είναι φίλος ο Ιβάν, δεν το συζητάμε έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι η εθνική Ελλάδος με όλο αυτό το κομμάτι, με το ταλέντο που έχει, με τα νέα παιδιά, με την δίψα που έχουν για το. Για το αποτέλεσμα πλέον,
0: ναι.
1: Ένα πράγμα έχει απομείνει. Το οποίο είναι και το πιο σημαντικό.
0: Ναι.
1: Να πάμε σε μια τελική φάση.
0: Ναι. Είπες τη μεγάλη κουβέντα. Αυτό είναι. Α, επειδή λες για τα παιδιά, πρόσεχε τώρα δήλωση του Κλοπ. Χθες λέει το 2004 που ήσουν εσύ και πήρα το Euro, λέει η εθνική τότε είχε το Ρεχάγκελ. Η σημερινή εθνική, λέει, έχει πολύ ταλαντούχους παίκτες. Τώρα συμφωνείς με τον Κλοπ, ναι ή όχι?
1: Εντάξει, ο Κλόπ, ας κοιτάξει τη δική του εθνική, γιατί άλλα λέγανε πριν από δύο εβδομάδες, και ας μην ασχολείται με... Και τον ευχαριστούμε και για την αντιμετώπιση του παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν μια χαρά μας πήγε. Οπότε, εντάξει.
0: Τι γέλα.
1: Λογικό είναι και έχει κάποια δίκαια, έτσι, γιατί μια ομάδα δεν μπορεί να την τραβήξει μόνο ένας προπονητής ή μόνο οι παίχτες ή οτιδήποτε άλλο. Μια ομάδα είναι η ομάδα με το σύνολό της. Όντως, προτεργάτης ήταν ο Ρεχάγκελ. Και δεν το συζητάμε αυτό, αλλά στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται ότι η εθνική είναι σε καλό δρόμο. Το μόνο κακό σε όλο αυτό το ωραίο 15ήμερο, 12ήμερο που ζήσαμε, το μόνο κακό είναι ότι δεν είναι επίσημα, δεν είναι group για να περάσουμε σε μια τελική φάση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό είναι στενάχωρο.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Γιατί
0: αυτή
1: η διοργάνωση είναι... Κατά κάποιο τρόπο τα επίσημα φιλικά. Δεν έχεις να κερδίσεις κάτι εκτός το ότι από μια καλή κλήρωση στο επόμενο Euro που μας έρχεται.
0: Έχεις δίκιο. Ζαγόρ, πες μου κάτι. Πες μου με τους Ολλανδούς. Λέει ο Γιωβάνοβιτς στον Τζόλι που τραυματίστηκε. Βγες. Λέει, όχι, εγώ δεν βγαίνω. Μένει μέσα. Τώρα ο Μαυροπάνος σου λέει, βγες. Εγώ δεν θέλω να παίξω. Τι γίνεται? Δηλαδή, τι σου δείχνει αυτό το πράγμα? Τραυματίες τους λένε βγες και λένε, όχι, εγώ θέλω να παίξω. Θέλω να συνεχίσω.
1: Αυτό σημαίνει ότι αλλάξαν πάρα πολλά στην εθνική. Αλλάξαν πάρα πολλά. Δεν ξέρω και δεν γνώριζα. Εντάξει, πέρασα κάποια στιγμή από εκεί, πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά αυτό είναι αξιοζήλευτο από όλους και από όλες τις ομάδες. Δηλαδή, ποδοσφαιριστές που ήδη κάνουν μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό, σε μεγάλες ομάδες του εξωτερικού, να θέλουν έστω και τραυματίες να αγωνίζονται και να μην βγαίνουν. Αυτό μου θυμίζει κάτι από τα παλιά όντως.
0: Ναι, και αυτό δεν δείχνει αυτοθυσία, να βάζεις την εθνική πάνω από τον εαυτό σου?
1: Μα αυτό είναι, φίλε, όλο το ρεσμέ και αυτό που θα πρέπει να γίνει και είναι το εμείς, όχι το εγώ.
0: Ναι.
1: Και ναι, το εμείς, μόνο με το εμείς μπορεί να πάει κάποιος μπροστά.
0: Το έχεις πει πολλές φορές αυτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Είναι η πραγματικότητα και μιλάμε τώρα για αθλητισμό, για ποδόσφαιρο. Έτσι. Εκτός ότι αυτό είναι και σημαντικό κομμάτι και για τη ζωή γενικότερα. Αλλά στον αθλητισμό δεν μπορείς, ειδικά σε ομαδικά αθλήματα, δεν μπορείς μόνος σου να κάνεις πράγματα.
0: Ναι. Είμαστε σούπερ. Ακούω μια κριτική ότι ξέρεις τι, είμαστε πολύ καλοί μπροστά. Σούπερ. Ο Τζόλης, ο Παυλίδης, ο Καρέτσας, πίσω πολύ καλή, ο Ρέτσος, Μαυροπάνος, ο Κουλιαράκης, αλλά παιδιά, ακούω την κριτική και λέει, στα χαφ θέλαμε κάτι παραπάνω, δεν ξέρω αν θέλαμε ένα Ζαγοράκι, αλλά όντως συμφωνείς με αυτό ή όχι?
1: Παλέγαμε και χθες κατηδία, Γιώργο, αυτές οι συγκρίσεις εμένα δεν μου αρέσουν, αλλά πάντα θέλεις παντού καλούς παίχτες και τα παιδιά τα αποκρίθηκαν άψογα, έτσι, δηλαδή παίζεις δύο παιχνίδια με την Γερμανία. Δεν έχει δεχτεί γκολ. Πήρε 4 βαθμούς. Εντάξει, με την Ολλανδία, πρώτο ημίχρονο έπρεπε να είναι 4-0. Στο δεύτερο δεν ήμασταν αυτό που έπρεπε να γίνει. Έπρεπε να βγάλουν αντίδραση και αυτοί. Αλλά νομίζω ότι και τα παιδιά, και προσωπικά θέλει να πάρουμε έναν-έναν, και μέσα στην Σερβία και μέσα στη Γερμανία και εδώ σε αυτά τα δύο παιχνίδια, τα έδωσαν όλα, έτσι.
0: Ναι. 100%.
1: Δηλαδή δέχτηκες 3 γκολ σε 4 παιχνίδια με 2 από τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη. Να μην σου πω παγκοσμίως. Τα νούμερα με μιλάνε.
0: Ναι. Ζαγόρ, από αυτά τα παιδιά υπάρχει κάποιο που κάνει περισσότερο γκέλ στην ψυχή του Ζαγοράκη? Στην ψυχή, πρόσεχε.
1: Καταρχήν, όσοι φοράνε το εθνόσημο, ρε φίλε, σε όλους μας πρέπει να κάνουμε γκέλ.
0: Μπράβο, ρε, μπράβο, Θόδωρε.
1: Αλλά υπάρχουν και παιδιά και είμαστε και λίγο, δεν θα πω τοπικιστές, αλλά παιδιά που βγήκαν από εδώ, έχουν ξεκινήσει από εδώ, από τον ΠΑΟΚ, από τη Θεσσαλονίκη, από τη Μακεδονία, δείχνουν μια τρομερή συμπάθεια, περισσότερο θα έλεγα, αλλά το εθνόσημο δεν ξεχωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Και έχεις... αν θες να πω και ένα όνομα, θα σου πω ποιος είναι αυτός που κάνει λίγο γκέλ. Για να μην σε αφήσω παραπονεμένο.
0: Δεν κάνει, μας αφήσει παραπονεμένο.
1: Και νομίζω κάνει γκέλ σε όλους, έτσι.
0: Αλήθεια.
1: Ο Τζόλης. Ναι. Και πρέπει να το ματιάξαμε. Τα τελευταία παιχνίδια και με την Arsenal και με την Εθνική ήταν κάτι ξεχωριστό.
0: Αλήθεια.
1: Και να το ευχηθούμε και περαστικά, βέβαια, έτσι, ώστε να το πιο γρήγορα να γυρίσει.
0: Και άκουσα, μπράβο, ο Τζόλης είναι φοβερός. Να του λένε βγες και να μην λέει μη βγαίνω. Και άκουσα και επίση λέει πώς θα ήταν αν είχαμε και Κωνσταντέλια σε αυτή την εθνική ομάδα, έτσι όπως ήταν. Δηλαδή,
1: εντάξει. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Νομίζω ότι θα δίνει περισσότερο ποιότητα, αλλά κοίταξε να δεις κάτι. Η ομάδα χτίζεται από 11 παίχτες μέσα στον αγώνα.
0: Ναι.
1: Σίγουρα ο Κωνσταντέλιας είναι η αδυναμία των 80-90% των Ελλήνων, ναι, ποδοσφαιρικά.
0: Ναι.
1: Αλλά από τη στιγμή που έγινε έτσι όπως έγινε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αυτό το πρόβλημα που έχει το παιδί είναι δικό του θέμα. Απλά η εθνική είναι εθνική. Και τώρα αυτούς που έχουμε, αυτούς θαυμάζουμε, αυτούς χειροκροτούμε και προχωράμε.
0: Ζαγόρ, θέλω να μου πεις και δύο κουβέντες για την ατμόσφαιρα. Θεσσαλονίκη, sold out η Τούμπα, δύο παιχνίδια back to back. Δεν υπάρχει προηγούμενο αντίστοιχο.
1: Άχαστη εθνική.
0: Άχαστη εθνική.
1: Και μπορεί να δεχτεί γκολ.
0: Ναι. Ναι.
1: Πρώτο παιχνίδι δέχτηκε. Αλλά εντάξει, Τούμπα είναι Τούμπα. Τι να σου πω. Δεν την έχει ζήσει. Είναι Τούμπα. Και μάλιστα σε δύο ημέρες οι οποίες είναι και ψιλοαπογορευτικό, ξέρεις. Έτσι, δηλαδή Πέμπτη βράδυ.
0: Κυριακή βράδυ. Ναι.
1: Που την άλλη μέρα όλος ο κόσμος πηγαίνει στη δουλειά, τα παιδιά σχολείο. Καταλαβαίνεις ότι ήταν μεγάλο επίτευγμα που γέμισε την Τούμπα στα δύο παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Και έπαιξε και ρόλο, να ξέρεις. Δηλαδή, επειδή μπορώ να καταλάβω μέσα τους ποδοσφαιριστές,
0: ναι,
1: έπαιξε σημαντικό ρόλο η ατμόσφαιρα του γηπέδου.
0: Ναι. Και ξέρεις τι, βλέπω ότι έχεις δίκιο. Μπράβο στους Θεσσαλονικείς που γέμισαν το κήπεδο και έδωσαν
1: όχι
0: αγάπη
1: μόνο,
0: στην Εθνική.
1: Από όλη την Ελλάδα.
0: Από όλη την Ελλάδα. Έχεις δίκιο, Θοδωρή.
1: Σωστό. όλη τη Μακεδονία.
0: Σωστό. Από παντού ήρθαν. Από παντού. Ξέρετε, έχω την αίσθηση ότι είναι, αν πω, είναι μια αγαπημένη οικογένεια η εθνική, είναι κάτι πολύ τετριμένο. Βλέπω μια σφιγμένη γροθιά, βλέπω πολύ αυτοθυσία. Δηλαδή, βλέπεις το Μαύρο πάνω, όχι, δεν βγαίνω. Τζόλης, όχι, άσε με, δεν βγαίνω. Βλέπω το Τζιμίκα να χτυπιέται κάτω. Δηλαδή, βλέπω αυτοθυσία πάνω απ' όλα. Αυτό δεν υπήρχε παλιά.
1: Ό,τι και να πούμε, ό,τι και να κάνουμε, φαίνεται τεράστια διαφορά στην νοοτροπία. Μένα μου έκανε τεράστια εντύπωση η αντιμετώπιση των ποδοσφαιριστών για τα επόμενα παιχνίδια μετά τη Γερμανία, στο 0-1. Δηλαδή αρχίζουν τα παιδιά και καταλαβαίνουν ότι ο στόχος είναι ένας πλέον. Να πάνε σε μια τελική φάση, φαίνεται αυτό. Και σου είπα, είμαστε άτυχοι που αυτή η διοργάνωση δεν μας δίνει πουθενά τίποτα ουσιαστικό.
0: Δεν μας οδηγεί
1: μόνο, και είναι σημαντικό αυτό, μια πολύ καλή κλήρωση για το επόμενο γύρο.
0: Και βλέπω ότι ο Γιωβάνοβιτς έχει μειώσει και το μέσο όρο ηλικίας των παικτών από το 28, το πήγε στο 26, μπορεί να το κατεβάσει κι άλλο. Και αυτό δείχνει ότι αυτό έχει μέλλον.
1: Αυτό είναι συγκυρία, φιλέ. Είναι βγάζεις ποδοσφαιριστές νέους. Σταματάνε κάποια παιδιά πιο νωρίς.
0: Ναι, ξέρεις τι, αυτό δείχνει όμως ότι έχει μέλλον η εθνική. Άλλο εγώ να έχω μια εθνική ομάδα που είναι μέσω όρος ηλικίας 30, λέω 30 χρόνων, παιδιά, αυτό έκανε τον κύκλο του. Όταν όμως είμαι 26 και κάτω, λέω ότι αυτό έχει μέλλον, εδώ πάνω μπορώ να χτίσω.
1: Συμφωνώ, έχεις απόλυτο δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο. Το θέμα είναι ότι, ξέρεις, είναι οι διετίες που περνάνε.
0: Ναι.
1: Η διετία σε μεγαλώνει.
0: Τι ωραία που
1: δηλαδή,
0: το βάλεις.
1: Σε 4 χρόνια τα 25 θα είναι 30, 29.
0: Θοδωρή, τι ωραία που το έβαλες, ρε φίλε. Είναι οι διετίες. Γιατί έτσι πλέον μετράει. Είναι, δεν είναι χρόνος, διετίες. Επόμενη διοργάνωση. Διετία.
1: Μα αυτό δεν είναι. Τώρα πέρασε η Σκωτία με τη Δανία και δεν περάσαμε εμείς. Δηλαδή, ποδοσφαιρικά και σε ό,τι έχει να κάνει και με ποιότητα, ήμασταν πολύ πιο καλύτεροι από αυτούς. Απλά ήταν λάθος η αντιμετώπιση των παιχνιδιών για μένα.
0: Ναι. Το είπες τώρα, άλλαξε, λες, ο Γιωβάνοβιτς τον τρόπο σκέψης και την τακτική και
1: κοίταξε,
0: αυτό αποδεικνύεται κιόλας.
1: Γιώργο, να μην παρεξηγηθώ, λέω αυτά που βλέπω έτσι, δεν ξέρω.
0: Τι να παρεξηγηθείς.
1: Λέω αυτά που βλέπω.
0: Ναι.
1: Και μου άρεσε, γιατί μονολεκτικά σου απάντησα, μου άρεσε εθνική, τέλος.
0: Ναι. Είπες ότι προσαρμόστηκε. Πες μου κάτι, το έχεις πει τρεις φορές στη διάρκεια της κουβέντας μας, να πάει κάπου αυτή η εθνική, γιατί μέσω του Νάση Ουλίξης δεν πάει πουθενά. Θα πάμε, πιστεύεις, έχουμε τη στόμφα, έχουμε την ποιότητα, έχουμε την ομάδα κάθε δύο χρόνια, κολλά το είπες, για να πάμε.
1: Νομίζω ότι το καταλάβαμε και καλός ή κακός για αυτά τα παιδιά είναι, έχουν αυξήσει τις απαιτήσεις του κόσμου τώρα και βλέπουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Και μπορούμε και σε, απέναντι και σε ισχυρές ομάδες.
0: Μπράβο.
1: Γιατί αυτοί μας το δίνουν αυτό το δικαίωμα να το πιστεύουμε, έτσι δεν το παίρνουμε από μόνοι μας.
0: Όχι βέβαια. Μας δίνουν το δικαίωμα και το πιστεύουμε και μακάρι να το κάνουμε, να το κάνουν πράξη.
1: Ακριβώς, εμείς ούτως ή άλλως δεν είμαστε μες στο γήπεδο, τα παιδιά παίζουν, αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές.
0: Ναι.
1: Εμείς πανηγυρίζουμε βλέποντας κάτι να πηγαίνει καλά σε αυτήν την ομάδα.
0: Και πες μου κάτι τελευταίο, αν υπάρχει και ξυπνάει έστω και για λίγο νοσταλγία μέσα στον Ζαγοράκη βλέποντας τα παιχνίδια με την Εθνική.
1: Νοσταλγία όχι, ρε φίλε, τίποτα. Ξέρεις, όταν σταματάς ή ήταν στα τελειώματα του ποδοσφαίρου, πάντα κάνεις μια προετοιμασία μέσα σου.
0: Ναι.
1: Δόξα το Θεό, είμαι γεμάτος από όλα, οπότε απολαμβάνω τώρα αυτό που βλέπω.
0: Ναι. Εντάξει, αγόρι μου. Σου εύχομαι υγεία, όχι μόνο σε σένα, σε όλα τα συγγενικά πρόσωπά σου, σε όλο τον κόσμο. Υγεία, να είμαστε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Με το βρήκες αυτό που σου είπα χθες.
0: Θα το ψάξω, ρε φίλε. Αυτό δεν είναι μια στιγμή ανοίγω το κινητό μου και χτυπάω ένα τηλέφωνο. Αυτό θέλει δουλειά τώρα εδώ. Θέλει εργατόρες. Την αγάπη μου, Ζαγόρε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σου, Δαδράκο. Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτά με τον Ζαγοράκη, προχωράμε. Για να το χαλαρώσω τώρα λίγο μετά τον Ζαγοράκη, έχει έρθει ο Γιούργεν Κλοπ στη Θεσσαλονίκη. Όλοι θέλουν μια φωτογραφία μαζί του. Και αυτοί οι οποίοι έχουν άμεση πρόσβαση με τον Κλοπ είναι οι Έλληνες δημοσιογράφοι. Όπου όλοι θέλουν να βγουν μια φωτογραφία με τον Κλοπ. Υπάρχει ένας όμως τον οποίο ο Κλοπ βγάζει μαζί του. Ποιος είναι? Ο Γιώργος Μίνος. Γιώργα, ρε, καλησπέρα.
2: Καλημέρα. Καλησπέρα και ως.
0: Βρε, πες ό,τι θέλεις. Τι κάνεις, Τζόρτζ?
2: Καλά είμαστε. Μέχρι τη 1:30 ήμασταν εκεί, στο γήπεδο της Τούμπας.
1: για την εθνική ομάδα φυσικά, ναι, όχι για τον ΠΑΟΚ. Με έκανε εντύπωση ότι ο Γιούργεν Κλοπ, πώς έγινε ιστορία.
0: Πώς έγινε ιστορία, ρε φίλε, και αναγκάζει τον Κλοπ, παίρνει το κινητό σου και σε λέει έλα να βγούμε μαζί μια φωτογραφία. Πώς το πέτυχες αυτό?
1: Κοιτάξτε, δηλαδή, ήμουν στη μεικτή ζώνη, ναι, ήμουν από την έξω πλευρά φυσικά, γιατί έλεγα τους παίκτες για να περάσουν τη ελληνική ομάδα και όχι μόνο.
0: Ναι.
1: Και το μεταφύλακα τον αναβληματικό της Γερμανίας. Στη συνέχεια ήταν εκεί ο Μάκης Γκαγκάτζης μαζί με τον ομολογό του της Ομοσπονδίας της Γερμανίας, όπου συζητούσαν.
0: Ναι.
1: Ο Κλοπ ήταν μόλις είχε την συνέντευξη τύπου και πήγε στα πολιτήρια. Στη συνέχεια βλέπει τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας της Γερμανίας, όπως είδε και τον Μάικ Γκαγκάτζη, χαιρετηθήκαν εκεί. Και όταν βγαίνοντας, επειδή εγώ είχα και ένα περιοδικό,
0: ναι,
1: το οποίο μου είχε δώσει ένας προπονητής χάντμπολ.
0: Ναι.
1: Παλιό περιοδικό, πριν από 17-18 χρόνια.
0: Ναι.
1: Αυτό το περιοδικό, επειδή ο Κλοπ ασχολείται με το χάντμπολ, εγώ δεν έχω ιδέα, παιδιά, με το χάντμπολ, στα γερμανικά ήταν, είχε φωτογραφίες των Κλοπ.
0: Να παίζει χάντμπολ.
1: Ναι, με χάντμπολ. Φωτογραφίες όταν ήταν πριν από 17-18 χρόνια, μακριά, μαλλιά και όλο που το καθεστής.
0: Άρα έχεις περιοδικό γερμανικό με φωτογραφίες Κλοπ να παίζει χάντμπολ.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Εν τω μεταξύ είχα ένα στυλό, δίπλα μου ήταν και ο Γιώργος Τραπεζανής, επειδή ο στυλός ήταν αυτός, δεν, για τον άθεμα ήταν,
0: ναι,
1: και πήγε, είχε ένα καλό στυλό και να βάλει καλή υπογραφή να μην σκιστεί το περιοδικό.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, αφού έγινε αυτό, πάω να το βγάλω φωτογραφία και παίρνει το κινητό και λέει εγώ, έλα εδώ, ώσπου να πατήσω εγώ που δεν ήξερα που είναι η κάμερα και όλα αυτά, γιατί ήταν γρήγορα,
0: ναι,
1: ήταν πάνω από 150 δημοσιογράφοι, 200 δημοσιογράφοι Γερμανοί, Έλληνες. Παίρνει το κινητό, λέει, okay, λέω, ξέρεις τα πάντα, μου λέει, κοιτάζει το κινητό, κοιτάζει φωτογραφίες, άλλε beautiful, beautiful, ήταν η σύζυγός μου, κοιτάζει μετά, λέει έτσι, με γυρίζει το σώμα, πώς κάνει και με έβγαλε μια καταπληκτική φωτογραφία.
0: Ωραία, φίλε. Εσύ και ο Κλοπ, όταν, αυτό ξέρεις, έχει λεζάντα από κάτω, όταν ο Γιούργεν Κλοπ συνάντησε τον Γιώργο Μίνο. Θα το βάλει στα απομνημονεύματά του. Τελείως, του βάζει στην άκρη αυτό. Όταν ο Γιούργεν Κλοπ συνάντησε τον Γιώργο Μίνο στην Τούμπα. Τελεία. Τελειώσαμε, Γιώργα.
1: Κοίταξε, Γιώργο, είμαστε μαζί πόσα χρόνια. Πάνω από 35 χρόνια στη δημοσιογραφία, 40, εγώ 45 χρόνια. Αλλά τέτοιο πράγμα έχω κάνει τη συνέντευξη με τον Χάπελ και με πολλούς άλλους προπονητές. Προπονητές που δεν τους μιλούσε ούτε κατά διάνοια να εμφανιστούν. Στην Τούμπα τότε ο Χάπελ ήταν με την Ίσμπουκ, θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
1: Με την Ίσμπουκ. Την ομάδα του Τυρόλου.
0: Ναι.
1: Αλλά τέτοιο πράγμα...
0: Δεν έχει ξαναγίνει.
1: Και το είδα κιόλας με συνέντευξη τύπου της προηγούμενης ημέρας, όταν πάνω από 150 άτομα, μια τύπου του γυμνάσιου της Τούμπας...
0: Θέλανε μια φωτογραφία δημοσιογράφη με τον Κλοπ και πήγαν οι σεκιουριτάδες, τους περάσαν, τους βγάλαν πιο πέρα για να φύγει.
1: Ναι, εκεί, ναι, και εκεί είχε σεκιουριτάδες και εθνική ζώνη.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν και είναι υπεύθυνη μια γυναίκα η οποία αυτή κάνει κουμάντο, μια ξανθιά κοντή νεαρή κοπέλα, αλλά η οποία αυτή κάνει της Ομοσπονδίας.
0: Μάλιστα, εντάξει.
1: Κουμάντο σε χρόνοντα εταιρεία.
0: Άστε, δεν πιάνει μία μπροστά στη φωτογραφία Γιώργου Μίνου με τον Κλοπ. Γιώργα, ρε.
1: Ναι, τον ευχαρίστησα πάρα πολύ. Και άμα τύχησε κανένα παιχνίδι.
0: Εσύ τον ευχαρίστησε ή αυτό ευχαρίστησε εσένα? Τι από τα δύο?
1: Αυτό ευχαρίστησε εμένα.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Πρώτα αυτό.
0: Αφού είναι gentleman.
1: Thank you, και εγώ μετά thank you.
0: Thank you. George, thank you. Thank you, George.
1: Τα δικά μου δεν είναι και τόσο. Είναι καλαμαριώτικα με καλοπίτικα. Είναι διαφορετικό επίπεδο.
0: Thank you, George. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Μίνο. Ο μοναδικός που πήρε φωτογραφία όταν ο Κλοπ συνάντησε τον Γιώργο Μίνο στην Τούμπα. Πάμε διαφημίσεις. Μη φύγετε, επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα.
0: Συνάντησε τον Γιώργο Μίνο στην Τούμπα. Πάμε διαφημίσεις. Μη φύγετε, επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πιλέα. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
2: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις κουπονιά αγορών?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
4: Εδώ είμαστε!
3: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sale service. Χρυσοστόμου Μύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
6: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί, θα γινωτώ τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
7: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
8: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
9: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
10: Ή όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
9: Εσύ, ειδική αγωγή?
10: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
9: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
10: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
9: Πανεπιστήμιο Philips.
10: Your

0: Τι, your choice.
1: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
2: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
3: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
4: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vehro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
3: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
4: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
3: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
4: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vehro από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των Pro.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε εδώ και μάλιστα τρέχουμε. Πήγαμε εθνική ομάδα, ακούσαμε ΠΑΟΚ μπάσκετ. Πάμε γρήγορα, γιατί είμαστε με την αποστολή του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ με one and only Γιώργο Πετρίδη. Πάμε για Σεράγεβο για το παιχνίδι με την Μπόσνα. Ο Γιώργος πρέπει να είναι αεροδρόμιο τώρα. Τζόρτζ, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο. Ναι, στο αεροδρόμιο Μακεδονία είμαι. Λίγο πριν πετάξει η αποστολή για το Σεράγεβο, σε περίπου μισή ώρα περιμένουμε την ομάδα για το ταξίδι στην Βοσνιακή πρωτεύουσα, που μπήκε από το παράθυρο επί της ουσίας στο EuroCup.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν ήταν προγραμματισμένο να συμμετέχει σε αυτή τη διοργάνωση. Προέκυψε λόγω της αδυναμίας της Μονακό να παίξει. Οπότε καλύφθηκε η συγκεκριμένη θέση από την Βοσνιακή ομάδα, που είναι μια ομάδα που έχει μεγάλη ιστορία. Έχει κατακτήσει και ένα κύπελλο πρωταθλητριών στα τέλη της δεκαετίας του 70.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πλέον σε ένα χαμηλότερο εν πάση περιπτώσει επίπεδο. Μια Βοσνιακή ομάδα, πρωταθλήτρια της χώρας. Ο προπονητής της είναι, θα έλεγα, ο πιο γνωστός όλων, ο Τζέρτζια, ο οποίος έχει κάνει πολύ μεγάλες επιτυχίες στο Βέλγιο και είναι γιος του Γιώζη Τζέρτζια, για τους πιο παλιούς.
0: Το θυμάμαι.
1: Δεν άκουσα, Γιώργο.
0: Το θυμάμαι, λέω.
1: Ναι, για σένα το είπα το πιο παλιούς, αλλά εντάξει, αφού το δέκεσαι το... Διετέλεσε προπονητής του ΠΑΟΚ το 84-85 και μάλιστα είναι εν ζωή, γερός να είναι, στα 88 ο πατέρας του. Ο γιος του είναι προπονητής της Μπόσνα που θα αντιμετωπίσει αύριο ο ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Μπράβο. Πολύ ωραίο αυτό. Πες μας και λίγο, δώσε μας και το follow-up μετά την δύσκολη νίκη κόντρα στη Μύκονο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι μόνο ως μάθημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον ΠΑΟΚ οι δυσκολίες που αντιμετώπισε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και μάλιστα ήρθε τρεις μέρες μετά από ένα παιχνίδι που επίσης εξελίχθηκε ίσως πιο δύσκολα από όσο θα περίμεναν περισσότεροι με τη Μανρέσα στο EuroCup. Αυτό το πακέτο αγώνων, το ζευγάρι των δύο αγώνων, ήρθε επί της ουσίας να καταδείξει ότι δεν θα υπάρξει εύκολο παιχνίδι, ειδικά σε αυτή την περίοδο που καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη. Ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά πήρε το μάτι του Σαββάτου Γιώργου στην Μύκονο χάρη στην προσωπικότητα κάποιων παιχτών του, χάρη στην ποιότητα κάποιων παιχτών του, χάρη σε κάποια μεγάλα σουτ, και είναι το μοναδικό που επί της ουσίας μπορεί να κρατήσει, γιατί κατά τα άλλα η εικόνα του δεν ήταν στο επιθυμητό επίπεδο, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, πολύ μακριά από αυτό. Κρατάει την νίκη και συνεχίζει, έτσι, γιατί το επόμενο παιχνίδι είναι εντός έδρας, είναι θεωρητικά το πιο εύκολο που μπορεί να έχει. Θα παίξει με την Δόξα Λευκάδας και κλεισμένο το θυρών στο Παλατάκι. Αλλά σε πρώτη φάση θέλει να κάνει τη δουλειά στην Ευρώπη, να κάνει το 2-2 στο EuroCup, για να αρχίσει να χτίζει και σε ρί αγωνιστικό αλλά και ψυχολογικό.
0: Μάλιστα. Και καθώς άρα έχουμε το παιχνίδι με την Μπόσνα, θα σας ακούσουμε live αύριο Μετρόπολης 95,5 το Τζάμπολ 8.30 με Γιώργο Πετρίδη, και φαντάζομαι ένα ακόμα που θα αποτελεί αντικείμενο κουβέντας θα είναι η σημερινή συνεδρίαση της Ευρωλίγκας στο Κόμο, όπου θα περιμένουμε το λευκό καπνό για τον ΠΑΟ. Καλό το παιχνίδι, αλλά αυτό που κουβεντιάζουμε είναι το μείζον.
1: Γιώργο, πραγματικά πολύ καλά το βάζεις, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι μεγαλύτερο από κάθε άλλο παιχνίδι αυτό που θα τρέξει. Μπορεί να τρέξει αυτή την ώρα στο Κόμο. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες από την Ιταλία. Και μάλιστα θα έλεγα ότι είναι αλληλοσυγκρουόμενες οι όποιες πληροφορίες ή ενδείξεις για το τι και πότε το περιμένουμε.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έχουμε κάτι σήμερα, μπορεί να έχουμε κάτι άλλο, γιατί είναι ένα διήμερο ουσιαστικά εκεί στο Κόμο, με την παρουσία των ιδιοκτητών των ομάδων που είναι μέτοχοι στην EuroLeague. Αυτό που μαθαίνω εγώ, και αυτό βέβαια με μεγάλη επιφύλαξη, είναι ότι το βασικό θέμα είναι τα franchise και όχι η συνεργασία με το NBA Europe, γιατί υπάρχει και αυτή με το NBA κατά βάση.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτή είναι και αυτό μέσα στο κάδρο, και περιμένουμε πια να δούμε την τύχη του ΠΑΟΚ αλλά και του Άρη, που έχει καταθέσει πια και ο Άρης πρόταση, φάκελο δηλαδή, για να μπει σε αυτή τη διαδικασία των μόνιμων αδειών.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, είσαι στη διαδικασία επιβίβασης. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Πετρίδη μαζί με την αποστολή του ΠΑΟΚ. Να είσαι καλά, Τζόρτζ. Καλό ταξίδι με ασφάλεια για το Σεράγεβο. Το παιχνίδι αύριο με την Μπόσνα. Live για σας, Μετρόπολης 95,5, το Τζάμπολ στις 8.30. Κρατήστε αυτό που μας είπε ο Βαγγέλης Ιωάννου στο ξεκίνημα, ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει, όπως όλα δείχνουν, αναμένουμε την επίσημη ανακοίνωση, το δικαίωμα να, πάρει, να είναι του χρόνου στην Ευρωλίγκα. 50-50 πιθανότητες για τον Άρη. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει τώρα. Οι διεργασίες στην Ιταλία, στο Κόμο, το επίσημο δείπνο το βράδυ. Αύριο, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, πιθανόν να έχουμε και ανακοινώσεις. Θα έχουμε και ρεπορτάζ από Πάρτερ Καλλιώτη επίσης λίγο αργότερα. Προσέξτε τώρα μια σούπερ είδηση, γιατί έχετε μια πολύ μεγάλη, πολύ καλή ευκαιρία, πολύ καλό νέο. Η Πράγα σας καλεί, μας καλεί, και αυτό γιατί η Aegean πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη. Οπότε είμαστε πανέτοιμοι να περπατήσουμε στην ξακουστή γέφυρα του Καρόλου, να δοκιμάσουμε την αυθεντική τσέχικη μπύρα και να χαθούμε στην ομορφιά της παλαιός πόλης. Οπότε κλείσε και εσύ θέση για Πράγα στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Λοιπόν, θα πάμε πίσω στην εθνική ομάδα. Αυτό κάνει το ρεπορτάζ, μπρος πίσω. Πήγαμε μπάσκετ, πάμε εθνική ομάδα. Ακούσαμε τον Θοδωρή Ζαγοράκη. Να πάμε τώρα να σας βάλουμε λίγο στα αποδυτήρια με την ομιλία του Προέδρου της ΕΠΟ στους διεθνείς μετά το παιχνίδι.
2: Συγχαρητήρια καταρχήν σε όλους. Αν μας έλεγε κάποιος πριν αρχίσουμε αυτή την τετράδα αγώνων ότι θα είχαμε δύο νίκες και δύο ισοπαλίες, έτσι θα το αγοράζαμε πριν γίνει. Σας είπα πριν αρχίσουν αυτή η τετράδα των αγώνων να μην αδικήσετε τους εαυτούς σας. Δεν τους αδικήσατε, αλλά να ξέρετε, δεν τους ξεπεράσετε. Ξέρετε γιατί? Γιατί η πραγματική σας αξία είναι αυτή. Η πραγματική σας αξία είναι ότι παίξατε δύο φορές με τη Γερμανία και πήρατε 4 βαθμούς. Πραγματική σας αξία είναι ότι παίξατε με την Ολλανδία και ισοφαριστήκατε στο 89 και φύγατε στεναχωρημένοι. Γι' αυτό δεν τους ξεπεράσατε. Δεν ξεπεράσατε τον εαυτό σας. Γιατί η πραγματική σας αξία είναι να βγείτε πρώτοι σε αυτό το group. Εδώ είμαστε τον Νοέμβριο, ο πρώτος στόχος επετεύχθη, όπως είπαμε, να είμαστε στην τριάδα του group για να είμαστε στο πρώτο group δυναμικότητας για τα προκριματικά του γύρου 2028. Όχι πως αν ήμασταν στο δεύτερο, δεν θα κοιτούσαμε πάλι στα μάτια τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Ισπανία, γιατί μπορείτε πραγματικά, δείξατε ότι μπορείτε να κερδίσετε τους πάντες. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Όταν είπα να μην αδικήσετε τους εαυτούς σας, αυτό ακριβώς εννοούσα και οι ίδιοι πιστέψατε ότι μπορείτε να τους κερδίσετε όλους. Εδώ είμαστε τον Νοέμβριο, μακάρι να προκριθούμε στα προημιτελικά. Εδώ θα είμαστε, να πούμε, γιατί κατά πάσα πιθανότητα μένουμε και στο League A. Και μετά το πέρας των αγώνων του Νοεμβρίου θα συζητήσουμε και για τα bonus και για όλα. Έτσι έχουμε δύο ακόμα παιχνίδια, να τελειώσουμε πρώτα. Εντάξει, συγχαρητήρια πάλι σε όλους και πάμε για την πρόκριση στα προημιτελικά.
0: Λοιπόν, τα χειροκροτήματα εδώ των διεθνών και βέβαια ακούσατε και το ένιγμα, το bonus, γιατί όταν υπόσχεσαι bonus, ο κόσμος χειροκροτάει από κάτω. Κυριάκος Θωμαίδης εδώ, καλησπέρα, καλή εβδομάδα Κυριάκο μου.
3: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
0: Σε βλέπω σε κέφια, χαμογελαστός, εθνική ομάδα,
3: Βέβαια, και νομίζω ότι παρότι πράγματι μας έκανε τη ζωή δύσκολη η Γερμανία του Κλοπ, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, υποφέραμε, όπως λέει και ο Γιωβάνοβιτς. Τελικά αξία έχει αυτό που γράφει ο διεθνής τύπος, ότι οι Έλληνες έχουν γίνει ο εφιάλτης του Κλοπ.
0: Και ο οποίος να μην ξαναπαίξουν με την εθνική.
3: Ναι, το παραδέχτηκε. Μέσα στο παραδέχτηκε. Στο χιούμορ λες τα πιο σοβαρά πράγματα.
0: Σωστό.
3: Τώρα, ο Μάκης Γκαγκάτσης έχει προϋπολογίσει το πριμ. Το βράδυ της 16ης Νοεμβρίου δεν το γλιτώνει. Το γλίτωσε.
0: Γιατί ξέρεις,
3: όταν κατεβαίνει πρόεδρος, τα αποδυτήρια σου λέει τώρα θα πει και το πριν. Αλλά το κρατούσε για το βράδυ της 16 Νοεμβρίου, μετά το παιχνίδι με τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό. Νομίζω ότι θα είναι γενναίο, διότι και τα έσοδα της ΕΠΟ είναι πάρα πολύ μεγάλα. Πρέπει να σας πω από τη διοργάνωση αυτή προϋπολογίζει κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ με πρόκληση στα προημιτελικά. Αλλάζει τα δεδομένα, τα οικονομικά δεδομένα η Ομοσπονδία, οπότε πρέπει να αλλάξουν και τα οικονομικά δεδομένα των διεθνών. Τώρα, το ποιο θα είναι το πριν δεν το ξέρω. Νομίζω ότι θα εξαρτηθεί και από τις συναντήσεις με Ολλανδία και Σερβία. Αν θα είμαστε πρώτοι ή αν θα είμαστε δεύτεροι ή και τρίτοι, εν πάση περιπτώσει, που είναι η χειρότερη θέση που μπορούμε να πάρουμε, νομίζω σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει ένα πριν. Διαβαθμισμένο και κλιμακωτό. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω, διότι δεν ξέρω και τα δεδομένα του ταμείου. Αν πάρει το Στέργιο τον Αντωνίου.
0: Και του πει που είναι ο ταμεία.
3: Γείτονα από τα Γιανιτσά. Είναι ταμεία, ξέρει τα πάντα, ενδεχομένω να στα αποκαλύψει.
0: Θα μα πει εδώ είμαστε. Έτσι. Λοιπόν, Κυριάκο, θέλω ένα σχόλιο σου. Δε τι γίνεται τώρα. Θα μα δώσει ο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου τη δήλωση του Μαυροπάνου, ο οποίο ενώ του λέει βγες, αυτό λέει: εγώ δεν βγαίνω, θέλω να παίξω. Και είναι ακριβώς η ίδια ιστορία με τον Τζόλι. Που του λέει βγες, και λέει ο Τζόλι: εγώ δεν βγαίνω. Άρα εδώ έχουμε διεθνείς οι οποίοι τραυματίζονται, του λένε: φίλε, βγες να μπει ο άλλος, είσαι τραυματίας. Και αυτό λέει: όχι, εγώ θέλω να παίξω. Μαυροπάνω.
4: Ναι, εντάξει. Πήγα κατευθείαν στο τεχνικό επιτελείο μετά και ζήτησα συγγνώμη γιατί η αντίδρασή μου ήταν υπερέβαλα, η αλήθεια είναι. Απλά εντάξει, με τη θέλησή μου και εγώ να δώσω τα πάντα για την ομάδα και την αδρεναλίνη να τρέχει. Κάποιες φορές τα συναισθήματα δεν μπορείς να τα κοντρολάρεις, αλλά εντάξει, όπως είπα και στους προηγουμένους, πραγματικά η αποστολή που έχουμε όλοι οι παίχτες δίνουν τα πάντα για την ομάδα και αν χρειαζόταν να βγω εγώ θα έπρεπε να βγω γιατί έτσι γίνεται και ήξερα ότι ο Ρέτσος θα δώσει τα πάντα γιατί και αυτός είναι ένας εξαιρετικός παίχτης. Έχουμε ένα τρομερό team και πραγματικά δίνουμε τα πάντα για το εθνός μου.
0: Αυτή είναι η συγγνώμη. Την άκουσε, Κυριακό. Που ναι. Βγαίνει και λέει: δεν βγαίνω. Λέει και να ζητήσω και συγγνώμη. Λέει.
3: Δεν έχω τίποτα.
0: Δεν έχω. Δηλαδή, φαντάζομαι.
3: Σημνό όμω. Είδε. Ναι, ζητάω συγγνώμη από την
0: πλευρά. Ναι, να σου πω κάτι. Εδώ αυτό που μπαίνει μπροστά είναι η αυτοθυσία. Έτσι. Του λέει: έχει τραυματιστεί. Βγαίνει και λέει: δεν βγαίνω. Το ομολόγησε ο Γιοβάνοβιτ με την περίπτωση του Τζόλι.
3: Ναι.
0: Είναι ακριβώ το ίδιο. Και λέει: πώ παιδιά να το διαχειριστώ εγώ. Τραυματίζονται, του λέμε βγαίνει και μου λένε: δεν βγαίνουν.
5: Πώ να διαχειριστώ. Πείτε μου εσείς, είμαι προπονητής του, του λέω να βγεις έξω, μου λέει δεν βγαίνω. Πώς να το διαχειριστώ. Άρα αυτό είναι κάτι που μπορεί να χαρακτηρίζει τον Έλληνα και όλα αυτά τα παιδιά που έρχονται να παίζουν στην εθνική ομάδα ανεξαρτήτα της ηλικίας. Άρα αυτό ήταν. Νομίζω ότι ήταν ένα σκηνικό που όλοι ήταν, που ήταν κοντά εκεί όταν του είπα βγαίνεις έξω γιατί... Είχα την υποψία, αυτός δεν τα έκανε αυτή τη κίνηση αν δεν είχε σταθεί κάτι. Το πόσο μεγάλο είναι η ζημιά δεν το ξέρουμε σήμερα. Όμως ευχόμουν να μην είναι, να είναι μόνο μια σύσπαση, να είναι κάτι που θα είναι προσωρινό.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ Κωνσταντίνη Χατζηγεωργίου. Ήταν αυτό που
3: και
0: ακούσαμε.
3: Και γιατί να ρισκάρει ο Γιοβάνοβιτς σε μια φάση που δεν είναι τα προκριματικά του Euro. Γιατί να ρισκάρει τον ποδοσφαιριστή του, είτε λέγεται Τζόλι, είτε Μαυροπάνος. Νομίζω έτσι σκέφτηκε και καλά σκέφτηκε. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να είναι αυτό που ζεστός ο ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να το νιώσει. Και νομίζω ότι αυτό ακριβώς αναγνωρίζει ο κόσμος και βλέπουν μικροί μεγάλοι άνδρες γυναίκες την εθνική στην τηλεόραση. Ήταν εντυπωσιακό το χθεσινοβραδινό ποσοστό τηλεθέασης στον Α.
0: Για πες την τηλεθέαση και εγώ.
3: Έφτασε μέχρι 53% στο πρώτο τελευταίο τέταρτο του ΜΑΤ.
0: Ναι.
3: Με μέσο όρο, προσέξτε το μέσο όρο, 46,3%. Μιλάμε για ποσοστά Eurovision, έτσι, για ποσοστά Mundial.
0: Ναι.
3: Θεωρώ ότι αυτή είναι και η ανταμοιβή του κόσμου απέναντι σε μια εθνική Ελλάδος που δεν είναι η καλύτερη ομάδα του κόσμου, αλλά ξέρει να αγωνίζεται, να αντιπαρατίθεται, να μοιάζει αλήγιστη και ανίκητη.
0: Ακουμπάει την ψυχή του Έλληνα. Στον Έλληνα βάλ του ψυχή... Κερδίζει τη δική του.
3: Ναι.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Ναι, ναι, ναι. Πέρα από την ικανότητα. Ναι. Είναι πάνω απ' όλα η ψυχή.
0: Ψυχή. Άρα το συμπέρασμα εδώ είναι ότι η εθνική ομάδα πουλάει σήμερα.
3: Ναι. Και γι' αυτό υπάρχει μια μετάφραστη ελληνική λέξη. Σε καμιά γλώσσα του κόσμου δεν τη βρίσκει. Μεταφρασμένη. Είναι η λέξη φιλότιμο.
0: Το ελληνικό φιλότιμο.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, μείνε τώρα εδώ να ακούσει τον Γιώργο Μάτζιο. Γιατί μιλάμε για ρεκόρ τηλεθέαση. Πάμε να δούμε τώρα κάποια επιτεύγματα εθνικής επί Γιοβάνοβιτς που έχει ο Γιώργος. Έλα Γιώργο, άρη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο, Κυριάκο, φίλες και φίλοι. Να ξεκινήσουμε λίγο με τα νούμερα και τους αριθμούς που εμένα μου αρέσουν πραγματικά.
0: Mm-hmm.
6: Το πώς αυτή η εθνική ομάδα έχει ανεβάσει πάρα πολύ την αξία της. Πριν το Γιοβάνοβιτς, η χρηματιστηριακή αξία της εθνικής ήταν 180 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
6: Σήμερα είναι 330. Έχει σχεδόν διπλασιαστεί μέσα σε 2,5 χρόνια, σε λιγότερο από 2,5 χρόνια. Ένα ακόμη επίτευγμα είναι ότι πριν τον Γιοβάνοβιτς είχαμε μέσο όρο ηλικίας 28,6. Τώρα είμαστε 26,6. Άρα ρίξαμε κατά 2 έτη το μέσο όρο ηλικίας. Το καταλαβαίνει και ο κόσμος που μας ακούει τώρα ότι το σύγχρονο ποδόσφαιρο απαιτεί νιάτο, ταλέντο, ταχύτητα, είναι άλλοι ρυθμοί. Έχει αλλάξει το σύγχρονο ποδόσφαιρο και έπρεπε και εμείς να βάλουμε μπόλικα νιάτα, να μπολιάσουμε νιάτα σε αυτή την ομάδα. Το τρίτο σημαντικό που αρχίζει και αντιλαμβάνεται ο Γιωβάνοβιτς, γιατί δεν είναι ένας προπονητής που δουλεύει σε σύλλογο για να έχει πολλές μέρες μαζί με τα παιδιά, και αυτό είναι ακόμη πιο δύσκολο σε αυτό που πάει να κάνει, είναι ότι αρχίζει και προσαρμόζεται. Από το καλοκαίρι, Γιώργο, και τα φιλικά με Σουηδία και Ιταλία, που δοκίμασε το 3-5-2 και το 3-4-3. Από τα προκριματικά του Μουντιάλ και το προηγούμενο Nations League, που κατεβαίναμε με 4-2-3-1, τώρα η λήψη Δεκαριού, η λήψη Κωνσταντέλια δηλαδή στο 10, και του Μπακασέτα που ούτως ή άλλως δεν έχει ρυθμό.
3: Πώς δεν έχει, πώς δεν έχει, κάτσε ρε Γιώργο, πώς δεν έχει δεκάρι, δεν είναι στο δεκάρι του Μητσοτάκη. Και καταρρίφθηκε και ο μύθος του Γκαντέμι, έτσι.
6: Σωστό και αυτό, ναι, σωστό Κυριάκο, σωστό. Έλεγα ότι η λήψη δεκαριού χρησιμοποίησε και το 4-4-2 με δύο τύπους φορ και ένα φορ πίσω από τον άλλο. Και το πιο προσαρμοστικό για μένα, ναι, είναι ότι ο Γιωβάνοβιτς όταν βλέπει, παραδείγματος χάρη χθες με τη Γερμανία, ότι αυτό δεν τραβάει ο σύστημα, δεν διστάζει να το αλλάξει και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Δηλαδή να το κάνει 4-3-3. Να παίξει δηλαδή με 3 χαφ, με ένα εξάρι και 2 οχτάρια. Και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό, γιατί προσαρμόζει αναλόγως τις συνθήκες και τον αντίπαλο. Είναι ένας προπονητής ο οποίος δεν είναι ταυτισμένος και κολλημένος με ένα σύστημα, βλέπει το υλικό που έχει και αναλόγως πράττει. Σε αυτή την προσαρμοστικότητα βέβαια το βοηθούν και κάποια άλλα πράγματα, όπως το γεγονός ότι πολλοί παίκτες μπορούν να παίξουν σε διαφορετικές θέσεις. Δηλαδή αν χρειαστεί να πάει παραδείγματος χάρη ο Τετέι πλάγια θα πάει. Mm-hmm. Αν χρειαστεί ο Ιωαννίδης να παίξει φορ θα παίξει φορ. Να παίξει πίσω από το φορ θα παίξει πίσω από το φορ. Έχουμε χαρακτηριστικά παιδιών και παικτών που μπορούν να παίξουν σε πολλές θέσεις. Το τρίτο πιο βασικό είναι αυτό που κουβέντιαζε Γιώργο με τον Θόδωρο Ζαγοράκη. Mm. Είναι αυτή η αυταπάρνηση. Είναι η άρνηση του Τζόλι να βγει ενώ καταλαβαίνει ότι έχει πάθει ζημιά. Είναι η ενόχληση του Χαζηδιάκου, του Μαυροπάνου να βγει ενώ νιώθει ενοχλήσεις. Σου λέει εγώ γιατί να βγω από τη μάχη. Δεν είμαι ρήψας πίσω, θα πρέπει να είμαι εκεί. Είναι το κλάμα του Μουσαλιακά που το βλέπεις με βουρκωμένα μάτια στον εθνικό ύμνο στο παιχνίδι με τη Γερμανία. Είναι αυτή η αυτοθυσία πάρα πολλών παιδιών που παρότι η εθνική ομάδα δεν τους πληρώνει, κάποια παιδιά έπαιξαν 4 συνεχόμενα 90 λεπτά σε 10 μέρες. Δεν είναι εύκολο για ένα αθλητή να κάνει συνεχόμενα 90 λεπτά για 10 ημέρες. Mm. Και υπάρχει και ένα ωραίο σημάδι, Γιώργο, το οποίο λίγο θα μας κάνει να χαμογελάσουμε. Στην κλήρωση 6 Δεκεμβρίου θα είμαστε στο γκρουπ των ισχυρών. Στο παρελθόν η εθνική ομάδα άλλες 3 φορές μπήκε ως ισχυρή σε κλήρωση για να πάει σε μεγάλη διοργάνωση. Μπήκε το 8, στο Euro του 8, ναι, όπου πήγαμε τελικά, Αυστρία και Ελβετία. Μπήκε στο Μουντιάλ του 10, όπου πήγαμε στη Νότια Αφρική, με τον Ρεχάγκελ όλα αυτά. Και μπήκε και στο Μουντιάλ του 14 ως ισχυρή, όπου πήγαμε με τον Φερνάντο Σάντος. Άρα έχουμε 3-3 όταν η εθνική μπαίνει ως ισχυρή. Είναι ένα καλό σημάδι να μπούμε για το Euro. Και να κλείσω και με μια είδηση, ναι, θα μας απασχολήσει τις επόμενες εβδομάδες. Υπάρχει, Γιώργο, πολύ μεγάλο brand affair, το λέμε σήμερα πρώτη φορά θα ακουστεί, ναι, πολύ μεγάλο brand affair, Καραϊσκάκη ή Όλγουιν Αρένα για τα μάτσα των προκριματικών, τα οποία τελικά δεν θα γίνουν το Μάρτιο, γιατί όπως όλα δείχνουν θα έχουμε group με τέτοιες ομάδες.
0: Άρα λες Μαρινάκης Ηλιόπουλος, στα αυτιά μου έτσι ακούγεται, Μαρινάκης Ηλιόπουλος,
6: ναι, αυτό ακούγεται στα αυτιά μου. Για τα προκριματικά.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ Τζόρτζ, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Μάτζιο και πάμε...
3: Προβλέπω με... Καραϊσκάκη.
0: Όχι Καραϊσκάκη, προβλέπεις Μαρινάκη θες να πεις.
3: Καραϊσκάκη, εντάξει.
0: Τι εντάξει.
3: Δεν είναι του Μαρινάκη του Καραϊσκάκη.
0: Πιάνουν είναι δικό μου.
3: Όχι, όχι. Δημόσια περιουσία. Ενώ το άλλο είναι της ΑΕΚ, έτσι.
0: Αυτού ούτως ως ανέκδοτο εκλαμβάνεται. Λοιπόν, πάμε Λανουά.
3: 49 χρόνια θα είναι εκεί, τέλος μετά. Πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πάμε Λανουά, διότι εύχομαι το σχέδιο που φέρνει η πληροφορία μου να μην υλοποιηθεί.
0: Δηλαδή...
3: Και μάλιστα ενδεχομένως να υλοποιηθεί και από την επόμενη αγωνιστική, την έκτη αγωνιστική της Super League.
0: Ναι.
3: Σκέφτεται ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας να βάλει ξένους βαρίστες σε μάτς εκτός των Big Four. Σε μικρότερα μάτς δηλαδή.
0: Άρα εξωστρακίζονται οι Έλληνες.
3: Το λάθος του Τζίλου είδες τι έκανε.
0: Είδες, όταν δίνεις δικαιώματα, όταν δίνεις δικαιώματα και την πληρώνεις, όχι μόνο εσύ, την πληρώνουν όλοι.
3: Ναι. Και βέβαια εκεί που λέγαμε να επιστρέψουν οι Έλληνες διαιτητές, τώρα συζητάμε να επέλθει μια ισορροπία μεταξύ Ελλήνων και ξένων. Να μην έρθουν περισσότεροι ξένοι. Εκεί πάμε, γιατί πράγματι κλονίστηκε η εμπιστοσύνη.
0: Άρα πάμε στο να έρθουν περισσότεροι ξένοι, αφού θα είναι ξένοι βαρίστες.
3: Εκεί πάμε.
0: Άρα εκεί λιγότεροι Έλληνες, εκεί που λέγαμε να αυξηθούν οι Έλληνες, πάμε να τους μειώσουμε και να έρθουν περισσότεροι ξένοι. Και τι φταίει, οι ίδιοι Έλληνες που αδικούν όχι μόνο τον εαυτό τους, αλλά το σύνολο της διαιτησίας και δίνουν δυστυχώς δικαιώματα όπως ο Τζίλος στο παιχνίδι με την ΑΕΚ.
3: Ελπίζω να μην το κάνει. Το σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά, το έχει συζητήσει και με τους συνεργάτες του, το βάζει σε μία σειρά. Πιθανόν σε κάποιο μάτς, να το δούμε όχι σε όλα τα μάτς των μικρότερων ομάδων, αλλά σε κάποιο μάτς σημαντικό, να το δούμε ακόμα και την έκτη αγωνιστική.
0: Λοιπόν, δίκη.
3: Απόψε στις 10 το βράδυ από την υπηρετική τηλεόραση του Sky έχουμε τον άνθρωπο που γνωρίζει καλύτερα παντός άλλου. Τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Ποιος είναι? Ο Λάκης Παπαϊωάννου, έτσι. Ο οποίος θα μας αναλύσει όλο αυτό που συμβαίνει με την Εθνική Ελλάδος. Και βέβαια έχουμε και μια θεματολογία πολύ ενδιαφέρουσα. Νομίζω ότι αυτό ενδιαφέρει πάρα πολύ τους νέους ανθρώπους, δηλαδή την τεχνολογία, την ψηφιακή τεχνολογία στο ποδόσφαιρο. Και φιλοξενούμε μάλιστα στο στούντιο τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου. Έχουμε τον πρόεδρο της Κηφισιάς, τον κύριο Χρήστο Πρίτσα, και το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, τον κύριο Δημοσθένη Κοψίδη, που έκανε όλη τη δουλειά για το θέμα της ψηφοτεχνολογίας στην Ελληνική Ομοσπονδία.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαίδη. Για σας η Telekom είναι εδώ, φέρει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Πάμε διαφημίσεις, μη φύγετε, σε λίγο επιστρέφουμε.
7: Η ώρα είναι 1:30. Κάποια πράγματα αντέχουν στο χρόνο. Τα ηλεκτρικά Δηλερή βρίσκονται 45 χρόνια δίπλα μας και συνεχίζουν με ηλεκτρικές συσκευές για κάθε σπίτι.
8: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
9: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
10: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
12: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
13: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν, eat and smile.
14: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
15: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Το Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-82-1181.
17: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
18: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
19: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
18: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
20: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
18: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
21: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
22: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Ο κορυφαίος καφές του Coffee Island είναι γνωστός. Όμως το Coffee Island της Μάρκου Μπότσαρη 137 και ο τέταρτος καφές κερασμένος. Σωστά άκουσες. Στο δικό σου Coffee Island στη Μάρκου Μπότσαρη 137 ο τέταρτος καφές κερασμένος από εμάς. Σε περιμένουμε. Delivery 2310-915149.
5: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
6: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις κουπονιά αγορών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
11: Εδώ είμαστε!
10: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητα. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυο θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις όμως τους ίδιους ανθρώπους να σε οδηγήσουν στη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr. Λοιπόν, προχωράμε, πάμε με Γιώργο Καστάνη να μείνουμε πάλι εθνική ομάδα, γιατί αυτή η κατάθεση ψυχής των διεθνών δεν μπορεί να περάσει έτσι. Τζόρτζ, τι γίνεται?
1: Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες. Και να σταθούμε σε κατάθεση ψυχής από όλους τους ποδοσφαιριστές του διεθνείς, αλλά θα σταθώ εγώ σε έναν διεθνή επιθετικό, στο Φώτη τον Ιωαννίδη, ναι, ο οποίος στην αλλαγή του εισέπραξε ένα θερμότατο χειροκρότημα από 30.000 φιλάθλους. Μιχάλη Ιορδανίδη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Επειδή έπαιξες αυτή τη θέση, τι σημαίνει αυτό το αυθόρμητο χειροκρότημα 30.000 φίλων του ποδοσφαίρου για έναν αθλητή?
2: Είναι αυτό που είπατε, κύριε Καστάνη, κατάθεση ψυχής, η οποία έκανε ο Φώτης Ιωαννίδης καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, όπου πραγματικά αυτό το παιδί πάλεψε, έδωσε μεγάλες μάχες, έπρεπε κάποια στιγμή να κρατήσει την μπάλα και με κάποια φάουλ επιθετικά τα οποία κέρδισε, μπόρεσε να δώσει αυτές τις ανάσεις απαιτούμενες στην άμυνα και στο χώρο του κέντρου, έτσι ώστε η Ελλάδα να μπορέσει να πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Mm. Και στο τέλος επιβραβεύτηκε με αυτό το θερμό χειροκρότημα. Πραγματικά όλοι μας σηκωθήκαμε για να το χειροκροτήσουμε το Φώτη, ο οποίος πραγματικά όλα τα λεπτά που έπαιξε ήταν εξαιρετικός.
1: Είναι δικαιολογημένα τα παράπονα που έχουμε, και εμείς τα είδαμε από την εξέδρα και πάω πάρα πολύ Έλληνες φίλαθλοι, για τα σκληρά μαρκαρίσματα του Άντων, του ενός κεντρικού Γερμανού κεντρικού αμυντικού, στον Φώτη Ιωαννίδη, που δεν δόθηκαν όλα τουλάχιστον φάουλ, ή δεν υποδείχθηκε με κίτρινη κάρτα ο κεντρικός αμυντικός της Γερμανίας από τον Γάλλο ρέφερι. Τι λέτε?
2: Κοιτάξτε, καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού αυτοί οι δύο παίκτες δώσανε πάρα πολλές μάχες. Τώρα κάποιες κέρδισε ο Φώτης περισσότερες, κάποιες φορές και πραγματικά ο ψηλόψωμος αυτός στόπερ της Γερμανίας προσπαθούσε να ανακόψει αυτές τις προσπάθειες. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι δεν πρέπει να ασχοληθούμε και με διαιτησία, αλλά σίγουρα δεν μπορώ να πω ότι επειδή έκανε αρκετά φάουλ στο Φώτη, κάποια στιγμή έπρεπε να δώσει και κάποια κάρτα.
1: Ναι.
2: Για να φοβάται δηλαδή τις επόμενες φάσεις να τον παίξει όσο μπορεί πιο καθαρά. Mm-hmm. Αλλά είδαμε ότι αυτή η κάρτα δεν δόθηκε και κάποια στιγμή δημιουργήθηκε αυτό το μένος που λένε εναντίον του διαιτητή.
1: Σωστό. Ο οποίος τα άκουσε και κατά την αποχώρησή του από το γήπεδο όταν τελείωσε το παιχνίδι.
2: Ακριβώς. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ερώτηση. Αίτητη με τη Γερμανία και δεν δεχτήκαμε γκολ. 0-1 στο Augsburg, 0-0 χθες. 2-2 με την Ολλανδία, με τη Σερβία επίσης καταφέραμε και κερδίσαμε. Αυτή η εθνική έχει βάλει πλώρη για μεγάλα πράγματα.
2: Σίγουρα διαθέτει, καταρχήν χτίζεται μια καινούργια ομάδα από νέους φέρευτες ποδοσφαιριστές, για με τους οποίους οι περισσότερους μιλάει όλη η Ευρώπη. Και ορισμένοι παίζουν στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, Γερμανία, Αγγλία, ως γνωστόν, και ακούγονται πάρα πολύ καλά σχόλια. Mm-hmm. Ένας νέος προπονητής, ο κύριος Γιοβάνοβιτς, ο οποίος με τεχνικό επιτελείο αυτά τα 4 παιχνίδια τα διαχειρίστηκε εξαιρετικά. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι τη στιγμή που είχαμε επιλεγεί σε αυτόν τον όμιλο, κανένας δεν θα περίμενε τελειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή θα είμαστε πρώτοι στη βαθμολογία και όπως είπατε πολύ σωστά, με τη Γερμανία να μην μπορεί σε δύο παιχνίδια να μας κερδίσει, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο Κλοπ να δέχεται σφοδρή κριτική στη Γερμανία για ποιο λόγο δεν μπόρεσε να κερδίσει ή δεν μπόρεσε να δείξει κάτι θετικό όσον αφορά την εθνική Γερμανίας. Επίσης μην ξεχνάμε ότι σε μια τούμπα, όπως είπατε προηγουμένως, γεμάτη από 30.000 κόσμο σε δύο παιχνίδια, και αυτό ακόμη ανήκει στα θετικά όσον αφορά την εθνική Ελλάδος. Από ό,τι άκουσα και τηλεθέαση ήταν πάρα πολύ υψηλή.
1: Βεβαίως.
2: Θεωρώ ότι σε 10 μέρες να δώσουμε 4 παιχνίδια και να είμαστε αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση της βαθμολογικού πίνακα είναι το θετικό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε. Σίγουρα ο κύριος Γιοβάνοβιτς διαχειρίστηκε πάρα πολύ καλά αυτά τα παιχνίδια, mm-hmm, και με τις αλλαγές που έκανε και με τις αλλαγές σχηματισμού κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, για κάποια στιγμή να κρατήσει κάποιο αποτέλεσμα, κάποια στιγμή όπως είδαμε χθες, παραδείγματος χάρη, ενώ στο πρώτο ημίχρονο δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε την μπάλα, στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε ο Καρέτσας, κάποια στιγμή μπήκε ο Μουζακίτης, μπήκαν κάποια παιδιά τα οποία βοήθησαν πραγματικά,
1: ναι.
2: Έτσι ώστε και άλλαξε πραγματικά η μορφή του παιχνιδιού.
1: Mm-hmm.
2: Δείξαμε μια επιθετικότητα, δείξαμε μια, μια καλύτερη, μπορώ να πω, αγωνιστική κατάσταση, και αυτά όλα μας κρατήσαν έτσι ώστε να, όλοι μας εμείς που βλέπουμε την Εθνική Ελλάδα σαν πλέον ένα πρότυπο για όλους μας, να βλέπουμε μια νέα εθνική ομάδα, να βλέπουμε κάτι να αλλάζει, και πρέπει να σταθούμε σε όλα τα θετικά, δηλαδή το ποτήρι που το βλέπουμε μισογεμάτο παρά μισοάδιο. Όλα αυτά τα θετικά πρέπει να τα κρατήσουμε. Μην ξεχνάτε ότι ήρθαν παιδιά τα οποία είχαν καιρό να έρθουν, όπως ήταν ο Σάλιακας, ακόμη ο Ανδρούτσος, το παιδί το οποίο έκανε μια πανεκκίνηση. Μην ξεχνάμε ότι μπήκαν ο Κοστούλας, ο Ζαφύρης, ο Μουζακίτης, ο Τζολάκης.
1: Όλοι έκαναν κατάθεση ψυχής. Όλοι έκαναν κατάθεση ψυχής. Είναι αλήθεια.
2: Και η λέξη κλειδί που είπατε είναι το φιλότιμο, η κατάθεση ψυχής που κάνα καθ' όλη τη διάρκεια των τεσσάρων παιχνιδιών, που αυτά τα παιδιά μας δίνουν έτσι μια ελπίδα, όπου θα δούμε πλέον την Εθνική Ελλάδα κάποια στιγμή να ξαναεπανέλθει στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Με πρώτο στόχο φυσικά να μπορέσει, όπως είπατε, το Δεκέμβριο που είναι κλήρωση για το πανευρωπαϊκό, να μπορέσουμε να πάμε σε μια μεγάλη διοργάνωση.
1: Ναι, αναρωτιέμαι τώρα, είναι υποθετικό αυτό το οποίο λέω, αλλά θα το καταθέσω ενώπιον σας και ενώπιον του ακροατηρίου. Πώς θα ήταν η εικόνα της Εθνικής, ποια θα ήταν η εικόνα της Εθνικής, εάν ήταν μέσα ο Τζόλης, αν ήταν υγιής ο Κωνσταντέλιας, γιατί ο Κωνσταντέλιας είχε έναν σοβαρό τραυματισμό, και εκτός από εκείνο το θέμα που είχε δημιουργηθεί, ο τραυματισμός του δεν του επιτρέπει να συμμετέχει. Πώς θα είχε αλλάξει η εικόνα της Εθνικής με όλους αυτούς που είναι μέσα, συν τους δύο που προανέφερα. Το αφήνουμε στη φαντασία μας λίγο να καλπάσει.
2: Ναι, σίγουρα η μορφή θα ήταν διαφορετική. Δηλαδή και χθες ένας Τζόλης, αν έπαιζε με τον Καρέτσα από την αρχή του παιχνιδιού, θα ήταν εντελώς διαφορετική μορφή. Είδατε με τις αλλαγές που έκανε ο κύριος Γιωβάνης στο ημίχρονο, ένας Καρέτσας που μπήκε, ο οποίος μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα και μπόρεσε να ενθουσιάσει το κοινό, που έδωσε μια άλλη ψυχολογία στην εθνική ομάδα. Πόσο βοήθησε αυτή η στάση, ακόμη. Και ο Παυλίδης, ο οποίος κουράστηκε πραγματικά αυτό το παιδί, και πήκαν αυτές οι αλλαγές οι οποίες έπρεπε να βοηθήσουν.
1: Έκανε κατάθεση ψυχής.
2: Ο Ιωαννίδης, όπως είπαμε προηγουμένως, ο οποίος έκανε κατάθεση ψυχής. Μπήκαν τα νεαρά παιδιά, μου Ζακίτης, αυτό το παιδί το οποίο και αυτός μπορεί να βοηθήσει στην Εθνική Ελλάδος.
1: Ωραία.
2: Επίσης έδωσε ευκαιρία στον Κιζηρίδη ο κύριος Γιωβάνοβης να ξεκινήσει δεκάδα. Σαφώς βλέποντας κάτι στις προπονήσεις, ότι αυτό το παιδί έχει ένα ταλέντο και το οποίο πιστεύω ότι αργότερα θα βοηθήσει και ο Κιζηρίδης. Όλα αυτά εδώ δηλαδή δείξαν ότι έχει μια εθνική η οποία είναι πλούσια σε ποδοσφαιρικό ταλέντο, πλούσια σε λύσεις αναλόγως στο παιχνίδι, γιατί μην ξεχνάτε τα παιχνίδια δεν είναι με ομάδες οι οποίες είναι χαμηλού
1: παιχνίδι. Σωστό, σωστό.
2: Είναι με Γερμανία, είναι με Ολλανδία, είναι ακόμη με Σερβία. Έτσι δηλαδή με μεγάλα ονόματα.
1: Ωραία.
2: Του ευρωπαϊκού χώρου. Δηλαδή η Γερμανία έχει από τα καλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
2: Η Ολλανδία έχει από τα καλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου. Εδώ πρέπει να σταθούμε και να όλα αυτά να μας δίνουν
1: ελπίδες
2: για ένα καλύτερο μέλλον.
1: Τέλεια, τέλεια. Κύριε Ιορδανίδη, ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ για την κατάθεση, των όσων είπατε και την ανάλυση, την ποδοσφαιρική ανάλυση. Την καλησπέρα μας, καλή συνέχεια. Να είστε γερός.
0: Λοιπόν, προχωράμε, πάμε σε κάτι πάρα πάρα πολύ όμορφο, αλλά και πάρα πάρα πολύ συγκινητικό. Η Καϊρα Κλής έχει τη δική της μασκότ, παρουσιάστηκε και προχθές το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Πολύ συγκίνηση, θα την έχετε δει τη μασκότ, δεν ξέρω, η γριά, η οποία εμπνέεται από την Χάιδο, την πιο πιστή, αφιερωμένη οπαδό του Ηρακλή. Η Χάιδο, αντικείμενο αγάπης παντού. Και είναι αυτή που ενέπνευσε τη δημιουργία της μασκότ και ήταν πολύ συγκινητική στιγμή όταν βρέθηκαν δίπλα-δίπλα μαζί. Και τώρα τη Χάιδο την έχουμε στην γραμμή. Χάιδο μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
3: Γεια σου Γιώργο μου.
0: Πώς
3: καλά,
0: είσαι.
3: Καλά, πέρασα μια περιπέτεια, αλλά τώρα δόξα τω Θεώ είμαι λίγο καλύτερα.
0: Εύχομαι μέσα από την ψυχή μου, από την καρδιά μου, ο καλός ο Θεούλης να σου δίνει μόνο υγεία. Μόνο υγεία να σου δίνει. Και να εμπνέεις όλους εμάς που είμαστε γύρω σου.
3: Αυτό παρακαλάω κι εγώ, γιατί 9 χρόνια μέσα στη λάσπουσα τα γουρουνάκια σκνίζαμε και θέλω να ζήσω να φω τον Ηρακλή να τον ευχαριστηθώ.
0: Δεν μπορούσα
3: να ευχαριστηθώ. Τι δεύτερη κατηγορία ήταν αυτή. Μας τρέλαγανε.
0: Άστο. Πες μου κάτι, πώς ήταν και με τη μασκότ, πώς σου φάνηκε η μασκότ, η οποία είναι εμπνευσμένη από σένα, εσένα είδαν τη μασκότ κάναν.
3: Κοίταξε, τέτοια μασκότ δεν έκανε κανένας. Ήτανε πάρα πολύ ωραία. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Και ξέρεις τι, επίσης ναι. Καταλαβαίνω δεν είναι μόνο η μασκότ, γιατί η μασκότ έχει μία ψυχή και αυτή η ψυχή είναι η δική σου.
3: Φυσικά, φυσικά. Εγώ έδωσα όλη τη ζωή μου για τον Ηρακλή. Μέχρι και στο μαξί μου είχα πάει, εγώ που με βλέπεις.
0: Είχες πάει θηρίο.
3: Ναι. Όταν ήρθε να μιλήσει πριν που έγινε πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης,
0: ναι.
3: Ήρθε εκεί σε μια ταβέρνα και πήγα εγώ να τον ακούσω.
0: Ναι.
3: Και έβγαινα να πάω κάπου ένα λεπτό και συναντιόμαστε στην πόρτα του μαγαζιού.
0: Ναι.
3: Και με λέει, Χάιντο, τι θέλεις εδώ.
0: Η συνάντηση του πρωθυπουργού με τη Χάιντο, ωραίο.
3: Ναι, εσύ τι θέλεις. Εγώ εδώ είμαι.
0: Καλά
3: στο πολύγυρο. Πολυγυρνή είμαι. Άλλο τώρα που παντρεύτηκα και ήρθα στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ας. Θέλω μετά το λόγο που θα κάνεις και θέλω 10 λεπτά όσο θέλει Χάιντο. Ναι.
0: Μπράβο Χάιντο μου. Μπράβο,
3: έχουν αυτοί. Ένας δικός μου που ήταν Πασοκτσής, βουλευτής, τώρα δεν τον θυμάμαι.
0: Κάτσε. Να σου κάτι, ας τους αυτούς, πες μου πώς η Χάιδο αγάπησε τον Ηρακλή. Αυτό θέλω να μου πεις.
3: Εγώ πώς τον αγάπησα τον Ηρακλή.
0: Γιατί αυτός είναι έρωτα ζωής τώρα.
3: Κοίταξε, εγώ είμαι Νίκη Πολυγύρου.
0: Ναι.
3: Είμαι στον Πολύγυρο και δεν ήξε. Όταν ήρθα εδώ,
0: ναι.
3: Ο άντρας μου ήταν.
0: Ναι.
3: Ηρακλειδέας, mm-hmm. Ο άντρας από την Νεάπολη.
0: Μάλιστα.
3: Ο άντρας μου ήταν αυτός, με πήγε μια φορά, κόλλησα εγώ και από τότε δεν έχω ξαναξεχωρίσει. Γελάει ο άντρας. Ναι, κοίταξε, μ' άρεσε η ομάδα, μ' άρεσε η ιστορία που κουβαλάει στην πλάτη του. Όταν εμείς παίζαμε ποδόσφαιρο με τον καταχυτή, κανένας δεν υπήρχε. Και για να σε δώσω να καταλάβεις,
0: ναι.
3: Ένα λεπτό,
0: ναι, ναι.
3: Αυτό είναι της κατοχής τραγούδι. Όταν το είπα στη φιέστα που κάνανε στο Καφταντόβριο, οι δημοσιογράφοι σκοτωνόταν ποιος να το πάρει. Όταν κατεβαίνει η γαλανή φανέλα, τους αντίπαλους τους πιάνει η μαύρη τρέλα. Τρέμουνε το χρώμα, το κιανό λευκό, στο πέρασμά τους σκορπάει πανικό. Ηρακλή, Ηρακλή Σαλονίκη μου, Ηρακλή, Ηρακλή Σαλονίκη μου, άρχοντα, όχι. Γιατί τώρα λίγο αυτόνο. Εδώ είναι η νοστιμάδα. Ηρακλή, Ηρακλή Σαλονίκη μου, γίγαντα, γίγαντα δυναμικέ. Ηρακλή, Ηρακλή Σαλονίκη μου, άρχοντα, άρχοντα μοναδικέ. Μοναδικός! Και τώρα μας κουνιούνται όλοι.
0: Χαϊδό!
3: Και πώς θέλει να λέτε.
0: Χαϊδό!
3: Θα πω στον Παύλο εγώ.
0: Χαϊδό!
3: Θα πάρω και τον πω πες τους ανθρώπους σου κάτω να κάνουν καλή μαθηματική αυτή.
0: Χαϊδό!
3: Αυτό που κάνουν το πληρώνουν και το παίζουν.
0: Χάιδο!
3: Τα λένε Ηρακλής, Άρης, ΠΑΟΚ.
0: Χάιδο!
3: Το 26 έχει γίνει. Εμείς ξέρεις από πότε παίζαμε, από το 90.
0: Χάιδο! Μ' ακούς?
3: Ναι.
0: Μα συγκίνησες, με συγκίνησες πάρα πολύ.
3: Χάιδο, με συγκίνησα.
0: Χάιδο, με συγκίνησες.
3: Εγώ με τρεμούνω όταν τα ακούω. Το ράδιο το έχω με το σπορ. Από το πρωί μέχρι την άλλη μέρα και όλη τη νύχτα.
0: Χάιδο, με συγκίνησες. Χάιδο, πες μου κάτι.
3: Γιατί συγκινήθηκες, Γιώργο?
0: Συγκινήθηκα, αγάπη μου. Πόσο χρονών είσαι?
3: Εγώ 85 χρονών.
0: Άρε φίλε. Πώς να μην συγκινηθώ, πες μου.
3: Κοίταξε να
0: δηλαδή να σου πω κάτι. Αυτή την ψυχή τη δική σου, μακάρι να την είχαμε όλοι. Αυτή την ψυχή τη δική σου. Πώς να μην συγκινηθώ. Με συγκίνησες.
3: Εγώ. Μέχρι 80 χρονών, Γιώργο, δεν έπινα ούτε ένα χάπι. Όταν με πήγαν με τον κορονοϊό στο
0: Πανεπιστήμιο. Άστα, μην λες αρνητικά. Μόνο θετικά. Μόνο Ηρακλάρα θα λέμε. Τίποτα. Μην πεις αρνητικά. Μόνο Ηρακλής. Θα κλείσουμε. Άκουσε λίγο. Θα σ' αφήσω, αλλά θέλω να κλείσουμε. Θα μου πεις πάλι το τελευταίο στιχάκι όπως το τραγούδισε. Έτσι θα κλείσουμε. ψηλά.
3: Αυτό, ήταν, με αυτό τη... είναι πολύ ωραίο. Το λέω και σηκώνω και το δάχτυλό μου.
0: Σήκωσε το εκεί. Μαζί σου είμαι.
3: Και
0: πάμε.
3: Η καρδιά μου χτυπάει πολύ δυνατά, Γιώργο.
0: Πες
3: για
0: το
3: την Ιρακλάδα μου. Δεν την πουλάω να πεινάω και να με πούνε ότι θα με δώσουν εκατομμύρια. Όχι, φράγκα ψηλά. Δεν τον πουλάω με καμιά δύναμη τον Ηρακλή μου. Τον αγαπάω πολύ. Ηρακλή Σαλόνικε μου, αρχοντά, αρχοντά μοναδικέ. Ηρακλή Σαλόνικε μου, όχι. Ηρακλή Σαλόνικε μου, γίγαντα δυναμικέ. Ηρακλή Σαλόνικε μου, αρχοντά μοναδικέ.
0: Χάιδο, την αγάπη μου μέσα από την ψυχή μου.
3: Τα πέντες έχω μόνο από σένα, οι άλλοι με πουλάνε. Τα λες Ηρακλής, Άρης πάω, Χασίς και πάω χτής. Δεν με ενδιαφέρει. Εδώ είναι η δουλειά. Κάνουμε δουλειά. Είσαι δημοσιογράφος και εγώ σε λέω την αλήθεια και αυτή είναι η αλήθεια.
0: Χάιδο μου, την αγάπη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο καλός Θεούλης να σου δίνει υγεία μέσα από την καρδιά μου και να είσαι πάντα εκεί στα τσιμέντα με την ψυχή σου μπροστά το λάβαρο του Ηρακλή. Σε ευχαριστώ πάρα
3: εγώ
0: πολύ, Χάιδο μου.
3: Θέλω να ζήσω λίγα χρόνια, παρακαλώ και το Θεό, τον
0: θα ζήσεις
3: μου.
0: Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια θα ζήσεις.
3: Θέλω να ευχαριστήσω τον Ηρακλή με αυτά τα πράγματα.
0: Πολλά
3: τα
0: χρόνια θα σε χαιρόμαστε όλοι. Σε ευχαριστώ, Χάιδο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν. Όπως συγκινήθηκα. Λοιπόν, πάμε σε Χρήστο Στεφανή. Έλα, Χριστάρα.
4: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Χρήστο μου. Καλησπέρα.
4: Πάμε να πιάσουμε λίγο αυτούς που ενδεχομένως σήμερα πήγαν Δευτέρα να προμηθευτούν τα ψάρια τους από τα ηχεοπολία και κυρίως από την Αγορακαπάνη και δεν βρήκαν ούτε λέπη.
0: Ούτε λέπη.
4: Όσοι λοιπόν δεν είχαν ακούσει για τις κινητοποιήσεις των αλλιέων, νομίζω το πληροφορήθηκαν. Σήμερα είναι από την Πέμπτη σε απεργία. Έχουν δεμένα τα σκάφη τους. Στις Ιχθυόσκαλες και πολλά από αυτά τα έχουν οδηγήσει στην παραλία της Θεσσαλονίκης, η οποία έχει αλλάξει και εικόνα με αυτά τα σκάφη εκεί. Έχει πάρει μια εικόνα άλλων εποχών. Είναι δεμένα λοιπόν γιατί είναι σε καθολική απεργία από την Πέμπτη και θα συνεχίσουν επαόριστο με αιτήματα. Το ναυτιλιακό πετρέλαιο που όπως καταγγέλουν έχει τριπλασιαστεί η τιμή του. Τις ζημιές κατά δεύτερον που παθαίνουν στον εξοπλισμό τους κυρίως από την αύξηση του πληθυσμού των δελφινιών και τις απώλειες που έχουν στο εισόδημά τους λόγω της αύξησης του φυτοπλάνκτον. Όλα αυτά όπως λένε έχουν οδηγήσει τον κλάδο σε αδιέξοδο, ζητούν άμεσα μέτρα, δεν ψαρεύουν πια τις τελευταίες μέρες, γι' αυτό και αυτές οι ελλείψεις και γι' αυτό και υπάρχουν ανωδικές τιμές σε ό,τι νοπό υπάρχει, αν υπάρχει. Προειδοποιούν ότι όσοι παίρνουν ψάρια ως νοπά αυτές τις ημέρες να ξέρουν ότι είναι κατεψυγμένα που έχουν αποψυχθεί, καθώς οι ίδιοι διαφυλάσσουν παράλληλα με την απεργία τους το εμπόριο από κάποιους, όπως και τις εισαγωγές. Η απεργία τους θα συνεχιστεί, Γιώργο, και η κινητοποίηση τους μέχρι να βρουν ένα σημείο επικοινωνίας με την κυβέρνηση και να πιστούν ότι θα έχουν λύσει τα παραπάνω προβλήματα.
0: Χριστάρα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Στεφανή. Λοιπόν, τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Πάμε γρήγορα. Bet Show, Μιχάλη Βραζιλιάνο.
5: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Μισελ, την αγάπη μου φίλε, τι κάνεις? Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
6: Καλησπέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα να έχουμε σε όλα τα παιδιά εκεί στον Όμιλο, σε όλους τους ακροατές εδώ από την καλοκαιρινή ηλιόλουστη θέρμη, η οποία περιμένει πώς και πώς σήμερα να βγάλουμε μια μεγάλη κόντρα από την Ισπανία. Θα κοντράρουμε το φαβορί την Κόρδοβα 9.30 ώρα το βράδυ και θα παίξουμε ισοπαλία την Τενερίφη με 1-1 και 1-2 σκορ στην κάλυψη. Η αποδόση είναι πολύ μεγάλη, 3.60 το χ, πάνω από το 4 βγαίνει το διπλό. Χ κάλυψη διπλό 1-1-1-2 σκορ. Έχω ανεβάσει και τη στήλη μου στο betshow.com. Ας μπουν τα παιδιά να ρίξουν μια ματιά και στις υπόλοιπες στήλες των άλλων παιδιών. Να αγάπημε Γιώργο, καλό κλείσιμο εκπομπή, φίλε μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη Βραζιλιάνο και Betshow.
5: Ήταν το betshow.com με το Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Λοιπόν, φινάλε, φτάσαμε στο τέλος. Νομίζω ότι ήμασταν εκεί που έπρεπε. Δεν φεύγετε, εδώ μένετε. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι πολιτικού δελτίου ειδήσεων τώρα. Αμέσως μετά, Κόκκινος Ραπτόπουλος. Στις 4 όλο το update της ενημέρωσης με Κώστα Πετροτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο, που ήταν στο μικρόφωνο, έχετε ένα πολύ, πολύ καλό μεσημέρι. Γεια σας.
5: Η ώρα είναι 2.
7: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
8: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
9: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
7: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
9: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

Καλό μεσημέρι. Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσαν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης και Σάγκης Αρναούτογλου, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις της Προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, κατά την επίσκεψή της στα Σκόπια. Η Πρόεδρος της Επιτροπής δήλωσε μεταξύ άλλων: «Καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία με την ταυτότητα και τη γλώσσα της. Πιστεύουμε ότι ο μακεδονικός πολιτισμός και όποια». Η Πρόεδρος της Επιτροπής δήλωσε μεταξύ άλλων: «Καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία με την ταυτότητα και τη γλώσσα της. Πιστεύουμε ότι ο μακεδονικός πολιτισμός

0: περιοχές της Κρήτης, όπου σάρωσε για 5 ολόκληρες ημέρες το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας, προκαλώντας τεράστιες ζημιές. Την ίδια ώρα, κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται ήδη στο νησί, όπου πραγματοποιείται σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς, ενώ έχουν ξεκινήσει αυτοψίες. Έκρηξη πιθανότατα από φιάλες έφλεκτου αερίου έλαβε σήμερα χώρα σε συνεργείο η υγραεροκίνηση στη Λάρισα. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν 3 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν σε καλή κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Επόμενη ενημέρωση στις 4, αναλυτικά επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
7: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
8: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
7: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
8: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
9: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
10: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα. Ιστορική γεύση.
11: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
12: Λογαριασμοί.
11: Υγεία.
12: Σούπερ μάρκετ.
11: Υγεία. Μίτινγκ.
12: Υγεία.
11: Συνεργείο.
12: Υγεία. Υγεία.
11: Υγεία.
13: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
14: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
15: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
14: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
15: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
16: Σίγα την κομισιόν.
14: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
15: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
14: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
17: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
18: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
19: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
20: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
21: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
22: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
21: Μας τώρα Βοήθεια!
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
1: Κέβε! Ρεμάστορα, αξίζουν?
0: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
1: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
21: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή.

0: εργοτέχνης.
1: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Και δε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
2: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Όταν πεινάει η Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μίμι. Σουβλάκια Μίμις, ντόπια ελληνικά κρέατα, όλα στα κάρβουνα και πατάτες κομμένες στο χέρι. Διπλό χοιρινό σουβλάκι σε μπακέτα ή πίτα με δωρεάν αληφή, μόνο 3,80. Μίμι Σουβλάκια, Λεωφόρο Στρατού, Καλαμαριά, Περαία και Θέρμη. Και delivery μέσω πλατφορμών.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
1: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
2: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Της κακομοίρας.
2: Άκουσε τη σουλιά.
1: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
3: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
1: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
2: Έτσι φαίνεται πως το πεις πιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
1: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: γυναίκα.
1: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει η κακομοίρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Καταμπάκη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γουλιώνη και την κυρία Καταρίνα Μιχαηλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστή Τραπτόπουλο και Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε το 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορίας και αφήστε υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Η αδελφή Κωνσταντινίδη αναλαμβάνουν για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε το 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε το ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 στέλνετε SMS Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε για να σχολιάσετε όλα αυτά τα οποία θα συζητήσουμε με τον Κωστή ή να εκφράσετε οποιαδήποτε απορία θέλετε εσείς. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και επιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλαιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανση και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης έως και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομονώσει το σπίτι σας με Vitex από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά του Κοσμάγλου, έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματα Κοσμάγλου, θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς, αφού στα καταστήματα Κοσμάγλου η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Με την εθνική μας ομάδα να αναδεικνύεται ισόπαλη 0-0 με την εθνική ομάδα της Γερμανίας, πράγμα που σημαίνει ότι πλέον είναι στα χέρια μας πρώτα απ' όλα η κατάκτηση της τρίτης θέσης, η οποία θεωρείται δεδομένη, και γιατί όχι να πετύχουμε και κάτι παραπάνω, να εξασφαλίσουμε μία εκ των δύο πρωτοθέσεων απέναντι σε ομάδες οι οποίες παλαιότερα δεν θα τις βλέπαμε, όπως είναι η Γερμανία και η Ολλανδία. Καλησπέρα Κωστή.
2: Καλησπέρα Γρηγόρη.
1: Πολύ καλό το 0-0. Ως αποτέλεσμα.
2: Καλό.
1: Ως αποτέλεσμα.
2: Πολύ καλό.
1: Ως εμφάνιση, έχεις κάποια ένσταση, έκανε κάποιες αλλαγές.
2: Τα είπαμε 5 ώρες τώρα. Τα είπαμε χθες το βράδυ, τα αναλύσαμε. Θα σου πω για άλλη μια φορά ότι εκπλήσωμε θετικά με τον προπονητή.
1: Και με τους παίκτες, είχες πει.
2: Καλά, οι παίκτες.
1: Και δικαίως.
2: Οι παίκτες, κοίταξε. Η ομάδα είναι κομμένη στα δύο.
1: Δηλαδή.
2: Πήγαν οι Γερμανοί με κατοχή 75%, 72%. Φτάσανε 5 μέτρα έξω από την περιοχή της Ελλάδος με πολύ καλό ποδόσφαιρο από τον Κλοπ Γκουαρδιόλα, γιατί κανείς δεν ανέδειξε το πολύ καλό ποδόσφαιρο που έπαιξε.
1: Γιατί τον είπες Κλοπ Γκουαρδιόλα?
2: Το ποδόσφαιρο της Γερμανίας για ένα ημίχρονο έμοιαζε με τον Γκουαρδιόλα.
1: Α, μάλιστα, okay.
2: Και έπεσε πάνω σε φοβερά μπλοκ της τετριάδας της άμυνας, γιατί ο δεξής μπακ δεν μπορούσε να κόψει ούτε με βαλέ.
1: Ναι, αλλά ο Σίχαρτ ήταν ο κορυφαίος της Γερμανίας.
2: Σου πορεάσει τώρα. Σου λέω δεν κόβει, δεν έκοψε ούτε με βαλέ. Τι να κάνω, επειδή ήταν ο καλύτερος δηλαδή, δεν τον έκοψε ούτε μια φορά.
1: Τι μια προσπάθεια έκανε. Πάλι.
2: Βράσε με να πω τι μια προσπάθεια τώρα. Θα βάλεις τώρα βαθμό καλός αυτό που...
1: Ποιον μπορούσε να βάλει άλλο?
2: Κανένα.
1: Γι' αυτό λέω τι μια προσπάθεια.
2: Βρε, δεν τρύπα ήταν από εκεί, τι μια προσπάθεια. Ότι ήταν άτιμη προσπάθεια.
1: Αυτό μπορεί όμως.
2: Ότι πάλι δεν είναι. Πηδάς κουβέντα.
1: Όχι, δεν πηδά κουβέντα.
2: Σου λένε τα μπλοκ, ο Τσιμίγας, οι δύο στόπερ, ο Κουρμπέλης και ο Μασούρας που έμπαινε κεντρικός, γιατί γίναν κάποιες αλχημίες στο αμυντικό κομμάτι. Δεν τις είπε κανείς βέβαια.
1: Τις είχες πίεση την Παρασκευή και γίνανε.
2: Προς πάντων, χτύπησαν κοντά στην περιοχή και μπλοκαρίστηκαν οι Γερμανοί, επειδή είχαμε μια τετράδα άμυνας. Ο Μασούρας να έρχεται προς τα μέσα και ο Κουρμπέλης για να κάνουν μπλοκ. Αν εξαιρέσει το Σάλιαγα που ήταν τρύπα, λέω πάλι, και δεν μπορούσε να του μπλαριστεί, γιατί παίζαν 4-4-2. Αν παίζαν 4-3-3, θα υπήρχε ένας να ντουμπλάρει το Σάλιαγκα. Δεν μπορεί να το ντουμπλάρει
1: ο Μασούρας.
2: Ας το Μασούρα είσαι.
1: Ο Κιζηρίδης.
2: Ας το, σταμάτα, μην πετάζεσαι καμία. Θα τα πω. Ο Παυλίδης δεν μπορεί να τον σαν τρίτο σκαφ, γιατί υπηρετεί το χώρο του κέντρου. Και δεν μπορεί να έρχεται 70 μέτρα πίσω και 30 μέτρα δεξιά, ένα κορμί, ένα 90, με αυτό το σωματότυπο να κάνει και αυτό. Γι' αυτό τη φάγαμε από εκεί. Αντίθετα, με αυτή την κατοχή, εάν φτάνει η μπάλα στην τετράδα της άμυνας της Γερμανίας, ήμασταν πιο επικίνδυνοι εκεί. Που σημαίνει ότι το ταλέντο μας σαν ομάδα είναι η πίσω γραμμή και η μπροστά γραμμή. Η μεσαία γραμμή πονάει. Η δική μου τοποθέτηση είναι, εφόσον δεν υπάρχουν χαφ, να ελληνοποιήσουν μαύρους, κίτρινους, ξέρω εγώ, Κινέζους, Αφρικανούς, να πάρουν δύο χαφ μαύρους να τρέχουν και να έχουν και ποιότητα, αν υπάρχουν. Είδε άλλος, η εθνική θα έλκει τον κόσμο, αλλά μεγάλα πράγματα δεν θα κάνει εξαιτίας της αδυναμίας των χαφ. Δηλαδή, ο Μαυροπάνος παίζει Premier League, ο Τζολάκης παίζει Premier League,
1: ο Τζιλίτας παίζει
2: κάποιο ΝΑΤΟ, ο Σάλιακας, ο Φουκάρας δεν μπορεί, εντάξει, εκεί έχουμε ένα θέμα, εντάξει, ωραία. Ο Τζόλης παίζει Premier League, ο Παυλίδης παίζει Μπενφίκα, ο Καρέτσας παίζει Bundesliga, εντάξει.
1: Ο Κοστούλας παίζει.
2: Ο Κοστούλας το παιδί παίζει, ο Ιωαννίδης το παιδί παίζει.
1: Χθες ήταν επικός.
2: Ο Κουρμπέλης παίζει στην Τρίπολη και
1: ο
2: Ανδρούτσος παίζει στον Όφι.
1: Καλώς.
2: Ο Μουζακίτης είναι ακόμα με τη σαλιάρα, με τη σαλιαρίστρα. Παιδάκι. Ο άλλος ο ψηλός που μοιάζει με το Γιώργο Φούντα, ο Τριάδης, δεν τον θέλει. Αυτό αξιολογεί ο προπονητής, αυτός ξέρει καλύτερα. Ο Ντόι θεωρείται πολύ αργός. Αφού δεν τους έβαλε ούτε ένα λεπτό, πάνε να πει ότι δεν τους υπολογίζει, έτσι δεν είναι.
1: Η λογική αυτό.
2: Ωραία. Αυτοί οι δύο λοιπόν, άρα. Αυτό πρέπει να κάνει ο Ραγκάτσης, λέω. Ο Γκαγκάτσης, μεταγραφές χαφ. Πώς έχει 8 μαύρους η Γερμανία, αν μπορέσουν να βρουν και δύο, ξέρω εγώ, τους παντρέψουμε καμιά Ελλήνα, δύο φουκαράδες που τρέχουν και κάνουν, κάτι να κάνουν εκεί, να πάρουν μεταγραφή χαφ. Χαφ δεν βγαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Είσαι άδικος.
2: Άντε πάλι.
1: Να εξηγήσω γιατί.
2: Πες μου γιατί είναι.
1: Το 2004.
2: Άντε πάλι.
1: Το μεγάλο μας πλεονέκτημα.
2: Για τώρα μιλάω.
1: Να τελειώσω. Ήταν η μεσαία γραμμή. Γιατί να παράγουμε τότε και να μην παράξουμε τώρα.
2: Πού να ξέρω, ρε κόκκινη, γιατί δεν παράγεται.
1: Αποκλείεται δηλαδή στην
2: τι
1: επόμενη.
2: Είμαι στο Μποστάνι του Ιωάννη.
1: Άλλο, άλλο. Αποκλείεται στην επόμενη διετία, τριετία.
2: Ξέρει κανένα 18
1: χρόνο. Μισό λεπτό.
2: Μισό λεπτό.
1: Να δει κάποια παιδιά τα οποία θα
2: ποια
1: στέκονται.
2: Ποια ονόματα έχει.
1: Δεν είμαι σε ακαδημία.
2: Δεν υπάρχει κανένα χαφ ο οποίο να πει τι χαφάρα είναι.
1: Έχει εικόνα δηλαδή. Εγώ δεν έχω.
2: Ρωτάω στα 17, 16, 18 έχουμε.
1: Δεν είπα όχι.
2: Δεν έχουμε. Τι βγαίνουνε.
1: Κάνουν
2: τερματοφυλακάρες πάλι θα βγούνε, μπροστά θα βγούνε. Ούτε εξτρέμ πολλά έχεις.
1: Ναι.
2: Ένα Γκαρέτσα έχεις με το πόδι το ανάποδο. Ο Τζόλης που είναι εξτρεμοφόρ. Ο Μασούρας δεν είναι κάτι ανάμεσα.
1: Και ο Τετέ είναι εξτρεμοφόρ.
2: Ο Τετέ δεν πάει το βαρσιά στην άκρη, φόρ είναι. Αχ, το πετάς και εκεί. Δεν έχεις εξτρεμ. Πού είναι η εξτρεμ σου. Να έχεις πολλούς. Να διαλέξεις τερματοφύλακες.
1: Ο Φούντας τα κολλούσε. Στατική.
2: Ποιος?
1: Ο Φούντας.
2: Ο Φούντας.
1: Ναι.
2: Πώς τα κολλούσε.
1: Σαν εξτρέμ.
2: Αμέ. Βέβαια. Και ο Μπουχαλάκης τα κολλούσε.
1: Ναι, για τον Μπουχαλάκη το είπες και νομίζω ότι είναι, θα πρέπει να το δουν. Είναι μια λύση πρέπει να.
2: Και ο Μπουχαλάκης θα μπορούσε. Το 75% κατοχή Όχι με 4-4-2. 4-4-2 με το μπουκαλάκι αργό θα μπουν στην πόλη εχθροί. Με 4-3-3. Να είναι ο μπουκαλάκι μπροστά.
1: 4-5-1 στην άμυνα.
2: Μπράβο, ναι. Σε 4-5-1 όταν αμήνονται και βγαίνει. Ναι, ωραία.
1: Και αυτά ψηλό παιδί είναι, κερδίζει στον αέρα.
2: Και άμα πάρει φωτιά,
1: και το... καλεί ο Κουρμπέλης.
2: Άμα πάρει φωτιά το σπίτι, η πολυκατοικία του, ο μόνος που θα καεί ήταν ο Μπουχαλάκης. Δεν θα προλάβει να βγει από το σπίτι γιατί δεν είναι αργός.
1: Αλλά τον βλέπεις έχει ανέβει. Βρήκε και την ομάδα που του ταιριάζει. Δεν τα παραδάει.
2: Κάτσε να δεις τι θα πάθει όφη τους επόμενους μήνες από το κέντρο.
1: Μπορεί.
2: Άσε τώρα δε.
1: Μπορεί.
2: Γιατί... σε βάθος χρόνου θα τον δεις.
1: Μπορεί.
2: Τον όφη στον χώρο του κέντρου. Θα έχει προβλήματα στο αμυντικό κομμάτι μπροστά.
1: Αυτό φάνηκε έντονα με τον Αστέρα Τρυπόλεως.
2: Και με τον Άρη φάνηκε.
1: Και με τον Άρη, ναι.
2: Ο Γρηγόριου το πήρε χαμπάρι το έργο.
1: Ο Άρης τον διέλυσε.
2: Τον έκανε
1: τον
2: μάτ.
1: Αδική τον Άρη το
2: διέλυσε. Έβαλε τους πλαϊνούς κοντά ο Γρηγόριου από την άκρη στο κέντρο. Έκανε πολλά. Και τον πήρε μάτ. Ο Ρουά μάτ. Πολύ καλός ο Κώτης.
1: Τον Ιωαννίδη πώς τον είδες που. Παθιασμένος, πάλευε, έτρεχε, δεν άφηνε τίποτα τρεξίματα. Αναγεννημένος.
2: Πολύ καλός. Αν δεν τραυματιστεί. Καταρχήν τον Ιωαννίδη. Πρέπει να μην λυθεί η παρεξήγηση. Εγώ τον Ιωαννίδη τον έβριζα. Γιατί τον καλούσε ο Παναθηναϊκός. Έβριζα τον μπαμπά του, τον μανατζέρ του, τον βοηθό μάνατζερ, αυτό το φίλο σου κτλ. Τον είχαν να τρέχει σαν τον Παυλίδη. Επιμονή μου βάζει.
1: Και να παίρνει πλάση του Παναθηναϊκού.
2: Και να παίρνει, ναι. Και όταν πήγαινε στη μεγάλη περιοχή. Πάθαινε θλάσεις γιατί με τα σπριντ και όλα αυτά. Στην Πεφίκα λέω.
1: Sporting Λισαβόνα.
2: Στη Sporting Λισαβόνα παίζει μικρούς χώρους, κάνει ωραία πράγματα. Και άμα είχε η ομάδα, η εθνική, κατοχή μπάλας, πίεζε στο κέντρο και μπροστά και την έπαιρνε και τα λοιπά, θα έκανε παπάδες. Εδώ έκανε παπάδες ο Μασούρας. Στο πρώτο λεπτό με έκανε τρομερή κεφαλιά.
1: Κεφαλιά πολύ ωραία. Ναι. Και πολύ ωραία η σέντρα του Τσιμίκα.
2: Και ο Τσιμίκας.
1: Και ο Τσιμίκας είναι αναγεννημένος και θέλω να μου πεις. Μήπως τον Ταρακούνιστο ότι δόθηκε δανεικό στη Ρώμα και είδε ότι έχει πτωτική πορεία γιατί με τη θετική ήταν απογοήτευση.
2: Πόσο
1: για να
2: χρόνο είναι ο
1: Τσιμίκας? Δεν θυμάμαι.
2: Δεν θυμάσαι.
1: Κάτω από 30 πρέπει να είναι λογικά.
2: Εγώ λογικά. Το βλέπω τον Τσιμίκα ακομπλεξάριστο. Ούτε ψυχολογικά ούτε αυτά. Είναι 28.
1: 30. 12 Μαΐου.
2: Λες να έκανα ταλκά ο Τσιμίκας που έβγε από τη Λίβερπουλ και πήγε στη Ρώμα. Κανένα ψυχολογικό αν τον έπιασε.
1: Όχι, ίσα ίσα.
2: Ξέρω εγώ. Λες να μην έχει πρόβλημα να πληρώσει τώρα.
1: Καταρχήν είχε ηγετική στάση χθες.
2: Τα μούτρα του, δεν βλέπεις.
1: Καταρχήν σου λέω χτες.
2: Δεν το βλέπεις τα μούτρα.
1: Γυάλιζε το μάτι.
2: Ναι, δεν γυαλίζει.
1: Ναι,
2: έχει άσχημος γέρος θα γίνει ο Τσιμίκας.
1: Ωραίο παιδί είναι.
2: Από πού είναι ωραίο παιδί.
1: Καλά, από σένα δεν περίμενα τώρα να πεις κάτι καλό.
2: Το Μπόλκα το θυμάσαι, τον Μπόλκα. Δεν το θυμάμαι, πες. Ο Μπόλκα πιο ωραίο είναι. Πού είναι ωραίο παιδί. Από πού είναι ωραίο παιδί.
1: Μια χαρά παιδί είναι.
2: Άμα γεράσει θα γίνει ασχημόγερος.
1: Μπορεί.
2: Το σώμα του τον βοηθάει. Είναι πολύ στεγνός. Και πολύ δυνατός. Και μεγάλες διαδρομές κάνει.
1: Ένα λάθος θα κάνεις.
2: Αν το βάλεις μισό λεπτό. Δεν ξέρω τις μετρήσεις. Δεν είναι να κάνουν τον έξυπνο. Αλλά αν το βάλεις να κάνει interval με τους άλλους. Μπορεί να τους φάει αυτός. Ο Τζόλης αυτός.
1: Έχει δουλέψει πολύ.
2: Δεν έχει δουλέψει πολύ.
1: Δούλεψε.
2: Είναι και η σωματοδομή του τον βοηθάει.
1: Μπορεί, να σου πω κάτι. Δεν μπορεί ο Κλοπ, πέρα από το ότι είναι μια τεράστια προσωπικότητα, να τον έχει τέτοια δυναμία.
2: Ξέρεις τι σημαίνει σωματοδομή.
1: Βεβαίως.
2: Θα σου πω ένα παράδειγμα.
1: Ελαφρικό καλός.
2: Εγώ με τον Πάγκο πάμε στο ίδιο γυμναστήριο.
1: Ωραία.
2: Ο Πάγκο στη σωματική του διάπλαση είναι πιο μεγάλη από τη δική μου.
1: Πιο ψηλός.
2: Και πιο φαρδής κτλ. Ίδια κιλά κάνουμε.
1: Τι σημασία έχει.
2: Ότι ο Πάγκο σωματοτυπικά. Γεννήθηκε με άλλες προδιαγραφές. Ναι. Ο άλλος για να τον πιάσει πρέπει να τρώει φάρμακα, βάρει πολλά, να παίρνει κτλ. Ο Τσιμίκας, σωματοτυπικός, 40 χρονών να πάει, αν κάνει καλή ζωή που μαθαίνω το παιδί.
1: Θα παίζει μπάλα.
2: Θα παίζει μπάλα.
1: Δεν είπα, όχι.
2: Κατάλαβες. Ο Τετεϊδέα μπορεί 40 χρονών να παίξει μπάλα.
1: Με τέτοιο boy.
2: Ο Ιωαννίδης δεν θα μπορεί 40 χρονών να παίξει μπάλα. Ο Μαυροπάνο 40 χρόνων δεν μπορεί να παίξει μπάλα.
1: Άλλοι επιβάρηση έχουν τα πόδια σε ένα τέτοιο κορμί.
2: Ο Γιαννούλης, αν δεν πει σε καταραμάν να κάνει το μετάλλιο, ναι, θα παίξει. Είναι αδύνατος, είναι στεγνός, είναι το σώμα του Ζαγκάδη.
1: Ο Πάλμερ, αυτή.
2: Μπράβο, ναι.
1: Ο άλλο τη.
2: Ο Ρέτσος.
1: Τη Μπαρσελόνα.
2: Ο Ρέτσος. Στεγνός πιο πολύ. Πιο πολύ μπορεί να τραβήξει από του άλλου. Του Στόπερ. Ο Μιχαηλίδης. το σωματότυπό του. Μπορεί να τραβήξει 37 χρονών.
1: Πιο βαρύ κορμί και ο Μαυροπάνος. Και
2: ο Μαυροπάνος πιο γαϊδούρι να πούμε. Με κατάλαβες. Ο Καρέτσας έτσι όπως είναι εξαμηνίτης. Πάει 36-37 χρονών γερός να είναι.
1: Καλά, κάτσε να αρχίσει να γράφει.
2: Ναι, θα γράψει. Εντάξει, θα αρχίσει. Δεν ήταν καλά. Δύο μάτς δεν
1: έκανε πραγματάκια όμως.
2: Τρίχες. Έχω απαιτήσει από τον Καρέτσα.
1: Καλά κάνεις, 18 είναι.
2: Έπαιξε μέσα.
1: Μην ξεχνάς.
2: 18 είναι, λέει.
1: Δεν μου λες.
2: Ναι.
1: Ο Καρέτσας. Υπάρχει περίπτωση να μην είναι ανεπηρέαστος από τη στάση της Ντόρτμουντ με αυτό που είπε στο Γιοβάνοβιτς και στην Ελληνική Ομοσπονδία.
2: Ο Γιοβάνοβιτς είπε στον Κουλιανό και στους άλλους εκεί που ρωτήσανε. Καμία αυτή δεν μου είπανε. Λέει, αυτά είναι λέει, για τους δημοσιογράφους. Εγώ δεν πήρα κανένα χαρτί, λέει.
1: Δεν είπα εγώ
2: ο άνθρωπος. Ναι.
1: Αυτός δεν ακούει.
2: Τι να πει, τον έστειλε μήνυμα. Από μακριά.
1: Όχι.
2: Ή θα πάρεις χαρτί επίσημα ή δεν θα πάρεις.
1: Δεν μου λες.
2: Από ποια ομάδα, ποιος παίκτης έπρεπε, συγγνώμη, ποια ομάδα έπρεπε να στείλει χαρτί.
1: Η Μπενφίκα.
2: Για τον Μαυροπάνο, τον Παυλίδη. Αυτή έπρεπε. Η άλλη τι χαρτί.
1: Ποιος διαφωνεί.
2: Επειδή δεν ήπιε νερό ο Καρέτσας και έπαθε το παιδί αφυδάτωση. Δεν είναι τίποτα. Τραβάς 6 λίτρα ουίσκι να πούμε και...
1: 6 λίτρα κιόλας.
2: Φτιάχνεται η αφυδάτωση.
1: Μικρό παιδί είναι, τι του λες.
2: Πλάκα κάνω. Δηλαδή θέλω να πω, μπαίνει εκεί, τρώει τους φημούς και τα λοιπά, φτιάχνεται. Μ' άρεσε, εντάξει τα παιδιά. Το φτιάξαν ωραία. Μ' άρεσε η Γερμανία όμως. Εσείς από την αποδομείτε γενικά.
1: Ποιος την αποδομεί.
2: Και οι Μπίλτε και τα λοιπά. Δεν είδε οι Μπίλτε. Αυτοί οι Γερμανοί δεν βλέπουν πάνω, να ξέρεις. Εγώ πήγα στον Ντόρτμουντ, μέσα στη Σούρα, να πούμε στα ναρκωτικά και στις μπύρες, δεν είχαν ιδέα τι βλέπανε. Μιλάμε τώρα για τραγωδία. Ούτε αυτοί ξέρουν στη Γερμανία μπάλα, Μπιλ και Μίλτ. Χαμπάρι δεν έχουν. Χαμπάρι, το λέω εγώ.
1: Πάμε σε διάλειμμα και θα σου πω και τι. Άστα
2: τα πόν. Για ντεπών.
1: Πάμε σε διάλειμμα.
2: Τι να πάμε, γιατί, α, και τη μισή μία.
1: Γιατί έχει χορηγούς.
0: Η ώρα είναι 2:30. Για να μην είσαι ποτέ δέσμιος του καιρού, επίλεξε αντλίες θερμότητας Riello. Με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών από την Καλόρια.
3: Άκουσέ με καλά. Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς. Εγώ επιλέγω άμυνα. 3-5-2. Έχω βάλει αντλία θερμότητας Riello από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει. 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητας Riello από την Καλόρια.
4: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85-27-27. Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
6: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
7: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
8: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
9: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναγώνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
10: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
11: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
10: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
12: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
10: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
14: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
15: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
16: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
17: Οκτώβριος στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
18: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
19: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
18: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
20: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
21: Εδώ είμαστε!
20: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
21: Εδώ είμαστε!
20: Θέλεις κουπονιά αγορών?
21: Εδώ είμαστε!
20: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
21: Εδώ είμαστε!
20: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
23: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
22: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
23: Ποιος, εγώ?
22: Ύφεστε! Σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
23: Και ejectionservice.gr.
22: Λύσαξες.
24: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
25: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
26: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφόν 101 και Μάρκ Μπότσαρη γωνία. Πηγαίνετε εκεί Αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer, τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδιά ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πατικανίτσα και τους συνεργατές του είναι καλό να αποθηκεύσετε το τηλεφωνικό νούμερο, γιατί μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε 24 ώρες 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 στέλνετε SMS, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, σελίδα μας στο Facebook, επικοινωνείτε με ό,τι σχόλιο θέλετε πάνω σε αυτά που συζητάμε με τον Κωστή. Καλησπέρα, οι μόνοι χαφ που έρχονται έτοιμοι είναι ο Κουντούρης, ο Σάτρης του ΠΑΟΚ και ο Κουτσουπιάς που τον πήρε η Άντερλεχτ.
0: Δεν ξέρω κανέναν, τον Κουντούρη τον έχουν εξαφανίσει τον Παναθηναϊκό. Τον έχουν εξαφανίσει, τραυματίστηκε. Δεν τον γουστάρει ο προπονητής.
1: Εδώ το Σέρβο, ο οποίος.
0: Και πώς θα χωρέσει ο Κουντούρης όταν παίζει ο Ουναΐ, να πούμε. Όταν παίζει ο Ουναΐ. Στο δεκάρια. Λες, δεν είναι.
1: Σωστό. Αν βάλεις ακόμα και την εθνική του 2004 που είχε χαφ Κατσουράνη, Ζαγοράκη, Καραγκούνη, Πασινά. Και πάλι με τις μεγαλύτερες ομάδες η πίεση ήταν τεράστια. Καταλαβαίνεις ότι αυτή η εθνική παρακάτω έχει πρόβλημα με αυτό το κέντρο. Όχι φίλε, διαφωνώ, δεν ξέρω πώς τη λέει. Πιστεύω ότι με καλύτερα χαφ θα είχε.
0: Κοίτα, με καλύτερα χαφ γιατί. Ο Μαυροπάνος από το Δέλα είναι καλύτερος. Ο Χουγιαράκης από τον. Πώς το λένε, από τον Καψί είναι καλύτερος. Ο Τζιμίκας από τον Φίσα είναι καλύτερος. Μόνο σε Ιταρίδης είναι καλύτερος δεξιά από τον εκάστοτε δεξί μπακ της Εθνικής.
1: Εξαίρετο ο Ρώτα.
0: Ο Χαριστέας είναι.
1: Ο Ρώτα είναι καλός.
0: Περίμενε. Ο Ρώτα, ναι, εντάξει. Ο Χαριστέας είναι για να δένει τα κορδόνια του Τετέι. Ο Χαριστέας είναι για να δένει τα κορδόνια του Τετέι. Εγώ δεν θα σου πω για Παυλίδηδες, σύγχρονους σέντερφορ και για Ιωαννίδες πιο κάτω. Ακόμα και το παιδί που παίζει στην Κόμο. Ο Τζόλης είναι για να του δένει τα κορδόνια ο Γιαννακόπουλος. Ωραία.
1: Καταρχήν έχουμε τεράστιους ποδοσφαιριστές.
0: Βρε, ακούστε σε λένε τώρα.
1: Πολύ καλά.
0: Άστο.
1: Έχουμε έναν εκ των κορυφαίων τερματοφυλάκων.
0: Ο Τσάρτας. Θα το βάλω εκεί που παίζει ο Κωνσταντέλιας. Δεν έπαιζε. Έπαιζε με τρία χαφ. Ο Ρεχάγκελ. Μπορεί τον Κωνσταντέλια τον είχε εκτός σε 16 άτομα. Μπορεί. Είχε τον Τζάρτα έξω.
1: Είχε κάποιες ιδιορυθμίες. Το Σολτίδη, το Ζήκο δεν τις έπαιρνε.
0: Οπότε η ποιότητα των σημερινών ποδοσφαιριστών είναι ασύλληπτα καλύτερη.
1: Απλά βλέπουμε αδυναμίες στη μεσαία γραμμή. Ωραία. Λέμε, αν ήταν κάτι παραπάνω θα είχαμε να κερδίσουμε.
0: Ο Ζαγοράκης έτρεχε. Μάρκερνε.
1: Κατάπινε χιλιόμετρα.
0: Και ο Σαφίρης τα καταπίνει. Ποια είναι η διαφορά. Ποια η διαφορά
1: δεν
0: του Ζαγοράκη. Κάτσε
1: ακόμα.
0: Ρε φίλε, ένα λεπτό.
1: Νωρίς να συγκρίνεις.
0: Κάτσε ένα λεπτό. Ο Ζαγοράκης ήταν χιλιομετράκι.
1: Ο Ζαγοράκης είναι πιο μπροστά, ρε φίλε. Κατέκτησε Euro, έκανε 1000.
0: Βρε, άσε την κατέκτηση. Σαν παίκτη μιλά, άστο τι κατέκτησε. Και ο Νικοπολίδης κατέκτησε και ο Σαργκάνης δεν κατέκτησε. Ποιο ήταν καλύτερο θεματοφύλλα.
1: Για μένα ο Σαργκάνης.
0: Τι για σένα, για όλη την Ελλάδα.
1: Με δηλαδή, μένα μιλά, γι' αυτό το λέω.
0: Και που δεν πήρε δηλαδή τι είναι, καλύτερο ο Νικοπολίδης ήταν.
1: Φυσικά και όχι.
0: Λοιπόν.
1: Ο Τζολάκης όμως πάει να τους περάσει όλους.
0: Ο Τζολάκης είναι καλύτερος από τον Σαργκάνη.
1: Δείχνει ότι πάει να τους περάσει όλους.
0: Καλά από τον Νικοπολίδη.
1: Από τους καλύτερους σε όλη την Ευρώπη. Ο Τζόλης έχει ασύλληπτη εξέλιξη. Βλέπουμε ότι παίζει την κορυφή.
0: Καλύτερη παίκτες η σημερινή από τους 2004.
1: Ο Παυλίδης του παρακαλούσε στην Παρσελόνα.
0: Καταλαβαίνεις ελληνικά.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία, πάμε άλλο τι έχουμε.
1: Λοιπόν, είπες κάτι κύριε.
0: Το ότι το πήρανε, τους βγάζουμε το καπέλο. Αλλά σε ατομικά, ένας προς έναν. Η μέρα με τη νύχτα είναι. Η μέρα με τη νύχτα. Η εξέλιξη που πήρε 20 χρόνια ο Έλληνας ποδοσφαιριστής είναι η μέρα με τη νύχτα.
1: Είναι τεράστια.
0: Έλα.
1: Λοιπόν.
0: Εξαιρώ τα χαφ. Γκαραγκούνι, Μπασινά, Κατσουράνη, Ζαγοράκη. Ωραία.
1: Μία αλλαγή δεν κατάλαβα από τον Κλοπ. Δεν έγινε νωρίς βέβαια, έγινε αργά.
0: Πότε έγινε.
1: Στο 83.
0: Τι άλλα, ποια λες.
1: Τον αριστερό εξτρέμ, τον Σίρχαρτ.
0: Που τον έβγαλε.
1: Ναι. Ήτανε μόνιμη πηγή κινδύνου.
0: Μπορεί να κουράστηκε.
1: Ναι, δεν ξέρουμε. Ένα πράγμα δεν κατάλαβα, γιατί νομίζω ότι πάντως η Γερμανία έπαιξε πάρα πολύ καλά. Και αν δεν γινόταν τα μπλοκ που λες.
0: Καλά, όταν βάλαμε τρίτο χαφ, ψηλο.
1: Μετά το δεύτερο ημίχρονο.
0: Ψηλο.
1: Πήγε να κάνει το ίδιο πράγμα που έκανε και στο Άουγσμπουργκ. Πάνω κάτω πήγε να κάνει. Απλά δεν μας βγήκανε επιθέσεις, δεν κάναμε φάσεις.
0: Δεν βγάζουμε χαφ, πάμε. Σταμάτα με την εθνική. Τότε τόσαμε, ωραία.
1: Πάντως για τον Γκαγκάτσι, τον είδα πολύ χαρούμενο μετά.
0: Ποιος? Ο Γκαγκάτσις και ο Μητσοτάκης τη Θεσσαλονίκη την έχουν κάνει ρόμπα.
1: Γιατί?
0: Σου πω γιατί. Νιάου, είπα οξύδες, δεν έχουμε διαιτησία, αυτό εκεί και τα λοιπά. Μας λένε από την ΕΠΟ, κάτι δική μας, δεν θέλανε να βγουν Champions League. Τα έχω ακούσει εγώ αυτά. Όταν έπιασα το Σταυρίδι, το διαιτητή, καλά ρε του λέω, 85-15 ΠΑΟΚ έπαιζες. Μα έπεφτε, λέει, πήραμε εντολή να παίξουμε τον ΠΑΟΚ. Ωραία.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά και η άμυνα του Άρη, λέει, η τερματοφύλαξη, είναι, λέει, και ύποπτη. Μου λέει, στο Φδερέκο, τα λένε κάτι τέτοια. Κλείνει η παρένθεση. Α, σου πω και τι λέμε, όλα δε, θα κλείσουμε τις εκπομπές. Πρόσεξε τώρα. Λέει. Ήποπτη, εντάξει. Ότι ήταν χαλάρη. Γιατί αποσβολώθηκε.
1: Όχι, σ' ακούω. Δεν αποσβολώ. Δεν το ξέρω.
0: Ποιο?
1: Δεν μπορώ να το διασταυρώσω. Το ακούω. Μην είναι κάτι που το γνωρίζω αυτό.
0: Ο Γκαγκάτσι λοιπόν. Και ο Μητσοτάκης. Έχουν κάνει τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα ρόμπα.
1: Γιατί?
0: Σου πω γιατί. Ο Μεν Μητσοτάκης, όχι η βενζίνη ακριβή, όχι το ένα κάνει, όχι τα νοσοκομεία, όχι τ' άλλο, όταν πατάει το πόδι του εδώ, είστε όλοι γλύκα.
1: Ποιος είναι γλύκα?
0: Τα ραδιόφωνα εσείς, εδώ. Τα άλλα ραδιόφωνα, τα άλλα σάι. Οι πολίτες.
1: Χτες.
0: Πηγαίνετε, μισό, πηγαίνουμε, δημόσιες σχέσεις, καλαρά, στα γήπεδα, τάζει στον ΠΑΟΚ γήπεδα, τάζει στο μπάσκετ προέδρους και από εκεί που παλιά στην Τούμπα φωνάζανε για τη Νέα Δημοκρατία και τέτοια, τσιμουδιά. Ο Σαββίδης το έργο το ίδιο ότι άλλη μια τετραετία θα
1: είναι ευρεστικό για τον
0: έβαλε
1: Άρη.
0: Τον κοντό εκεί τον ανιψιό του να τα βρούνε. Ο Γκαγκάτσις, τον άτιμο, δεν μας βοηθάει η διαιτησία, έτσι αλλιώς ήρθε εδώ Μακεδονία μπαλάζει μπιφτεκάρες, τσουβλάκια σου τσουκάκια σμυρνέικα, Τούμπα τα μάτς, τσιμουδιά στην Τούμπα για τον Γκαγκάτσι, τσιμουδιά. Τους Αριανούς βρίζανε να πούμε ώρα κοτάγκη.
1: Μια φορά ακούω.
0: Κάτσε ρε, περίμενε. Πώς στείλω το χωριό, Μεσημβρία.
1: Μεσημβρία.
0: Μεσημβρία, το κουνουποχώρι εκεί. Κάνω τα κουνούπια ράλι. Ποιο θα βγει πρώτο. Ράσε τώρα να τα πω. Εκεί προπόνηση η εθνική. Στην Τούμπα η εθνική. Το Μακεδονία Παλάσι. Ο Γκαγκάς πάει στο γήπεδο, δεν ακούγεται τίποτα.
1: Γιατί θα έπρεπε να ακούσει.
0: Άλλο λέμε, ρε. Με αυτά που μας λέγανε. Ο Γκαγκάτσι μας αδικεί. Δεν πάνε πάνε με σφυρίγματα στο τελικό κυπέλλου. Όχι, πάνε πάνε στην γραμμή. Ω, με το Παναθηναϊκό αδικηθήκαμε. Εδώ στο λιμάνι η γυναίκα του, μια χαρά.
1: Εδώ άλλη
0: κάτσε ρε, περίμενε.
1: Εδώ άλλη σκοτώνονται.
0: Περίμενε, κάτσε να σε πω.
1: Κόλος και βρακή.
0: Τακτοποιημένα μια χαρά. Διοργάνωση του Γκαγκάτσι τρομερή. Δεν ακούστηκε τίποτα. Παίρνουν άριστα οι διοργανωτές όλα και τα λοιπά. Όλα τα παιδάκια Ελλάς ολέ ολέ έξω από το γήπεδο.
1: Πολλά παιδιά.
0: Να ο Κλόπ με το παιδάκι το ανάπηρο το δικό μας φωτογραφίες. Να Φέικ Βολάν. Να αγκαλιές. Να το 0-0. Ελλάς ολέ ολέ. Πότε περίμενες ρε. 100 χρονών πήγαμε ρε. Είδες ποτέ την εθνική να έρθει στη Θεσσαλονίκη και να αγαπιέται ρε.
1: Όχι.
0: Μόνο του Γκαγκάτσι εθνική αγαπήθηκε εδώ.
1: Αλήθεια.
0: Κατάφερε λοιπόν ένας ο Γκαγκάτσις. Και ένας ο Μητσοτάκης να έρχονται Θεσσαλονίκη και να τον κάνουν πιπ.
1: Άνω τελεία.
0: Ωραία, άνω τελεία.
1: Άνω τελεία.
0: Ο μεγάλος αυτός, ο Πινατούμπος, ο Μπούζας με τα σπορ,
1: μία...
0: τα θηροκεντρικό κράτος θα πούμε και δίνουν τα Και δίνει τα έσπα να πούμε. Δίνει τα λεφτά.
1: Περίμενε.
0: Δίνει τα επιδόματα. Δίνει τα επιδόματα.
1: Σε άλλη πόλη, εσύ.
0: Τι να πει άλλη πόλη. Και δεν βλέπω. Δεν βλέπω τσιμουδιά. Τσιμουδιά κανείς. Ήρθε ο Μητσοτάκης, ναι.
1: Περίμενε.
0: Στο Facebook. Σε ανώνυμα προφίλ. Το πινατούμπα, η τούμπα, η λαοθάλασσα. Ο λαός θα πεινάει. Τι να έρθει το έργο.
1: Ένα. Πήγαμε καβάλα.
0: Πήγαμε καβάλα.
1: Περάσαμε ωραία.
0: Τι περάσαμε ωραία. Η γυναίκα σου με έκανε επίθεση. Με άλλαξε τα πετρέλαια.
1: Τα ήθελες.
0: Ένα τραπέζι. Σαματάς.
1: Τα ήθελες. Εσύ το προκάλεσες.
0: Εγώ τι προκάλεσες.
1: Ναι, εσύ αθώος, ναι. Από μόνη της ξαφνικά εσύ...
0: Εξεμάνιν. Εν τω μεταξύ πώς γίνεται. Όταν γίνεται καυγάς με μένα, όλοι να παίρνουν το μέρος του άλλου. Αυτό πάλι πώς το εξηγείς.
1: Εσύ δεν κάνεις λίγο αυτοκριτική για να σκέφτεσαι.
0: Πώς.
1: Εσύ δεν κάνεις λίγο αυτοκριτική. Όχι, το κορυφαίο ήταν η ερώτηση.
0: Ποια ερώτηση.
1: Η δική σου.
0: Πού.
1: Αφού έχει ξεθυμάνει κάπως έτσι... Η έκρηξη.
0: Παιδιά, με... χάνετε.
1: Στο δικαστήριο.
0: Αυτά...
1: Στο δικαστήριο με ποιον θα είσαι. Το λέω, θες να κοιμηθώ έξω από το σπίτι, τρελώσει.
0: Με κοιτάξτε κάτι, άντρες.
1: Απάντησα τίμια.
0: Πόσα χρόνια την ξέρεις τη γυναίκα σου.
1: 20.
0: Εμένα.
1: Εσένα 50.
0: Είναι δυνατόν να με πουλήσει για τη γυναίκα σου στο δικαστήριο.
1: Μαζί δεν είμαστε ζευγάρι.
0: Τι θες να σε απαυτώσω για να το δικαστήριο.
1: Δύσκολο.
0: Για πες, πήγαμε καβάλα, περάσαμε ωραία. Ωραία, πάμε παρά.
1: Δυστυχώς είχα μια βαρύ και ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ στο γύρισμα.
0: Τι έπαθες.
1: Έχει πάθει μια βλάβη το Nissan.
0: Το Nissan καινούριο, ναι.
1: Το ξέρω.
0: 14.
1: 10 χρονών. Όχι, όχι, καμία σχέση.
0: Πόσα χιλιόμετρα.
1: Πήγα στο Βενζάκι στον Τότι, το είδανε, καμία σχέση.
0: Και τι σε είπαν.
1: Ότι πρέπει να πάμε στην αντιπροσωπεία, να γίνει ειδική διάγνωση. Προσπάθησαν τα παιδιά να κάνουν.
0: Ξεγελάσαν.
1: Ο Άγγελος με τον Κοσμά.
0: Σου λέει μπελάς είναι ο κόκκινος εδώ, θα μας ζητάει τζάμπα αυτά. Κάτι
1: ότι σου άπαρε φίλε.
0: Στην αντιπροσωπεία να
1: πω. Ό,τι κάνα το πληρωθήκαν. Ό,τι ζητούσαν.
0: Αν το πας στην αντιπροσωπεία κόκκινα, ήταν μπροστά για μισθό από τον Ανδρώνη. Θα σε πιούν το αίμα. Άσε, σε πάω εγώ.
1: Δεν μπορεί να το πάει. Για λέει ο Άγγελος και ο Κοσμάς πρέπει να πας.
0: Τι έκανες, ρε.
1: Δεν έκανα τίποτα.
0: Πόσα χιλιόμετρα έχει τα μάξι.
1: 78.000.
0: Εμένα έχει 331. Και δεν κάηκε η μηχανή και θα καεί η δικιά σου.
1: Γιατί είπα ότι κάηκε.
0: Με 3.000 ευρώ με λες ότι θες για τη μηχανή.
1: Αν χτύπα ξύλο χρειαστεί αλλαγή.
0: Πώς θα χρειαστεί με 78.000 χιλιόμετρα και Nissan κιόλας.
1: Δεν κάνει να το πω στον αέρα, θα σου το πω εκτός αέρα. Αλλά εσύ τέτοια κουτσομπόλα είσαι, θα το πεις. Οπότε δεν είναι τώρα. Κάτσε να έρθει ο δικαιωτός.
0: Για να κάψεις μηχανή Nissan.
1: Δεν κάηκε η μηχανή και πώς το έφερα με καμένη μηχανή.
0: Αυτό λέμε. Άρα υπερβάλλεις, πάλι ψέματα λες.
1: Δεν υπερβάλλω, ρε φίλε.
0: Κάνα μπουλόνι θα είναι εκεί πέρα σταματημένο.
1: Ναι, και δεν ήξερα το κάνει. Και θα με ταλαιπωρεί εμένα ο Άγγελος και ο Κοσμάς, έτσι. Άλλο λόγο.
0: Την άλλη φορά που πήγες και ζητούσες το χαρτί, γιατί δεν στο δώσανε.
1: Δεν πήγα, ένα τηλέφωνο πήρα και μου λένε δεν μπορούμε.
0: Μήπως είσαι μπελάς, ρε κόκκινε σαν πελάτες. Το έχεις. Άντε, εγώ να κάνω την αυτοκριτική μου για τους καυγάδες.
1: Γιατί πάω τόσα χρόνια εκεί κανονικά το βιβλίο.
0: Μήπως είσαι μπελάς, να μου.
1: Γιατί να μπει, έκανα ποτέ παζάρια.
0: Δεν ξέρω, δεν είμαι μπροστά, δεν ξέρω. Δεν μου φαίνεται παράξενο. Ναι.
1: Ρώτησε το, αν είμαι μπελάς. Αν είμαι μπελάς,
0: πού. Τώρα που θα πάω σερβις στο Ματίς και τον Κόρτο, θα το ρωτήσω.
1: Ρώτησε, αν είμαι μπελάς. Εντάξει. Μου λένε 1, 2, 3. Πάντα ακέραιοι, τίμοι, σωστή δουλειά κάνουν επαγγελματίες.
0: Ρε άστα αυτά, ρε, πήγαμε στην καβάλα και τι θες να πεις, ό,τι τι.
1: Λοιπόν, γυρνώντας,
0: ναι.
1: Για να μην κρασάρει το αυτοκίνητο επειδή πήγαινα με πολύ χαμηλή ταχύτητα.
0: Γιατί τι έκανε, κρουκ, κρουκ.
1: Έτρεμε, ρε παιδί μου.
0: Έτρεμε.
1: Έτρεμε, ναι. Λοιπόν.
0: Να το πω ότι είναι από τώρα στο σύστημα διεύθυνσης, στο λόγο. Φούξινος.
1: Τι σημαίνει αυτό οικονομικά.
0: 400 ευρώ.
1: Άστα. Θα σε κεράσω άμα είναι τόσο.
0: Στην αντιπροσωπεία.
1: Θα σε κεράσω.
0: Στην αντιπροσωπεία μπορεί να συζητήσουν το μισό διαμέρισμα. Εγώ σε λέω για το Μπετμεζά. 400 ευρώ. Θες να το πάρω τηλέφωνο να το κάνουμε.
1: Πάρτον.
0: Θα
1: εκτεθείς.
0: Εγώ θα εκτεθώ.
1: Θα δεις ότι
0: δεν είναι. Θα σε πάω με λίγα λεφτά να πούμε.
1: Δηλαδή εγώ τι είμαι, τα βρίσκω στον δρόμο και θέλω να τα πληρώνω τώρα.
0: Ρε πες τι θέλεις να πεις, κράσερε το αυτοκίνητο.
1: Γινώντας, επειδή δεν βλέπεις όλο το κάδρο, βλέπεις ένα κομμάτι.
0: Ναι.
1: Λέω δεν θα πάμε τον περιφερειακό γιατί είχε ανηφόρα.
0: Μπήκες από μέσα.
1: Πάμε από μέσα. Ζούκο θα φτάσω.
0: Από πού δηλαδή μπήκες, Τριανδρία.
1: Αφού κατάφερα και ανέβηκα το Δερβαίνι πανηγύριζα. Εντάξει. Και μετά μέσα από την πόλη. Εντάξει. Από την Λαγκαδά κατέβηκα παραλία. Κατεβαίνοντας παραλία, έβλεπα τους Γερμανούς στα λαδάδικα, χαμογελαστή, κάνανε τζίρο στα μαγαζιά. Καλό αυτό για την πόλη.
0: Περιμένω τον Τουμπιώτη να κάνει τζίρο.
1: Καλό αυτό, έχουν την οικονομική. Και κοιτάω δεξιά μου και βλέπω γεμάτο αλλιευτικά. Είχα δει κάτι, γιατί πήγα να ξεκουραστώ στην Καβάλα. Δεν πήγα να βλέπω ίντερνετ και να διαβάζω.
0: Σε είπα να βγούμε το βράδυ στο μπαρ με.
1: Και σου είπα.
0: Με έγραψε.
1: Ούτε εσύ πήγε.
0: Πήγα.
1: Καλά έκανα.
0: Πήγα σε ένα κολόμπαρο εκεί με την Βιενούλα.
1: Καλά έκανα.
0: Την Τζέννη και τον Παναγιώτη.
1: Καλά έκανα.
0: Κοπάνε σε κάτι μπακάρτι να πούμε.
1: Καλά
0: μαύρα.
1: Καλά έκανα.
0: Πού είναι ο κόκκινο. Με την έκανε ένα απόμενο.
1: Εγώ κοιμόμουν.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, και έβλεπα τα αλλιευτικά και ρωτάω τι γίνεται εδώ. Και μου λένε διαμαρτύρονται για την τιμή του πετρελαίου.
0: Μάλιστα.
1: Και μιλάμε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Δεν βλέπεις ότι υπάρχει μια κοινωνική ομάδα όπως είναι οι αλλοίοι, οι οποίοι έχουν τεράστιο πρόβλημα.
0: Να τους δώσει σαν τους κτηνοτρόφους επιδόματα να τελειώνουμε. Βέβαια. Μαζί τους είμαι.
1: Υπάρχει ένα επίδομα το οποίο δίνει.
0: Μικρό είναι.
1: Υπάρχει ένα επίδομα μεγάλο.
0: Ποιο?
1: Αλλά είναι για λίγους.
0: Πες το να μάθουμε.
1: Υπάρχει ένα επίδομα επιδοτή, λέει ο νόμος, 85% του πετρελαίου.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι για 300 αλλοίς.
0: Γιατί οι άλλοι, γιατί να μην πάρουν?
1: Ακριβώς το λέω.
0: Γιατί διαχωρίζει, τι είναι η δεξή αυτή που τα
1: δεν πάνε. Ξέρω.
0: Μάθηκε.
1: Δεν θέλω να είμαι άδικο, σου λέω τι λέει και ο νόμος.
0: Μάθε τι λέει ο νόμος.
1: Γιατί βλέπω τι λέει ο νόμος και βλέπω ότι υπάρχει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Έλα που δεν είναι για όλους όμως. Δεν είναι για όλους. Οπότε τι κάνουν οι υπόλοιποι, θα πεινάσουνε?
0: Θα πεινάσουν.
1: Δεν πάει έτσι. Θα πεινάσουνε αυτοί οι οποίοι δουλεύουν και δεν παίρνουν δύναμη ούτε όπως πρέπει στα οποιαδήποτε μέρη δουλεύουν. Λοιπόν, θα πεινάσουν οι μεν, θα πεινάσουν οι δε. Τι θα γίνει με τους υπόλοιπους?
0: Να βγούμε τότε εμείς, εγώ είμαι υπέρ σου.
1: Στην Ισπανία.
0: Να πάμε στο.
1: Στην Ισπανία.
0: Ναι.
1: Προκηρύχθηκαν από τους άνθρωπους εκλογές.
0: Ωραία.
1: Για ποιο λόγο? Ενώ το είχε ξεκινήσει καλά, δεν μπόρεσε να τα βάλει με τα φαντ και τα λοιπά. Κάνε μια έξωση, μια γιαγιά 78 ετών.
0: Μια
1: γιαγιά.
0: Γριά, ναι.
1: Ναι. Γιατί εκεί σου παίρνουν το σπίτι για πλάκα, όπως κάνουν εδώ τα φαντ.
0: Ναι.
1: Και με τα ενίκια σου λέει, κομμένο το 500, θέλω ένα 500. Έτσι. Και σε πετάει έξω. Και με το που βγάλανε τη γιαγιά, η οποία μάλιστα είναι και σαν εμπειρικό αμαξίδι από ό,τι είδα, έχει βγει όλη η Ισπανία στους δρόμους. Και λέει ο Σάντς προκύρουν εκλογές. Υπάρχει αλληλεγγύη όμως. Για μια υγεία η οποία έχει πρόβλημα, όλη η Ισπανία βγήκε στους δρόμους. Λέει δεν πάει αυτό.
0: Ενώ εσείς μπορεί να ληστεύατε τη γιαγιά.
1: Τι σχέση έχει αυτό το τρόμο?
0: Αφού δεν είστε για αλληλεγγύη. Εσείς είστε αλληλεγγύη στους δολοφόνους των οπαδών τους δικούς σας, τους δολοφόνους των οπαδών των πολιτικών τους δικούς σας, αλληλεγγύη οι χριστιανοί, οι καθολικοί με τους καθολικούς, οι παοξίδες με τους παοξίδες. Οι δεξιοί με τους δεξιούς, οι ακροαριστεροί με τους ακροαριστεροί. Αυτή είναι η αλληλεγγύη.
1: Όχι, λες ο Μητσοτάκης όλα με λιγάλα. Να που δεν είναι όλα με λιγάλα.
0: Ε, φίλε.
1: Βλέπεις που δεν άλλο.
0: Εάν ζούσε σε ένα κράτος που
1: έβλεπα το πρωί, έβλεπα το πρωί, ναι, με το που ξεκίνησαν οι ειδήσεις στις 6.
0: Ναι.
1: Να λέει στην Αγία Τριάδα δεν θα επιτρέψουν ξένα αλλιευτικά. Και θα αλλάξει κάτι. Αυτός που είναι. Έχει ένα καϊκάκι.
0: Να κάνουμε μια απεργία για τους αλλιευτικούς. Κάνεις να χάσουμε δύο μεροκάματα. Δεν κάνεις, εκτός ασφαλούς.
1: Γιατί απευθύνεσαι σε μένα?
0: Όχι, να κάνουμε.
1: Πρώτα απ' όλα το αναδεικνύουμε.
0: Ναι, το αναδεικνύουμε.
1: Ενώ γενικά βλέπεις δεν αναδεικνύει.
0: Ναι, το κάνεις όμως εκτός ασφαλούς.
1: Τι θα πει εκτός ασφαλούς?
0: Όταν λες αλληλεγγύη, ξέρεις, σημαίνει αλληλεγγύη. Να βγούμε όλους στους δρόμους, να σταματήσουμε τις δουλειές μας για τους αλλοίς. Το κάνετε ποτέ? Στη Γαλλία γίνεται. Στην Ισπανία γίνεται. Εσείς άλλα μόγια που είστε.
1: Στην Ισπανία που γίνεται, δηλαδή, για πες μου.
0: Δεν έγινε τώρα.
1: Α, το. Από αυτό που άκουσα, λέτε κάτι.
0: Δεν γίνεται.
1: Εγώ δεν είπα ότι δεν πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη. Τα παρουσιάζει.
0: Έχετε αλληλέγγυους εσείς?
1: Δεν μου λες για το. Αυτό που έγινε στα Τέμπη. Βγήκανε 3 εκατομμύρια άνθρωποι στους δρόμους.
0: 30%, ούτε 30% παίρνει.
1: Γιατί.
0: Μαχαλάκι δεν είναι, ρε. Βγήκε η Καριστιανού να κάνει κόμμα. Την ψηφίσουνε. Πώς δεν θα χάσει άλλο το επίδομα τα 800 άρι από το Μητσοτάκι? Τι θα πει βγήκανε? Το εκ του ασφαλούς τι σημαίνει? Υπογράψατε τις ταυτότητες με τον Χριστόδουλο. Εκ του ασφαλούς ήταν.
1: Άλλο αυτό που λέω.
0: Άλλο λέω.
1: Άλλο καπέλο.
0: Άμα σου πει ο άλλος, ξέρεις κάτι, ένα μήνα δεν θα πάρεις το μισθό σου, δεν θα πάει κανένας να υπογράψει. Ας την Καριστιανού τώρα. Η Καριστιανού έμενε μόνη της. Εγώ πριν 3 χρόνια δεν σου είπα να μείνει μόνη της. Στα έλεγα. Δεν θα μπει ούτε στη Βουλή.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Και αυτό πάτε να
1: λέω, παρακολουθώ.
0: Κουβαντική, αυτό τη βγάλανε και ότι στη δουλειά τη τα κβαντικά, όπως τα λένε, την κατηγορήσαν και εκεί και την καθαρίζανε. Πού είναι ο λαός με την. Ξεχάσανε τα Τέμπη, ο ΠΑΟΚ τώρα είναι.
1: Ποιος χρειάζεται.
0: Δεν μου λες τώρα, θα πω εγώ.
1: Υπάρχει κανείς που.
0: Είναι τώρα Μητσοτάκης. Κάτσε ρε, περίμενε. Θα πει στον ΠΑΟΞΥ, θα έρθει ο Μητσοτάκης να σου φτιάξει το γήπεδο. Αλλά άμα δεν βγει ο Μητσοτάκης γήπεδο, δεν κάνετε. Γιατί τα Τέμπη. Ξέρεις, θα σου πει ο ΠΑΟΞΥς. Μπίμι το ΠΑΟΞΥ, ρε. Παράδειγμα.
1: Δηλαδή λες ότι υπάρχει ο άνθρωπος σήμερα που προτιμάει το στομάχι και το ψυγείο να είναι άδεια.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι γήπεδο η ομάδα.
0: Δεν σου λέω για το ψυγείο, σου λέω για τη Σαλήνη το πρόβλημα.
1: Γενικά τώρα υπάρχει πρόβλημα στην αγορά.
0: Πώς? Μεγάλο.
1: Μπράβο. Επιτέλους το λες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μπορεί ο ένας χωρίς τον άλλον. Δεν είναι θέμα, δεν είναι θέμα κομμουνιστικό.
0: Ας τα πασοκικά, ρε κόκκινη.
1: Για πασοκικά.
0: Ας τα πασοκικά.
1: Είναι αλληλάνδετα όλα.
0: Ας τα πασοκικά.
1: Τώρα,
0: άμα σου κάτσει ο Μητσοτάκης δύο χορηγίες, αφού το βουλώσεις, να πούμε και δεν μιλάς. Δεν στις καθίζει. Απλά είναι τέρι.
1: Ποιες χορηγίες να σου καθίσει.
0: Πες ότι έχεις ένα κανάλι όπως
1: δεν εγώ. Δεν έχω κανένα.
0: Και λέμε και σου καθίζει δύο χορηγίες.
1: Α, γι' αυτό είσαι καλός μαζί του. Σου έδεξε
0: δεν πήρα εγώ.
1: Και... τότε γιατί είσαι καλός μαζί του. Α, με τους αλλοίς τώρα.
0: Θέλεις να σου πω γιατί.
1: Ναι.
0: Γιατί θεωρώ χειρότερη την αντιπολίτευση. Θεωρώ βολεμένη την αντιπολίτευση. Θεωρώ επί κορονοϊού είπα ότι αυτό που γίνεται στην Ελλάδα είναι απαράδεκτο. Πήραν λεφτά οι ιερείς. Πήραν λεφτά οι εκκλησίες. Πήραν λεφτά τα κόμματα. Πήραν τα λεφτά να πούμε οι πάντες για να μην μιλάνε. Τα κανάλια και δεν μίλησε κανένας. Και λέω, εάν ο Μητσοτάκης τους έχει αυτούς φτιάξει όλους και δεν μιλάνε, σιγά μην κάτσω εγώ να μαλώσω με τον Μητσοτάκη. Τα πήραν αυτοί επί κορονοϊού, με κλείσανε εμένα τρεις φορές ο Μητσοτάκης στο Facebook, γιατί το έπεσα λίγο μάγκας να πούμε τότε. Κάτι συλλήψεις είχα ότι κάναμε κάτι εκπομπές, λέγαμε για τον κορονοϊό, αντιεμβολιαστικά κτλ. Μας συλλάβανε τρεις φορές, μας κλείσαν τρεις φορές στο Facebook και κονόμα για να πούμε κάτω στην Αθήνα το Sky, κονόμα για να πούμε κάτω στην Αθήνα ο Αντένα, κονόμα για να πούμε κάτσε, θα ολοκληρώσω. Κονόμαγαν κάτι site τα οποία είχαν 1000 άτομα, τους βλέπανε, εμείς 1 εκατομμύριο προβολές δεν παίρναμε και μας κυνηγούσαν και μας χώνανε μέσα. Τρεις φορές ήρθα και με βγάλανε. Εμένα επί Μητσοτάκη. Και τα πήρε τα κόμματα για να μην μιλάνε, τα πήρε και η Εκκλησία να μην μιλάει. Τα πήραν τα site να μην μιλάνε και βρέθηκα εγώ όλα καμά στα 51 μου να κάνω τον επαναστάτη. Γι' αυτό είμαι με το Μητσοτάκη. Γιατί όταν με χώρανε μέσα, οι άλλοι παίρνανε λεφτά. Άμα θες να μάθεις.
1: Πέτσι λέει με τους αγρότες.
0: Το κατάλαβες. Να πούμε τους αγρότες. Οι αγρότες παίρνανε Πόρσε, κάνανε τους γαμπρούς, τα παίρνανε τα λεφτά. Κάτσε ρε, περίμενε ρε. Περίμενε ρε. Και εμείς κυκλοφοράμε με τον Κόρτεμπα 20 χρόνια. Έφυγε ο Βλάχος στο καζίνο, το έπαιζε εγκόμενος με Καγιέν. Και πάω εγώ κοντά στο Μητσοτάκη στα 58. Για ποιο λόγο, ρε? Για να κονομάει ο Σκάι και ο Μέγα και η Εκκλησία. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο, για να μου πει εμένα. Λοιπόν, κάναμε εμείς για τα αντιεμβολιαστικά και μας συλλαμβάνανε. Και κονομάγαν οι άλλοι. Σοβαρά μιλάς, εμείς παιδιά δεν έχουμε. Δεν έχουμε να αντιθούμε, δεν θα το παίξουμε εγκόμενοι εμείς. Αμάξια καλά, δεν θέλουμε να έχουμε. Παράσταση εσύ για τους αλλοίες.
1: Πάμε σε διάλειμμα.
0: Άντε τράβα μέσα τώρα.
2: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Τάκι, καφέ.
4: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορ όλ ήπιε σήμερα.
3: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνε Σαράμπικα 100% των φορ όλ.
4: Καφέ από τα φορ όλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
2: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορ όλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
26: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
6: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και VTEX. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ.

0: Θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
1: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
2: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Έλα βρε κορίτσι μου, εκείνα τα κάνεις όλα μόνη σου. Μη με κυρώνεις έτσι. Σου είπα, έχω λύσεις. Δημητριάδης Group. Θα αναλάβει όλη την ανακαίνιση του σπιτιού μας, μελέτη, σχεδιασμό, design και το κλειδί στο χέρι. Η άνδρας είμαι, λέμε. Και ο γάμος. Ξέρω εγώ, ρώτα κανένα medium.
13: Δημητριάδης Group. Τηλέφωνο 2310-323-003 και στο dimitriadisgroup.gr.
14: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
15: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
16: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
18: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
19: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
20: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με

0: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
1: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, πες την κοπέλα να ανοίξει τις γραμμές, την κυρία Γκουλιώνη, τη φίλη μου, την αγαπημένη μου. 2-31-0-90. Παιδιά, είπα ότι ο Κόκκινος είναι μεγάλος μύστης, αλλά αποδεικνύεται μέρα με τη μέρα ότι είναι μύσταρος. Μύσταρος. Χάλασε τα μάξι και τι ώρα τη φώναξε την οδική. Μέσα στο 2-4 η κουφάλα. Μιλάμε τώρα για τρομερός τύπος. Χάλασε τα μάξι. Ωραία. Και τώρα ήρθε η οδική. Πες τώρα ρε. Να έρθει πριν τις 2 ή μετά τις 4. Λοιπόν, έχω πεθάνει. Χάστα. Τέλος πάντων, θα σας πω τι βλάβη έχει τα μάξι για να ξέρετε. Γιατί είμαστε γερό πορτοφόλι, από ό,τι ξέρουμε ενημέρωσε ο Πεντμέσας. 2-31-0-90-90-90. Είχαμε και άλλα βέβαια, δεν τα συζητήσαμε. Είχαμε το Magic Life του Άρη μέσα στην Καρδίσα, το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τη Μύκονο. Στην Κόμο θα πάει ο Τέλης Αριστοτέλης με τα μαρούλια εκεί να πείσει τους εταίρους, να πούμε εκεί τους φιλόσοφους του μπάσκετ εκεί, να περάσει μεγάλη παοκάρα στη μεγάλη διοργάνωση. Και εδώ θα έχει ψωμάκι. Αν περάσει ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ιστορία. Αν δεν περάσει όμως θα έχουμε γέλια. Θα έχουμε σαματάδες. Εγώ λέω θα περάσει. Έχουμε το Σπανούλη, την αποδόμηση του Σπανούλη από τους Αριανούς. Τον Καρυπίδη να γελάει, τον Θόδωρο. Να ψάχνει τον Μπουγάζα και να λέει πού είναι αυτός ο Φλόρος τώρα. Να βγει να μιλήσει. Τσαλτίδης δεν ξέρω τι γνώμη έχει. Στον Ηρακλή είχαμε τη Χάιδο στα 83 να την κάνουν μασκότ. Αλήθεια, στον Άρη και στον ΠΑΟΚ, ποιο θα κάνατε μασκότ? Στον Ηρακλή κάνατε την Χάιδο. Δικαιότατα. Στον ΠΑΟΚ αν κάνατε μασκότ, ποιο θα κάνατε? Από το κίνημα, από τον κόσμο. Η Χάιδο είναι η αγαπημένη στα 83, ο παδός του Ηρακλή που τρέχει. Βροχές, χιόνια, ταξίδια, κόλπα. Ποια θα κάνατε ή ποιον θα κάνατε? Να μας πει ο Κόκκινος που είναι Ηρακλής. Γιατί Χάιδο? Εγώ ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Πάω και άλλοι, ποιο θα κάνανε? Το πήρανε?
1: Το πήρανε.
0: Το πήρανε. Με έστειλε ο Πεντμέσας. Τι έχει τα μάξι? Κάτι εγκέφαλος μου έλεγε, κάτι.
1: Σου είπε τι φταίω εγώ?
0: Όχι ρε, γιατί να φταίσαι εσύ?
1: Όχι, γιατί έλεγες ποιος ξέρει τι έγινε.
0: Απλά να του πω τον Πεντμέσα ότι τα Nissan που πολύ διαφημίζει, εγώ νίκησα ένα i30.
1: Το Hyundai.
0: Και το βράδυ που ταξίδεψα τα μεσαία φώτα, έβλεπα από εδώ μέχρι τον Νικολίπτη.
1: Πόσο χρονών είναι το Nissan?
0: Πόσο χρονών? 7-8 χρονών.
1: Έχει σημασία.
0: Τι σημασία έχει? Τι είπα, θα μειοποιεί, τα στείλουμε στον πήκο τα φώτα?
1: Πρώτα απ' όλα, πολλοί δεν τα πηγαίνουν όποτε πρέπει.
0: Σε πάρε, φίλε, σοβαρά. Ο άλλο 75.000 χιλιόμετρα αμάξι, ο εγκέφαλο λέει. Τι Nissan, ρε παιδί, μέσα μα λε. Nissan και Nissan.
1: Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει βγάλει κάποια προβλήματα.
0: Ο Πούλσαρ λέγεται.
1: Πούλσαρ. Πάλσαρ.
0: Τον είναι για γέρους, ρε αμάξι, ένα από τα για γέρους είναι.
1: Η γυναίκα μου το πήρε. Πάνω από 10 χρόνια. Τι να την πω.
0: Για αυτήν το πήρε.
1: Ναι, γιατί είναι ίδια.
0: Και Πούλσαρ πήρε. Δεν πήρε κανένα Μίνι Κούπερ.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Μισθήτη, κύριε. Δηλαδή. Μα θα μου πει εδώ πήρε. Πήρε ένα άντρα. Πώ θα έχει γούστο για αμάξι, να πούμε.
1: Εντάξει, να κάνουμε. Λοιπόν, είμαστε δεύτερη ώρα και όπω κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, είμαστε παρέα με του αδερφού. Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr.
0: Πουλσάρ.
1: Πάλσαρ. 9.55 και ένω το μήνυμά σου στο 54.301, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού στο facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να σχολιάσετε όλα αυτά που συζητάμε με τον Κωστή.
0: Αυτά τα παίρνα κάτι παλέμαχοι μπάτσι που βγαίναν στα 50 να πούμε σύνταξη και παίρνα πώς ήταν αυτά τα εφάπαξ.
1: Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να νεώσετε την όση σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex σε μεγάλη ποικιλία σεϊφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμάγλου, που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύση και αξία στις επιλογές σου. Κοσμάγλου, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη συνεχίζεται.
0: Ωραίος ο Κοσμάγλου.
1: Μια χαρά, τρομερός είναι.
0: Ωραίος ο Κοσμάγλου.
1: Τρομερά χρώματα, κάνει δουλειά.
0: Σοβαρό παιδί, δουλευταράς, τίμιος, προϊόντα τρομερά.
1: 56ο λεπτό. Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 0-1 από 11 λεπτό. Μπράβο τον Απόλλωνα. Πάει για δεύτερη συνεχόμενη νίκη.
0: Μπράβο τον Απόλλωνα. Τον έχετε εδώ αποδομήσει τον Απόλλωνα. Ούτε μια είδηση. Τον Παλτίδη ξέψει, πέθανε, ούτε το ξέρουμε. Δεν τον βγάλαμε εδώ ποτέ να πούμε.
1: ΠΑΟΚ Β Ελλάς Σύρου 0-0 και Νέστο Χρυστόπουλο Μαρκό 0-0.
0: Δύσκολο να, το Μαρκό να περάσει.
1: Να μην κερδίσει.
0: Δύσκολο να περάσει από τη Χρυσούπολη.
1: Είδε τι έγινε όμως πρόσφατα.
0: Τι έγινε.
1: Δεν είδες προχθές τι έγινε, που ο Πανιόνιος έχασε από το πύργο.
0: Πώς δεν το είδα.
1: Δεν είναι, υπάρχουν αποτέλεσματα που δεν ξέρεις. Δεν μπορεί να προβλέψεις, γιατί ήσουν σίγουρος.
0: Εάν βγάλει χωρίς τσιμπανάκο με 10 βαθμούς πίσω ο Βοσνιάδης στην νίκη Βόλου, θα είναι μεγάλος μύστης.
1: Και το αντίθετο. Και αν βγάλει ο τσιμπανάκος το.
0: Τσιμπανάκος τελευταίος είναι. Μείον βαθμούς πήρε ο Πασαρέκος. Πώς θα ανέβει. Πώς θα ανέβει ο τσιμπανάκος.
1: Δεν έχει εφετείο. Τσιμπανάκος.
0: Ποια εφετεία, ρε.
1: Καλά.
0: Ε.
1: Περίμενα. Ναι. Πέρσι με τους αγρότες είχαν μπλοκάρει όλους τους δρόμους και όλα τα μαγαζιά. Ματώναμε και είχαν απέτηση να είμαι στο πλευρό τους. Εάν τους έλεγε ο αγρότης μεταξύ μέσα στο καλοκαίρι να κάνουν απεργία για τους καταστηματάρχες ή άλλο κλάδο, θα συμφιλούσαν κλέφτικα. Αυτοί είμαστε. Υπάρχει και η άλλη άποψη.
0: Από πότε γίνονται αλληλέγγυοι, ρε Έλληνες, ο ένας με τον άλλον. Λαμόγια να πούμε. Οπότε ήσασταν αλληλέγγυοι. Αλληλέγγυοι ήσασταν στις δικές σας κοινωνικές ομάδες. Ή ποδοσφαιρικές ή πολιτικές. Ψέματα λέω.
1: Τι λέει ο ασχημάντρα για τους αγροτές, είναι σε όλα εκτός γηπέδου. Μόνο παχιά λόγια. Ο επαναστάτης του γλυκού νερού του έκλεισαν το Facebook και αμέσως προσκύνησε. Τι πηχτή είναι αυτή, το καπετάνιο.
0: Ποιος καπετάνιος είναι?
1: Ο Δαράκης.
0: Δαράκη, δεν έχει κάνει ποτέ καμιά επανάσταση.
1: Συγκρίνει το σώμα του Γιάννη Πάγκου με το δικό του το ερείπιο. Απορώ πως δεν έχουν πέσει τα ταβάνια στο ραδιομέγαρο με αυτό που λέει.
0: Τα ίδια κιλά σηκώνει τον Πάγκο.
1: Εντάξει, δεν είπε κανείς. Λοιπόν. Απίστευτο. Μάλιστα. Καλησπέρα, λέει. Τώρα να το παίξει πάλι αντιεμβολιαστή, ενώ έκανε όλα τα εμβόλια και ότι η αριστερά έπρεπε να πάει κόντρα στα εμβόλια. Όπως και εγώ, είναι ευθυνός λαϊκισμός προς το κατά
0: τα κόμματα της αριστεράς
1: και ακροδεξιό.
0: Τα κόμματα της αριστεράς μια χαρά πήραν τις προμηθειές τους. Όλα είναι καταγεγραμμένα, δεν χρειάζεται. Οι φίλοι σου, οι παπάδες, δεν μίλησαν. Για άλλη μια φορά.
1: Εγώ σου είπα ότι
0: μίλησαν. Τα κανάλια στην Αθήνα, δεν λέω. Τα κανάλια στην Αθήνα πήραν την προμηθειά τους. Κανείς δεν μίλαγε. Ο Μητσοτάκης έρχεται εδώ, ντύνεστε με τα καλύτερα κουστούμια, οι γκόμενες με τις καλύτερες γόβες. Ήρθε ο Καγκάτς στη Θεσσαλονίκη, το πήρε να του πει: Πού ήταν ο Μπούζας, ρε, κρυμμένος ήταν ο Μπούζας. Γιατί δεν βγήκε να πει για τον Καγκάτς τίποτα ο Μπούζας. Το θηλοκεντρικό κράτος και το παραδέχεται, δεν βγήκατε. Θέλετε να κάνω εγώ το με 200.000 ευρώ προστήματα να κάνω εγώ τον επαναστάτη, ε. Τι λέτε, ρε. Ε. Για τα καλάκια ψάχνετε. Ξύπνη. Κάνα το τσιφτσί συμβόλαιο.
1: Ναι.
0: Μέχρι το 29.
1: Ναι.
0: Καλά, αυτό ήταν εύκολο να γίνει. Τα άλλα δύο θέλω να δω.
1: Ζήφκοβιτς και Μιχαηλίδης.
0: Αυτά είναι.
1: Εντάξει.
0: Κάπου η θύρα 4, κάπου γράψανε, δεν ξέρω, ένα site εκεί. Δεν ξέρω αν αληθεύει, θα μου το επιβεβαιώσει ο Κουλιανός. Ξέχασα να το ρωτήσω. Κύριε ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ.
1: Λοιπόν, επειδή ρώτησε.
0: Περίμενε λίγο, δευτερόλεπτα. Γράφτηκε, δεν το υιοθετώ, το διάβασα. Δεν το ψάξα εγώ δηλαδή το έργο. Ότι πάει, πάω και έκανε στον Μιχαηλίδη προσφορά από 500.000 και 650. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, πείτε μας. Οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, ότι ψέματα γράφουν αυτοί στη Gate 4, τι είναι αυτή.
1: Είναι λίγα, είναι πολλά.
0: Είναι
1: τι.
0: Πολλά. Τι είναι, λέει.
1: Είναι λίγα, είναι πολλά.
0: Άμα παίρνει ο Λουστό το 1 εκατομμύριο, και πώς παίρνει άλλο με εθνική ομάδα 650.
1: Σωστό.
0: Άμα παίρνει ο Χατζηδιάκο 1 εκατομμύριο, πώς θα πάρει ο άλλο στην εθνική ομάδα και αυτό με 650.
1: Περίμενα να ακούσει την κρίση σου, γι' αυτό
0: λέω. Λίγα είναι.
1: Λίγα είναι. Ωραία.
0: Εγώ αν ήμουν προς τον μπαμπάς του ή μάρας, έλεγα λίγα σου δίνουν, φύγε.
1: Τελειώνει το καλοκαίρι του συμβόλαιό του.
0: Νομίζω και αυτό. Ή αυτό. Νομίζω, ναι, αυτό. Το καλοκαίρι, ναι, ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο. Τελειώνει το συμβόλαιό του. Τελειώνει το συμβόλαιό του. Και αυτό και του Ζίβκοβιτς. Ο Τσιφτσής εύκολος είναι.
1: Μπορεί να είναι.
0: Ό,τι του πεις θα υπογράψει.
1: Μπορεί να είναι κόλπο, ρε.
0: Τι κόλπο.
1: Λέει, αυτός θέλει ένα εκατομμύριο.
0: Ναι.
1: Το πούμε 650, θα τα βρουν στα 800, πάλι λιγότερα θα δώσουν.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να είναι τακτική.
0: Ναι, δεν το ξέρω. Σου λέω, αν είναι αλήθεια το ποσό που άκουσα και αν έγινε κουβέντα. Αν δεν έγινε κουβέντα.
1: Με αυτό που λέω.
0: Όχι, όχι, συμφωνώ.
1: Πολύ πιθανό.
0: Το διαπραγματευτικό, όπως λες, αυτό είναι το σωστό. Ναι, ναι, ναι.
1: Και σου λέει, εντάξει. Ναι. Και αυτός θα μείνει ευχαριστημένος και εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας με κάτι λιγότερο. Εντάξει. Αυτό να το κάνουν όμως θα δίνουν και. Όχι στον ΠΑΟΚ, οπουδήποτε. Λεφτά σε κάτι παίκτες που δεν θα έπρεπε να περνούσαν την πόρτα των ομάδων.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Επειδή ρώτησες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τον αποθεώσω εγώ. Είμαι ο τελευταίος που θα το έκανα.
0: Ποιον?
1: Και θα χρειάζεται να αποθεώσω. Αυτούς οι οποίοι είχαν την εκπληκτική ιδέα να κάνουν μασκότη Χάιδου. Μιλάμε, δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από τον αυτοσαρκασμό.
0: Και δηλαδή, τι σαρκαστικό είναι.
1: Θα σου πω.
0: Δεν νομίζω ότι
1: ποιο είναι το προσωνύμιο των Ηρακλειδών.
0: Γριά.
1: Γριές. Η κυρία Χάιδου είναι 82 χρονών.
0: 83 είναι, μην κρύβει.
1: Δεν κρύβει κάτι.
0: Το 43 γεννημένη είναι.
1: Εντάξει, εγώ το είπα.
0: Συγγνώμη. Εσύ την κόβεις χρόνια δηλαδή.
1: Για ένα χρόνο δηλαδή πάω να κόψω.
0: Τη θιά μου τη σωτηρία δεν την παντρεύτηκε όλος γιατί της έκρυψε λέει ένα χρόνο.
1: Εντάξει.
0: Πήγε στην εκκλησία και δεν. Και ο γαμπρός λέει με ξεγέλασε. Λέει γιατί είδε το χαρτί κτλ. Και πήγε ο πατέρα μου και τον έδινε τον άνθρωπο. Τι καλό παιδί.
1: Σε κάποιον εμίξει.
0: Στον ΠΑΟΚ έπαιζε στόπερ να πούμε.
1: Σε κάποιον εμίξει.
0: Παίζανε Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, χάσανε 1-0, είχε και τα νεύρα.
1: Και την πλήρωσε ο γαμπρός.
0: Τι πλήρωσε ο
1: λοιπόν. Τι πιο ωραίο. Δηλαδή σύνδεσμοι βγάζουν ζωάκια, βγάζουν διάφορα πράγματα για να τα κάνουν.
0: Στον ΠΑΟΚ ποιος δεν έπρεπε να γίνει.
1: Μισό λεπτό.
0: Στον Άρη.
1: Μπερδεύεσαι.
0: Να κάνουν το σαουρίδι αρκουδάκι.
1: Χωρίς. Ναι. Είναι καταπληκτικό.
0: Είναι πρωτοποριακό. Ναι.
1: Νομίζω ότι το χαιρέτησαν όλοι.
0: Όλοι
1: το χαιρέτησαν.
0: Την αγαπάω τη Χάιδο. Βέβαια με επιτίθεται εμένα.
1: Δεν είναι θέμα Χάιδο.
0: Ναι.
1: Είναι θέμα, σου λέω, ευφυΐας, είναι αυτοσαρκασμού, είναι πολλών πραγμάτων. Και αυτός ο οποίος το σκέφτηκε στο μάρκετινγκ είναι 100 χρόνια μπροστά.
0: Αποκλείεται έναν Θεσσαλονικιός. Για να το σκεφτεί αυτό, μάρκετινγκ. Αποκλείεται ένα Θεσσαλονικιός. Τίποτα Αθηναίος θα είναι, τίποτα.
1: Γιατί μας λένε σατανόγριο. Αυτό είναι ρε φίλε τετραπέρατο, άστο. Δεν υπάρχει.
0: Δεν το έχει κάνει Θεσσαλονικιός αυτό.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν πάει να το σκεφτεί αυτό Θεσσαλονικιός.
1: Έχει και Ηρακλείδες οι οποίοι είναι
0: Αθηναίοι. Άλλο λέω. Αν το σκέφτηκε Θεσσαλονικιός να τον βγάλουμε, ότι ήταν ιδέα του, να το πούμε μπράβο. Μάρκετινγκ Θεσσαλονίκης, άστο να πάει στο διάλογο. Στην ευχή της Παναγίας.
1: Πάντως είναι κάτι το οποίο
0: δεν
1: έμεινε έτσι. Εντάξει, δεν πέρασε τα ψηλά και είναι κάτι το οποίο το χαιρετίζουν άπαντες.
0: Και θα γίνει στο μπάσκετ, θα την έχουν εκεί έτσι.
1: Μόνιμα, μασκότ.
0: Μόνιμα.
1: Από το να έχουν κάτι άλλο, τον Ηρακλή με το Ρόπαλα που είχαν, παιδί μου.
0: Και αν θέλει φυλάξει το ποιητό, ποιητό, ποιητό, θα το είναι.
1: Θα βάλουν άλλο. Πάντα υπάρχει κάποιο.
0: Κάποιο άλλο.
1: Είναι.
0: Τι θα βάλουν, το μπιφτέκι θα βάλουν. Ποιο θα βάλουν.
1: Έτσι ενοχλεί ο Γιώργος.
0: Όχι, ρε. Απλά θα είναι πιο σωματόδιστο.
1: Ο Γιώργος είναι νέο παιδί, μπαμπά, τρέχει με τα παιδιά του, αρτί.
0: Ποιο βάλουν το βουνό, ποιο θα βάλουν.
1: Ρε εσύ, η Χάιδου τώρα μπήκε, τελείωσε.
0: Εντάξει.
1: Θα μείνει αυτό το πράγμα.
0: Φτάνει, ρε.
1: Και μένει στην ιστορία.
0: Στον ΠΑΟΚ ποιον δεν πρέπει να βάλουν. Στον Άρη, ποιον. Άντι, η Χάιδου είναι μια καλτ μορφή. Στον ΠΑΟΚ ποιον θα βάλανε.
1: Κάτι παραπάνω, δεν είναι απλά μια καλτ μορφή. Είναι φυσιογνωμία. Ακολουθεί την ομάδα παντού, ρε φίλε, χρόνια. Τι να σου πω.
0: Θα μας πούνε οι ακροάτες. Ποιον θα θέλανε να γίνει μασκότ.
1: Τώρα να σου πω κάτι. Ο καθένας έχει μια ιδέα. Και τώρα να πρέπει να πάρεις, επειδή ο Ηρακλής έκανε ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο.
0: Ναι, αλλά στον Ηρακλή ήταν ομόφωνη.
1: Ο Θεόδωρος τη δίνει χρόνια τη Χάιδο. Λοιπόν.
0: Τη έχει δώσει ήδη.
1: Και να τη δίνει
0: κι άλλα. Κι άλλα, ναι.
1: Λοιπόν. Το να βλέπεις να παίρνει και να γεύει, νομίζω ότι τη έδωσε μεγάλη χαρά αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Τώρα δεν πρέπει, δεν είναι marketing αν το μιμηθεί κάποια άλλη ομάδα και κάνει κάποιον άλλο. Δηλαδή, ποιο να κάνει. Γιατί. Το θέμα είναι οι ιδέες.
0: Πώς μπορούσε να κάνουν στον ΠΑΟΚ.
1: Τι να κάνουν.
0: Τον Τσοχαντζόπουλο να κάνουν.
1: Και να πετάει διαρκεία στα τρίμα. Τι κακός που είσαι. Ή στον Άρη να κάνουν. Ή στον Άρη να κάνουν ο δίατρο. Και να πετάει, και να πετάει τα νέα από τη Λέσκη. Να πετάει μόνο νέα Φεϊβολάν.
0: Σαν το Σαουρίδι. Βγήκε.
1: Έλα.
0: Μουτσούνα να πούμε.
1: Έλα.
0: Γιατί.
1: Είσαι κακούργο.
0: Είμαι κακούργο.
1: Κακούργο. Κακούργο. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Λοιπόν. Δεν έχω να πω κάτι άλλο για τον Μιχαηλίδη. Και σήμερα έχει παιχνίδια. Λοιπόν. Έχει κάνα δύο ενδιαφέροντα παιχνίδια. Να δούμε. Εντάξει, να κάνω.
0: Σε γαργαλεύει τώρα να παίξει κουμάρι τώρα.
1: Δεν έπαιξα.
0: Ας τώρα σε γαργαλεύει.
1: Όχι, δεν έχω τέτοιο θέμα.
0: Ναι.
1: Ρε, σας λέω, δεν έχω τέτοια θέματα.
0: Όχι, λες για τα μάτια σήμερα δευτεριάτικα. Τώρα για να πιάσει εσύ δευτεριάτικα, το μυαλό σου πήγε.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι, να πει.
1: Είχα να πιω πόσο καιρό.
0: Δικό σου θέμα είναι.
1: Όχι, δεν
0: μου αρέσει να πίνω.
1: Δεν ήθελα να πιω.
0: Ναι.
1: Ήπια ένα ποτήρι βίσκι με το πουρο στην καβάλα.
0: Ένα ήπια.
1: Ένα.
0: Μόνο ένα, ε.
1: Γιατί ήθελε να πίνω άλλο.
0: Εγώ πια δύο.
1: Καλά έκανε.
0: Πήγα, έπια και ένα μπακάρτι μετά έξω.
1: Βρε καλά.
0: Έγινε ζάντα, να πούμε.
1: Βρε καλά έκανε.
0: Είχα καλή παρέα, γι' αυτό ήπια.
1: Δεν είπα εγώ ναι. Γιατί το έκανε. Χρειάστηκε να πιω κάτι άλλο.
0: Ήξερε ότι έχει μπακάρτι μαύρο.
1: Όχι.
0: Πήγα στο μπαρ και στην καβάλα. Λέω, θέλω μαύρο ρούμι. Λέω, τι έχει. Έχω λέει μπακάρτι μαύρο. Λέω, κεφάλαιο κρεοπόλη. Λέω, δεν με έχει πει για μπακάρτι μαύρο. Φέρ το μπουκάλι να το δω. Εγώ αμφισβήτησα. Όχι, λέει να το. Μου το δίνει το παλικαράκι. Λέω βάλε μου ένα. Και μ' άρεσε πιο πολύ. Από τα ρούμια του. Πιο ελαφρύ ήταν από τα ρούμια του Κρεοπόλητο.
1: Θα τα ακούσω του Κρεοπόλητο.
0: Για με πήγε μπαρκάτι μαύρο να πούμε.
1: Και τι άρεσε του καθένα. Με τι το είπε σκέτο. Έβαλε ένα πτυχίο.
0: Ω, τίποτα σκέτο. Ήθελα να το δω.
1: Με πούρο ή χωρί.
0: Δεν είχα πούρο να με κεράσουν. Ο πριόνα δεν βγήκε μαζί μα. Κάτσε στο ξενοδοχείο.
1: Κάτσε ρε φίλε, μας κέρασε ψάρια, μας κέρασε κρεατικά, μας κέρασε σουίτες.
0: Ναι.
1: Μας και πουρα, τι άλλο θες να κάνεις.
0: Θα κάνουμε ένα βίντεο τον άνθρωπο, γιατί θα κάνει μια κίνητο εκεί που φάγαμε πάνω, θα το κάνει όταν πεθαίνει κανένας, δεν κάνουν μνημόσυνα και τέτοια.
1: Ναι.
0: Γάμπους που παντρεύονται χωρίζουν, ναι. Τέτοιο θα το κάνει.
1: Αίθουσα δεξιό.
0: Αίθουσα δεξιό. Κηδείες αυτά.
1: Για το χειμώνα.
0: Ναι, για το χειμώνα.
1: Καλό θα κάνει. Και τι να έχει εκμεταλλευτεί μόνο το καλοκαίρι.
0: Έχεις άλλο κραβάλλον, κρύα πόλη να πούμε. Το βράδυ, φίλε, σκιάχτηκα. Βγήκα στην καβάλα και λέω: Τζένι, θα έρθεις. Α, νιστάζω, λέει. Γάμο το. Λέω: Ευγενούλα, θα έρθεις. Λέω: Το μαντράχαλο, πάμε δυο μας. Μετά ήρθαν και αυτές, να πούμε. Κλειστά τα παραλία, 12 ώρα κλειστή. Λέει: Πριν ένα μήνα, βράζε πριν ένα μήνα, Οκτώβριο είμαι. Κλειστά όλα. Πάω πάνω και στη γειτονιά τη, στην Παναγία πάνω. Ένα μπαράκι εκεί. Δυο ανέραστοι κρατιόντουσαν στο χέρι, χέρι-χέρι, κρύ, τίποτα. Κάνω πάνω στην εκκλησία, γυρίζω, τίποτα. Μηδέν, σκοτάδια.
1: Τι δείχνει αυτό.
0: Πήγα σε ένα.
1: Τι δείχνει.
0: Δεν υπάρχει νύχτα, ρε. Τι δείχνει.
1: Δεν υπάρχουν λεφτά.
0: Πώς.
1: Δεν υπάρχουν λεφτά.
0: Μαγαζιά δεν υπάρχουν, λεφτά υπάρχουν.
1: Είδες να ρέει το χρήμα άφθονο στην καβάλα.
0: Τι.
1: Είδες να ρέει το χρήμα άφθονο στην καβάλα.
0: Κόκκινε, σου λέω ότι έψαχνα μπαρ και δεν έβρισκα. Βρήκα ένα εκεί σε κάτι στενά, να πούμε.
1: Για να μην έχει, δεν έχει ναι. Και ο κόσμο λεφτά. Αν είχε κόσμο ο οποίος θέλει να βγει, θα έχει και άλλα μαγαζιά.
0: Δεν είναι τι εποχές πάσο που πήγαινατε στα μπουζούκια και τα τώρα.
1: Τελείωσε η ζωή κύκλινε.
0: Κάνουμε κύκλο.
1: Τελείωσε.
0: Το και λεφτά δεν έχουν και στη δουλειά δεν πάνε. Τώρα ήρθε εδώ ένα πελάτη, εδώ δεν από το όνομα. Πελάτη του ραδιοφώνου.
1: Ναι.
0: Χρόνια. Εταιρείες καθαρισμού κτλ. Κάθε χρόνο. Έρχεται, μας χαιρετάει, σαν να ξεκινάει η σεζόν, ξέρω εγώ κτλ.
1: Ωραία.
0: Λέω τι γίνεται, δεν έρχονται να δουλέψουν. Δεν πάνε να δουλέψουν. Ψάχνουν να βρω προσωπικό. Δεν πάνε να δουλέψουν.
1: Ο τουρισμός.
0: Ποιος?
1: Ο τουρισμός.
0: Ο τουρισμός.
1: Αν θα κάνουν το λάθος.
0: Ναι.
1: Και μειώσουν το ταμείο ενεργείας στους δύο μήνες, ξέρεις τι έχει να πάθει. Θα βουλιάξει παταγωδός.
0: Δηλαδή.
1: Έβλεπα χτες ένα κομμάτι πριν ξεκινήσει το μάτς, έβαλα λίγο ειδήσεις να δω. Στα κτέλ Αθηνών και Φυσού έχουν έλλειψη 150 οδηγών. Χρειάζεται λέει 550 και έχουν 300. Και πήγε αντιπροσωπεία.
0: Στη λεωφόρο το κλείσανε. Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
1: Λέω, τι έλεγε το ρεπορτάζ.
0: Μόνο και Φυσός έμεινε, ναι.
1: Λοιπόν. Και έλεγε ότι πήγε αντιπροσωπεία σε Αίγυπτο και σε Ινδία για να εισάγουν οδηγούς.
0: Ορίστε.
1: Γιατί όμως.
0: Γιατί όμως.
1: Για φθηνότερα εργατικά.
0: Γιατί πόσα θέλει ο οδηγός, πόσα του δίνανε.
1: Δεν ξέρω τα πόσα. Δεν μπορώ να πω κάτι το οποίο δεν γνωρίζω.
0: Έχεις δει ποτέ στην Ελλάδα να ψάχνουν οδηγό και να μην βρίσκουν.
1: Βεβαίως. Να ψάχνουν εκεί 150 οδηγούς. Και πάνε στο εξωτερικό.
0: Εγώ το 20-27 χρόνο που έψαχνα δουλειά, να πούμε, και πήγα σε ένα.
1: 27 χρόνια υπήρχαν δουλειές, δεν σηκώθηκα.
0: Υπήρχανε.
1: Πριν από 30 χρόνια υπήρχαν δουλειές.
0: Άλλο σε λένε, ρε. 40 άτομα περιμέναμε, 50 απ' έξω.
1: Το ξέρω. Υπήρχαν δουλειές όμως.
0: Επί πλαζόμπου.
1: Υπήρχαν
0: δουλειές. Καλά να είναι οι άνθρωποι.
1: Υπήρχαν δουλειές.
0: Τώρα γιατί δεν πάει να δουλέψει.
1: Υπήρχαν δουλειές.
0: Τώρα γιατί δεν πάει. Ο οδηγός γιατί δεν πάει.
1: Αν του δίνει 800 ευρώ και έχει 700 ευρώ ενίκιο, τι θα κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Πώς τη βγάλει.
0: Άρα δεν θα πληρώσει το ενίκιο καθόλου.
1: Αναγκάζεται και μένει με τους γονείς του, δεν κάνει οικογένεια, ναι, δεν κάνει παιδιά. Είναι... γεννιούνται άλλα προβλήματα.
0: Αυτός που κάνετε με τους γονείς του.
1: Τώρα που ανεβαίνει το πετρέλαιο. Επηρεάζεται.
0: Αυτός ή αυτή που μένει με τους γονείς είναι προβληματικός. Δεν έχει σχέση ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Βελόπουλος, ούτε κανένας. Είναι προβληματικός.
1: Μαζί σου.
0: Όταν μένω άρρωστος με τη μάνα του 40 χρόνια.
1: Η άνοδος όμως της τιμής των καυσίμων. Ανεβάζουν τα σούπερ μάρκετ, τα πάντα.
0: Κόκκινε, άμα είσαι κολοπετσωμένος στον καπιταλισμό, θα βρεις την άκρη σου.
1: Καλά.
0: Αυτό σε λέω εγώ. Τώρα στην Ελλάδα, μελές, τώρα, στην Ελλάδα και στην Ελλάδα.
1: 0-1 το Μαρκό, παραμένει το 0-1 στάκηθο και τον Απόλλων Καλαμαριάς.
0: Περάσει το Μαρκό από. Σε ποιο λεπτό είναι?
1: Στο 32.
0: Αν περάσει το Μαρκό από εκεί, φίλε, είναι δράρα η Χρυσούπολη.
1: Δεν το σώζει μετά αυτό που έκανε πέρσι, ό,τι και αν του καλοποιήσει.
0: Ποιο ρε.
1: Ό,τι καλό και να του πει.
0: Καταρχήν του ευχήθηκα καλή επιτυχία, πήγα στο ξενοδοχείο πριν ένα μήνα.
1: Του έρθει.
0: Το Μαρκό. Μια απονίκησε νίκη. Πήγε ο Μητσοτάκης.
1: Το Μαρκό.
0: Πήγε.
1: Καλά, με το Μητσοτάκη.
0: Πήγε ο Μητσοτάκης στο ξενοδοχείο. Τρία γκολ έπρεπε να φάμε στο 25, αλλά το τα γλιτώσαμε. Τι θε.
1: Τι τρομερά πράγματα.
0: Τι θε.
1: Κάτι συνέβη.
0: Τι συνέβη.
1: Κάτι συμβαίνει.
0: Τι συνέβη.
1: Πάμε σε διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 3:30. Air fryer, καφετιέρα, τοστιέρα, blender. Κάποια στιγμή πρέπει να παραδεχτείς ότι η κουζίνα σου θέλει ένα ρεκτιφιέ. Στον Δηλερή πάντως θα τα βρεις όλα.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετρόπολης τελερώνε.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Πες μου ρε Μάγκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
8: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
9: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
8: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
9: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
8: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
10: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
11: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκραπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231 231 6794.
12: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
13: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
12: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
13: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
14: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
15: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
16: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
17: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
18: Τα μάθατε? Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
19: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
20: Στα καλύτερα που έλκονται.
19: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
20: Μπράβο,
19: Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
21: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
22: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
23: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα, με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1, Αδελφών. Μαμά Τερέζα, ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
24: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
25: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
24: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
26: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
24: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
27: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
28: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: πάντα. Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπαίνουμε στην τελική ευθεία στα 40 μετά από τις 3. Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 0-1 στο 82ο λεπτό. Ημίχρονο ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου 0-0. 40 λεπτό.
1: Σύρος καλή ομάδα έχει.
0: Ναι, στο Χρυσούπολη, ναι. Μαρκό 0-1. Πολύ καλή ομάδα.
1: Και ο Σούλης, αν περάσει από εκεί, είναι δύσκολη έδρα η Χρυσούπολη. Αν περάσει ο Σούλης από εκεί, είναι μεγάλη υπόθεση.
0: ΠΑΟΚ παίζει πολύ καλύτερα από την Ελλάς Σύρου πάντα.
1: Πού το ξέρεις?
0: Βλέπω στατιστικά.
1: Α, έτσι την κάνεις κριτική με τα στατιστικά. Αριθμούς βλέπεις.
0: Όταν βλέπω μία προσπάθεια μόνο του Σύρου.
1: Και οι άλλοι πόσοι κάναν?
0: 6.
1: Τι προσπάθειες ήταν? Για μας ήταν από 30 μέτρα και πήγε μπαλ out. Ξέρεις τι είδη, τι κάναν?
0: Αν δεν πεις τώρα την εξυπνάδα σου.
1: Εξυπνάδα θα σε πω. Χωρίς να δεις μάτς κάνεις κριτική, ρε κόκκινα.
0: Δεν κάνω.
1: Εδώ μάτς βλέπεις και δεν κάνεις κριτική. Θα κάνεις κριτική χωρίς να δεις το μάτς.
0: Ποιο μάτς έγινε αυτό?
1: Άσε μέρα με τον ΠΑΟΚ τώρα μεσημεριάτικα τώρα. ΠΑΟΚ Β να δούμε τη Σύρο τώρα. Να βάλουμε τη Χρυσούπολη να δούμε τη... το Μαρκό να το δω. Τον ΠΑΟΚ θα δούμε τη Σύρο.
0: Και τον ΠΑΟΚ Β.
1: Ναι, εδώ Χρυσούπολη Μαρκό να δούμε μπάλα.
0: Έχουμε να πούμε κάτι άλλο?
1: Νομίζω πως όχι.
0: Να πάρουμε κόσμο.
1: Αυτός είναι ο Βαγγελάτος.
0: Ναι.
1: Άσχημα γεράματα κι αυτός έχει.
0: Πολύ αδύνατος. Πάρα πολύ.
1: Σαν πτώμα μοιάζει. Πω, πω.
0: Λοιπόν, το 2310 και τα 390 είναι δικά σας. 9.55 για να το μήνυμα στο 54.301. Μετρόπολη 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε.
1: Δεν θα έχει κόσμο.
0: Τι εννοείς θα έχει κόσμο?
1: Δευτεριάτικα με εθνικές και τέτοια δεν θα έχει κόσμο.
0: Εντάξει.
1: Πέρασαν ήσυχα τα αυτά, ήταν η καλή διοργάνωση. Δεν ακούστηκαν βρισχές, χειραψίες είχαμε, ανταλλαγές αγκαλιές και τέτοια. Δεν πουλάνε αυτά. Γι' αυτό θα έχει μια-δυο γραμμές, θα ξέρεις.
0: Μια. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Γρηγόρη και Κωστή.
0: Καλώς ήταν.
1: Τι σε λέω?
2: Εγώ παθώνει με Γρηγόρη. Έμεινα την Παρασκευή και γνώσα από Χρυσούπολη ήμουνα στην Εντερσαλόνικα. Ώρα αναμονής μου πήρα τηλέφωνο, μία με μία μισή ώρα μου είπαν. Σε 40 λεπτά ήρθε το φορτηγό. Και εγώ έπαθα ζημιά. Τώρα το γρυπό χαπό είναι ακριβώς το δικό μου. 4 κατοστάρικα σα μάν. Είστε τέτοια. Αλλά από αμέλεια, καμιά φορά τα αμελούμε δεν θα μπορούσα να το πάθαινα. Θα την έβγαζα με ένα 50.
1: Το ξέρουμε, ρε φίλε, ότι είσαι Αιγύπτος και δεν πας στα μάξια σέρβις.
2: Αλλού Γρηγόρη και Κωστή, αλλού και αλλού τα κοπανάμε να πούμε, δεν τα απολογίζουμε.
1: Ναι,
2: και
1: ναι, ναι. Είναι... Καλά να πάθετε.
2: Εν τω μεταξύ, γι' αυτό που είπε ο Γρηγόρη, ο Κωστής, έχει απόλυτο δίκιο. Χρυσούπολη που ήμουνα, Πέμπτη βράδυ, πιο πολύ κόσμο από την Καβάλα έχει Κωστή. Νεκρώνουνε που λένε δεν υπάρχουν εγκαφρά. Πώς δεν υπάρχουν, είναι κάποια εράτη, δεν πεινάει όλος ο κόσμος. Αυτοί δεν πρέπει να βγουν και στην κάθε καβάλα.
1: Έλα μωρέ, η καβάλα πότε έχει νύχτα? Πότε έχει νύχτα η καβάλα? Στη Δράμα τραβάγανε εκεί στα
2: μπουκάλια.
1: Πότε είχε η καβάλα νύχτα?
0: Στο παλιό είχε μπαράκια. Στο παλιό είχε μπαράκια.
2: Τουλάχιστον εκεί τα οργώναμε και δράμα.
1: Πότε είχε ρε μπαράκια πριν 40 χρόνια?
0: Είχε.
2: Και τα χωριά. Εκεί στα Λαγκαδίκια που διαφημίζει και το κταίω ο Κωστή είναι το χωριό μου τα Λαγκαδίκια. Καλά που είναι και ο ξάδερφος ο Άκης και κάθομαι έχεις μία η ώρα από όλα τα χωριά πάνω.
1: Από τα Λαγκαδίκια είσαι ρε. Από τα Λαγκαδίκια είσαι.
2: Ο πατέρας μου συγχωρεμένος στα Λαγκαδίκια.
1: Κόβεσαι ρε επειδή είσαι από τα Λαγκαδίκια. Πάμε επόμενη.
0: Να μας σχολιάσει ο Κώστος το ότι περνάει στον Τούκο ένα τους παοξίδες μας κέσκησε. Είχε ένα πανό των οπαδών του Άρη στην Καρίτσα, Free Mike.
1: Free
0: Mike.
1: Ναι. Είμαι ενάντια.
0: Και λέει 23 μεικτά παίρνω στον οδηγό στην Ολλανδία.
1: 23?
0: 23 ευρώ την ώρα.
1: 23 ευρώ την ώρα?
0: Ναι.
1: Μια χαρά είναι.
0: Καμία σχέση με εδώ.
1: Εδώ πόσα παίρνει?
0: Εδώ?
1: Ναι.
0: Εδώ ένας φίλος μου είπε ότι δίνει σε οδηγούς 9 κατοστάρικα το μήνα.
1: 9 κατοστάρικα? Δεν θα τον κλέψω στη βενζίνη κάπου, θα τον κλέψω. Πάμε παρακάτω, ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα φίλε, ναι.
3: Έλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Ο Τάσος είμαι από πολύ παθή έβεια.
1: Καλώς τώρα.
0: Ένα η Ζάκη ήταν στο 85, δυστυχώς.
1: Κάτσε μη χάσει, γιατί το πόντος καλός είναι. Να σωθεί πάει. Πόντο, πόντο τι μαζέψει. Λέγε φίλε. Ναι.
3: Κεράσαμε πόνο χθες το φίλο μας το Μαγκαφίνη.
1: Ω, στην Αρτάκη, αλλά... ο Μαγκαφίνης.
3: Ναι.
1: Τι έγινε?
3: Κάλεσε τους 2-0, φίλε μου.
0: Καλά, μέχρι χθες τον αποθέωνε και τώρα κεράσαμε.
1: Όχι, εντάξει, αφού είναι έφυγε τώρα.
3: Κεράσαμε πόνο, γιατί έμαθα, έκανε και κάτι δηλώσεις ο φίλος μας. Οπότε καλό είναι να μην μιλάμε πριν τον
1: στην Κάριστο τον πήρατε 2-0.
3: Στην Κάριστο 2-0. Είχε και κόσμο, είχαν έρθει και από την Αρτάκη, είχαν ψιλομανούρες, όλα, όλα τα καλά.
1: Σιγά με εθνική, η μανούρα είναι δεδομένη.
3: Έτσι, έτσι. Ρε, φάραμε την ήττα από το σηματάρι εμείς, η Καριστινή.
1: Ο Μαγκαφίνης στην πρώτη αγωνιστική τι έκανε?
3: Ο Μαγκαφίνης έφερε 0-0 νομίζω.
1: Άρα...
3: Για τον Διαγόρα Αγίας Παρασκευής, είναι μια ομάδα από την Λέσβο αυτή.
1: Μάλιστα.
3: Ναι. Δύσκολα. Βάζανε για φαβορή την Αρτάκη και φαβορή Αρτάκη. Δύσκολα είναι τα πράγματα. Δεν είναι εύκολο στον όμιλό μας.
1: Για να δούμε.
3: Έγινε. Καλή συνέχεια.
1: Τα λέμε. Για να εθνική παρακολουθείς.
0: Όχι.
1: Μακεδονικός τι έκανε, ξέρεις?
0: Όχι, δεν παρακολουθώ.
1: Καλά, αφού πας ψηφίζεις και κάνεις, δεν μάλλον.
0: Δεν παρακολουθώ.
1: Μα τι πράγμα είσαι, τέλος πάντων.
0: Παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
4: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Κωνσταντίνε, τι τρίπλα σας έκανε. Δεν μπορούσα να σας πάρω. Πήρα τώρα επειδή είναι πολύ κόσμο. Δεν μπορούσα να σας πάρω την προηγούμενη εβδομάδα. Τι τρίπλα σας έκανε άλλος. Έλεγε, παρακαλούσε να βγει για να σας πει κάτι, για να σας εκβιάσει. Και βγήκε και ευχαριστούσε τον αστυνομικό και την αστυνομία που του βρήκαν τα μάξι. Και σας τίποτα.
1: Ήταν και τελευταία φορά.
4: Τίποτα.
1: Όπου σε αυτή την εκπομπή και στην πρωινή. Θα χαθεί αυτοκίνητο ή μηχανάκι και θα υποθεί. Δεν πρόκειται να υποθεί τίποτα.
4: Είχε και επιμονή να βγει, να βγω. Θέλω οπωσδήποτε.
1: Είπα τις κοπέλες. Είπα τις κοπέλες, ξανά χάθηκε αυτοκίνητο ή μηχανάκι.
0: Κατάλαβες όμως.
1: Σε άλλες εκπομπές.
0: Κατάλαβες όμως με τη στάση του αυτή τι προκάλεσε.
1: Ποιος?
0: Του γύρισε η λάμπα του Κωστή και λέει.
4: Καλά έκανε. Είχε δίκιο γιατί ήταν αριστικός. Έλεγε, βγάλτε με να μην.
1: Είμαι και σε μια περίοδο που ξεφορτώνω ανθρώπους. Βάζω χι. Είμαι σε μια περίοδο τώρα, από τότε που κάνα τρίμηνο ας πούμε, που διαγράφω κόσμο. Οπότε μου ήρθε και αυτό εδώ με τον άλλο τον Πασοκόγερο να πούμε.
4: Καλά,
1: που ευχαριστούσε
4: καλά,
1: την αστυνομία.
4: Φαινότανε τη φωνή.
1: Και αίμα Audi, μόνο παλιό, σε νέο παιδί.
4: Παλιό Audi, Α4.
1: Δεν δίνω τίποτα. Φαινότανε. Ζωάκι άμα χαθεί, ναι. Ή άμα θέλει καμιά βοήθεια ζωάκι.
4: Γρηγόρη, αυτό το Nissan το Pulsar, να ξέρεις, το είχε και ο γαμπρός μου στην Αγγλία. Έχει πάψει να κυκλοφορεί, δύσκολα βρίσκεις ανταλλακτικά και είναι, να ξέρεις, δεν ξαναβγαίνει.
1: Πού το βρήκες ρε αυτό το Pulsar?
4: Πολύ δύσκολα βρίσκεις ανταλλακτικά για αυτό το κινητό πλέον, να ξέρεις.
0: Το
4: γιατί
0: ξέρω.
4: Σταμάτησε η παραγωγή του.
1: Μας έκαψε ο Πετμεζάς. Τα Nissan και τα Nissan και τα Kia και τα Kia και τα Nissan.
4: Τα Nissan συγγονεύτηκαν με τη Renault, δεν είναι τόσο καλά, Κωστή, να ξέρεις, άστα Nissan. Και τρία άτομα, Κωστή, τρία άτομα ξέρω που το είχαν αυτό το Nissan. Το Γρηγόρη, το Γαμπρό.
1: Εγώ νίκιασα. Εγώ νίκιασα ένα i30 και πήγαινα με προβολής. Ούτε 10 μέτρα η μεσαία σκάλα. Το αυτόματο. Το γύριζα από εδώ, το έκανα από εκεί τίποτα. Το πάω εκεί μετά λέει, ήταν καμένη λέει η λάμπα. Είναι καμένη λάμπα και με δίνεις αμάξι με καμένη λάμπα, ρε μπαγλαμά να πούμε.
0: Δεν το είδε.
1: Να το βλέπε.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα φίλε.
5: Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
5: Πήγες, Κωστή, πήγες για Βάρη.
1: Πού να πάω?
5: Βάρη έκανες. Βάρη.
1: Σήμερα έκανα ίντερβαλ. Όχι.
5: Τροπή σου, ρε Κώστα.
1: Γιατί τροπή μου, έκανα ίντερβαλ σήμερα.
5: Γιατί, θα σου πω, βγήκε ο διευθυντής, ρε. Και τραγουδούσε η Χάιδο. Τραγούδια και έκλαιγε με φιλί. Δεν το ξέρεις αυτό, ρε. Τι σου κάνει γυμναστική
1: παρέλα.
5: Έχεις το πόλο ακούς, ρε. Η Χάιδο τραγουδούσε. Μου θα πέντε γνωστούς διευθυντής. Του κλείσαν τα μικρόφωνα και τη κλαίει. Ακλέσε συνέχεια και δεν μπορούσε να σταματήσει τα κλάρα. Το πιστεύω. Τώρα να σε πω κάτι για την Ελλάδα. Τώρα που δεν θα παίξει ο Σαφίρης με την Ολλανδία, θα καταλάβεις τι παίχτης είναι ο Σαφίρης. Όλες τις τρύπες κλείνει. Όλα τα αυτές τα κλείνει. Όλα. Τώρα θα το καταλάβουν όλοι.
1: Κοροϊδεύεις,
5: καλό απόγευμα. Όχι, δεν κοροϊδεύω. Καλό απόγευμα.
0: Μάλιστα. Όντως δεν είναι γραμμές.
1: Όχι, με εθνική, με καλά, με χαρούμενες αυτές. Χωρίς φασαρία, χωρίς βρισχές, χωρίς αμφισβητούμενες φάσεις. Θες γραμμές εσύ τώρα.
0: Εσύ.
1: Έχει σαματάλιο για
0: κάτι,
1: να γίνει.
0: Λέω κάτι που δεν ισχύει.
1: Το καλό δεν πουλάει.
0: Γιατί εσύ με το σωματά ζεις, είναι το οξυγόνο σου.
1: Τι είναι, λέει?
0: Το οξυγόνο σου. Λοιπόν.
1: Αφού αυτά θέλει ο κόσμος, δεν θέλει ησυχία.
0: Αλήθεια είναι.
1: Δεν θέλει καλό.
0: Αλήθεια είναι. Σε τρομάζει καθόλου η ιστορία του Μουζονάκη?
1: Όχι. Καθόλου.
0: Με τους γιατρούς, με αυτά τα
1: ιδιωτικά. Με τους γιατρούς, θα έχεις καλούς γιατρούς. Άμα θες εσύ να αποτοξινώσεις αυτά που ήπιες και έφαγες και πας εκεί σε... Ο άλλος ήταν να πούμε υδραυλικός και έγινε να πούμε μετά υπνοτιστής, δεν σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Και πού να το ξέρεις?
1: Δεν το βλέπεις ότι είναι υδραυλικός και έγινε υπνοτιστής? Πού να το ξέρεις?
0: Προφανώς είχε χάρισμα. Το λέγει. Έχει χαρισμό του κόσμου άνθρωπο. Δεν μπορεί έτσι να έγινε. Δεν μπορεί έτσι να έγινε. Πώς έπειθε τόσο κόσμο και πήγαινε?
1: Είναι. Πώς πήγαινε ο κόσμος? Ήταν ηλίθιοι αυτοί που πήγαιναν.
0: Καλά, θα μου πεις αυτό έγινε στην Κατερίνη, αυτό που έγινε και δεν πιστεύω πραγματικά ειλικρινά.
1: Τι έγινε στην Κατερίνη?
0: Με τα κρυπτονομίσματα. Έγινε μία ακόμα πυραμίδα.
1: Ναι.
0: Και απορώ εν έτη 2026 δεν ξέρω τι σημαίνει πυραμίδα.
1: Ρε, πριν 5 χρόνια.
0: 10.000 θύματα.
1: Ρε, πριν 5 χρόνια εδώ. Με είπε ένας.
0: Για καφέδες.
1: Θες να γίνεις, λέει, πάμπλουτος.
0: Το ξέρω.
1: Λέω, ναι,
0: το ξέρω.
1: Να πουλάμε καφέδες. Λέω, πάμπλου, τι πουλάνε, ναρκωτικά δεν πουλάνε καφέδες. Εγώ λέω, ναρκωτικά δεν πουλάω, ούτε όπλα. Κάνω δουλειά, μεροκάματα. Όχι, λέει, θα μπεις εσύ, ο Βελίδης, ο τερματοφύλακας ήταν επί εκεί, ο Μπουγιουκλής ήταν απ' την άλλη και ο Δαλκίδης.
0: Ρε, Δαλκίδης. Ξέρω, λέω, την ιστορία.
1: Φύστε το παραμύθι. Σα εσύ από κάτω, από πάνω, τι θα κάνουμε σε έξι.
0: Οι πρώτοι δύο μπορεί να πάρουν.
1: Φύγει από
0: εκεί. Οι υπόλοιποι δεν παίρνουν.
1: Πάρε κόσμο.
0: Παρακαλώ.
1: Σερσερίδες.
0: Ναι.
1: Ήθελε ο Μπουγιουκλής να γίνει πλούσιος, να πουλάει καφέ. Φρε, κάτσε να βγάλουμε κανένα μεροκάματο και να βγάλουμε το μήνα.
0: Γίνουμε. Έλα, φίλε, στο αυτοκίνητο.
1: Μόνο ο Λουμίδης έγινε πλούσιος που πουλήσε καφέ. Έλα, ρε, φίλε, ναι. Καλησπέρα.
6: Ναι, καλημέρα.
1: Τι καλημέρα, ρε. Σε λίγο βραδιάζει. Έλα.
6: Καλά, μη βαράς. Σταύρος από Καβάλα.
1: Καλώς τον.
6: Λοιπόν, κόκκινε χωρίς παρεξήγηση. Προχθές πάμε για τον Ραπτόπουλο. Σήμερα θα πούμε για σένα.
0: Πες.
6: Λοιπόν, στα ενδιάνικα το όνομα του κόκκινου.
1: Πες το.
6: Βόδι Ισπανικό. Γιατί όμως Βόδι Ισπανικό? Γιατί είναι μόνο για τα βρωμαχίες? Ευχαριστώ.
0: Να σε καλά.
1: Βόδι Ισπανικό.
0: Γιατί είναι μόνο για τα βρωμαχίες?
1: Τα Ισπανικά βόδια μόνο
0: για... Επειδή ερεθίζεται από το κόκκινο χρώμα.
1: Το κόκκινο, ναι.
0: Γι' αυτό. Παρακαλώ.
7: Αυτό που λέει.
1: Μάλιστα.
7: Ο Σις Μισής, ο ίδιος.
1: Πώς είστε?
7: Ο Σις, αυτό που λέει.
1: Μίλα καθαρά να σε καταλάβω.
0: Αν είσαι ο ίδιος, λέει.
1: Ο ίδιος είμαι, ναι.
7: Από την Καβάλα είμαι.
1: Ναι.
7: Ο γιος είναι Καβάλα, Σγουρός.
1: Τι είπε, λέει?
0: Μετάφραση.
7: Ο Σγουρός, από την Καβάλα.
0: Ο Σγουρός είναι ο γιος του.
1: Μάλιστα.
7: Γιατί δεν ήρθες?
1: Πώς δεν ήρθα, ήρθα.
7: Ήρθες στην Καβάλα, ήρθες.
1: Δεν ήρθα. Πήγα στο Θωμά. Πήγαμε τον κόκκινο στο Θωμά. Πήραμε κρεατάκι εκεί. Καλό το κρέας στο Θωμά.
0: Δεν το δοκίμασα.
1: Δεν το δοκίμασα.
7: Είχα κάτι για σου για την Κουλιόνι. Κάτι να δω. Τι που άθαμε.
1: Την Κουλιόνι δώρο ήθελες να την κάνεις?
7: Ναι.
1: Τι?
7: Ναι.
1: Τι δώρο θα την έκανες
7: την Κουλιόνι? Κάτι δώρο. Την έκανα κάτι χειροποίητα.
0: Ήστες να βγάλεις την νόηση.
1: Χειροποίητα.
7: Ναι.
1: Από μονόπετρο και πάνω, Δοξάκη. Από μονόπετρο και πάνω, η Γκουλιόνι. Άσε τώρα με τα χειροποίητα.
0: Τίποτα, κάνα μπριγιά.
1: Κάνα μπριγιά, κάνα αυτό. Τώρα σε στα 92.
0: Κάνα
1: ζαφύρι. Όχι σαν και αυτό που παίζει τον Μπάουκ. Κάνα ζαφύρι. Κάνα
7: δράμα έχει τα μπάρια. Η δράμα έχει καλά κομπεριά.
1: Μάλιστα.
0: Πα στην ηλικία που είσαι ρεθύρο στη δράμα.
7: Αλλά τέλο πάντων. Δεν πέρασε. Η ηχεία είναι στο δαδόσιμο.
1: Αν είναι μονόπετρο, αν είναι μπριλάντι, αν είναι διαμάντι, πριγιάν, να έρθω να το πάρω. Να δώσουμε στο Θωμά το κρεοπολείο ένα ραντεβού, να το δαγκώσουμε και κάνα κιλό κρέας, να πούμε.
7: Διαμάντια είναι.
1: Άμα είναι διαμάντια, να έρθουμε.
0: Πόσο καράτη είναι?
1: Πόσα καράτη είναι, ρε?
0: Όχι καράτε, ρε.
7: Διαμάντα 150.000 έχει.
1: Για την Κουλιόνι είναι?
7: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Φοράει ψιλοτάκουνε και κοστίσανε για 150.000.
1: Τώρα θα έρθω εγώ κάτι μπερδέματα με τη ΔΕΗ εκεί πέρα. Θα έρθω να σε πάρω τηλέφωνο να μου τα δώσεις τα μπριλάντια.
0: Και αν τα δει η γλίλα αυτή.
1: Κανόνες και κουφάλα μην είναι τίποτα φόπι ζουν να πούμε.
0: Και αν τα δει η γλίλα αυτή.
7: Καλά.
1: Μπα ξέρεις κάτι. Συχαίνουμε τα χρυσαφικά.
0: 150.000 και τα πίσω.
1: Τα συχαίνουμε.
0: Παρακαλώ.
1: Αυτά τα χρυσά που τα πάνε και τα πάνε και τα κρατάνε, τα συχαίνουμε.
0: Ναι.
1: Προτιμάω να έχω σαλάμι στο και βούτυρο στο ψυγείο παρά να χρυσάφικα.
0: Γι' αυτό ξεφορτώθησες την κάλτσα με τις λίρες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα ρε φίλε.
8: Έλα, καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
8: Για τους μασκότς δεν θα τα πω έτσι, λίγο να κάνω λίγο χαβαλέ.
1: Ναι.
8: Ο Ηρακλής είχε τη γριά. Τώρα για τον ΠΑΟΚ που λέγαμε να κάνουμε τον αείμνηστο, τον Νταμτάκο ρε παιδιά.
1: Τον Νταμτάκο να κάνουμε.
8: Ναι.
1: Γιατί ρε φίλε, έχει...
8: Για μασκότ.
1: Έχει εκπολιτιστεί ο ΠΑΟΚ της. Δεν είδε τι ωραία. Πέρασε η εθνική, τι ωραία τα παιδάκια φωνάζουν απ' έξω. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ της αυτός που ήξερε. Κάτι 50-50 πεντάριδες με κάτι μουτσούνες. Αυτή είναι γέροι. Η νέα γενιά είναι πολιτισμένη.
8: Συμφωνώ, συμφωνώ. Συμφωνώ. Τίποτα, αυτό θα πω. Να είσαι καλά, καλή σας μέρα.
1: Να είσαι καλά. Με τις βρωμορετσίνες και τα χασίσια εκεί πέρα. Η νέα γενιά είναι πολιτισμένη.
0: Σε συμβουλεύει να έχεις καλούς γιατρούς. Αυτός που με τις επιλογές του κόντεψε να επισκεφτεί τον άλλο κόσμο. Δεν μπορεί να το πεις τίποτα. Δεν μπορεί να το πεις τίποτα. Εντάξει. Ο Ευαγγελάτος ήταν από τους πρώτους που εμβολιάστηκαν. Και τι σημαίνει αυτό?
1: Άλλο λέμε ρε. Δεν λέμε ποιος εμβολιάστηκε και ποιος δεν εμβολιάστηκε. Ποιοι πήραν λεφτά στον κορονοϊό να λένε.
0: Βρε μόνο με το site αυτό που πούλησε 28 εκατομμύρια στο Μαρινάκι αυτού και τη γυναίκα του φτάνει.
1: Τι λες τώρα.
0: 28 εκατομμύρια ευρώ ένα site.
1: Δηλαδή εγώ τώρα από το όπλο στιγμή πώς θα το πουλήσω.
0: 27.
1: Τι να σε πω.
0: Τώρα, Παναστάτης. Δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Τι να μιλήσεις.
0: Χτες ήθε, προχτές ήθελες να φέρεις καταστροφή και τελικά σου έκανε μεγάλη τρίπλα.
1: Ποιος μου έκανε.
0: Δεν κάνει άλλη ονόματα. Αυτό είναι το κανάλι με την επινοικίαση. Πολύ έξυπνη κίνηση.
1: Τώρα ο κόσμος άμα δεν καταλαβαίνει και τώρα μιλάς τώρα εκνευρίζει τον κόσμο τώρα. Τώρα μιλάς. Άστο.
0: Έχει άλλα κι άλλα. Με εμάς θα εκνευριστεί. Πον.
1: Πον.
0: Άμα γίνει η κινητοποίηση για τους ψαράδες είμαστε μέσα.
1: Εγώ μέσα είμαι.
0: Μ' αρέσει. Και αν στραβώσει ο Μητσοτάκης, σε πάρει ο δικός σου και σου πει...
1: Εγώ με τους ψαράδες. Με τους... Ρε εσύ και άκουσα. Είναι κάποιες κοινωνικές ομάδες που συμπαθώ.
0: Ναι.
1: Τους ταξιτζίδες τους συμπαθώ. Ωραία. Τους ψαράδες τους συμπαθώ. Ωραία. Τους κτηνοτρόφους είναι κάποιοι που είναι
0: τους
1: καλοί.
0: Τους λεωφορείων.
1: Δεν μη. Παλιά πλαγωνόμουν. Υπάρχουν κτηνοτρόφοι που είναι τρομεροί. Κάποιοι άλλοι χαλάνε την πιάτσα.
0: Αλήθεια. Έτσι.
1: Άλλο κτηνοτρόφος, άλλο γεωργός. Έτσι.
0: Πορτοκαζίδες.
1: Μαζί τους. Τα παιδιά με τα μηχανάκια στον δρόμο. Αυτοί που είναι οι ταχύδι μεταφορές στον δρόμο. Τους παραχωρείς. Έχει κοινωνικές ομάδες που αγαπάμε. Τους κυνηγούς. Τους βρίζω κάθε μέρα στο Facebook. Τους ρίχνω πολύ πινελίκι. Είναι κάποιος που...
0: Θεωρητικά.
1: Ναι.
0: Και ο ψαράς γενικός.
1: Ναι ρε σηκόκινε. Αυτός που είναι ο ψαράς που κάνει τώρα την απεργία δεν πάει με την πετονιά να φάει το ψαράκι. Είναι επαγγελματίας. Ναι.
0: Το λέω γιατί αν σου πει ένα
1: γιατί και ο κτηνοτρόφος που σκοτώνει είναι δουλειά του. Δεν πάει χόμπι να τα βγάζει για να λέει σκότωσα την Πέρδικα.
0: Ζητάκης με αυτόν ο οποίος το κάνει με χόμπι.
1: Ναι, ο άλλος είναι δουλειά του. Πώς θα γίνει. Ο άλλος είναι, είναι δουλειά του. Πώς θα γίνει. Άλλο τώρα εγώ να πάω τώρα.
0: Το ξεκαθάρισε.
1: Ένα πουλάκι που κάθεται και το σημαδεύει τώρα. Άλλος δεν έχει κανένα εγκόμενα να βρει το πουλάκι σημαδεύει να πούμε. Από αυτή την έννοια. Ο ψαράς τώρα η δουλειά του είναι ο άνθρωπος. Με καταλαβαίνεις. Εντάξει. Άντε πάνε δε στα μάξι να πούμε.
0: Αμάξι να δω, το δώσαμε.
1: Δώσε εκεί τη... τον εγκέφαλο που λέει ο Πεντμεζάς τι και πώς και τα λοιπά.
0: Ανεφρό μην με δώσουν.
1: Εγώ σου λέω μην πας αντιπροσωπείες εσύ το μυαλό
0: αφού
1: σου.
0: Αφού εκεί μέσα λέει ο Άγγελος.
1: Είναι λοιπόν.
0: Τελειώσαμε. Μονάχη θα μείνετε. Ακολουθεί το τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Κωνσταντίνο Πατώ και τον Δημήτρη Πασβαρέλα. Εμείς πρώτα Θεός θα λέμε αύριο στις 2. Να στολικά.
9: Η ώρα είναι 4.
10: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
11: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
12: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια αλλά βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
13: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
14: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
15: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Σε γόρδιο δεσμό εξελίσσεται η επανέναρξη των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης, καθώς μετά και τις τελευταίες απειλές της Τουρκίας, η εταιρεία που διαχειρίζεται το έργο ολοκληρώνει την τεχνική προετοιμασία και είναι σε συνεννόηση με την κυβέρνηση για το πότε θα υποβάλει επισήμως το αίτημα για αδειοδότηση του πλοίου και έκδοση ναύτεξ. Η Αθήνα πάντως δηλώνει με κάθε τρόπο ότι το έργο θα γίνει κανονικά. Σχεδόν 15 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να έχουν αποκρύψει εκατοντάδες υπόχρεοι σε δήλωση πόθεν έσχες κατά την περίοδο 2021-2025, σύμφωνα με τα ευρήματα ελέγχου της αρμόδιας αρχή για το ξέπλυμα χρήματος. Το συνολικό ποσό των περιουσιακών στοιχείων που δεν δηλώθηκαν ή δηλώθηκαν πλημελώς ανέρχεται σε περίπου 14,3 εκατομμύρια ευρώ. Μαζικές διαγραφές επικοινωνιών αλλά και στοχευμένες αναζητήσεις για την προποφόλη και την μυδαζολάμη και τις επιπτώσεις του στην αρτηριακή πίεση περιλαμβάνονται στα πρώτα στοιχεία που ανακτήθηκαν από το κινητό τηλέφωνο της Ιωάννας Γάκα, της γιατρού που έκανε πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη, με τα στοιχεία να βρίσκονται πλέον στα χέρια του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αναζητήσεις που εντοπίστηκαν στο κινητό της. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, διαπιστώθηκαν στοχευμένες αναζητήσεις και ερωτήματα σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία επικεντρώνονταν σε μεθόδους επαναφοράς ατόμου από μέθη. Με εκ νέου ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες ανέρχονται πλέον σε 220 πυροσβέστες και από αέρο σε 12 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 5 πυροσβεστικά ελικόπτερα, συνεχίζεται η δύσκολη μάχη των πυροσβεστών με την πυρκαγιά που έρωσε 12 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 5 πυροσβεστικά ελικόπτερα. Συνεχίζεται η δύσκολη μάχη των πυροσβεστών.

0: ειδικό προσωπικό. Πρόορες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσες σε τηλεοπτικό διάγγελμά του. Επόμενη ενημέρωση στις 6, αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
5: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
6: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
7: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
11: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Isomat Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Isomat Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
13: Isomat Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
17: Στο Μεταλλύρους Κουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλύρους Κουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
18: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
19: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%.

0: Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Αιτζία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
2: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
1: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
2: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
1: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
2: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των Pro.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
1: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Στο Coffee Island, Μάρκο Μπότσαρη 137. Δεν απολαμβάνεις μόνο ασυναγόνους στο καφέ, αλλά έχει και δώρο τον τέταρτο καφέ. Καλά ακούσατε! Coffee Island, Μάρκο Μπότσαρη 137. Και ο τέταρτος καφές κερασμένος από εμάς. Delivery 2310-91-51-49.
6: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
7: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
8: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Καλησπέρα σε όλους. 12 λεπτά μετά τις 4, μαζί θα πάμε έως και τις 6. Είναι το τρίτο ημίχρονο με Τάνια Δήμου, Δημήτρη Μπασμπαρέλα, Κωστή Πετρωτό, Θανάση Πολίτη όπως κάθε μέρα στην ηχοληψία, Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στο production και Ελένη Παπά στη γραμματεία.
1: Ελένη, τι Λίλα είδα εγώ. Η Ελένη.
0: Ήρθε και η Ελένη. Και τα δύο τα κορίτσια. Τώρα θα φύγει η Λίλα, θα πιάσει δουλειά η Ελένη. Κατάλαβα. Και οι δύο είναι. Να αφήσουμε και τον Κωστή να συμμαζευτεί.
2: Τι καλά, ρε φίλε, ταλαιπωρούμαστε στην τα νοσοκομεία. Τι καλά.
1: Ναι.
2: Τι καλά.
0: Τι έγινε.
2: Τι έτρεχα, αφού τα είπαμε. Δεν τα είπαμε, εκτός αέρα. Τρέχαμε τη σύζυγο για πέτρα. Τι να κάνουμε.
1: Εντάξει, δεν ήταν κάτι πιο σοβαρό.
2: Το φοβερό ήταν όμως το εξής. Πήγαμε μια φορά πριν το ματς Γερμανίας και πήγαμε μια φορά δεύτερη μετά. Κάναμε δουλειά δηλαδή στο ματς.
1: Γερμανίστε.
2: Τι να κάνεις. Είναι δύσκολο. Εγώ δεν ήξερα ότι έχει τόσο πόνο. Το έζησα. Μάλλον έβλεπα. Έβλεπα πώς πονούσε. Ξενυχτήσαμε αυτό.
0: Περαστικά στην Ελένη.
1: Περαστικά να είναι αυτό που είπε η Τάνια. Περαστικά να είναι.
2: Λοιπόν, 0-1 η Μαρκό προηγείται. Να πούμε στο παιχνίδι που είναι δύο τα παιχνίδια σήμερα που ολοκληρώνεται η αγωνιστική στην Σούπερ.
1: Είχε και Απόλλωνα στη Ζάκυνθο. Ένα-ένα τελικό.
2: Έτσι,
1: αποτέλεσμα.
2: Και μεγάλο αποτέλεσμα χθες και μεγάλη γκέλα του Πανιωνίου. Ήταν από τον πύργο.
1: 2-0 έχασε, ναι.
2: Σωστό, είναι.
1: Παίζει και ο ΠΑΟΚ Β με την Ελλάς σίγουρα αυτή την ώρα.
2: Κωστή. Έτσι, 3 είναι τα ματσάρα. Ναι,
1: ναι, τρία, το ένα τελείωσε. Εντάξει, ο Απόλλων Καλαμαριάς είναι τελικό. Ο Απόλλων πήρε τον πόντο. Εντάξει, δεν έκανε διπλό. Στην Αθήνα παίζανε, να πούμε. Δεν έπαιζαν δηλαδή στη Ζάκυνθο. Στην Καλυθέα έπαιζε ο Απόλλων ένα τελικό αποτέλεσμα, μια και είμαστε. Live και η εκπομπή γίνεται αυτή τη στιγμή. Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό, όπως είπε ο Κώστας, 0-1 στο 56 και στο 71 είμαστε, παιδιά. Πάω ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου 0-0. Αυτά είναι τα μάτια τα οποία διεξάγονται για την Superbet League 2.
2: Γιατί θέλω να πω το εξής. Γιατί χθες που ήμουν στο νοσοκομείο, είδα κάτι το οποίο εμένα με σόκαρε στην κυριολεξία. Ήταν ένα παλικαράκι το οποίο το φέρανε και το είχαν μέσα για αιματολογικές εξετάσεις.
0: Μίλα στο μικρόφωνο.
2: Μόλις το είδα, λέω τροχαίο. Και λένε οι κοπέλες εκεί, ξυλοδαρμός. Ήταν και ένας αστυνομικός απ' έξω που προσπαθούσε να πάρει πληροφορίες από το φίλο του. Η οικογένεια δεν είχε ειδοποιηθεί. Παιδιά, προσέξτε, δεν μιλάω για τους γονείς, μιλάω στα παιδιά τώρα. Τώρα μιλάμε τώρα παλικαράκι, αυτό να ήταν 20, 22, 21. Προσέξτε, είστε σε μια ηλικία περίεργη, την καλύτερη ηλικία είστε, αλλά μερικές φορές σκέφτεστε περίεργα επειδή βράζει το αίμα σας. Προσέξτε, δεν αξίζει τον κόπο. Μερικά πράγματα που κάνετε δεν αξίζουν τον κόπο. Πάρτε το αλλιώς, η ζωή είναι μικρή, μπορεί να σας αφήσει κανένα κουσούρι.
0: Και σε μια στιγμή μπορεί να χαθούν όλα.
2: Το παλικαράκι το είδα, δεν ξέρω αν έχει κάτι σοβαρό. Οπτικά εντάξει ήταν, είχε ματώσει κλπ. Νομίζω καλά ήταν. Λίγο σοκαρισμένοι ήταν όλοι εκεί. Είναι σοβαρά τα πράγματα αυτά. Αποφύγετε τα όσο μπορείτε, γιατί αυτά είναι τα σοβαρά. Τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε. Φέραν και ένα Γερμανό παδό εκεί πέρα, δεν ξέρω, έχει πιο πολλές μπίρες, δεν ξέρω τι έγινε. Εντάξει, είχε διάφορα θέματα.
0: Έχει όλο το ρεπορτάζ του νοσοκομείου.
2: Αυτό έφυγε, ή μάλλον το συζητούσαν, είχε φύγει λίγο πριν.
0: Αυτό σα στεναχωρήθηκε από την ισοπαλία τη Γερμανία.
2: Λες. Εντάξει, κοίταξε για του Γερμανού είναι.
0: Πίκρα ήταν τώρα, πίκρα ήταν αυτό.
2: Οι Γερμανοί το κάνουν πάντα.
0: Του κεράσαμε φαρμάκι για δεύτερη φορά.
2: Δεν είναι τα επίσημα αυτά, δεν είναι κάτι που στερεί.
1: Δεν του στερεί. Ήταν ένα αποτέλεσμα που σε ευνοεί εσένα, παιδί μου, και αυτού σε αφήνει πίσω. Εντάξει, οκ.
0: Καλά, συγγνώμη, δεν κατάφεραν να μα κερδίσουν δύο φορέ.
1: Δύο φορέ.
2: Το θέμα είναι τι θα γίνει με το Euro για αυτού. Όπω και για εμά, νομίζω, γίνει το διακύβευμα. Εντάξει, εμείς δείξαμε καλό δείγμα γραφής. Καλά είναι που ανεβάζουμε την αυτοπεποίθηση. Νομίζω όμως ότι πρέπει και κάποια πράγματα να τα δούμε. Έτσι.
1: Εννοείται.
0: Βέβαια.
2: Για μένα είναι το πιο βασικό μήνυμα της εθνικής αυτής είναι ότι είναι στο μυαλό, στην οτροπία, στη σκέψη και στο πώς κυνηγάει το στόχο πολύ πιο σοβαρή ομάδα από όλες τις προηγούμενες και από τον ίδιο της τον εαυτό. Είναι πολύ πιο όρημη ομάδα. Δεν είχε πρόβλημα να υποφέρει για ένα ημίχρονο. Γιατί ένα ημίχρονο υπέφερε.
1: Βλέπω, Κώστα, υπέφερε για το παράδειγμα του Τζόλι είχε συνέχεια, δηλαδή το Μαυροπάνο το είναι.
0: Αυτό θα σου έλεγα. Δημήτρη, δεν είναι respect στο παιδί.
1: Καλά, εντάξει.
0: Γιατί δεν είναι μόνο το αγωνιστικό.
2: Το μάλωσαν κάποιοι όμως.
0: Δεν ήταν μόνο το αγωνιστικό.
2: Και το χώρο μας
1: ζήτησε συγγνώμη. Εγώ
0: είδα τις δηλώσεις του που φανερώνουν ένα παιδί με τρομερό ήθος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βγήκε δημόσια, ζήτησε συγγνώμη, είπε, εξήγησε για ποιο λόγο αντέδρασε στην απόφαση να τον αλλάξουν.
2: Κατάλαβε
0: πάνω...
2: ότι τον πήγαν να τον αντικαταστήσουν γιατί νόμιζαν ότι είναι τραυματίας.
0: Ναι, αυτό κατάλαβε. Όλοι αυτό κατάλαβαμε. Τον έβγαλε γιατί.
1: Τον έβγαλε για άλλο λόγο, γι' αυτόν τον λόγο τον έβγαλε.
2: Και ο Ρέτσος καλά πήγε μετά όμως. Δεν είχαμε πρόβλημα δηλαδή όταν βγήκε.
1: Όχι,
2: αλλά
1: όχι.
2: Η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο οι κορυφαίοι τη εθνική ήταν ο Μαυροπάνος και ο Τζολάκης.
1: Κώστα, για μένα ο Μαυροπάνος, ο Ντίνος, είναι από τους παίκτες της εθνικής ομάδας που και στα τέσσερα παιχνίδια ήταν.
0: Κορυφαίος.
1: Στο τόπ, έτσι ακριβώς.
0: Κορυφαίος.
1: Ναι, ήταν κορυφαίος, ναι.
2: Και είναι, δηλαδή και μια περίπτωση, είναι και μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που κακά τα ψέματα στην Ελλάδα το έχουμε αυτό. Δηλαδή, όταν ένας παίκτης βγαίνει από τον ΠΑΟΚ, εμείς οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ θα τον αβαντάρουμε λίγο. Όταν ένας παίκτης βγει από τον Ολυμπιακό.
1: Δεν έχει παίξει καμία
2: μεγάλη
1: ομάδα.
2: Το δημοσιογραφικό σύστημα του Ολυμπιακού θα τον αβαντάρει λίγο παραπάνω.
1: Αλήθεια.
2: Το Παναθηναϊκό, το ίδιο και τη ΣΑΕΚ. Εδώ αυτό το παιδί από τα Γιάννενα πήγε στο εξωτερικό.
1: Ναι.
2: Και έκανε μια καριέρα που τον έφερε σε κορυφαίες ομάδες. Τώρα είναι βέβαια στην Championship, αλλά νομίζουμε προοπτική να ανέβει πάλι η West Ham. Είναι ένας κορυφαίος αμυντικός και παρόμοια περίπτωση. Όχι σε τέτοιο επίπεδο, δεν
1: θα
2: ξέρω αργότερα πώς φτάνει.
1: Θα
2: ξανακάνει. Ναι, παρόμοια περίπτωση που δεν πέρασε από μεγάλη ομάδα
1: έτσι.
2: Και ανέβηκε είναι και ο Κιζηρίδης, ο οποίος είναι από τη Σκίδρα το παιδί.
1: Ναι.
2: Γιατί έψαξα πάρα πολύ.
1: Μίλησα
2: μαζί. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Μέχρι 15 χρονών, από τα 7 μέχρι τα 15, ήταν στην ακαδημία του ΠΑΟΚ ο Κιζηρίδης. Μετά πήγε και στον Ηρακλή, πήγε στο Βόλο K19, στο Βόλο έπαιξε και μετά έκανε έναν κύκλο. Μέσα από ομάδες του εξωτερικού που τον έφεραν μέσα στη Χάρτς που έκανε το μεγάλο ξεπέταγμα. Και τώρα είναι στην Τσουρουσπορ, πώς λέγεται αυτή. Τσόρουμσπορ. Τσόρουμσπορ είναι, είναι και η πόλη στο κέντρο της Τουρκίας. Γιατί μίλησα μαζί του, δεν ήθελε το παιδί να μιλήσει, αλλά πρέπει εμείς να προβάλλουμε λίγο την περίπτωσή του. Μιλάμε για ένα παιδί εδώ από τη Σκύδρα.
0: Όχι, εγώ...
2: Είναι συγγενής του Κουλούρη, να ξέρω.
0: Εμένα μου άρεσαν και δηλώσεις του μετά που φανερώνουν ένα παιδί με χαρακτήρα, με ήθος. Ήταν πολύ καλός. Πέρα από το αγωνιστικό, είδα και αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, φαινόταν ότι.
2: Τώρα λέει για το Μαυροπάνο, εσύ πάλι.
0: Ναι, βέβαια για το Μαυροπάνο.
2: Για τον Κιζερίδη τώρα. Όχι, ο Μαυροπάνος είναι εξαιρετικός, δεν το συζητάμε, είναι από τα παλιά.
0: Όλα τα παιδιά, παιδιά χθες έκαναν κατάθεση ψυχής, ο καθένας από τη δική του θέση και όπως μπορούσε ο καθένας καλύτερα.
2: Και ο προπονητής είναι πιο όριμος. Εγώ
0: φυσικά,
2: επαναλαμβάνω και το
0: γιατί
2: λέω.
0: Γιατί άρχισε να προσαρμόζεται και στα παιχνίδια των
2: το
0: αντιπάλων, στον τρόπο που παίζουν.
2: Και το έγραψα και στο άρθρο μου σήμερα για την Εθνική. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη κίνηση του Γιωβάνοβιτς ήταν στο πρώτο μάτς που ήταν τελικός. Γιατί δεν ήταν μόνο ότι κέρδισε η Ελλάδα μέσα στη Σερβία, είναι ότι έκοψε και τα πόδια των Σέρβων, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να σηκώσουν κεφάλι μετά και έμεναν στους 0 βαθμούς. Ήταν λοιπόν η κίνηση όταν ισοφάρισε ο Τζόλης και έκανε το 1-1 στο Βελιγράδι, να βγάλει επιθετικό και εξτρέμ και να βάλει δύο φόρ και να παίξει εθνική με τρεις σέντερ φόρ. Ενώ την είχε την αλλαγή έτοιμη, ισοφαρίζει ο Τζόλης, θα μπορούσε να την ακυρώσει ο Γιωβάνοβιτς την αλλαγή τότε και να μείνει στο 1-1. Όμως επειδή η εικόνα του μάτσα έδειχνε ότι η Ελλάδα ήταν πολύ καλύτερη, ο Γιωβάνοβιτς με την κίνησή του να βάλει άλλους δύο φόρ. Έτσι, είχε βάλει το Τετέι και το Δουβίκα τότε. Και μετά στο τέλος και το Μιχαηλίδη που έκανε την παλιά στο Δουβίκα και έβαλε τον γκολ από τη σέντρα του Τσιμίκα. Με αυτή την κίνηση έδειξε ότι ρίσκαρε λίγο παραπάνω για να κερδίσει η νίκη. Και με αυτή την νίκη.
0: Και χθες όλες οι αλλαγές του. Και χθες οι αλλαγές του ήταν όλες πάρα πολύ αποτελεσματικές.
2: Εγώ μόνο ένα. Όχι παράπονο. Ένα πράγμα θα ήθελα να δοκιμάσει παραπάνω ο Γιωβάνοβιτς. Από τη στιγμή που δεν είχε Κωνσταντέλια. Και επειδή είχαμε πρόβλημα κάποιες στιγμές των αγώνων με Ολλανδία και Γερμανία, θα μπορούσε να τραβήξει τον Καρέτσα στον άξονα, μόνο και μόνο για να υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος θα κρατούσε την μπάλα λίγο παραπάνω και θα μπορούσε να αποφορτήσει αυτή την πίεση που δεχόταν.
1: Στο δεύτερο ήμασταν καλύτεροι πάντως. Είχαμε καλή εικόνα. Βοήθησε πολύ. Και ο Ανδρούτσος πολύ.
0: Το κλειδί ήταν ο Ανδρούτσος. Έβαλε κι άλλο χάφτορα.
1: Πάμε να καλησπέρισουμε Γιάννη Κούμα.
2: Πάμε στο Γιάννη τον Κούμα. Γιάννη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Μια χαρά. Έλεγα προηγουμένως ότι για μένα ο Γιωβάνοβιτς έχει γίνει πολύ πιο επιθετικός στο κουτσάρισμα. Φάνηκε πολύ πιο όριμος και αυτός σε αυτά τα προκριματικά. Και η μεγαλύτερη κίνησή του, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, στο μάτς με τη Σερβία έχει δύο αλλαγές να βάλει center for Δουβίκα Τετέι. Εκείνη την ώρα που περιμένουν στο κέντρο του γηπέδου για να μπουν, σκοράρει ο Τζόλης, κάνει 1-1 και δεν ακυρώνει την αλλαγή. Την κάνει γιατί καταλάβαινε ότι ήταν μεγάλη ευκαιρία της Εθνικής να κυνηγήσει και το διπλό.
3: Καταρχήν, πολύ καλά έπραξε. Ισοφαρίσαμε σε ένα-ένα και η εικόνα της, του παιχνιδιού έδειχνε ότι η Εθνική ήταν πολύ καλύτερη από τη Θεσσαλία.
2: Ναι, θα μπορούσε με το 1-1 να πει: μην παίρνετε. Δεν την ακύρωσε όμως.
3: Είχε το moment, είχε η ποιότητα ήταν ανώτερη η εθνική ομάδα, για ποιο λόγο να μην βάλει θετικό. Καλά έκανε και στο τέλος αποδείχθηκε ότι είχε απόλυτο δίκιο, γιατί το γκολ που έβαλε ο Βουδουβίκα στην τελευταία φάση του αγώνα τον δικαίωσε.
2: Και αυτή η νίκη μας έδωσε και ένα μπουστάρισμα, μια όθηση μεγάλη νομίζω. Το είδαμε μετά αυτό, έτσι.
3: Ναι, ναι, η νίκη αυτά σημαντική, διότι ο πρωταρχικός στόχος ήταν να κρατήσουμε την τρίτη θέση για να κρατηθούμε εκεί στο πρώτο γκρουπ και να πάμε και στην κλήρωση στο γκρουπ των δυνατών. Ουσιαστικά ο άμεσος αντίπαλος ήταν η Σερβία, αλλά έτσι όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια της διοργάνωσης, οι βλέψεις είναι ακόμα πιο ψηλές και αυτό το καταφέραν τα παιδιά με την απόδοσή τους και την υπερπροσπάθεια που κάνανε σε όλα τα παιχνίδια.
0: Κύριε Γκούμα, μετά από αυτά τα 4 παιχνίδια που έχουμε δει με την εθνική μας ομάδα και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην πρώτη θέση να ισοβαθμούμε με την Ολλανδία με 8 βαθμούς, τι σας έμεινε εσάς, τι είναι αυτό που θα κρατήσετε και θα πρέπει να το κρατήσουμε και εν ώψη της συνέχειας?
3: Θεωρώ ότι το ταλέντο που υπάρχει είναι δεδομένο, το ξέραμε αυτό, αλλά νομίζω ότι πλέον μπορούμε και υποφέροντας και κάνοντας άμυνα επί μεγάλο χρονικό διάστημα, νομίζω ότι μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Μπορούμε να τα απεξέλθουμε και σε αυτές τις συνθήκες παιχνιδιού που να είμαστε υποπίεση. Φυσιολογικό είναι όταν παίζεις με μεγαθύρια όπως είναι η Γερμανία και η Ολλανδία να είσαι υποπίεση σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα προηγούμενα χρόνια δεν μπορούσαμε να τα απεξέλθουμε και λυγίζαμε και κάναμε εύκολα αμυντικά λάθη. Θα κρατήσω αυτό ότι ήμασταν τακτικά πολύ προσιλωμένοι και συγκεντρωμένοι παρότι δεχόμασταν πίεση.
1: Γιάννη, coach, θα το κάνω μια αντίστροφη ερώτηση από αυτή που έκανε η Τάνια. Τι πρέπει, πιστεύεις, με το δικό σου το μάτι, έτσι, να βελτιώσει ακόμα περισσότερο η εθνική ομάδα για να ανέβει ακόμα, έτσι, επίπεδο?
3: Νομίζω ότι όταν παίζεις απέναντι σε τέτοια μεγαθύρια όπως είναι η Γερμανία, Ολλανδία, μπορεί στην πορεία να παίξει και με Ισπανία και με τέτοιες ομάδες στυλ. Θέλω περισσότερο να κρατάμε περισσότερο την μπάλα, να έχουμε μεγαλύτερη κατοχή για να απορροφάμε πιο εύκολα την πίεση. Γιατί όταν δεν έχεις κατοχή της μπάλας, δεν έχεις ακόμα πιο πολύ πίεση, είναι αφόρητη και κάποια στιγμή μπορεί να λυγίσει. Θέλω περισσότερες στιγμές να έχουμε κατοχή της μπάλας όταν μπορούμε.
2: Η ομάδα σίγουρα ξεχώρισε. Θέλουμε όμως από τον Γιάννη Γκούμα να μας ξεχωρίσει και κάποια πρόσωπα σε αυτό το πακέτο των 4 αγώνων που έδωσε η Εθνική.
3: Κοίταξε, εμένα μου κάνει εντύπωση πάρα πολύ ο Τσιμίκας. Δεν είχε πολλά λεπτά συμμετοχής με την ομάδα του.
2: Με την Λιβερπούλ, σωστό.
3: 90 λεπτά, απαιτητικά παιχνιδιά και ήταν από τους διακριθέντες. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
2: Ότι άντεξε, λες.
3: Καλό σε ένα παιχνίδι. Έτσι. Ήταν και στα 4 παιχνίδια.
2: Σωστό.
3: Που
2: σωστό.
3: Δεν έχει ρυθμό αυτό το παιδί. Αυτό δεν το περίμενα και ήταν μεγάλη έκπληξη για μένα.
2: Γενικά, αν τα βάλουμε κάτω, Γιάννη Γκούμα, αυτό που, ενώ ξέραμε όλοι ότι έχει επιθετικό ταλέντο η Εθνική, αυτό που μάθαμε πολύ έντονα τώρα είναι ότι μπορεί να παίξει και καλή άμυνα.
3: Συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά εγώ, επειδή θέλω να είμαι και πιο ρεαλιστής, θέλω να το δω και αυτό όταν η ομάδα είναι υποπίεση. Τι εννοώ? Όταν η μπάλα καίει από κρηματικά π.χ.
2: Όταν είναι μεγάλος ο στόχος, λες. Ναι.
3: Ναι, όταν πάμε πιο πίσω, είδαμε και στο Νάσο Λίκ το προηγούμενο, κάναμε μεγάλες νίκες όπως
2: πήγαμε με την Αγγλία. Σωστό.
3: Στην Αγγλία. Ναι, και στα προκριματικά δεν αντέξαμε την πίεση. Τώρα θέλω και στα προκριματικά, όταν είναι το πρέπει μεγάλο και είναι μια πρόκριση στη μέση, πρέπει εκεί να έχουμε και τη σταθερότητα που είχαμε και στο National League. Δηλαδή αυτό το σκεπτικό τακτικά που είχαμε να το έχουμε και στα αποκριματικά. Εκεί θέλω να το δω και αυτό.
2: Σωστό. Πάντως εδώ να πούμε και κάτι για τους Γερμανούς. Γιατί χθες είχαν, ας πούμε, 15-1 τελικές, 15-1 τελικές, 63-37 κατοχή. Βέβαια εμείς στο πρώτο μήχρονο με τη Γερμανία ούτε Καρέτσα είχαμε, ούτε Τζόλι που ήταν τραυματίας και γύρισε στο Λονδίνο, ούτε τον Κωνσταντέλια είχαμε που ήταν μέλος της Εθνικής στο προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή είναι άλλο να έχεις αυτούς τους παίκτες απέναντί σου να είσαι Εθνική Γερμανία και να πρέπει να μαρκάρεις και αυτούς, και άλλο να μην τους έχεις και να έχεις εσύ συνέχεια την μπάλα.
3: Συμφωνώ απόλυτα. Αυτά τα παιδιά που είπατε, το ταλέντο τους είναι αστήρευτο. Δεν είναι τυχαίο ότι παίζουν στις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Είναι τελείως διαφορετικά το να παίζουν αυτά τα παιδιά και τελείως να μην τους έχεις για λόγους είτε για τραυματισμούς είτε για άλλους λόγους. Ελπίζω να είναι υγιείς όλα τα παιδιά και να είναι πλήρης η ομάδα, να γυρίσει και ο Κωνσταντέλιας στην εθνική ομάδα, γιατί τον χρειάζεται, είναι ένας παίκτης παγκόσμιος κλάσης. Και νομίζω να έρθει πρώτα ο Θεός να γίνει καλά και αν είναι όλοι υγιείς, νομίζω ότι η εθνική ομάδα είναι έτοιμη το να, τουλάχιστον να πάρει μια μεγάλη πρόκριση σε μια μεγάλη διοργάνωση αρχής γενομένης από το ευρωπαϊκό τώρα που είναι ο στόχος.
1: Κόουτσε, ο Στέλιος Αγανακόπουλος προχθές Πέμπτη Παρασκευή που τον είχαμε βγάλει παιδιά.
2: Ναι. Παρασκευή.
1: Μας είχε πει κάνοντας παράκληση ότι δεν πρέπει να συγκρίνουμε την εθνική του 2004 με τα τωρινά παιδιά.
0: Και
1: με
0: το είπε χθες και ο Θοδωρής Αγοράκης, ναι. Το ίδιο.
2: Και σήμερα,
0: Δημήτρη,
2: τον έβγαλε ο Γιώργος Μπούζος,
0: σε μια συνέντευξη τύπου που είχε.
1: Κόουτς, εσύ συμφωνείς πάνω σε αυτό?
3: Ναι, θα συμφωνήσω, διότι η εθνική του 2004 κατάφερε και τον ένα ευρωπαϊκό. Αυτά τα παιδιά σίγουρα το ταλέντο τους είναι τεράστιο, αλλά δεν έχουν καταφέρει ακόμα κάτι, έτσι. Άρα δεν μπορούμε να τους συγκρίνουμε. Ελπίζω και θεωρώ ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο και πρέπει για αρχή γενομένη να πάει σε μια τελική, σε μεγάλη διοργάνωση αρχή γενομένη, όπως σας είπα, από το ευρωπαϊκό, και σιγά σιγά εκεί να χτίσει. Και νομίζω ότι δεν μπορεί να συγκριθεί του 4 με αυτά τα παιδιά. Συμφωνώ απόλυτα με το Ζαγοράκη και με το Στέλιο.
2: Ερώτηση τώρα. Έχουμε άλλα δύο μάτς. Ένα στην Ολλανδία που θα το παίξουμε χωρίς Ζαφύρη που είναι τιμωρημένος. Και ένα στο Βόλο με τη Σερβία. Η πρόβλεψη του Γιάννη Γκούμα ποια είναι? Πού θα καταλήξει η εθνική?
3: Ακόμα είναι δύσκολα τα πράγματα. Εγώ δεν θεωρώ. Μπορεί, υπάρχει και το σενάριο της
2: τριπλής ισοβαθμίας. Σωστό.
3: Ναι, εγώ θεωρώ ότι ακόμα είναι δύσκολο και δεν ξέρουμε σε ένα μήνα πώς θα είναι τα παιδιά, σε τι κατάσταση θα είναι, τι τραυματισμούς θα έχουμε. Δεν είναι τώρα, δηλαδή. Αν μου έλεγες τώρα, δεν θα φοβόμουν. Αλλά σε ένα μήνα δεν ξέρω πώς θα είναι η ομάδα στο Νοέμβριο που θα ξαναβρεθούν. Αλλά νομίζω ότι είναι στο χέρι μας πλέον, εδώ που έφτασε η κατάσταση, να πάρουμε μία από τις δύο πρώτες θέσεις. Τα ποσοστά είναι υπέρ μας, αλλά ακόμα δεν έχει τελειώσει η δουλειά που λέμε. Νομίζω ότι θέλει μεγάλη προσπάθεια ακόμα και αρχίζει γεννωμένη στο παιχνίδι με την Ολλανδία, που νομίζω η Ολλανδία είναι αυτή τη στιγμή η καλύτερη ομάδα του ομίλου.
2: Ερώτηση τώρα και με βάση αυτό που έκανε η Γερμανία. Γιατί οι Γερμανοί πήραν πολλούς παίκτες. Όπως βλέπουμε το πρόγραμμα των προκριματικών του Euro, του χρόνου τέτοια εποχή, πάλι θα έχουμε από 23 Σεπτεμβρίου μέχρι 5 Οκτώβρη, πάλι θα παιχτούν 4 μάτς. Θα το κάνει έτσι η UEFA.
1: Στα προκριματικά, λες,
2: στα
1: του Euro.
2: Στα προκριματικά του Euro, ναι. Όμως τώρα, που ναι, είναι πιο κρίσιμο.
3: Η Γερμανία και ο Κλοπ το κάνει, επειδή τώρα ο Κλοπ είναι τα πρώτα του παιχνίδια.
2: Για να δει.
1: Ναι, βλέπει το μέλλον.
2: Όχι, αλλού θέλω να καταλήξω. Αλλού θέλω να καταλήξω, γιατί φάνηκε ότι είχαμε και κόπωση. Πιστεύεις ότι...
3: Νομίζω, όχι. Νομίζω ότι ο Κλοπ ήθελε να δει όλους τους παίχτες, το εύρος των παιχτών της Γερμανίας, και να κατασταλάξει τα προκριματικά. Γιατί, ναι, να μην γελιόμαστε, το National League είναι επίσημα φιλικά.
2: Σωστό, έτσι. Σωστό. Όχι, ερώτηση
1: είναι εξής. Προφανώς λέει,
2: από τα 23 άτομα που παίρνει ο προπονητής, 24, ναι, μήπως θα πάρει 30.
1: Μήπως θα πάρει παραπάνω, λέει.
2: Να πάρει παραπάνω παίχτες.
3: Εντάξει, έχει μια δεξαμενή 30-33 παιχτών. Νομίζω ότι μπορούν αυτοί, θα είναι συγκεκριμένοι παίκτες. Δεν νομίζω ότι θα ανοίξει κι άλλο το...
2: Δεν το ανοίξει, λες. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Γκούμα.
0: Να είστε καλά, κύριε Γκούμα. Σας ευχαριστούμε.
2: Εντάξει, γιατί εγώ το σκέφτηκα αυτό. Πιστεύω ότι ο Κλοπ το έκανε και για να τεστάρει.
1: Αυτό
2: όπως
1: το έκανε
2: για
1: ξεκάθαρα.
0: Εντάξει, ήθελε να δοκιμάσει ο Κλοπ τώρα.
2: Και να δοκιμάσει, αλλά επειδή είναι και από τους πρώτους προπονητές σε όλη την Ευρώπη, οι οποίοι έχουν μιλήσει με τόσο καυστικό τρόπο για το πολύ βαρύ πρόγραμμα αγώνων.
1: Ναι, αλήθεια είναι.
2: Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι η Γερμανία στο πρώτο ημίχρονο είχε πάρα πολύ φρεσκάδα που εμείς δεν την είχαμε, και για αυτό το λόγο. Είχε παίκτες που παίξανε δεύτερο μάτσι περισσότερο.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Αλλά πιστεύω Κώστα το έκανε ξεκάθαρα για λόγους αξιολόγησης.
2: Το βασικό είναι αυτό, το είπε κιόλας. Δηλαδή, είπε ότι έχω δει τώρα κάποιους παίκτες. Έτσι, ξεκάθαρα.
1: Για να έχει εικόνα.
2: Πάντως, πω την αλήθεια, επειδή είδα αυτόν τον Ελμάλα όταν μπήκε αλλαγή. Θες του Κάρλο. Κάρλο καταρχάς είναι extreme της Bayern, που θεωρείται, ναι,
1: το ανερχόμενο ταλέντο.
2: Περίπτωση Κωνσταντέλια της Bayern. Όμως ο Ελμάλα, αν θυμάστε, είναι ο παίκτης που πήγε να αγοράσει Dortmund, ναι, από την Κολονία. Δεν τον έδινε η Κολονία.
1: 50 εκατομμύρια ζήτησε.
2: Και μετά πήγε στο Κωνσταντέλια. Δεν μου έδειξε κάτι.
1: Εντάξει.
2: Δηλαδή από την ώρα που βγήκε ο Κάρλο, μπήκε ο Ελμάλα. Δεν είδα κάτι ιδιαίτερο να πω ότι αμάν και τι παίχτης είναι αυτός.
1: Ναι. Εντάξει, μπορεί να μην του πήγε και το παιχνίδι.
2: Ναι, σωστό. Ένα μάτσι είναι.
0: Μπράβο και στον κόσμο της Τούμπας που χειροκρότησε όλα τα παιδιά.
2: Έχουν ένα παράπονο οι Γερμανοί όμως. Μας τα πει ο Ανδρέας Ναούμης μετά.
0: Τι παράπονο.
2: Να μην τα πούμε τώρα, τα πει ο άνθρωπος.
1: Πάμε να πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 4:30 και είναι ώρα για έξυπνη θέρμανση και ψήξη. Riello Adapto Hybrid από την Καλόρια. Αντλία θερμότητας και λέβητας αερίου σε ένα έξυπνο υβριδικό σύστημα.
5: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Λέβητες αερίου Ριέλο από την Καλόρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο. Και για να είσαι πραγματικά καλυμμένος, τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Λέβητες αερίου Ριέλο από την Καλόρια.
6: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
7: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
6: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
7: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
8: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
5: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
4: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
13: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
14: Στα ΟΥ υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
15: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
16: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
17: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
18: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
19: Από το 1995 η Milka Styles είναι το όνομα που εμπιστεύεστε στα είδη γηνής με ποιότητα, design και πολυτέλεια όλα σε ένα. Με μεγάλη διαθεσιμότητα, ανταγωνιστικές τιμές, μεταφορά στην πόρτα σας και δωρεάν αποτύπωση και σχεδιασμό, η Milka Styles ξεχωρίζει και αποτελεί το σημείο αναφοράς στα είδη γηνής, τα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου. Βρείτε μας στο www.milkastyles.gr ή στη διεύθυνση Εγνατία Οδός, περιοχή Δερβενίου Λιτή. Milka Styles. Design, ποιότητα και πολυτέλεια από το 1995.
20: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
21: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
22: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
23: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.
2: Λοιπόν, επιστρέφουμε, πάμε δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο. Να πούμε βέβαια κάτι σημαντικό νομίζω, κάτι ιδιαίτερο, ότι η Intersport σε προσκαλεί να ζήσεις στον παλμό της Εθνικής Ελλάδος. Βρες τα αυθεντικά προϊόντα, ολόκληρη τη συλλογή της αγαπημένης μας Εθνικής στα καταστήματα Intersport. Intersport, αποκλειστικός συνεργάτης merchandising της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Να πω πριν πάμε στο Βασίλη τον Μάστορα, επειδή ρωτάτε πάρα πολύ για το θέμα της Ευρωλίγκας και του ΠΑΟΚ, αύριο θα γίνει η, αν το πούμε έτσι, ψηφοφορία μεταξύ των 13 ιδιοκτητών ομάδων της EuroLeague για το αν προσθέσουν κάποιες από τώρα στα υπάρχοντα στελέχη μέλη, να το πούμε έτσι, με τη μορφή του franchise, μεταξύ των οποίων και τον ΠΑΟΚ ή και τον Άρη, γιατί υπήρχαν 11 υποψήφοι, έχουν προσθεθεί και άλλοι δύο, είναι και Άρης μέσα, είναι 13 συνολικά οι υποψήφοι, έχουν κατατεθεί φάκελοι. Οι πληροφορίες που υπάρχουν, τουλάχιστον για τον ΠΑΟΚ, είναι ότι είναι ένας εντυπωσιακός φάκελος για τα δεδομένα της EuroLeague και η ψηφοφορία θα είναι αύριο. Τώρα για το θέμα του NBA, το συζητήσω με την EuroLeague, εάν θα επενδύσει το NBA στη EuroLeague για να πάρει τη διοργάνωση και να κάνει το NBA Europe, δεν προκύπτει ότι είναι να γίνει αυτό τώρα. Είναι ουσιαστικά η έναρξη κάποιων ζυμώσεων, άρα δεν θα επηρεάσει μάλλον στην εξέλιξη των αποφάσεων για το αν η διοργάνωση από 13 φτάσει στις 24 ομάδες η συζήτηση που κάνει η EuroLeague με το NBA. Θα πούμε και άλλα στην πορεία, γιατί θα έχουμε και τον Γιώργο τον Πετρίδη από τη Βοσνία. Πάμε τώρα στον Βασίλη τον Μάστορα.
1: Να πούμε ότι είναι τελικό πριν πάμε στο Βασίλη, το ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου 0-0. Θυμίζω 1-1 Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς. Είναι τελικά αποτελέσματα. Και Νέστος Χρυσούπολης Μαρκός το 83. Είμαστε στο 1-2. Και πάνω σε αυτά που έλεγε ο Κώστας, να πούμε ότι έχει διαρρεύσει Κώστα ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι στο κόμμα, έτσι, είναι στην Ιταλία.
2: Εντάξει, αυτή είναι η ιδιοκτήτη, όλοι θα πάνε. Ναι. Και Αγγελόπουλοι θα πάνε.
1: Ναι. Σου λέω τώρα για τη διαρροή των προηγούμενων λεπτών, αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Γιατί
1: τώρα
0: δεν με στείλατε να κάνω το ρεπορτάζ, το ελληνικό μου.
1: Έπρεπε ήδη να το είχε καταθέσει ως έτοιμα, Τάνια.
0: Έτσι, θα πήγαινα απευθείας.
1: Βασίλη,
2: έχεις πάει στο κόμμα. Καλησπέρα.
1: Με πρόλαβες.
3: Είναι πανέμορφο και θα ξαναπήγαινα ευχαρίστω. Αλλά δίνω τη θέση μου στην Τάνια. Ευγενικός προσευχής.
0: Έπρεπε να ήμουν ήδη εκεί.
1: Είσαι κύριος, είσαι κύριος.
3: Λοιπόν, να προσθέσω κι εγώ κάτι.
1: Ναι.
3: Πιστεύω ότι δεν έχει καθίσει ακόμη η πύλια όσον αφορά το τελικό πλάνο της Ευρωλίγκα για τα φρασάις. Το ζήτημα είναι αυτό που ξέρω και αν δεν κάνω λάθος πρέπει να το είπαμε πριν από περίπου 1,5 μήνα όταν έγινε η πρώτη επαφή του ΠΑΟΚ με τους ανθρώπους της Ευρωλίγκα ότι τους διεμήνησε ο ΠΑΟΚ ότι έχει την δυνατότητα σε 3 χρόνια να έχει ένα γήπεδο 12.000 θέσεων πλάς προκειμένου να φιλοξενήσει τους αγώνες όταν θα πάρει το πράσινο φως από την Ευρωλίγκα.
2: Είναι αυτό που είχε πει ο Γιώργος Πετρίδης να αποκάλυψε ότι στο φάκελο μέσα υπάρχει δέσμευση για 300 εκατομμύρια ευρώ με τη μορφή της εγγυητικής επιστολής. Υπάρχουν δηλαδή διαθέσιμα τα χρήματα τα οποία θα επενδυθούν στα πρώτα 5 χρόνια.
3: Έτσι ακριβώς. Και του απάντησε η Ευρωλίγκα αν υπάρχει τεκμηριωμένη πρόταση, δεν μπαίνει ζήτημα, έχει ένα πρόκλημα ο ΠΑΟΚ. Εκείνο που έρχεται στην επιφάνεια είναι κάτι το οποίο βεβαίως δεν μπόρεσα να το επιβεβαιώσω, αλλά νομίζω ότι η ασφάλεια της ήδης πλησιάζει προς την πραγματικότητα, ότι έχει γίνει ή είναι στο πλάνο να ολοκληρωθεί από την πλευρά της ΚΑΕ ΠΑΟΚ ο χώρος του Λούνα Πάρκ που βρίσκεται μπροστά από το κόσμος.
2: Ναι.
3: Είναι μια έκταση γύρω στα 55 στρέμματα, η οποία έκταση θα αξιοποιηθεί για τις εγκαταστάσεις του νέου γηπέδου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Εδώ υπάρχει όμως ένας αστερίσκος. Στην εξέλιξη των μελετών, σύμφωνα πάντα με την πληροφορία που έχω και τη μεταδίδω με μια επιφύλαξη, φάνηκε ότι τα 55 στρέμματα δεν καλύπτουν όλο
2: δεν το. Δεν είναι πολύ μεγάλος χώρος.
3: Ακριβώς. Και ίσως αυτό, ακόμη και αν έχει αγοραστεί από την πλευρά του κυρίου Μιστακίδη, να ψαχτεί εναλλακτική λύση η οποία και θα φιλοξενήσει όλο το business plan για την επόμενη μέρα του μπασκετικού ΠΑΟΚ.
2: Βασίλη, οι πληροφορίες μας είναι παρόμοιες. Απλά η δική μου πληροφορία λέει ότι αυτή η έκταση συγκεκριμένη που ανέφερες είναι η εναλλακτική. Αλλού είναι η βασική στόχευση του ΠΑΟΚ, ακριβώς για τον λόγο που είπες, γιατί πρέπει να είναι μεγαλύτερη έκταση για να ξεδιπλωθεί όλο το business plan και να υπάρχει και το ανάλογο εμπορικό κέντρο, να υπάρχουν όλοι οι χώροι που απαιτεί ένα νέο γήπεδο.
3: Μάλιστα.
1: Πάμε εθνική.
3: Ο Άρης δεν έχει εναλλακτική αυτή τη στιγμή. Αναζητεί βεβαίως χώρο. Προς το παρόν θα βολευτεί στο 6.000 και κάτι θέσεων του Αλεξανδρίου. Αλλά πάντα στο μυαλό του ιδιοκτήτη είναι και η εξέβρεση χώρου για την ενέργεια ενός μεγάλου γηπέδου, γιατί γνωρίζω ότι για να παίξεις στην Ευρωλίγκα και να έχεις έσοδα μεγαλύτερα από αυτά τα οποία έχει αυτή τη στιγμή η ομάδα, θα πρέπει να έχεις ένα πολύ μεγάλο γήπεδο. Πάμε στην Εθνική. Η Εθνική σαφώς τα 45 λεπτά όχι μας καρδιοχτύπησε, μας έσφιξε το στομάχι, διότι ήταν κατά ρυπάς οι επιθέσεις των Γερμανών. Υπήρχε μεγάλη αδυναμία στο να κρατήσουν μπάλα, στο να κερδίσουν δεύτερες μπάλες και ούτω καθεξής. Σε κανένα από τα παιχνίδια του Nations League δεν είχε τέτοια εικόνα η Εθνική. Ψιλοαναμενόμενο, γιατί απέναντι της είχε μια Γερμανία με πολλές αλλαγές. Ο Κλοπ κάτι ήξερε και πήρε 40 ποδοσφαιριστές στην αποστολή για τα 2 παιχνίδια με την Ελλάδα.
1: Εντάξει, βέβαια, Βασίλη, ο Κλόπ κάνει αξιολόγηση. Έτσι, ο Γιωβάνοβιτς δεν κάνει αξιολόγηση. Δηλαδή, ο Κλόπ θέλει να έχει και εικόνα από όλους. Προκειμένου να πάρει αποφάσεις και για το μετά, ξέρεις, για τα προκριματικά. Εγώ πιστεύω ότι ο βαθμός της αξιολόγησης ήταν περισσότερο.
2: Και με τις επιλογές Τσάπρα αντί Βαγιανίδη, τα δραματίστηκε και Πέλκα αντί Τζόλι, έδειξε ότι υπάρχει μεγαλύτερη. Η δεξαμενή είναι μεγάλη και στην εθνική, απλά δεν τους καλεί όλους.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Σαφώς είναι μεγάλη. Είπαμε, ένα πρόβλημα υπάρχει στους μεσοαμυντικούς. Εκεί δεν υπάρχει πληθώρα. Ποιότητα υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει πληθώρα ποδοσφαιριστών όπως υπάρχει στους μεσοεπιθετικούς. Κατάφερε η εθνική με τον τρόπο που κατάφερε να κρατήσει το 0. Και από εκεί και πέρα, επόμενο ήταν, δεν μπορούσε να έχει τον ίδιο ρυθμό η Γερμανία, στα δεύτερα 45 λεπτά, σε συνδυασμό με αυτό το οποίο κατάφερε η Εθνική να ανεβάσει τις γραμμές, να είναι περισσότερο προσεκτική, να μην πουλάει την μπάλα, έφτασε στο να πάρει ένα πολύτιμο βαθμό και να είναι πάνω στις ράγες για να πετύχει τι, αυτό το οποίο φαινόταν ως μακρινό όνειρο, να προκριθεί στην προημιτελική φάση. Ξεκινούσε η διοργάνωση με στόχο να παραμείνουμε στο γκρουπ, στην Α κατηγορία, και τελικά είμαστε σε μια φάση να καταφέρουμε να πάμε στην προημιτελική φάση. Ένα μικρό θαύμα και μια επιβεβαίωση ότι αυτή η Εθνική μεγαλώνει. Θα το επαναλάβω, ταπεινή μου άποψη είναι ότι χρειάζεται κάτι περισσότερο. Αλλά αυτό αποκτάται μέσα από τους αγώνες σε αυτό το επίπεδο και από την προσπάθεια και την απόκτηση εμπειρίας και βεβαίως απόκτηση αυτοπεποίθησης. Αυτό θα κερδίσει η Εθνική Ομάδα από τη συμμετοχή της σε αυτό το τουρνουά, και από εκεί και πέρα βάζει ως στόχο τι, να είναι παρούσα αυτή η Εθνική Ομάδα. Το αξίζει, το δικαιούται, θα το παλέψει και πιστεύω ότι θα το κατακτήσει στην τελική φάση του Euro του 2028.
2: Έτσι ακριβώς. Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλά, καλή συνέχεια.
2: Και φάνηκε χθες, δεν ξέρω αν είδα την ομιλία του πρόεδρου της ΕΠΟ, του κ. Γκαγκάτση, μέσα στα αποδυτήρια με τους διεθνείς. Φάνηκε ότι πρέπει να αναπροσαρμόσει και τη συζήτηση με τους διεθνείς για τα πριμ. Γιατί είπε, θα τελειώσετε και θα κάνουμε κουβέντα για τα πριμ. Γιατί αν η Ελλάδα βγει πρώτη-δεύτερη, υπάρχει και ο στόχος των play-off του Nations League που θα παιχτούν από τον Μάρτιο και μπορεί μέσα από εκεί να κερδίσει ακόμη και πρόκριση απευθείας στα τελικά του Euro η Ελλάδα. Οπότε αλλάζουν οι στόχοι. Γιατί και το Nations δίνει ένα bonus οικονομικό, θεωρείται ένας τίτλος. Η Πορτογαλία, ας πούμε, λέει Κριστιάνο Ρονάλντο έχει πάρει ένα Euro και δύο Nations League με την Πορτογαλία.
1: Το λένε, ναι, το λένε.
2: Άρα εκεί μπορεί να διεκδικήσει ένα τίτλο η Εθνική, το οποίο είναι σημαντικό. Επομένως αλλάζουν και τα bonus, γι' αυτό το είπε χθες ο πρόεδρος της ΕΠΟ.
1: Το είπε στα αποδυτήρια.
0: Και παιδιά, γέμισε και το γήπεδο, έτσι. Με την εικόνα της Εθνικής. Εκεί που δεν ήταν σίγουρο ότι θα είναι γεμάτο, γέμισε.
2: Αυτή σπαικτικά. Η Εθνική νομίζω μπορεί να κάνει οπαδούς της Εθνικής Ομάδας, ειδικά τα μικρά παιδιά τρελαίνονται να βλέπουν τους Έλληνες διεθνείς.
0: Θα σας πω μετά και το ρεπορτάζ, επειδή ήμουν στο Μακεδονία Παλάς που ήταν οι διεθνείς μας, θα σας πω τι γινότανε.
1: Τα πλέον σημαντικά κεφάλαια, αυτό που λες.
0: Ουρά για να πάρουν ένα αυτόγραφο από τον Ιβάν Ιωβάνοβιτς και από τους παίκτες.
1: Είναι σημαντικό.
2: Απλά να πω για να κλείσουμε το κεφάλαιο της Ευρωλίγκα και θα πάμε στον Γιώργο του Πετρίδη μετά, ότι δεν είναι και οι 11 θέσεις που θέλει να κάνει η Ευρωλίγκα, από 13 να πάει 24 για franchise, είναι οι 8. Και δεν αποκλείεται να δώσει, ας πούμε, 4 εισιτήρια franchise τώρα και για τα υπόλοιπα να κάνει άλλες συνεδρίες. Ο ΠΑΟΚ σε αυτή την περίπτωση φαίνεται ότι είναι το grande favori να είναι το νούμερο 1. Αυτό λένε όλες οι πληροφορίες. Άλλωστε δεν υπάρχουν οικονομικά μεγέθη μεγάλα σε αυτό το βελινεκές του Μιστακίδη στην Ευρωλίγκα. Νομίζω ο μόνος που είναι και έχει 10 δις περιουσία στο Forbes είναι ο ιδιοκτήτης της Βαλένθια. Αν δεν κάνω λάθος, μόνο αυτός. Δεν υπάρχει δεύτερος. Πάντως είναι αναβάθμιση και για τη διοργάνωση όταν μπαίνουν τόσο πλούσιοι άνθρωποι. 1-2 είναι το μαρκό στο παιχνίδι με τον Έστω Χρυσούπολης. Πλέον είμαστε στις καθυστερήσεις και εμείς πάμε στον Ανδρέα Ναούμη, τον οποίο φιλοξενούμε πολλές φορές από Γερμανία. Ο Ανδρέας φυσικά δεν έχασε την ευκαιρία. Ελλάδα-Γερμανία ήταν εδώ χθες και θέλω, Ανδρέα, να μας πεις μία πρόσκληση που είχες, για ποιον είχες και αν ήρθε τελικά. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Ανδρέα.
6: Σας χαιρετώ με αγάπη και σήμερα. Θα ήθελα όμως να σταθώ, άκουσα κάτι που είπατε νωρίτερα. Είπατε για το γεμάτο γήπεδο.
2: Ναι.
6: Και είπατε για τον κόσμο και για τα μικρά παιδιά.
2: Ναι.
6: Πρέπει να σας το πω ότι θα πρέπει να μάθουμε στα μικρά παιδιά να μην γιουχάρουν έναν εθνικό ύμνο, όποιος και να είναι.
2: Ναι.
6: Δεν ήταν σωστό αυτό, γιατί πήρε μεγάλη έκταση στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Ενώ ήταν τα σχόλια πολύ ευνοϊκά για τον κόσμο, για το πάθος, τον παλμό,
2: ναι, για την για ομάδα την ελληνική
6: ομάδος, ναι. Αυτό τώρα είναι κάτι το οποίο είναι κατακριτέο και δεν μπορούμε να χαϊδεύουμε αυτιά. Εμείς έχουμε υποχρέωση. Δεν είμαστε μόνο δημοσιογράφοι να μεταφέρουμε ειδήσεις.
0: Όχι βέβαια. Όπως θέλουμε να σέβονται και εμάς και τη δικιά μας την ομάδα και τον εθνικό ύμνο, έτσι πρέπει να σεβόμαστε και εμείς τους αντιπάλους.
2: Και να πω και κάτι άλλο λίγο, Ανδρέα. Να το επεκτείνω λίγο και κάπως διαφορετικά. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια για τους Γερμανούς. Δεν μιλάω, δεν πάω στα πολύ παλιά χρόνια, ούτε σε αποζημιώσεις, ούτε σε παγκοσμίους πολέμους κλπ. Υπήρχε μια μεγάλη δυσαρέσκεια για κάποιες αποφάσεις τα τελευταία χρόνια, σε χρόνια που η Ελλάδα περνούσε δύσκολα, ειδικά με την κυρία Μέρκελ στο τιμόνι, έτσι, ή με τον περιβόητο Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, τέλος πάντων. Αλλά Εάν θες τα παράπονά σου να πιάνουν τόπο και να τους πιέζεις, πρέπει να δείχνεις ότι τους σέβεσαι σε κάποια βασικά πράγματα. Και η ανάκρουση του εθνικού ύμνου είναι ένα βασικό πράγμα που λες ότι σέβομαι, σε σέβομαι σαν λαό, θέλω όμως να με αντιμετωπίζεις και εμένα ανάλογα. Έτσι, σε όλα τα επίπεδα. Αν το κάνεις αυτό, και τα δίκαια σου που μπορεί να έχεις τα χάνεις όταν αποδοκιμάζεις τον εθνικό ύμνο.
6: Επειδή ήμουν την ώρα που ήρθε η αποστολή της Γερμανίας, ήμουν μπροστά. Και τα παιδάκια άρχισαν να γιουχάρουν τον Κλοπ, ναι. Ο οποίος βγήκε, τους χαιρέτησε, τους έδωσε φιλιά και ξαφνικά εκεί που τον αποδοκίμαζαν άρχισαν όλοι και φωνάζανε Κλοπ ολέ, Κλοπ ολέ.
2: Ναι, καταλαβαίνεις πόσο επιφανειακό είναι δηλαδή όλο αυτό, έτσι. Κακή μόδα είναι αυτή.
6: Ναι, προσέξτε τώρα. Από τη στιγμή εκεί και να τον, ο Κλοπ είναι ένα πρόσωπο το οποίο δέχεται την κριτική του φιλάθλου. Ο εθνικός ύμνος όμως είναι όλη η χώρα. Εκεί
2: ναι,
6: οι 100, 200, 500 χίλιοι οι οποίοι γιουχάρουν εκείνη τη στιγμή στιγματίζουν όλη τη χώρα. Αυτό έγινε χθες. Ήταν η χειρότερη εικόνα που μπορούσαμε να βγάλουμε τη στιγμή μάλιστα που ο πρόεδρος της Γερμανικής Ομοσπονδίας πήγε στη θύρα 4, κατέφθησε στέφανο, έδωσε την τιμή που έπρεπε να δώσει. Δεν το περίμενα με τίποτα, ειλικρινά.
2: Ναι.
6: Δεν το περίμενα. Ειδικά όταν πήγε μαζί με τον πρόεδρο Κακάτση, πήγανε στην εξέδρα και έκαναν αυτή την πολύ συμβολική και πολύ ωραία κίνηση. Δεν περίμενα ποτέ 5 λεπτά αργότερα να συμβεί αυτό που συνέβη.
0: Καλά κάνεις και το λες, Ανδρέα, γιατί δεν μας τιμά ως πόλη αυτό το πράγμα, έτσι.
6: Όχι, ήταν κάτι το οποίο δεν έχει καμία δικαιολογία και εγώ δεν μπορώ να το κρύψω.
2: Ναι.
6: Πρέπει τα παιδιά τα καινούργια εγώ να τα διδάξω ήθος.
0: Και εγώ δεν στέκομαι σε αυτό που λέει ο Κώστας, ότι σκέφτονται ότι η Μέρκελ ή τα...
2: Το Μακαρίτο Σόιμπλε, λέω ότι...
0: Δείχνει και μια έλλειψη παιδείας.
2: Αν κάποιοι σκέφτονται αυτό, λέω ότι ο τρόπος να δείξεις δυσαρέσκεια είναι λάθος. Σέβεσαι το λαό, όταν σε ανάκρουση εθνικού ύμνου, τον αντιμετωπίζεις με σεβασμό και αν θέλεις να κάνεις παράπονα για άλλα πράγματα, τα κάνεις με άλλο τρόπο για να μπορείς να έχεις και αποτέλεσμα. Έτσι, εγώ αυτό λέω.
6: Σήμερα η Εθνική Ομάδα της Ελλάδος έχει μόνο εγκόμια.
2: Ναι.
6: Όλοι λένε τι ωραία ομάδα και πλέον έπαψε να είναι η μικρή ομάδα.
2: Μα το είπε και ο Κλοπ χθες.
6: Είπε τα καλύτερα ο Κλοπ.
2: Είπε ότι έφυγε από την κατηγορία μικρή ομάδα.
1: Δεν θέλω να ξαναπαίξω με την Ελλάδα η πατρία, νομίζω.
6: Τα οποία τα συνέχισε και γίνεται όμως κάτι το οποίο αυτό δεν το ξεχνάει εύκολα, ειδικά ο Γερμανός.
2: Ναι.
6: Δεν το ξεχνάει. Δεν είναι. Δηλαδή είναι μερικές φορές μέσα στην εφορία των αποτελεσμάτων ή θέλουμε να δείξουμε περισσότερο τι εθνικισμό, ότι είμαστε περισσότεροι πατριώτες εμείς, οι άλλοι δεν είναι κλπ. Δεν κολλάει. Και εσείς, σας το λέω δηλαδή γιατί είστε φίλοι μου καλοί, σας το λέω ότι έχουμε υποχρέωση να διδάξουμε ήθος,
2: ναι.
6: Να διδάξουμε παιδεία. Αφού δεν το κάνει κάποιος, δεν το κάνουμε εμείς. Κάποιος θα το κάνει τέλος πάντων.
2: Σωστό. Λοιπόν, πάμε εκεί, πες μας τι μένει άλλο, τι κρατάνε οι Γερμανοί, τι είπαν για την εθνική ομάδα, αν κάποιος παίκτης σου έκανε παραπάνω κλικ.
6: Επιφανειακά είναι, γιατί από τη μία ο Κλοπ λέει ότι εγώ έπαιξα δύο παιχνίδια με μία ομάδα που να σας πω και την αλήθεια τώρα, αν βγάλω τον Άντων και τον Ράουμ, που είναι 28 και 30 χρονών, οι άλλοι είναι ουσιαστικά η χθεσινή εθνική ελπίδων.
2: Ναι.
6: Αυτή την ενδεκάδα που είδαμε χθες δεν την ξαναδούμε. Είναι σίγουρο αυτό, έτσι. Όμως την κανονική ομάδα εμείς την κερδίσαμε. Εκεί έχει πλάκα.
2: Σωστό.
6: Ότι αυτοί οι οποίοι θα είναι βασικοί, τους κερδίσαμε.
0: Η οποία στο πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλή, Ανδρέα.
6: Οι ελπίδες.
2: Οι ελπίδες. Εντάξει, ναι. Έχει μερικούς παίκτες τώρα, ο Βίρτς ας πούμε, ή το εννιάρι της Φράιμπουργκ αριστερά.
6: Καλή παίκτη. Αυτό το παιδάκι του τώρα ήρθε να παίξει. Τώρα
2: εντάξει, καλά στοιχεία έδειξε.
6: Καλός παίκτης. Ο καλύτερος όμως.
0: Και εμείς παίζαμε, Ανδρέα, με παίκτες που ήταν πάρα πολύ κουρασμένοι. Έτσι, ο Τσιμίκας έβγαλε 4 μάτς.
6: Από αυτούς που είδατε χθες, κρατήστε ένα όνομα το οποίο στα επόμενα 4-5 χρόνια θα σπάσει τα μία. Ο Ελ Μάλα.
2: Ναι. Το λέγαμε πριν, αλλά δεν φάνηκε χθες όμως. Χθες δεν ήταν καλός.
6: Πρόσεξε. Πρώτη φορά μπήκε μέσα.
2: Ναι, ναι.
6: Είναι εύκολο. Έτρεμε τα πόδια του. Τι είναι, 19-20 χρονών, πώς είναι. Έτρεμε τα πόδια του. Δεν είναι και τόσο εύκολο. Δεν είναι τόσο εύκολο να μπεις και να παίξεις για τη χώρα σου. Mm. Δεν είναι τόσο εύκολο. Αλλά κρατήστε το, είναι καταπληκτικός παίκτης.
2: Εντάξει, και ο Βίρτς ήταν πάρα πολύ καλός. Εγώ μετά από καιρό τον είδα τον Βίρτς. Μετά από καιρό τον είδα καλό.
1: Γιατί
2: στη Λίβερπουλ δεν είναι. Η καριέρα του δεν έχει την πορεία που είχε την ανωδική στη Λίβερπουλ.
6: Καιρός ήταν, αλλά δεν είχαν. Σημασία έχει ότι όταν ξεκίναγε το τουρνουά, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε κάποιος να πει ότι θα παίξουμε με τη Γερμανία και θα πάρουμε 4 βαθμούς και δεν θα φάμε και γκολ. Δεν πιστεύω να υπήρχε άνθρωπος να το πιστεύει αυτό. Δεν νομίζω. Το ότι τελείωσε αυτό το πράγμα έτσι είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Δείχνει ότι η εθνική ομάδα είναι σε οστόδρομο. Το ερώτημα, το μέγιστο ερώτημα όμως είναι ότι δεν φτάνει να είμαι σε σωστό δρόμο, πρέπει να έχω συνέχεια, πρέπει να έχω στόχο ακόμα πιο ψηλά, ακόμα πιο δυνατά, έτσι ώστε να μπορέσει σε κάποιο σημείο να σταθεροποιηθεί εκεί που την αφήσαμε, στις 10 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Μην το ξεχνάτε, γιατί ήμασταν και στις 10 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Αυτό είχε σταθερή πορεία τουλάχιστον 5, 6, 7 χρόνια.
5: Εσύ πώς την βλέπεις τώρα την Εθνική, Ανδρέα, με το μάτι το δικό σου?
6: Εντάξει, αυτή η φουρνιά τώρα.
5: Θα πάει γύρω, αυτό είναι τώρα το ερώτημα.
6: Με τη δουλειά που γίνεται από την ΕΠΟ, γιατί γίνεται δουλειά από την ΕΠΟ. Τώρα να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αυτή τη στιγμή είναι φαβορή για να είμαστε στο επόμενο ευρωπαϊκό. Ναι. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Τώρα, ποδοσφαιρό είναι, οι παίχτες αλλάζουν, αλλά πιστεύω ότι δεν μπορεί να σπάσει πλέον αυτή η γενιά. Έτσι όπως είναι δομημένη πλέον με προπονητή, ομοσπονδία, παίχτες. Είναι όλα μαζί, είναι πολύ καλά. Αυτό είδα, αυτό μεταφέρω.
5: Μάλιστα. Ωραία. Ανδρέα Ναόμη, ευχαριστούμε πολύ.
6: Με αγάπη να ανταμώνουμε.
5: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
5: Θα τον περιμένουμε τον Αλμάνο, θα το δούμε. Χθες πάντως ο Σέρχαρτ ήταν αυτός που έκανε διαφορά εκεί με τον.
1: Αυτός έκανε και τη σέντρα. Κόστα στον γκολ, το οποίο τελικά
5: το σάλιακα πολλές φορές, ο οποίος δεν πήγαινε πάνω του. Του έδινε μια απόσταση 1-1,5 μέτρο και συνεχώς έμπαινε προς τα μέσα. Εντάξει.
0: Εγώ πάντως πολλές φορές λέω τώρα, ελπίζω να μην φάει καμιά κόκκινη ο Ιωαννίδης. Τον κοιτούσε ο διαιτητής με μισό μάτι.
5: Πήρε καλά, έκανες και το είπες, Τάνια. Πήρε τρομερό χειροκρότημα από τον κόσμο. Έχει φάει το ξύλο της αρκούδας. Το ξύλο της αρκούδας έχει φάει από τον Τιαό και τον Άντων μερικές φορές. Έπαιζε μόνος του, πάλευε. Είχαν την προστασία του Τουρπένι στόπερ της Γερμανίας, είναι αλήθεια αυτό.
0: Εντελώς, έφαγε πολύ ξύλο. Με εξαίρεση την αγωνιά που έφυγε, το χέρι που έφυγε στο κεφάλι και εκεί
5: και αναγκάστηκε και να το δώσει. Και το αναγνώρισε ο κόσμος, εγώ τέτοιο χειροκρότημα. Για παίκτη ο οποίος δεν ανήκει, δηλαδή παίζει σε Θεσσαλονίκη, δεν είσαι ομάδα Θεσσαλονίκη, δεν είσαι παίκτη του ΠΑΟ κυρίως, γιατί τώρα μιλάμε για Τούμπα, δεν έχω ξαναπούσει.
1: Όσοι είδαν το βίντεο θα το καταλάβουν.
5: Ναι, ήταν πάρα πολύ ζεστό το χειροκρότημα και γιατί αναγνώρισε ο κόσμος αυτή την προσπάθεια του Ιωαννίδη.
0: Και η αλήθεια είναι ότι ρωτήθηκε κιόλας μετά στις δηλώσεις και το είπε. Ευχαριστώ πολύ για το χειροκρότημα. Στάθηκε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πάρα πολύ στην ατμόσφαιρα που δημιούργησε η Τούμπα.
1: Το
0: έτσι,
1: είπε στο
0: δηλαδή,
1: τέλος.
0: Ευχαρίστησε.
5: Τώρα τι θα κάνει όμως στα προκριματικά.
0: Τώρα νομίζω ότι.
1: Τώρα αυτό που είπε ο Γιώργος μπορεί να γίνει.
5: Τι, ένα λάξ. Εγώ πιστεύω μία έδρα θα βάλουν.
1: Θα βάλουν μία έδρα, λες.
5: Εγώ λέω ή κρατάς εδώ την Τούμπα που δύσκολο να το κάνουν.
1: Όλγου είναι αρένα, λες.
5: Ή χίλιες φορές πάνε στην Όλγου είναι αρένα που είναι έδρα. Έτσι. Φτιάξε ένα πυρήνα. Η εθνική είναι πάρα πολύ καλή. Θα είναι γεμάτο το γήπεδο, δεν το συζητάμε. Για να νιώσει λίγο και την πίεση ο κόσμος, ο αντίπαλος, να πάρουμε το αποτέλεσμα. Αλλά και εκεί θέλει ξυπνάδα όμως, έτσι. Γιατί σου λέω, πήγαμε με τον Νίκο τον Κουλιανό, είδαμε το Αγγλία. Ελλάδα-Αγγλία, μετά το διπλό στο Wembley.
1: Στο
5: είχε 70.000 κόσμο. Δεν κατάλαβε κανείς τίποτα. Δεν το ένιωσαν. Ξέρεις, όταν είναι 70.000 και είναι τα περισσότερα γυναικόπαιδα, δεν το λέμε κακία. Έτσι είναι η ατμόσφαιρα. Δεν είναι η ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα για να πεις ότι πάνω κυνηγήσω αποτέλεσμα.
0: Πάντως η Τούμπα ήταν μια χαρά. Τους βοήθησε και πήραμε.
5: Η Τούμπα ήταν καλά. Είπα κάτι και θα το ξαναπώ, γιατί υπήρξε κόσμος που είχε πολύ καιρό να πάει στην Τούμπα. Το γήπεδο είναι πολύ πίσω από σύγχρονο γήπεδο. Πολλά παράπονα από οικογένειες με παιδιά. Δεν μιλάω για την 1-2-3, δεν μιλάω για το σκέπαστρο, δεν μιλάω για τα κεντρικά της Τούμπας που είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Μιλάω για όλο το υπόλοιπο γήπεδο. Υπήρχε κόσμος, ειδικά στο πρώτο μάτς που δημιουργήθηκε και ένα θέμα με την είσοδο, γιατί άρχισε να μπει κόσμος. Ξέρω δηλαδή μια φίλη με τα δύο παιδιά της, μπήκε 10 η ώρα. Το μάτς άρχισε 10 παρατέταρτο, έχει πληρώσει 63 ευρώ. Μπήκαν μέσα, δεν μπορούσαν να βρουν θέση, κλαίγαν τα παιδάκια, τα πήρε και έφυγε. Πέρα από αυτό και οι συνθήκες υγιεινής δεν είναι οι καλύτερες. Πρέπει, και το λέω γενικά, γιατί το είπα και σε ένα βίντεο και νομίζω αρκετοί το κατάλαβαν, δεν θέλω ούτε να σπεκουλάρω μια κατάσταση ούτε να βανταρώ μια άλλη. Όμως η γενική θέση είναι ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να αποκτήσει γήπεδο χθες. Χθες. Είναι πάρα πολύ παλιό το γήπεδο. Είχα φίλο ο οποίος είχε να πάει 15 χρόνια και μου λέει, έπαθα σοκ που είδα ότι είναι όπως τότε και χειροτερεύει γιατί είναι η φθορά των χρόνων. Έτσι.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, να πούμε ότι MVP της αγωνιστικής, της πρώτης, της πρεμιέρας στην στοίχημα GBL αναδείχθηκε ο άνθρωπος ο οποίος στην ουσία κατέστρεψε τον Άρη αγωνιστικά, έτσι, ο Xavier Francis, ο παίχτης της Καρδίτσας, με 29 βαθμούς στο ranking, 19 πόντους έβαλε κόντρα στον Άρη ο 23χρονος Αμερικανός center. Αυτός είναι και ο MVP της πρεμιέρας. Θα πούμε περισσότερα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
7: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
8: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
9: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
7: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
10: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
7: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
23: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
24: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
25: Εδώ είμαστε!
24: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
25: Εδώ είμαστε!
24: Θέλεις κουπονιά αγορών?
25: Εδώ είμαστε!
24: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
25: Εδώ είμαστε!
24: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Time out για Θράκων.
27: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
26: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
27: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
28: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
29: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
28: Μας τώρα, βοήθεια.
29: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
30: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
29: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
30: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
28: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
29: Με την
30: εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
28: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή

0: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
0: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
1: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
0: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
3: Είναι τρέλα, είναι γλύκα, είναι η φρουλίτα, μαρμελάδες φρουλίτα, με το ψωμί, τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά, με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά, από τη Regina Foods Κουραντίδης. Μαρμελάδες φρουλίτα, σκέτη γλύκα.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος, καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-821181.
9: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
3: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
2: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιπτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
4: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Επιστρέψαμε, πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και να μην ξεχνάμε τους χορηγούς μας. Πότε καταλαβαίνεις ότι ένα χρώμα είναι καλό? Όταν απλώνεται εύκολα, χωρίς πιτσίλισμα, όταν καλύπτει τέλεια από το πρώτο χέρι και όταν χαρίζει πλούσιο, ομοιόμορφο μάτ αποτέλεσμα. Ιζομάτ Premium, με την ποιότητα της Ιζομάτ.

0: Όταν λέμε ότι η Θεσσαλονίκη γίνεται η αφετηρία για τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου, το εννοούμε. Και αυτό το χρωστάμε στην Aegean που μας συνδέει απευθείας με 41 μοναδικούς προορισμούς. Ναι, καλά ακούσατε, 41 μοναδικούς προορισμούς. Από κοσμοπολίτικες πρωτεύουσες μέχρι κρυμμένους παραδείσους, έχει επιλογές για όλα τα γούστα και ταξιδιωτικά ενδιαφέροντα. Μπες στο aegeanair.com ή στο Aegean App, διάλεξε τον επόμενο σταθμό σου και ετοίμασε βαλίτσα. Το επόμενο ταξίδι σου σε καλεί.
1: Θα έχουμε μετά ρεπορτάζ και για τις αθλητικές εγκαταστάσεις εθνικής ομάδας, αλλά και γενικότερα για τα ranking που είχε πει η Τάνια με τον Γιώργο Μάτζιο. Θα έχουμε επίσης μια πολύ έτσι ευχάριστη, όμορφη συνέντευξη για τα όσα έγιναν χθες στο Ιβανόφιο, τις αποκαλύψεις που είχαμε με τη Γρία Χαϊδό.
0: Γιατί πάντα μια γυναίκα κρύβεται πίσω από όλα, να ξέρεις. Δεν μπορεί να είχε.
1: Ήταν η έκπληξη, θυμάσαι που σου είχα πει.
0: Που λέγαμε για μεταγραφή.
1: Όχι, εσύ είπες μεταγραφή, σου είπα ότι δεν είναι μεταγραφή.
2: Και θα πάμε και Βοσνία, έτσι.
1: Θα πάμε Πετρίδη. Και Βοσνία σε Γιώργο Πετρίδη. Πάμε τώρα πρώτα όμως στην Βαρκελόνη, αν δεν κάνω λάθος, να μείνουμε μουντ εθνικής. Να καλησπερίσουμε Μάριο Κουτσιμάνη. Μάριε, τι κάνεις?
0: Καλησπέρα, Μάρια.
2: Γεια σου, Μάρια.
3: Καλησπέρα σε όλους και σε όλες.
1: Είσαι καλά, είσαι καιρός δυνατός?
3: Είμαι καλά.
2: Σου προκαλούν το ενδιαφέρον τα μάτς του Nations League, όπως των συλλόγων?
3: Καταρχάς θα ξεκινήσω από τα σοβαρά ζητήματα. Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια και το κουράγιο και τη δύναμη στην οικογένεια του Άνι Ασλάν. Ήμουν κι εγώ ένας σαν αυτός, μικρός, όταν ήμουν 16 χρονών. Αν πάμε τώρα στα δευτερεύοντα, στα σήματα της ζωής μας, στα θεάματα, φυσικά παρακολουθώ τον Nations League. Θυμίζει λίγο, κάποιες χώρες προσπαθούν να δοκιμάσουν το ρουχισμό ή ταιριάζει. Εμείς έχουμε βγάλει το κουστούμι το δικό μας, πιστεύω. Έχουμε πολύ καλή ποιότητα υφάσματος, design, σχεδιασμού, πολλών επιλογών, four season. Μπορώ να πω είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Αρκεί να δώσουμε μία βελτίωση σε τρία σημεία, σε τέσσερα το σημείο δοκιμαστήκαμε, σε ένα πέμπτο δεν δοκιμαστήκαμε. Σε τρία σημεία να δώσουμε λίγο ανάλυση και λίγο βελτίωση, θα είμαστε σε πολύ καλό δρόμο.
0: Ποια είναι αυτά, Μάρια, κατά τη γνώμη σου?
3: Θα ξεκινήσω για αυτές οι υποφάσεις του παιχνιδιού. Δηλαδή, σίγουρα πρέπει να βελτιώσουμε, να δούμε να έχουμε περισσότερο χρόνο την περιφερειακή κυκλοφορία, που είναι όταν η ομάδα δηλαδή είναι επιτίθεται, είναι στα 60 μέτρα, δηλαδή 0 μέτρα ο Τζολάκης, στα 60 μέτρα μπροστά εκεί πέρα η περιφερειακή κυκλοφορία, ώστε να βγάζει ποδοσφαιριστές με χαμηλούς παλμούς σε καλές θέσεις, σαν τον Καρέτσα και τον Τζόλι, και άλλο θα γυρίσουν και ο Κωνσταντέλιας, και μπορώ να πω και άλλοι ποδοσφαιριστές μπορούν να μπουν στην εθνική, και ο Φορτούνης μπορεί να μπει και ο Βαγκασέτας μπορεί να μπει, γιατί μπορεί να χρειαστούν όλοι. Εκεί πέρα η περιφερειακή κυκλοφορία δεν έχει δοκιμαστεί πολύ. Τι ταχύτητες θα βγάλει, πώς θα συμπεριφερθεί, πώς θα το ψήσει που λέμε για να κάνει τη σωστή φάση, γιατί έχει πολύ καλούς center for. Εκεί είναι η βασική δύναμη της Εθνικής Ελλάδος. Μπορούμε να πούμε όμως ότι η αμυντική μας συμπεριφορά, θα έλεγα εδώ και πολλά χρόνια, αν επέλεγα μια εθνική να παίξει ταμπούρι, θα έβαζα Ιταλία-Ελλάδα, αυτές τις δύο χώρες. Είμαστε σε αυτό, δίνουμε πολύ καλή, έχουμε πολύ καλή απόδοση σε αυτό. Γνωρίζουμε να το κάνουμε και σε 4-4-2 από ό,τι φαίνεται. Μετά το δεύτερο σημείο που πρέπει να βελτιώσουμε και δίνει το πιο δύσκολο, θα πω, είναι η αποσυμπίεση. Δηλαδή, η αποσυμπίεση όταν είσαι πίσω, πολύ χαμηλό μπλοκ, έχεις κάνει αυτό το ταμπούρι, πώς θα την πάρεις, να κάνεις αποσυμπίεση, όχι να κάνεις αντεπίθεση, να τη βγάλεις δηλαδή σε ελεύθερο ποδοσφαιριστή που έχει χρόνο 1-2 δευτερόλεπτα να βρει την επόμενη επιλογή.
1: Αυτή να κρατήσει την μπάλα, να έχει την κατοχή, εννοείς, έτσι. Αυτό
3: ναι, για να την κρατήσει, πρώτα πρέπει να κάνει αποσυμπίωση και μετά να την κρατήσει ή να κάνει αντεπίθεση. Εκεί πέρα στα 30 μέτρα που βάζει πίσω. Γιατί επειδή αν δεν κάνει αποσυμπίεση, δεν προλαβαίνουν τα φόρη, τα εξτρέμ, αν παίζει με 30 μπροστά, να φύγουν μπροστά για να κάνουν υποδοχή. Ωραία. Παίζεις δηλαδή με πλάτη, με κολλημένο αντίπαλο. Χρειάζεται μια αποσυμπίωση εκεί, αποσυμπίεση που δεν είναι εύκολο να ενταχθεί. Και για να μπορείς να βγαίνεις από εκεί πέρα, να παίρνεις ανάσες και να δείχνεις ότι ελέγχεις και το παιχνίδι. Γιατί όσο, αν δούμε τώρα αυτό, το πρώτο ημίχρονο με τους Γερμανούς, το δεύτερο με τους Ολλανδούς, φαινόταν ότι ήταν θέμα χρόνου κάποια στιγμή να σκοράρουμε.
2: Ναι. Πάντως που λέτε για τα center for Maria, τώρα ο Ιωαννίδης με τόσο ξύλο που έπαιζε έξω από την περιοχή και λίγο κάτω από το κέντρο. Δεν μπορούσε να έφτανε και εξαντλημένο μπροστά. Δεν είχε στηρίγματα καθόλου, έτσι.
3: Δεν είχε το θέμα δεν είναι να παίζει ξύλο ένα ποδοσφαιριστή.
2: Έτσι, αυτό λέω.
3: Ο Ιωαννίδης έχει match καλό τελείωμα, σίγουρα μπορεί να το κάνει. Αυτό είναι από του ποδοσφαιριστέ που μπορεί να παίξει ξύλο. Εγώ, αν είμαι προπονητή, δεν θα ήθελα να παίζει ξύλο, θα ήθελα να παίζει μπάλα περισσότερο.
2: Όχι,
3: για να τον βοηθήσει να παίζει μπάλα, θα πρέπει να του δίνει σωστά την
2: μπάλα. Δεν το βοηθήσει το match, μόνο
3: να τον καθοδηγεί στι κινήσει του, να τον συγχρονίζει με του υπόλοιπου κτλ. Σε αυτό που κάνει είναι από του καλύτερου σέντερφορ, δηλαδή στο ξύλο, από του καλύτερου μπορώ να πω στην Ευρώπη. Έτσι. Έχει πολύ ξυλοχωρητικό.
1: Όσον αφορά το τρίτο κομμάτι που είπες, ποιο είναι, ποιο μένει,
3: το ας πούμε. Τρίτο είναι επίσης να δουλευτεί περισσότερο η αντεπίθεσή μας, να είναι πιο συγχρονισμένη. Νομίζω ότι προσπαθεί να το κάνει αυτό, αλλά δεν βγαίνει γιατί δεν έχει αποσυμπίεση η Γαλλή. Σίγουρα θέλει να το κάνει αυτό, το γνωρίζει ο κ. Γιωβάνοβιτς, ώστε να βγαίνει μια αντεπίθεση που είναι, δηλαδή να ξέρεις ότι μπορώ έτσι να τον χτυπήσω, έτσι να τον χτυπήσω, έτσι να τον χτυπήσω. Να έχω 3-4 περιπτώσεις πώς θα φύγω στην κόντρα, γιατί και γρήγορους ποδοσφαιριστές έχεις και με ακρίβεια πάσας έχεις, απλά δεν έχουμε αυτή την αποσυμπίωση για να βγει η κόντρα επίθεση. Mm-hmm. Το άλλο που δεν είδαμε, που δεν μας έκανε καλό ο πρώτος όμιλος, σε όλα μας έκανε καλό, σε αυτό που δεν μας έκανε καλό ο πρώτος όμιλος του Nations League είναι ότι επειδή στα προκριματικά του Euro θα έχουμε πιθανόν δύο αντιπάλους οι οποίοι θα είναι τύπου Λευκορωσία, Εστονία, χωρίς να θέλω να τους υποτιμήσω,
2: ναι,
3: που πιθανόν να παρκάρουν, θα πρέπει εκεί να κάνουν ίσως ένα φιλικό, αν μπορεί, επιτρέπεται να γίνει, με μια τέτοια ομάδα πριν τα προκριματικά.
1: Για να μπορείς να ξεκλειδώνεις τέτοιους αντιπάλους.
3: Να δεις,
1: ναι,
3: άμα υπάρχουν οι αυτοματισμοί σου, πώς θα παίξεις. Από εκεί και πέρα μπορώ να πω το υλικό είναι εκπληκτικό. Δεν πρέπει κανένας να χρωματίζει ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ελλάδος που παίζανε στην Ελλάδα, γιατί ευτυχώς είναι αχρωμάτιστοι αυτοί που παίζουν στο εξωτερικό. Σε λίγο τα χρωματίζουν και αυτούς. Σίγουρα δεν πρέπει να γιουχάρουμε τους εθνικούς ύμνους των αντιπάλων ομάδων, γιατί έγινε και με την Ολλανδία και συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Ναούμι.
0: Εντάξει, τώρα μου έστειλε και ένας φίλος Μάριε μήνυμα ότι καθόταν δίπλα στους Γερμανούς και οι Γερμανοί γιούχαναν το δικό μας εθνικό ύμνο. Απλά προφανώς και ήταν λιγότεροι και δεν ακούστηκαν.
3: Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Είναι άγραφος
2: νόμος. Και τα δύο λάθος είναι, ναι, δεν έχει.
3: Όταν ένας εθνικός ύμνος παίζεται από εκείνη την ώρα από τη χοροδία, από τα μεγάφωνα, θα πρέπει όλοι να είμαστε, είναι σαν την ώρα κοινής εισηγής.
1: Μάρε, ποιος παίχτης της εθνικής σου έχει κάνει έτσι εντύπωση όσον αφορά την πρόοδο, τη βελτίωσή του, όσον αφορά την τακτική του παρουσία στον αγωνιστικό χώρο? Ή ποιος ή ποιοι, αν θέλεις, ρε παιδί μου, ένα από τους δύο.
3: Μου δώσανε πολύ καλή εντύπωση όλοι οι ποδοσφαιριστές. Σίγουρα με εξέπληξε υποθετικά πολύ ο Ανδρούτσος, δεν τον είχα παρατηρήσει πολύ.
0: Νομίζω ο οποίος και στα δύο μάτς με τη Γερμανία πήγε καταπληκτικά, έτσι.
3: Αντικειμένος ποδοσφαιριστής. Εγώ θα πω ότι η Εθνική Ελλάδος δεν πρέπει να έχει κάνει κλειστή πόρτα σε κανέναν. Κανείς δεν πρέπει να κλείνει την πόρτα στην Εθνική. Και από εκεί και πέρα η Εθνική αυτή μπορεί να παίξει πολλά συστήματα, πολλούς τρόπους, πολλά στυλ παιχνιδιού. Έχει δείξει ότι μπορεί να κρατήσει αποτέλεσμα. Δηλαδή έχει δείξει τώρα ότι αν περάσει στο Euro και περάσει και τον όμιλο το πρώτο και πάει στα νοκάουτ, μπορεί να πάει και, να πάει και τετράδα. Ωραία. Έτσι πως παίζει. Δεν έχει σημασία γιατί μετά θα μετράει το ποιος περνάει. Δεν θα μετράει να παίζει καλά. Σίγουρα όμως η Εθνική πρέπει να βελτιώσει αυτά εδώ τα τέσσερα πράγματα που είπα για να γίνει, να αλλάξει επίπεδο πραγματικά. Γιατί αν πούμε ότι χθες το χέρι, ας πούμε, δεν το έβλεπε, δεν γινόταν χέρι, θα προηγούταν η Γερμανία. Τι θα έκανε μετά η Εθνική μας?
2: Σωστό. Και έπρεπε να παίξει τελείως άλλο παιχνίδι.
3: Αυτά.
2: Δίκιο, ναι, έχεις.
3: Ναι. Και εγώ θα πω ότι είναι μεγαθύρια, αλλά έχει και μεγαλύτερα μεγαθύρια αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.
2: Εννοείται. Ισπανία, Γαλλία, δεν είναι ούτε Γαλλία ούτε Ισπανία.
3: Και Πορτογαλία θα πω. Έτσι, γιατί ακριβώς αυτή τη στιγμή είναι σε μετάβαση και η Γαλλία, συγγνώμη, και η Γερμανία και η Ολλανδία. Παρά τα αυτά, το επίπεδο ποδοσφαιριστών που έχουν, βλέπουν ότι οι δικοί μας ποδοσφαιριστές, αν συγχρονιστούν, εγώ πιστεύω μπορούν να τους κοντράρουν. Η δύναμη της Εθνικής Ελλάδος 100% είναι η μεσοπαιδευτική της γραμμή. Ναι. Εκεί πρέπει και ποδοσφαιριστή αυτή τη στιγμή, σαν τον Γκαρέτσα, είναι ο. Είναι ο δεν είναι στο επίπεδο αυτό ακόμα φυσικά ο Καρέτσας. Είναι Λαμίν Γιαμάλ, Πολ Πάλμερ και ο Λίσε. Και έχεις και εσύ έναν τέτοιο. Ναι. Τέτοιο που έρχεται γιατί είναι 18 χρονών το παιδί. Και αν τον βοηθήσουμε να είναι με κατεβασμένους σφιγμούς στη θέση εκεί πέρα έξω δεξιά, θα πω εγώ, με κατεβασμένους σφιγμούς, μπορεί να είναι πάρα πολύ επικίνδυνος. Γιατί έχει πολύ επικίνδυνο πόδι. Έχει τρομερή κοφτή τρίπλα μέσα και εσωτερική και εξωτερική. Έχει τρομερή οξυδέργεια ποδοσφαιρική. Και αν γι' αυτό δουλέψει τα καλά του, τα κάνει ακόμα καλύτερο που θα τα κάνει στην Dortmund και θα γίνει 100% ηγέτης της Dortmund και ελπίζω να επιστρέψει ο Κωνσταντέλιας, γιατί κάνει πολύ μεγάλο λάθος που δεν είναι στην Εθνική για μένα, αν δεν υπάρχει κάποιος πολύ σοβαρός λόγος, γιατί και ρίχνει την καριέρα του έτσι. Και
2: Μάρε, μακάρι να προλάβει να παίξει φέτος.
3: Εκεί πρέπει να έχει ανοιχτές και ακόμα και στο Φορτούνι και στον Μπακασέτα.
2: Ναι, το είπες, γι' αυτό δύο.
3: Γιατί ο όμιλος του Euro θα είναι πάω να ξεπαρκάρω αυτούς που έχει παρκάρει. Θα είναι διαφορετική κατάσταση.
2: Σωστό. Ο Κωνσταντέλος, όπως είπες, πρέπει να παίξει φέτος. Θα είναι κομβικό για να κάνει προετοιμασία το καλοκαίρι του χρόνου, τέτοια περίοδο που θα παίζονται προκριματικά, να είναι πανέτοιμος.
1: Να είναι έτοιμος.
3: Εννοείται να γυρίσει καλά πρώτα απ' όλα ο άνθρωπος, ναι. Εννοείται και να κάνει καλή την αποκατάσταση και φυσικά να μην κλείσει την πόρτα στην εθνική σε καμία περίπτωση γάμα.
1: Ωραία. Μάριε, σε ευχαριστούμε.
3: Τέλος να κλείσω λέγοντας ότι ακόμα και με τρίτη να βγει στο Nations League δεν αλλάζει κάτι, γιατί μπορεί να μας συμφέρει στο Euro να υπάρχει μια καλή δυνατή ομάδα Ισπανία που τη κερδίσει όλους.
0: Ναι, σε αυτό δεν έχει αδικό έτσι πως το.
2: Εντάξει, ούτως ή άλλως είμαστε πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Νομίζω απλά η διαφορά σε σχέση
1: είμαστε με. Είμαστε πρώτο γκρουπ.
2: Και τρίτη να βγούμε, πάλι είμαστε πρώτο
1: γκρουπ. Είμαστε πρώτο γκρουπ.
2: Η διαφορά είναι απλά ότι στο 1-2, αν τερματίσουμε στο Nations League, θα έχουμε όμιλο 4. Τέσσερις ομάδες.
3: Είναι σε πολύ καλό δρόμο, είναι αποτελεσματική και έχει μέλλον αυτό.
2: Ωραία, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Μάρη, ευχαριστούμε.
2: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε στην Βοσνία, να πάμε στον Γιώργο Πετρίδη σε πολύ λίγο για να ακούσουμε τι έχει να μας πει. Γιώργο Πετρίδη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Κώστα, καλησπέρα στους ακροατές μας. Από το Σαράγεβο, ελπίζω να ακούγομαι.
2: Μια χαρά.
4: Ωραία. Λοιπόν, στο Σαράγεβο βρισκόμαστε. Προσπαθούμε να πάμε προς το αεροδρόμιο, προς το ξενοδοχείο μας από το αεροδρόμιο. Η αλήθεια είναι ότι έχει απίστευτη κίνηση εδώ στη πόλη. Έχουμε ξεπεράσει τη μία ώρα δηλαδή δρόμου. Εν πάση περιπτώσει, τώρα ας μείνουμε στο κομμάτι που αδιαφέρει τον κόσμο. Η ομάδα βρίσκεται στο Σαράγεβο. Αύριο στις 8.30 θα δώσει το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι για το EuroCup απέναντι στην Πόσνα. Μια ομάδα με σημαντική ιστορία, παράδοση του μπάσκετ και κορυφαία στιγμή της στην κατάκτηση του κυπέλλου προαλληλτριών στα τέλη της δεκαετίας του 70, αλλά στη σύγχρονη πραγματικότητα είναι απλά μια ομάδα που προσπαθεί να διεκδικεί τίτλους στην Βοσνία, κατέκτησε το ποτάλιμα στην περσινή σεζόν και να εμφανιστεί και πάλι στον βαθμό που μπορεί στο προσκήνιο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
2: Γιώργο, επειδή αυτή η ομάδα πήρε τη θέση της Μονακό, έτσι, γιατί αρχικά ήταν η Μονακό να παίξει. Έχει διαφορά στο επίπεδο με τις υπόλοιπες?
4: Ναι, η αλήθεια είναι πως ναι, στην πραγματικότητα στηρίζεται στους Αμερικανούς. Έχει 4-5 Αμερικανούς, οι οποίοι, αν κρίνουμε από το δείγμα γραφής, το μικρό δείγμα γραφής της πρεμιάς του EuroCup με τη Jet Cable στη Λιθουανία, είναι αυτοί που από τους οποίους περνάει το παιχνίδι τους. Δεν έχουν κάποιον ιδιαίτερα αξιόλογο, δηλαδή Βόσνιο. Είναι μια ομάδα που, εντάξει, με τον τρόπο που μπήκε στη διοργάνωση, το αν καταφέρει να είναι ανταγωνιστική μέχρι ενός σημείου, θα είναι επίτευγμα. Πάντως στην πρεμιέρα, η αλήθεια είναι ότι ζόρισε πάρα πολύ. Η Jet Cable ζητήθηκε με ένα τρίποντο στο τέλος, στη Λιθουανία, αλλά εν πάση περιπτώσει ασφαλώς και δεν μπορεί να πει κανείς, να ισχυριστεί κανείς ότι είναι στο επίπεδο του ΠΑΟΚ. Αλλά βέβαια θα πρέπει να το αποδείξει ο ΠΑΟΚ στο παρκέ, έτσι, να το αποδείξει στην πράξη. Έχει και πρόσφατα τα παραδείγματα τα οποία θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσει προς όφελός του, δηλαδή και τη δυσκολία απέναντι στη Μανρέζα, που βέβαια είναι μια ισπανική ομάδα, έτσι, μια ομάδα από την κορυφαία λίγα της Ευρώπης. Αλλά αν θες ακόμη και το παιχνίδι με τη Μύκονο, γενικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μάθημα για να αντιληφθεί η ομάδα ότι δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι, πολύ περισσότερο όταν παίζεις εκτός έδρας.
2: Γιώργο, πες μας λίγο για τις επιλογές παικτών. Μου το Γιούνας, μια προπόνηση έκανε ο άνθρωπος, δεν συμπεριλήφθηκε.
4: Ο Γιούνας δεν ακολούθησε. Ναι, δεν ακολούθησε την αποστολή. Θα δουλέψει με τους συνεργάτες του Τρινκέρι που μένουν πίσω στην Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε να είναι έτοιμος για την συνέχεια του. Πότε θα είναι αυτό, βεβαίως, μένει να το δούμε, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε σε ποια αγωνιστική κατάσταση βρίσκεται τώρα ο Μοντιαγιούνας. Στην πραγματικότητα, από τη στιγμή που αποχώρησε στο τέλος της περασμένης σεζόν από τον Ερυθρό Αστέρα, έχει παίξει δύο παιχνίδια με την εθνική ομάδα της Λιθουανίας στο παράθυρο του Αυγούστου. Οπότε είναι ένα εύλογο ερωτηματικό το σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Ο Κλιφ ο Μωρούγη ακολούθησε την αποστολή. Είναι δηλαδή στους 14 παίκτες που έχει πάρει μαζί του ο Τρινκέρι και μένει να δούμε αν τον υπολογίζει, αν τον συμπεριλάβει στη 12. Θυμίζω δεν υπάρχει ο περιορισμός των ξένων, οπότε όλοι οι υπόλοιποι διαθέσιμοι ξένοι μπορούν να πούν αν το κρίνει σκόπιμο ο Τρινκέρι στη 12. Δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα, επί της ουσίας με ξέρεις το Χουγκάς βέβαια. Οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι.
2: Πες μας τώρα και στο ταξίδι, αν μάθατε κάτι παραπάνω για το θέμα της Ευρωλίγκα. Αύριο είναι η κρίσιμη συνεδρίες εκεί στο κόμμα, έτσι. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε κάτι επιπλέον.
4: Όχι, επιπλέον δεν μπορώ να πω κάτι, και, αλλά μπορώ να πω σίγουρα, Κώστα, ότι είναι ένα θέμα που το έχεις πράξει, καταλαβαίνεις ότι είναι θέμα συζήτηση, είναι θέμα που το συζητάνε όλοι, που απασχολεί τους πάντες εδώ στην ομάδα. Βεβαίως καταλαβαίνουν όλοι ότι ό,τι να γίνει θα προκύψει από εκεί, από το κόμμα. Δηλαδή πλέον ο ΠΑΟΚ δεν έχει επί της ουσίας, νομίζω, και καμιά άλλη ομάδα τρόπο παρέμβαση πια στην εξέλιξη των πραγμάτων. Δηλαδή ότι τα να κάνει το έχει κάνει και περιμένει πια την απόφαση. Προφανώς, Κώστα, από αυτά που, από τα λιγοστά επασπέτωση που βγαίνουν περισσότερο με τη μορφή θυμών από πληροφοριών, γίνεται χοντρό παιχνίδι τώρα εκεί, και να δούμε μετρώντας τα κουκιά αν θα, και για ποιον θα βγουν.
2: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο Πετρέτη, ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είσαι καλά, Κώστα.
2: Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο Πετρέτη. Έχω να πω απλά, επειδή είπες για τον Γιαννακόπουλο, είδα και είδηση ότι είναι και η Αφή Αγγελόπουλη εκεί. Είναι όλοι. Και οι δύο δηλαδή, οι ιδιοκτήτες των δύο ελληνικών ομάδων που είναι μέτοχοι στην Ευρωλίγκα. Πάμε, Μάνο Χατζάκη, τώρα να πάρουμε ρεπορτάζ για τον ποδοσφαιρικό Άρη.
1: Να πάρουμε ρεπορτάζ Άρη, να δούμε ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του Μανού Γκαρθία, ποιους δοκιμάζει ο Μιχάλης Γρηγορίου εν όψη του αγώνα με τον Βόλο. Τα εισιτήρια έχουν, έτσι, υπάρχει ανακοίνωση σήμερα από την Παϊάρης. Μάνο, τι κάνεις?
5: Καλησπέρα. Καλά. Εσείς?
1: Ποιον βλέπεις τελικά, τι λέει το ρεπορτάζ για Μανού Γκαρθία, αντικαταστάτη?
5: Εντάξει, Δημήτρη, δεν είναι και πολλές οι επιλογές του Μιχάλη Γρηγορίου. Αυτό που καταρχάς να πούμε, ότι αύριο μπαίνει σε ψυχολογία Βόλου και επανέναρξης ο Άρης, γιατί χθες και σήμερα ο προπονητής του Άρη είχε δώσει ρεπό στους ποδοσφαιριστές μετά τις αρκετά φορτωμένες προπονήσεις, προκειμένου να βελτιωθεί η φυσική κατάσταση. Είναι ένα ζητούμενο αυτό, οπότε θα δούμε στην πράξη πόσο έχει λειτουργήσει. Οπότε από αύριο ξεκινάει να βλέπει Βόλο. Το Σάββατο, το περασμένο, πριν από προχθές, έγινε το οικογενειακό δίτερμα που δοκίμασε κάποια πρόσωπα, γιατί, όπως είπαμε, έχει αγωνιστική υποχρέωση μπροστά. Την προετοιμασία ουσιαστικά τελειώνει αυτή η τριβδόμαδη προετοιμασία. Και η πρώτη επιλογή αντικαταστάτη του Μανού Γκαρθία, ο οποίος είναι εκτός σίγουρα από το παιχνίδι με τον Βόλο, είναι ο Κριστιαν Κουάμε. Αναμενόμενη επιλογή, δοκιμασμένη και στο περασμένο πρωτάθλημα. Τον είχε δοκιμάσει τον Αφρικανό και στην κορυφή, και εκεί δεν περιμένουμε κάποια έκπληξη, γιατί το δίπολο είναι, δηλαδή ο παίκτης μπροστά και ο παίκτης πίσω. Και πάει με Κουάμε και Καντεβέρε. Αυτές είναι φαινομενικά οι πρώτες δύο βασικές επιλογές του Μιχάλη Γρηγόριου, και θα δούμε το κατά πόσον μπορεί να αλλάξει κάτι, και το άλλο να αλλάξει κάτι, ενώ κυρίως στον παίκτη στην κορυφή της επίθεσης, από τη στιγμή που δεν διαφαίνεται ότι θα χαλάσει ο Γρηγορίου το 4-2-3-1, εάν μπορεί να προκύψει κάποια άλλη επιλογή, δηλαδή ο Λορέν Μωρόν. Προς το παρόν πάντως, Δημήτρη, αυτές οι δύο επιλογές, ο Κουαμέ στο 10 μπορεί να την υποστηρίξει, ξαναλέω, αυτή τη θέση, και ο Καντεβέρε μπροστά είναι οι πρώτες του έτσι σκέψεις όσον αφορά το παιχνίδι με την Θεσσαλική ομάδα.
1: Και από ό,τι είδαμε, Μάνο, τελικά στόπερ, έτσι, δεν προχώρησε οποιαδήποτε σκέψη απόκτηση παίχτη, και επομένως θα καλυφθεί εκ των έσω, έτσι, με όσους διαθέσιμους υπάρχουν αυτή τη στιγμή και με τον Γένσεν σε ρόλο Μπαλαντέρ, από ό,τι βλέπω.
5: Ναι, Μπαλαντέρ, βέβαια τον έχουμε βγάλει από το δεκάρι τον Γένσεν, ο οποίος στο περασμένο πρωτάθλημα έκανε αρκετές εμφανίσεις στο 10. Φέτος στο ξεκίνημα τον είδαμε ως στόπερ. Αν πούμε ότι καλύπτεται από Σούταλο και Φαμπιάνο, έχει τον Τιάμ ως εναλλακτική.
1: Ναι.
5: Δεν είναι αμεληταία ποσότητα, δεν έχει φυσικά παραστάσεις, έχει αγωνιστεί μόνο στο κύπελο, αλλά έχει δώσει πολύ καλά δείγματα γραφής ως Σενεγαλέζος. Ο Γένσεν υποχωρεί κάπως, αλλά αν χρειαστεί ο Μιγέννητο για τον Γρηγορίου, μπορεί να παίξει εκεί. Υπάρχει και ο Χόγκλα. Δηλαδή μέχρι τον Ιανουάριο, όπου θα γίνει κίνηση για στόπερ, αυτό θεωρείται μη διαπραγματεύσιμο για τον Άρη, είναι μια επιλογή και ο Φιλανδός ο Γένσεν και ο Καμερουνέζος ο Χόγκλα. Αλλά τον Ιανουάριο μην παραξενευτεί κανείς, αν ο Άρης κάνει και μια κίνηση για νεαρό ποδοσφαιριστή, ενδεχομένως στόπερ, υπάρχουν κάποιες τέτοιες πρώιμες σκέψεις, αν και έχει ο Άρης εκεί τον Κάμψη, ο οποίος όμως δεν έχει μέχρι στιγμής τη δεδηλωμένη εμπιστοσύνη του Μιχάλη Γρηγορίου. Όπως και να έχει, αυτές είναι, δηλαδή, ό,τι πειραματισμούς και να κάνει ο προπονητής του Άρη, έχει στην άμυνα έστω κατά συνθήκη ποδοσφαιριστές. Το θέμα είναι κυρίως στη φάση που μιλάμε, η μεσοεπιθετική λειτουργία στον άξονα και μπροστά. Όλο το παιχνίδι εκεί είναι. Και επίσης πολύ σημαντικό να διαπιστώσουμε το κατά πόσον αυτή η δουλειά που έγινε στην προετοιμασία έχει φέρει τους ποδοσφαιριστές του Άρη σε σχεδόν ή σε κοινό επίπεδο, όμοιο επίπεδο ομοιογένειας, φυσικής κατάστασης. Αυτό κάτι είναι πολύ σημαντικό, γιατί στα μάτς προηγήθηκαν, είδαμε διαφοροποιήσεις, αναλλαγές και όχι την απαραίτητη ισορροπία στο θέμα φυσικής κατάστασης.
1: Εντάξει, Μάνο, από τη στιγμή που έχει και τον Τιάμ σαν τρίτη λύση, εναλλακτική λύση για την για τη θέση του κέντρου της άμυνας, θα μπορεί να τον χρησιμοποιήσει. Εμένα μου άφησε πολύ καλή εικόνα στο παιχνίδι που τον είχα δει με τον Αστέρα στην Τρίπολη, που ο Αστέρας είναι ομάδα Super League 1, στο μάτς του Κυπέλλου δηλαδή.
5: Εννοώ. Ναι, έκανε ντεμπούτο εκεί.
1: Ναι, είχε κάνει ντεμπούτο, ήταν αρκετά καλό στα και από τη στιγμή που αποκτήθηκε με τη μορφή έτσι της επένδυσης, ας βάλουμε αυτόν τον τίτλο, έτσι, σαν στυλ έτσι του πιτσιρικά που έδωσε ο Ντιαντή.
5: Ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι καλό είναι να χρησιμοποιηθεί, να πάρει και αυτός δηλαδή τις ευκαιρίες του, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν και πολλές λύσεις, νομίζω είναι ευκαιρία, είναι, έτσι.
5: Ξέρεις τι, ότι αν χρησιμοποιείται, και ένας από τους λόγους που δεν φόρτσαρε, αν και έγιναν πολλές επαφές, πολλές χάλασαν τελευταία στιγμή, πολλές προτελευταία, ενώ για στόπερ, ότι αν βρισκόταν στο πίσω μέρος των ανθρώπων του Άρη και της διοίκησης και στο τέλος, τελευταίος δηλαδή, στον Κρίκο, στην αλυσίδα αυτή, ως Κρίκος ο Μιχάλης Γρηγορίου. Άρα μπορεί να γίνει αυτό που λες, δηλαδή να πάρει παιχνίδια αναλόγως τώρα συνθήκων και καταστάσεων,
1: ναι, αναλόγως,
5: στο πρωτάθλημα, διότι οι άνθρωποι του Άρη τους ενδιαφέρει πολύ. Είχε κάνει και μια ανάρτηση, είπα, μετά το παιχνίδι, μια μέρα μετά το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, και είπε: κρατήστε το όνομα του Τιάμ. Αυτό σε μένα λέει πολλά.
1: Ναι.
5: Διότι υπάρχουν σκέψεις, εάν αυτός ο ποδοσφαιριστής αρχίσει να παίρνει παιχνίδια και να δείχνει πράγματα, που έχει όλα τα προσόντα και δουλεύεται αρκετά για να τα βγάλει στον αγωνιστικό χώρο, μην έτσι αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να τον δούμε σε μεγαλύτερο έβρος αγώνων και κάποια στιγμή να μπει λίγο πιο μπροστά και να προκύψει, μπορώ να το πούμε έτσι, ένας νέος DND, ένας δεύτερος DND.
1: Μάνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, ήταν ο Μάνος Σπαντζάκης. Πάμε σε διάλειμμα.
2: Πριν πάμε, ναι, να σε ρωτήσω, τι ζητάς από ένα καλό χρώμα? Να απλώνεται εύκολα, να καλύπτει τέλεια. Φυσικά να σου δίνει το πλούσιο, ομοιόμορφο μάτ αποτέλεσμα που θέλεις. Όλα αυτά με Ιζομάτ Premium, και μένει να διαλέξεις το χρωματάκι που σε εκφράζει. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Η ώρα είναι 5:30. Όταν ακούς ηλεκτρικά διλερή, σκέφτεσαι εμπειρία και εμπιστοσύνη. Γιατί με 45 χρόνια φυσικό κατάστημα και σχεδόν 2 δεκαετίες e-shop, μπορείς να καλύψεις τις ανάγκες κάθε νοικοκυριού.
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
11: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectdsos.gr.
12: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
13: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου για Jacobs Flavors, τώρα μόνο 5,75.
12: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
14: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
15: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία, Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
17: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
18: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
19: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
20: Το ES One Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES One Go με την εγγύηση της Centers of One.
21: Επόμενος.
22: Ναι.
21: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
22: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
21: Τώρα προκαλείς, λέγε.
22: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
21: Τι δελτίο, τον 12?
22: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
21: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
22: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
21: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
23: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
24: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
25: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
26: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
27: Isomat Premium.
26: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
27: Isomat Premium.
26: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
27: Isomat Premium.
26: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
28: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
26: Και από κρωματάκι.
28: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
29: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
30: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
31: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
32: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
33: Μετρόπολης 95,5.
0: Ηγέτης στα σπορ.

0: Τάνια, έμαθα ήσουν εκεί κάτι πηγαδάκια, Ματέο Ζαγοράκη. Τι έγινε τώρα,
1: ό,τι θέλει να σου πω, ό,τι θέλει να σου πω. Κάτσε τώρα να φιλοξενάμε.
0: Μετά θα μα τα πει.
1: Να μιλήσουμε με την κυρία Ζωή Νικολαίδου, γιατί πάντα από μία έξυπνη ιδέα πιστεύω ότι κρύβεται μία γυναίκα. Γυναίκα πίσω.
2: Γυναίκα?
1: Φυσικά, γυναίκα, Δημήτρη. Φιβάλλεις γι' αυτό?
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Λοιπόν, έχουμε την κυρία Ζωή Νικολαίδου στην παρέα μας, η οποία είχε την ιδέα για την μασκότ στο Ιβανόφιο. Την,
2: έχει κάνει θράψη, έτσι.
1: Την αγαπημένη μας μασκότ, τη Χάιδο βέβαια. Η αγαπημένη Χάιδο την είχε ο Γιώργος Μπούζος νωρίτερα, τη φιλοξένησε στην Σέντρα, η οποία δεν χάνει παιχνίδι για παιχνίδι, κι ας είναι στην άλλη άκρη του κόσμου, έτσι.
2: Ισχύει.
1: Εγώ τη θυμάμαι χρόνια τώρα.
2: Και εκδρομές κανονικά.
1: Εγώ μεγαλώνω, αυτή μικραίνει.
2: Και εκδρομές κανονικά σου λέω τώρα, έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε όμως να ρωτήσουμε την κυρία Ζωή Νικολαίδου πώς είχε αυτή την ιδέα. Κυρία Νικολαίδου, καλησπέρα και συγχαρητήρια για την ιδέα.
3: Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και για την πρόσκληση. Να πούμε ότι ήταν μια ιδέα συλλογική. Ουσιαστικά την πήραμε όλοι μαζί σαν ομάδα. Είχαμε εντοπίσει το κενό που υπήρχε στο κομμάτι της μασκότ, γενικότερα στον οργανισμό του Ηρακλή. Mm-hmm. Και αποφασίσαμε πέρσι την άνοιξη με το τέλος της περσινής αγωνιστικής περίοδου ότι θέλουμε κάτι να αλλάξουμε και στο κομμάτι του μάρκετινγκ και στην εμπειρία των θεατών, σε όλη μας την προσέγγιση. Εντοπίσαμε το κενό, αποφασίσαμε ότι θα κάνουμε μια μασκότ. Συζητήσαμε όλοι μαζί τις ανάγκες και σε ποιες κατηγορίες και πώς ακριβώς θέλουμε να καλύψουμε αυτό το κενό. Καταλήξαμε γρήγορα στην ιδέα της γριάς, με έντονη δόση αυτοσαρκασμού, κάτι που μας χαρακτηρίζει έτσι τελειώς στην ομάδα, και έτσι αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε.
1: Και το θέμα είναι ότι εσείς είχατε και το πρόσωπο, δεν ήταν μόνο η ιδέα.
3: Ναι. Υπήρχε... Εντάξει, είχαμε, η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που καταλήξαμε στην μορφή, το όνομα ήρθε σαν έμπνευση σε δευτερόλεπτα.
1: Από αυτό μόνο κάτι, του, ναι, ναι.
3: Ακριβώς. Είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο. Μπορούν όλοι να το καταλάβουν, να καταλάβουν το λόγο. Το δύσκολο ήταν να καταλήξουμε στη μορφή και τελικά στο τι θέλουμε να κάνουμε και να πετύχουμε.
1: Ήταν και πολύ, πολύ ωραία ιδέα. Έδειξε πάρα πολύ ωραίο και πήρατε και τεύσιμα και από τον Ολυμπιακό, έτσι. Ο Ολυμπιακός νομίζω έβγαλε ανακοίνωση.
3: Ναι, ναι, και είναι κάτι που μας ευχαριστεί, μας τιμά. Γενικότερα η αποδοχή και το πώς το έχει δει όλος ο φίλαθλος κόσμος, πέρα από το κομμάτι του Ηρακλή, που εντάξει προφανώς είναι αυτό που μας ενδιέφερε περισσότερο, αλλά η καθολική αποδοχή και τα σχόλια που έχουμε δει από χθες το βράδυ είναι κάτι που μας ευχαριστεί και μας κάνει να αισιοδοξούμε για το όλο project, καθώς είναι κάτι που χθες λανσαρίστηκε. Το δουλέψαμε πολύ σκληρά για 5 μήνες, λανσαρίστηκε χθες και από σήμερα ξεκινάει όλο το project να τίθεται σε λειτουργία.
1: Κύριε Νικολαίδου, ασχολείστε, είστε στο κομμάτι του marketing εσείς?
3: Ναι, ναι, ναι, στο κομμάτι του marketing, του εμπορικού, όλους γενικότερα αυτής της προσέγγισης ομάδας.
1: Και είστε και η σύζυγος του Πανταζόπουλου, έτσι?
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε είστε γενικά πολύ κοντά στην ομάδα.
3: Πολύ κοντά στο μπάσκετ, ναι.
2: Όλα θες να τα μάθεις, Τάνια, έτσι. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, πέρα από την αποθέωση του αυτοσαρκασμού, διέκρινε ότι ήταν και βρηματικό, έτσι, γιατί υπήρξε αυτή η καθολική, έτσι, αποθέωση από τα social media. Πόσο καιρό χρειάστηκε όλο αυτό, έτσι, για να... Βασικά ήταν κατάλληλο και το timing, γιατί έγινε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, έγινε με τον Ολυμπιακό, έγινε σε πολύ καλό timing.
1: Και είναι και οι εικόνες που έχουμε τώρα από το AI, αυτά που βλέπουμε, ξέρεις, μου θύμιζε λίγο κάτι. Ήταν πολύ επίκαιρο. Δεν ξέρω.
2: Ναι, εντάξει, αλήθεια είναι, ναι. Πόσο καιρό χρειάστηκε τώρα, έτσι, όλο αυτό για να προχωρήσει? Γιατί οι αναρτήσεις έγιναν από τα social media, έρχεται και εμείς το συζητούσαμε με την Τάνια πριν από καιρό.
1: Περιμέναμε τη μεταγραφή, κάποιος έρχεται.
2: Η Τάνια με έλεγε μεταγραφή, της έλεγα ότι δεν είναι μεταγραφή, μου είπαν ότι δεν είναι μεταγραφή, αλλά εντάξει, δεν φανταζόμασταν ότι θα ήταν αυτό.
3: Ναι. Κοιτάξτε, από το Μάιο που ουσιαστικά καταλήξαμε στην ιδέα, το επόμενο βήμα ήταν, που ήταν και πάρα πολύ σημαντικό για να υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα, ήταν να βρούμε τον κατάλληλο κατασκευαστή. Και χάρη στον κύριο Σωτήρη Παπαδόπουλο και την εταιρεία Art Up Mascots από την Πάτρα, κάναμε μια συνάντηση μαζί του, πήγαμε από εκεί, του εξηγήσαμε τι θέλουμε να κάνουμε με ένα σχέδιο που εμείς είχαμε φτιάξει. Και μας είπε όλες τις τεχνικές προδιαγραφές. Του εξηγήσαμε τι θέλουμε να κάνει και ο ενσαρκωτής, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να φτιαχτεί σωστά μια στολή, να είναι εύχρηστη και λειτουργική. Μας καθοδήγησε, γρήγορα καταλήξαμε. και στο τελικό σχέδιο και ουσιαστικά τέλη Ιουλίου την είχαμε στα χέρια μας. Οπότε από εκεί, μπορούσαμε να, από εκεί και έπειτα μπορέσαμε να δουλέψουμε καλά στο κομμάτι του ενσαρκωτή και στις πρόβες που έπρεπε να γίνουν για να δείτε το χθεσινό αποτέλεσμα.
1: Πάρα πολύ
2: ωραία. Τι άλλο πρέπει να περιμένουμε τώρα, επειδή μιλήσατε για ένα project, θα υπάρχει συνέχεια, σκέφτεστε κάτι άλλο, υπάρχει κάτι άλλο στα κοντά έτσι που θέλετε να το πούμε?
3: Θα σας πω, η μασκότ πλέον μπαίνει στη ζωή του Ηρακλή, είναι μέλος της ομάδας. Mm-hmm. Είναι μια μασκότ που θα τη βλέπετε πάρα πολύ συχνά, έχει και τα δικά τους πλέον account στο TikTok και στο Instagram. Είναι μέλος της ομάδας μας, δηλαδή δεν είναι μια μασκότ κλασική που θα τη βλέπετε κάθε 15 μέρες στο γήπεδο μέσα στα M-out και στις διακοπές των περιόδων. Θα δείτε πάρα πολλά πράγματα, θα κάνουμε πράγματα με συνεργάτες μας, θα κάνουμε πράγματα με τους αθλητές μας, με τους προπονητές μας, με όλο το staff εδώ, οπότε πλέον θα μπει στην καθημερινότητά μας. Θα αρχίσετε να το βλέπετε από τις επόμενες ώρες, να μην πω μέρες.
2: Ναι.
1: Τι να πούμε, καλή επιτυχία, ήταν πολύ ωραία η σκέψη σας, νομίζω ότι την αποδέχτηκε και ο κόσμος, είδατε το χαμό που έγινε στα social και περιμένουμε και τις επόμενες δράσεις.
2: Ναι,
3: εννοείται. Ακριβώς, σας ευχαριστούμε.
1: Εμείς ευχαριστούμε, που σας είχαμε εδώ στην εκπομπή μας. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
4: Λοιπόν, αυτά σε ένα πολύ ωραίο ενδιαφέρον θέμα.
1: Τι θες να μάθεις, δεν ήρθες εχθές στο Μακεδονία Παλάς.
4: Δεν με προσκάλεσε κανείς, πώς έρθες?
1: Λοιπόν, εγώ πήγα σε μια συνέντευξη τύπου που την έκανε η Der Wetten, όπου από χθες ανακοίνωσε την συνεργασία της με τον Θοδωρή του Ζαγοράκη. Θα είναι πλέον ο διεθνής πρεσβευτής της Der Wetten εδώ στην Ελλάδα. Mm-hmm. Με στόχο βέβαια φιλανθρωπικές δράσεις και όχι μόνο, γιατί οι στοιχηματικές εταιρείες δεν ασχολούνται μόνο με τα στοιχήματα, έχουν και κάποιες κοινωνικές δράσεις για φιλανθρωπικούς λοιπόν σκοπούς που θα γίνουν και εδώ στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα. Πλέον το πρόσωπο της Der Wetten θα είναι ο Θοδωρής Ζαγοράκης. Και έρχονται και πολλές δράσεις από το Νοέμβριο. Είχαμε βέβαια
2: και Ματέου Στάνια, έτσι, Λόταρ Ματέου. Ο
1: Λόταρ Ματέου είναι στη Γερμανία, έτσι, ναι, ναι. Είναι το πρόσωπο της Der Wetten.
2: Δεν είναι οποιοδήποτε,
1: στο εξωτερικό,
2: έτσι, είναι τεράστιο όνομα, έτσι.
1: Και οι δύο αυτοί οι τεράστιοι ποδοσφαιριστές βρέθηκαν μαζί χθες σε ένα πάνελ. Λίγο μικρότερος ο Θοδωρής Ζαγοράκης, έγινε και το σχετικό χιούμορ, στο πάνελ. Από το Θοδωρή είπε, να τα λέμε αυτά, είμαι μικρότερος, ο οποίος είχε πρότυπο τον Λόταρ Ματέους.
2: Ο Ματέους έπαιζε και το 90 το
4: γονάτι. Ο Ματέους είχε προταθεί.
1: 1990 ο Λόταρ Ματέους κατέκτησε το Μουντιάλ.
2: Με το πέναλτι του Πρέμι τελικό.
1: Είχε σκεφτεί το κιόλας, είχε κατακτήσει και τη χρυσή μπάλα.
2: Σωστό.
1: Αντίστοιχα ο Θοδωρής Ζαγοράκης είχε κατακτήσει το Euro του 2004 και με τη σειρά του ως αρχηγός είχε πάρει και το είχε από την UEFA καλύτερος ποδοσφαιριστής, έτσι, στο Euro του 2004.
4: Ο Ματέος, ο οποίος είχε φλερτάρει με τον ΠΑΟΚ, τον ήθελε να τον φέρει ο γούμενος προπονητή.
1: Το διέψευσε όμως ο Λόταρ
4: Ματέους. Συνέντευξη τότε, άσε τώρα. Αυτό είναι, είχα κάνει συνέντευξη.
1: Έπρεπε να σήκω όμως, γιατί.
4: Είχε δεχθεί κρούση τότε.
1: Γιατί ξέρεις κάτι.
4: Δεν προχώρησε.
1: Ναι, αλλά όχι, άλλο θέλω να σου πω, γιατί έγινε και θέμα χθες στη συνέντευξη τύπου.
2: Διέψευσε την κρούση.
1: Ναι. Λέει, εσείς τα γράφατε, οι δημοσιογράφοι.
4: Όχι, έχω κάνει συνέντευξη μαζί του τότε.
1: Έπρεπε να σήκαμε εκεί, έπρεπε να το βγάλουμε αυτό, Κωστή
2: Πετρωτέ.
1: Μα έπρεπε
2: να είχες πληροφορία από πριν, Τάνια.
1: Δεν το θυμόταν καν Δημήτρη Μπασμπαρέλα ότι είχε κρούσει από τον ΠΑΟΚ τότε.
2: Ναι, πάμε να δώσουμε το λόγο, γιατί ούτως ή άλλως, αφού μιλάμε έτσι για διεθνείς, και ο Λόταρ Ματέους και ο Θοδωρής Ζαγοράκης.
1: Εχθές βέβαια πίστευε ο Λόταρ Ματέους ότι θα κερδίσει η Εθνική Γερμανίας. Είπε όμως προς υπογράφη ότι θα πάρει την τρίτη θέση η εθνική μας ομάδα. Έλα μου ντε που εχθές δεν κατάφερε η Γερμανία να μας κερδίσει.
2: Βολεύει περισσότερο την εθνική μας. Πάμε σε Γιώργο Μάτζιο, γιατί όπως μου είπε έχει να μας δώσει και κάποιες ειδησούλες σημαντικές που αφορούν και τις εγκαταστάσεις της εθνικής ομάδας. Γιώργο, τι κάνεις?
5: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Γιώργο.
5: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
5: Να πούμε λοιπόν ότι η εθνική θα κάνει την προετοιμασία της για τα προκριματικά του Euro στο Βαρδινογιάννιο Κέντρο. Είναι είδηση που μεταφέρουμε σήμερα. Είτε ξεκινήσουμε από το Μάρτιο είτε τον Ιούνιο, με κάποιους μήνες καθυστέρηση, η εθνική θα μπει στο νέο της σπίτι. Έχουν πει ήδη οι μικρές εθνικές ομάδες. Υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση στην ανάδοχη εταιρεία που είχε αναλάβει κάποιες βελτιωτικές κινήσεις και κυρίως ένα μικρό γηπεδάκι 3.000 θέσεων.
2: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, Γιώργο, αν είναι έτοιμο από κάθε άποψη.
5: Ναι.
2: Άρα είναι έτοιμο δηλαδή από κάθε άποψη.
5: Το αρχικό πλάνο έλεγε Σεπτέμβριο 26, δεν ήταν απόλυτα έτοιμο. Προτιμήθηκε να γίνει η προετοιμασία του Ρέντι και έπειτα στη Μεσήμβρη όταν ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που μαθαίνουν είναι το Μάρτιο και κυρίως τον Ιούνιο, γιατί κακά τα ψέματα, παιδιά, πάμε για Ιούνιο να ξεκινήσουν τα προκριματικά, γιατί είμαστε πλέον στο γκρουπ των ισχυρών και κυρίως κρατάμε στη τύχη μας, στα χέρια μας, την πρώτη διάδα. Που τι σημαίνει? Ότι αν τερματίσουμε στην πρώτη διάδα στο Nations League, θα πρέπει να δώσουμε τα play-off το Μάρτιο, οπότε εμείς Μάρτιο δεν θα παίξουμε. Θα μπούμε σε όμιλο με τέσσερις ομάδες και όχι με πέντε στα προκριματικά. Για τους φίλους ακροατές να θυμίσουμε, οι 12 όμιλοι, οι 6 θα είναι των 4 ομάδων, οι 6 θα είναι των 5 ομάδων. Άρα η εθνική μας, καλώς εκ όλων των πραγμάτων, εάν πάρει 3 βαθμούς με Ολλανδία ή Σερβία, εξασφαλίζει τη διάδα, πάει στα προημιτελικά του Nations League, που σημαίνει ότι θα δώσει τα play-off το Μάρτιο, εντός και εκτός έδρας παιχνίδι με έναν πρώτο από τους άλλους 3 ομίλους, και εκεί πραγματικά, παιδιά, τα πράγματα είναι δύσκολα, γιατί είναι η Ισπανία, η Γαλλία και η Πορτογαλία, 3 πολύ μεγάλες υπερδυνάμεις, αν τελείωνε τώρα το group. Δηλαδή, σας άκουγα πριν που λέγατε για τον Τσιμίκα, φανταστείτε ο Τσιμίκας να έχει να μαρκάρει στη Γαλλία τον Ολίσε ή στην Ισπανία τον Γιαμάλ. Ακόμη πιο δύσκολο το έργο του Τσιμίκα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τον Ιούνιο θα ξεκινήσουν τα προκριματικά του Euro σε όμιλο με 4 ομάδες και θα μπει για προετοιμασία η εθνική μας ομάδα στο Βαρδινογιάννιο κέντρο, το οποίο όλους αυτούς τους μήνες φτιάχνεται από την ελληνική ποδοσφαιρική.
2: Άρα λες, Γιώργο, ξεκάθαρα ότι η πληροφορία λέει ότι η εθνική κάνει προετοιμασία για τα προκριματικά του Euro.
5: Θα κάνει εκεί. Θα κάνει
2: στο
5: εκεί.
2: Κέντρο, στο Βαρδινογιάννιο, ακριβώς.
5: Η εκκρεμότητα που υπάρχει και μένει να φανεί μετά τον Νοέμβριο, μετά και τη λήξη του αγώνα στο Πανθεσσαλικό 16 Νοέμβρη, είναι πια από τις 2 θα είναι η έδρα της εθνικής στα προκριματικά.
2: Αυτό ήταν το επόμενο που ήθελα να σε ρωτήσω.
5: Θα δώσω ένα 60-40 εγώ, 60% Καραϊσκάκη και 40% Old Green Arena.
2: Α, λες Καραϊσκάκη, λες πρώτα, ε.
5: Έχει ένα προβάδισμα, για μένα, ξεκάθαρα.
2: Επειδή τις σε προηγούμενες είχες πει ότι μπορεί να γίνει να αλλάξει, ναι, πάμε για
5: 50-50. Το ΆΚΑ το αποκλείσαμε, γιατί δεν υπάρχει κάποιο μεγαθύρο για να έχει εισπρακτικό όφελος η ΕΠΟ όπως η Αγγλία. Δηλαδή, άμα δείτε τις αντιπάλους μας από το δεύτερο τρίτο γκρουπ, η μεγαλύτερη μπορεί να μας τύχει είναι καμιά Ελβετία, καμιά Τουρκία, κάτι τέτοιο.
2: Ναι.
5: Οπότε θα είναι και λίγο άχαρο για τους διεθνείς να παίξουν στο ΆΚΑ, που δεν είναι και η έδρα, εδώ που τα λέμε.
2: Δεν είναι, όχι.
5: Το Καραϊσκάκη και ο Old Green Arena έχουν καλύτερη ακουστική, είναι πιο σύγχρονα γήπεδα, δεν έχουν και πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ τους σε χωρητικότητα. Η διαφορά τους είναι 1.000-1.500 εστία το πολύ. Οπότε το 640 νομίζω ισχύει για το Καραϊσκάκη. Η Old Green Arena θα είναι το outsider στην προκειμένη περίπτωση για τα προγραμματικά του Euro, τα 3 παιχνίδια. Από ό,τι μαθαίνω, παρότι είναι λίγο πρόωρο, τώρα δεν ξέρω αν έγινε μεταξύ σοβαρού και αστείου, το μεταφέρω όπως μου το μετέφερα άνθρωπος που ήταν σε συζητήσεις με τον Μάκη Γκαγκάτση με τους διεθνείς, ήδη γίνονται κουβέντες εντός των τυχών και για πιθανό πριν πρόκριση στο Euro. Ακούστηκαν και ποσά, 3 με 5 εκατομμύρια, αλλά το μεταφέρω με επιφύλαξη γιατί είναι κάτι λίγο πρόωρο ακόμα. Τα προκριματικά δεν ξεκίνησαν.
2: Συνολικά εννοείς, Γιώργο, έτσι.
5: Ναι.
2: Συνολικά λες. Ναι. Όχι σε κάθε παίχτη χωριστά, έτσι.
5: Θα κάνουμε και ένα θέμα, Δημήτρη, στο metrosport.gr,
2: ναι,
5: το οποίο λίγο θα σας προσγειώσει αυτό που θα πω.
2: Ναι.
5: Οι περισσότερες ομάδες που έχουμε από το group το δεύτερο, εμείς είμαστε στο πρώτο group δυναμικότητας, οι περισσότερες από το δεύτερο έχουν πάει σε πιο πολλά γύρω από εμάς. Άρα πρέπει λίγο να πατήσουμε και στα πόδια μας. Καλό το ότι κοντράραμε Γερμανία και Ολλανδία. Συμφωνώ όμως και με τον Θοδωρή Ζαγοράκη και με τον Γιάννη Κούμα, δεν είναι το ίδιο επίπεδο.
2: Το μέτρο σύγκριση, λες.
5: Και ναι, ναι. Το φαβορί και έχει απέναντί σου, ξέρω εγώ, την Ελβετία, δεν μπορεί να την υποτιμήσει, ή την Τουρκία.
2: Όχι, δηλαδή, φυσικά.
5: Καλό είναι που πάμε καλά με τις μεγάλες ομάδες, αλλά πρέπει να είμαστε καλά και με τις υπόλοιπες. Το σημαντικό είναι ότι περνάνε οι 12 πρώτοι και οι 8 καλύτεροι δεύτεροι. Οπότε.
0: Γιώργο, από το Nations League πόσα εισιτήρια είναι απευθείας? Ο νικητής μόνο?
5: Όχι, κανένα εισιτήριο δεν έχει σχέση με το.
0: Δεν μπαίνει κάποιος, έχουν ένα μαξιλάρι, δεν έχει σχέση.
5: Είναι οι 12 πρώτοι, 8 καλύτεροι δεύτεροι και 4 εισιτήρια είναι για τις διοργανώτριες.
0: Ναι, δεν παίζουν αυτοί.
5: Την Πορτογαλία, την Ουαλία και την Ιρλανδία.
0: Μάλιστα. Αυτοί του Nations δεν έπαιζαν παράζει τον Μουντιάλ.
5: Είναι ουσιαστικά μια διοργάνωση την οποία κάποιος θέλει να την κατακτήσει.
0: Ναι.
5: Αυτό είναι. Τα play-off που θα πάμε το Μάρτιο.
0: Νομίζω ήταν ή στον προηγούμενο Euro.
5: Το προηγούμενο ίσχυε, τώρα δεν ισχύει.
0: Α, το άλλαξε.
5: Το επόμενο Nations League καταργούμε και την τέταρτη κατηγορία, θα έχουμε μόνο 3. Είναι μια αναβάθμιση, παιδιά, των φιλικών και ουσιαστικά επειδή μετράει στο ranking των χωρών, οι ομάδες πάνε καλά και είναι και σε μεγάλες κατηγορίες, έχουν καλύτερο ranking και μπορούν να.
2: Ναι, είναι σαν επίσημα φιλικά, Γιώργο, με κριτήρια, έτσι, με μπόνους.
0: Όχι, γιατί μέχρι πριν λίγο καιρό ήταν το μαξιλαράκι που έπαιρνες.
2: Το θυμάμαι αυτό που λέει ο Κώστας. Νομίζω
4: ότι ομάδες του Nations League παίζαν με κάποιες
2: έπαιζε και Euro, το θυμάμαι αυτό.
4: Παίζαν μπαράζ, ας πούμε, το θυμάμαι. Ένα κέρδος.
5: Μα μέσω από αυτά πήγαν και πολλές χώρες στο Euro. Να θυμηθούμε τη Γεωργία από εμάς.
4: Έτσι ακριβώς.
5: Εντάξει, μας πέρασε στα.
4: Άρα το αλλάξαν τώρα.
5: Ναι. Να πω επίσης κάτι τελευταίο, ότι ο Ομοσπονδιακός Προπονητής και οι συνεργάτες του παρακολουθούν όλο αυτό το διάστημα και την Εθνική Ομάδα των Ελπίδων. Το λέω γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά για την έλλειψη που έχουμε στα χαφ. Και από τη στιγμή που ο Γιωβάνοβιτς φαίνεται να μην προτιμάει τον Τριάντη, ο Τριάντης βέβαια είναι ένα παιδί το οποίο μας στήθηκε λίγο απότομα και από τη στιγμή που δεν έχει ρυθμό στο MLS.
4: Κοίταξε, τον Τριάντη, επειδή είχα κάνει μια κουβέντα εγώ και με παιδιά που είναι στο team του Γιωβάνοβιτς, τον είχε πάρει τότε στη λογική ότι είναι ψηλός χαφ, δεν έχουμε ψηλός χαφ. Ναι. Να τον βάλουμε να παίξει αυτό το στυλ, αλλά από ό,τι φάνηκε δεν ικανοποίησε στις ευκαιρίες που πήρε.
5: Καταρχήν δεν παίζει βασικό στο MLS. Το τελευταίο του 90 λεπτό για να καταλάβει.
4: Έμεινε πίσω, δεν είναι επιλογή που προκρίθηκε. Όχι. Αυτό φάνηκε. Ναι.
5: Αλλά κρατήστε τις πολύ καλές εμφανίσεις που κάνουν τρία παιδιά στα χαφ στην Ελπίδων.
2: Ο Πλευμονίδης είναι ο ένας, έτσι.
5: Αυτό είναι δεκάρι. Ο
2: Αλμύρας, ναι, ο Αλμύρας.
5: Ο Μπακούλας, ο Αλμύρας και ο Κοντούρης.
4: Ναι.
5: Είναι τα παιδιά τα οποία έρχονται από πίσω.
4: Ο Αλμύρας είναι μια επιλογή που δεν την έκανε ο Άρης και τώρα τη βρίσκει μπροστά της.
2: Ο Κοντούρης όμως δεν παίζει στον Παναθηναϊκό.
5: Ο Αλμύρας παίζει αλλαγή. Στην Γκάρντεν, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, Σουηδία.
4: Δεν τον πήρε ο Άρης, δεν έκανε αποφασιστική κίνηση και τώρα το μετανιώνει μάλλον.
5: Είναι πολύ box-to-box half και ο Μπακούλας πάει πάρα πολύ καλά στα μάτσα των Ελπίδων τώρα που είδαμε με Γιάννη Ταουσιάνη, ούτως ή άλλως. Υπάρχει επικοινωνία.
2: Πάει καλά και η Εθνική Ελπίδων, Γιώργο.
5: Πάει
2: έτσι.
5: Και η Ελπίδων και έχει και πολύ καλή επικοινωνία με τους τρεις ονοματοφύλακες Εθνικής. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι δουλειά κάνουν Σαλπικίδης, Ρωσίδης και Παπαδόπουλος.
2: Πάρα είναι πολύ, πραγματικά. Πάρα πολύ. Μα δεν γίνεται να μην έχει συνδυασμό, ρε Γιώργο. Η Ελπίδων. Αποβλήθηκε, ναι, έφαγε κόκκινη. Δεν γίνεται να μην έχει συνδυασμό η Ελπίδων με την Ανδρών, έτσι.
4: Και για να μην παρακολουθούμε και την Ελπίδων. Να τα πούμε και όλα, γιατί πιάσαμε σήμερα το κεφάλαιο. Να πω για τους φίλους του ΠΑΟΚ ότι η μόνη είδηση ήταν η ανανέωση επίσημη πλέον, το είχαμε πει προηγούμενες μέρες, αλλά σήμερα ανακοινώθηκε. Αύριο θα έχουμε ρεπορτάζ, ειδικά για τον Μιχαηλίδη, γιατί έχω πράγματα να πω. Αλλά επειδή είναι σήμερα μέρα εθνικής, να πούμε το εξής. Ναι. Στη γιορτή την πρόσφατη της ΕΠΟ για τα 100 χρόνια της Θεσσαλονίκη, το κλίμα ήταν βαρύ για τον Γιωβάνοβιτς. Ήταν ένα κλίμα ότι ο Γιωβάνοβιτς στο Nations League κρίνεται για το αν θα πάρει την ευκαιρία του στα προκριματικά του Euro. Ήταν ξεκάθαρο ότι ο Γιωβάνοβιτς, και νομίζω το ήξερε αυτό όσο και να ήθελε και τον στήριζε ο πρόεδρος της ΕΠΟ, καταλάβαινε ότι θα υπήρχε πολύ μεγάλη πίεση αν η εικόνα της εθνικής και τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά σε αυτό το Nations League. Ουσιαστικά ένα από τα πρώτα στοιχεία τα οποία κέρδισε η εθνική είναι η ηρεμία για να πάρει την ευκαιρία ξανά το Team Γιωβάνοβιτς στα προκριματικά του 28 να πάει την Ελλάδα στα τελικά. Και αν πρόσεξες, και το προσέξατε όλοι, ο Γιωβάνοβιτς όσες φορές έκανε δηλώσεις αυτό το διάστημα έλεγε συνέχεια «ΟΚ το Nations League, αλλά εμάς ο στόχος μας είναι να πάμε στα τελικά του Euro». Γιατί καταλαβαίνει ότι αυτό ζητάνε από εκείνον.
2: Πάντως
4: με
2: τις εμένα
4: πρώτες εμφανίσεις, και νομίζω γι' αυτό ο Γιωβάνοβιτς έγινε και πιο τολμηρός και κατάλαβε ότι η μεγάλη ευκαιρία της Εθνικής ήταν το μάτς με τη Σερβία. Ήταν εξάποντο το μάτς. Το πήρε η Ελλάδα και εκεί τελείωσε τους Σέρβους.
5: Και πιο προσαρμοστικός έγινε, Κώστα.
4: Και προσαρμοστικός και aggressive στο κουτσάρισμα. Δηλαδή, τον βλέπεις ότι ψάχνει περισσότερο τις επιλογές και καλύτερες επιλογές παικτών. Λίγο πιο ψαγμένες, γιατί έχει το χρόνο να μελετήσει όλο το υλικό. Και είδες ότι δεν φοβήθηκε σε κανένα μάτσα παίξει με δύο center for. Γιατί αυτή είναι η δύναμη της εθνικής. Σου λέει να βάλω δύο center for.
5: Είναι χαρακτηριστικά των παικτών, βέβαια.
4: Και είναι και εργάτες center for όλοι τους.
5: Μπορεί να παίξει, ξέρω εγώ, ένα center for πίσω από τον άλλον. Εντός εισαγωγικών εκμεταλλεύτηκε και την απουσία, την έλλειψη δεκαριού. Άλλη κουβέντα θα κάναμε με τον Κωνσταντέλια στο 10.
4: Σωστό.
5: Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι ένα επιπλέον ευχάριστο πονοκέφαλος. Αν ο Γιάννης με το καλό γυρίσει το Μάρτιο που λένε οι Γερμανοί, να μπορέσει να μπει και αυτό σιγά σιγά.
4: Εδώ είναι η μοναδική μου, όχι ένσταση, αυτό που περίμενα ακόμη να δοκιμάσει ο Γιωβάνοβιτς. Τον Καρέτσα στο 10. Δηλαδή, εγώ περιμένω, ας πούμε,
5: δεν
4: τον Νοέμβριο.
2: Αφού Κώστα συζητούσαμε και λέγαμε ότι καλύτερα παίζει στα άκρα ο μικρός.
4: Παίζει καλύτερα, αλλά μπορεί να σου δώσει λίγο κατοχή μπάλας.
2: Τι είπες, Γιώργο?
4: Υπό κανονικές συνθήκες δεν το βάζει, αλλά επειδή δεν έχεις Κωνσταντέλια τώρα.
5: Ναι.
4: Μπορείς, ας πούμε, αν γυρίσει και ο Τζόλης και είναι έτοιμος στο επόμενο international break, να πας με μια τριάδα Τζόλη, Καρέτσα και Μασούρα. Και να δοκιμάσει τον Καρέτσα στο 10.
5: Κατάλαβε.
4: Κατά ανάγκη έπαιξε, εννοείται. Θέλω να σου πω όμως.
2: Εμένα, παιδιά μου, κάνει μεγάλη εντύπωση και όλα, Γιώργο, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Η αγκαλιά του Γιωβάνοβιτς με Μάκη Γκαγκάτσι μετά το τέλος του αγώνα στη Γερμανία.
4: Καλή σχέση. Αν δεν είχε αυτή την καλή σχέση, θα είχε φύγει ο Γιωβάνοβιτς, ξέρεις.
5: ένιωθε πίεση. Υπήρξε αυτή η ανανέωση συμβολέου όταν κάναμε τι καλέ εμφανίσει, αλλά παιδιά, για να μην ξεχνάμε, ακριβώ πριν ένα χρόνο πάλι μαζί τα λέγαμε, mm-hmm. από Σκωτία και Δανία στα τέσσερα παιχνίδια με αυτού δεχτήκαμε 11 γκολ.
4: Ναι, ναι, ισχύει.
5: 11 γκολ. Και από τη Γερμανία σε δύο μάτια δεχτήκαμε γκολ.
2: Ναι.
5: Επίση είναι φοβερό το step up που έχει κάνει ο Κωνσταντίνο Ντολάκη.
2: Ναι.
5: Και α γράφουν κάποιοι για υπερβολικού, φάνηκε το παιδί από την Premier League.
2: Τι υπερβολικού, Γιώργο, αφού το παιδί ήταν φοβερό να πούμε.
4: Τερματοφύλακα που κατέκτησε conference είναι, δεν είναι τυχαίο. Τώρα μην τρελαθούμε.
5: Απίστευτο τερματοφύλακα, φοβερή εξέλιξη. Καλά, το τι ήταν καλό με τα πόδια το βλέπαμε. Χθε πρέπει να έχει καμιά 8 στου 8 εξόδου.
4: Και διαβάζω, Γιώργο, πληροφορίε από ρεπορτάζ του Ολυμπιακού ότι το σκέφτονται πάρα πολύ για Ανδρούτσο. Γιατί κατάλαβαν ότι είχαν κάποιου παίκτε στο ρόστερ οι οποίοι πραγματικά μπορούσαν να βοηθήσουν.
5: Πολύ καλό.
2: Έτσι.
5: Πολύ καλό.
2: Γιώργο, πρέπει να κλείσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
2: Λοιπόν, τι ζητάς από ένα καλό χρώμα? Να απλώνεται εύκολα, να καλύπτει τέλεια και φυσικά να σου δίνει το πλούσιο, ομοιόμορφο ματ αποτέλεσμα που θέλεις. Όλα αυτά με Ιζομάτ Premium και μάθε να διαλέξεις, μένει μάλλον να διαλέξεις το χρωματάκι που σε εκφράζει.
4: Κλείνουμε.
2: Ναι.
4: Ραντεβού και πάλι αύριο λίγο μετά τις 4. Τάνια, λίγο μετά τις 5. Πολιτικών ειδήσεων.
2: 4. Μην παιδεύεσαι.
4: Τίτλοι πολιτικών ειδήσεων από την Τάνια Δήμου και εμείς τα λέμε αύριο. Να είστε καλά.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
8: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
9: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο τη Τετραλούξ έχει το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
7: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
9: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
10: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Μία νέα μέθοδο ξεπλύματος μαύρου χρήματος αποκάλυψαν οι έρευνες της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος υπό τον επικεφαλής της αρχής Χαράλα Μπουβουλιώτη. Οι επιτίδιοι κατάφεραν να νομιμοποιούν παράνομο χρήμα πληρώνοντας λογαριασμούς εταιριών κοινής ωφέλειας με ποσά πολύ μεγαλύτερα από εκείνα που αναγράφονταν. Στη συνέχεια ζητούσαν να καταβληθεί πίσω η διαφορά σε τραπεζικό τους λογαριασμό και έτσι ξέπλαιναν το μαύρο χρήμα. Σχεδόν 15 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να έχουν αποκρύψει εκατοντάδες υπόχρεοι σε δήλωση υπόθεν έσχες κατά την περίοδο 2021-2025 σύμφωνα με τα ευρήματα ελέγχου της αρμόδιας αρχής για το ξέπλυμα χρήματος. Το συνολικό ποσό των περιουσιακών στοιχείων που δεν δηλώθηκαν ή δηλώθηκαν πλημελώς ανέρχεται σε περίπου 14,3 εκατομμύρια ευρώ. Μαζικές διαγραφές επικοινωνιών αλλά και στοχευμένες αναζητήσεις για την προποφόλη, τη μηδαζολάμη και τις επιπτώσεις του στην αρτηριακή πίεση περιλαμβάνονται στα πρώτα στοιχεία που ανακτήθηκαν από το κινητό τηλέφωνο της Ιωάννας Γάκα, της γιατρού που έκανε πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη, με τα στοιχεία να βρίσκονται πλέον στα χέρια του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αναζητήσεις που εντοπίστηκαν στο κινητό της. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης διαπιστώθηκαν στοχευμένες αναζητήσεις και ερωτήματα σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία επικεντρώνονταν σε μεθόδους επαναφοράς ατόμου από μέθη. Ανεξέλεγκτη μένεται η φωτιά στο σουφλί, τα οποία επικεντρώνονταν σε μεθόδους επαναφοράς ατόμου από μέθη. Ανεξέλεγκτη μένεται η φωτιά.

0: Επίσης και εκατοντάδες σχολεία είναι κλειστά για δεύτερη εβδομάδα. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για τα ρημαγμένα κτίρια, τον υπερπληθυσμό και τις ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό. Πρόορες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσες στον τηλεοπτικό διάγγελμά του. Επόμενη ενημέρωση στις 7, αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
7: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
8: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
9: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίχτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
11: Λογαριασμοί.
10: Υγεία.
11: Σούπερ μάρκετ.
10: Υγεία. Μίτινγκ.
11: Υγεία.
10: Συνεργείο.
11: Υγεία.
10: Υγεία. Υγεία.
12: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
13: Μωρό μου, θυμάσαι που λέγαμε για εκείνη την ανακαίνιση του σπιτιού μας? Λοιπόν, το έψαξα, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξω εταιρεία.
14: Στο έχω πει τόσες φορές, αλλά δεν με προσέχεις. Δημητριάδης Group. Μην το συζητάς, μιλάμε για βραβευμένη εταιρεία στον χώρο των ανακαινήσεων.
13: Ναι, αλλά πώς ξέρω ότι θα έχω ένα καλό αποτέλεσμα?
14: Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της Δημητριάδης Group δίνουν λύσεις στα μέτρα σου. Σχεδιάζουν το χώρο σου σύμφωνα με το στυλ σου και την προσωπικότητά σου.
13: Καλέ, μόλις μπήκα στο δημητριάδης group.gr και έπαθα πλάκα. Παίρνω τηλέφωνο τώρα κιόλα στο 2310-32-30-03 για να μάθω περισσότερα.
14: Δημητριάδης Group, η βραβευμένη εταιρεία στις ανακαινήσεις.
15: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
16: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
17: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
16: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
18: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
16: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
19: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
8: Όταν πεινάει η Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο

0: Σουβλάκια Μίμης. Ντόπια ελληνικά κρέατα, όλα στα κάρβουνα και πατάτες κομμένες στο χέρι. Διπλό χοιρινό σουβλάκι σε μπακέτα ή πίτα με δωρεάν αληφή μόνο 3,80. Μίμη σουβλάκια. Λεωφόρο Στρατού, Καλαμαριά, Περαία και Φέρμη. Και delivery μέσω πλατφορμών.
1: Τα καλύτερα σουβλάκια στη Θεσσαλονίκη. Μίμης. Και πάλι Μίμης.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
4: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
3: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
4: Ποιος εγώ?
3: Ήφεστε! Σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
4: Και ejectionservice.gr.
3: Λύσαξες.
5: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
6: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
5: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
6: Α, είπα κι εγώ.
7: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
8: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κοίταξε λίγο να δεις τώρα, δεν θα μας γλεντάς. Μας γλεντούσε και ο πρωινός και είδες. Σηκωθήκαμε και φύγαμε.
1: Εμείς δεν μασάμε. Εμείς πιάτα μόνο μέσα στο νερό πλέον.
0: Μπράβο, σηκωθήκαμε.
1: Τι ωραία μπουκάδες.
0: Α, μπράβο, ναι. Ζεστό νερό και πλένουμε πιάτα. Θανάσης Πολίτης, η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της B365.
1: Ναι, μωρή τρέλα.
0: Εσύ ήμουν έτοιμος να πάω στο κόμμα. Να νοικιάσω
1: ένα. Στο κόμμα ή στο κόμμα.
0: Στο κόμμα θα πάω, έτσι κι αλλιώς.
1: Στο κόμμα.
0: Στο κόμμα, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Να νοικιάσω ένα δωμάτιο εκεί στο ξενοδοχείο που γίνεται το meeting.
1: Για πόσες ώρες, γιατί
0: εκεί δεν είναι. Γι' αυτό λέω. Και μπαίνω μέσα στο booking. Ναι, booking και τα λοιπά εταιρεία. 1150 ευρώ το πιο φθηνό.
1: Το πιο, πιο φθηνό. Για διανυκτέρευση.
0: Διανυκτέρευση.
1: Για...
0: Όχι για εβδομάδα. Ναι, η διανυκτέρευση. 1150.
1: Ξεκινάει τώρα δίπλα στη λίμνη. Ναι, γρασία, δεν έχει αφιγράντη.
0: Δεν έχει ίντερνετ καλό, πώς θα βγαίναμε εκπομπή και τα λοιπά. Λέω, ναι. Άσε τον
1: άπακο. Άσου να με κιάλια να βλέπεις τι γίνεται στη σύσκεψη.
0: Όχι, ρε, στο ίδια βίλα, στο ίδιο ξενοδοχείο.
1: Α, συγγνώμη, εσύ θες να νοικιάσεις και στο ίδιο.
0: Στο ίδιο. Αλλιώς είχα κανά... αντίσκηνο, ρε, πάγκο και κάθομαι στο πάρκινγκ.
1: Α, για το ίδιο ίδιο. Νόμιζα γενικά στο κόμμα ότι το πιο φθηνό που βρήκε είναι
0: 1150.
1: Άρα μπορεί να υπάρχει και πιο φθηνό στα 50 μέτρα. Καλά, όχι στα 50 μέτρα, στα 50.
0: Έχει ένα, πώς το λένε, ξυλόσπιτο περιστερώνα.
1: Θύελα περιστερώνα. Να αναρωτήσω κάτι τώρα. Εσύ, αυτός ο απέναντι εδώ, η Χολίτη μας, Θανάσης Πολίτης, έτσι. Ναι. Θύελα περιστερώνα. Η Γερακάρου, πώς λέει τη ομάδα της Γερακάρους.
0: Θύελα Γερακάρους.
1: Πώς λέγεται, είναι αυτά τα χωριά τα οποία επειδή παλιά τα περνούσαμε πηγαίνοντας για καβάλα.
0: Ναι.
1: Έτσι έμπαινες μέσα από το καβαλάρι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μετά το Δερβαίνι έστρεφες καβαλάρι.
0: Ναι, ο παλιός ο δρόμος.
1: Ο παλιός ο δρόμος.
0: Ρεντίνα.
1: Μπράβο, που κατέληγε στη Ρεντίνα. Μέχρι αυτά
0: πριν τα Λουκάνικα. Κρεμασμένα δεξιά ή αριστερά, ρε φίλε. Μετά το Ζαγκλιβέρι, πλάκα με κάνεις πάνω στο δρόμο.
1: Τα Λουκάνικα.
0: Βασιλικά για το Ζαγκλιβέρι.
1: Ποια βασιλικά, ρε, που πήγες, από πού έστρεψες. Βασιλικά.
0: Άγιος Βασίλειος, συγγνώμη.
1: Άγιος Βασίλειος τρέχει.
0: Άγιος Βασίλειος.
1: Εργοστάσιο Βουλινού.
0: Ναι, στο γήπεδο.
1: Γήπεδο.
0: Όταν ο Βουλινός έκανε προπονητικό κέντρο στον Άγιο Βασίλειο, όλοι οι υπόλοιποι ήσασταν στα βελανίδια πάνω.
1: Μια χαρά γήπεδο, μπράβο, εντάξει, καμία αντίρρηση. Αλλά αυτούς που κάνανε προπόνηση εκεί, τους λυπάμαι.
0: Έχω λοιπόν, πάει.
1: Φίλε, δεν γίνεται να. Είχε λέει προπόνηση ομάδα στον Άγιο Βασίλειο.
0: Ναι, ναι.
1: Και ήταν Φεβρουάριος.
0: Ναι.
1: Και σκεφτόσουν ότι αυτοί μετά την προπόνηση έπρεπε να γυρίσουν. Σαν να παίζανε εκτός. Δηλαδή ο Άγιος Βασίλειος ήταν πολύ μακριά από τη Θεσσαλονίκη τώρα.
0: Μακριά.
1: Μπορεί να είναι και τώρα. Τώρα είναι κοντά, ρε παιδί μου, δεν είναι κοντά.
0: Κοίταξε. Εντάξει, πιο κοντά.
1: Λογοδρόμου εννοώ. Όχι ότι τον πήραν τον Άγιο Βασίλειο, δεν πήγανε πιο πέρα.
0: Λα, για παράδειγμα, εμείς που μέναμε ανατολικά, εγώ έχω πάει από Θέρμη Άγιο Βασίλειο για προπόνηση.
1: Δεν έχει μισή ώρα αυτό τουλάχιστον.
0: Wow. Ανεβαίνει χορτιάτι πάνω, σταματά τον κυνηγό, τρως τρεις ώρες, ξανακατεβαίνει.
1: Και ξέχασε γιατί.
0: Ξέχασα. Έχω πάει, φίλε, με Άρη Χάν προπονητή, Γιώργος Τουρσουνίδαρος.
1: Παίχτης.
0: Ναι, ρε, αλλά με τον Μπάμπη Μιχαηλίδη βοηθός.
1: Είχε χόρτο.
0: Είχε. Αλλά ήταν ένα γήπεδο. Δηλαδή έμπαινε μέσα και έλεγε ότι είναι, όχι χωράφι με την έννοια, ένα χώρο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Και είχε, ρε παιδί μου, κάτι σαν αποδυτήρια.
1: Είχε αυτό, πολύ... αυτό ήθελα να σα ρωτήσω μετά. Αυτό σκεφτόμουν κυρίως. Εκείνη τη.
0: Για να θα σέβεσαι, έτσι
1: αποδυτήρια.
0: Το έχω προλάβει αυτό.
1: Καλά.
0: Ναι.
1: Σέβομαι.
0: Μπράβο.
1: Τα αποδυτήρια σκέφτομαι επίση.
0: Δεν ήταν αποδυτήρια, ήταν ένα χώρο, κάνανε τον ντου.
1: Για ένα-δύο, πόσα ντου να έχει.
0: Ναι, τίποτα.
1: Εδώ λέγανε τα παιδιά, αυτοί οι Βορειοελλαδίτες, καμιά φορά που συζητούσαμε μαζί του που κατεβήκανε τον Ολυμπιακό μεταγραφή.
0: Ναι.
1: Στα πέτρινα χρόνια του Ολυμπιακού, πριν πάρει το πρώτο πρωτάθλημα με τον Μπάγεβιτ. Δηλαδή, παιδιά από τη Βόρεια Ελλάδα που κατεβήκαν τότε, π.χ. Πέτρο Πασάλη, Θεόφιλο Καρσαβίδη.
0: Εσύ το πα σχετικά νωρί.
1: Κοντά. Τότε, εκείνη η περίοδο. Θέλω να πω ότι και τότε, περιγράφοντας αυτή του Ρέντι που λέμε, πριν πάει ο Μπάγεβιτς, λέει τα αποδυτήρια ήταν τρία ντους.
0: Ναι.
1: Τρία ντους και λες ο Ολυμπιακός, ας πούμε, του Ρέντι τρία ντους.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Αλλά,
0: αυτό.
1: Ναι, εντάξει. Θέλω να πω ότι από τίποτα, επειδή βλέπουμε τώρα την Εθνική, και είναι πολύ πρόσφατες οι εικόνες, τα δύο παιχνίδια αυτά με την Ολλανδία και τη Γερμανία. Και βλέπεις, ρε παιδί μου, όλο το τριγύρο που έχει, που στείνεται με την καλή την έννοια. Όλη αυτή η γιορτή, όλο αυτό το υπέροχο πράγμα. Και βλέπεις και τους προπονητές και τους παίκτες τι έχουν στη διάθεσή τους. Αυτό είναι. Τέλος πάντων, να το κλείσω από εκεί που το άρχισα. Ας από εκεί, Καβαλάρι. Πώς λέγεται η ομάδα, πώς λέγεται Καβαλάρι. Νομίζω Άρης, νομίζω.
0: Άρης Καβαλάρι. Ρε, λέει πολύ τη φωνάζει. Άρης Καβαλάρι.
1: Και μετά πας πιο κάτω, έχει Γερακαρού, Περιστερό, εντάξει, Θύελλα Περιστερώνα. Ποιες ομάδες, δηλαδή τα ονόματα των ομάδων. Μέχρι να φτάσουμε.
0: Πού να φτάσουμε.
1: Μέχρι να βρούμε
0: ουρανό.
1: Μέχρι ασπροβάτα. Ναι. Τα βρασνά, έξω ο Χρήστος, λιάψε το μέχρι. Αρθεί εδώ πέρα, μας ξεφτυλίσει.
0: Θα μας ξεφτυλίσει όλο. Θα μας πει και τις ενδεκάδες.
1: Αναέτος.
0: Ναι. Ήθελα να σε πω.
1: Τα βρασνά, πώς λέει η ομάδα.
0: Δεν ξέρω. ΑΟ Βρασνών. Αθλητικός Όμιλος Βρασνών. 2-0. Άντε, για. Περιστερό να πηγαίνατε εκδρομή στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο.
1: Τι εννοείς.
0: Ή Περιστέρα. Ποιο ήταν που πηγαίναμε.
1: Σε κανένα από τα δύο.
0: Έλα ρε που δεν πηγαίναμε. Όλα τα σχολεία.
1: Τρελός,
0: όλα τα σχολεία έχουν πάει. Τη ηλικία μα. Έχουν πάει ή Περιστερά ή Περιστερώνα. Δεν θυμάμαι πως ήταν εκδρομή ή Μερίσια. Όλα.
1: Κάνα Περιστερώνα για να πας στην Μερίσια εκδρομή, ρε φίλε, πρέπει να.
0: 1000%. Άστο με τα γαλλικά, έχεις εκτεθεί μια φορά, σε γλεντήσαμε. Μη σε ξαναγλεντήσει όλος ο κόσμος. Εκεί μας βρίσκεται λοιπόν στο Facebook.
1: Στον Περιστερώνα. Στο Facebook έχουμε διάφορες φωτογραφίες, εθνική Ελλάδος, αναχώρηση πάω.
0: Θύελα Περιστερώνα.
1: Ποιος λέει.
0: Ο φίλος ο Νικόλαος.
1: Νικόλαε. Από όλα αυτά που ρωτήσαμε, το μόνο που ξέραμε ήταν η Θύελλα Περιστερώνα. Και μας γράφεις εσύ Θύελλα Περιστερώνα. Εκτός αν είστε τίποτα επίτιμος πρόεδρος, παλιός τερματοφύλακας, βετεράνος. Εμείς ψάχνουμε τώρα τους άλλους. Δηλαδή ψάχνουμε, ψάχνουμε Βρασνά, ψάχνουμε πώς το λένε, Απολωνία, Νέα Απολωνία, Μάδητο, Μάδητο.
0: Όπω, πώς εγκλεντάει. Παώ Βρασνών με Βαγγέλη Μητσόπουλο.
1: Δηλαδή.
0: Απαντάει ρε παιδί μου. Ότι ήταν Παώ Βρασνών.
1: Πάω
0: Βρασνό.
1: Με Βαγγέλη Μητσόπουλο προπονητή δηλαδή.
0: Ναι.
1: Εγώ ένα Μητσόπουλο ξέρω από τον Εδεσαϊκό.
0: Μεγάλη παιχτούρα.
1: Αυτόν ξέρω. Τι να... Συγγνώμη για τον κύριο Βαγγέλη. Τον Βαγγέλη.
0: Ναι.
1: Κοίτα τώρα να πω κάτι. Γιατί πρέπει να δείχνουμε πολύ μεγάλο σεβασμό για αυτούς τους ανθρώπους που έπαιξαν ας πούμε Α1. Όχι γιατί είναι, ξέρεις,
0: ναι,
1: αγαπάνε το άθλημα, αλλά γιατί αυτοί που παίξανε Α1 και Γ κατηγορία, αυτοί φίλε. Πρέπει να ξέρουν πολύ μπάλα, πολύ ψηλό επίπεδο. Για όλους αυτούς που είναι χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, δεν έκαναν καριέρα για ένα κλικ.
0: Ναι.
1: Για κάποιο λόγο δεν θα μπορούσαν. Βλέπουν τώρα αυτούς που κάνουν καριέρα και λες, κοίτα ρε ποιος έκανε.
0: Κοίτα και ποιος κονόμησε.
1: Κοίτα ποιος παίζει μπάλα και δεν παίζουμε εμείς. Και έχουν δίκιο περισσότερο από αυτούς.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και κάποιοι, εντάξει, που τους έφαγε το σύστημα, ξέρω εγώ, οι προπονητής δεν με έβαζε αυτά τα γνωστά. Αλλά υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι, ρε φίλε, είναι. Άξι σεβασμού, καλή ώρα όπως λέει εδώ ο φίλος.
0: Και μας προχωράει Ελίσποντος Νέας Μαδίτου. Εντάξει,
1: ο ίδιος ο Νικόλας.
0: Ναι, ναι, ναι. Μέγας Αλέξανδρος Νέας Απολωνίας.
1: Απ' την έψιμη μας ακούει.
0: Ναι, ναι, ναι. Νέας Αλέξανδρος. Επίσης να πω και στο φίλο τον DJ το Μάνο, ανάμεσα από το Μιλάνο και το Κόμο έχει πολλά μικρά χωριά με φθηνές παιδιά και φτηνά Airbnb. Εμείς όταν πήγαμε στο Κόμο, μείναμε το βράδυ μέσα στο αμάξι σε πάρκινγκ σούπερ μάρκετ και μας την έπεσαν οι καραμπινέροι.
1: Γιατί δεν επιτρεπόταν. Δηλαδή,
0: όχι, γιατί είχαν για ανοίξει το σούπερ μάρκετ και μένανε μέσα.
1: Ενώ ήταν κλειστό.
0: Σε πάρκινγκ λέει. Παιδιά, μας βρίσκεται εκεί που έχουμε ποστάρει πάρα πολλές φωτογραφίες. Νομίζω ότι η φωτογραφία της χρονιάς, έτσι δηλαδή.
1: Σίγασε. Εντάξει, συγγνώμη, πες τα όλα. Εντάξει. Δεν γίνεται.
0: Η φωτογραφία της χρονιάς για μένα είναι η Χάιδο με τη μασκότ Χάιδο. Για μένα είναι η φωτογραφία
1: της χρονιάς. Δεν παίρνω πίσω το ήσυχασαι.
0: Ωραία.
1: Δεν το παίρνω ρε φίλε.
0: Εντάξει.
1: Δεν έχουμε είναι ποστάρει. Είναι μια ωραία φωτογραφία. Εντάξει, είναι κάτι.
0: Έχουμε ποστάρει φωτογραφίες από τον αγώνα της Εθνικής, από τον Σιάο με τον Νίκο Γκάλι, γιατί θα βρεθεί στο μεθαυριανό παιχνίδι με την Μπούργος.
1: Ναι.
0: Έχουμε Τρικέρι με τη βαλίτσα του, δεν φεύγει, δεν το διώξανε. Απλά πάει στο Σαράγεβο. Και έχουμε επίσης φωτογραφία από το μνημόσυνο που έγινε χθες στα Τέμπη. Ήταν 4 Οκτωβρίου του 1999, εκείνη η αποφράδα μέρα, όταν 6 φίλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους επιστρέφοντας από το ΟΑΚΑ με το λεωφορείο του Σούφου ΠΑΟΚ Κορδελιού. Εκεί μας βρίσκεται, εκεί έχουμε και πάρα πολλά σχόλια ήδη.
1: Θα πούμε βέβαια ότι η μερίδα του Λέοντος στα σχόλια δεν έχει πάρει ο Νικόλας, που δεν σταματάει και καλά κάνει.
0: Ναι, Τρόας Ασπροβάλτας.
1: Τι?
0: Όχι Τρός, Τρόας Ασπροβάλτας.
1: Η Ασπροβάλτα Χιωμάτου που λέγεται Τρόας.
0: Ναι, μην τον αμφισβητείς.
1: Δεν τον αμφισβητώ γιατί το βλέπω ότι ξέρει. Τρίτον Βόλβης.
0: Ναι.
1: Αυτή τη...
0: Και Ηρακλής Αρέθουσας για να το
1: σβήσει.
0: Αρέθουσας. Μα κυρίως λέει Απόλλων Στεφανινών.
1: Απόλλων Στεφανινών. Ναι. Τα Στεφάνινα είναι αυτά.
0: Ναι.
1: Τώρα μπλέξαμε.
0: Πάντως εκείνος ο δρόμος ήταν Παναγιά μου.
1: Παναγιά μου, ένα μωρό. Ναι.
0: Όχι, Παναγιά μου, ρε φίλε, μέχρι να βγεις έτσι προς την Καβάλα ήταν πολύ χάλια δρόμος. Πολύ χάλια.
1: Εγώ όμως τον θυμάμαι με πολύ όμορφη. Δηλαδή δεν θυμάμαι να δυσκολεύομαι. Εννοείς χάλια να προσέχεις όταν οδηγάς.
0: Ναι, προσπεράσεις δύσκολα.
1: Εντάξει, αλλά είχε μία. Ήταν γραφικός και είναι, ναι. Δεν έκλεισε αυτός ο δρόμος.
0: Όχι, ρε,
1: απλά εμείς πάμε από πάνω.
0: Άμα θες να κάνεις έτσι ένα ρομαντικό tour, πας από εκεί.
1: κιόψε.
0: Όχι, κάψε, βγάζει πάλι, αλλά πά σιγά σιγά.
1: Στα μακεδονικά Τέμπη που λέει και ένα.
0: Μπράβο, ναι. Τέλος πάντων.
1: Είπαμε πριν που λέει ο Γιώργος, λέει θα πάω, λέει, στο κόμμο. Του λέω εγώ, κόμμο ή κόμμα. Έχει ενέθλια τη Νέα Δημοκρατία.
0: Σήμερα.
1: Αυτό θέλω να δω. 52η γενέθλια. Οι προετοιμασίες για τα 52η γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε, Θανάση, επειδή εσύ είσαι παλιός αφισοκολητής. Όχι, συγγνώμη. Δεν ισχύει αυτό το παιδί. Άμα ξέρεις πότε έχει γενέθλια η Νέα Δημοκρατία, αν είναι σήμερα ή αύριο. Εγώ πιστεύω ότι είναι σήμερα.
0: Εγώ λέω ότι δεν είναι σήμερα.
1: Τελικά, μάλλον θα είναι αύριο.
0: 1000% δεν είναι σίγουρα.
1: Εδώ να πάμε λίγο στο πιο πρόσφατο με το Μητσοτάκη και το Γιοβάνοβιτς. Είναι φοβερό, έτσι.
0: Και όμως λίγο... σήμερα είναι.
1: Σήμερα?
0: Σήμερα 5 Οκτωβρίου 2026 με μια κεντρική επαιτειακή εκδήλωση στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι.
1: Ναι.
0: Σήμερα τα γιορτάζει. Δεν ξέρω αν είναι σήμερα.
1: Γιατί αυτό πάλι?
0: Γιατί αύριο έχει match μπάσκετ, ρε φίλε, και μπορεί να θέλω να καθίσω να δουν Ευρωλίγκες.
1: Α, ξέρω, μπορεί, ναι, εντάξει. Πάντως είναι 52 χρονών. Ο Μητσοτάκης θα πάει με τη φανέλα νούμερο 10 που του έδωσε ο Γιοφάνης. Βάτε λίγο αυτό, ρε Θαλάση.
2: Έχω τη φανέλα με το 8, αν σε ενδιαφέρει. Παίζω δεξί χαφ. Οπότε...
1: Στοπ λίγο, πάρε μια φανέλα. Συγγνώμη. Το σκηνικό είναι ότι έχει πάει ο Μητσοτάκης στο ξενοδοχείο της Εθνικής.
0: Πριν το μάτς.
1: Αυτό. Βέβαια η Εθνική άτεξε και δεν έχασε. Θα μου πεις δεν κέρδισε κιόλας. Okay. Και πάει και κάθεται εκεί με τον Γιοβάνοβιτς και του λέει: έχω τη φανέλα με το νούμερο 8. Μάγκας έμπορος ο Γιοβάνοβιτς, λέει: θα του πουλήσω τη φανέλα με το νούμερο 10.
0: Λέγε, ναι.
1: Είχε από κάτω φανέλες. Βλέπει ένα, δύο, τρία. Του λέει: το 8, το 8, Κάνει εικόνα το Γιοβάνοβιτς, σαν πόσα παλιά ο Άδωνης πουλούσε βιβλία.
0: Ναι.
1: Να είναι τώρα τηλεμάρκετινγκ ο Γιοβάνοβιτς και να του λέει: πάρε αυτή τη φανέλα. Τη φανέλα με το νούμερο 10. Όσο εγώ μιλάω, εσείς παραγγέλλετε.
0: Γιατί δεν το είπε: έχουμε μία με το 13.
1: Η οποία έγραφα από πίσω ο Μητσοτάκης και τα λοιπά. Πάμε,
0: όχι,
1: λοιπόν.
0: Στο 13 δεν χρειάζονταν να γράφει Μητσοτάκης. Ξέρουμε, πάρτε.
1: Πάμε λοιπόν το ηχητικό. Να ευχαριστούμε βέβαια και τα παιδιά. Κωνσταντίνου Χατζηγεωργίου, Θανάση Καζαμπάκα. Δούλεψε πολλοί κόσμος. 17 ηχητικά έχουμε σήμερα.
0: Α, το μην ασχολείσαι.
1: Φοβερό.
2: Τώρα έχω και μία. Τώρα έχω και μία.
1: Βάλτε από την αρχή, δεν μπορώ να ξεχνάω.
0: Ναι, αλλά δεν του πας τα νεύρα, θα σηκωθεί να φύγει.
1: Αν γίνεται να το ακούσουμε από την αρχή, που πάει ο Μητσοτάκης και λέει: έχω τη φανέλα με το νούμερο 8, την αλλάζει με 2 από το 10.
2: Έχω τη φανέλα με το 8, αν σε ενδιαφέρει. Παίζω δεξί χαφ. Οπότε. Τώρα τα έχετε και μία. Τώρα έχω και μία. Ωραία.
3: Πολύ ωραία.
1: Πάτε το 10.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία.
3: Και έχετε και το πλεονέκτημα και δικαίωμα να τη φοράτε σε χωριστά.
2: Δικαίωμα θα τη φοράω σε χωριστά.
3: Δεν χρειάζεται να έχετε φανέλα.
2: Με αυτή παίζουμε τώρα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Με αυτή παίζουμε. Δηλαδή σου δώσαν τη φανέλα και ψάχναμε το βράδυ να βρει ο Τζόλις, ας πούμε, ήταν εδώ. Πού είναι η φανέλα, παιδιά, με το 10. Κάνε.
0: Γι' αυτό, επειδή ήταν τραυματίας ο Τζόλις, ρε, γι' αυτό τη δώσανε.
1: Ο Πέλκας πήρε το 10 τελικά.
0: Ναι, αλλά δεν έπαιξε.
1: Δεν έπαιξε.
0: Επομένως γι' αυτό του τη δώσανε. Δεν... Γιατί δεν έπαιξε. Αποκάλυψη, γιατί δεν έπαιξε ο Πέλκας ούτε λεπτό. Δεν υπήρχε φανέλα.
1: Του πήρα τη φανέλα και γράψα ο Μητσοτάκης.
0: Εν τω μεταξύ, αυτό μου άρεσε είναι δεξί χαφ, όχι αριστερό θα έπαιζε, Κυριάκο.
1: Με ανάποδο πόδι μπορεί.
0: Ναι, ναι.
1: Δεξιοπόδαρο, παιδί μου. Εντάξει, το δεξί χαφ.
0: Τι αριστερή χαφάρα είσαι, ρε Κυριάκο, να πούμε τώρα.
1: Εν τω μεταξύ, τελείω άμπαλο. Το σχόλιο είναι άμπαλο, τελείω άμπαλο. Δηλαδή, σου λέει: έχω τη φανέλα με το νούμερο 8, παίζω δεξιό χαφ. Το 8 δεν είναι δεξιό χαφ. Το 7 είναι δεξιό χαφ. Στα παλιά. Στη δικιά του την ηλικία.
0: Ναι, ναι.
1: Και είπε: παίζω δεξιό χάφ. Το μεταξύ δεξιό χάφ σε αυτή την εθνική τυχαίνει και παίζει. Τυχαίνει, παίζει ο Καρέτσα. Συγγνώμη, πρωθυπουργέ, έτσι δηλαδή. Τι.
0: Ναι, σωστό. Ο Τζόλης,
1: ναι,
0: είχε το 8 στην.
1: Πού?
0: Στην Κλαμπρίζ.
1: Τι σημαίνει αυτό, του πήρε.
0: Άρα, την... όχι, χάφ. Που μου λες δεν παίζει χάφ.
1: Δεξιό χάφ, νούμερο 7, παίζει δεξιό.
0: Άλλο θέλω να σου πω. Σαν χάφηκε το 8.
1: Ρε Γιώργο, στην συγχρόνια εποχή μπορεί να είναι και το 235 στη φανέλα και να παίζει δεξιό σκάφ. Δεν χωράει. Αλλά λέω στην παλιά την εποχή από το 1 ως το 11.
0: Ναι.
1: Να πει και ο παλιό
0: σκάφ. Ναι, το 8 είναι σκαρτάδο. Γεια σα, φιλιά σα.
1: Πάντω δεν είναι δεξιό σκάφ.
0: Ναι, εντάξει. Αν παίζει ρόμπο, θα σε κάνω εγώ σήμερα.
1: Το 7, το 7 πάει δεξιό σκάφ. Πείτε εφτάρια, εφτάρια. Γράψτε τώρα που είναι εδώ. Αφήνουμε τον τρίτο να βόλβει.
0: Ναι.
1: Τιμή και δόξα, εντάξει.
0: Μας έστειλε εθνικός προφήτη, πάμε για άνοδο φέτος. Ωραία.
1: Ποιος, ρε?
0: Ο Κρήτων ο Μανώλης.
1: Γεια σου,
0: Μανώλη. Εθνικός προφήτη.
1: Όταν λες άνοδο,
0: Άνοδο.
1: Άνοδο από τη γάμα. Στη... Κάθε άνοδο καλή είναι. Αλλά αν είσαι από την Α1, α πούμε, άνοδο, πάει να πει ότι έχει ομάδα. Εθνικό προφήτη.
0: Ναι.
1: Πού είναι.
0: Και 29.
1: Εκεί στον παλιό το δρόμο.
0: Ναι.
1: Ο προφήτης.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, το έχω περάσει από εκεί.
1: Okay.
0: Έχει ένα σαντουιτσάδι κοντά σου, το θυμάμαι. 29 Σεπτεμβρίου, ρε ζαχάρια, γιορτάζει η Νέα Δημοκρατία.
1: Τι, γιατί κάνουν σήμερα γενέθλια.
0: Γιατί δεν τους βόλευε.
1: Τέλος πάντων, εντάξει. Ναι. Συμβαίνουν για αυτά.
0: Η πιο ωραία διαδρομή, λέει, είναι Λαγκαδάς Κολχικό Δρακοντιό Ανάληψη. Μα δουλεύουν τώρα, πετάνε όλοι.
1: Γιατί, ρε, Δρακοντιό.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό.
0: Ξέρω εγώ τι είναι.
1: Σαν λέτε, μήπως θέλει να πει Δρακολίμνη.
0: Η Δρακολίμνη που είναι, ρε Πάγκο.
1: Αν θες να σου πω που είναι, δεν ξέρω.
0: Έχεις αλλά... πάει σε Δρακολίμνη.
1: Δεν τρελό, σε πάω σε Δρακολίμνη. Τι κάνω, δεν κάνω. Στην ορμήξη καλά. Γιατί λένε Δρακολίμνη. Άμα θα τη λέγανε Πουρπουλιθρολίμνη, ναι. Να βουτά.
0: Θες ένα περπάτημα 14 ώρες για να πας στην Δρακολίμνη.
1: Πού είναι,
0: να ψάξει να βρει.
1: Από εδώ πού να ξεκινήσει. Από...
0: προς Ήπειρο.
1: Oh, oh. 14 περπάτημα από εδώ. Ναι.
0: Όχι. Oh. Εκεί. Άμα δεν είσαι φτιαγμένο, άμα δεν είσαι ντούρο και δεν έχει άποψη από περπάτημα,
1: ναι.
0: Θα κάνει κάθε 20 λεπτά στάση καμιά μία μισή ώρα, δύο ώρες και θα λες να ξεκινάω.
1: Όταν επιστρέψουμε, τώρα πάμε σε διάλειμμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αφού πήγαμε εκεί, Βόλβη, ξέρω εγώ. Η Νέα Πολωνία δεν έχει ομάδα και δεν στέλνει κανένα. Τα Στεφάνια, να τα είπα λάθος. Κάποιος διαμαρτύρεται.
0: Στεφάνια λέει είναι δρόμο. Όχι Στεφάνια δρομοστερών, Στεφανινά.
1: Στεφανινά.
0: Άλλο τα Στεφάνια και άλλο τα Στεφανινά.
1: Τα Στεφανινά.
0: Υπάρχουν και τα άλλα Στεφάνια, ζωή σε λόγο.
1: Καλά, εντάξει τώρα. Όταν επιστρέψουμε,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε για εσάς ένα giveaway.
0: Οχ, αφήστε τα παιδιά. Θα δηλαδή θα κάνουμε. Το μυαλό της Ελένης της Παπά,
1: που είναι που, γραμματιακή,
0: που δυστυχώς είναι γραμματιακή υποστήριξη σήμερα για αυτήν, αληφή. Έρχεται να ξέρετε. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί πέρασε σαν γάργαρο νερό το πρώτο ημίωρο.

0: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετροπολής!
1: Η ώρα είναι 6:30. Επίλεξε το υβριδικό σύστημα Riello Adapto Hybrid από την Caloria. Τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών, εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.
2: Αντλία θερμότητας και λέβητας αερίου μαζί. Riello Hybrid από την Caloria. Δίνει στο υβριδικό σύστημα τις τιμές ρεύματος και φυσικού αερίου και εκείνο επιλέγει ό,τι σε συμφέρει. Ρεύμα ή αέριο. Και με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Έχει τη σιγουριά της Caloria. Riello Hybrid από την Caloria. Μετροπολής!
3: Παράθυρο στα σπορ.
4: Καλησπέρα σας. 3 βαθμούς μακριά από την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League βρίσκεται η Εθνική Ελλάδας μετά το ισόπαλο 0-0 με τη Γερμανία στην Τούμπα. Η Γαλανόλευκη μετράει 2 νίκες και 2 ισοπαλίες και βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου μαζί με την Ολλανδία. Στο παιχνίδι της 13ης Νοεμβρίου με τους Ολλανδούς θα στερηθεί τις υπηρεσίες των Σάγιακα και Ζαφίρη που συμπλήρωσαν κάρτες. Στο μπάσκετ ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο Σαράγεβο όπου αύριο στις 8:30 αντιμετωπίζει την Μπόσνα για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Πρέπει να παίξουμε πιο έξυπνα και να έχουμε διάρκεια και στα 40 λεπτά, τόνισε ο Αντρέα Τρινκέρι. Στο Κόμο διεξάγεται σήμερα η κρίσιμη συνεδρίαση της EuroLeague όπου αναμένεται να οριστικοποιηθούν οι ομάδες που θα αποκτήσουν franchise με τον ΠΑΟΚ να βρίσκεται μεταξύ των υποψηφίων ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η προοπτική εισόδου του NBA. Στο Παλέ θα βρεθούν την Τετάρτη ο ιδιοκτήτης του Αρή Ρίτσαρντ Σιαό και ο Νίκος Γκάλες για την αναμέτρηση με την Μπούργκος στο EuroCup. Ο Ηρακλής επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αύριο στις 8 αντιμετωπίζει την MZT Σκοπίων για την πρεμιέρα του FIBA Europe Cup. Ξανά στο ποδόσφαιρο, ο ΠΑΟΚ επέκτηνε τη συνεργασία του με τον Αντώνη Τσιφτσή έως το 2029. Ο Έλληνας τερματοφύλακας έχει καταγράψει 33 συμμετοχές με τον δικέφαλο, κρατώντας ανέπαφη την εστία του στις 17. Στη Super League 2, ΠΑΟΚ Β' και Απόλλων Καλαμαριάς αναδείχθηκαν ισόπαλοι απέναντι σε Ελλάς Σύρου και Ζάκυνθο αντίστοιχα. Η Μαρκό επικράτησε 2-1 του Νέστου Χρυσούπολης και έκανε το 5-5. Τέλος, απόψε διεξάγονται 8 αναμετρήσεις για το Nations League. Στο Παρίσι η Γαλλία υποδέχεται το Βέλγιο με τους τρικολόρ να θέλουν την νίκη που θα τους φέρει πιο κοντά στην κορυφή του ομίλου. Όλη η δισογραφία στο metrosport.gr μείνεται συντονισμένη στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
6: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
7: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
6: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
7: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
6: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go! Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
9: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
10: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
11: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με μπάρκου μπότσα τη γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85-27-27.
16: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
17: Στα καλύτερα που έλκονται.
16: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
17: Μπράβο,
16: Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
18: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
19: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
20: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου. Ξενοφόντος 1 αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα. Ιστορική γεύση.
21: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
22: Πουθενά. Είμαι AI.
21: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
22: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
21: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
23: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
24: Εδώ είμαστε!
23: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
24: Εδώ είμαστε!
23: Θέλεις κουπονιά αγορών?
24: Εδώ είμαστε!
23: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
24: Εδώ είμαστε!
25: Οπα, λάθος!
23: πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Ο φίλος ο Λάζαρος στέλνει ένα μήνυμα και λέει: αφήστε τις ομάδες από τα χωριά και ψάξτε τις ταβέρνες να σας λέμε και εμείς στα χωριά, λέει όλα εκεί. Λοιπόν,
2: αθλητικός τύπος. Αθλητικός ο Λάζαρος, είπες.
1: Λάζαρος.
2: Τι παίζει, τι σύστημα παίζει.
1: Μπιφτέκι, λουκάνικο, σερόμβο. Λοιπόν. Α, όχι, πώς το λένε. Ποικιλία παγκόσμια, επειδή είμαστε και σπάσει τα νεύρα.
2: Ποικιλία θα μας φέρεις για 5 άτομα. Ποδοσφαιρική παρέα είμαστε.
1: Λοιπόν, η Δισούλα για τον Παναθηναϊκό, 2 με 3 εβδομάδες εκτός ο Λιβάη Γκαρσία. Επιβεβαιώθηκε η θλάση. Το λέω αυτό γιατί αν πούμε ότι είναι 3 εβδομάδες, οριακά θα προλάβει τον αγώνα του Κυπέλου που είναι προγραμματισμένος 28 Οκτωβρίου 5,5 ώρα στο Ολυμπιακό στάδιο με αντίπαλο τον Άρη.
2: Εντάξει, εδώ χάνει πρώτα όμως τον Ολυμπιακό.
1: Ναι ρε παιδί μου, λέω οριακά σαν για τον Άρη, αλλά σίγουρα χάνει.
2: Ναι.
1: Σίγουρα χάνει. Κυριακή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 6η αγωνιστική.
2: Τώρα.
1: Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης 7η αγωνιστική. Και επίσης χάνει και τον αγώνα του Παναθηναϊκού εκτός έδρας με τον Βόλο για την 8η αγωνιστική. Λέω ότι αν επιβεβαιωθεί το χειρότερο σενάριο για 3 εβδομάδες, πρακτικά οριακά και αν μπορεί να είναι στην αποστολή για τον αγώνα με τον Άρη κύπελο 28 του μηνός. Έτσι το λέω αυτό. Είναι η είδηση που βγήκε πριν από λίγο.
2: Είδες τώρα τι γίνεται. Με τις εθνικές ομάδες. Καλά. Είναι αυτά. Και ο Γιωβάνοβιτς, ας πούμε, δέχτηκε ερωτήσεις. Ας πούμε, ο Μαυροπάνος ήταν. Τον βλέπει κάτω ο Γιωβάνοβιτς. Του λέει: ας, έξω, έξω.
1: Έξω, ναι,
2: άσε μην. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αυτά.
1: Γιατί και στη West Ham δέρμουνε. Εδώ με τη Μίλγουλ πλακώνονται το Γιωβάνοβιτς.
2: θα τα πούμε αυτά σε λίγο. Τώρα, επειδή σας είπαμε για.
1: Τώρα έχουμε μακελιό.
2: Για giveaway. Μην βιαστείτε να πάρετε τηλέφωνο γιατί την πατήσετε.
1: Δεν θα πάρει κανείς πάγκου μόλις. Δηλαδή ο ένας θα περιμένει τον άλλον.
2: Ναι.
1: Και η παπάδα πηγαίνει καμιά ώρα για να δέχτη τηλέφωνο.
2: Λοιπόν, τώρα κοιτάξτε, η Intersport σε προσκαλεί να ζήσεις κι άλλο τον παλμό της εθνικής ομάδας.
1: Σωστό.
2: Να μην σταματάς τώρα, δεν είναι εδώ.
1: Μη σταματάς.
2: Ναι. Βρες τα αυθεντικά προϊόντα και ολόκληρη τη συλλογή της εθνικής στα καταστήματα Intersport.
1: Αυθεντικότατα, έτσι.
2: Η Intersport, θυμίζουμε, το ξέρουμε, αποκλειστικό συνεργάτης merchandising της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου.
1: Mm-hmm.
2: Τώρα εμείς τι κάνουμε από σήμερα, Δευτέρα δηλαδή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και μέχρι την άλλη Τετάρτη 14 Οκτωβρίου.
1: Όπου και κάθε μέρα έτσι.
2: Κληρώνουμε συνολικά 7 μπάλες και 7 κασκόλ και την τελευταία μέρα, όχι σήμερα, την τελευταία μέρα μία φανέλα επίσημη, official jersey.
1: Του Μητσοτάκη, θα πάμε να την πάρουμε.
2: Ποιο τηλέφωνο λες?
1: Το πέμπτο είπαμε.
2: Τώρα καλέστε 2-3-10-90-90-90, το πέμπτο τηλεφώνημα. Κερδίζει μία μπάλα και ένα κασκόλ.
1: Και μπάλα και κασκόλ. Και τι άλλο να κάνουμε κασκόλ για εσάς. Ευχαριστούμε την Intersport.
2: Μπράβο. Το πέμπτο όμως, έτσι.
1: Το πέμπτο.
2: Εσείς και που βιαστήκατε τώρα δεν είστε.
1: Και θα είστε ευγενικούλιδες με την Ελένη την Παπά, εντάξει. Ευγενικούλιδες θα είστε.
2: Μπράβο.
1: Α, μπράβο.
2: Αυτά.
1: Και τώρα εμείς είμαστε ευγενικοί γιατί έχουμε Γιώργος Μάντζιος. Και όταν είναι ο Μάντζιος, μην το βουλώνουμε.
3: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 3.073.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Ρίτες Καζίνου Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 232.600 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 113.200 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.500 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 457.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι, καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μάντζιο. Λοιπόν, ευχαριστούμε και τον Γιώργο Κοκάρη. ο οποίος μας μοιράζεται μαζί μας το εισιτήριό του από εκείνο τον αγώνα 3 Οκτωβρίου 1999 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ.
2: Έλα ρε φίλε.
1: Τιμή εισιτηρίου 2.000 δραχμές, θύρα 34, τμήμα Β. Και το έχει έτσι ο Γιώργος για να μας θυμίζει εκείνη την αποφράδα μέρα. Την Κυριακή πήγε και ο Κώστας Πετρωτός για τον Όμιλο Μετρομίντια και είδατε βίντεο από την παρουσία των ασπρόμαυρης οικογένειας στο Μνημείο των Τεμπών και νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Άγγελος Αναστασιάδης για αυτά τα παιδιά.
5: Να τιμήσουμε αυτά τα παιδιά που πέσανε. Ο ΠΑΟΚ δεν ξεχνάει ποτέ τους νεκρούς του. Εύχομαι, γιατί αυτή η χρονιά ήταν πάρα πολύ δύσκολη για μας. Χάσαμε ένα σωρό παγγελικά μας παιδιά. Εγώ να πω ότι να είναι το τελευταίο, να μην υπάρχει άλλο. Και το κυριότερο απ' όλα, αυτός ο κόσμος όλος που μαζεύεται εδώ δείχνει πόσο μεγάλη ομάδα είμαστε. Κανένας τον ΠΑΟΚ δεν ξεχνάει. Δεν ξεχνάει ούτε τα καλά, αλλά ούτε και τα άσχημα. Εύχομαι τα παιδιά να είναι αναπαυμένα εκεί και να προσεύχονται για μας από πάνω και για την ομάδα και για την υγεία όλων των παιδιών και των παοξίδων. Να είστε καλά. Θα φέρω και τις ευχές του Προέδρου, ο οποίος ξέρετε ότι είναι πολύ ευαίσθητος από τα θέματα. Πάντα είναι κοντά σε ανθρώπους οι οποίοι είναι δυστυχισμένοι. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε και φέτος, όπως κάνουμε κάθε χρόνο, να δώσουμε μια χαρά σε όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ, αλλά να δώσουμε και μια χαρά και σε αυτά τα παιδιά όλα που είναι πάνω μας και προσεύχονται για μας. Να είστε καλά εκεί.
1: Αυτά από τον Άγγελο Αναστασιάδη. Να σας πω ότι όπως μας ενημέρωσε πριν από λίγο η Ελένη, ο πέμπτος ακροατής είναι ο κύριος Ιορδανίδης Γιάννης με τηλέφωνο που λήγει στο 881 και είναι ο νικητής σήμερα, παίρνει και την μπάλα και το κασκόλ.
2: Ναι.
1: Αύριο νέος διαγωνισμός. Έτσι.
2: Όπου δηλαδή έχεις μπάλα, υδρώνεις, παίρνεις το κασκόλ, εντάξει. Δεν ξέρω αυτό το κασκόλ, μάλλον πρέπει να το φοράς μόνο.
1: Το κασκόλ έχει πάει στον τοίχο του πάνω από το γραφείο.
2: Μπορεί και το, καλό, και το και χειμώνα μπάλα... να το φοράς. Γιατί...
1: δεν χρειάζεται. Αυτά τώρα είναι συλλεκτικά ωραία. Εντάξει, απλά μπορεί εντάξει, να πάρει σωστό, την μπάλα σωστό. Και να πεταχτεί ως το Βόλο, όταν θα παίζουμε με τη Σερβία,
2: ναι.
1: Και να περιμένει απ' έξω όλους τους διεθνείς και να την υπογράψουν.
2: Ωραίο
1: δεν είναι.
2: Που δεν είναι και μακριά.
1: Όχι, δεν είναι μακριά. Απλά μην ξεχάσει κανένα τσιπουράδικο και δεν ξεχάσει ότι είναι πηγή.
2: Δεν ξέρουμε μένει ο κύριος νικητής.
1: Όπου και να μένει, συγχαρητήρια.
2: Καταρχάς είναι
1: συνεννόματος. Φαντάζομαι να μένει στο Βόλο.
2: Μπορεί, πάντως, αυτά τα παιδιά για όλο αυτό το διάστημα, πόσο ήταν στη Θεσσαλονίκη, 10
1: μέρες. 7 μέρες.
2: 7?
1: Ναι.
2: Ήταν, δηλαδή η πόλη το ζούσε πολύ ρε παιδί μου, πολύ έντονα το ζούσε όλο αυτό.
1: Και ο Γιωβάνοβιτς ευχαρίστησε, λέει ότι ήταν 7 υπέροχες ημέρες.
2: Ναι, ο Γιωβάνοβιτς είπε. Εγώ να πω λίγο κάτι που θέλω. Γιατί με αυτά τα μεγάλα event που γίνονται σε κάποιες πόλεις. Καλή ώρα τώρα, είχαμε δύο τεράστια παιχνίδια με σολντά κτλ.
1: Ναι.
2: Αυτό η λογική λέει ότι τα τριγύρω μαγαζιά είχαν κίνηση.
1: Φυσικά.
2: Αρκετή κιόλας. Φαντάζομαι, η λογική λέει. Άρα είναι ένα κομμάτι της οικονομίας που ακουμπάει τριγύρω περιοχές.
1: Ναι.
2: Και μπορεί, επειδή έρχονται και οι ξένοι, ας πούμε. Έτσι.
1: Μα ήταν 1500 Γερμανοί, λέει, κάτω στην πλατεία. Τα Λαδάδικα.
2: Ναι, ήταν και 600 Ολλανδοί.
1: Ναι.
2: Θέλω να πω και αυτοί κάτι κάνανε στην πόλη.
1: Κάνανε.
2: Εν τω μεταξύ, παιδιά, να πω κάτι τώρα. Δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει και σε τι βαθμό. Εγώ θα το πω και ας μην. Η Ολλανδία. Καταρχάς είναι δύο τεράστιες ομάδες. Δύο ναι. Ποδοσφαιρικές σχολές.
1: Ναι.
2: Η Ολλανδία όμως με τη Γερμανία σε σχέση. Πώς να το πω. Τηλεοπτικής παραγωγής δεν είχαν καμία σχέση. Δηλαδή η Ολλανδία ήρθε εδώ ήταν εδώ κάποιοι δημοσιογράφοι.
1: Ναι, ναι.
2: Η Γερμανία, παιδιά, έφερε ξεχωριστό δικό της βαν. Δηλαδή το τηλεοπτικό κανάλι το οποίο είχε τα δικαιώματα για αυτό τον αγώνα,
1: ναι.
2: Το RTL, έφερε εδώ δικό του βαν, έκανε δική του παραγωγή, κούμπωσε δικές του κάμερες πάνω στις ήδη υπάρχουσες της εδώ παραγωγής αυτή δίνανε τη βασική εικόνα. Αυτό που βλέπουμε, ρε παιδί μου, όλες τις τηλεοράσεις μας, αυτό βλέπουν όλα τα κανάλια του κόσμου. Κάθε κανάλι, βέβαια, μετά έχει δικαίωμα, δεν ξέρω τώρα σε τι αριθμό, αλλά να κουμπώσει κάποιες δικές του κάμερες σε όλη αυτή την ιστορία. Mm. Έφερε και δικές του κάμερες του RTL και ούτε λίγο το πολύ τα έλεγε εκεί ένας φίλος. Ήταν 62 διαπιστευμένοι τεχνικοί δημοσιογράφοι για αυτό το παιχνίδι. Εσείς που πήγατε στην Τούμπα, γιατί από την τηλεόραση μπορεί να μην φαινόταν αυτά, εσείς που πήγατε στην Τούμπα ίσως να είδατε σε 4 διαφορετικά σημεία μέσα στο γήπεδο να έχουν στήσει μικρά στουντιάκια για τις ανάγκες της μετάδοσης οι Γερμανοί. Του RTL δηλαδή. Όπου εκεί, ας πούμε, πήγε ο Κλόπ, ήταν ο Ρούντι Φέλερ, νομίζω ήταν. Μπορεί να ήταν και ο Ματέους να έχει κατέβει ή να ήταν μόνο. Δεν το θυμάμαι. Πάντως ήταν 4 ξεχωριστοί χώροι, 4 ξεχωριστά στουντιάκια μέσα στο γήπεδο. Τα βάν αυτά είχαν δικά τους κέτρινγκ και τα λοιπά μέσα για να τρώνε οι εργαζόμενοι και όλο αυτό. Και ήταν και αυτό να. Δηλαδή η Ολλανδία δεν το έκανε σε τέτοιο βαθμό. Δηλαδή καμία σχέση. Καμία, η Γερμανία το έκανε. Η Ολλανδία απ' την άλλη, εμένα μου φάνηκε στα μάτια μου, τώρα δεν ξέρω τι λέτε, μου φάνηκε πολύ πολύ πολύ πιο ταλαντούχα ομάδα. Δηλαδή οι παίχτες της από τους Γερμανούς.
1: Ποια Γερμανία όμως?
2: Όποια είδα.
1: Όχι,
2: ρε,
1: όχι, παίζει.
2: Πού να ξέρω, εγώ αυτή είδα τώρα. Αν έχει καμιά άλλη ο Κλοπ κρυμμένη στη
1: σπήλαιο της Βαβαρίας. Δεν λέω παίξανε με τα δεύτερα, αλλά το συζητούσαμε. Πήρε 44 παίκτες.
2: Ναι, βρε καλό μου παιδί. Εγώ λέω εγώ τι είδα. Εγώ είδα περισσότερο ταλέντο στην Ολλανδία από ότι στη Γερμανία.
1: Η Ολλανδία έχει αυτή τη στιγμή καλύτερη ομάδα.
2: Καλύτερη ομάδα, μου φάνηκε, ναι.
1: Μπορώ να πω λίγο και την προσωπική μου έτσι, όχι άποψη, το προσωπικό, το βίωμά μου. Έχει παίξει ο ΠΑΟΚ το πρώτο μάτς για προκριματικά Champions League με τη Σάλκε, στην Τούμπα. Αυτό που λες, πώς εκτοξεύουν, ρε παιδί μου, ότι είναι άλλο επίπεδο γερμανικές παραγωγές.
2: Ναι.
1: Φίλε, έχουν φέρει από τη Γερμανία κινητό μαγειρίο με δύο σεφ.
2: Ναι, κινητά καψιμί, σαν το στρατό, βγαίναμε έξω από τα στρατόπεδα. Με κινητό καψιμί, έτσι το λέγαμε. Δεν ειρωνεύω αυτό. Που λες.
1: Μου, έφερανε οι Γερμανοί, οι RTL ήταν, δεν ξέρω ποιο ήταν. Έφεραν, επειδή περάσαμε από μπροστά, όχι τσιμπήσαμε. Απλά είχα πάει από νωρίς, τότε υπήρχε και εφημερίδα Μέτρο Σπορ, βγάζαμε φωτογραφίες να κάνουμε δύο σελίδες παρασκήνια.
2: Ναι.
1: Το θυμάμαι. Είχαν φέρει δύο σεφ από τη Γερμανία, είχαν στήσει το δικό τους μαγειρίο και τα δικά τους τραπέζια αποκλειστικά για τους τεχνικούς της γερμανικής τηλεόρασης.
2: Ναι.
1: Δεν ήταν παραγγέλνω απ' έξω τι θα φάτε παιδιά, σουβλάκια, Greek salad και τα λοιπά, κανονικά. Και υπήρχε, ρε παιδί μου, μπουφές όπου πήγαιναν και παίρνανε οι τεχνικοί, οι Γερμανοί, τρώγανε και μετά πήγαιναν να κάνουν τη δουλειά τους.
2: Ναι,
1: γι' αυτό σου λέω.
2: Εντάξει,
1: κάνει
2: ήταν ένα τύπος. Άλλο επίπεδο,
1: ναι.
2: Και αγωνιστικά, εγώ περισσότερο το είπα και το εξωαγωνιστικό πράγμα, αυτό τι συνεπάγεται. Αλλά και αγωνιστικά ήταν ένα άλλο επίπεδο. Τώρα, να σου πω την αλήθεια, είμαστε πρώτοι. Είμαστε.
1: Ό,τι είμαστε.
2: Εντάξει, είμαστε.
1: Τι να το συζητήσουμε, γιατί είμαστε. Χρειάζεται ανάγνωση.
2: Είμαστε, ναι, είμαστε. Αλλά δεχτήκαμε.
1: Δεν με ενδιαφέρει,
2: δεν σε ενδιαφέρει.
1: Όχι, Γιάννη, να σου πω γιατί δεν με ενδιαφέρει. Γιατί
2: δεν μπορούσα να κρατήσουμε μπάλα, ρε Γιώργο.
1: Εντάξει, ρε Γιάννη, δεν με ενδιαφέρει.
2: Τι δεν σε ενδιαφέρει.
1: Δεν με ενδιαφέρει.
2: Εκ του αποτελέσματος δεν σε ενδιαφέρει. Αν μας ρίχναν από δύο παραπάνω η Ολλανδία και η Γερμανία, θα μας ενδιαφέρει όμως.
1: Ναι, εντάξει, να σε πω λίγο κάτι. Λέει κανείς αυτή.
2: Ρωτώ όμως.
1: Ναι,
2: ρωτώ. Πού θα βρούμε αμυντικό χαφ? Ψάχνουμε εκεί, ψάχνουμε να βρούμε. Πού θα τον βρούμε όμως? Υπάρχει κάπου, έρχεται από πίσω, δεν το ξέρουμε.
1: Γιατί ο άνθρωπος δεν σου αρέσει?
2: Ωραίος, ρε παιδί μου.
1: Ωραία.
2: Αμυντικά χαφ που να τρέχουν να κυνηγάνε. Εγώ θέλω να κρατήσουμε λίγο, ξέρω εγώ, την μπάλα.
1: Εγώ έχω άλλη άποψη και θα την πω αμέσως. Ότι παίξαμε 4 συνεχόμενα μάτς, 2 απέναντι στη Γερμανία, 1 απέναντι στην Ολλανδία και 1 απέναντι στη Σερβία και είμαστε πρώτοι. Μαζί με την Ολλανδία, ισοβαθμούμε. Ο ΠΑΟΚ λέω, η Εθνική Ελλάδος αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει εξασφαλισμένη πρώτο γκρουπ δυναμικότητας.
2: Την κλήρωση για το Euro.
1: Την κλήρωση για το Euro. Πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Αν τερματίσουμε στις πρώτες δύο θέσεις, είμαστε σε γκρουπ με 4 ομάδες.
2: Ναι.
1: Δεν θα παίξουμε δηλαδή παραπάνω από 3 και 3 6 παιχνίδια. Οι άλλοι μπορεί να παίξουν 8. Πρώτον. Δεύτερον. Δεν θα ξαναπαίξουμε ποτέ 4 μάτς σε 2 εβδομάδες. Ποτέ.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, εκεί λες, έχω τον Κουρμπέλη π.χ. Μπορεί να έχω τον Μπουχαλάκη. Συγγνώμη αν κάποιος ακούει τώρα και γελάει.
2: Αλλά με τον Μπουχαλάκη.
1: Λέω,
2: γιατί να γελάσει με τον Μπουχαλάκη?
1: Όχι, υπάρχουν αυτοί που μπορεί να γελάνε. Έχω τον Κουρμπέλη, έχω τον Ζαφίρι. έχω τον Ανδρούτσο, δηλαδή για δύο μάτς την.
2: Η ερώτησή μου είναι απλή. Αυτό που λες το καταλαβαίνω, το ακούω.
1: Δηλαδή εκεί δεν θα, θα χρειαστεί. Πονάμε.
2: Πονάμε. Πώς δεν θα πονάμε αύριο, εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν το ξέρω ούτε εγώ.
2: Μα μου λες αυτό, είπα και μου λες έχω διαφορετική άποψη.
1: Ξεχυλίζουμε από ταλέντο επιθετικά στου στόπερ, στου θερματοφύλακε.
2: Ναι.
1: Έχουμε πρόβλημα μεσοεπιθετικά.
2: Είναι η ελπίδα μας, ας πούμε, ο Μουσακίτης να προπονηθεί στη ΧΑΛ.
1: Είναι.
2: Και να γυρίσει.
1: Ο Κωνσταντέλιας.
2: Ο Κωνσταντέλιας, εντάξει, ο Κωνσταντέλιας δεν λέω για αυτές τις θέσεις όμως.
1: Ναι, γιατί άμα ο Κωνσταντέλιας παίξει πιο μπροστά, Μυρία, βγάζει και μια θέση λίγο πιο πίσω. Αυτό θέλω να σου πω.
2: Ναι, αλλά. Καταλαβαίνω.
1: Εγώ καταλαβαίνω τι λες, αλλά εσύ καταλαβαίνεις ότι έπαιξε τέσσερα παιχνίδια σε δύο εβδομάδες.
2: Όλα ρε, εσύ, φυσικά. Και ότι θα υποφέραμε και ό,τι θες θα πω. Εννοείται. Να βάλουμε λίγο. Αλλά όχι, είναι πέντε. Βάλε λίγο. Θανάση, συγγνώμη, βάλε λίγο την Ατάκα Γιωβάνοβιτς.
1: Ναι.
2: Στην τύχη, όποια θες, βάλε. Βάλε την, αυτή που έχουμε. Να τη βρεις, ναι. Κατεβαίνοντας. Πού είσαι τώρα, περίπου πού είσαι.
1: Πού είσαι, πού έφτασε, έφτασε.
6: Τι μάθαμε από τα τελευταία τέσσερα παιχνίδια.
2: Τι μάθαμε,
6: ένα διαφορετικό επίπεδο ποδοσφαίρου όσον αφορά την ταχύτητα, όσον αφορά τις τακτικές απαιτήσεις που έχουν σχέση με τους αντιπάλους, τις διαφορές που έχουμε και πώς και με τι πρέπει να κάνουμε για να βελτιωνόμαστε εμείς πρωτίστως στην συνέχεια. Και μια πολύ μεγάλη επιβεβαίωση ότι έχουμε παιδιά στην ομάδα που πραγματικά θυσιάζονται για την εθνική τους ομάδα και με χαρά έρχονται και παλεύουν, πραγματικά παλεύουν για την χώρα τους στο μέγιστο βαθμό που είτε σωματικά είτε ψυχολογικά μπορεί να φτάσουν. Ακουμπάνε τα όρια τους και αυτό είναι κάτι που είμαι σίγουρος ότι μελλοντικά θα τους βοηθήσει.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Αυτό είναι δεδομένο, το εισπράττουμε, το κλίμα, το ένας για όλοι, όλους και τα λοιπά, όλοι για έναν, σίγουρα θυσιάζονται 100%, εννοείται, full.
1: Αυτό το χ είναι διαφορετικό.
2: Απλά σκέφτομαι.
1: Το διαφορετικό το χ που πήρε ο Αρχοντίδης στην Αγγλία και πανηγύριζε λες και πήρα από το Μουντιάλ.
2: Γιατί είναι διαφορετικό.
1: Είναι διαφορετικό γιατί αυτή είναι άλλη εθνική ομάδα. Είναι άλλη εθνική ομάδα. Αυτή η εθνική ομάδα πήρε χθες ένα χ, ναι, παίζοντας άμυνα, τυχερή κτλ. Αλλά έχει φροντίσει ήδη να σου δώσει με την νίκη στην Αγγλία, με την νίκη μες στην Γερμανία.
2: Δείγματα.
1: Ναι, δεν μπορείς να πεις τώρα ότι κοίταξε να δεις τους ποπόφαρδους. Ακούσατε τι είπα, ποπόφαρδοι.
2: Ναι, εγώ δεν λέω αυτό. Λέω ότι αύριο πώς θα το βρούμε το εξάρι που θέλουμε. Επίσης, χωρίς Καρέτσα και χωρίς Τζόλι είναι μια άλλη εθνική.
1: Ναι.
2: Γιατί λέμε μεσοεπιθετικά ότι υπάρχουν πάρα πολλοί παίχτες συσσωρευμένοι με ταλέντο κτλ. Αλλά αυτό ας το πούμε να το κάνουμε στα εννιάρια μας. Στα center forward, ο Παυλίδης, ο Δουβίκας, ο Κοστούλας και μπορεί να ξέρω, ο Ιωαννίδης παράδειγμα. Ο Ιωαννίδης, ο οποίος, μικρή παρέθεση εδώ, μου μοιάσε σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Θυμήθηκα εκείνον τον Ιωαννίδη με προπονητή τον Γιωβάνο στον Παναθηναϊκό που έλεγε πω, τάγκ. Ενώ αντίθετα σε αυτά τα παιχνίδια έχασα το τάγκ τον Ντετέι, παράδειγμα. Αγάπησα πολύ τον Παυλίδη, γιατί τώρα λέει, ας πούμε, ο Γιωβάνοβιτς θυσιάζεται για την ομάδα. Ο Παυλίδης έπαιζε με ανιδιοτέλεια. Δεν τον ενδιέφερε center for. Λένε ότι τα center for ζουν από τα γκολ. Για να ζεις από τα γκολ, πάνω απ' ότι θα ζεις και από τις τελικές προσπάθειες. Δεν τον ενδιέφερε τον Παυλίδη να πάει σε τελική προσπάθεια. Έβγαζε όλη του την ενέργεια στο πώς θα βοηθήσει ο Παυλίδη. Όπου θέλετε, ρε παιδιά, σαν περπατά στον δρόμο, ένα να κάνει μετακόμιση, να πηγαίνει. Έλα, άσε εγώ το καναπέ. Άλλο να βάφει πιο κάτω, να πηγαίνει εκεί. Δώσε, ρε αδερφέ, τη σκάλα να την κρατήσω. Άλλο έκανε τα πάντα. Ο Παυλίδης έκανε τα πάντα. Τα πάντα και δεν τον ένοιαζε. Δεν τον ένοιαζε. Αλλά αν λείπουν τα δύο τα παιδιά, ο Τζόλης με τον Καρέτσα, καλή ώρα είμαστε αναγκασμένοι να παίξουμε χωρίς τον Τζόλη. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν ο Καρέτσας, λέω, με τη Γερμανία. Αυτό είναι για το αύριο, καταλαβαίνεις. Δεν παραγνωρίζω τίποτα από όλα αυτά.
1: Ναι. Εγώ επιμένω και λέω ότι είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει καμία σχέση με το ότι πάμε με τα τσαρούχια και με το ελληνική ψυχή, που και αυτά μπορεί να παίζουν ρόλο ελληνική ψυχή, αλλά είναι μια ομάδα η οποία σου δίνει το δικαίωμα ή αν θες από την πλευρά σου την υποχρέωση να θεωρήσεις ότι ναι, μπορεί να κάνει ωραία πραγματάκια.
2: Πριν φύγουμε για διάλειμμα, γιατί ήρθε εδώ, αυτό δεν έχει ξαναγίνει στο Μετρόπολης, ο εκφωνητής ενός ενημερωτικού δελτίου και δει τίτλων επικαιρότητας, ο οποίος γυρίζει στο όνομα Δημήτρης Μπασβαρέλας, έχει έρθει παραδείο μέσα και δείχνοντας το ρολόι του, Λέω ότι συντομεύεται, λέει, για να.
7: Δεν ξέρω. 59 και 49 ήρθα.
2: Ναι, σιγά μην ήρθε.
7: Και τώρα είναι 00 και 28.
2: Με αυτό το ρολόι, πάει μπροστά.
7: Με αυτό το ρολόι, πάντα μιλάμε για αυτό το ρολόι. Του στούντιου.
2: Σου παίρνει γερανό.
7: Του στούντιου.
2: Σου παίρνει γερανό το αυτοκίνητο, γιατί ήρθε έτσι.
7: Ποιο αυτοκίνητο.
2: Α, δεν έχει αυτοκίνητο.
7: Όχι.
2: Sorry, συγγνώμη. Δεν ήθελα να σε στεναχωρήσω.
7: Έχω το δίκιο, το site, γι' αυτό ήθελα να τα.
2: Με το site πα σπίτι.
7: Όχι. Δεν πάω σπίτι. Μετά τις 12.
2: Σπίτι έχεις.
7: Μετά τις 12.
2: Έλα σου καμιά καλά. Τι τηλεπικοινωνίες όμως καταλάβατε από τον συνεπέστατο.
7: Θέλεις μήπως να τους πεις εσύ.
2: BBC μας έκανες. Όχι, όχι, όχι. Αφού λέει στο μικρόφωνο.
7: Αφού έχει ωραία φωνή.
2: Πρέπει να το λέει. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδέλλας.
7: Δεν πειράζει. Στο μικρόφωνο Γιάννης Πάγκος.
2: Αλλάζει αυτό.
7: Φυσικά, εύκολα.
2: Λοιπόν, τίτλ επικαιρότητα από τον άνθρωπο που μας έκανε BBC με ακρίβεια δευτερολέπτου, τον Δημήτριο Μπασμπαρέλα.
8: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
9: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
10: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
11: Τάκι, καφέ.
25: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
11: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
25: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
10: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
8: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
9: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μπασμπαρέλα. Σε οριακό σημείο βρίσκεται ο αλλιευτικός κλάδος στη Θεσσαλονίκη και σε όλη τη χώρα λόγω των υπέρογκων αυξήσεων στο πετρέλαιο, με εκπροσώπους των αλλιεύων να καταγγέλουν κυβερνητική αδράνεια. Η δραστική μείωση του χρόνου μετακίνησης σε λιγότερο από 20 λεπτά και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών αναδεικνύονται ως οι κύριοι λόγοι για τους οποίους οι πολίτες της Θεσσαλονίκης επιλέγουν το μετρό από τα λεωφορεία. Σχεδόν έναν μήνα μετά από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, συνεχίζονται οι έρευνες προκειμένου να πέσει φως στην υπόθεση. Στο στόχαστρο των αρχών βρίσκονται οι δύο πρόφυλακοι στέγιατροι, με τις αρχές να αναζητούν απαντήσεις στο τι συνέβη την 9η Σεπτεμβρίου και κάτω υπό ποιες συνθήκες πέθανε ο τραγουδιστής. Τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο τον Σεπτέμβριο του 2026 στην κεντρική Μακεδονία και συγκεκριμένα στους νομούς Ιμαθίας, Κυλκής, Πέλλας, Πιερίας, Σερών και Χαλκιδική, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει η ελληνική αστυνομία. Σε καταδίωξη εξελίχθηκε ο έλεγχος που έκαναν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη σε 61χρονο οδηγό μοτοσικλέτας, καθώς αγνόησε το σήμα να σταματήσει. Οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να ακινητοποιήσουν τη μοτοσικλέτα και να συλλάβουν τον αναβάτη της. Με εκ νέου ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες ανέρχονται πλέον σε 220 πυροσβέστες και αποαέρωσε 12 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 5 πυροσβεστικά ελικόπτερα, συνεχίστηκε η δύσκολη μάχη των πυροσβεστών με την πυρκαγιά που καίει από χθες στον ορεινό όγκο του Σουφλίου. Ακροτηριάστηκε το χέρι 15χρονου στη διάρκεια των διαδηλώσεων που συγκλονίζουν τη Γαλλία στο πλαίσιο διαμαρτυρίας για την κατάσταση στα σχολεία. Τις 5.000 φτάνουν οι συλλήψεις στις μαθητικές κινητοποιήσεις και εκατοντάδες σχολεία είναι κλειστά για δεύτερη εβδομάδα. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης και στο 95 και 5 των FM. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Η Πλάκα Τέλος» με Γιώργο Ζαΐρ και Γιάννη Πάγκο. Καλό σας βράδυ.
26: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι, διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής

0: για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
1: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
0: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
3: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
8: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνά ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία.

0: αιτία της Entersoft One.
1: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
2: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vehro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
1: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
2: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
1: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
2: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vehro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των προ.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Τα τρία δευτερόλεπτα ο επαγγελματίας πολίτης σήκωσε τη φέτα και πλέον είμαστε στον αέρα.
2: Εντάξει, θέλει να το αφήσουμε γρήγορα εις την ησυχία του. Εγώ ναι. Αυτό το καταλαβαίνω.
1: Να δώσω, παιδιά, μια ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία έκανε γνωστό ότι διοργανώνει τριήμερο διεθνές επιστημονικό συνέδριο με τίτλο 100 χρόνια ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο και κοινωνία, από τις 9 ως τις 11 Οκτωβρίου στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυση του Συλλόγου. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν την Παρασκευή στις 4 έως την Κυριακή. Πανεπιστημιακοί και ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μαζί με ανθρώπους του αθλητισμού και του πολιτισμού, θα εξετάσουν τη διαδρομή του ΠΑΟ και το ποδόσφαιρο ως πεδίο κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών και τεχνολογικών μεταβολών. Για να μην το κουράζω, όλο αυτό το θέμα μπορείτε να το δείτε λίγο στο metrosport.gr και τους ομιλητές επίσης, έτσι, οι οποίοι είναι και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό.
2: Ωραία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για την ανθρώπινη συμμετοχή, για το giveaway, γιατί είναι ωραία αυτά.
1: Ναι.
2: Πανέλες, κασκόλ, μπάλες. Στο τελευταίο, δηλαδή, πότε είναι το τελευταίο, 14 Οκτωβρίου, δεν είναι?
1: Ναι.
2: Τότε θα δώσουμε και την επίσημη φανέλα. Η Intersport είναι εδώ και σε προσκαλεί να ζήσεις στον παλμό της Εθνικής Ελλάδας. Βρες τα αυθεντικά προϊόντα και ολόκληρη τη συλλογή της αγαπημένης μας Εθνικής στα καταστήματα Intersport. Intersport, αποκλειστικό συνεργάτης merchandising της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου.
1: Ζωή να έχουν, είναι πολλά στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε από οπουδήποτε να πάτε να τα προμηθευτείτε.
2: Ποια τα καταστήματα?
1: Τα Intersport.
2: Ναι, ναι, σωστό, σωστό. Ναι, σωστό.
1: Είναι, βαρβάτη αλυσίνα.
2: Λοιπόν, βαρβάτη.
1: Ναι, τι θέλω να σου πω. Τι πρίμρευση, είπε πριν ο Γκαγκάτσης. Μοιράζουμε τα χρήματα της Εθνικής.
2: Να βάλουμε την ομιλία του Γκαγκάτση στα αποδυτήρια μετά το τέλος. Να ακούσουμε. Εγώ δεν άκουσα για πριν.
1: Είπε για πριν.
2: Είπε για πριν.
1: Αυτό χειροκρότησα, ναι. Άκουγα νωρίτερα τον Μπούζο μαζί με τον Θωμαίδη. Υποσχέθηκε πριν, να ξέρεις. Άμα περάσουμε στις
2: στο ηχητικό, ακούγεται να λέει πριν.
1: Πάμε να ακούσουμε.
2: Μάλιστα. Ναι, θα περιμένουμε λίγο. Κοίτα, έχεις δίκιο, Θανάση. Είναι έτοιμος ο Θανάσης. Βέβαια δεν σου είπαμε να έρθει ο Γκαγκάτσης ο ίδιος εδώ. Το είχε δικό.
1: Αυτό θα μας κόψει, να ξέρεις, κάποια στιγμή θα μας κόψει. Δηλαδή ο Καζαμπάκας μπροστά του είναι ο Άγιος Θανάσης, να ξέρεις. Θα φάμε ξύλο από αυτόν, αυτός δεν έχει υπομονή.
2: Όποτε
1: θες, παλικάρι μου, καμάρι.
3: Καλησπέρα καταρχήν σε όλους.
2: Ευχαριστούμε.
3: Αν μας έλεγε κάποιος πριν αρχίσουμε αυτή την τετράδα αγώνων ότι θα είχαμε δύο νίκες και δύο ισοπαλίες, έτσι θα το αγοράζαμε πριν γίνει. Σας είπα πριν αρχίσουν αυτή η τετράδα των αγώνων να μην αδικήσετε τους εαυτούς σας. Δεν τους αδικήσατε, αλλά να ξέρετε, δεν τους ξεπεράσετε. Ξέρετε γιατί? Γιατί η πραγματική σας αξία είναι αυτή. Η πραγματική σας αξία είναι ότι παίξατε δύο φορές με τη Γερμανία και πήρατε 4 βαθμούς. Η πραγματική σας αξία είναι ότι παίξατε με την Ολλανδία και ισοφαριστήκατε στο 89 και φύγατε στεναχωρημένοι. Γι' αυτό δεν τους ξεπεράσατε. Δεν ξεπεράσατε τον εαυτό σας. Γιατί η πραγματική σας αξία είναι να βγείτε πρώτοι σε αυτό το γκρουπ. Εδώ είμαστε τον Νοέμβριο, ο πρώτος στόχος επετεύχθη, όπως είπαμε, να είμαστε στην τριάδα του γκρουπ για να είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του γύρου 2028. Όχι πως αν ήμασταν στο δεύτερο, δεν θα κοιτούσαμε πάλι στα μάτια τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Ισπανία, γιατί μπορείτε, πραγματικά δείξατε ότι μπορείτε να κερδίσετε τους πάντες. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Όταν είπα να μην αδικήσετε τους εαυτούς σας, αυτό ακριβώς εννοούσα και οι ίδιοι πιστέψατε ότι μπορείτε να τους κερδίσετε όλους. Εδώ είμαστε τον Νοέμβριο, μακάρι να προκριθούμε στα προημιτελικά. Εδώ θα είμαστε, να πούμε, γιατί κατά πάσα πιθανότητα μένουμε και στο League A. Και μετά το πέρας των αγώνων του Νοεμβρίου θα συζητήσουμε και για τα bonus και για όλα. Έτσι έχουμε δύο ακόμα παιχνίδια, να τελειώσουμε πρώτα. Εντάξει, συγχαρητήρια πάλι σε όλους και πάμε για την πρόκριση στα προημιτελικά.
1: Ψηφίστε. Χειροκρότησαν γιατί τελείωσε Α. Χειροκρότησε γιατί είπε για μπόνους Β. Χειροκρότησαν γιατί βαρέθηκα Γ.
2: Εντάξει, εγώ πιστεύω τίποτα. Εντάξει, τίποτα. Δεν ήταν κουραστική ομιλία.
1: Όχι, ρε.
2: 1,5 λεπτό. Πάνω κάτω τόσο ήταν. Ναι, ζητώ συγγνώμη, δεν είχα προσέξει. Επειδή είπε τη λέξη, την είπε στα αγγλικά μπόνους. Δεν είπε, ας πούμε, πριν που είναι και αυτή.
1: Το πριν είναι στα Ολλανδέζικα.
2: Το πριν τόσα χρόνια μου φαίνεται πιο ελληνική λέξη. Το bonus, ας πούμε, μου φαίνεται κάπως ξένη.
1: Γιατί δεν μιλάνε ελληνικά?
2: Και...
1: δηλαδή, γιατί λένε bonus και prime?
2: Τι πια θα ήταν
1: λέξη? Θα πάρετε το κάτι τι σας.
2: Και με ματάκι.
1: Ένα πεσκές.
2: Θα κλείνει το ματάκι.
1: Το κάτι τι σα.
2: Ωραίο αυτό. Θα μπορούσε.
1: Ναι, ναι, πια. Χαρτζηλίκι.
2: Χαρτζηλίκι τώρα πάνε μερικά χιλιάδικα, δεν είναι χαρτζηλίκι.
1: Κοίταξε, Παγκό, πάνε στη Μύκονο και ο άλλο αφήνει 10.000 μπουρμπουάρ. Είναι ή δεν είναι χαρτζηλίκι.
2: Εντάξει, είναι. Αλλά. Ναι. Τι θα μπορούσε τώρα εδώ στου φιλόλογου τη. Ή στου εφάνταστου. Αντί για πριμ, αντί για μπόνους.
1: Ναι.
2: Ο Γιώργος έκανε την πρόταση. Εμένα μου αρέσει πολύ το κάτι τι σα.
1: Το κάτι τι σα, ναι.
2: Θα το έχετε το κάτι τι σα. Τι θα μπορούσε άλλο να πει ο πρόεδρος, επειδή είναι Έλληνας πρόεδρος.
1: Στην ανάρτηση λοιπόν, την ελληνική λέξη από το πριν και τον πόνους. Μην μου κατεβάσετε AI, θέλουμε βιώματα.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Εδώ όμως να πω κάτι τώρα, επειδή τα μάτς τα βλέπαμε, καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό, θα το πάω στο γρήγορο.
1: Κοίταξε να
2: πού αποδείξαμε, επειδή το είπε ο πρόεδρος, πού αποδείξαμε ότι μπορούμε να νικήσουμε τους πάντες.
1: Στο 2-0 της Ολλανδίας.
2: Καλά. Σε ένα ημίχρονο δηλαδή.
1: Ναι, σε ένα ημίχρονο.
2: Και στο 0-1 θα μπορούσε να μου πείτε.
1: Να σε πω λίγο κάτι.
2: Λίγο ήταν.
1: Κροατία-Αγγλία 0-7.
2: Τι να το κάνω.
1: 0-7, τι να το κάνω κάτω. Κροατία-Αγγλία 0-7. Να και από εδώ, να και από εκεί, να και από απέναντι. Άμα η Γερμανία μου έπαιζε ποδόσφαιρο και δεν μου βάλε γκολ, δεν κάνει.
2: Άμα είπαμε να είμαστε έτσι λίγο ενθουσιώδει.
1: Μα δεν είναι ενθουσιασμό, ρε Γιάννη. Είναι ρεαλισμό. Ρεαλισμό είναι.
2: Ναι. Ξέρεις με πώς.
1: Εντάξει, συγγνώμη ρε Γιάννη, έχεις δίκιο.
2: Δεν κρινιάζω ρε Γιώργο για να κρινιάξω. Απλά μου φαίνεται ότι αυτό τώρα που λέει ο Καγκάτσης είναι υπερβολικό. Να πει παιδιά, ευχαριστούμε για την προσπάθεια, ας πούμε όλα αυτά να τα καταλάβω. Αλλά αποδείξατε ότι μπορείτε να νικήσετε τον οπωσδήποτε. Πού το αποδείξατε, αυτό πώς το αποδείξαμε. Ότι μπορούμε να δυσκολέψουμε, μπορούμε ας πούμε να μην χάσουμε. Πώς το αποδείξαμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε το οποιοδήποτε.
1: Έχω μία απάντηση με ερώτηση.
2: Και ότι αυτός είναι ξεπεράστατε. Εδώ είστε ξεπεράστατε σε αυτούς. Καταλαβαίνω όλο αυτό το. Χαρήκαμε όλοι. Εγώ δεν χαρήκαμε, ρε φίλε. Εδώ μας έκανε. 32-8 τελειώσαν οι τελικές με τη Γερμανία, το διανοήσε. Τώρα αυτό το 0-0.
1: Ωραία. Ο Κλοπ γιατί είπε δεν θέλω να ξαναπαίξω με την Ελλάδα.
2: Πού να ξέρω, μπορεί να το πείραξε η υγρασία τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω.
1: Δεν είπε δεν θέλω να ξαναπαίξω.
2: Εγώ δεν λέω ότι δεν είμαστε δυσκολοκατάβλητοι.
1: Ναι.
2: Δεν είναι, δηλαδή είμαστε. Αλλά από τη μια στιγμή την άλλη, δεν είμαστε και αυτό έτσι που το ακούω να το περιγράφει ο Καγκάτσης. Δηλαδή. Έτσι μου φαίνεται, τι να σου πω τώρα.
1: Δεν σε βάζω δύσκολα.
2: Βάλε μου όσα δύσκολα.
1: Μπορείς να μου πεις πόσες τελικές είχε η Πορτογαλία στο Euro, στο πρώτο μάτς που κερδίσαμε το 2004.
2: Και πού να το βρω τώρα αυτό.
1: Όχι.
2: Δώσ' μου τρία λεπτά να το βρω, το βρω. Αλλά
1: και πόσες τελικές είχε πείσει η Τσεχία με τον γκολ του Δέλα. Δηλαδή αυτό το οποίο θέλω να πω δεν είναι ότι είμαστε η super duper ομάδα. Αλλά δεν με ενοχλεί καθόλου. Και να σου πω σε τελική ανάλυση. Ας τα βάζαμε.
2: Ας τα βάζαμε. Εντάξει. Εγώ δεν λέω. Τέλος πάντων. Αυτό που μην επαναλαμβάνομαι τώρα.
1: Λοιπόν. Είναι αυτό τώρα που στέλνει ο Βασίλης.
2: 32-8 τελικές και λέμε ότι αποδείξαμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε τον οποιοδήποτε. Μέσα στο σπίτι μας. Μας κάνανε 32-8 τελικές. Βρε 32-8 τελικές στο 0-0.
1: Για όλα τα μάτς είπε. Δεν είπε μόνο για το συγκεκριμένο. Έκανε μία σούμα και των 4 μάτς ρε Γιάννη σε αυτή την ομιλία. Δεν έβγαλε ξανά η ΕΠΟ ομιλία μετά το μάτς με τη Σερβία, μετά την Ολλανδία, μετά τη Γερμανία. Εντάξει. Έκανε μία σούμα ρε τραβόξυλο.
2: Μπορεί να είμαι λάθος. Ναι. Τραβόξυλο λέει.
1: Γιατί μου κάνεις τη ζωή δύσκολη, δεν μπορώ να έχω ένα χόμπι δηλαδή. Έλα Παναγία μου.
2: Το χόμπι του είναι πιανού.
1: Το χόμπι
2: του άντρα.
1: Όχι.
2: Πιανού.
1: Ο άντρας λέει στη γυναίκα. Γιατί μου κάνεις τη ζωή
2: και
1: δύσκολη.
2: Και πού να ξέρω, ρε Γιώργο, τι άντρας λέει.
1: Βασίλη. Καλημέρα. Το έστειλε.
2: Δηλαδή αυτό τώρα το διάβασες γιατί τους κάνω τη ζωή δύσκολη.
1: Όχι,
2: είναι το χόμπι μου δηλαδή.
1: Το διάβασα ρε φίλε, το διάβασα.
2: Λέω τι έχω να κάνω το απόγευμα 6 μηνιά. Ας πάω στο 95 και 5 στο Μετρόπολης να κάνω τη ζωή δύσκολη του Γιώργου. Μετά που εν τω μεταξύ μου άρεσε ο Μαυροπάνος. Έχει πάρει ο Γιωβάνος έχει πάρει. Ξέρω εγώ, βλέπει τον Τζόλι να μην θέλει να βγει. Βλέπει τον Μαυροπάνο να πονάει. Του λέει θα βγεις εγώ. Πρέπει να είμαστε. Εντάξει, ο Μαυροπάνος πηγαίνει για αλλαγή και λέει: τι έγινε, ρε παιδιά. Εγώ γιατί.
1: Μια θρασούλα έχω.
2: Και ο Μαυροπάνος δεν έχει τίποτα. Το είπε ωραία μετά το τέλος και ο Μαυροπάνος.
4: Όταν έγινε η αλλαγή σου, ήταν σαν να μην το περίμενε, σαν να είχε κάτι στο coach ότι δεν ήθελε να σε αλλάξει.
5: Ναι, νομίζω έγινε μια συνεννοησία, αλλά εντάξει, περασμένα ξεχασμένα. Μπήκε ο Έτσο, έκανε τρομερή δουλειά κι αυτό. Όλα τα παιδιά που αγωνίζονται πραγματικά δίνουν τα πάντα. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
4: Πονούσες.
5: Λίγο, αλλά δεν είναι κάτι σημαντικό, δεν τραυματίστηκα, όλα καλά.
2: Λοιπόν.
1: Ασυνεννοησία λέει.
2: Ασυνεννοησία.
1: Δηλαδή πρέπει να παίρνουμε την άδεια του Γιωβάνοβιτς για το αν θα βγάλει ή δεν θα βγάλει κάποιο παίκτη.
2: Παιδί μου, τρόμαξε ο Γιωβάνοβιτς. Σου λέει άστονο με. Εντάξει, λέει περασμένα, ξεχασμένα.
1: Ναι, σαν να λες το γιο. Σε συγχωρώ, Ιβάν, που με έβγαλε.
2: Πρέπει να γίνεται.
1: Σε συγχωρώ, Ιβάν.
2: Κατά τα άλλα, καλό κλίμα έχει η Εθνική.
1: Τι θέλω να σε πω.
2: Αυτό είναι όντως, αυτό όμως που ακούμε εδώ είναι απόρρια καλού κλίματος.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι απόρρια καλού κλίματος.
1: Με βάζει λοιπόν και τα τέσσερα μάτς που είδατε, καμάρια μου, εσείς που μας ακούτε.
2: Ναι.
1: Θέλω στο Facebook.
2: Μπράβο.
1: Να ψηφίσετε, ναι, MVP της Εθνικής αυτό το πρώτο κομμάτι του Nations League.
2: Εμείς μπορούμε.
1: Ναι, εγώ έχω.
2: Και εγώ έχω.
1: Ναι.
2: Να πω.
1: Ναι.
2: Τσιμίκας.
1: Άρε μπαγκάς.
2: Τσιμίκα είπες.
1: Ναι.
2: Πες τον άλλο.
1: Τζολάκη.
2: Τζολάκης.
1: Ναι. Γιατί ακόμα και με τη Σερβία έκανα από κρουσάρες.
2: Ο Τζολάκης, ναι, καλά σίγουρα.
1: Ναι.
2: Ο Τζολάκης, παιδιά, διάβασα ένα στατιστικό ωραίο. Μέχρι τώρα στη σεζόν και με Χαλ και με Εθνική.
1: Πόσα κλεισίτ.
2: Ναι, 5 ανέπαφες εστίες σε 9 παιχνίδια.
1: Και ανάμεσα σε αυτά, ματσάρες, έτσι.
2: Έχει κάνει 32 αποκρούσεις. Δεν είναι ότι δεν περνάει τίποτα. Βλέπει να. Βέβαια,
1: έρχεται η μπάλα,
2: δύο γκολ που τα κυρώσανε, τα βαρ.
1: Εντάξει.
2: Δηλαδή το ένα το χέρι εκεί του Ρέτσου, όχι το χέρι, εκεί με το Ρέτσου και τον Ντούμφρις, είναι γκρίζα ζώνη. Δηλαδή θα μπορούσε να μετρήσει.
1: Το και είπε το και άλλο. Το χθεσινό.
2: Το χθεσινό, εντάξει, ρε φίλε. Τώρα και αυτό, αν είσαι. Μπορείς να γκρινιάξεις αν το δώσει για την ομάδα σου.
1: Ο Κλοπ γκρινιάξε.
2: Εντάξει, και εμένα μου φάνηκε λίγο.
1: Δεν
2: λέω ότι γύρισε πίσω τη φάση.
1: Ναι.
2: Γυρίζει τη φάση όπου θέλει.
1: Ναι.
2: Καταλαβαίνεις, όπου αλλάζει κατοχή. Απλά λέω. Πόσο χέρι μπορεί να είναι αυτό, πόσο τι πρόθεση να. Δεν ξέρω. Θα μπορούσε δηλαδή δύο γκολ να. Βέβαια στο παιχνίδι με την Ολλανδία, το 2-2 το Ντούμφρις δεν είναι ένα μάτς που να είναι ανέπαφη εστία. Το στατιστικό του Τσολάκη θα το χαλούσε, ας το πούμε αυτό που είπα πριν, για την ανέπαφη εστία θα το χαλούσε αν μετρούσε το χθεσινό γκολ.
1: Ναι.
2: Αυτό λέω.
1: Εντάξει, εγώ Τσολάκη βάζω μαζί με τον Τσιμίκα. Κοίταξε, ο Τσιμίκα.
2: Δεν βάζουμε Παυλή δηλαδή. Για μένα ο νούμερο. Η τριάδα.
1: Και Καρέτσα μπορείς να πεις.
2: Καρέτσα, όχι, όχι. Για μένα σίγουρα την τετράδα.
1: Τζόλης.
2: Όχι, όχι. Τζόλης, τι Τζόλης.
1: Την δραματίστη, ναι, εντάξει.
2: Σε ποια παιχνίδια είπες εσύ?
1: Και στα τέσσερα.
2: Α, και στα τέσσερα.
1: Στα τέσσερα είπα, ρε Γιάννη. Δεν είπα χθες. Λέω το σύνολο των αγώνων.
2: Έχω τετράδα εγώ. Αλλά είπαμε MVP τώρα.
1: Ναι, εγώ είπα. Εγώ θα έβαζα Τζολάκη. Ο Τσιμίκας στο μεταξύ έχει παίξει 4 ματσάρες 90 λεπτά απέναντι 2 φορές στη Γερμανία, Ολλανδία και στη Λίβερπουλ. Δεν ξέρω πόσα λεπτά συμμετοχής έχει.
2: Τα τουγάνια.
1: Ναι.
2: Εδώ μεταξύ οι Λιβερπουλάκηδες της πόλης και γενικώς όσοι εκτός πόλης βρέθηκαν στο γήπεδο είναι εκστασιασμένοι με Κλοπ, με
1: ναι.
2: Τσιμίκα, φωτογραφίες. Βλέπεις δηλαδή τώρα το impact. Η Arsenal δεν είδα να γίνεται τέτοιος χαμός.
1: Τι λες, πήγανε
2: γίνεται?
1: Στο.
2: Όπα, όπα.
1: Τώρα θες χαστούκάκια.
2: Χαστούκάκια.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν εδώ κλαμπ Arsenal το οποίο είναι πάρα πολύ καλό.
2: Χαστούκάκιδες.
1: Ο αρχηγός, λέει, ο πρόεδρος, τον οποίο ψηφίσαμε όλοι, ξέρεις τι δουλειά κάνει. Χασάπης. Πήγανε στο ξενοδοχείο και τιμήσανε και παίκτες της Arsenal και τον Τζόλι.
2: Α, τώρα που.
1: Κάνανε,
2: ναι.
1: Κάνανε μπουκα.
2: Τώρα που είπες ξενοδοχείο, να σας πω κάτι που έμαθα. Και το ξεφουρνίζω.
1: Πήρανε τα μίνι μπαρ και δεν πληρώσανε τίποτα.
2: Και έχει να κάνει με το ξενοδοχείο που έμεινε η Γερμανία.
1: Ναι.
2: Βάλει λίγο μουσική να δημιουργήσουμε ένα suspense στο ακροατήριο.
1: Όχι, Παναγία μου.
2: Εννοώ κλείσει τα μικρόφωνα. Συγγνώμη, Θανάση. Και μουσική. Και αν γίνεται τα μικρόφωνα, γιατί χαλάει το suspense με τα ντούκου ντούκου αυτό ο Ινδιάνο δίπλα. Λοιπόν, και τώρα που η αγωνία είναι. Το ξενοδοχείο στο οποίο μένει η Εθνική το έκλεισε όλο για πάρτι της, η Εθνική Γερμανίας. Πόσα άτομα αποστολή είναι, ρε φίλε. Άντε, εγώ σου λέω, ο καθένας μένει μόνο στο δωμάτιο.
1: Εννοείται.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Είναι Γερμανία.
2: Να ήθελε 30 δωμάτια.
1: Τι 30, ρε Γιάννη, πλάκα με κάνει.
2: Πόσα?
1: Πάνω από 70.
2: Πάνω από 70.
1: Γερμανία. Πάνω από 70 δωμάτια.
2: Τα μέλη της αποστολής.
1: Ποια είναι τα μέλη της αποστολής, ρε φίλε? 15 φυσικοθεραπευτές, 25 γιατροί, social media.
2: Άρα δικαίως το κλείσε όλο για πάντα.
1: Όλο, ναι, εύκολα κιόλας.
2: Όχι ότι ήταν.
1: Όχι.
2: Της χρειάστηκε ο χώρος,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Έκλεισε. Πώς κλείνεις ένα μαγαζί, λες, έχω. Ξέρω εγώ, κάτι οι εφοπλιστές τα κάνουν αυτά.
1: Ναι, σωστά.
2: Κλείνω εγώ το μαγαζί, πας να μπεις εσύ, παιδιά, σήμερα δεν μπορείτε να μπείτε. Ορκίζεται ο Γιώργος, πήρε πτυχίο.
1: Μου είχε τύχει αυτό. Πήγα να φάω στο τζουκάκια κάπου στο κέντρο της πόλης και το είχε κλείσει όλο ο Μαρινάκης.
2: Φίλε, το είχε κλείσει.
1: Όλο.
2: Εντάξει.
1: Όχι τάξη τσουκάκια, ένα μαγαζί.
2: Μπορούσε όμως να πάρει τηλεφωνικά.
1: Ένα μαγαζί στη Λεωφόρο Νίκης.
2: Delivery μπορούσε να πάρει.
1: Delivery. Λειτουργούσε. Όχι, δεν ήταν τα σουτζουκάκια το μαγαζί. Άλλο ναι. Λέω. Εντάξει,
2: delivery. Απλά λέω ότι η Γερμανία ερχόμενη εδώ στη Θεσσαλονίκη είπε ότι στο ξενοδοχείο που θα μείνω, το οποίο είναι και γνωστό, απλά δεν θέλω. Στη Θεσσαλονίκη είναι πόσα είναι τα ξενοδοχεία που μπορεί να μείνει μια ομάδα. Ρε παιδί μου, συνήθως μένουν μέσα από 10 ξενοδοχεία διαλέγουν.
1: Ανάλογα, ποια περιοχή θες.
2: Ανατολικά, δίπλα στο αεροδρόμιο. Τώρα με αρχίσει να λες ονόματα, εγώ είπα δεν θα πω.
1: Όχι, δίπλα στο αεροδρόμιο είναι 2 τα καλά ξενοδοχεία.
2: Δεν ξέρω.
1: 2 είναι.
2: Τέλος πάντων, το ξενοδοχείο στο οποίο έμεινε η Εθνική Γερμανία ήταν όλο για την πάρτη τη.
1: Ναι.
2: Όλο. Και ήταν ένας που ήταν σε ένα δωμάτιο, το βγάλουν έξω. Όχι, αυτό είναι δικό μου. Φαντάζεσαι, το είχε πάρει ο ύπνος. Τσεκάουτ έπρεπε να κάνεις στις 12 παρά. Τι ώρα κάνεις τσεκάουτ? Και να σε έχει πάρει ο ύπνος. Και εκεί να. Και να πούνε, σήκω, οι Γερμανοί ξανάρχονται, ας πούν. Ποιος θα τραβάξει αυτός τώρα? Έξω, θα του πει.
1: Η μαγιά είναι άλλη.
2: Ναι.
1: Να έχεις κλείσει 3 βράδια.
2: Ναι.
1: Να έχεις μείνει το ένα. Για να πει στου άλλου πόσα δίνεται να φύγω.
2: Καλό. Καλύτερο αυτό. Μπράβο. Αυτό το σενάριο καλύτερο. Πόσα να το έχω κλείσει εγώ ένα χρόνο πριν κάνει την κίνησή τη στη Γερμανία.
1: Θα σου πει ο άλλο, θα σα πάμε σε ένα άλλο ξενοδοχείο.
2: Δεν πάω
1: πουθενά. Πόσα δίνεται.
2: Ωραία, του λέτε.
1: Και να έρθει ο Άσβερκο, τα μαζεύει.
2: Εντάξει, μια πλακή σα κάνω. Τουλάχιστον μια φωτογραφία με τον κλόπ πριν φύγω.
1: Όχι.
2: Ωραίο. Τώρα για να πάμε λίγο, Θανάση. Τι θε να ακούσουμε.
1: Ή θε διανυκτέρευση δίπλα στο ιατρικό.
2: Τώρα που είπαμε Τσιμίκα, να βάλουμε μία από τις δύο. Όποια θες, Θανάση.
1: Όποια θες, παλικάρι μου.
2: Να βάλουμε αυτή με τον Κλοπ. Γιατί όντως.
1: Όποια θες.
2: Ναι, όχι, τα αλλάζω. Είπαμε Κλοπ, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο χθες.
1: Στη σχέση σου έτσι είσαι σταθερός στην απόψη σου.
2: Στο βουνό η θάλασσα. Στο Θανάση. Εκεί που στο δεύτερο ημίχρονο ο Τσιμίκας περνούσε μπροστά από τον Κλοπ.
1: Και το έκανε.
2: Στο πρώτο ήταν κάτω, θύρα 5-6. Ναι, ναι, ναι. Στο δεύτερο περνούσε μπροστά από τον Κλοπ αρχοντικά σε κάποιες φάσεις. Εγώ θα του. Θα του είπε. Γιούργεν! Γιούργεν! Πάλε Κλοπ.
6: Νομίζω ότι όπως είπα και πριν, και σε αυτόν βασικά, ότι μου λείψε όλο αυτό το pressing που κάνει και όλη αυτή η δουλειά. Όπως είδα και στο γήπεδο. Έχω άρεσες σχέσεις. Νομίζω ότι κερδίσαμε πάρα πολλά μαζί. Ήταν ο άνθρωπος που με έφερε στη Λίβερπουλ και πάντα θα είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Οπότε κρατάω μόνο τη χαρά που τον βλέπω, που χαμογελάει, που προσπαθεί και βλέπω αυτά που έκανα εγώ παλιά, που τα βλέπω τώρα σε μια καινούργια ομάδα. Και είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρει.
1: Τι του είπες, σου είπε κάτι μετά το μάτς?
6: Όχι, του είπα ότι μου έχει λείψει αυτό το pressing που έκανε και ότι θα ήθελα να το ξανακάνω χαριτολογώντας. Εντάξει, σίγουρα θα ήθελα να νικήσει, όπως και εμείς. Νομίζω ότι η ισοπαλία ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα.
1: Ποιος είναι προπονητής στη Λίβερπουλ?
2: Τώρα.
1: Ναι.
2: Ο Ιραόλα.
1: Μπράβο. Δυο φορές είπε μου λείψε το pressing αυτό και θα ήθελα να το ξανακάνω. Σαν να λέει Γιούργκε με τον Ιραόλα. Δεν περνάω. Δηλαδή εσύ τι κατάλαβε? Δυο φορές μου έλειψε αυτό το pressing.
2: Εντάξει, σίγουρα υπάρχει ένα. Εδώ βέβαια η πρώτη ένσταση είναι από το φίλο του Γιώργου που λέει: όχι Τσιμίκα σε MVP. Έκανε 10 λάθη που οδήγησαν σε επικίνδυνες φάσεις.
1: Ναι.
2: Εντάξει, ωραίο.
1: Σεβαστή άποψη.
2: Σεβαστή, βέβαια, έτσι που το βλέπω και στη φωτογραφία. Πολύ σεβαστή. Γιώργο, άμα βάλε το δικό σου.
1: Χεροπαντόφραση, ναι.
2: Βάλε το δικό σου. Θα πάμε τώρα στο διάλειμμα. Προσέξτε λίγο. Προφανώς έχετε ακούσει για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση, έτσι δεν είναι? Εάν και εσύ κόβεις τιμολόγια, άκου τώρα κάτι που σε αφορά.
1: Για πες.
2: Η πιο εύκολη, απλή και οικονομική λύση της αγοράς είναι το ES1 Go της Endersoft One. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και στους πελάτες σου. Καταλαβαίνετε αυτό που μόνο.
1: Πόσο.
2: Βέβαια. Ενημερώντας και τον λογιστή σου.
1: Ναι.
2: Ό,τι λογισμικό και αν έχει ο λογιστής.
1: Σε μπερδεύεις δηλαδή.
2: Εάν το ενεργοποιείς άμεσα, έχεις και έκπτωση έως 30% και δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο την υπηρεσία παρόχου. Μπες στο es1go.gr και διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σου.
1: Λοιπόν, κλείνουμε με ένα γλυκύτατο μήνυμα από το φίλο τον Κώστα. Μυρωδιά πάγκο.
2: Έτσι λέει.
1: Ναι.
2: Ωραίο.
1: Ο Κλοπ είχε 44 παίκτες και μεταξύ μας έβαλε 2 διαφορετικές ενδεκάδες και εμείς παίξαμε 4 μάτς με 18 παίκτες και με πολλούς σερί 90 λεπτά και τους πήραμε 4 βαθμούς.
2: Τους πήραμε.
1: Ναι.
2: Τους πήραμε στους 4 βαθμούς.
1: Ναι. Τι να μας πουν οι τελικές δηλαδή που έκανα σούτα από που να είναι και πήγαινα στη θύρα 4. Έχουμε κάνει πολλά βήματα μπροστά και είμαστε έτοιμοι για να πάμε στο Euro. Μια χαρά τα είπε ο Γκαγκάτσης για να πιστέψουν περισσότερο στον εαυτό τους. Από όλα αυτά προσυπογράφω μόνο ένα.
2: Όχι μόνο ένα.
1: Μόνο ένα.
2: Αφού είναι. Όλα αυτά, ό,τι λέει ο φίλος, τα λες και εσύ, τι είναι.
1: Ναι, αλλά
2: ένα.
1: Προσυπογράφω ένα. Εγώ δεν το είπα. Μυρωδιά πάγκο. Αν δεν πάμε σε αθλητικό, είναι άλυμα και επιστρέφουμε.
7: Η ώρα είναι 7:30. Η υγρασία ήρθε ακάλεστη, αλλά οι αφιγραντήρες από το Διλερί τη διώχνουν χωρίς πολλά-πολλά.
8: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Διλερί είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Διλερί, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.

0: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλησπέρα σας, Καρέτσας και Κοστούλας είναι ανάμεσα στους υποψηφίους για τον τίτλο του κορυφαίου παίκτη στην Ευρώπη κάτω των 21 ετών. Τρεις βαθμούς μακριά από την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League βρίσκεται η Εθνική Ελλάδας μετά το ισόπαλο 0-0 με τη Γερμανία στην Τούμπα. Η Γαλανόλευκη μετράει δύο νίκες και δύο ισοπαλίες και βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου μαζί με την Ολλανδία. Στο παιχνίδι της 13ης Νοεμβρίου με τους Ολλανδούς θα στερηθεί τις υπηρεσίες των Σάλιακα και Ζαφίρη που συμπλήρωσαν κάρτες. Στο μπάσκετ ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο Σαράγεβο όπου αύριο στις 8.30 θα αντιμετωπίσει την Μπόσνα για την δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Πρέπει να παίξουμε πιο έξυπνα και να έχουμε διάρκεια και στα 40 λεπτά, τόνισε ο Αντρέα Τριγκέρι. Στο Κόμο διεξάγεται σήμερα η κρίσιμη συνεδρίαση της EuroLeague όπου αναμένεται να οριστικοποιηθούν οι ομάδες που θα αποκτήσουν franchise, με τον ΠΑΟΚ να βρίσκεται μεταξύ των υποψηφίων, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η προοπτική εισόδου του NBA. Στο Παλέ θα βρεθούν την Τετάρτη ο ιδιοκτήτης του Άρη, Ρίτσαρντ Σιαό και ο Νίκος Γκάλης για την αναμέτρηση με την Μπούργκος στο EuroCup. Ο Ηράκλης επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αύριο στις 8 αντιμετωπίζει την MGT Σκοπίων για την πρεμιέρα του FIBA Europe Cup. Ξανά στο ποδόσφαιρο, ο ΠΑΟΚ επέκτηνε τη συνεργασία του με τον Αντώνη Τσιφτσί έως το 2029. Ο Έλληνας θερματοφύλακας έχει καταγράψει 33 συμμετοχές με τον δικέφαλο, κρατώντας ανέπαφη την εστία του στις 17. Στη Superbet League 2, ΠΑΟΚ Β και Απόλλων Καλαμαριάς αναδείχθηκαν ισόπαλοι απέναντι σε Ελλά Σύρου και Ζάκυνθο αντίστοιχα. Η Μαρκό επικράτησε 2-1 του Νέστου Χρυσούπολης και έκανε το 5-5. Τέλος, απόψε διεξάγονται 8 αναμετρήσεις στο Nations League. Στο Παρίσι η Γαλλία υποδέχεται το Βέλγιο, με τους τρικολόρ να θέλουν τη νίκη που θα τους φέρει πιο κοντά στην κορυφή του ομίλου. Όλη η ειδησιογραφία στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
0: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
3: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
4: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΦΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
5: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο ΠΑΟΚ Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. του σπουδαίου ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ. Στο βολέι.
8: Ποιο βολέι?
9: Ποιο match?
8: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
13: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
12: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
16: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
17: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
18: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
17: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
19: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
17: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
20: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
21: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
22: Πλακάκια.
21: Ωραία. Πόσα?
22: Δεν ξέρω.
21: Τι σχέδιο?
22: Δεν ξέρω.
21: Τι χρώμα?
22: Δεν ξέρω.
21: Τι ξέρεις?
22: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου που έχει Tile Days.
21: Tile Days?
22: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια, αλφα ποιότητας, από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
21: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο τον Οκτώβριο στα Νέα Μουδανιά και στο katoglu.com.
23: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ παρέα μαζί σας και επειδή πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η προπόνηση του ΠΑΟΚ, πλέον είμαστε σε mood πρωταθλήματος για τις ομάδες μας, καθώς το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα, μια που αναφέρομαι στον ΠΑΟΚ, έχει το μάτς με την Καλαμάτα. Δηλαδή αυτή την ώρα σε μια εβδομάδα από τώρα θα τελειώνει το μάτς με την Καλαμάτα, γιατί αρχίζει 6 ώρα. Οι καλές ειδήσεις είναι τριπλή η είδηση καλή. Και ο Ελουστόντο και ο Γιαννούλης και ο Κώστα συμμετείχαν σε ένα μέρος της κανονικής προπόνησης. Τι σημαίνει αυτό? Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή είναι 5 γεμάτες μέρες, γιατί δεν νομίζω να δώσει ξανά ρεπό, έτσι ώστε να ανεβάζουν και άλλο ρυθμούς και πιθανότατα και οι τρεις να είναι στη διακριτική ευχέρεια του προπονητή του ΠΑΟΚ να του συμπεριλάβει σε πρώτη φάση την αποστολή. Επομένως, το καλό είναι ότι ο Ελουστόντο, ο Γιαννούλης και ο Κώστας συμμετείχαν σε μέρος κανονικής προπόνησης. Να σας πω την αλήθεια, από τους τρεις εκεί που περισσότερο είχα αμφιβολίες ήταν για το Γιαννούλη, ο οποίος θυμάστε ότι την ημέρα όπου είχαμε τη γιορτή των 100 χρόνων της ΕΠΟ είχε κάνει δηλώσεις και είχε πει ότι θέλω λίγο χρόνο, μακάρι να είναι έτοιμος και να βοηθήσει και αυτός την προσπάθεια των συμπαικτών του. Σε ό,τι αφορά τον Κώστα, ήταν καθαρή μαγνητική, είχε νιώσει ενοχλήσεις το Σάββατο παραμονή του αγώνα με τον Πανετολικό, πλέον συμμετέχει στο κανονικό μέρος της προπόνησης, σε ένα μέρος κομμάτι δηλαδή. Για μένα αυτό σημαίνει ότι μέσα στη βδομάδα και οι τρεις θα μπουν σε φουλ ρυθμούς. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ που από αύριο θα έχει τον Μπέλκα, τον Μιχαηλίδη, τον Ζαφίρη και τον Ζίφκοβιτς στη διάθεσή του, γιατί σήμερα τα παιδιά αυτά προερχόμενα από ένα σερί αγώνων, κυρίως οι τρεις, γιατί ο Πέλκας πήγε την Παρασκευή στην προπόνηση εθνικής. Σε κάθε περίπτωση και οι τέσσερις αυτοί επιστρέφουν και οι τελευταίες επιστροφές ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ είναι μεθαύριο. Δηλαδή αύριο ο Γιάκιτς παίζει πάλι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θυμίζω ότι η Κροατία έχασε με 7-0 από την Αγγλία. Ο Μόντριτς έκανε δηλώσεις και είπε ότι είναι σαν να γυρίσαμε 20 χρόνια πίσω.
1: Έπαιζε. Ναι. Με Μόντριτς δηλαδή παρόντα φάγανε
0: 7 γκολ. Και παίζουν ακόμα ένα για μένα πιο δύσκολο μάτς. Παίζει Κροατία-Ισπανία με τους παγκόσμιους πρωταθλητές. Και επίσης, παιδιά, αύριο, 6 του μηνός, έχουμε και ένα πολύ σημαντικό μάτς για την εθνική ομάδα των Ελπίδων. Ήμασταν εδώ με τον Γιάννη την Παρασκευή, το βλέπαμε από την τηλεόραση στο 4-2 επί της Λετωνίας. Τώρα παίζουμε στη Βόρεια Ιρλανδία. Θέλουμε να κερδίσουμε το μάτς έτσι ώστε στη χειρότερη περίπτωση να ισοβαθμίσουμε με τη Γερμανία. Είμαστε στην πρώτη θέση. Και αν μπορούμε να βγούμε ως καλύτερη δεύτερη και να πάμε στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Εκεί ο ΠΑΟΚ έχει Χατσίδη, Μύθου και Μοναστηρλή. Επομένως, από την προπόνηση της Πέμπτης θα λες ότι επέστρεψαν όλοι οι διεθνείς. Θυμίζω ότι είχε γυρίσει ήδη ο Μπαντζά στη Θεσσαλονίκη από την Παρασκευή.
1: Μπάντζα.
0: Ο Μπάντζα.
1: Μπάντζα. Το είπε ο ίδιος. Γι' αυτό okay, με έχει βάλει εμένα το ποτήρι. Τι, και τσατίζεσαι, αλλά...
0: Όχι, δεν τσατίζομαι. Δεν τσατίζομαι και
1: δεν, την Παρασκευή. Δεν τσατίστηκε, δεν το βλέπεις.
0: Δεν τσατίζομαι και την Παρασκευή. Είχε πάρει ένα μικρό μέρος στο φιλικό με τον ΠΑΟΚ Β, ο οποίος σήμερα έμεινε στο 0-0 με την Ελλάς Σύρου. Εκεί όπου στη Β' Εθνική σήμερα είχαμε ένα πολύτιμο βαθμό για τον Απόλλωνα Καλαμαριά στην έδρα της Ζακύνθου. Και ένα 5-5 για τη Μαρκό.
1: 2-1 τον έστω Χρυσούπολης. Ναι.
0: Και μάλιστα επειδή...
1: Με Ελαραμπή να σημειώνει το δεύτερο γκολ, το νικητήριο.
0: Το οποίο σημειώθηκε 3 λεπτά μετά την ισοφάριση.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: 5-5 ο Σούλης Παπαδόπουλος.
0: Ναι.
1: Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου.
0: Ναι.
1: Παρεπτόντως να πω ότι ο Μόντριτς και έπαιζε και τη θέση του την πήρε ο Γιάκιτς. Δηλαδή ο Γιάκιτς που έπαιξε στο 0-7 μπήκε αλλαγή στη θέση του Μόντριτς στο 57. Ένα αυτό ήθελα να πω. Δεύτερη ερώτηση, αν αλλάζει τερματοφύλακα σε αυτό το μάτς. Όσο προχωράει το μάτς. Καλά, βέβαια δεν τα. Δεν σημαίνει ότι μπορεί 7 γκολ να φταίει, κατάλαβες. Mm. Αλλά είναι συγκλονιστικό. Δεν έπαιζε, δηλαδή. Τέλος πάντων, έβαλε. Είχε ό,τι τους παίχτησε κανονικά η Κροατία.
0: Απίστευτο μάτς η Αγγλία.
1: Απίστευτο σκόρ, εγώ θα πω. Εντάξει, απίστευτο μάτς.
0: Το θέμα είναι ότι τώρα παίζουν καπάκι με Ισπανία πάλι στην Κροατία. Αλλά εντάξει, η Ισπανία δεν πατάει φρένο.
1: Εν τω μεταξύ είναι και προσωπικό, δηλαδή και στον πάγκο είναι ο Μπίλιτς. Δεν είναι δηλαδή. Θα μου πεις άλλο να είσαι προσωπικότητα σαν παίκτης και έκανε την προπονητική καριέρα. Δεν λέω ότι. Τελευταία χρόνια λίγο σαν τον χάσαμε τον Μπίλιτς.
0: Συμφωνείς ότι αυτή και το Βέλγιο είναι μια γενιά εθνικής ομάδος. Δεν θα πω γερασμένη, αλλά πρέπει να βγουν νέα πρόσωπα.
1: Ναι, ωραίο. Φαίνεται να κλείνουν κάποιοι κύκλοι, βέβαια.
0: Ναι, δηλαδή προχθές έπαιζε το Βέλγιο με την Τουρκία. Έβαλε 2 γκολ ο Ντε Μπρόινε. Και ναι. Τα 2 γκολάρες, ειδικά το δεύτερο. Έβαλε τον γκολ ο Λουκάκου. 35 ο Ντεμπρόινε, κάπου εκεί είναι και ο Λουκάκου. Θες δηλαδή Βανάκεν που δεν είναι πιτσιρικάς. Θα μου πεις έχει το Μπεκταρά αυτό τη City που είναι στα άκρα. Αλλά γενικότερα δηλαδή και εκεί είναι δύο ομάδες οι οποίες θυμίζω ότι η Κροατία, παιδιά, στο Κατάρ είχε φτάσει στους 4, αν δεν κάνω λάθος, στο Μουντιάλ του Κατάρ.
1: Η Κροατία,
0: ναι.
1: Στο Κατάρ.
0: Ναι. Όχι, το Μαρόκο είχε φτάσει στους 4.
1: Ναι, το Μαρόκο.
0: Αλλά
1: ναι.
0: Έχει κάνει και τετράδα η Κροατία σε σπουδαίες διοργανώσεις. Αλλά είναι αυτοί οι ίδιοι παίχτες.
1: Τετράδα, μόνο τετράδα. Τελικό πήγε Μουντιάλ το 18.
0: Μπράβο.
1: Και πριν από αυτή τη γενιά, η Κροατία, όταν μετά την διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, σκάει μύτη ποδοσφαιρικά, ας πούμε, η Κροατία, όλα τα κράτη. Η Κροατία τότε με τον. Πώς το λένε, τέλος πάντων.
0: Πέρα από. Εντάξει, μέχρι να το βρεις. Μέχρι να το βρεις.
1: Με όλα αυτά τα παιδιά, τον Ασάνοβιτς.
0: Ασάνοβιτς.
1: Με Σούκερ.
0: Σωστό.
1: Με Προθινέτσκι. Με Τούντορ, όχι βέβαια πολύ βασικό, αλλά και Τούντορ στην ομάδα.
0: Ναι. Ασάνοβιτς και.
1: Που ήταν, είχε ναι. Πάρει η τρίτη θέση στο παγκόσμιο.
0: Προχθές είχε μια πολύ ωραία εικόνα, δεν ξέρω αν την είδες, με τον Τζέκο.
1: Απλά δεν ήμουν έτοιμος για να μπω σε αυτή την κουβέντα τώρα.
0: Ναι, όχι,
1: με ξεκίνησες από το. Σε παρακολουθούσα, αλλά δεν κατάλαβα πώς από το Γιαννούλη.
0: Ναι.
1: Εκτοξευτήκαμε στο Μαρκό που έκανε το 5 στα 5.
0: Επειδή είπα για το
1: και φτάσαμε. Όχι, κατάλαβα, αλλά δεν κατάλαβα πόσο γρήγορα τα κάναμε αυτά. Ήταν σαν να με είπες. Προσδεθείτε, θα είναι μερικά τα G, πώς λένε οι πιλότοι των F-16, ας πούμε. Ναι. Σε βαράνε τα 5G, ας πούμε. Ναι. Τι βαράνε. Και ένιωσα κάποια στιγμή, δεν κατάλαβα πώς θα κάνουμε όλο αυτό το ταξίδι. Μ' άρεσε όμως, γιατί άμα είναι ένα σάλια μάλια και τέτοια.
0: Θες να σταματήσω ή να συνεχίσω.
1: Να συνεχίσει, μου αρέσει αυτό το ταξίδι.
0: Πρέπει να είμαι την εικόνα με τη Βοσνία, το είδες.
1: Δεν σταματάει.
0: Με τον Τζέκο.
1: Ναι, στις πολυκατοικίες λες ή ποια εικόνα λες.
0: Που γίνεται, τελειώνει το παιχνίδι και κάνουν ρε παιδί μου το τούνελ, ας το πούμε, το πασίγιο. Όχι μόνο οι ποδοσφαιριστές της Βοσνίας, αλλά και της Σουηδίας.
1: Ναι.
0: Γιατί ολοκλήρωσε την καριέρα του στην εθνική ομάδα.
1: Βέβαια.
0: Γίνεται αλλαγή και γίνεται πασίγιο από όλους, ρε φίλε.
1: Βέβαια. Τώρα θα ήταν καλό να ξέρουμε και πόσα παιχνίδια είχε στην εθνική ομάδα. Γιατί ήθελα να πω για τον Βαντάικ που κάνει τώρα 100, ναι. Έπιασε 100 με τη Σερβία.
0: Έχω την εντύπωση ότι είναι πάνω από 120.
1: Του Τζέκο.
0: Ναι.
1: Και είπε ο Βαντάικ, εγώ δεν σταματάω, συνεχίζω. Και βέβαια τότε η Κροατία το 98 θα κατέβω σαν κοτόπουλο από το όχημα. Η Κροατία το 98 με προπονητή, βέβαια τον Μπλάζεβιτς, έτσι. Που πέρασε και πέρασε όχι ένα και δύο παιχνίδια. Από τον πάγκο του Πάουκ με πολύ σημαντική παρουσία. Αυτά γίνονται. Με ένα εισιτήριο 10 θεάματα έχετε εδώ, να ξέρετε. Δεν είναι δηλαδή παίξε γέλασε. Και έχουμε και ατλακόλ.
0: 152 συμμετοχές.
1: Για ποιον λες
0: 73 γκολ.
1: Τον Τζέκο.
0: 152 συμμετοχές.
1: Και με Τζέκο και πάω εγώ σε ατλακόλ που είχα αρχίσει να σας λέω. Τώρα που αρχίζει να πέφτει η θερμοκρασία, είναι η κατάλληλη στιγμή να θυμηθούμε κάτι. Τα προβλήματα του χειμώνα δεν ξεκινούν το χειμώνα. Να το ξαναπώ γιατί έχει σοφία μέσα αυτό. Και δείχνει και οργάνωση. Τα προβλήματα του χειμώνα δεν ξεκινούν το χειμώνα. Ένα σπίτι που χάνει τη θερμότητα, που εμφανίζει υγρασία ή που δυσκολεύεται να κρατήσει σταθερή θερμοκρασία, μας το δείχνει κάθε χρόνο. Το θέμα είναι τι κάνουμε γι' αυτό. Το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ATLA-Therm της ATLA-COL σχεδιάστηκε για να προστατεύει συνολικά το κτίριο και να βελτιώνει ουσιαστικά την ενεργειακή σου συμπεριφορά. Την ενεργειακή συμπεριφορά του κτηρίου.
0: Σωστό.
1: Γιατί ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσει το χειμώνα είναι πριν πιάσουν τα κρύα. ATLA-Therm, η νέα γενιά στην εξωτερική θερμομόνωση με την υπογραφή της ATLA-COL.
0: Για να μην τρέχεις.

0: 15 δευτερόλεπτα για να τα βρείτε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Να παίξω κι εγώ λίγο μαζί σας.
1: Γιατί μιλάς όταν δεν αναμένα τα λαμπάκια? Τι σε δυσκολεύει αυτό? Αν ανάβει το λαμπάκι, είμαστε στον αέρα.
0: Μα εγώ μιλάω όταν αναμένω το λαμπάκι.
1: Τώρα που μιλούσες ήταν κλειστά τα λαμπάκια.
0: Όχι, έλεγα διάφορα.
1: Να ρωτήσω, ποιοι είναι τώρα, βγάλανε τα παιδιά MVP?
0: Ο Γιώργος λέει εκτός συναγωνισμού Τζολάκης. Και νούμερο. Μετά Παυλίδης, Ανδρούτσος, ξεχώρισαν λέει σε κάποιο παιχνίδι. Ιωαννίδης, Μαυροπάνος, Κουρουμπέλη, Τζόλης. Μπράβο σε όλους τους παίκτες εθνικής.
1: Αυτό δεν είναι MVP, ρε φίλε.
0: Και Γιώργο. Όχι και Τσιμίκας MVP.
1: Το είπαμε αυτό. Δεν το είπαμε. Συγγνώμη.
0: Okay.
1: Αφού το είπαμε, δεν το είπαμε αυτό.
0: Δεν το είπαμε, ρε Γιάννη, εντάξει.
1: Γιατί βιάζει?
0: Δεν βιάζομαι, ρε Γιάννη, ειλικρινά. Όχι, δεν έχω κουραστεί, ρε Γιάννη. Δεν έχω κουραστεί.
1: Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι. Δώσαμε. Τι κάνω. Η Κύπρος, Λετωνία 0-0 ημίχρονο.
0: Ναι. Το δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι της Κύπρου. Το προηγούμενο το είχε κερδίσει. Και μάλιστα είχε κάνει αναφορά και είχε πει ότι ο Μάντζιος είναι η πέμπτη του νίκη.
1: Ναι, ναι, σωστά. Ναι. Και αυτό τώρα είναι στο 0-0, στο ημίχρονο, ένα παιχνίδι. Του τέστην άρχισε στις 7.
0: Σήμερα έχει δύο πολύ ωραία μάτς, Γαλλία-Βέλγιο και Ιταλία-Τουρκία. Εντάξει, έχει και κάποια άλλα μάτς, π.χ. Βόρεια Ιρλανδία, Γεωργία, Βοσνία, Πολωνία, Ουκρανία, Ουγγαρία και Ρουμανία-Σουηδία. Η Ρουμανία, η οποία έφαγε 6 προχθές από την Πολωνία, με τον Λεβαντόσκι να κάνει ξανά χατρίκ. Η Γαλλία, δεύτερο συνεχόμενο μάτς στην έδρα της, γιατί είχε φέρει 1-1 με την Ιταλία, η οποία έχει υψηλοσυνέλθει. Αυτές οι ομάδες οι οποίες δεν βλέπονται καθόλου σε αυτά τα μάτς που λες ότι περίμενες πράγματα είναι η Σερβία και η Τουρκία. Πολύ χάλια. Καλά για τη Ρουμανία δεν το συζητώ, με Χάτζη φυσικά προπονητή, αλλά η Ρουμανία πάει από τετράμπαλο, πεντάμπαλο και συνεχίζει. Πολύ κακή ομάδα. Αλλά φαίνεται γκρουπ τα οποία δεν αφορούν την εθνική μας ομάδα. Και όπως είπε και ο Γιάννης, το μοναδικό παιχνίδι που παίζει αυτή τη στιγμή από το Nations League είναι το Κύπρος-Λετωνία και είναι 0-0 ημίχρονο.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για μπάσκετ βέβαια.
0: Ναι.
1: Γιατί εκτός των άλλων είχαμε την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Και εκτός των άλλων έχουμε και ευρωπαϊκά παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα.
0: Σωστό.
1: Ούτως ή άλλως ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ μπήκανε στα παιχνίδια τους στο EuroCup. Αυτή την εβδομάδα μπαίνει και ο Ηρακλής.
0: Αύριο.
1: Ναι. Ο Ηρακλής, ο οποίος παίζει για το Europe Cup. Σε αυτό που έπαιζε ο ΠΑΟΚ δηλαδή, την προηγούμενη. Τις δύο προηγούμενες. Και αύριο παίζει εκτός έδρας 8 τζάμπολ με την ομάδα των Σκοπίων. Η αποστολή έφυγε. Προπονήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Ιβανόφιο. Αναχώρησε για τα Σκόπια. Ο Τάσος Κουκ είναι αυτός που συνεχίζει την αποθεραπεία του, άρα δεν θα είναι στην αποστολή. Και ο Ηρακλής, ο οποίος στην πρεμιέρα του έπαιξε με τον Ολυμπιακό. Βέβαια, μια πρεμιέρα στο μπάσκετ που είχε πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι? Δηλαδή και το. Καλά, την ήττα του Άρη στην Καρδίτσα.
0: Μπορώ να πω κάτι γιατί το ξέχασα, δεν θα σε διακόψω. Αφορά το πρωτάθλημα. Πριν από λίγο έβγαλε ανακοίνωση η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.
1: Ναι.
0: Δεν δίνει πιστοποιητικό στον Προμηθέα. Πράγμα, ο οποίος έπαιζε επειδή του επέτρεψαν να παίξει. Επειδή ρε παιδί μου περίμενε την οριστική απόφαση. Άρα πλέον το πειθαρχικό όργανο, ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ, πρέπει να αποφασίσει άμεσα και μιλάμε για αφαίρεση 3 βαθμών, έτσι, για την ομάδα του Προμηθέα. Απέρριψε την αίτηση ανάκλησης για το πιστοποιητικό. Χωρίς πιστοποιητικό έπαιξε την πρώτη αγωνιστική, χωρίς πιστοποιητικό θα συνεχίσει και τώρα.
1: Ο Προμηθέας, ο οποίος έβγαλε καλά ικανοποίηση εκεί, γιατί είναι είδηση βέβαια και πρέπει να την αναφέρουμε. Ο Προμηθέας, ο οποίος έβγαλε ανακοίνωση και αναφέρει τα εξής. Η σημερινή απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, που δεν αναγνωρίζει έστω και καθυστερημένα το λάθος της, δεν λαμβάνει υπόψη δικαστικές αποφάσεις και δεν σέβεται την νομιμότητα, δείχνει περίτρανα σε όλο το φύλαθλο κόσμο αυτό που φωνάζουμε τόσο καιρό, ότι κάποια μέλη αυτής της Επιτροπής, ευτυχώς όχι όλα, αποφασίζουν με μια δική τους λογική. Όμως, όσα εμπόδια και αν προσπαθούν κάποιοι να βάλουν στην ομάδα μας, πάλι και αυτά θα πέσουν στο κενό. Και η ανακοίνωση του Προμηθέα συνεχίζει. Υπάρχει κάτι πάνω από επιτροπές και πάνω από σκοπιμότητες, το δίκαιο. Και αυτό είναι με το μέρος μας. Το αποδείξαμε και θα συνεχίσουμε να το αποδεικνύουμε. Τα καλύτερα έρχονται. Ραντεβού το Σάββατο στο Δημήτριο Στόφαλος.
0: Mm.
1: Τελειώνει η ανακοίνωση. Αυτή ήταν η ανακοίνωση. Και δίνει και ραντεβού. Υπάρχουν γενικώς και δηλώσεις και Τριντιέρη και Χάτζινς από την αναχώρηση.
0: Έχουμε χρόνο. Τιχέρι Χάτζιντς και του Ταϊρή.
1: Και του Ταϊρή.
0: Με επιμέλεια Γιώργου Πετρίδη, ο οποίος είναι στο Σεράγεβο. Αν βολέψει, θα το βγάλουμε τον Γιώργο. Άτιμη κοινωνία. Ώρα. Άτιμη κοινωνία, ρε φίλε. Έστω, Γιώργος.
1: Ναι, αλλά τώρα με διακόψαμε για κάτι. Καλά κάνεις. Τι ο Γιώργος, άτιμη κοινωνία.
0: Μονακό θα ήταν τώρα.
1: Τι έχεις στο Μονακό.
0: Άμα δεν απέβαλαν την Μονακό από τη διοργάνωση, θα έπαιζε Μονακό ΠΑΟΚ. Δεν θα έτρεχα σε
1: Ράγεβο.
0: Ναι.
1: Πώς, η δεύτερη αγωνιστή θα παίζει με την Μονακό.
0: Το πρόγραμμα είχε.
1: Ναι, πες το, ναι, το ξέρω, ναι, εντάξει, ρωτάω.
0: Να το πω και αυτό, Γιάννη.
1: Σε αγώνα, όχι, άμα θες, όχι. Κράτο για τον εαυτό σου. Όχι, όχι, όχι.
0: Ρε αγόρι μου, η κλήρωση.
1: Βγάλε ένα δεκαρικάκι να το δω. Κοίταξε το παιδί.
0: Δεκαρικάκι τόσο φτηνιά.
1: Δέκα, εγώ δέκα και ο Βασίλης.
0: Ποιο Βασίλης. Λοιπόν, να το πω για να μην το κουράζουμε. Όταν έγινε η κλήρωση και βγήκε το πρόγραμμα των αγωνιστικών, η Μονακό δεν είχε αποσυρθεί λόγω αδυναμίας. Η κλήρωση έλεγε Μονακό ΠΑΟΚ.
1: Δεύτερη αγωνιστική.
0: Δεύτερη αγωνιστική. Γι' αυτό σου λέω τώρα θα ήταν κανονικά στο Μονακό και όχι στο Σεράγεβο. Τη Χλίδα.
1: Γι' αυτό ήταν.
0: Ναι.
1: Η Μπόσνα δηλαδή δεν ήταν.
0: Δεν ήταν η Μπόσνα. Πήγε... Επιλαχούσα ήταν. Φεύγει ο Μονακό και παίρνουν την Μπόσνα και τη βάζουν στο γκρουπ και στις κληρώσεις που υπήρχαν.
1: Όπου Μονακό μπήκε η Μπόσνα.
0: Μπράβο. Δηλαδή. Κανονικά η κλήρωση έλεγε Μονακό ΠΑΟΚ. Φεύγει η Μονακό, να το ξαναπώ απλά. Θα με κοιτάς και τα χείλη.
1: Το κατάλαβα. Εγώ δεν κατάλαβα πώς μπήκε η Μπόσνα και δεν μπήκε η Λιέτουβους.
0: Γιατί έτσι.
1: Γιατί. Αυτό δεν κατάλαβα. Να. Τα άλλα όλα που είπες τα κατάλαβα. Άρα θα ήταν εντάξει το Σαράγεβο, γιατί είναι άσχημο το Σαράγεβο.
0: Όχι, ωραία πόλη είναι.
1: Αφού είναι ωραία πόλη, γιατί τώρα.
0: Αλλά άλλο να έχει. Δηλαδή τώρα μισό λεπτό σου λες.
1: Πού
0: θες να πάμε Σαββατοκύριακο, στο Μονακό ή στο Σαράγεβο. Που θα... Εγώ θα πω Σαράγεβο, να ξέρεις. Λόγω
1: καλά, εντάξει, έτσι πως τα ακούς, ναι. Λες θα πάω, να πάω στο Μονακό. Ωραία. Αλλά το Σαράγεβο δεν είναι.
0: Όχι, ρε, ωραία πολύ είναι.
1: Αυτό, αυτό. Πήρα κάποια στιγμή, πήρα και εγώ ένα αριθμό. Κάθε αριθμό.
0: Έχεις τρία ολόκληρα λεπτά χωρίς να σε διακόψω, ρε.
1: Δεν είναι πρώτο σίγουρο αυτό.
0: Ναι.
1: Και δεύτερον, δεν είναι πιο πάντα, ρε παιδί μου. Δεν είναι στα παιχνίδια που λέει διακοπή, λέει κρυώνει παίχτες.
0: Ναι.
1: Πρέπει ξανά λίγο να κάνεις μια διάταση. Αυτά, αυτό δεν είναι.
0: Εντάξει, θες να σε βοηθήσω.
1: Για βοήθα, άμα θυμάσαι τι λέγαμε.
0: Όχι, εγώ θέλω να παίξουμε ένα ηχητικό.
1: Ναι.
0: Έτσι πως το τσίμπησα από το επίσημο κανάλι της Novibet, η οποία είναι χορηγός της Kairaklis. Με την έννοια ότι ήταν εκεί και ακούσαμε φυσικά να πω την αγαπημένη μας και σεβαστή κυρία Χαϊδο και στο Γιώργο Μπούζο. Αλλά είναι λίγο διαφορετικό έτσι να μιλάει μέσα από το γήπεδο τη στιγμή που εμφανίζεται τη μασκότα. Ναι. Πάμε να τα ακούσουμε.
2: Το μπάλα χάει το άντρας είναι.
3: Αλήθεια.

0: είστε, πώς νιώθετε?
1: Πολύ ευτυχισμένοι. Και το ποδόσφαιρο, στην πρώτη αγωνιστική που παίζουμε με το Λεβαδιακό, και αυτή είναι η Βέβρα, βέβαια.
0: Το γήπεδο, πώς το βλέπετε?
1: Το γήπεδο κόμμα γορτή κόσμου, σαν ένα σοπά στον άρουνα.
0: Είναι ωραία όμως,
1: Πολύ ωραία. Πολύ...

0: Θα κερδίσουμε σήμερα, θα κάνουμε. Θα κερδίσουμε.
1: Κοίταξε, έχω προαίσθηση και πολύ σπάνια να με ξεγελάσει. Με ένα πόντο θα τους πάρουμε.
0: Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
2: Λοιπόν, αυτά είχε δηλώσει πριν από το παιχνίδι. Θα είναι φυσικά και στο μάτς με το Λεβαδιακό. Έτσι, αυτή η φωτογραφία την οποία έχει γίνει viral.
3: Ναι.
2: Γιατί εγώ το. Εντάξει, εσύ. Όχι. Το είπα, ρε παιδί μου, είναι ό,τι πιο ωραίο έχω δει εδώ και πολλούς μήνες.
3: Ναι. Εντάξει, έχει μια. Έχει μια αξία, βέβαια. Α. Είναι κάτι διαφορετικό σίγουρα. Η μασκότ, να πούμε έτσι, η μασκότ δεν αντικαθιστά ούτε Ηρακλή, ούτε Γυραιό, ούτε Ρόπαλο, ούτε.
2: Όχι, όχι.
3: Δεν μπαίνει στο σήμα της ομάδας, γιατί έχω διαβάσει μερικά έτσι, σχόλια και έχω ακούσει διάφορα πράγματα. Είναι μία μασκότ.
2: Μασκότ, τελειώσαμε, ρε φίλε.
3: Είναι η μασκότ και μάλλον δεν νομίζω ότι είναι του μπάσκετ. Δεν νομίζω να εμφανιστεί στο ποδόσφαιρο.
2: Όχι, του μπάσκετ.
3: Άρα είναι μία. Είναι η μασκότ. Εντάξει, θα μιλήσουμε μετά για τα παιχνίδια που είδαμε στην πρεμιέρα.
2: Κοίταξε, οι μασκότ έχουν μια, πώς το λένε, ένα εύρος. Ο Άρης δεν είχε την Τίγρη, δεν ξέρω, μπορεί να την έχει ακόμα.
3: Τι εννοείς εύρος?
2: Εύρος, να επιλέξεις, ρε φίλε, πράγματα.
3: Α, τι θα βάλεις, ναι, για μασκότ?
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Ό,τι θέλεις βάζεις. Πράγμα, τι να, ναι.
2: Εντάξει, αυτό, εντάξει, το είδαν όλοι, αυτοσαρκασμός, ήταν ο τέλειος αυτοσαρκασμός.
3: Προφανώς έχει μέσα αυτό το πράγμα, το αυτοσαρκασμό.
2: Ναι.
3: Οι ομάδες έχουν διάφορες. Από παντού παίρνεις, διαλέγεις μασκότ. Τι θες κάνεις, δεν σε απαγορεύει κανείς. Δεν σου πει κανείς ότι πρέπει να διαλέξεις η μασκότ από, ξέρω εγώ.
2: Σωστό. Λοιπόν, ξεχαστήκαμε, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να πούμε για τον μπάσκετ.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
3: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
4: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
3: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
7: Στα καλύτερα που έλκονται.
6: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
8: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
9: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην Ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
13: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Λεκτικά μας συνδυμικά εδώ. Πλέον μπορείς να πετάξεις απευθείας από τη Θεσσαλονίκη στην υπέροχη γεμάτη μυστήριο πρωτεύουσα της Αιγύπτου. Τι να πρωτοποιήσεις τώρα, δηλαδή πυραμίδες επιβλητικές, το μουσείο, το νέο, το εντυπωσιακό, το αρχαιολογικό μουσείο, οι βόλτες με φελούκα στον Νείλο. Το Κάιρο σε περιμένει να το ανακαλύψεις. Κλείσε τη θέση σου τώρα στο aegeanair.com ή στο Aegean App, στο application, στην εφαρμογή και ζήσε το δικό σου αιγυπτιακό παραμύθι.
1: Αιγυπτιακή πίτα, έχεις φάει?
0: Σε τη λεπτή, ας πούμε, που λέμε.
1: Ναι, ναι.
0: Αιγυπτιακή πίτα.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Ξέρεις πόσες πίτες καταναλώνουν το...
0: Το 24ωρο.
1: Το 24ωρο.
0: Η Αιγύπτη.
1: Ναι, πόσα εκατομμύρια είναι η Αίγυπτη, η Αίγυπτος.
0: 50.
1: 101.
0: Α, λες για όλη, εγώ είπα για τη μισή.
1: Ναι.
0: Για όλη την Αίγυπτο ρώτησα.
1: Ναι, 100. Ρε εσύ, το έβλεπα ρεπορτάζ.
0: 101 εκατομμύρια.
1: Το έβλεπα ρεπορτάζ.
0: Νόμιζα ρώτησε μέχρι, που λέμε, τη Λάρισα, κατάλαβες.
1: Όχι, τώρα εντάξει, να το πω.
0: Να το πεις, λέει, μια ώρα.
1: Άσχετο είναι. Απλά λέω, το έβλεπα σαν ρεπορτάζ και δεν το πίστευα στα αυτιά μου σαν αριθμούς. Με δεδομένο ότι είναι τόσα άτομα και είναι το ψωμί τους, ρε παιδί μου, το αυτό, 900 εκατομμύρια πίτες τη μέρα. 10 πίτες αναλογεί το άτομο.
0: Δηλαδή,
1: και ξέρεις γιατί το ρεπορτάζ αυτό έγινε.
0: Αυτοί όμως την πίτα την τρώνε με τα πάντα, μάλλον. Έτσι. Δηλαδή, δεν έχουν, δηλαδή το ψωμί είναι το ψωμί. Δεν έχουν και ψωμί και πίτα.
1: Δεν ξέρω αν έχουν την αραβική πάντως πίτα. Είναι αραβική πίτα που και εμείς την τρώμε, ρε παιδί μου.
0: Ναι, λέω, μου αρέσει πολύ.
1: Και εμένα.
0: Όχι, απλά πλέον, ήθελα να την τρώω εδώ και χρόνια.
1: Ξέρεις που έπαθα φλασιά και τρελάθηκα. Ότι πήγαν οι τιμές στο Θεό, που για την Αίγυπτο δεν είναι και η πλούσια χώρα, επειδή ο κύριος προμηθευτής του σιταριού ήταν η Ουκρανία.
0: Αχα.
1: Και με τον πόλεμο έσφιξαν πάρα πολύ και υπήρχαν και ελλείψεις. Και λέω, κοίταξε να δεις, όχι τι μαθαίνεις, απλά κάποια πράγματα που λες, άντε ρε, τώρα μας δουλεύουν αυτοί.
0: Εμένα, να με ρωτήσεις και στο γύρο, στο σάντουιτς,
1: ναι,
0: το προτιμώ με αραβική πίτα.
1: Ναι.
0: Παλιά για ένα διάστημα, ας πούμε, είχα κολλήσει, είχα φάει και όλη με την Κυπριακή. Το τρώγα έτσι, μου άρεσε έτσι, μου φαινόταν έτσι ωραίο. Τώρα ξέρω ότι θα πεταχτούν διάφοροι μερακλείς, θα πούνε κάτι λαγάνα και κάτι άλλα. Όλα ωραία,
1: ωραία, ωραία.
0: Ωραία. Απλά θεωρώ ότι για μένα στα δικά μου τα θέλω. Τα γούστα αυτή την περίοδο, τα χρόνια που τώρα ζω. Η αραβική πίτα, επειδή μου φαίνεται, βγάζει πολύ λεπτή και νιώθεις καλύτερα τη γεύση
1: του γύρου.
0: Του γύρου. Τώρα μου τρώω λίγο τα σάρια.
1: Σωστό.
0: Συγγνώμη γι' αυτό.
1: Έχω λύσει. Τσιρτσίρ μεζέ, θέλεις?
0: Τσιρτσίρ μεζέ.
1: Ναι, έχω λύσει. Πάμε, πεταχτούμε τσιρτσίρ μεζέ.
0: Να πεταχτούμε, εννοείς να πεταχτούμε, τι να πεταχτούμε.
1: Το οποίο τσιρτσίρ μεζέ, θυμάσαι τι είχε.
0: Είχε
1: στα μελωμένα μπριζολάκια,
0: ναι,
1: με το κουσκουσάκι, από κάτω είχε αυτή την αραβική πίτα.
0: Που πότιζε λίγο το ζουμάκι,
1: ναι,
0: και μετά όποιος προλάβει.
1: Ωραία, φίλε.
0: Τσιρτσίρ μεζέ με δύο υπέροχα μαγαζιά. Ένα δυτικά, Καρολίτη και Δημητρίου 9, και ένα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, εκεί στο Άμμο Διάνο, Ερμού 26. Τώρα εμείς είπαμε ένα...
1: Ένα από τα πολλά.
0: Ένα
1: είπαμε
0: από τα πολλά, ναι,
1: ναι.
0: Και φτεδάκια, σχάρας, τώρα μιλάμε. Καταρχάς μιλάμε για μαγαζί με φοβερή ατμόσφαιρα, φοβερά vibes. Ενέργεια, είναι πολύ... Έχει τώρα... Λουκάνικο, γρεβενόκο, το πουλάκι, τη γανιά. Τώρα κρατικά έχει μια θαλασσινά φρεσκότα τα ψάρια. Τα καλαμάρια εκεί, τα μισελέν, τα... Νίδια τώρα, σαλάτες, φοβερό. Όρεξη να έχετε και να περάσετε υπέροχα. Και σας θυμίζουμε και μαγειρευτά, μουσακάς, γεμιστά, παστίτσιο, γιαπράκια, γεύσεις σπιτικές, μαμαδίστικες, ωραίες, πραγματικά λαχταριστές. Τσιρτσίρ μεζέ, αγάπη, έρωτας, λατρεία, καψούρα. Μπήκαμε στην τρίτη ώρα, κάπως έτσι. Πώς το λέμε, γαστριμαργικά.
1: Λοιπόν, όλα εδώ τα κάνουμε μπροστά σας με την έννοια ότι υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας στη Βοσνία με τον Γιώργο Πετρίδη. Έχουμε ένα θεματάκι δηλαδή στην επικοινωνία. Γι' αυτό και θα το βγάλουμε με ανοιχτή ακρόαση, να ξέρεις, από το κινητό μου, με άλλο τρόπο, για να τον ακούσουμε για λίγο, εντάξει.
0: Εννοείς θα τον κάνεις, ναι, αυτό το...
1: Πλήση, ωραία.
0: Από το ηχείο.
1: Ωραία, αλλά λίγο αργότερα αυτό εδώ, εντάξει.
0: Ό,τι ωραία ιδέα αυτή, να δούμε τι γίνεται.
1: Ωραία.
0: Πώς θα... Το πάω με πτήση τσάρτερ, έτσι.
1: Με πτήση τσάρτερ. Χρειάστηκε να κάνω και μια διαδρομή καμιά ώρα, γιατί είχε πολλή κίνηση. Αυτό ακούγα προηγουμένως. Μίλησε νωρίτερα στο απόγευμα στα παιδιά ο Γιώργος ο Πετρίδης. Χωρίς φυσικά τη νέα του μεταγραφή, ο οποίος έμεινε εδώ με συνεργάτες του Τριγκέρι.
0: Μοντεγιούνιας.
1: Ναι. Ο οποίος λογικά μπορεί να πάρει έτσι λεπτά συμμετοχή το Σάββατο στο θεωρητικά πιο εύκολο μάτσο πρωταθλήματος απέναντι στην ομάδα της Δόξας Λευκάδας. με

0: 14 καλαθοσφαιριστές πήγε, δύο θα πρέπει να κοπούν. Δεν έχει τον περιορισμό των ξένων όπως γίνεται στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Επιστρέφει ο Ταϊρή.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν στην Μύκονο. Για αποφόρτιση.
0: Για αποφόρτιση, ναι.
1: Λίγο να χαλάρω, δηλαδή κάπου δεν ήταν κάτι, γι' αυτό και επιστρέφει.
0: Σηκώθηκε πάνω πολύ κουβέντα για την εμφάνιση στη Μύκονο. Δηλαδή ότι δεν ήταν καλό ο Πάο και
1: τουλάχιστον δεν έχασε.
0: Ναι, ξέρεις τι.
1: Δηλαδή λέω ότι ο Άρης έχασε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι συμβαίνει στις ομάδες. Καλά, αγωνιστικά δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Αν θέλουμε να προσεγγίσουμε αγωνιστικά τα παιχνίδια του Πάου και του Άρη στην πρεμιέρα, του Ηρακλή δεν το βάζω στην κουβέντα υπό την έννοια ότι εντάξει, του Ηρακλή είναι. Έπαιζε με τον Ολυμπιακό. Θα μου πεις τώρα αυτό τι σημαίνει. Δεν αναλύεται αγωνιστικά το μάτς. Αναλύεται. Απλά να δώσει και ένα ακόμη δείγμα γραφής και στα επόμενα παιχνίδια λίγο με τους παίχτες. Ήταν και ένα μάτς που ο Ηρακλής έπαιζε. Δεν είχε το βασικό του σέντερ, δεν έπαιζε το πεντάρι του. Και απ' την άλλη ο Ολυμπιακός στη front line έχει θηρία. Οπότε δύσκολα μπορείς να κάνεις. Γι' αυτό λέω ας περιμένουμε και επόμενα παιχνίδια τον Ηρακλή. Για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ, αγωνιστικά η προσέγγιση στα δύο μάτς είναι διαφορετική. Έτσι, δηλαδή δεν λέμε αυτό. Εγώ λέω ότι και οι δύο δεν ξέρω αν ας πούμε αυτή τη στιγμή διακατέχονται από ένα σύνδρομο περίεργο της έννοιας. Έχω ύφος μπλαζέ. Δηλαδή με έχουν χρήσει και καλά με κάνανε. Η περιραίωση ατμόσφαιρα με έχει χρήσει ένα από τα φαβορί για EuroCup.
0: Ναι.
1: Μου λένε ότι την επόμενη σεζόν μπορεί να είμαι στη EuroLeague. Φυσικά όλα αυτά μέσα είναι πραγματικότητα. Δεν είναι ας πούμε. Αλλά αυτό το λένε τριγύρω. Οι ομάδες από μόνες τους είναι αναγκασμένες να διαχειρίζονται την πραγματικότητα ότι πρέπει να παίξεις για να κερδίσεις.
0: Πάντως μια που μιλάμε για ΠΑΟ, γιατί εντάξει πρέπει να βοηθήσουμε λίγο τον Γιώργο. Γιώργο, καλησπέρα, τι γίνεται.
2: Μια χαρά, Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα και στο Γιάννη, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο, γιατί ξέρουμε ότι είναι δύσκολες και επικοινωνίες εκεί στη Βοσνία. Λέγαμε αυτό.
2: Ναι, έχουμε θέματα, αλήθεια είναι.
0: Ανησυχείς και για τη μετάδοση ή λες να έχουν WiFi εκεί?
2: Όχι, δεν θα βιαστώ να ανησυχήσω. Γιώργο, ελπίζω να μας καλύπτουν τις ανάγκες, γιατί τώρα μιλάμε για το EuroCup. Αν έχουμε θέμα και εκεί.
0: Ναι.
2: Να πω, δεν ξέρω.
0: Να πω κάτι δημόσια, γιατί την είχα πατήσει κι εγώ μία φορά.
2: Ναι,
0: πήγαινε, πάρε μία κάρτα. Είναι ναι. Πάμφθινη, 5 ευρώ έχει. Για να έχεις και ομιλία και ίντερνετ. Με νούμερο βοσνιακό, έτσι το λέω αυτό, να το ξέρεις. Αυτό είναι το κόλπο. Γιώργα, ρε, λέγαμε προηγουμένως εδώ με τον Γιάννη για το πώς μπήκαν οι ομάδες μας. Δύσκολη νίκη για τον ΠΑΟΚ, ήταν για τον Άρη. Νομίζω ότι και η νίκη απέναντι στη Μανρέσα και η νίκη απέναντι στη Μύκονο κάνει λίγο πιο ψηλιασμένο τον ΠΑΟΚ, έτσι.
2: Ή θα πρέπει να το κάνει πιο ψηλιασμένο, Γιώργο, γιατί αν δεν. Αν δεν το χρησιμοποιήσει ως παράδειγμα προς αποφυγή, θα πω, γιατί μπορεί να τα κέρδισε και τα γύρω παιχνίδια, αλλά όπως τα κέρδισε θα μπορούσε να τα χάσει. Έτσι, ειδικά αυτό με τη Μύκονο, τότε θα είναι θέμα αυτό. Νομίζω ότι μέσα από μια τέτοια διαδικασία μαθαίνει μια νέα ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ, οπότε θα το χρησιμοποιήσει ως μάθημα. Βέβαια, αυτό μένει να το δούμε και στην πράξη, γιατί στη θεωρία πολλά εύκολα είναι. Να το δούμε στην πράξη και νομίζω ότι το αυριανό παιχνίδι είναι μια τέτοια ευκαιρία απέναντι σε μια ομάδα που σε καμία περίπτωση δεν είναι του επίπεδου της Μανρέσα, αλλά μιλάμε και για ένα εκτός έδρας παιχνίδι. Εδώ είναι διαφορετικές οι συνθήκες. Απέναντι σε μια βοσνιακή ομάδα που ουσιαστικά βασίζεται αποκλειστικά στο αμερικανικό υλικό της, αλλά θα παίξει μπροστά στο κοινό της. Έχει την ευκαιρία να παίξει μετά από πολλά χρόνια σε μια διοργάνωση υψηλού επίπεδου, το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι, οπότε με αυτή την έννοια για αυτούς θα είναι ένα ξεχωριστό μάτς. Βέβαια, ποιοτικά αν μπει κανείς στη διαδικασία να συγκρίνει τις δύο ομάδες, δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης, δεν υπάρχει θέμα να βάλεις δίπλα-δίπλα τα ρόστερ και να μην οδηγηθείς σε ένα ξεκάθαρο συμπέρασμα ότι ο ΠΑΟΚ υπερέχει από κάθε άποψη, αλλά όλα αυτά είναι θεωρία, γιατί με τον ίδιο τρόπο υπερήχε και ένα τη Μικόμ, για παράδειγμα, ή ακόμη και της Μανρέσα, αλλά είπαμε διαφορετικά παιχνίδια. Νομίζω ότι αυτά τα παιχνίδια, Γιώργο και Γιάννη, αυτό λέει τουλάχιστον η κοιλή λογική. Η ομάδα που είναι το ξεκάθαρο φαβορί, το φροντίζει να το δείξει από νωρίς για να μην μπλέξει σε μια διαδικασία ενός αγώνα που θα πάει μέχρι το τέλος. Γιατί εκεί η ομάδα που παίζει στην έδρα της έχει πλεονέκτημα, η ομάδα που έχει μικρότερο πρέπει να διαχειριστεί έχει πλεονέκτημα. Εντάξει, κάπως έτσι είναι τα πράγματα.
1: Γιώργο, ήταν ας πούμε το. Φαντάζομαι όλο αυτό με την κίνηση ήταν και η ομάδα μέσα. Δεν ήταν δηλαδή η ομάδα πήγε από άλλον Δρόμο πιο.
2: Δεν το ξέρω γιατί δεν είμαστε στο ίδιο ξενοδοχείο με την ομάδα. Εμείς όμως ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ. Ξεπεράσαμε τη μία ώρα με το οδικό από το αεροδρόμιο προς το ξενοδοχείο και μας έκανε τρομερή εντύπωση πραγματικά.
0: Λες και ήσουν Τουρκία.
2: Πάρα πολύ κίνηση. Ναι, ναι, ακριβώς. Και ρωτήσαμε στο ξενοδοχείο και μας είπαν ότι πέσαμε πάνω στην. Όχι στην περίπτωση, πέσαμε πάνω στην ώρα αιχμής. Θα το καταλαβαίνω. Αλλά οι περισσότεροι δρόμοι είναι μια λωρίδα, αν ξέρεις το κέντρο τώρα που βρίσκομαι, το παλιό κέντρο της πόλης. Είναι μια λωρίδα οι δρόμοι και μου δίνονταν η εντύπωση ότι οι ουρές δεν τελειώνουν ποτέ. Πουθενά. Ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά εντάξει.
0: Τι γήπεδο είναι αυτό είναι αύριο. Μην πεις μπάσκετ ή πάγκο πεταχτής.
2: Το γήπεδο είναι παλιό. Άνοιξε τις πύλες το 1983. Ανακατασκευάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 90, ανακαινήθηκε μάλλον, στα τέλη της δεκαετίας του 90, είναι μεγάλο, είναι 12.000 θέσεων και φαντάζομαι ότι είναι σε ένα καλό επίπεδο γιατί το χρησιμοποίησε πέρσι η Ντουμπάι όταν ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, έπαιξε εκεί με τον, σε αυτό το γήπεδο με τον Παναθηναϊκό, οπότε υποθέτω είναι ένα γήπεδο σε καλό επίπεδο, εν πάση περιπτώσει.
0: Γιώργο, ξέρω ότι πρέπει να έχεις πάνω από 10, 20, 30, 40, 50 μηνύματα και συζητήσεις. Ξέρεις, η ερώτηση των ενός εκατομμυρίων ή μάλλον των 300 ναι. εκατομμυρίων με το φάκελο αυτόν είναι τι γίνεται με EuroLeague. Γιατί φαντάζομαι ότι ο κόσμος θέλει να μάθει.
2: Το καταλαβαίνω. Εντάξει, όλοι θέλουμε να μάθουμε, όλοι το περιμένουμε, γιατί έχουμε φτάσει πια πώς το λέμε, T-Day με την Αμερικανία, αλλά εντάξει, με αρτσπρίζει δεν θα είναι σήμερα, όπως καταλαβαίνω, δεν θα είναι σήμερα, είναι δεδομένο ότι θα είναι σήμερα. Τώρα, αν προκύψει κάποιο είδους διαρροή, γιατί έτσι λειτουργεί επικοινωνιακά η EuroLeague, δίνει κάποιες πληροφορίες μέσω των media partners, των μέσων δηλαδή, με τα οποία συνεργάζεται, εν πάση περιπτώσει. Αλλά ουσιαστικά αυτό που λέω στο μαθαίνω εγώ, αύριο θα πρέπει να περιμένουμε τις εξελίξεις, τις αποφάσεις της EuroLeague και τώρα ποιες μπορεί να είναι αυτές. Γιατί αρχίσαμε από μια διαδικασία 8 franchise, τώρα συζητάμε μήπως είναι 4 και να δούμε τα υπόλοιπα. Είναι μια ρευστή κατάσταση, είναι στο κάδρο και αυτή η ιστορία με το NBA, αν και αυτό που διέρευσε από την EuroLeague είναι ότι το συγκεκριμένο θέμα δεν αποτελεί θέμα συζήτησης στην ημερήσια διάταξη της αυριανής συνέλευσης. Δηλαδή αυτή η συνέλευση κλείστηκε αποκλειστικά με ζητούμενο το expansion που είναι δεδομένο ότι θα γίνει, ότι οι ομάδες από 20 θα γίνουν 24 από την επόμενη σεζόν και κυρίως τα franchise. Αλλά όπως και να το κάνουμε, αφού υπάρχει αυτή η ρευστή κατάσταση σχέση με το NBA, γενικά είναι ανοιχτά πολλά μέτωπα, ακούγονται πολλά, η αλήθεια είναι αυτή. Για το ποιοι έχουν δεδομένη θέση, για το ποιοι έχουν προτεραιότητα, για το ποιοι εμφανίζονται ως outsider. Θα έλεγα να μην προτρέξουμε, θα έλεγα να κάνουμε υπομονή. Αυτό που είπαμε εξ αρχής, Γιώργο και Γιάννη, εμείς ως Μετρόπολης και ως Μέτροσπορ, όταν αποκαλύψαμε την δεσμευτική πρόταση του Τέλη Μιστακίδη πέρασε από το φάκελο που κατέθεσε ο ΠΑΟΚ στη EuroLeague των 300 εκατομμυρίων ευρώ, είναι ότι στη συγκεκριμένη πρόταση μοιάζει δύσκολο ως απίθανο να αρνηθεί η Ευρωλίγκα. Βέβαια, σε αυτό το παιχνίδι των εισαγωγικών, όλοι έχουν τα όπλα τους. Δηλαδή, ακόμη και οι London Lions, ας πούμε, έχουν το όπλο τους, που δεν είναι άλλο από ότι εκπροσωπούν μια πολύ μεγάλη αγορά, την οποία πάντα θέλει να ανοίξει το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δεν το έχει καταφέρει, αλήθεια είναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι το όπλο των Άγγλων αυτό. Όλες οι ομάδες έχουν το όπλο τους. Η Ντουμπάι, την οικονομική άνεση. Η Βαλένθια, τον τρόπο με τον οποίο έχει αναπτυχθεί. Οι δύο σέρβικες ομάδες, το πόσο δημοφιλής είναι, το πώς γεμίζουν γήπεδο, σταθερά γήπεδο 18.000 θέσεων. Όλοι έχουν κάτι να παρουσιάσουν. Και ο ΠΑΟΚ φυσικά έχει κάτι να παρουσιάσει. Το έχει παρουσιάσει δηλαδή ήδη. Και αυτό το κλίμα, το θετικό, το αισιόδοξο, ουσιαστικά το έχει ενισχύσει η ίδια η Ευρωλίγκα. Έτσι. Αυτά που είπε μπροστά σε δημοσιογράφους, μιλώντας με δημοσιογράφους, ο CEO της EuroLeague, ο Τζους Μπουένο, στο περιθώριο του Super Cup του Ντουμπάι, δεν μπορώ να φανταστώ ότι ήταν συμπτωματικά. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι απλά έκανε κάποιες δηλώσεις και εμφάνισε έτσι το, μίλησε με πολύ καλά λόγια για τον ίδιο τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕΠΑΟ καλά και για το φάκελο που έχει κατατέσει η ομάδα. Αλλά τι να πω, κοντό στο σταλμό, αλληλούγια που λέμε.
0: Σε λιγότερο από 24 ώρες θα ξέρουμε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
2: Και πριν... ναι, ναι, έτσι φαντάζομαι, ναι.
1: Γιώργο, πριν να αφήσουμε, είπε πριν από λίγο ο Γιώργος ότι θα ήσουν στο Μονακό σήμερα, αλλά είσαι στο Σαράγεβο. Το σκέφτεσαι εσύ αυτό
2: ναι,
1: καθόλου?
2: Ναι, αυτό. Έλατε, έλατε, Γιάννη, είδες πώς το βρήκες.
1: Δεν το βρήκα.
0: Εγώ το βρήκα, φίλε, και το αποδόμησε.
2: Μπράβο, Γιώργο, μπράβο. Το αποδόμησε, όχι.
0: Ναι, δηλαδή, ναι.
2: Πόσες, παιδιά, πόσες ευκαιρίες θα έχουμε να πάμε στο Μονακό. Τη χάσαμε αυτή την ευκαιρία. Και αλήθεια, εντάξει, ωραίο το Σαράγεβο όσο το είδαμε. Δηλαδή είναι και βράδυ, δεν μπορεί να δεις πολλά πράγματα. Αν και είμαστε σε ένα εμπορικό κέντρο που είναι τριπλάσιο από αυτό που έχουμε εμείς στη Θεσσαλονίκη. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το Μονακό ήταν μια άλλη κατάσταση. Τι να κάνουμε.
0: Δεν πειράζει, ρε φιλέ.
2: Διέλυσε στην πορεία η Μονακό, οπότε είμαστε στο Ράγεβο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργη. Καλή μετάδοση αύριο. Θα έχουμε την ευκαιρία να σε καλησπερίσουμε εδώ από τη δική μας εκπομπή. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, ρε φιλέ.
2: Ωραία, ωραία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σας.
0: Είδες τι είναι να έχεις κινητό.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω πώς το έκανες αυτό. Δηλαδή, ειλικρινά δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς το κάνεις αυτό. Ναι. Καλωσορίζουμε
0: τον Γιάννη. Γεια σου, ρε Διτζή.
1: Για τον Γιάννη Διτζή, ράβει την
0: παρέα. Έλα ρε αγόρι μου, έλα ρε παλικάρι μου, έλα ρε καμάρι μου. Καθαρίσε, εντάξει, όλα. Τα βρήκε στα τσόφλια, όλα, εντάξει.
1: Μην μασάς τίποτα. Δηλαδή. Μια μουσική.
0: Λίγο μουσική, άμα θες, λίγο
1: μουσική από κάτω. Relax. Take your time. Να πω για μία ακόμη φορά δημοσίως για να ακουστεί με μεγαλοπρέπεια ένα μεγάλο μπράβο στον Γιώργο Ζαϊρή, ο οποίος έκανε κάτι που δείχνει ευφυΐα. Οξυδέρτια.
0: Α.
1: Δηλαδή. αυτό το. Και είχαμε και καλό ήχο.
0: Ναι, ρε φίλε, κινητάρα έχω.
1: Ναι.
0: 135 ευρώ, ρε φίλε.
1: Με ανοιχτή ακρόαση, δηλαδή του Γιώργου τώρα, άμα του δώσεις μία μαστίχα, έναν ηχοκόπτη και ένα ξυλάκι για σουβλάκι, μπορεί να σου κάνει.
0: τη μηχανή σου γιάχμη. Ναι, ναι. Λοιπόν, τι θα να
1: έχω
0: πω.
1: Έχω δύο-τρία μηνύματα.
0: Ωραία, διάβαστα. Mm. Για να πάμε λίγο να σβήσουμε με τρινκέρι, για να δώσουμε λίγο και στο Δίτζη την δυνατότητα να ετοιμαστεί για να μην τραβάμε αυτά που τραβάμε. Εδώ. Εμάς τα βλέπεις. Εδώ.
1: Eye contact,
0: ναι.
1: Ξέρει ο Γιάννης ότι έχουμε
0: χειρικά. Γιάννη, ψάξε λίγο να βρεις από το σημερινό μας φάκελο τρινκέρι, ρε φίλε. Έτσι.
1: Όχι τον ίδιο.
0: Όχι τον ίδιο.
1: Το ηχητικό.
0: Ναι, αλλά μην το ρίξεις, θα σε πούμε εμείς τώρα, Γιάννη τρινκέρι.
1: Ο Αλέξης λέει που λέγαμε για τις ομάδες Βρασίδας Βρασνών. Ναι. Στα Βρασνά η ομάδα είναι ο Βρασίδας. Συγγνώμη να ζητήσω από τον Αλέξη, αλλά ξέρετε, καμιά φορά θέλω να τα πω, αλλά δεν μπορώ. Δεν με αφήνουνε. Λοιπόν, λέω ότι με αφήνουν, δεν είναι ότι μου κλείνει κάποιο το στόμα. Με διακόπτουνε, καταλάβατε. Βρασίδας Βρασνών, Ελίσποντος Μαθήτου. Και όπως γράφει και ο Γιώργος, είναι και ο Μάκης Χάβος από τη Μάθητο.
0: Ναι.
1: Μέγας Αλέξανδρος Νέας Απολωνίας. Ωραίο. Μέγας Αλέξανδρος Νέας Απολωνίας. Καλημέρα, καλημέρα, συγγνώμη. Γεια χαρά και στον Φάνη. Ο οποίος φάνησε εδώ, επειδή έκανα σχόλιο εγώ, ένα σχόλιο, ότι το νούμερο 8 του Μητσοτάκη δεν είναι δεξιό σχάφ. Δηλαδή, εγώ λέω ότι ο δεξιός, ο εξτρέμο, τα λέω χαφ, είναι ο 7, το 7, όχι το 8. Και λέει δεξιό αμυντικό χαφ είναι το 8, αριστερό αμυντικό χαφ είναι το 6, δεξιό επιθετικό χαφ είναι το 7 και 11, το 11 είναι το αριστερό επιθετικό χαφ, Γιάννη. Μην τον αδικείς τον πρωθυπουργό μας, σωστά το είπε, λέει ο Φάνης.
0: Και ο Γιώργος είναι πολύ λιτός, λέμε, Τζολάκης.
1: Α, ναι. Για MVP.
0: Ναι, και ο Δημήτρης γράφει κάτι, εντάξει, δεν χρειάζεται να το διαβάσουμε.
1: Δεν λέει καλά λόγια. Τι γράφει Δημήτρη.
0: Δεν υιοθετώ Δημήτρη Γνατίδη.
1: Γιατί ρε, γιατί το λέει για μένα.
0: Όχι, για μένα το λέει.
1: Γιατί μπορεί να το λέει για σένα.
0: Αποκλείεται.
1: Δεν μου λες, Δημήτρη, για ποιο το λες.
0: Άμα πει για σένα.
1: Θα το ψάξω.
0: Δεν χρειάζεται, το έχουν πει πολλοί. Λοιπόν, πάμε λίγο. Γιάννη, κλείνουμε την πρώτη ώρα. Αν προλάβουμε, θα παίξουμε και. Τα ΙΡΗ ή ό,τι άλλο έχουμε. Χατζίντς, πάμε να ακούσουμε όμως τρινκέρι. Τι δηλώσει στο αεροδρόμιο, τις επιμελήθηκε τις δηλώσεις ο Γιώργος Πετρίδης, πήρε πετάξει αποστολή.
1: Μπράβο.
3: Θα need to play better, more consistent, smarter, and we need to play the 40 minutes, not like last game that we played only 10 minutes.
4: Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, η Bosnia είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Περιστρέψει ο Ευρωπαϊκός Οργανός μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα πρέπει να παίξουμε καλά και για τα 40 λεπτά, όχι όπως είχαμε την απόδοση που είχαμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Μας περιμένει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και μια πολύ δύσκολη διαδρομή.
5: Ο Ντέβις Μίτας του Τόνι ή όλοι οι Δεμσίδε.
4: Ο Ντέβις
6: Coach, something about the new player of PAOK. Mm-hmm. Why you decide to pick this player?
3: I believe that our organization is always scanning the market, and the club decided to add some experience, some size, and the demo was available. He's a veteran. And I believe that the club did the right thing.
4: Είμαστε διαρκώς σαν οργανισμός στην αγορά. Νομίζω ότι θέλαμε να προσθέσουμε έναν παίκτη όπως ο αθλητής μας που έχει εμπειρία, που είναι ένας παίκτης που γνωρίζει καλά το μπάσκετ και νομίζω ότι η κίνηση μας αυτή ήταν.
0: Λοιπόν, ανασχολήθηκε λίγο και για τον. Απάντησε μάλλον και για τη μεταγραφή του Λιθουανού.
1: Με τον Γιούνας.
0: Μπράβο.
1: Τα πάμε αυτά.
0: Πάμε να κλείσουμε λίγο ακούγοντας τον Ταϊρή, αλλά θα έχει Γιάννη από μένα. Θα είναι κάτω για να κάνω εγώ τη μετάφραση αυτόματα. Ναι.
1: Just a moment.
0: Ναι, κανένα θέμα. Εντάξει, όχι. Όχι, δικό μας λάθος είναι, πρέπει να τα βάζουμε αριθμημένα. Εγώ φταίω.
1: Γιατί να
0: είναι. Γιατί λέμε, είναι, άμα έχεις 19 ηχητικά σε μία λίστα, θες τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα να το βρεις.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Άμα έπρεπε να δείξεις το 15.
0: Ναι.
1: Δεν είναι προτιμότερο να πεις το όνομα, αντί να δείξεις να λες.
0: Και άμα έχω τρία Ταϊρή, τι θα του πω.
1: Δεν καλό μου παιδί, ξεκινάμε Ταϊρή. Έχουμε τρία Ταϊρή. Δηλαδή όλο κάνει, φέρνει την καταστροφή, ρε παιδιά.
0: Ναι. Το βρήκαμε, Τζόνι. Πάμε ρε αγόρι. Α, οκ. Εντάξει. Όχι, δεν θέλω παύση. Θα το παίζεις από κάτω και θα κάνω εγώ. Ναι, ναι, είναι 35 δευτερόλεπτα. Δεν είπε πολλά. Ναι. Η αρχική ερώτηση είναι το τι περιμένει από το αυριανό παιχνίδι. Περιμένω από όσα έχω ακούσει ότι θα υπάρχει πολλή κόσμο. Περιμένω ένα παιχνίδι υψηλή ένταση. Εμείς θέλουμε απλώς να βγούμε στο γήπεδο και να κάνουμε αυτά που έχουμε δουλέψει προπονήσεις. Το ρωτήσαν αν έχει ξέρει, έχει εικόνα της Μπόσνα. Ναι, έχω δει την ομάδα. Παρακολούθησα το τελευταίο της παιχνίδι στο Eurocup. Είναι μια πολύ ταλαντούχα ομάδα. Ο προπονητής μας έχει καταρτήσει ένα πλάνο για μας, το οποίο και θα προσπαθήσουμε να εκτελέσουμε μέσα στο παιχνίδι. Και η τελευταία του ερώτηση, η ερώτηση που του γίνεται είναι πόσο αισθάνεται. Πόσο αισθάνεται. Είμαι καλά. Νομίζω ότι η ομάδα γνωρίζει πως είχα συμπληρώσει λιγότερο από ένα μήνα από την επέμβαση και έπαιξα σε τρία συνεχόμενα παιχνίδια. Γι' αυτό ήθελα να πάρω κάποιες προφυλάξεις και να με αφήσω να κάνω λίγη αποκατάσταση ώστε να είμαι έτοιμος για αυτό το παιχνίδι. Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι δεν έπαιξε με τη Μύκονο, έτσι. Και είχε μείνει εκτός αποστολής για λόγους αποφόρτισης και επειδή δεν θέλουν να το ζορίζουν και καλά κάνουν. Λοιπόν, χρωστάμε και τις δηλώσεις του Χάντιν, θα τις ακούσουμε αργότερα.
1: Έχουμε και Σπανούλη.
0: Σωστό.
1: Το ξέσπασμα του Σπανούλη μετά την νέα του Άρη στην Καρδίτσα.
0: Σωστά. Ο Άρης, ο οποίος παίζει την Τετάρτη με την Μπούργο στο Αλεξάνδριο, sold out ένα από τα πολλά, με Νίκο Γκάλι, γι' αυτό και έχουμε μια φωτογραφία μαζί του με τον Σιάο στο κολλάζ φωτογραφιών που έχουμε σήμερα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.
1: Η Λετωνία.
0: Άντε ρε.
1: Αυτή και ισοφάρισε η Κύπρος. Αυτή τη στιγμή το παιχνίδι είναι 1-1. Στο 72 προηγήθηκε η Λετωνία με γκολ του Ντάστιεβιτς. Στο 57 ισοφάρισε ο Κωστή, που έχει του Λεβαδιακού δηλαδή, στο 70. Πριν από λίγο.
0: Ωραία.
1: Τώρα είναι στο 72.
0: Άρα λοιπόν θα προλάβουμε το τελικό στη δικιά μας εκπομπή. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε, παιδιά.

0: Η ώρα είναι 8:30. Ώρα να επενδύσεις σε αντλίες θερμότητας Riello από την Καλόρια. Με κορυφαία τεχνική υποστήριξη και εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.
1: Άκουσέ με καλά! Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς? Εγώ επιλέγω άμυνα! 3-5-2! Έχω βάλει αντλία θερμότητας Riello από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει! 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητας Riello από την Καλόρια.
2: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
3: Παράθυρο στα σπορ.
4: Καλησπέρα σας. Σταδιακά επιστρέφουν οι διεθνείς παίκτες του ΠΑΟΚ στη βάση τους για να ενσωματωθούν στην προετοιμασία για τον αγώνα της Δευτέρας με την Καλαμάτα. Οι Ελουστόντο, Γιαννούλης και Κώστα συμμετείχαν σε μέρος της σημερινής προπόνησης και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα είναι άμεσα ξανά στη διάθεση του Αλέσιο Λύση. Ο ΠΑΟΚ επέκτηνε τη συνεργασία του με τον Αντώνη Τσιφτσή έως το 2029. Ο Έλληνας τερματοφύλακας έχει καταγράψει 33 συμμετοχές με τον δικέφαλο, κρατώντας ανέπαφη την εστία του στις 17. Καρέτσας και Κοστούλας είναι ανάμεσα στους υποψηφίους για τον τίτλο του κορυφαίου παίκτη στην Ευρώπη κάτω των 21 ετών. 3 βαθμούς μακριά από την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League βρίσκεται η Εθνική Ελλάδας μετά το ισόπαλο 0-0 με τη Γερμανία στην Τούμπα. Η Γαλανόλευκη μετράει 2 νίκες και 2 ισοπαλίες και βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου της μαζί με την Ολλανδία. Στο παιχνίδι της 13ης Νοεμβρίου με τους Οράνια θα στερηθεί τις υπηρεσίες των Σάλιακα και Ζαφύρη που συμπλήρωσαν κάρτες. Στο μπάσκετ ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο Σαράγεβο όπου αύριο στις 8:30 θα αντιμετωπίσει την Μπόσνα για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Πρέπει να παίξουμε πιο έξυπνα και να έχουμε διάρκεια και στα 40 λεπτά, τόνισε ο Αντρέα Τρινκέρι. Στο Παλέ θα βρεθούν την Τετάρτη ο ιδιοκτήτης του Άρη, Ρίτσαρντ Σιαό και ο Νίκος Γκάλης για την αναμέτρηση με την Μπούργκος στο EuroCup. Ο Ηρακλής επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αύριο στις 8 αντιμετωπίζει την MZT Σκοπίων για την πρεμιέρα του FIBA Europe Cup. Ξανά στο ποδόσφαιρο, στη Super League 2, ΠΑΟΚ Β' και Απόλλων Καλαμαριάς αναδείχθηκαν ισόπαλοι απέναντι σε Ελλάς Σύρου και Ζάκυνθο αντίστοιχα. Η Μαρκό επικράτησε 2-1 του Νέστου Χρυσούπολης και έκανε το 5-5. Τέλος, απόψε διεξάγονται 8 αναμετρήσεις για το Nations League. Στο Παρίσι, η Γαλλία υποδέχεται το Βέλγιο με τους τρικολόρ να θέλουν την νίκη που θα τους φέρει πιο κοντά στην κορυφή του ομίλου. Όλη η δισογραφία στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
8: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
9: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
10: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-821181.
14: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
15: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
14: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
16: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
14: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
17: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.

0: Έχει μία φοβερή είδηση στο Πεκίνο. Γίνεται το Open, έτσι, το μεγάλο Open για το τένις. Ο Μετβέντεφ αποβλήθηκε στο μάτς με τον Τζόκοβιτς γιατί χτύπησε την μπάλα προς την εξέδρα με αποτέλεσμα να τραυματίσει το πρόσωπο έναν θεατή. Και ο διαιτητής τον απέβαλε από τον αγώνα.
1: Όχι πάνω στη φάση.
0: Και τον απέβαλε. Εντάξει. Ο Τζόκοβιτς είχε πάρει το πρώτο σετ με 7-5, προηγούνταν με 5-3 στο δεύτερο. Έχοντας μια ανάσα από την πρόκριση, έχοντας δηλαδή φτάσει μια ανάσα.
1: Αυτό δηλαδή είναι, ήταν ναι. Κατά το.
0: Ναι.
1: Άμα υπάρχει κανονισμός.
0: Υπάρχει και το βίντεο. Ακολούθησε διακοπή με τους υπεύθυνους του αγώνα να εξετάζουν τι είχε συμβεί και τελικά να αποφασίσουν την αποβολή του Ρώσου από την αναμέτρηση. Μάλιστα. Και πήγε στον τελικό με αυτόν τον τρόπο ο Τζόκοβιτς, που προφανώς μπορεί και να κέρδιζε και το παιχνίδι, ήταν πολύ κοντά. Επίσης, μια είδηση που έρχεται από τη Γερμανία είναι ότι ο Χάρι Κέιν βρίσκεται κοντά στην ανανέωση του συμβολέου του με την Μπάγκερ Μονάχου. Ο Κέιν, ο οποίος έφτασε σε τριψήφιο αριθμό γκολ με την Μπάγκερ, πρώτη φορά τόσο γρήγορα όσο κανείς άλλος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της γερμανικής ομάδος.
1: Ναι, καλά, είναι σπουδαία πράγματα κάνει. Τώρα που λέμε για εθνικές ομάδες, γιατί όλο αυτό το διάστημα ήταν εθνικών ομάδων. Πάνε να τα βρούνε στην Πορτογαλία με τον Ρονάλντο.
0: Ναι.
1: Αλλά το διάβασα κάτι, ρε παιδί μου, που μου έκανε εντύπωση και ήθελα λίγο να το μοιραστώ. Τι είναι τα social media. Αυτό που έγινε, ρε παιδί μου, με τον Ρονάλντο στην Πορτογαλία έφερε κάποιους να κάνουν unfollow, δηλαδή να σταματά να ακολουθούν το λογαριασμό της Πορτογαλίας. Προσέξτε, της Πορτογαλίας, όχι τον Ρονάλντο. Και όπως ανέφερε σε σχετικό της ρεπορτάζ δημοσίευμα η Μάρκα, από τη στιγμή που έγινε όλο αυτό με τον Ρονάλντο, ο λογαριασμός της Πορτογαλίας στο Instagram μέτρησε πάνω από 2 εκατομμύρια απώλειες. 2 εκατομμύρια έκαναν unfollow. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο, που δεν το περίμενα να σου πω την αλήθεια, είναι ότι αυτή τη στιγμή, αν σου λέγανε, ρε παιδί μου, από τις εθνικές ομάδες του κόσμου.
0: Ναι.
1: Ποδόσφαιρο τώρα, δεν
0: είναι έτσι. Δύσκολο είναι αυτό. Ο κόσμος είναι όλος ο πλανήτης.
1: Δεν ξέρεις την ερώτηση ποια είναι.
0: Ναι.
1: Ποια είναι η πιο δημοφιλής, ποια έχει τους περισσότερους followers στο Instagram. Από τις εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου.
0: Εγώ δύο θα έλεγα λόγω δύο παιχτών.
1: Μπράβο.
0: Ρονάλντο και Μέση.
1: Εντάξει, εγώ θα έβαζα και τη Βραζιλία γιατί είναι η Βραζιλία.
0: Ναι, σωστό, έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Και εγώ θα ήμουν όμως. Δεν θα έβαζα Πορτογαλία. Δεν θα έβαζα. Θα έβαζα ή Βραζιλία ή Αργεντινή, θα έλεγα εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτή τη στιγμή η νούμερο ένα με followers, σε followers είναι η Βραζιλία. Νούμερο δύο είναι η Πορτογαλία και παραμένει η Πορτογαλία. Δηλαδή δεν πήκα να δω η Αργεντινή. Η Αργεντινή πόσο followers. Δηλαδή η Βραζιλία είναι νούμερο ένα με 26,6 εκατομμύρια followers.
0: Ναι.
1: Η Πορτογαλία είναι στη δεύτερη θέση με 22,8 εκατομμύρια. Δηλαδή η Αργεντινή που έχει το Μέση, ο οποίος αύριο ξημερώματα, Τετάρτη ξημερώματα, δίνει το τελευταίο του παιχνίδι. Με αντίπαλο το Μπενίν ή την Μπενίν, πώς τη λέμε τη χώρα αυτή.
0: Το Μπενίν είναι. Λέμε τη Μαρκό.
1: Και λέμε τη Σπαλομπριζόλα. Ναι. Λέω για το Μπενίν.
0: Νομίζω το Μπενίν.
1: Το Μπενίν.
0: Εγώ δεν τα ξέρω όλα, δεν το παίζω τα ξέρω όλα.
1: Γιατί ποιος το παίζει όλα.
0: Καλύτερα, δεν είπα για σένα τίποτα.
1: Το Μπενίν λοιπόν παίζει με την Αργεντινή. Αύριο το μάτς θα γίνει στην Αργεντινή.
0: Πες στον μπάγκο, λέει το AI, ότι είναι το Μπενίν.
1: Το Μπενίν. Ωραία, το Μπενίν.
0: Είναι συνορεύει με το Τόγκο, την Μπουρκίνα Φάσου, τον Νίγηρα και την Ιγυρία.
1: Ναι, όπως βλέπει, ρε παιδί μου, κάποιος στην Αφρική.
0: Ναι.
1: Έτσι όπως ανεβαίνει από κάτω η Αφρική με εκείνο το. Και απλώνεται μετά πάνω που πάμε για Λιβερία και ακτή ελεφαντοσύρια. Εκεί έχει και λίγο θάλασσα. Έχει, φτάνει και μέχρι θάλασσα τον Μπενίν. Το Μπενίν λοιπόν παίζει αύριο Τετάρτη ξημέρωμα. Δύο το ξημέρωματα. Με την Αργεντινή στην Αργεντινή. Πήγε τον Μπενίν. Μάλιστα, εις εκ των παιχτών είναι ο Ρος κεντρικός αμυντικός του Ηρακλή. Ωραίο αυτό.
0: Φαντάζομαι να του ψηρίσει τη φανέλα του Μέση τελευταίο.
1: Πιστεύω ότι
0: δεν θα τη δώσει κανείς. Δεν θα τη δώσει. Δεν θα τη δώσει ο Μέση.
1: Δεν νομίζω να δώσει τη φανέλα.
0: Όχι.
1: Κάπου. Εκτός αν τη δώσει κάπου για λόγους φιλανθρωπικούς, δεν ξέρω.
0: Μπορεί να την κρατήσει και ο ίδιος μετά να την κάνει δώρο κάπου.
1: Τεράστιο ματς.
0: Ναι.
1: Και το είπα ρε παιδί μου ότι γίνεται στην Αργεντινή, γιατί κάνανε το ταξίδι ολόκληρο, έκανε τον Μπενίν κοντά μια μέρα ταξίδευε για να πάει στην Αργεντινή να παίξει. Το λέω αυτό γιατί περίμενα, ρε παιδί μου, να είναι η Αργεντινή μετά μαζί με τη Βραζιλία 1-2, αλλά βλέπω ότι η Πορτογαλία είναι Μου κάνει εντύπωση. Εκτός αν είναι λάθος η συγκεκριμένη πληροφορία.
0: Ποιος είναι ο παίκτης του Ηρακλή, είπες?
1: Ο Ρώσος, κεντρικός αμυντικός.
0: Μεθαύριο, στα σώσια στην
1: άμυνα, ναι. Είναι ο Βούρος, ο... Ναι, Βούρος, Πέρεν και Ρώσος.
0: Λοιπόν.
1: Αυτοί οι τρεις είναι, είναι στάνταρ, δηλαδή ο Ματζάρι. Ματζάρι, έτσι τα έχουμε πει.
0: Ματζάρι. Εγώ αν ήμουν πάντως επικοινωνιολόγος της ΠΑΕ Ηρακλής, θα του έλεγα δεν γυρίζεις χωρίς φωτογραφία με το Μέση.
1: Επικοινωνιολόγος γιατί?
0: Ναι, και θα σου πω, social media, ναι. Αυτός δίπλα στο Ρώσος ποιος είναι, ρε παιδιά, quiz. Αστείο, ξέρω, κρύο, εντάξει, κρυώσαμε και εγώ.
1: Εντάξει, γελάσαμε όμως.
0: Να χρωστάμε λίγο.
1: Ένα-ένα πάντα, συγγνώμη, στο 85 είναι το match, Κύπρος, Λετωνία.
0: Ωραία, χρωστάμε δηλώσεις Χάντζινς όπως έγιναν σήμερα στο αεροδρόμιο Μακεδονία και μετά πάμε σε Άρη και Σπανούλη. Πάμε να ακούσουμε Χάντζινς Γιάννα ρε.
2: Since we have a good team, we have a target on our back. They came out and punched us in the mouth, and we figured it out and got the game, and we won. But overall, I feel like our team, we have a lot to learn, and our chemistry is still building, and also shots are going to fall. We've had four shooting nights, but we end up figuring it out each game. So. We're just trying to get a better rhythm and better feel for the game with each other and move forward.
3: Ήταν μια καλή εμπειρία και μια δύσκολη εμπειρία το πρώτο παιχνίδι της ελληνικής δικαίας. Δυσκολευτήκαμε αρκετά. Αλλά νομίζω ότι στη διάρκεια του αγώνα καταφέραμε να κάνουμε αυτό που έπρεπε, να βάλουμε τα σουτ και αυτό ήταν που μετράει. Αλλά σίγουρα υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να διορθώσουμε σαν ομάδα. Είμαστε ένα νέο γκρουπ παιχτών. Δουλεύουμε αρκετά. Θέλουμε να βρούμε το συντομότερο δυνατό, την καλύτερη δυνατή χημεία για να προχωρήσουμε έτσι όπως πρέπει.
0: Ωραία. Ολοκληρώσαμε και με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ακούσαμε και τον Ταερή και τον Χάντζινς και τον Τρινκέρι. Ακούσαμε και τον Γιώργο Πετρίδη από τη Βοσνία. Αύριο ζωντανή μετάδοση του αγώνα του ΠΑΟΚ με την ομάδα από την Βοσνία και φυσικά.
1: Την Πόσνα.
0: Την Πόσνα και φυσικά την Τετάρτη έχουμε και τη μετάδοση με Πάρη Τρικαλιώτη του Άρη με την Μπούργκος για τη δεύτερη αγωνιστική του Euro Cup.
1: Ναι, αντίστοιχα έχει και Media Day, δηλώσεις. Οι ομάδες κινούνται σε αυτούς τους ρυθμούς. Εννοώ. Και της αγωνιστικής τους δράσης αλλά και της επικοινωνιακής αλληλεπίδρασης με τον κόσμο. Βέβαια εδώ τώρα ο Σπανούλης δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος του παιχνιδιού στην Καρδίτσα ήταν εντάξει, δεν ξέρω το έξω φρενών αν είναι αρκετό για να το περιγράψει. Πολλά νεύρα, πολλή ένταση, δεν είναι το αποτέλεσμα προφανώς, δεν θα κοινοτυπήσουμε και εμείς, το ίδιο θα πούμε, αυτό που λέει είναι η εμφάνιση ρε παιδί μου στις κάνεις μια εμφάνιση, πας να παίξεις και να τιμήσεις, αυτό η κάθε ομάδα ισχύει. Τη φανέλα που φοράς, τον κόσμο που είναι, οτιδήποτε ρε φίλε, άμα θες τους εαυτούς σας το πούμε έτσι. Αυτά τίποτα από αυτά δεν είδε ο Σπανούλης με τον Άρη και γι' αυτό ας ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των δηλώσεων του για το ύφος που διάλεξε να τα πει όλα αυτά.
4: Η πίεση και φόβος και τέτοια είναι ντροπή για μένα. Είναι ντροπή. Οι παίχτες έχουν έρθει εδώ πέρα, ξέρουν που βρίσκονται, ξέρουν ότι ήρθαν σε μια ομάδα που έχει απαιτήσεις, που έχει όραμα, που έχει κόσμο πίσω της. Πάρα πολύ. Είναι ντροπή να έχουμε αυτήν την εικόνα μπροστά στον κόσμο που ήρθε να μας δει. Μπροστά. Δεν είναι η νίκη ήττα, είναι ο τρόπος. Είναι ο τρόπος και αυτή είναι μια ομάδα η οποία δεν με αντιπροσωπεύει καταρχήν πρώτα από εμένα. Και είναι ντροπή να έχει αυτός ο κόσμος να σε χειροκροτήσει, να είναι δίπλα σου και εσύ να παρουσιάζεις έτσι μετά τα πρώτα 10 λεπτά. Όταν είσαι μια ομάδα καινούρια, πρέπει να είσαι μια ομάδα πεινασμένη, διψασμένη και να μάθεις να παίζεις με πίεση. Όποιος δεν μπορεί να παίξει με πίεση δεν θα μπορέσει να συνεχίσει αυτήν την ομάδα. Αυτή η ομάδα, ό,τι και να γίνει, θα φτάσει εκεί που είναι να φτάσει.
1: Καταλαβαίνεις, ε. Όποιος δεν μπορεί, κατεβεί από το.
0: Να σου πω λίγο κάτι. Αυτό είναι ένα τρίκ το οποίο κάνουν πάρα πολλοί προπονητές. Δηλαδή δεν το ακούσαμε πρώτη φορά από το Σπανούλι.
1: Ποιο λες?
0: Δηλαδή το να τσιτώσω τους παίκτες μου. Δηλαδή, για παράδειγμα, μετά που είτε στη Μάμο Γιαννακόπουλος, πέρα από αυτό που έκανε που τους είπε, γυρίζεται από την Κωνσταντινούπολη με το.
1: Ναι.
0: Μετά,
1: καλά, αυτό τώρα ναι. δεν είναι τρίκρι, Γιώργο.
0: Όχι, άλλο θέλω να σου πω.
1: Τι τρίκρι,
0: είχε πει κάποια άλλη στιγμή, περάστε από το γραφείο μου αύριο να λύσουμε τα συμβόλαια και να σας αποζημιώσω.
1: Ναι.
0: Θα πληρωθείτε μέχρι τελευταίο ευρώ μετά από κάποια αποτυχία. Δεν πήγε κανείς. Δηλαδή, το λέω και σαν τρίκ με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι με αυτούς. Ναι, αλλά πρόσεξε, αυτούς τους καλαθοσφαιριστές θα προπονείς σήμερα. Και με αυτούς θα παίξει αύριο, κατάλαβες τι λέω.
1: Και τι, θα υπάρχει κάποιος που θα πάει για το πει να του δει το λόγο του πήρε.
0: Όχι, όχι.
1: Κότς, τι είπες εκεί, μας ξεφτύλησες.
0: Όχι, δεν είπα αυτό.
1: Την ουρά στα σκέλια θα είναι όλοι. Φαντάζομαι, ναι, εγώ ότι αγκεφάλια κάτω. Τους
0: έχει περισσότερο τσιτωμένος.
1: Και λίγα.
0: Περισσότερο τσιτωμένος, αυτό θέλω να σου πω. Τσιτώνει, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, τι να
0: σου. Ρε παιδί μου, πώς λέγεται το παιδί, συγγνώμη.
1: Δεν είναι, ρε παιδί μου, ένα μάτς. Παράδειγμα, αυτό που ξέρεις, είναι ένα μάτς και ο Άρης κέρδισε 35 πόντους και στο τελευταίο δεκάλεπτο η Καρδίτσα με επιμέρους σκορ 21-8.
0: Ναι,
1: μείωσε τη διαφορά στο τέτοιο,
0: ναι.
1: Και τα πήρε ο Σπανούλης και. Τους βάζει στην πρίζα και πάει σήμερα ένας μπασκετμπολίστας, ας πούμε, και του λέει καλά, 3 δεκάλεπτα, ας πούμε, πού είμαστε. Εντάξει, κάναμε ένα άσχημα δεκάλεπτο. Εδώ ο Άρης ήταν απόν. Απόν. Δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Για μένα, δηλαδή, τώρα ο Σπανούλης. Δεν έδειξε. Η Καρδίτσα. Η Καρδίτσα. Δεν έκανε, πώς να σου το πω, δεν εμφανίστηκε μια ομάδα η οποία ήταν. Είχε έναν ρούκι και μάλιστα ήταν και πάρα πολύ καλός. Αλλά οι άλλοι ήταν παίκτες που ήταν γνωστοί. Δεν εμφάνισε δηλαδή κάποια. Οι 4 ξένους παίκτες που τους έβλεπες πρώτη φορά και έλεγες πω, τι ήταν αυτό, που τους βαφτούσε ξαφνικά δεν έχουμε πώς να τους αντιμετωπίσουμε. Δεν ήταν δηλαδή ούτε τέτοια συνθήκη. Ήταν καθαρά. Και η ικανότητα της Καρδίτσας να παίξει τον μπάστη, να βγάλει αυτά που έβγαλε. Εννοείται, δεν παίζει ένας, χάνει ένας, κερδίζει ένας. Αλλά την άλλη ήταν και ο Άρης, ο οποίος δεν κατέβηκε καν στο γήπεδο. Ξεκάθαρο αυτό. Ξεκάθαρο.
0: Τι θέλω να πω, όπως και ο Τρικέρη είπε μια τάκα φοβερή. Λέει, αν με ρωτήσατε ποιοι είναι, αν με ρωτάτε ποιοι είναι οι καλύτεροι μας παίκτες στο μάτς με την Μύκονο, θα σας έλεγα ο Φίλιος και ο Κακλαμανάκης.
1: Ούτε ο Πάοκ εκεί.
0: Ναι, και εκεί. Απλά στο
1: θέλω να πω κάτι για τον Πάοκ λίγο.
0: Ναι,
1: μου φαίνεται ότι ο Καλάθης. Θα το πω έτσι όσο για την εικόνα μου, έτσι γουστάρει τρελά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή παίζει και δίνει παράδειγμα. Πώς ας πούμε, δηλαδή τρέχει ο Τάισον, θα τρέξει κι εσύ. Δίπλα στον Τάισον τρέχει. Καλάθης είναι 37, πόσο είναι αυτό. Κάνει βουτιές στο παρκέ. Κάνω εγώ με τριπλό άξελ θα πάω να πιάσω την μπάλα. Μα κάνω Καλάθης.
0: Ναι, στο παρκέ.
1: Για την κατοχή.
0: Καλά το λες.
1: Αυτό λέω έτσι για το. Γιατί τα νέα πρόσωπα, λέμε καμιά φορά οι ξένοι ειδικά. Εντάξει, ο Καλάθης δεν είναι ξένος. Αλλά λες, ας πούμε, δεν έχω καταλάβει που βρίσκονται. Το είπε και ο Σπανούλης. Εκεί θα πρέπει και μέσα τα αποδυτήρια τα ίδια. Θυμάμαι μια φοβερή ατάκα του Μουρίνιο. Τον είχαν ρωτήσει κάποτε για ποιον παίκτη, ας πούμε, ένα σκηνικό που θα θυμάται και είχε πει για τον Κώστα. Τον αρχηγό του στην Πόρτο. Και είμαστε, λέει, σε ένα μάτς. Η Πόρτο χάνει από την τάδε ομάδα. Τι να σου πω, έκπληξη φοβερό. Είναι άθλιο το μάτς και είμαι έτοιμο να το τακώσω όλα. Θα τα σπάσω όλα τα ποτήρια, πάω να τους μιλήσω. Και πάω να μπω και λέει ο αρχηγός μου, ο αρχηγός της ομάδας, λέει: περίμενε λίγο έξω. Πρώτα θα μιλήσουμε μόνοι μας. Μπαίνει μέσα αυτός, οι παλιοί, δεν ξέρω ποιος, ας πούμε, μόνο με. Τους ρίχνουν κάτι καζίδια οι ίδιοι σε αυτούς τους. Γίνεται αυτό. Ανοίγει την πόρτα και του λέει: μετά μπες, κότς, η ομάδα είναι έτοιμη να σε ακούσει. Δηλαδή, τώρα δηλαδή, ο Σπανούλης πρέπει να πει κάτι στους παίκτες του Άρη για την εμφάνιση αυτή, ναι. Άμα δεν το καταλαβαίνει μόνος του κάποιος.
0: Σωστό. Εντάξει, νωρίς είναι αυτό που έλεγες και νωρίτερα πριν πάμε. Αλλά στο διάλειμμα για τις προσδοκίες. Στον ΠΑΟ, για παράδειγμα, επειδή διάβασα και διάφορα αποσταρίσματα και το ένα και το άλλο, και εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του. Στο τέλος μιας βραδιάς, ξέρεις τι λες όμως, ότι ο ΠΑΟ σε σχέση με πέρυσι έχει συν ένα βαθμό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πέρυσι είχε χάσει από την Μύκονο. Φέτος την κέρδισε. Εγώ δεν το λέω, εντάξει, αυτό παρηγοριά και για να καλύψω κάτω από το χαλάκι προβλήματα, αδυναμίες. Αλλά στο τέλος μιας βραδιάς λες, ρε μάγκες, το κέρδισα το παιχνίδι. Ναι, ήμουν άθλιος. Ναι, ήμουν χάλια. Ναι, δεν βλεπόμουν. Προφανώς και δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Αλλά πέρυσι εγώ είχα χάσει από την Μύκονο. Φέτος έχω συν ένα βαθμό, μπορεί να πει κάποιος. Εντάξει, αύριο θα έχουμε περισσότερο ρεπορτάζ, Άρη, γιατί όπως είπε και σωστά ο Γιάννης, έχουμε και τη Media Day. Με τον Βασίλη Σπανούλη να μιλάει και προφανώς και καλαθοσφαιριστές. Διάβασα ένα θέμα. Φίλε.
1: Έλα.
0: Είχαμε την πρώτη αγωνιστική.
1: Ναι. Γύρισα.
0: Ναι.
1: 9-10.
0: Ναι. Φίλε. Είχαμε την πρώτη αγωνιστική.
1: Τραγούδι με φίλε. Τραγούδι με φίλε.
0: Φίλε, έλα απόψε που πονάω.
1: Εντάξει, επειδή όλοι αυτό. Δεύτερο. Φίλε, την αγαπάω ακόμα.
0: Ναι, ρε.
1: Άλλο είναι το φίλε. Άλλο το φίλε, έλα απόψε που πονάω. Περίμενε. Το φίλε, έλα απόψε που πονάω είναι άλλο.
0: Και άλλο τροπή, είναι το φίλε. Τροπή.
1: Φίλε, πάλι φίλε.
0: Ντροπή, ρε Γιάννη.
5: Φίλε, την αγαπώ. Α,
0: απόψε, που πονάω.
5: Πουλόπουλο.
0: Αυτή, ναι, τι σχέση έχει το ένα με το άλλο.
5: Και εσύ ποιο είπε, Γιάννη, φίλε, την αγαπάω ακόμα. Α, του Πλούταρχου.
0: Ναι.
5: Α, τραγούδι με φίλε. Ντά, μην τα πούμε. Εντάξει, έχει κι άλλα. Θέλει
0: και ένα κουράγιο, φίλε, το οποίο είναι δίδυμο.
5: Τι δίδυμο.
0: Μπράβο, μπράβο, ρε φίλε. Βοσκόπουλο Λεμπέση.
5: Δίδυμο τα λες.
0: Α, μαζί δύο, το τραγούδισαν, ρε παιδί μου. Να επιστρέψω σε αυτό το οποίο έλεγα στατιστικά με βάση το χρόνο συμμετοχής, μια μισή θέση για τους Έλληνες στην πρεμιέρα σε όλες τις πεντάδες. Με βάση το χρόνο που παίξανε. Και η ομάδα η οποία είχε τους περισσότερους Έλληνες χρονικά ήταν το Μαρούσι. Όπου έπαιξαν 1, 2, 3, 4, 5 παίκτες παραπάνω από 10 λεπτά Έλληνες.
5: Καλό στο μάτς.
0: Λέμε, ρε παιδί, καλό δεν φαίνεται. Ναι. Δηλαδή φαντάσου τώρα και με περιορισμό Γιάννη 6 ξένος.
5: Ναι.
0: Και ότι πρέπει σε κάθε 12.
5: Συγγνώμη, γκολ για την Κύπρο.
0: Μπράβο, ρε Κύπρο.
5: Γκολ για την Κύπρο στο 90-4.
0: Πω.
5: Άιντε μωρέ.
0: Τρελαμάτζιο.
5: Νίκη με ανατροπή και τέλος.
0: Ναι.
5: Κατευθείαν, μπαμ μπαμ.
0: Ναι, δεύτερη συνεχόμενη νίκη η Κύπρος. Εκμεταλλεύτηκε την έδρα της. Απλά φαντάσου, λέω άλλο.
5: Μάρκους Έντουαρτς της Μπέρνλι.
0: Υπάρχει ο περιορισμός στα μάτς του πρωταθλήματος. Πρέπει να έχεις μόνο 6 ξένους.
5: Ναι.
0: Και παρόλα αυτά, αναλογία ήταν 1,5 Έλληνα σε κάθε πεντάδα.
5: Που να ήταν δηλαδή πιο.
0: Ναι, που να μην υπήρχαν περιορισμοί.
5: Ναι, δίκιο έχεις αυτό. Δίκιο. Τώρα έβλεπα λίγο κάτι παραπάνω. Αν είχε δει κάτι ενδιαφέρον περισσότερο από το Κύπρο-Λετωνία. Τέλος το παιχνίδι, νίκη με ανατροπή για την Κύπρο. Θυμίζουμε ότι όλα έγιναν στο δεύτερο ημίχρονο, δηλαδή 0-0, δεν υπήρχε γκολ, δεν υπήρχε σκορ στο πρώτο μέρος. 0-0 οι δύο ομάδες. Και ανοίγει το σκορ στο 57 ο Ντάσκεβιτς για την Λετωνία. Και μετά 70 το 1-1 από τον Κωστή. Και στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, 90-4 ο Έντουαρτς έκανε το 2-1, έδωσε την νίκη δηλαδή στην Κύπρο.
0: Ναι.
5: Εντάξει, θυμίζω τρίτη κατηγορία. Η Κύπρος, τη Λετωνία, οι δύο ομάδες. Οκ. Okay.
0: Ο Φάνης μου στέλνει ένα μήνυμα.
5: Ο Φάνης.
0: Ναι, πέρυσι σφύριζε ζαέρι τσαρούχα στη Μύκονο. Αν σφύριζε και φέτος, ούτε φέτος θα κερδίζαμε. ξέρετε κάτι, χρωστάω και ένα ηχητικό που είναι πολύ σύντομα, 15 δευτερόλεπτα. Γιατί, Γιάννη, έχουμε ένα στο φάκελό μα τσιφτσί με την έννοια ότι σήμερα και επίσημα ανακοινώθηκε από την BIPOC η προέκταση του συμβολέου του μέχρι το 2029 και λίγο πριν από την έναρξη της προπόνησης έστειλε έτσι ένα μήνυμα πολύ σύντομο στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Αν το βρήκες, ας το ρίξουμε γι' αυτό για να τελειώσουμε με τα ηχητικά.
6: Αντώνης Τσιφτσής εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενος που ανανέωσα το συμβολέο μου μέχρι το 2029. Άλλο ένα όνειρο πραγματοποιείται. Ώρα για δουλειά και να πετύχουμε όλοι μαζί τους στόχους. Πάμε ΠΑΟΚΑΡΑ.
0: Αυτά από τον Αντώνη Τσιφτσή.
5: Ο Τσιφτσής, ο οποίος μέχρι τώρα έχει 33 συμμετοχές, έχει κάνει 33 παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ σε όλες τις διοργανώσεις. Και βέβαια αυτό καμιά φορά το λέμε ως στατιστικό που κυρίως αφορά τους τερματοφύλακες για το πόσα παιχνίδια κράτησαν έπαφτη την εστία. Αλλά σε μερικά, ρε παιδί μου, δεν είναι και μόνο δικό του το θέμα. Δηλαδή, μπορεί σε μερικά να το πουλήσει και η άμυνα, παράδειγμα λέμε. Να, του, να κάνει κανένα τσάχνο, να τον αφήνουν μόνο του απέναντι. Ναι. Σε μερικά μπορεί και ο ίδιος να έχει κάνει κάποιο λάθος.
0: Και να έχει σώσει πάνω στη γραμμή ο κεντρικός αμυντικός.
5: Μπράβο. Ναι. Δηλαδή, απλά συνηθίζουμε να το λέμε αυτό με τους τερματοφύλακες. Δίκαιο, άδικο είναι ένα στατιστικό το οποίο τους συνοδεύει. Οπότε να το πούμε και για τον Τζιφτσί. Τα 33 παιχνίδια που έχει παίξει σε όλες τις διοργανώσεις έμεινε ανέπαφη η εστία του ΠΑΟΚ στα 17 από αυτά.
0: Ναι.
5: Δηλαδή ένα στα 2 περίπου. 34-17.
0: Μετρούσε μόνο τα 2 μάτς κυπέλου με τον Όφη και το Περιστέρι, με τον Ατρόμητο.
5: Ναι.
0: Και έπαιξε όταν τραυματίστηκε ο Παυλέγκα πρώτο μάτς στο πρωτάθλημα. Στην Ευρώπη δεν είχε αγωνιστεί καθόλου. Εν τω μεταξύ, μια που το είπες για Παυλέγκα και. Τάχα, άλλοι περιμένουμε την ενημέρωση έτσι, για το πότε θα χειρουργηθούν. Γιατί όσο το χειρουργείο καθυστερεί, τόσο πάει πίσω και η περίοδος αποθεραπείας. Και αυτό που βλέπεις τώρα έχει ωραία. Ξεχάσαμε να το πούμε.
5: Δεν ξεχάσαμε. Άμα είχαμε ξεχάσει, δεν θα το είχα ανοιχτό εδώ.
0: Ναι, εγώ.
5: Όχι, εντάξει, το αφήσαμε έτσι επειδή
0: απλά το ξεχάσαμε τώρα, γιατί πήγε 20 και 57. Γι' αυτό ρε. Όχι, okay, εντάξει, εκπομπή είναι πάλι.
5: Εκπομπή είναι.
0: Μπορώ να μάλλον και στο τρίλεπτο.
5: Είμαστε εμπρόθεσμοι.
0: Σωστό, ναι. Η Ολλανδία μα σοφάρισε το 89.
5: Είπαμε να μα ξεφωνίζουν οι άλλοι να μα ξεφωνίζουν. Να ξεφωνίζουμε κι εμεί τον εαυτό μα να το ξεφωνίζουμε.
0: Ναι.
5: Έχει αυτό που, είπε, αυτό που λέει ο Γιώργος, είναι αυτό φωτογραφία που έβαλε ο Ηρακλής σήμερα στην επίσημη στο σελίδα του, επισημοποιώντας ας πούμε έτσι ότι το Καφταζόγλιο είναι έτοιμο. Διαβάζω όμως, γιατί είναι δήλωση αυτό της Ηρακλής, είναι τοποθέτηση της Ηρακλής και έχει τη σημασία. Μετά από μια τεράστια προσπάθεια τριών και πλέον μηνών από τη διοίκηση της Ηρακλής και έναν απαιτητικό, γραφειοκρατικό και όχι μόνο μαραθώνιο, το Καφταζόγλιο στάδιο είναι πλέον έτοιμο να ανοίξει ξανά τις πόρτες του για την ομάδα μας στη Super League, αρχής γενομένης από την αναμέτρηση της Κυριακής απέναντι στο Λεβαδιακό. Και βάζει ο Ηρακλής την ανάρτηση μέσα στο Καφταζόγλιο με φωτογραφία που είναι εκ μέρους του Ηρακλή, αντιπρόεδρος του Ηρακλής Έλλη Περάκη, ο Αντώνης Γκριμότσης από το διαπιστευμένο εργαστήριο της FIFA Grassform, ο Μάκης Τσάτσος, υπεύθυνος ασφάλειας αγώνων και γηπέδων της ΕΠΟ, καθώς και ο Γιάννης Αθανασίου από την Ελλάς ΟΤ, την εταιρεία δηλαδή κατασκευής και συντήρησης στον αγωνιστικό χώρο. Αυτή η τετράδα, αυτή η τέσσερις είναι στη φωτογραφία στο Καφταζόγλιο και ο Ηρακλής καταλήγει στην ανακοίνωση, την ανάρτηση, την Κυριακή επιστρέφουμε στο σπίτι μας και περιμένουμε τον κόσμο του Ηρακλή να βρεθεί δίπλα στην ομάδα, να γεμίσει τις κερκίδες και να γίνει για ακόμη μια φορά ο 12ος παίχτης μας.
0: Και όπως είπε ο Τρινκέρι για, για τον Φώστερ, αλληλούια.
5: Αλληλούια, ναι, ταιριάζει.
0: Εν τω μεταξύ, παιδιά, μπείτε και διαβάστε ένα ωραίο θέμα του Γιώργου Μάντζιου που μιλάμε για αγωνιστικούς χώρους.
5: Αν νόμιζα, λέγεις, μιας που μιλάμε για τον Άκη Μάντζιου.
0: Όχι, ο Γιώργος έχει τον ρεπορτάζ από Ιούνιο. Μπαίνει μέσα η Εθνική στο Βαρδινογιάννη Αθλητικό Κέντρο, το οποίο πλέον αγόρασε η ΕΠΟ. Μέχρι τότε θα έχουν ολοκληρωθεί όλα τα γήπεδα, οι ξενώνες, εστιατόρια και θα μεταστεγαστούν εκεί και τα γραφεία της ΕΠΟ.
5: Πάμε δηλαδή για σπίτι Εθνικής.
0: Και αποφασίζουν, επειδή τώρα έχουμε τα κρίσιμα μάτς στα προκριματικά για το Euro, έδρα το Καραϊσκάκι και όχι ο Παπα, όχι η Allwyn Arena. Εκεί θα παίξει όλα τα εντός έδρας παιχνίδια της, δηλαδή για τα προκριματικά του Euro.
5: Ναι.
0: Κάτι τώρα... το οποίο θα αποφασίσει, όπως λέει ο Γιώργος, όχι ο Γιώργος θα αποφασίσει, στην εκτελεστική επιτροπή που θα γίνει κάποια στιγμή. Ξέπω.
5: Αυτά,
0: Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, για την παρέα. Ήταν η πρώτη εκπομπή της εβδομάδας που πέρασε. Ευχαριστούμε κατά σειρά Κώστα Χατζηγεωργίου Production και νωρίτερα Καζαμπάκα. Φυσικά το Θανάση Πολίτη. Φυσικά το DJ Γιάννη. Φυσικά την Ελένη Παπά. Ήταν η εκπομπή Πλακατέλος. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο με το καλό, λίγο μετά τις 6.
5: Μια εκπομπή, βέβαια, αυτρίωρη. Την πρώτη ώρα ήταν χορηγία της B365. Άρεσε, πέρασε καλά.
0: Πάρα πολύ καλά και το εννοώ. Και όπως είπε ο Κοτακουζινός, πάω στον Πεταντίν τώρα να μπω μέσα.
5: Λέει ο Γιώργος εδώ να δείξει βίντεο με Βάσια ο Ρος. Δηλαδή ο παίκτης του Ηρακλή να δείξει το Μέση βίντεο. Ωραίο. Με Βάσια και θα του δώσει και τα παπούτσια ο Μέση.
0: Ωραίο.
5: Καλό σχέδιο.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για ένα νέο κατάστημα for All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέο κατάστημα for All στη Θεσσαλονίκη, Χαραλάμπου Μούσκου 9, πλατεία Αγίων Αναργύρων. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες for All, προσφορές for All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση for All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Την Express Cleaning την ξέρεις.
2: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
1: Και πώς λέγεται?
2: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
1: Security δηλαδή.
2: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
1: Μπράβο. Και από τιμές?
2: Απλά ασυναγώνιστες.
1: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
2: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
3: Όταν πεινάει η Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μίμι. Σουβλάκια Μίμις, ντόπια ελληνικά κρέατα, όλα στα κάρβουνα και πατάτες κομμένες στο χέρι. Διπλό χοιρινό σουβλάκι σε μπακέτα ή πίτα με δωρεάν αληθή, μόνο 3,80. Μίμι σουβλάκια, Λεωφόρο Στρατού, Καλαμαριά, Περαία και Θέρμη. Και delivery μέσω πλατφορμών.

0: για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.
1: Ναι.

0: Μην σας πεινίδεσαι.
1: Πάμε. Τι γίνεται ρε φίλε, πάμε να συντονιστούμε. Συντονιζάτο είπαμε κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, κυρίες και σπινίδες, κύριοι αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, ώρα για Γαμόρα με Πασχάλη Γαμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Βλέπετε ότι υπάρχουν οι δυσκολίες, συνεχίζονται γιατί είναι νέα πράγματα. Πίσω από το κλειστό φως. Χριστός. Ο Χριστός και ο Απόστολος. Λοιπόν, δεν λέω τσιράπη τι λες γιατί θα μας κυνηγήσουν. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί για το υπόλοιπο δίωρο. Εδώ μαζί με Γιάννη Τσιράπη, ο οποίος ήδη μας προβληματίζει με τις σκέψεις του. Φαντάζομαι όλοι σας είστε προβληματισμένοι. Αλλά εμείς ήρθαμε εδώ να σας λύσουμε τα προβλήματα. Θα σας φορτώσουμε τα δικά μας. Αυτό είναι το λύσιμο του προβλήματος. Για να ξεχάσετε τα δικά σας τα προβλήματα, σας φορτώνουμε τα δικά μας και είμαστε μια χαρά. Ξεχνάς τα δικά σου τα προβλήματα, γιατί θα ασχοληθείς με άλλα προβλήματα και νομίζω ότι είναι μια φυσική, μάλλον ένα φυσικό επακόλουθο. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κενό το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Και ώρα για Γαμόρα, παπάκι, gmail.com είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας εν αρχή. Τώρα, αν είστε και λίγο φρόνιμοι, κάτι θα γίνει, θα το δούμε στην πορεία. Λοιπόν, όλα καλά, όλα ανθυρά. Τελείωσαν και τα Nations League. Τελείωσαν όλα αυτά τα οποία μας παιδέψανε όλο αυτό το διάστημα και τώρα πλέον πήραμε την φόρα κατ' φόρα για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Μες στην τρελή χαρά είμαστε. Τι να σας πω, δηλαδή από τη μια χαρά στην άλλη πάμε. Να πεις τώρα, εντάξει, οκ, okay, συμβαίνουμε και αυτά. Είναι ένα αναγκαίο κακό, ναι, μεν, κοιτάζουμε και κάποια άλλα πράγματα, βλέπουμε και κάτι άλλα όμορφα πράγματα. Και φυσικά μακάρι να υπάρχει και η συνέχεια αυτών των πραγμάτων. Το είπαμε, ξέρετε, γνωρίζετε, φαντάζομαι ότι σε 1,5 μήνα ξανά μανά θα έχουμε τα δύο παιχνίδια με Ολλανδία και Σερβία, όπου εκεί θα ξεκαθαρίσει αν η εθνική θα πάρει την πρώτη ή την δεύτερη θέση. Λοιπόν, αυτά, κλείνουμε αυτό. Περιμένουμε να έρθει το πρωτάθλημα. Όχι ότι έχει τίποτα ιδιαίτερο, αλλά λέμε ρε παιδί μου, εντάξει, κάτι, πώς θα γίνει τώρα. Δεν πρέπει με κάτι να ασχοληθεί από εδώ και στο εξής. Κάπως έτσι θα γίνει και με το ελληνικό πρωτάθλημα, το οποίο αναμένεται με πάρα πολύ άγχος να ξαναξεκινήσει το πρωτάθλημα να 1002. Καταλαβαίνετε, έτσι είναι, για όσους δεν γνωρίζετε, είναι η έκτη αγωνιστική, η οποία ξεκινάει βέβαια από το Σάββατο, όπου έχουμε το μεγάλο παιχνίδι Αστέρας Ατρόμητος. Μεγάλο. Μάλιστα. ΑΕΚ στις 7.30. Επίσης 7.30 ΑΕΚ Όφη. Αυτό μάλιστα. Μετά από τρεις εβδομάδες, πώς θα βγουν οι ομάδες είναι το θέμα τώρα. Και έχω την εντύπωση ότι θα είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Κηφισιά Πανετολικός στις 5 την Κυριακή στις 11 το μηνός. Κηφισιά Πανετολικός στις 5. Ηρακλής Λεβαδιακός επίσης στις 5. Τώρα δεν ξέρω που θα γίνει το γήπεδο, αν έχει γίνει το Καφτατζόγλιο. Τώρα αυτό με το Καφτατζόγλιο, παιδιά, εντάξει, είναι. Τι να πω, δηλαδή, μεγάλη ξεφτύλα αυτό. Το εθνικό στάδιο να μην είναι έτοιμο. Αν λάβω υπόψη το τι γίνεται στα άλλα τα γήπεδα, το πότε αλλάζουν, το πότε γίνονται και πότε βγαίνουν και πότε ξαναγίνονται, κάτι συμβαίνει στο Καφτατζόγλιο. Στις 7 η ώρα ο Άρης υποδέχεται τον Αχιλλέα Μπέο σε ένα περίεργο παιχνίδι, σε ένα πάρα πολύ too much παιχνίδι και φαντάζομαι ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βέβαια, το μεγάλο ενδιαφέρον είναι το βράδυ της Κυριακής στις 9, όπου είναι το πρώτο μεγάλο παιχνίδι της Αθήνας και του Πειραιά, μεταξύ του Ολυμπιακού και του φιλόδοξου και υποψήφιου πρωταθλητή Παναθηναϊκού, με όλα αυτά τα οποία έχουμε παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα. Του πρωτοπόρου Παναθηναϊκού, να το λέμε. Είναι ευκαιρία να γκρεμιστεί από την κορυφή και να το αναλάβουν βέβαια άλλοι. Και ξέρουμε πολύ καλά ποιος θα είναι ο επόμενος. Ο επόμενος ποιος μπορεί να είναι εκτός από τον ΠΑΟΚ, ρωτάω εγώ τώρα. Θα μου πεις και να χάσει ο Παναθηναϊκός και να κερδίσει ο ΠΑΟΚ την Καλαμάτα τη Δευτέρα στις 6 ώρα το απόγευμα. Δεν χάθηκε ο κόσμος, θα μπορούσα να είπω. Αλλά έχω την εντύπωση ότι για το γόητρο και μόνο δεν βλέπω ο Παναθηναϊκός να χάνει, κυρίες και κύριοι, για τον απλούστατο λόγο ότι έχει σμιλευτεί η ομάδα για πρωτάθλημα. Θα το δούμε με τον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν θυμίζει τίποτα αυτό που φανταζόμασταν όλοι Αν μη τι άλλο, θα μπορούσε κάλλιστα να πει κάποιος ότι βάσει του ρόστερ Ολυμπιακός, τάχα μου δίθεν κτλ. Δεν φτάνουν κυρίες και κύριοι, μόνο αυτά. Έτσι είναι δεδομένο. Μισό λεπτό. Ναι, τώρα θα βάλω. Λοιπόν, δεν φτάνουν μόνο αυτά. Δώσε λίγο παραπάνω, αν είναι εύκολο. Κάτσε λίγο.

Λοιπόν, έτσι πιστεύουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι θα είναι καλά τα πράγματα και θα αποκτήσει ένα καινούργιο ενδιαφέρον, φαντάζομαι, θα αποκτήσει ένα καινούργιο ενδιαφέρον το πρωτάθλημά μας. Θέλω να πιστεύω. Αν λάβουμε υπόψη την αγωνιστικότητα της εθνικής, φαντάζομαι ότι στο ποδόσφαιρο τα πράγματα θα είναι κάπως καλύτερα. Εκτός και αν θυμηθούν τα παλιά και πούνε, δε βαριές αδερφέ, τώρα τι να λέμε, ελληνικό πρωτάθλημα, το επίπεδο είναι κάπως, έτσι συμβαίνει. Βέβαια, αν κάτι μας κρατήσει σε εγρήγορση είναι το μπάσκετ, το οποίο αρχίζει πλέον να παίρνει κομμάτι της δημοσιότητας και όχι μόνο δικαίως, έτσι. Αύριο θα έχουμε το παιχνίδι ΠΑΟΚ Μπόσνα ή Μπόσνα ΠΑΟΚ, Μπόσνα συνέχεια που θυμηθήκαμε τώρα, τι θυμηθήκαμε μάλλον. Μετά θα έχουμε πάλι Άρη, έτσι θα πάμε κυρίες και κύριοι μέχρι το Δεκέμβριο, όπου θα έχουμε αλλεπάλληλες μεταδόσεις. Πλέον κυρίαρχο θέμα και πιστεύω ότι είναι ό,τι καλύτερο όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, έτσι σαν αρχή τα είπαμε και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία δομημένα. Μέχρι τα Χριστούγεννα, έτσι φαντάζομαι, θα υπάρξουν και ειδήσεις κατέρωθεν, ιδίως για το μπάσκετ, κυρίες και κύριοι, φαντάζομαι το γνωρίζετε όλοι σας. Και για το προπονητικό, το οποίο είναι σχεδόν έτοιμο, γίνεται μόνο η διαμόρφωση του χώρου. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό τόλμημα αυτό του κυρίου Μιστακίδη, ο οποίος όχι μόνο αναδομεί το μπάσκετ, αλλά δημιουργεί και προϋποθέσεις οι οποίες θα αφήσουν και το αποτύπωμα του ΠΑΟΚ και στη Θεσσαλονίκη, αλλά γενικώς και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Έτσι, φαντάζομαι ότι ο ΠΑΟΚ ίσως είναι η ομάδα που έχει ξεχωριστό προπονητικό κέντρο, δηλαδή δεν προπονείται στις ίδιες εγκαταστάσεις, ας πούμε. Καταλάβετε, δηλαδή πως ήταν το Παλατάκι, ένα τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει πλέον. Το Παλατάκι θα είναι μόνο για εκδηλώσεις, για να παίζεις μπάσκετ, τέλος πάντων, όταν θα παίζει ο ΠΑΟΚ, μέχρι νεοτέρας. Έτσι να το πούμε κομψά, για να μην έχουμε άλλα θεματάκια. Αυτά ως προς γνώση και συμμόρφωση. Και μακάρι και οι άλλες ομάδες της Θεσσαλονίκης και ο Άρης. Και ο Άρης έχει τις δυνατότητες πλέον, γιατί αν υπάρχουν αυτοί οι εκατομμυριούχοι του Σιάο και του Αντετοκούμπο, βέβαια, του ιδίου, ο οποίος ηγείται αυτής της προσπάθειας του Άρη, μακάρι να κάνει και αυτό σε ένα δικό του γήπεδο και όχι να νοικιάζει, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, δεν ξέρω αν το νοικιάζει κιόλα, στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Θα ήταν ευχής έργων να δημιουργήσει και αυτό σε ένα γήπεδο και μακάρι και ένα προπονητήριο, όπως κάνουν από εδώ και πέρα οι μεγάλες ομάδες, οι οποίες θα έχουν και γήπεδο και προπονητικό κέντρο. Στο ποδόσφαιρο, βέβαια, θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο και εδώ, αλλά βλέπετε ότι εδώ υπάρχουν άλλα δεδομένα. Και αυτό θα ήταν προστέρεψη όλων, φαντάζομαι, και των φιλάθλων αλλά και των διοικήσεων, οι οποίοι το μόνο που στόχο που έχουν είναι να αποκομίζουν ωφέλη από αυτού του είδους επενδύσεις. Γιατί αυτά είναι επενδύσεις. Όταν παίρνεις ένα χέρσο χωράφι ή ένα άγωνο χωράφι και ξαφνικά το βάζεις, πώς το λένε, περίφραξη, σκάβεις, δημιουργείς, χτίζεις, φέρνεις κόσμο, πληρώνεις πακτολό χρημάτων, αυτό λέγεται επένδυση. Επένδυση δεν είναι να αγοράσεις κάτι και να το συντηρήσεις. Εκεί συντηρείς την τσέπη κάποιου. Τώρα εδώ βλέπετε ότι θα υπάρχει και προσωπικό για να καταλάβουν και την έννοια της επιχείρησης, έτσι. Και αυτό το οποίο κάνει, να πούμε, ο κύριος Μιστακίδης και ο κάθε κύριος Μιστακίδης, ο οποίος θα μπαίνει στη διαδικασία αυτή των επενδύσεων. Αυτό είναι και το μέλημα των περισσότερων από εμάς, έτσι, να βλέπουμε τις ομάδες να μεγαλώνουν με αυτό που ασχολούμαστε, που χαιρόμαστε, που ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε πίσω από αυτό. Γιατί είμαστε σε μια χώρα όπου δεν λειτουργεί τίποτα. Και όταν βλέπουμε κάτι τέτοιο να γίνεται, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να απορούμε, κυρίες και κύριοι, είναι να απορούμε γιατί πώς γίνεται σε μια χώρα η οποία βρίθει στα σκάνδαλα, στην παρανομία, στο μαύρο χρήμα, στο ξέπλυμα, αυτά τα λέει ΑΔΕ, όχι εγώ. Απορούμε όλοι πώς έρχονται όλοι αυτοί. Ίσως να έρχονται για αυτό τον λόγο. Έτσι, ο καθένας μπορεί να έχει τα δικά του συμπεράσματα, τις δικές του προσεγγίσεις σε αυτά τα θέματα και φαντάζομαι ότι το έχετε κι εσείς. Έτσι, θα ερχόσασταν σε μια χώρα η οποία δεν θα είχε ελεγκτικούς μηχανισμούς ή θα είχε ελεγκτικούς μηχανισμούς για ορισμένους. Έτσι, όταν ξέρεις ότι θέλεις να κάνεις πραγματούδια και πραγματάκια και ξέρεις ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι αυτή που κουμαντάρει το καράβι της Ελλάδος και του κράτους, μοιραία λες και δεν πάω εκεί να γίνω πιο πλούσιος από ό,τι είμανε. Αυτό μας δείχνει
τα τελευταία χρόνια. Αυτή είναι η πηξίδα μεταμόρφωσης των ολιγαρχών στην Ελλάδα, όσο και να μην θέλουμε να το πιστέψουμε. Έτσι, εμείς βέβαια δεν θα μείνουμε σε αυτά, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι είμαστε σε μια χώρα η οποία δεν υπάρχει το συγκεκριμένο κράτος. Και βέβαια το λέμε και σε καθημερινή βάση, όπου καταφερόμαστε συνεχώς εναντίον του κράτους. Όπως όμως έχετε αναρωτηθεί ποιο είναι αυτό το κράτος, καταφέρεστε εναντίον του κράτους που αποτελείται από όλους εμάς. Το έχουμε πει και άλλη φορά. Κάποια στιγμή βέβαια, έτσι, γιατί έχουμε πει ότι ένα κακό κράτος έχει κακούς ψηφοφόρους. Έχει, και αυτό σημαίνει ότι έχει και κακή κυβέρνηση για να διατηρείται όλο αυτό το πράγμα. Σωστά, νομίζω, πιστεύω ότι συμφωνείτε κι εσείς. Κάποια στιγμή όμως πρέπει αυτό το πράγμα να σταματήσει, αυτή η βολική αυταπάτη. Το κράτος στελεχώνεται από ανθρώπους, από εμάς τους ίδιους, από την κοινωνία, από τον πατέρα σου, τη μάνα σου, την κόρη σου, τον ξάδερφό σου, την ανιψιά σου. Δεν είναι απρόσωπα, δεν είναι ένα τέρας που ήρθε εδώ να μας καταδυναστεύει. Ούτε ήρθανε από τον έξω κόσμο, που τώρα παίζει πάρα πολύ το σενάριο αυτό, δηλαδή εξωγήινοι να διοικήσουν το κράτος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που διοικούν, μας διοικούν τέλος πάντων, δεν προέρχονται από εμάς, από αυτή την κοινωνία που ζούμε. Δυστυχώς καταφερόμαστε εναντίον του καθρέφτη μας. Δηλαδή πηγαίνουμε στον καθρέφτη και λέμε μόλις αρχίσεις και συνειδητοποιείς ότι μιλάς παραπάνω από ό,τι πρέπει στον καθρέφτη σου, τον αποστρέφεσαι. Όχι τον καθρέφτη, τον εαυτό σου. Γιατί εσύ είσαι αυτός που έχεις δημιουργήσει αυτό το πράγμα. Εντάξει, θέλουμε αυστηρούς νόμους, παράδειγμα, έτσι, για όλους τους άλλους, αλλά μια μικρή εξυπηρετησούλα όταν θα έρθει η δικιά μας η σειρά. Πέστε μου εσείς ότι εγώ σας λέω ψέματα. Έτσι δεν είναι? Και ύστερα τι κάνουμε? Επιστρέφουμε στο σπίτι μας, ανοίγουμε το ίντερνετ, πληκτρολογούμε και καταγγέλουμε το διεφθαρμένο κράτος. Δεν είμαστε όμως εμείς, είναι οι άλλοι, οι όποιοι εξωγήινοι. Εμείς όμως θέλουμε την εξυπηρετησούλα, την οποία αν μας την κάνουν είναι όλα καλώς καμωμένα, αλλά αν δεν μας την κάνουν, έτσι, δύσμυρο κακό κράτος. Ξέρουμε πώς λειτουργεί το σύστημα. Φτάνουμε στην μεγαλύτερη κοινωνική υποκρισία, θεωρώ. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει ο πολιτικός που συναλλάσσεται. Μην πει κανένας ότι δεν γνωρίζει. Ο δημόσιος λειτουργός που χρηματίζεται, όταν χρηματίζεται, όσοι χρηματίζονται, ο επαγγελματίας και ο επιστήμονας που εξαπατούν. Δηλαδή, αν πάρουμε την κάθε κοινωνική ομάδα, θα διαπιστώσουμε αυτό το πράγμα. Έτσι. Άλλοι τα έχουν βάλει με το παπαδαριό. Ο καθένας μπορεί να βρει κάτι να ασχοληθεί. Ποτέ όμως με τις δικές του αμαρτίες. Με τις δικές μας αμαρτίες. Ή με τις δικές μου αμαρτίες. Θα κοιτάξω τις αμαρτίες των άλλων. Όλες αυτές οι αμαρτίες όμως των αλωνών, που όλοι μας είμαστε σε μια ιθάκη, να το πω έτσι, επηρεάζουν όλο το κοινωνικό γίγνεσθε, αν το έχετε παρατηρήσει. Και ο πολίτης που ψάχνει αυτό το παραθυράκι κάθε φορά που τον εξυπηρετεί, αποτελούν όλες αυτές τις διαφορετικές εκφάνσεις, να το πω, της ίδιας κοινωνικής παθογένειας. Η διαφθορά δεν χρειάζεται και δεν απαιτείται να ξεκινήσει από τα εκατομμύρια. Έτσι. Γιατί όλοι μας που ξεκινάμε, που μεγαλώνουμε, δεν έχουμε εκατομμύρια, εκτός είμαστε γόνοι και είμαστε από πλούσια. Πλούσια. Καταλάβατε, δεν χρειάζεται να σας πω κάτι παραπάνω. Αυτό καθημερινά αρχίζει από την κάθε μικρή παραχώρηση και κάποια στιγμή όλο αυτό ονομάζεται κανονικότητα. Βλέπετε πως έχουν αλλάξει όλα τα πράγματα και τα θεωρούμε κανονικά. Ενώ δεν ήτανε, μέχρι από τα χτες δηλαδή, δεν υπήρχε αυτή η κανονικότητα, αλλά ξαφνικά συμβιβαζόμαστε και δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Εμείς με τον τρόπο μας, με την στάση μας, με την δούλεψή μας, έχουμε φέρει αυτή την κανονικότητα. Και έτσι φτάσαμε στο να διαβρώσουμε, ενώ βλέπαμε να διαβρώνει την κοινωνία, κάναμε τα δύνατα δυνατά με την παθητικότητά μας και με ό,τι άλλο δίποτε μπορεί να φανταστεί ο καθένας, να έχουμε αυτή τη διάβρωση κοινωνίας. Άλλωστε, νομίζω αυτό έχει συμβεί ήδη. Και στο τέλος, αφού υπάρχει διαφθορά από την βάση της κοινωνίας, αρχίζει μετά και παραπονιέται και καταφέρεται εναντίον όλων αυτών που έχει εκλέξει τους αντιπρόσωπους τους. Αντιπρόσωποι δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Άλλοι είναι στον κυβερνητικό συνασπισμό, τέλος πάντων στο κυβερνό κόμμα, κατέχοντας τις ιδεολειψίες τους, και οι ιδεολειψίες έχουν να κάνουν και με άλλα πράγματα, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή δεν θέλει, δεν αντέχει την πραγματικότητα, φοβάται να κρίνει όλο αυτό το οποίο έχει κάνει, πιστεύοντας πραγματικά, κυρίες και κύριοι, πιστεύοντας ότι αυτό που κάνει είναι το σωστό. Γιατί απεχθάνεται τον διπλανό.
γιατί πιστεύει ότι μπορεί να χάσει αυτό το οποίο έχει. Οι περισσότεροι εξημούν αυτό κάνουν. Έτσι, δηλαδή, αν είσαι νεοδημοκράτης ή δεν κουστάρεις, ας πούμε, το Πασόκ, δεν κουστάρεις τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν κουστάρεις, ξέρω εγώ, όλα τα άλλα τα κόμματα. Όχι γιατί έχουν κάτι οι άνθρωποι, ας πούμε, είναι λεπροί. Απλά βρίσκονται σε άλλο μοτίβο από σένα και μπορεί να σου πάρουν ό,τι έχεις. Δηλαδή, να σου πάρουν τη θέση. Να σου πάρουν τα λεφτά που παίρνεις τώρα, ας πούμε, να στα πάρουν άλλοι. Ή να φοβάσαι, μη τυχόν και σου πάρουν τη σύνταξη. Όλο αυτό το φόβο τον εκτρέφει το ίδιο το κράτος. Δηλαδή, ο ίδιος ο άνθρωπος κάνει έναν κύκλο. Γι' αυτό και σας τα είπα έτσι, χοντρά-χοντρά. Δηλαδή, εγώ αυτόν που ψηφίζω, αυτός με απειλεί. Αυτό είναι το κράτος. Το κράτος ποιος το δημιουργεί? Εγώ. Η κοινωνία. Ο οποιοσδήποτε από εμάς. Τι κάνει το κράτος? Από πού αποτελείται? Από την κυβέρνηση. Ποιος το υποπτεύει? Η κυβέρνηση. Ωραία. Ποιος εκλέγει την κυβέρνηση? Η Μαλάμου? Όχι βέβαια. Εμείς οι ίδιοι την εκλέγουμε. Γι' αυτό και μετά αυτό βλέπετε λοιπόν που επιστρέφει σε εμάς. Αυτό το πράγμα. Έτσι, δηλαδή όλους όσους έχουμε αναδείξει, όσους έχουμε θρέψει και τοποθετήσει μέσα σε αυτούς τους θεσμούς που τώρα κατηγορούμε, λες και εμείς δεν μοιάζουμε με όσους έχουμε βάλει εκεί. Εντάξει, ξέρω ότι μπορεί να σας στεναχωρώ, αλλά η αλήθεια είναι ότι η πολιτική που έχουμε στην Ελλάδα είναι ο καθρέφτης και βάση της κοινωνίας μας. Αυτές οι αξίες φαίνεται ότι έχει η ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, πριν αναρωτηθούμε όλοι μαζί για πολλωστή φορά πού είναι το κράτος, μετά και από αυτά που βλέπουμε με τις καταστροφές και με αυτά εδώ, ίσως να υπάρχει μια πολύ ενοχλητική ερώτηση. Όλοι εμείς πού είμαστε? Αυτή είναι η ερώτηση. Άρα, αν σας βολεύει να θεωρείτε ότι το κράτος είναι ένα πρόσωπο, θα πρέπει να κοιτάξετε τα μούτρα σας στον καθρέφτη. Το αντέχετε? Φαντάζομαι πως όχι. Πάμε σε κομψό και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα να γυρίσεις σπίτι, να φορέσεις τις πιτζάμες σου και να αφήσεις το θερμαντικό του δηλερή να κάνει τα υπόλοιπα.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com.

0: Λοιπόν, τώρα έχει άλλα θέματα τώρα. Λοιπόν, καταρχήν δεν ξέρω αν γνωρίζετε, γιατί να σας δώσω την πληροφορία βέβαια, ότι ο δικτάτορας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έχει τραυματιστεί σε τροχαίο και έχει μεταφερθεί με ελικόπτερο σε νοσοκομείο. Κυκλοφορίες βέβαια θεωρούν ότι ίσως να είναι και νεκρός, αλλά θα περιμένουμε να δούμε αν υπάρχει σχετική ανακοίνωση ή προσπαθούν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, τέλος πάντων, παίζουν όλα ρόλο εκεί στη Μέση Ανατολή με αυτό το οποίο γίνεται. Μπες, καμία σχέση. Δεν στρίβουν αυτοί με τίποτα, να ξέρεις. Εγώ το απολαμβάνω βέβαια. Αυτοί δεν ξέρω αν το απολαμβάνουν. Θα το δούμε. Θα δείξει ο καιρός. Ο καιρός γάρε εγγύς. Δεν έλεγε ο τεράστιος Λιακόπουλος. Να τα έρχονται. Έρχονται τα μηνύματα. Λοιπόν, τώρα να πιαστούμε με τι θέλετε να πιαστούμε τώρα, για να δούμε ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα σε μια χώρα, κυρίως εκεί. Θέλω έτσι λίγο να πάμε, γιατί τώρα έρχεται χειμώνας. Άρα τι σημαίνει χειμώνας, Γιάννη και αγαπητοί ακροατές? Έξοδα. Έξοδα για την ενέργεια, είτε αυτό λέγεται ρεύμα, είτε λέγεται αέριο, είτε λέγεται καυσαέριο. Καυσαέριο λέγοντας, έτσι μιλάμε για τη βενζίνη και αυτά εδώ, που είναι σε δυσθεώρατα ύψη για την ελληνική οικογένεια, η οποία έχει τόσο χαμηλούς μισθούς. Η αγοραστική μας δύναμη είναι for the dogs, έτσι τα έχουμε πει και άλλες φορές, δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Και δεν υπάρχει καμία μέρημνα ούτε επικοινωνία με το περιβάλλον από την κυβέρνησή μας. Δηλαδή, μας βλέπουν εξ αποστάσεως, τι κάνετε καλά, μας χαιρετάνε, τους χαιρετάμε κι εμείς. Έχουμε έναν ακροατή το πρωί, ο οποίος, ο γιος του, είναι στην Ιαπωνία. Πήγε ταξίδι. Φυσικά έχει ξεχάσει να γυρίσει πίσω, καλή τώρα. Αλλά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό που επίλεξε ο ίδιος του να πάει σε μια χώρα, στη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου, σε ένα κράτος, σε ένα έθνος, θα ξεκινήσω από εκεί, γιατί η σύσταση ενός κράτους σε ένα έθνος είναι από τα πιο βασικά πράγματα τα οποία υπάρχουν, και σε αυτό θέλω να συμφωνήσουμε, κυρίες και κύριοι όλοι, για τον απλούστατο λόγο το ότι από εκεί ξεκινάει το καλό. Και θεωρώ ότι η Ιαπωνία, εξ όσων γνωρίζω, όσα γνωρίζω, εδράτω με τις ευκαιρίες να σας πω 2-3 πράγματα και να δείτε πώς μεγαλούν τα κράτη, πώς μεγαλούν τα έθνη και οι κοινωνίες. Για όσους έχετε πάει, ίσως αυτά που θα σας πω να τα θεωρείτε εντάξει, ok, so what. Αλλά για ο κόσμος που δεν γνωρίζει, θα πρέπει να ξέρει ότι η Ιαπωνία, θα ξεκινήσω από ένα αρνητικό το οποίο υπάρχει. Η Ιαπωνία βρίσκεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως σε κρατικό χρέος. 250% του ΑΕΠ της, παρακαλώ, αλλά στην πραγματικότητα δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα. Εν αντιθέσει, η Ελλάδα βρίσκεται στην έκτη θέση παγκοσμίως, αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα, τα οποία βέβαια ξεκινούν από τις δαπάνες αποπληρωμένων τόκων που φτάνουν το 10% των ετήσιων δαπανών του κρατικού μας προϋπολογισμού, ή το 3% του ΑΕΠ που και τελειώνουν στα μνημόνια κάθε είδους, δηλαδή στις αλυσίδες που μας έχουν βάλει οι δανειστές στην Ελλάδα από το 2010 και μετά. Οι αλυσίδες αυτές των δανειστών βέβαια δεν έχουν αποκλειστικό στόχο την αποπληρωμή των δανειακών μας υποχρεώσεων, αλλά και την εξυπηρέτηση των οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων των κρατών δανειστών, δηλαδή γιατί δεν λέμε μόνο δανειστές, να λέμε και ποια κράτη είναι οι δανειστές, δηλαδή η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ολλανδία και πάει λέγοντας. Όλοι μας δανείζουν. Μας έχουν βρει καλούτσικους, μας έχουν βρει γεσμενάκηδες και κάνουμε τα δύνατα δυνατά και να τους δικαιώνουμε κάθε φορά. Τι συμβαίνει όμως στην Ιαπωνία και γιατί αυτό που συμβαίνει είναι μοναδικό φαινόμενο σε παγκόσμιο επίπεδο? Όταν λοιπόν, ακούστε τώρα, το 100% του χρέους των 250 δις είναι εσωτερικό χρέος. Δηλαδή το Ιαπωνικό κράτος το οφείλει σε εγχώριους δανειστές, όχι σε εξωτερικούς που σε κάνουν ό,τι θέλουν. Θα πεις, αν είναι εσωτερική, τους κάνει το κράτος ό,τι θέλει? Όχι. Η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας κατέχει το 46% του συνολικού χρέους. Δηλαδή από τα 250, τα 115 με 120 είναι της Κεντρικής Τράπεζας της Ιαπωνίας. Η Κεντρική Τράπεζα τι κάνει? Αγοράζει κρατικά αμόλογα για να στηρίξει την οικονομία, χωρίς όμως να υπάρχουν εξωτερικές παρεμβάσεις και δεσμεύσεις, όπως γίνεται στη χώρα μας. Γιατί αν έκανε το δικό μας το η δικιά μας η τράπεζα, ο Στουρνάρας ας πούμε, έπαιρνε και αγόραζε κρατικά ομόλογα και δεν γινόταν αυτό το πανηγύρι που έγινε τα τελευταία 15-20 χρόνια, δεν θα ήμασταν και σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε. Σωστά, σωστά. Εμείς εδώ τι κάνουμε, μέλημά μας είναι να υπάρχουν εξωτερικές παρεμβάσεις και δεσμεύσεις μόνο και μόνον για να μπορούμε να είμαστε εμείς μπέιδες. Να μην παραχωρήσουμε ούτε μια σπιθαμή χρήματος από αυτά τα κεκτημένα, έτσι δεν λέμε κάθε φορά, που τα έχουμε κερδίσει με τον ιδρώτα μας. Να μην πειραχτούν οι άγιες οικογένειες, οι ολιγάρχες και όλα αυτά εδώ πέρα. Αυτοί έχουν το φόβο, δεν το έχουμε εμείς. Εμείς δεν έχουμε να χάσουμε και τίποτα. Άρα ένα ποσοστό περίπου της τάξης του 40% του χρέους είναι στα χέρια των εγχώριων τραπεζών. Προσέξτε λίγο τώρα. Η κρατική τράπεζα 46% και 40% οι εγχώριες τράπεζες, έχουμε σύνολο 86%. Οι εγχώριες λοιπόν τράπεζες υπό την κοινωνική εγχώρια πίεση των πολιτών χρησιμοποιούν τις καταθέσεις τις δικές μας, των Ιαπώνων δηλαδή, για να αγοράσουν κρατικά ομόλογα, δηλαδή το κρατικό χρέος. Για όσους νιώθετε λίγο έτσι τα οικονομικά, όχι χοντρά χοντρά. Το υπόλοιπο λοιπόν του κρατικού χρέους είναι στα 250-35 δις. Είναι στα χέρια εγχώριων πάλι ασφαλιστικών επιχειρήσεων και εγχώριων ασφαλιστικών ταμείων. Ξέρετε ποιο είναι το κερασάκι στην τούρτα? Η Ιαπωνία, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι που και αυτές έχουν μεγάλο χρέος. Το 120% νομίζω το ΑΕΠ έχει η Αμερική. Διαθέτουν δικό τους νόμισμα. Κάτι που δεν έχεις εσύ. Γιατί πίστεψες ότι με το ευρώ θα λύσεις το πρόβλημά σου. Το κάνεις χειρότερο. Έχουν το γεν, έχουν και το δολάριο. Το χρέος βέβαια δεν είναι μόνο εγχώριο, αλλά είναι και σε ιαπωνικό γεν. Έτσι για να καταλαβαίνόμαστε. Αν παραστεί λοιπόν ανάγκη, η κεντρική τράπεζα μπορεί θεωρητικά να τυπώσει χρήμα για να το αποπληρώσει. Κάτι που δεν μπορούν να το κάνουν οι χώρες, ας πούμε, της Ευρωζώνης. Ας πούμε, καλή ώρα εμείς. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Πού είμαστε εχμάλωτοι, πώς θα το κάνεις? Ο εχμάλωτος μπορεί να κάνει κουμάντο? Δεν μπορεί να κάνει κουμάντο. Γι' αυτό λοιπόν, όσο το χρέος της Ιαπωνίας και κάθε Ιαπωνίας που έχει δικό της νόμισμα είναι εσωτερική υπόθεση και σε γεν, θα μου πεις τώρα γιατί έφερες Ιαπωνία για σαν παράδειγμα. Θα σας πω γιατί. Γιατί οι άνθρωποι κάθονται και δουλεύουν, παράγουν. Έχουν από τα μεγαλύτερα εργοστάσια στον κόσμο, έχουν 15 αυτοκινητοβιομηχανίες, έχουν λιμάνια, έχουν κατασκευαστικές εταιρείες, έχουν τους δίβολους και τους τρίβολους και τους διάβολους και τους τετράβολους. Εμείς δεν έχουμε παιδιά τίποτα. Εμείς έχουμε λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, αραλίκι και το φωτόπουλο. Όταν λοιπόν το χρέος το δικό μας, αν ήταν εσωτερική υπόθεση και σε δραχμές, η Ιαπωνία, παραδείγματος χάρη, εγώ το βάζω έτσι παράλληλα για να το καταλάβετε, δεν κινδυνεύει ούτε από κρίσεις, ούτε από εκβιασμούς, ούτε από μνημόνια, ούτε από ξένους δανειστές, ούτε από τα κεφάλαιά σου να την κοπανίσουν να φύγουν στο εξωτερικό όπως έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, ξέρετε πότε, ξέρετε εσείς που τα βγάλατε έξω, ούτε από κερδοσκοπικές κινήσεις, κυρίες και κύριοι. Και εσείς πείτε μου ότι δεν είναι έτσι. Όταν υπάρχει κοινωνική κουλτούρα, κάτι που δεν έχουμε πάλι εμείς έχουμε άλλου είδους. Λαμογίστικη κουλτούρα. Γιατί όλα αυτά? Γιατί οι Ιάπωνες αγαπάνε τη χώρα τους, βάζουν μπροστά το εθνικό συλλογικό συμφέρον από το ατομικό, γιατί εμείς κάνουμε ακριβώς το αντίθετο, επειδή γνωρίζουν πως το ατομικό ταυτίζεται με το εθνικό. Αυτή είναι η διαφοροποίηση στην οποία θα μπορούσε κάλλιστα να το κάνει ο Έλληνας, αλλά δεν το κάνει για ευνόητους λόγους. Αυτή είναι η λόγη. Δεν έχει πολλά να πεις για αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό εμείς με τι θα ασχοληθούμε? Θα ασχοληθούμε με το Μαζονάκι, θα ασχοληθούμε με την Άννα Δύση, θα πανηγυρίσουμε, θα πάμε να στηθούμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Δεν έχουμε τίποτα να προτάξουμε στις επόμενες γενιές. Όχι στις επόμενες, και σήμερα. Πάλι δεν έχεις να προτάξεις. Αύριο το ίδιο. Δεν υπάρχει τίποτα στη χώρα. Δεν σου ανήκει και τίποτα πλέον. Αυτό είναι ένας άλλος παρονομαστής. Οι περισσότεροι που θα κάνουν μια κριτική ή μια προσέγγιση στην πραγματικότητα θα μπορούν να χαρακτηριστούμε δηλαδή κατά κάποιο τρόπο ότι είμαστε αντίπαλοι, ας πούμε, της κυβέρνησης. Αυτό είναι το αφήγημα που υπάρχει σήμερα. Σήμερα, αν δεν συμφωνείς, ας πούμε, με την κυβέρνηση που δεν γνωρίζει τίποτα, που δεν συγκαλύπτει τίποτα, που δεν έχει κάνει κανένα σκάνδαλο, όλα τα έχουν κάνει όλοι οι άλλοι, εκτός από αυτούς εδώ, είναι γιατί υπάρχουν ιδίες συμφέροντα. Αυτό φοβούνται. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Για να υπάρξει δικαιοσύνη πρέπει να υπάρχει ισότητα. Ισότητα δεν υπάρχει. Άρα δεν θα έχεις και δικαιοσύνη. Άρα δεν θα έχεις καλύτερο αύριο. Άρα θα είσαι μία από τα ίδια και ίσως να είσαι και χειρότερα. Αν δεν είσαι ήδη χειρότερα. Αλλά ας επιστρέψουμε στο μαζονάκι. Ας επιστρέψουμε στην ανάβηση. Ας επιστρέψουμε σε πράγματα τα οποία θα μας αληθωρήσουν, θα μας αποσυντονίσουν και ούτω καθεξής. Να φτάσουμε σε ένα σημείο που να μαλώνουμε μεταξύ μας προστρέψην άλλων, τρίτων και όχι μόνο. Και αυτό είναι το δύστυχο και το δύσμυρο. Εμείς όμως δεν θέλουμε να ξεφύγουμε από αυτό. Βλέπετε, ήρθαν σε κόντρα στην Ισπανία, κατευθείαν εκλογές ο Σάντσες. Λες και θα γλιτώσει. Όλοι πιστεύουν ότι πρέπει να κάνουν κάτι ώστε να παραμείνουν στην εξουσία. Θα κάνουν τα δύνατα δυνατά. Θα λιώσουν τα πάντα και τους πάντες. Θα πρημοδοτήσουν τους οποιοδήποτε δανειστή έχουν νταραβέρει μεταξύ τους. Και μην πει κανένας ότι δεν είναι έτσι. Γιατί αυτή είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Τα θελήματα όλων των εξωγενών παραγόντων των οποίων έρχονται εδώ, όχι για να επενδύσουν, για να αγοράσουν κομμάτι γης, το οποίο αύριο μεθαύριο ή ήδη από χθες δεν σου ανήκει πλέον. Δεν θα έχεις τίποτα, δεν θα είσαι περήφανος για τίποτα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει κιόλας. Αύριο μεθαύριο θα πεθάνουμε όλοι. Αυτοί που θα μείνουν θα καταργούνται εμάς. Και ας είναι καλά οι άλλες χώρες που μας δανείζουν και περνάμε μπέικα και έχουν γερμίσει τσέπες μας, σε αυτούς που τα κάνουν, όχι όλους. Έτσι, όχι όλους, αυτούς που τα κάνουν. Και μετά από εκεί, ο Θεός είναι μεγάλος. Ναι, μόνο που ο Θεός δεν βλέπει τα πάντα. Έρχεται λοιπόν το ακριβό το ρεύμα και έρχεται και ένα απλό ερώτημα για την κυβέρνηση της πράσινης ενέργειας. Όταν έχει πήρει όλους τους κάμπους με φωτοβολταϊκά, έχουν γεμίσει τα καμένα βουνά με ανεμογεννήτριες και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, έχουν εγκαταλείψει και καταστρέψει όλες τις υποδομές του λιγνίτη. Ερώτηση που θα σας κάνω, είδατε εσείς να έχει η χώρα κάποιο πλεονέκτημα σε καιρούς τέτοιους ενεργειακής και κυρίως τώρα που προέκυψε πετρελαϊκής κρίσης? Ποιοι παράγουν ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε ποιους την πόλουν? Θα μπορούσε να ρωτήσει κάποιος, πώς το λέγανε τον αντιπρόεδρο, αυτόν που χάρισε την ΔΕΗ και την Ολυμπιακή, Χατζη... Χατζηδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χατζηδάκη, θα πάρω να το ρωτήσουμε, θα δούμε τι μας πει. Που έλεγε ότι θα είναι ανταγωνιστικό προς τα κάτω. Σε κοροϊδεύαν και εσύ τον χειροκροτούσες. Έναν τύπο, δεν έχω τίποτα. Μάγκας είναι ο τύπος. Δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του, ούτε ένα ένσημο. Είναι παιδί του κομματικού σωλήνα της Νέας Δημοκρατίας. Και βλέπετε, κάνει παπάδες. Παπάδες κάνουν γιατί είναι οι καλοθελητές των ξένων. Είναι γεσμενάκηδες. Είναι τυχαίο που κάποιοι έχουν τα πόστα τόσα χρόνια. Εσείς τι φαντάζετε, είναι λόγω ικανότητας? Περίπτερο δεν έχουν διοίκηση. Γιατί ματζίδες. Αυτό έτσι είναι και ο Έλληνας, έτσι, αυτό είναι, μη σας ενοχλεί αυτό το πράγμα. Εμείς που την παλεύουμε δεν είμαστε το ίδιο με αυτούς που δεν την παλεύουν και τα κονομάνε. Αυτό, μπράβο τους, εγώ τους χαίρομαι, τους, δεν τους ζηλεύω. Αν τους ζήλευα θα ήμουν σαν αυτούς, θα μπορούσα άνετα. Όταν χρησιμοποιούν αυτή τη γη της χώρας μας για να κερδοσκοπούν και χωρίς να λογοδοτούν, εσείς τώρα πώς θέλετε να χαρακτηριστούμε εμείς σαν πολίτες ψηφοφόροι με αυτό το απίστευτο κράτος και με αυτή την απίστευτη κυβέρνηση που δεν γνώριζε και δεν γνωρίζει τίποτα, όπως ο Πρωθυπουργός? Δεν το λέμε για κακό. Λέμε μήπως διορθωθεί κάτι. Δεν θα διορθωθεί, σας πληροφορώ. Δεν έχουν σκοπό να διορθώσουν τίποτα γιατί δεν πιστεύουν ότι βρίσκονται στον ίδιο πάτο που βρίσκομαι εγώ, εσύ και οποιοδήποτε. Είμαστε πρώτοι τάχα μου δίθεν στην οποιαδήποτε πράσινη ενέργεια στην Ευρώπη, αλλά με τις ακριβότερες τιμές βενζίνης και πετρελαίου για ιδιώτες και για επιχειρήσεις. Ποιο είναι το αφήγημα, ρε παιδιά? Τι σόι αφήγημα έχουμε σήμερα? Πόσες επιχειρήσεις μπορούν να αντέξουν ακόμα σήμερα, που δεν έχουν δάνεια, που δεν είναι αποκεφαλισμένες οικονομικά, που δεν είναι υπερχρεωμένες, καταχρεωμένες? Πώς να πάει μπροστά αυτός ο τόπος, ρε? Όταν φτάνεις εσύ σαν χώρα να ακυρώνεις τα λιγνητικά σου αποθέματα και δεν εκμεταλλεύεσαι τον πλούτο των θαλασσών σου, μπορείς να το κάνεις όμως αυτό? Γιατί αυτό είναι καμιά καλή ερώτηση. Θα σας πω κάτι. Έρχονται πάρα πολύ δύσκολες ώρες. στις οποίες θα σας παρουσιάσουν σαν το πεπρωμένον φυγή αδύνατο. Ότι ξέρετε, εμείς θα πάμε σε μια συνδιαχείριση. Γιατί έρχεται. Έρχεται συνδιαχείριση. Αλλά εσείς, για να μην χάσετε τη βόλεψή σας, θα πείτε δεν πειράζει, ας είναι. Ας πάρουμε ένα κομμάτι, όπως έλεγε ο μπαμπάς Μητσοτάκης, ας πάρουμε εμείς ένα κομμάτι, ένα κομμάτι θα πάρουν και οι άλλοι. Το μοιράσαμε, όμορφα, ωραία. Εσείς ποιος πιστεύετε ότι έχει κέρδος από αυτό εδώ το κομμάτι? Πιστεύετε ότι θα έχουμε εμείς? Πέστε μου ένα κέρδος που έχει τόσα ερωτήματα σας έχω κάνει. Ένα κέρδος, ρε παιδιά, ένα. Άρα όλοι αυτοί που έχουν σκοτωθεί για να έχουμε μια πατρίδα ελεύθερη, πέθαναν τελικά για να νέμεται αυτόν τον τόπο μια παρασιτική ολιγαρχία, η οποία είναι σε απόλυτη συνεργασία με την πολιτική της απόλυξη. Σας αρέσει? Εάν σας αρέσει, δεν έχετε παρά να κάνετε ένα repeat σε αυτό που κάνατε μέχρι χτες. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό και θα πρέπει να το βάλετε καλά στο μυαλό σας. Θέλω να ακούσουμε κάτι το οποίο μπορεί να σας είναι και άσχετο και μπορεί να δεν είναι άσχετο, Γιάννη. Ένα βίντεο. Για πες μου τι έχεις εκεί να σου πω. Για να καταλάβετε ότι αυτά τα πράγματα που σας λέω εγώ ενδεχομένως να είχαν προβλεφθεί και πριν από 30-40 χρόνια. Έτυχε να γνωρίσω στο τέλος της ζωής του έναν πολιτικό, τον οποίο, μπράβο, μοναδικό, one and only. Τέλος πάντων, θέλω να τον ακούσουμε, Γιάννη, σε παρακαλώ, βάλτο, να τον ακούσουμε για να καταλάβετε, κυρίες και κύριοι, ότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι προειδοποίησαν πριν από 30 χρόνια σε ένα συνέδριο, σε ένα συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Και μιλάω για τον Μιχάλη Χαραλαμπίδη, για όσους γνωρίζετε. Και για όσους δεν γνωρίζετε, καλό είναι να μαθαίνετε για να ξέρετε πλέον. Πάμε.
1: Αυτό γίνεται γιατί? Γιατί τα στελέχη μας, η ηγεσία μας, δεν ξέρω αν κατανόησαν αυτό που ονομάστηκε μακροοικονομία ή μικροοικονομία. Πρέπει να πω όμως, νομίζω ότι είναι πολύ μακριά από αυτό που σήμερα κρίνει τις τύχες των εθνών και των λαών και ονομάζεται γεωοικονομία. Γι' αυτό λοιπόν είμαι πολύ ανήσυχος και πρέπει να σας το πω εδώ πέρα από ιδεολογισμούς. Δεν σας μιλώ ιδεολογικά γιατί πίσω από τους ιδεολογισμούς μπορούν να κρυφτούν πολλά πράγματα και να καλυφθούν πολλοί και μάλιστα υπεύθυνοι. Γι' αυτό η Ελλάδα έχει δυσκολίες να βαδίσει προχωρώντας μπροστά με τους ρυθμούς που προκαλεί η ιστορία στο νέο μεγάλο της ραντεβού. Και αντί η Ελλάδα να κινηθεί με αυτό το όραμα που σας έλεγα πριν, φοβάμαι ότι στο τέλος του κύκλου, που θα είναι το 2004, θα είναι το 2010, τότε θα δούμε ότι αντί για αυτήν την Ελλάδα για την οποία λίγο πολύ όλοι μιλούν αργά, θα είναι μια Ελλάδα που την ονομάζω εδώ και καιρό τουρκομπαρόκ. Θα είναι δηλαδή μια Ελλάδα, ένα φτωχό ίσως και συρρυκνωμένο βιλαέτη ή γερμανικό λάντερ. Τελικά σας λέω το εξής. Μπορεί στο τέλος αυτού του κύκλου να μην είναι η Ελλάδα που θα παρέμβει στα Βαλκάνια, που θα ενσωματώσει την ενδοχώρα, αλλά μπορεί να είναι η ενδοχώρα που θα ενσωματώσει τα άκρα. Σκεφτείτε το πολύ αυτό.
0: Είπατε κάτι? Τουρκομπαρόκ. Κρατήστε αυτό που είπε ο κύριος Καραλαμπίδης, ο έγνωστος κύριος Καραλαμπίδης, ο οποίος βέβαια δεν βρίσκεται στη ζωή. Δυστυχώς λείπουν οι άνθρωποι, οι παράγοντες της καθημερινότητάς μας, της πολιτικής, της κοινωνικής, οι οποίοι θα μπορείς, ρε παιδί μου, κατά κάποιο τρόπο να τους γνωρίσεις, να τους βάλεις πλάτη, ρε παιδί μου, να τους βοηθήσεις κατά κάποιο τρόπο, γιατί καταλαβαίνεις ότι είναι άδολος. Εμείς έχουμε επιλέξει ακριβώς το αντίθετο. Ανθρώπους οι οποίοι δεν δουλεύουν. Σήμερα το πρωί, στην πρωινή την εκπομπή, είχαμε καλεσμένο τον κύριο Γιουτίκα, αντιπεριφερειάρχης, ο οποίος για να τον βρεις πρέπει να κάνεις όχι αίτηση. Είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ στον δρόμο. Λίγοι σας τον ξέρετε. Ίσως να το γνωρίζετε οι περισσότεροι, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Παίρνουμε δηλαδή ανθρώπους σε επαφή για ένα πρόβλημα κοινωνικό το οποίο υπήρχε για μια πεζογέφυρα η οποία βρίσκεται στον δρόμο μετά το αεροδρόμιο. Και αμέσως μας έδωσε τις πληροφορίες που χρειάζεται. Ανθρώποι οι οποίοι πλέον μετρούνται στα δάχτυλα ενός χεριού, δύο χεριών, μαζί και να βάλουμε και τα πόδια, δεν ξέρω. Δύσκολα βρίσκεις. Και πάντοτε φτάνουμε σε ένα σημείο να επιλέγουμε αυτούς που δεν δουλεύουν. Το έχετε παρατηρήσει, δέστε λίγο τους ψήφους. Εκτός αν η δουλειά τους είναι ο Sky, το Mega, το Μετρόπολης, το Star Channel, ο Alpha Channel. Αν αυτοί οι οποίοι από το πρωί μέχρι το βράδυ κάνουν ακριβώς το αντίθετο για τον λόγο που έχουν επιλογή ή επιλεχθεί, τότε την ευθύνη την έχει ο Πρωθυπουργός. Ποιος δεν ψηφίζει τον Πρωθυπουργό σαν ικανότερο? Σε τι είναι ικανότερος? Εδώ είναι το θέμα της ικανότητας. Το τι θεωρεί ο καθένας μας ικανότητα. Ικανότητα για να διοικήσει μια χώρα? Δεν το έχει ο καημένος. Λυπάμαι που το λέω. Δεν θα υπήρχαν τόσα προβλήματα. Δεν θα υπήρχαν τόσα σκάνδαλα επί σκανδάλων. Δεν θα υπήρχε όλο αυτό το στήσιμο. Δεν θα υπήρχαν τα Τέμπη, παράδειγμα. Δεν θα υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα. Όμως υπάρχουν. Και ξέρετε, είδατε η κανονικότητα πώς έχει επέλθει. Έχετε δει η κανονικότητα που σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής πώς έχει επέλθει? Θεωρούμε το paranormal activity φυσιολογικότητα. Ναι, έτσι είναι. Και έτσι πρέπει να είναι. Γι' αυτό αυτά που θα έρθουν και αυτά που θα γίνουν, μην απορείτε μετά ποιος τα έκανε. Εμείς τα κάναμε. Εμείς με τη δουλειότητά μας, με την παθητικότητά μας, με όλα αυτά τα οποία έχουμε φτιάξει και έχουμε φέρει μέχρι εδώ. Από πού να ξεκινήσεις και πού να σταματήσεις? Δεν μπορεί να σταματήσεις πουθενά. Το Λερναία Ήδρα. Ένα κάνεις, δυο βγαίνουν. Γι' αυτό σας έφερα παράδειγμα, δύο παραδείγματα. Το ένα το κατακριτέο. Το θέμα του Μαζονάκη. Δηλαδή περιμέναμε να πεθάνει ο Μαζονάκης για να δούμε τη σύψη, τη βρωμιά, την μπίχλα που ζέχνει όλα τα ιδιωτικά ιατρία ανεξέλεγκτα. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη, παιδιά. Δεν υπάρχει φόβος. Ο τελευταίος φόβος που υπήρχε στο κράτος και στους πολιτικούς, ξέρετε πού ήταν? Μέχρι να συλλάβουν την 17 Νοέμβρη, γιατί έπρεπε να γίνουν Ολυμπιακοί Αγώνες. Και τους πιάσανε οι Αμερικάνοι. Όχι αυτός που δεν διάβασε το μνημόνιο, γιατί τον κατηγορείται τζάμπα το Χρυσοχοίδη, γιατί κανένας δεν διάβασε το μνημόνιο. Είχαν εξασφαλισμένη την επόμενη μέρα τους, γι' αυτό και δεν τους ενδιέφερε. Εσένα που σε ενδιέφερε, τι έκανες? Τι έκανες στον πόλεμο, μπαμπά? Ε? Έτσι θα λέτε και εσείς αύριο ή μεθαύριο. Θα λένε τα παιδιά σας. Τι κάνατε στον πόλεμο, μπαμπά? Θα σας μιλάνε και στον πληθυντικό για να είστε σε απόσταση. Καταλάβατε. Φαντάζομαι να το έχετε καταλάβει. Να μην είστε τίποτα ψέκες, ε? Όταν δεν έχει επιχείρημα ο άλλος, σε λέει ψέκι. Ψέκ. Σε ψεκασμένος. Του λες τι έχει γίνει και σου λέει δεν είναι έτσι, φίλε. Είναι έτσι που σου λέω εγώ. Δεν σου μιλάει για το γεγονότο. Σου μιλάει για οτιδήποτε άλλο εκτός από το γεγονότο. Γιατί δεν έχει επιχείρημα. Εγώ όμως έχω ένα επιχείρημα. Θέλετε να το ακούσετε? Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
2: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
3: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
4: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
3: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε βεβαίως, θα ανοίξουμε και τα γραμμάς κατά γραφάς, θα κάνετε λίγο υπομονή, έτσι, γιατί η υπομονή πάντοτε είναι αρετή. Να δούμε λίγο τις πρώτες καλησπέρες, να ξεκινήσουμε από τη Λάσπη. Παρατσούκλι και αυτό, πώς είναι δυνατόν να λειτουργήσει μια πολιτική, πολιτιακή δομή, δηλαδή κυβέρνηση, ΟΤΑ κλπ, όταν η συντριπτική πλειοψηφία των ηθινόντων είναι νομική, μηχανική και κυρίως εξαρτώμενη. Πολύ ωραίο μήνυμα. Έξυπνο μήνυμα, γιατί υπάρχουν και έξυπνες απαντήσεις. Έχετε παρατηρήσει στη Βουλή ότι οι 300 την ποσόστοση που έχουν με τα επαγγέλματα? Αν δεν το έχετε κάνει, κάντε το λίγο να δείτε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό τι δουλειά κάνουν είναι δικηγόροι. Και άλλοι είναι γιατροί. Αυτό είναι ένα ενδεικτικό. Μιλάει για πολιτιακή δομή. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι θα πιάσουν δουλειά μετά τα 30 τους. Έτσι, ως επιτοπλίστων και οι γιατροί και οι δικηγόροι, αν πραγματικά κάνεις κάτι, ας πούμε. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι θα πιάσουν δουλειά μετά τα 30 τους. Έτσι, ως επιτοπλίστων και οι γιατροί και οι δικηγόροι, αν πραγματικά κάνουν.

αστυνομικών θα έχει, ας πούμε, κάποιον γιατρό, ή μπορεί να έχει κάποιον δικηγόρο, ή μπορεί να έχει κάποιον συνταγματολόγο. Ναι, αλλά λέει, αυτοί δεν είναι για να κάνουν πολιτική, για να ασκήσουν πολιτική, είναι για να υπογράφουν. Γιατί έχουν, λέει, συμβούλους να σκεφτούν ή παίρνουν προκάτ τα χαρτιά από όξο, όξο που έλεγε ο Παπαγιανόπουλος, για να τα υπογράφουν οι δικοί μας. Ανερυθρίαστα. Έτσι, ίχνος ντροπής, γιατί δεν τους αγγίζουν, παιδιά. Εσάς αγγίζουν, δεν αγγίζουν εμένα. Πού είμαι υπουργός. Ο υπουργός εγώ τώρα. Γκρουέζας. Χατζηδάκης. Εγώ υπουργέ μου, γιατί αν έρθει κάποιος ο οποίος πραγματικά δεν θέλει να βάλει μια τάξη, δεν θα μπορέσει. Σας προλαμβάνω. Μην το πείτε. Μην το σκεφτείτε καν. Ποιος θα τολμήσει. Ποιος θα τολμήσει. Είναι για να τολμάς τέτοια πράγματα σε μια χώρα η οποία είναι δεμένη αλυσιοτοπόδαρα. Σας είπα, η μισή Ευρώπη, για να μην πω και παραπάνω, είσαι δανεισμένη, είσαι στα δάνεια. Και δεν είσαι στα δάνεια για αυτό το λόγο μόνο. Με το πρόσχημα. Μεγάλο λάθος. Αυτό που έγινε με τον Καστελόριζο. Θα μου πεις ποια ήταν η αιτία του Καστελόριζου. Σήμερα τι θα έκανε ένας νέος Έλληνας, θα έλεγε φταίει ο Καραμαλής, ρε. Γιατί ο Καραμαλής μόνο τα κάνει. Ο προηγούμενος δεν τα κάνει. Ούτε ο προηγούμενος του προηγούμενου. Ούτε του προηγούμενου ο προηγούμενος. Ούτε του προηγούμενου προηγούμενος ο προηγούμενος. Αν δείτε από τη μεταπολίτευση και μετά το ποιοι ή ποια είναι η πολιτιακή δομή αυτής της χώρας, καταλαβαίνεις, ρε παιδί μου, άνετα για ποιο λόγο είσαι μέσα στη λάσπη. Δηλαδή το κάρο είναι στη λάσπη μέσα και δεν πρόκειται να βγει ποτέ. Έχει μεγαλύτερο συμφέρον η λάσπη, το κάρο, μέσα εκεί που είναι. Είναι αυτό που σας λέω και για τις ομάδες μερικές φορές. Εμένα με συμφέρει να μην πάρω πρωτάθλημα από το να πάρω. Όποιος έχει μυαλό και είναι έξυπνος, καταλαβαίνει. Όποιος δεν το καταλαβαίνει, λυπάμαι, δεν θα μπορέσω να το εξηγήσω παραπάνω. Αλλά όπως και να έχει, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Και βλέπετε, σας είπα και άλλη φορά, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Τώρα μιλάει τώρα ο Βασίλης, ας πούμε, για δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Πώς να υπάρχει. Να σας δώσω ακόμα ένα παράδειγμα. Πολύ ωραία πάσα. Τώρα δεν έγινε η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, τα είχαμε δίθεν. Για πλημέλημα. Δηλαδή. Μη τυχόν πειραχτεί η Hellenic Train. Πουθενά δεν βρίσκεται στις δικογραφίες, να ξέρετε. Θυμάστε πριν 5 χρόνια που είχε γίνει ένας σεισμός στο Αρκαλοχώρι. Το θυμάστε? Δεν το θυμάστε? Κάντε ένα γρήγορο searching, να μιλάμε και στη γλώσσα μας. Έτσι, κάντε ένα λίγο γρήγορο searching και γράψτε Αρκαλοχώρι. Έτσι, είναι σύμπτωση που την ημέρα της παραπομπής του κυρίου Τριαντόπουλου, ο οποίος ήταν παρά τον Πρωθυπουργό, δηλαδή εκτελούσε εντολές του Πρωθυπουργού, αλλά δικάζεται ο Τριαντόπουλος, όχι ο Πρωθυπουργός, προσέχετε. Αυτή είναι η ένομη τάξη που υπάρχει σε αυτή την πολιτεία και στη δομή την οποία μας αφήνει υπονοούμενα ο Βασίλης. Φαινομενικά, άσχετα τα γεγονότα, θα μου πεις τώρα τι σχέση έχει το ένα με το άλλο, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς. Ήταν Σεπτέμβριος του 21, αν θυμάμαι καλά, την ημερομηνία δεν τη θυμάμαι. Ήταν η επομένη του σεισμού προφανώς, όταν ο κύριος Τριαντόπουλος, ως παρά το Πρωθυπουργό τότε, συνόδευσε τον Πρωθυπουργό μας στο Αρκαλοχώρι. Και φυσικά, ξέρετε, οι πρώτες σκέψεις που υπόσχονται όλοι, άμεσες λύσεις, ταχύτατες διαδικασίες, που ο ίδιος λέει ο Πρωθυπουργός, είχε δώσει και εντολή ο Πρωθυπουργός τότε να δρομολογηθούν άμεσα, παιδί μου, ταχύτατα, να τα παρακάμψουμε όλα, να τα παραβλέψουμε όλα, αρκεί να γίνει. Σήμερα, εάν επισκεφτείτε ή μπείτε στη διαδικασία να επικοινωνήσετε με το Αρκαλοχώρι, μετά από 5 χρόνια, έτσι, σήμερα έχουμε 2026, βασικά έχουμε Οκτώβριο, έτσι έχουμε περάσει, δηλαδή έχουμε κλείσει 5 χρόνια, Σεπτέμβριο ήταν, Οκτώβριο είναι τώρα, πάνω από 500 άνθρωποι μένουν στα κοντέινερ του επιτελικού κράτους, του Ελλάδα.2.0, εμάς που από την υπερκατανάλωση και από την υπερφορολόγηση ταΐζουμε τους δανειστές για να κάθονται αυτοί στις καρακλοκένταυροι στις θέσεις τους. Και εσύ να είσαι στον δρόμο. Είσαι μέσα σε ένα σπίτι και αισθάνεσαι άστεγος. Τα παιδιά στο ΓΕΛ

κάνουν κατάληψη επειδή ακόμα δεν έχουν κανονικό σχολείο. Θα πει κάποιος, τι πιο φυσιολογικό, έτσι λειτουργεί το κράτος. Θα μου πείτε και δεν έχετε απόλυτο δίκιο. Να το μάθετε, αυτό δεν σας λέω. Σας έχω πει και άλλη φορά ότι ψέματα δεν μπορώ να σας πω. Τη μισή αλήθεια μπορεί να τη μάθετε, γιατί δεν επιτρέπεται να υποθεί η υπόλοιπη. Για ευνόητους λόγους. Το 2023 λοιπόν στα Τέμπη, ας είναι καλά ο Ζαχαρός που το ξαναζέστανε το θέμα με την ανεπάρκειά του, ο οποίος κύριος Ζαχαρός, εγώ είχα πάντοτε μια εντύπωση γιατί τόσο πολύ μου θυμίζει κάποιον φίλο μου που είναι τόσο υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή τα βλέπει όλα μπλε. Πώς λέμε, τα βλέπω όλα ροζ, αυτός τα βλέπει όλα μπλε. Μάθαμε μετά τις δοσοληψίες που έχει, τις οικονομικές δοσοληψίες που έχει με την κυβέρνηση και με τις απευθείας αναθέσεις που έχει και από τον κύριο Γεωργιάδη αλλά και από τον κύριο Φλωρίδη. Έτσι δημοσιογραφία κάνω και εγώ και εσείς, ρε. Το καταλάβατε. Όταν έχουν εταιρείες, στήσει εταιρείες, οι οποίες λιμένουν το δημόσιο χρήμα και εσύ περιμένεις να καρφωθείς σε ένα κανάλι να μάθεις πραγματικά κάτι διαφορετικό και μαθαίνεις εκ των υστέρων ότι ο παραγωγός να μάθει, δηλαδή ότι εγώ, ας πούμε εγώ, παίρνω απευθείας αναθέσεις από τον Γεωργιάδη και από τον Φλωρίδη. Δύο τινά υπάρχουν. Το ένα να πεις δεν το περίμενα και το άλλο να πεις πώς θα γίνει να το κάνω κι εγώ. Γιατί ξέρω ότι δεν πρόκειται να με πούνε και να κάνουν τίποτα. Όπως και ο κύριος Ζαχαρός, ο οποίος βέβαια για το ατόπιμά του ζήτησε συγγνώμη. Παιδιά, η συγγνώμη, με συγχωρείτε, είναι μισό, ξέρετε. Δεν ισχύει η συγγνώμη. Ηθυλημένο ήταν. Ήξερε τι έκανε. Αυτή τη βρωμιά εσείς τη θεωρείτε φυσιολογική. Όπως θεωρείτε φυσιολογικά όλα αυτά τα οποία σας συμφέρουν και μη φυσιολογικά αυτά που δεν μας βολεύουν, δεν μας συμφέρουν. Κάθε μέρα γινόμαστε και σοφότεροι από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, στα Τέμπη λοιπόν, μέσα σε τρεις μέρες, ο ίδιος ο κύριος Τριαντόπουλος, ο παρά το πρωθυπουργό, βρήκε και πλήρωσε 650.000 ευρώ για το μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας. Όπου ξέρουμε όλοι πολύ ότι εξαφανίστηκαν πολύτιμα στοιχεία, με πιανού άραγε εντολή. Ποιος δηλαδή ήταν αυτός ο σοφός που φώτισε και έστειλε τη θεία φώτιση στον Τριαντόπουλο? Υπό ποια αιγίδα λειτουργούσε ο κύριος Τριαντόπουλος? Υπό τον πρωθυπουργό. Άρα η εντολή ήταν τον πρωθυπουργό. Ακριβώς επειδή το κράτος λειτουργεί άψογα και αποτελεσματικά, όχι για να βοηθήσει τους ανθρώπους, αλλά μόνο όταν πρέπει να κρύψει τις ευθύνες του. Και σας είπα, το κακό το κράτος έχει κακή κυβέρνηση γιατί έχει κακό ψηφοφόρο. Άρα εγώ δεν μπορώ να βρίζω τον Μητσοτάκη που τον έχω ψηφίσει. Και βλέπω αυτή την αναλγησία που υπάρχει. Για άλλους δεν είναι. Εντάξει, άλλους το βλέπουν φυσιολογικά. Σου λέει ότι δεν υπάρχει το ένα, δεν έγινε, έγινε φταίει ο Σταθμάρχης και αυτό εδώ το αφήγημα δηλαδή, το κυβερνητικό, το κρατικό, όλη αυτή η δομή και κανένας δεν εξετάζει ότι όλα αυτά που έχουν δοθεί, ένα από αυτό και ο σιδηρόδρομος και ο ΣΕ σε ιταλικά χέρια, επιδοτείται επίσημα από το ελληνικό κράτος. Και λέω εγώ τώρα φτωχό τέτοιος, γιατί ρε φίλε επιδοτείς μια ιδιωτική επένδυση στο δικό σου έδαφος? Ο ΣΕ είναι δικός μου έδαφος, έχει τις δικές μου υποδομές, όπως και η ΔΕΗ. Ο Φωτόπουλος έφταιγε. Οι σταθμάρχες φταίνουν για τη γύμνια και την κατάντια ενός κράτους που δεν μπορεί να στήσει ένα σιδηρόδρομο γιατί θίγεται η Τέρνα, θίγονται οι εθνικοί εργολάβοι. Ας βγάλουμε την Τέρνα απ' έξω. Οι εθνικοί εργολάβοι που άμα δείτε τις εταιρείες τους είναι μέσα για μέσα. Εκατομμύρια των εκατομμυρίων ευρώ. Αλλά δεν σου κουνάνε το δάκτυλο. Πάρ' το φόρο πάνω στο κεφάλι. Ποιος νομίζετε ότι θα τα πληρώσει αυτά, ρε? Ποιος πιστεύετε ότι μπορεί να τα πληρώσει όλα αυτά εδώ? Σε ποιανού κουμπαρά πηγαίνουν όλα αυτά τα χρέη? Στο χιόνι? Στο χιόνι πάνε, πιστεύετε? Όχι, βέβαια. Το κράτος λειτουργεί μόνο όταν πρέπει να συσκοτήσει και να μπαζώσει. Να μην το πείτε όμως στο Φλωρίδη αυτό που σας είπα, γιατί μπορεί να σας κατηγορήσετε ότι είστε για τα μπάζα. Γι' αυτό λοιπόν κανονίστε, όπως σας είπα και πριν, να ξαναψηφίσετε αυτό εδώ και να πετάξετε όποιον καθρέφτη έχετε για να μην δείτε ποτέ τα μούτρα σας. Δεν είναι τυχαίο. Και δεν θα είναι ποτέ τυχαίο. Να ανοίξουμε γραμμές, κύριε Γιάννη, θέλεις? Άμα θέλεις.

0: είπαμε γραμμές άνοιξε, ρε φίλε. Αυτό λέμε. Ωραία. Μισό λεπτό λίγο στις γραμμές για να δώσω λίγο κάποιες καλησπέρες και θα πάω κατευθείαν στον κόσμο. Καλησπέρα στον Τζίμι από τη Φλόρινα. Καλησπέρα στον κύριο Βαγγέλη από το Σταυρό Ημαθίας. Καλησπέρα στον Πάνο. Πασχάλη, είπε την μεγαλύτερη αλήθεια. Αυτό είναι ο Έλληνα και αυτό είναι ο λόγο που έφυγα πριν πολλά χρόνια από την Ελλάδα. Και το ίδιο πιστεύω και για άλλου. Κατ' επέκταση, σχετικά με τι προηγούμενε συζητήσει, για ποιον να πολεμήσει όταν έρθει η ώρα, για αυτού του Έλληνε. Χα! Ποιου Έλληνε θα πολεμήσει, έχουμε άλλου Έλληνε. Μα καταρχήν έχουμε Έλληνε. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Εδώ σου είπα, θα κάνουν το άσπρο μαύρο, το έχουν κάνει ήδη. Δεν χρειάζεται. Καλά να περνάς πάνω και να μακάρι να επιστρέψεις όταν η Ελλάδα θα είναι απελευθερωμένη. Δηλαδή ποτέ μείνε και ζεις εκεί. Καλησπέρα στην κυρία Ευαγγελία. Να είστε καλά κυρία Ευαγγελία. Δεν τα διαβάζω αυτά τα μηνύματα, να ξέρετε. Καλησπέρα στον Βασίλη από το Λονδίνο. Να είσαι καλά Βασίλη. Σε δύο συγκεκριμένα κανάλια υπόθηκε ότι έγινε βομβαρδισμός. Ότι έγινε βομβαρδισμός σφαιριδίων, ακριβώς έτσι υπόθηκε, για να μην βρέξει συναυλία της Βύσης στον Ντάνιελ. Δεν μπορούσαν να το κάνουν. Το έχω και εγώ αυτό σαν θέμα. Βομβαρδισμός νεφών. Έχω ηχητικό λίγο. Μπορείς, Γιάννη, βρες λίγο ένα βίντεο που είναι βομβαρδισμός νεφών. Έτσι γράφει. Το έχω αυτό εδώ. Είναι τις προηγούμενες μέρες. Θα το βρεις. Αυτό σου λέω, το λέω είναι στην τηλεόραση ξεκάθαρα, φίλε. Ξεδιάντροπα, τι περιμένεις. Αυτό συμβαίνει, φίλε. Εδώ, είσαι ψάκας όμως. Δεν βομβαρδίζονται, ρε. Δεν είναι έτσι, δεν είναι αλλιώς. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Λοιπόν, είπαμε, σε λένε ψέκα για το ένα, ψέκα για το άλλο. Σε λένε ψέκα. Θυμάστε, είχαμε παλιά, πριν είχε δημιουργηθεί το θέμα της Μενδώνη. Τότε είχαμε κάνει ένα θέμα με την Ακρόπολη, κανένα δύο μέρες είχε κρατήσει, για το τι συνέβαινε. Είδατε ποια εταιρεία έχει αναλάβει όλα αυτά εδώ, το γνωρίζετε φαντάζομαι, έτσι. Η μαμά της Singular Logic. Τυχαίο, δεν νομίζω βέβαια. Έτσι είπαμε, θα πάνε σε σίγουρα χέρια, σε στάνταρ χέρια, γιατί υπάρχει αναδιανομή πλούτου λέγεται, αν δεν το ξέρετε. Το έχουμε. Λοιπόν, για να το ακούσουμε λίγο και να πάμε στις γραμμές.
1: Τώρα, όσον αφορά για το καιρό, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Και λέγονται πάρα πολλά. Να πούμε ότι αυτή την ώρα που μιλάμε υπάρχει μια αραιά νέφωση. Υπάρχει ακόμα όμως ήλιος, είναι θετικό αυτό. Και υπάρχει ένα ρεπορτάζ που ανέφερε τις προηγούμενες ημέρες ότι έγινε και μια προσπάθεια σε πολλά συγχωρικά βομβαρδισμού των συννέφων προκειμένου να αποφευθεί η βροχή. Και να πραγματοποιηθεί αυτή η τεράστια και ιστορική συναυλία.
2: Βομβαρδισμού των συννέφων.
1: Η παραγωγή κόστησε. Έτσι, ακριβώς.
3: Αυτό το είχαν κάνει στην Ολυμπιάδα, στην Κίνα κάποτε.
4: Εγώ το ξέρω αυτό, πρώτη φορά το άκουσα.
2: Έλα, παιδιά.
0: Δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω, τι πράγμα. Δευτερόλεπτα θέλω. Είναι. Μπορείς το βάλεις τώρα. Για βάλ το λίγο.
5: Σκεπασιάνε, πείτε μου λίγο, εάν είχαν τη δυνατότητα, που έχουν τη δυνατότητα, να χρησιμοποιούσαν τα δικά σας τα ραντάρ, θα μπορούσαμε να αποτρέψουμε αυτές τις καταστροφές, ναι ή όχι?
6: Φυσικά, είναι το πρώτο εργαλείο που να έχει ένας μετρολόγος. Χωρίς ραντάρ δεν κάνει τίποτε. Με τις δορυφόρες δεν γίνεται τίποτα. Γιατί έχουν πολλά προβλήματα. Αν έχει συννεφιά, δεν έχει, δεν μπορεί να δουν πολλά πράγματα που μπορεί να δει το ραντάρ. Το ραντάρ μπορεί να δει πού θα βρέξει, πότε θα βρέξει και πόσο νερό θα ρίξει. Υπάρχει άγνοια δυστυχώς, δεν το ξέρουν. Λίγοι ξέρουν από μετρολογικά ραντάρ. Φταίμε κι εμείς διότι δεν βγήκαμε να διαφημίσουμε το τι μπορεί να κάνει ραντάρ, γιατί λέμε δεν έχουμε καμία σχέση με τον πολύ κόσμο. Ήμασταν μόνο με τον ΕΛΓΑ. Εκεί που προσφέρουμε εδώ και 30 χρόνια, κάνουμε εφαρμογή του χαλαρωτική προστασία. Και θα μπορούσαμε να κάνουμε και αύξηση βροχής και χιονιού, αλλά από τότε που ανέλαβε ο κύριος Λικουρέζος, πρόεδρος του ΕΛΓΑ, δεν συναντιέται, του στείλαμε επιστολή τι μπορούμε να κάνουμε. Και μας απάντησε, δεν συναντιέται με προμηθευτές. Αλαζονία.
0: Μάλιστα. Τώρα θα μου πείτε ποιος είναι αυτός που μιλάει τώρα, έτσι. 3D λέγεται η εταιρεία, είναι η εταιρεία που ψεκάζει. Ήθελετε να σας πω παραπάνω. Μας τα είπε την άλλη φορά, εγώ αδμία δεν μας τα είπε, ρε φίλε. Όπου θέλουν να τοποθετήσουν τους χρήσιμους, ξέρετε το υπόλοιπο, για να γίνει η δουλειά τους, έτσι είπαμε, για να διανομή πλούτου, αυτό τον σκοπό και στόχο έχει. Εσύ θα πληρώνεις. Και τι σου λέει, προκαλώ τη βροχή, προκαλώ το χιόνι, δεν αποτρέπω τίποτα γιατί έχω φίλοι από αυτό. Είδατε τι γίνεται στην Κρήτη. χύμαροι, τα πάντα όλα. Μπαζώματα, ιστορίες. Πάει και η φυτεία στα ζωνιανά.
6: Θα μπορούσαμε να κάνουμε και
0: αύξηση
6: βροχής και χιονιού.
0: Α, μπράβο. Πες τα, λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Σεβασιάνος, μπράβο, ωραίος. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο φίλο, παρακαλώ.
7: Καλησπέρα, Πασχαλή.
0: Καλησπέρα.
7: Ο Νίκος είμαι.
0: Γεια σου, Νίκο.
7: Λοιπόν, όσον αφορά τη διαφήμιση που γίνεται από τους κυβερνώντες και από τους γύρω ότι ο Μητσοτάκης είναι ο ικανότερος πρωθυπουργός, αυτό γίνεται γιατί ο Μητσοτάκης ανήκει σε ένα κόμμα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, η παλιά δεξιά, δεν έχει διαφορά, δεξιά λέγεται, απλούς το άλλαξε ο τίτλος.
0: Νίκο, είσαι εκτός θέματος, Νίκο, είσαι εκτός θέματος. Δεν με ενδιαφέρουν όλα αυτά εδώ πέρα που λες. Αυτά τα ξέρουμε, πες κάτι πάνω σε αυτά που είπαμε.
7: Ναι, ναι.
0: Δεν λες τίποτα, μη λες ναι, ναι, δεν θα πω παρακάτω, ναι, δεν μπορούμε να τρώμε χρόνο. Ναι. Πες κατευθείαν στο θέμα.
7: Ναι, εάν ήταν σε άλλο κόμμα, στο Πασόκ, στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Καλό βράδυ, Νίκο. Άσε τώρα, μα μετά, και μετά αυτά τα παραμύθια, εγώ δεν τα μπορώ. Είπαμε, θα βγαίνετε να λέτε κάτι. Τώρα κάνετε ο καθένα σε στοιχειοθετεί ένα σενάριο. Και αν είναι Νέα Δημοκρατία και δεν είναι, τα ξέρουμε, δεν χρειάζεται. Είπαμε, τον καθρέφτη. Ο καθρέφτης, παρακαλώ.
8: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
8: Δεν έπρεπε να σε λένε Πασχάλη, Χρυσόστομο, έπρεπε να σε λένε.
0: Καλά τώρα. Θα με φωνάζανε Μάκη όμως.
8: Χρυσόστομο είσαι και Χρυσόστομο θα σε λέω.
0: Εντάξει, ωραία,
8: όποιος
0: το δέχομαι.
8: Καταλαβαίνει τι λες. Αυτοί που δεν καταλαβαίνουν καταστρέφουν την Ελλάδα. Καλή συνέχεια, πάλι καλή.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Παρακαλώ. Ορίστε. Επόμενος, παρακαλώ.
9: Γεια σου, Πασχάλη.
0: Καλώς ήταν.
9: Κάποτε έβγαινε και ο συγχωρεμένος ο Φόσκολος, θυμάσαι που τα έλεγε.
0: Όχι.
9: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην στείλανε αυτή η κακοκαιρία στην Κρήτη αυτή για να ανεβάσουν όλες τις τιμές, τα λαχανικά. Θα δεις τι θα γίνει από εβδομάδα.
0: Θα έχει η αύξηση των λαχανικών που παράγονται στην Κρήτη, ας πούμε.
9: Βέβαια, λάχανα, ντομάτες, αγκούρια, κολοκύθια, ό,τι θέλεις, όλα τα
0: γνωρίζεις, βγάζεις. Γνωρίζεις ότι πατάτε. Έχουμε περισσότερες εισαγωγές από ότι από την δικιά μας αγορά. Καταναλώνουμε, άρα πώς έχουμε αύξηση. Όταν είναι φτηνότερο το προϊόν, δηλαδή το κρέας παράδειγμα, που έρχεται απ' έξω, είναι πιο φτηνό από αυτό που παράγεται εδώ. Τότε γιατί έχουμε αύξηση.
9: Εσύ τους έχεις να λένε αλήθειες.
0: Δεν απαντάς αυτό που σε ρωτάω. Δεν απαντάς αυτό που σε ρωτάω. Λες κάτι.
9: Ναι.
0: Και το δέχομαι ότι είναι έτσι. Πώς είναι δυνατόν αυτό, έχει να κάνει και με το ισοζύγιο, να ξέρεις. Δηλαδή, εφόσον εγώ φέρνω, ας πούμε, πόσο έχει σήμερα το χοιρινό, παράδειγμα, 10 ευρώ, λέμε. Εγώ το φέρνω με 5. Να το αγοράσεις, ας πούμε, 6 ή 7. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να πάει το χοιρινό στα 12, εφόσον εγώ το αγοράζω με 5. Αυτό λες τώρα εσύ. Τώρα ότι αγόρι μου δεν τα φέρει από την Κρήτη. Είπες τα λαχανικά.
9: Δεν με αφήνεις όμως να το πω.
0: Εσύ έτσι πως το λες δεν λες τίποτα. Ποια θα είναι η προπαγάνδα. Δεν με ενδιαφέρει η προπαγάνδα. Θέλουμε το ζητούμενο θέλω.
9: Να τελειώσω ρε Πασχάλη.
0: Τι να πεις. Τα
9: λένε αυτοί ότι λόγω της κακοκαιρίας ανεβαίνουν τα προϊόντα. Στην Κρήτη που έγινε η καταστροφή. Αυτό θα λένε. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Το ζητούμενο είναι το τι θα λένε.
9: Το ζητούμενο ότι θα ανεβαίνουν οι τιμές και θα λένε αυτοί αυτά.
0: Ναι. Το ζητούμενο για εμάς είναι το ότι η δικαιολογία ή ότι αυξάνεται αυτό το πράγμα.
9: Η δικαιολογία είναι, ρε φίλε. Ναι, η δικαιολογία.
0: Οκ, okay, να το καταλάβουμε. Ναι.
9: Ότι φτιάχνουν το καιρό και μας λένε ότι είμαστε ψεκασμένοι εμείς, όταν λένε αυτές τις ειδήσεις, αυτό παρά σε τρελαίνει, ρε φίλε. Λες τι γίνεται τώρα.
0: Ναι.
9: Για τόσο μας περνάνε.
0: Εντάξει, ξέρω εγώ.
9: Έτσι. Και το λες, το είπα,
0: γιατί δεν μας περνάνε. Μα δεν μας περνάνε για έτσι. Πώς μας περνάνε δηλαδή.
9: Όσο για την συναυλία της Βύση ήταν μια τελετή το σκότος.
0: Άντε πάλι, άντε πάλι.
9: Άντε δεν ήταν.
0: Φέρουμε ένα παράδειγμα σε παρακαλώ.
9: Τι φέρουμε. Όταν κατέβηκε και μπήκε στο κύκλο εκεί μέσα με αυτά τα μπαρμπαδέλια εκεί γύρω γύρω που χορεύανε. Τι ήταν.
0: Μάλιστα.
9: Τι ήταν αυτό, το μάτι που το κλείσε και το μάτι όταν έκλεισε, το μάτι που το κλείνουν όλοι οι celebrities.
0: Το μασονικό λες αυτό, το μασονικό ας πούμε. Αφού όλοι στο S είναι μέσα ρε φίλε.
9: Όταν το σήμα του Βάλ το ξέρεις με τα δάχτυλα που σηκώνεται.
0: Ναι, ναι, ναι, ξέρω τα τρία δάχτυλα, το ξέρω, το ξέρω.
9: Οι θυσίες στο Βάλ γίνονται, τα παιδιά θυσίες στο Βάλ τα κάνουν γι' αυτό. Ο Βάλ είναι των παιδιών.
0: Ωραία.
9: Όσοι δεν τα καταλαβαίνουν.
0: Ωραία, ευχαριστώ Στεφανάκο. Να σε καλά Στεφανάκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ.
10: Γεια σου Έλλη.
0: Καλώς το να.
10: Λοιπόν, ωραίο το θέμα που έβαλες με την Ιαπωνία και ενδιαφέρον αυτό που είπες για τα δάνεια, δεν το ήξερα.
0: Ότι ναι.
10: Το μισό το έχουν αυτοί, είναι κρίσιμο.
0: Το μισό το, όχι, όχι, όλο το έχουν αυτοί. Όλο το, γιατί έχουν γεν, δεν έχουν εξωτερικό αυτοί. Αυτοί έχουν απλά το μισό, το έχει η τράπεζα, ναι, η κεντρική τράπεζα της Ιαπωνίας. Και το άλλο οι άλλες τράπεζες.
10: Κατάλαβα τι είπες και ελπίζω να το καταλαβαίνει και ο κόσμος.
0: Πώς,
10: αφού είσαι τόσο καλό στην έρευνα, να ψάξεις να βρεις τα στελέχη των πολυεθνικών στην Ιαπωνία. Σαν Ιωνισάν, ποιοι είναι. Οι Ιαπωνέζοι είναι, αλλά ποιοι είναι ακριβώς. Είναι οι Ιαπωνέζοι. Και τη δεκαετία του 90, όταν προσπάθησε να μπει ο Ρότσελντ μέσα, αυτοί κατέβηκαν στους δρόμους. Δηλαδή προσπάθησε να μπει ο Ρότσελντ με δάνεια και μνημόνια. Τα είχα μου δείτε να σας βοηθήσω. Αυτή η δεκαετία 90, αν θυμάμαι καλά, είχαν κατεβεί στους δρόμους. Και έδωσαν το λαό να καταλάβει ότι αν τα πάρει ο Ρότσιλντ όπως τα πήρε σε εμάς τώρα.
0: Γεια σας.
10: Δεν θα έχει κανένα θέμα αργότερα να τα πουλήσει, να αλλάξει η χώρα, έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια, 100%.
10: Ενώ εμείς, αν τα κρατήσουμε σαν Ιαπωνέζοι, θα τα κρατήσουμε να είναι και για εμάς και για εσάς. Και τώρα μιλάμε για μια κουλτούρα του Ιαπωνέζου που προχωράει μπροστά του, πέφτει ένα σκουπίδι και τρέχει από πίσω και το μαζεύει. Είναι κάτι σαν ανεμιστές, είναι ταούγοι και τέτοια. Δηλαδή την έχουν σαν ζώνη οργανισμό τη γη. Έτσι τη σέβονται. Και μιλάμε για μια, είπες και την ωραία λέξη, την κοινωνική κουλτούρα που έχουν. Mm-hmm. Μιλάμε για ένα λαό που έφαγε δύο ατομικές βόμβες, έχασε έναν πόλεμο και δεν υπέγραψε τέτοια επαχθή μνημόνια όπως εμείς. Τόσο απλό.
0: Σκέφτεσαι να ήμασταν εμείς στη θέση τους, τι θα κάναμε. Θα μαρτυρούσαμε χωρίς ξύλο, να ξέρεις. Θα τα δίναμε όλα. Με τα δύο χέρια.
10: Θα τα δίναμε μόνοι μας. Τόσο απλό. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Καλό βράδυ. Τρέξον Γιάννη, πάμε σε ένα κομψό και να επιστρέψουμε. Τρέξον.

0: Η ώρα είναι 10:30. Ώρα να επιλέξεις Levitas αερίου Riello. Με 6 χρόνια ολική εγγύηση από την Καλόρια και κορυφαία τεχνική υποστήριξη.
1: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Levitas αερίου Riello από την Καλόρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο. Και για να είσαι πραγματικά καλυμμένος, τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Levitas αερίου Riello από την Καλόρια.
2: Την Express Cleaning την ξέρεις.
3: Σωστά.
4: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
3: Και πώς λέγεται?
4: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτα απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
3: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
3: Μπράβο. Και από τιμές?
4: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.

0: Ρε παιδιά, θα τρελαθούμε. Σε μια περιοχή της Κρήτης έβρεξε, δεν έχει δείξει κανένα θερμοκήπιο, λέει, μόνο χέρσα χωράφια πλημμυρισμένα. Δεν ξέρω τι ειδήσεις βλέπεις, Βαγγέλη μου, αλλά έχει γίνει μεγάλες καταστροφές. Πάνε όλες οι φυτείες. Δεν μιλήσαμε για θερμοκήπιο, για φυτεία. Ξέρεις τι είναι η φυτεία? Στα Ζωνιανά κλαίνε. Έτσι, κατέβηκαν χήμαροι, τα παρέσυραν όλα. Για στρίψε λίγο. Λοιπόν, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com. 2310-90-90-90 είναι στη διακριτική σε ευχέρεια πάντοτε για να επικοινωνήσετε. Την καλησπέρα μας, για να δώσουμε λίγο κάποιες καλησπέρες κυρίες και κύριοι, έτσι για να μην θυμώνουμε, μάλλον να μην θυμώνετε εσείς. Καλησπέρα στον Θωμά τον Ροδοβίτη. Άμα το είπε αυτό, την κάτσαμε. Καλησπέρα από την ξεωτική Ασπόμαυρη Νάουσα Ημαθίες. Να σε καλά, Θωμά. Στον Χρήστο Γραβανόπουλο, στον Πολυκάστανο Βοίου Κοζάνης, 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία. Ο εμπρός στον αγώνα, όλοι. Στον Μπάμπη, γι' αυτό ιδιωτικοποιείται η δικαιοσύνη και ήλιε από τα δικαστήρια, πηγαίνει στους δικηγόρους και τους συμβολιογράφους. Με πολλαπλάσιο κόστος για τους πολίτες, φυσικά. Φυσικά, ποιος θα πληρώσει? Αλλά είναι δυνατόν. Ποιος θα πληρώσει, τι νομίζετε? Στον Γιάννη Ζαχαριάδη, δεν θα το πω, Γιάννη μου. Δεν τα λέω. Λατρεύω. Καλώς πέρασε τον κύριο Στέφανο. Λατρεύεις να ακούς ψέματα όταν ξέρεις την αλήθεια. Σωστό. Στο Χριστόδουλο του Σουρουτζίδη, καλή εβδομάδα να έχουμε πάνω απ' όλα υγεία. Στον Γρηγόρη τον Κλαπανάρη, στον Νούλη τον Αράμπογλου, στον Τζόρτζι τον Φλάι, στον Φώτη τον Παφώτη τα πιστά σκυλιά, στον Κώστα Παπουλίδη, στον Ρουσάν, στον Μπεσίριν. Έτσι είναι αυτά. Η χώρα δεν μπορεί να συντηρήσει και εμάς και τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα τέτοιο. Αυτό τώρα πάλι τι να πούμε, ψέματα. Ακούστε όμως λίγο κάτι πριν πάμε στους ακροατές. 1,5 χιλιόμετρο υπογειοποίηση θα γίνει στη λεωφόρο Μεσογείων που θα συνδέεται με το ελληνικό. Το έργο θα στοιχίσει 3 εκατομμύρια ευρώ και θα πληρωθούν από το κράτος αντί για την Λάμδα του Λάτσι. Μα το κράτος είναι υπάλληλος του Λάτσι. Δεν καταλαβαίνεις, Γιώργο. 57.000 ευρώ το μήνα νοικιάσαμε τους αρχαιολογικούς χώρους Ακρόπολη, Ολυμπία, Μυκήνες και άλλους 12 σε εταιρεία χωρίς διαγωνισμό απευθείας ανάθεση. Μόνο η Ακρόπολη έκανε φέτος μέχρι τώρα 12 εκατομμύρια ευρώ τζίρο. Δεν τα ήθελε το κράτος, το σχόλιο είναι δικό μου. Αλλά έπρεπε να τα πάρει αυτή η εταιρεία, η Space, που είναι η μαμά της Singular Logic, εβραϊκών συμφερόντων. Καλησπέρα, είπαμε. Όχι, βέβαια. Καλησπέρα, δεν είπαμε. Δεν είπαμε. Ένα, τι λέμε. Ο πρόεδρος των ΚΤΕΛ Αθήνας ανέφερε σήμερα ότι θα έρθουν 550 οδηγοί στο επόμενο τρίμηνο από Ινδία και Αίγυπτο, καθώς υπάρχουν ελλείψεις. Καλώς να ορίσουν οι επενδυτές. Σωστό, πολύ ωραία. Εδώ 90.000 ούρλιαζαν στη Βύση, στην Ισπανία 100.000 στους δρόμους. Οι πληστηριασμοί σταμάτησαν μέχρι το 2030 και οδεύουν βέβαια και σε εκλογές συγχρόνως. Μας έβαλαν, αυτό είναι το πιο ουσιαστικό, μας έβαλαν στο πράσινο τιμολόγιο, λέγανε ότι είναι το φθηνότερο οικιακό, τώρα είναι το ακριβότερο και το μπλε το φθηνό. Και μας δουλεύουν, λέγοντάς μας πρέπει να παίρνουμε τηλέφωνο τους παρόχους, να πάμε στο μπλε δηλαδή. Θα είμαστε πάνω από το ένα τηλέφωνο να περιμένουμε κάθε μήνα ποιο είναι το φθηνό. Ρε πώς όλα κάμαδες μας περνάνε? Μας περνάνε, λέει. Όχι μόνο μας περνάνε. Και να μην πω τι άλλο. Σταύρο, τι να πω κι εγώ, καμιά φορά δεν λέω τίποτα σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, πάμε στο κρατήριο, Τζόνι. Πάμε στο πρώτο φίλο, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: 5 δευτερόλεπτα για την Κρήτη. Τέτοια εποχή, αυτά που πάθανε ζημιές, φορολαχανικά δεν παθαίνουν τίποτα. Και ελιές και αυτά που καπνίζονται.
0: Η φυτεία. Η φυτεία.
1: Μικρή η ζημιά.
0: Ναι.
1: Τώρα αν το κάναν το φαινόμενο ή αν ήταν φυσικό,
0: καλά, εντάξει.
1: Ας μας απαντήσουν αυτοί που μιλάνε για κλιματικές αλλαγές. Δεύτερο, για το ότι το κράτος επιδοτεί και ιδιωτικές εταιρείες και τα φούμαρα που κάνουν δουλειές και δίνουν δίθεν σε εταιρείες. Κάποτε πιάνουμε κάποιοι και λέμε ότι δεν έχουμε καταλάβει ακόμα ότι η Ελλάδα για να είναι σε αυτή την κατάσταση λειτουργεί η πολιτιακή της δομή και εξουσία σαν βαθύτατος κομμουνισμός και όλοι έχουμε την ψευδέστηση ότι είμαστε δυτική οικονομία, δυτική κοινωνία, ανήκουμε στην Δύση, παπάρια μάντουλες. Αν λειτουργούσε στοιχειώδης καπιταλισμός στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε χώρα σαν την Ελλάδα, θα ήμασταν παράδεισος. Γιατί ο καπιταλισμός θέλει καιρικές συνθήκες κλίμα, πρώτες ύλες. Που έχουμε αναλογικά
0: να
1: με.
0: Να ανακαλέσεις, σε παρακαλώ, για τις μάντρες να ανακαλέσεις.
1: Για τις μάντρες πολύ ευχαρίστω, αλλά δεν ανακαλώ τίποτα.
0: Ναι, να ανακαλέσεις, να το πεις όμως. Για να καλείς.
1: Ανακαλώ για τις μάντολες, αλλά κάποτε θα τα καταλάβουν αυτοί που μας.
0: Ναι, αλλά δεν χρειάζεται στο ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο πρέπει να έχουμε μια συγκεκριμένη έκφραση. Σωστά. Για να μην πάμε στο ΕΣΟΡΟΥ, γιατί το ΕΣΟΡΟΥ θα μπορεί να μας κυνηγήσει για αυτό το πράγμα. Ακριβώς.
1: Α, είπα το άλλο μου.
0: Βέβαια, σου φύγει. Εντάξει, δεν πειράζει. Ωραία. Πάμε.
1: Μάνταλα και μάντολες.
0: Μάνταλα.
1: Μάνταλα.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω.
1: Ήθελα τώρα να μην επιτάθουμε σε αυτά. Όσοι καταλάβουν κάποτε ότι αυτό σημαίνει κομμουνισμός, ότι το κράτος τα ελέγχει όλα, το είχα πει και σε μια άλλη εκπομπή με ευκαιρία που μιλούσαμε για το ποδόσφαιρο. Λέμε ότι έχουμε επαγγελματικό ποδόσφαιρο, αλλά το κράτος, η ενίοτη εξουσία, ελέγχει τα πάντα. Και μέσω και του ερασιτέχνη. Είχαμε κάνει μια τέτοια συζήτηση. Πουθενά σε επαγγελματικό ποδόσφαιρο δεν ρωτάει το κράτος ή τον ερασιτέχνη. Ή το σωματείο δεν ρωτάει το κράτος τι θα κάνει και πώς θα κάνει επένδυση. Απλώς στην Ελλάδα, επειδή όλα είναι ελεγχόμενα από το κράτος, για να παραμένουμε σε αυτή την κατάσταση, γι' αυτό δεν γίνεται καμιά ιδιωτική επένδυση και γι' αυτό δεν προοδεύουμε πουθενά. Δεν γίνεται πουθενά πραγματική ιδιωτική επένδυση. Απλώς κάνουν δουλειές κάποιοι κρατικοί παράγοντες και μηχανισμοί, με κάποιους αεριτζίδες, τυχοδιώκτες και οροσκόπους, και κονομάνε εις βάρος του κακόμερου του λαού. Κάποτε πρέπει να το καταλάβουμε. Γιατί έχουμε δαιμονοποιήσει τον καπιταλισμό χωρίς να ξέρουμε τι είναι καπιταλισμός και πού στηρίζεται ο καπιταλισμός. Βόλευαν αυτά κάποτε, τις δεκαετίες του 70, του 80. Χτίσαμε...
0: Βολεύουν και σήμερα, γιατί εξυπηρετούν και τα συμφέροντά τους.
1: Χτίσαμε θεωρίες περί δίθεν σοσιαλισμού, ότι πολεμάμε το κεφάλαιο, κυνηγάμε τους επιχειρηματίες, κυνηγάμε τους εφοπλιστές κτλ. Το πιο σημαντικό, θέλω να πω κάτι για τα ποδοσφαιρικά, να μην φάω
0: και κλείσε με αυτό, ναι, κλείσε με αυτό.
1: Θέλω να δω, εκτίμησα πάρα πολύ, παρότι δεν αντέχω να βλέπω το παιχνίδι, για τον τρέινερ μας, εκτίμησα πολύ τον Κλοπ και για τη συμπεριφορά του και γιατί δίδαξε με την K19 της Γερμανίας πώς είναι να έχεις μια φιλοσοφία ποδοσφαίρου και να την παρουσιάζεις ανατακτά διαστήματα και σε κάθε ευκαιρία.
0: Εσύ λες αυτό και το λες σωστά, αλλά ο Λόταρ Ματέους, άκουσες τι είπε μετά τον αγώνα? Να σταματήσει αυτή η κωμωδία των 44 προσκλήσεων από τον Κλοπ. Και δεν μπορούμε να δούμε, λέει, εθνική ομάδα. Αυτός τώρα βέβαια το βλέπει διαφορετικά. Σκέψου τώρα, έτσι.
1: Αφού τα είπαμε, είναι φιλικά παιχνίδια. Και αφού το πάμε εκεί, πρέπει κάποτε να καταλάβουμε αυτό που λέμε Ελλαδάρα ξαφνικά κάποιοι που αγαπήσαμε. Ότι έτσι που κατάντησε η Ελλάδα από τη στιγμή που έφυγε Ότο, μόνο με απευθείας ανάθεση θα πάει σε μεγάλη διοργάνωση.
0: Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά, γεια χαρά. Παρακαλώ.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, εσείς είστε.
2: Γιάννης Μελισσοκόμος.
0: Αχ, γεια σας κύριε Γιάννη Μελισσοκόμε.
2: Τι κάνετε?
0: Τα πάντα και σε καλή τιμή.
2: Χαίρομαι γι' αυτό. Τι θέλω να πω. Κάποιοι τώρα πρόσφατα είδα χθες, ναι, ότι στην τηλεόραση αυτός ο Κουρκουμπίνης θα γύρισε, ότι για το 10 ευρώ που είπε κάτι τέτοιο, ξέρω εγώ πώς θα είναι, Κουρκουμπίνιας, πώς θα λένε αυτό.
0: Εντάξει, δεν αξίζει σχολιασμό τύπος, δεν ασχολούμαι
2: καν. Ναι, οκ, okay, το γύρισε, το έκανε, και... το γυρίζει τον πιφτέ και ότι δεν ήταν έτσι, δεν υπόθηκε.
0: Και πώς ήταν, αλλιώς ήταν.
2: Ορίστε.
0: Και πώς ήταν, αλλιώς ήταν.
2: Τέλος πάντων, εντάξει. Τώρα όσον αφορά το άλλο, πεθαίνω πραγματικά, σου μιλάω Πασχάλη, ζω και αναπνέω για αυτή τη στιγμή, να κάνεις μια ανοιχτή πρόσκληση, γιατί ο τύπος βγαίνει παντού όπου τον καλέσουν, είναι σαν το δικό μας τον Παναγιώτη τον Ψωμιάδη που σε γάμο τον φώναζες πήγαινε, να πάρεις μια, να θείτε τέτα με τον Γεωργιάδη, ρε φίλε. Σοβαρά σου μιλάω.
0: Δεν θα ήθελα να σου πω την αλήθεια.
2: Δεν θα ήθελα, πιστεύεις?
0: Όχι, δεν θα ήθελα εγώ.
2: Γιατί? Πιστεύεις ότι θα έρθουν στο δρολοκομείο γι' αυτό?
0: Όχι, δεν είναι της αισθητικής μου, Γεωργιάδης.
2: Μάλιστα. Δες πάνω, θα το ήθελα πραγματικά.
0: Υπάρχουν άλλοι ικανοί συνομιλητές που θα μπορούσαμε να κάνουμε μια κουβέντα, αλλά σε αυτό το επίπεδο δεν είναι. Γιατί αυτοί εξυπηρετούν κάποιο αφήγημα. Ένας άνθρωπος, υπάρχουν πολιτικοί και στη Νέα Δημοκρατία, σε πληροφορώ, οι οποίοι εντάξει δεν είναι αφανείς, δηλαδή δεν φαίνονται, οι οποίοι είναι άξια το να τους μνημονεύσει και να το συζητήσει μαζί τους κτλ.
2: Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. 8 με 11 σε περιμένω.
0: 8 με 11. Τι 8 με 11.
2: 8 με 11. Στην. Πες το.
0: 8 Δεκάτου. 8 Νοεμβρίου.
2: 8 Δεκάτου.
0: 8 Δεκάτου τι έχει.
2: Ναι, 8 με 11. Στη Γιωτιμελιού.
0: Πού?
2: Στο Ξαρχάκου.
0: Α, εδώ σε εμάς.
2: Ναι, ναι.
0: Α, ωραία. Καλά, θα
2: περίμενες εδώ. Θα είμαι εκεί όπως πάντα κάθε χρόνο.
0: Μάλιστα. Δηλαδή θα πουλάς μέλια, δηλαδή μέλια θα πουλάς.
2: Όχι ρε, στην γιορτή μελιού θα πουλάω να πούμε κάστανα. Τώρα με δουλεύεις, εσύ Πασχάλη.
0: Εντάξει.
2: Θα τα ακούσεις και εσύ βραδιά.
0: Ρίξε λίγο. Άντε καλά, γεια, γεια, γεια.
2: Άντε, γεια, γεια.
0: Παρακαλώ, οι φίλοι που είναι στις γραμμές, Γιάννη, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Πασχάλη, μια ερώτηση, δύο ερωτήσεις και μια δώρο που δίνεις.
0: Βεβαίως.
3: Έτσι, μπράβο. Ποια είναι η χώρα με τις περισσότερες αμερικανικές βάσεις?
0: Εμείς.
3: Όχι.
0: Άλλοι είναι. Είναι,
3: είναι. Όχι, για να μην είμαι εκτός θέματος.
0: Ναι.
3: Είναι η Ιαπωνία.
0: Mm-hmm.
3: Έτσι. Ναι. Έχει περίπου 130 αμερικανικές βάσεις.
0: 130 αμερικανικές βάσεις η Ιαπωνία. Λίγο πολύ μεγάλο. Λίγο πολύ δεν είναι το ποσό. Το νούμερο δηλαδή.
3: Ναι.
0: Πρώτη φορά έπαθα σοκ τώρα.
3: 130 αμερικανικές βάσεις. Σούπα. Είναι η χώρα. Το μεγαλύτερο προτεκτοράτο των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η Ιαπωνία.
0: Μάλιστα.
3: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος δανειστής των Ηνωμένων Πολιτειών?
0: Ποιος είναι.
3: Η Ιαπωνία.
0: Mm-hmm.
3: Το μεγαλύτερο εξωτερικό δανειστή δηλαδή, τα περισσότερα ομόλογα είναι η Ιαπωνία. Για να βάζουμε κάποια πράγματα δηλαδή στη θέση τους.
0: Mm-hmm.
3: Αυτό που κάνει η Ιαπωνία είναι τρομερό και ακούγεται πολύ ωραίο σε εμάς. Αλλά πρέπει να φανταστούμε ότι η Ιαπωνία είναι τέταρτη-πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο.
0: Ναι, ρε, εντάξει, είπαμε.
3: Με τρομερές εξαγωγές.
0: Μεγάλη βιομηχανία.
3: Και είναι αυτό που ήταν κάποτε η Γερμανία για την Ευρώπη. Δηλαδή, ένα προϊόν το οποίο θα το βρίσκει στην αγορά με 10 ευρώ, ο Ιάπωνας θα στο πουλούσε. Πουλάει, μάλλον, όχι θα στο πουλούσε. Ναι, στο ακόμα. Πουλάει σήμερα, γιατί και η Γερμανία εξευθυλίστηκε. Στο πουλάει 15. Σου λέει είναι ιαπωνικό.
0: Ναι.
3: Εντάξει, τρομερή τεχνολογική αιχμή, δεν το συζητάμε, τρομερή βιομηχανική παραγωγή. Βεβαίως, έγινε αυτό που είπες, το γεν. Γι' αυτό δεν μπορεί να την πειράξει η παγκόσμια αγορά.
0: Έτσι.
3: Έτσι. Αλλά είναι το νούμερο ένα προτεκτοράτο των Αμερικάνων. Δεν πιέζεται αφόρητα κάθε φορά για αγορές ομολόγων. Όποτε θέλει ο δημόσιος οικονομικός, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών, να βγάλει ομόλογα, κατευθείαν πιέζει τον Ιάπωνα να αγοράσει πόλο.
0: Ξέρω ότι υπάρχει χρήμα, γι' αυτό.
3: Έχει τρομερά αποθέματα λόγω εξαγωγών. Εντάξει, βέβαια αυτό κάποια στιγμή θα γυρίσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή τα μηδενικά επιτόκια, ουσιαστικά η Κεντρική Τράπεζα αγοράζει με μηδενικά επιτόκια τα ομόλογα.
0: Mm-hmm.
3: Είναι πολύ μικρά. Βέβαια, ήδη άρχισαν και ανεβαίνουν και λόγω των πολέμων τώρα και λόγω ότι έχει τρομερή εξάρτηση η Ιαπωνία από ενεργειακή, από πετρέλαιο και από φυσικό αέριο. Τα εισάγει όλα. Αυτό τη δημιουργεί πρόβλημα. Φαντάσου δηλαδή κάποια στιγμή να αρχίσουν να ανεβαίνουν τα επιτόκια, που θα γίνει και αυτό το πράγμα. Εντάξει. Και ουσιαστικά τι θα πρέπει να γίνει? Θα πρέπει να γίνει ένα haircut, να γίνει ένα ουσιαστικά αυτό που γίνεται σε όλα τα κράτη. Να γίνει ένα κούρεμα των ομολόγων. Δηλαδή, φαντάζομαι η Κεντρική Τράπεζα αγοράζει, γίνεται μια κρατικοποίηση, ας το πω έτσι. Αγοράζει κρατικό. Έτσι.
0: Ναι, ναι, είπαμε το ημέρα, αλλιώς δεν γίνεται.
3: Έτσι.
0: Πώς θα συντηρήσει το κράτος αλλιώς?
3: Δηλαδή, ουσιαστικά όταν θα αρχίσει το κράτος και θα σφιχτεί πλέον, θα φτάσει σε οριακό σημείο, τι θα γίνει? Πρέπει να γίνει ένα κούρεμα. Εκεί τότε.
0: Για να φτάσει μέχρι εκεί σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν πράγματα και θάματα εξωτερικά, έτσι. Δηλαδή με τις. Με τις επενδύσεις τους. Πράγμα λίγο δύσκολο.
3: Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Αλλά κάποια στιγμή η αγορά χρέους είναι μεγαλύτερη από ό,τι γίνονται οι επενδύσεις. Αυτό που θέλει να κάνει τώρα η Ακομίδα Πρωθυπουργός, θέλει να δώσει χρήμα για ανάπτυξη, που λέμε. Εντάξει, και βέβαια.
0: Μας αντιγράφουνε από ό,τι βλέπω, έτσι.
3: Ναι. Είναι, αλλά αυτό που σου είπα είναι το νούμερο ένα προτεκτοράτο των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ακόμα καλά, εντάξει, το να έχει εκεί βάσεις, δηλαδή που φαντάζομαι ότι.
3: Όχι, δεν είναι απλά βάσεις. Ξέρετε, η Ιαπωνία είναι μονοκομματικό κράτος.
0: Ναι, ωραία.
3: Δεν υπάρχει δεύτερο κόμμα.
0: Ναι, το ξέρω. Αυτοκρατορία έχει. Ακόμα αυτοκράτορες έχουν.
3: Είναι ένα κόμμα.
0: Ωραία.
3: Και απλώς αλλάζει πρωθυπουργούς μέσα από αυτό το κόμμα.
0: Ωραία.
3: Τα υπόλοιπα κομμάτια έχει κάτι κομματάκια, στο πούμε, ναι, έτσι.
0: Αλλά το θέμα το κυρίως πιάτο, νομίζω στην Ιαπωνία, από ό,τι ξέρω από τον πόλεμο, είναι το νησί της Εκινάουα. Εκεί αν θα έχει πολύ στρατό ο Αμερικάνος για ευνόητους λόγους.
3: Έχει 130 βάσεις.
0: Εντάξει, όσες και να είναι βάσεις, το κόσμο έχει.
3: Μόνιμα αεροπλανοφόρο.
0: Ναι,
3: μόνιμα
0: φυσικά και, θα έχει. Είπαμε για ευνόητοι λόγοι που υπάρχει εκεί.
3: Δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες. Αλλά το θέμα είναι ότι λειτουργεί σαν κράτος υπό την αυτή των Αμερικανών. Εντάξει,
0: ωραία. Έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Παρακαλώ.
4: Ναι, Πασχάλη, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Ο Θόδωρος Παναθηλάμφα από τη Γερμανία.
0: Γεια σου, Θόδωρε.
4: Ήθελα και εγώ να πω δύο πράγματα για την Ιαπωνία, ακούγοντας τον προηγούμενο συνακροατή. Και ακούγοντας ένα πιο προηγούμενο, που είπε ότι η Ιαπωνία δεν υπέγραψε μνημόνια και όλα τα σχετικά. Η Ιαπωνία υπέγραψε μια συνθήκη ειρήνης, η οποία της επέφερε ακροτηριασμό στα εδάφη της και το δικαίωμα των Αμερικανών να έχουν βάσεις. Και όχι μόνο να έχουν βάσεις, αλλά να έχουν και το δικαίωμα να επέμβουν στα εσωτερικά, στο εσωτερικό της χώρας. Μέχρι το 1960 που έγινε η αναθεώρηση της συνθήκης που υπέγραψε η Ιαπωνία μετά τον πόλεμο. Επίσης, επειδή πάνω κάτω πλησιάζουμε με την ίδια ηλικία, Πασχάλη, γύρω στα 40 θα είσαι και εσύ.
0: 30 πες.
4: Αν θυμάστε, τέλη της δεκαετίας, το 60, αρχές το 70, τα ιαπωνικά προϊόντα ήταν κάτι σαν τα κινέζικα σήμερα. Δηλαδή την εποχή εκείνη. Γιατί
0: ναι, αλήθεια είναι αυτό που λες. Και μέχρι τις αρχές του 80, συγγνώμη, μέχρι τις αρχές του 80, μην λες.
4: Ναι, δηλαδή.
0: Τις αρχές του 80 έτσι ήταν, ναι.
4: Μέσα τα κινέζικα ήταν φτηνά. Ήταν φτηνά.
0: Και τα γιαπωνέζικα ήταν φτηνά τότε.
4: Ναι, αντέγραψαν πολλά προϊόντα των Αμερικανών. Αυτό που λες με το νόμισμα, με το γεν. Δεν είναι πανάκια. Το γεν ήταν πολύ σταθερό μέχρι το 21, περίπου ένα δολάριο έκανε 100-105 γεν. Και τώρα είναι 50% πιο ακριβό.
0: Το θέμα με το γεν έχει να κάνει με τον εσωτερικό δανεισμό τον οποίο κάνανε. Γιατί έχουν το γεν. Αν δεν είχαν γεν, δεν θα μπορούσαν να κάνουν αυτά τα πράγματα. Θα πήγαιναν σε κρατικά ομόλογα από ξένες χώρες.
4: Στην Ελλάδα, άκουσα τον κύριο Φούσεν στο Χαραλαμπίδη που έβγαλε ένα ηχητικό του απόσπασμα από την εποχή εκείνη.
0: Ποιο ήταν
4: το
0: 90.
4: Κόμμα το οποίο έβαλε για καλά του Τουρκομπαρόκ στη ζωή μας.
0: Ακριβώς, εντάξει. Αυτός ήταν και κατακριτέος και μέσα στο Πασόκ, να ξέρεις. Δεν ήταν δηλαδή κάτι έτσι.
4: Όπως επίσης, οποιοσδήποτε άνθρωπος που θα είχε κάποιες στοιχειώδεις γνώσεις οικονομικών, ήξερε ποια ήταν η πορεία της χώρας, ότι η χρεοκοπία ήταν προηγεγραμμένη. Ήταν απλά ζήτημα χρόνου, όπως είχε πει ο κύριος Χαραλαμπίδης.
0: Ναι,
4: ήταν ζήτημα χρόνου, οπότε όταν πια οι διεθνείς συνθήκες έπαυσαν να είναι ευνοϊκές για μας,
0: ωραία.
4: Έσκασε.
0: Θόδωρε, σε ευχαριστώ πολύ. Κλείσε για να προλάβω και τους υπόλοιπους. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Τελευταίος και τυχερός. Τον κύριο Μιλτσακάκη, μην ξεχάσουμε. Ναι, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα, Πασχάλη, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα, εσύ είσαι, ναι.
5: Γεια σου, Δημήτρη. Πώς είμαστε?
0: Καλά είμαστε.
5: Ήθελα να πω δύο θέματα. Το ένα είναι για τα αρχαία και τα συμβόλαια τα οποία έχουν γίνει. Νομίζω το είχα ακούσει στις προάλλες και ακούγεται πολύ αστείο, ρε. Δηλαδή είναι δυνατόν να τα δίνουμε δάνεια, να τα δανείζουμε για 100 χρόνια με τόσο χαμηλά χρήματα.
0: Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Για να το ξαναπέστε να λίγο.
5: Ακούστηκε ότι το δίνουν Ακρόπολης και ένα σωρό.
0: Α, λες για τέτοια, ναι. Τι?
5: Ναι, για 600.000 το χρόνο.
0: Τόσο ξέρω εγώ πόσο είναι. Και λιγότερα μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι λιγότερο,
5: ενώ παίρνουν πολλά περισσότερα. Έχουμε πάρα πολύ τουρισμό στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Και έρχονται πάρα πολύ για τα αρχαία. Έρχονται πάρα πολύ για τις εκκλησίες. Όπως έρχονται πάρα πολύ και για θέματα υγείας τουρισμού. Δηλαδή δεν μπορεί να δουλέψει τίποτα αυτό το κράτος. Αναρωτιέμαι.
0: Φυσικά δεν δουλεύει τίποτα, ρε φίλε. Δουλεύουν συγκεκριμένα πράγματα στο ελληνικό το κράτος, Δημήτρη. Δουλεύουν συγκεκριμένα πράγματα, δεν δουλεύουν όλα.
5: Και από εδώ και τα έχει, ρε Τσίπασχάρη. Δηλαδή δεν πάει έτσι.
0: Τι να κάνω.
5: Το άλλο που ήθελα να πω, διάβασε τι σχολιάσατε με σχολείο, δεν το άκουσα το πρωί. Σχετικά με τον Μέρτς εδώ στη Γερμανία, τι έχει κάνει? Νομίζω ότι ήταν να συζητηθεί σήμερα σχετικά με το αέριο που θα παίρναν από Ρωσία. Γιατί είχε πει ο Πούτιν να ανοίξει την κάνουλα και να δώσει στην Ευρώπη αέριο.
0: Ναι. Τι σχέση έχει ο Πούτιν τώρα με το αέριο, ρε φίλε? Δεν μου λες όταν έπαιρνε το αέριο, Δημήτρη, όταν έπαιρνε το αέριο από τον Πούτιν.
5: Οι τιμές ενέργειας.
0: Άκουσε λίγο, άκου λίγο, Δημήτρη, άκου λίγο. Το παραμύθι αυτό με το φτηνό αέριο από τη Ρωσία ήταν ακριβώς στην αγορά όταν το έπαιρνε εσύ και το έπαιρνε όλη η Ευρώπη πανάκριβα. Εσείς το πουλάτε, μας το πουλήσανε σαν φτηνό αέριο, ενώ δεν ήταν φτηνό αέριο. Δεν σε πουλούσαν φτηνό αέριο. Οι αγορές τότε δεν ξέρεις τα νούμερα. Αν σε ρωτήσω. Ωραία. Σε ρωτήσω, για πες μου πόσο ήταν. Δεν θυμάμαι, θα πεις.
5: Και είναι μια αλήθεια, αλλά τα προηγούμενα.
0: Άμα είναι αλήθεια, δεν μπορούμε να συζητήσουμε κάτι το οποίο θα κάνουμε μόνο μια αναφορά για τις εντυπώσεις.
5: Συγγνώμη. Έγινε ο πόλεμος, ξεκίνησε ο πόλεμος και μας έστελνε ο Αμερικανός με τα πλοία για το αέριο. Ποιος κερδίζει ο Αμερικανός? Ο Ρώσος. Το ίδιο μπορεί να κερδίσει.
0: Τώρα την περίοδο του την περίοδο του κορονοϊού και την περίοδο του εμπάργο λόγω του πολέμου, δεν φορτώνουν οι Έλληνες πλειοκτήτες αέριο φθηνό από τη Ρωσία? Βρήκες? Χάθηκες? Δεν παίρνουν φθηνό αέριο? Δεν το ξέρεις? Τι συζήτηση κάνουμε άμα δεν ξέρεις? Α, μπράβο, εμείς το ξέρουμε όμως.
5: Το θέμα είναι ότι εγώ είχα διαβάσει το εξής και ο Μέρτς έκανε την...
0: Κλείσε, να πάμε σε Μιλιτσακάκη, κλείσε.
5: Φιλιά πολλά, χαιρετίσματα.
0: Να σε καλά, να σε καλά, για χαρά. Σε ακούει ο Νίκος, τρελαίνεται όταν τον στέλνετε χαιρετίσματα, παιδιά. Ένα τσουτσούριασμα το έχει. Έλα, Νίκο μου, έλα, Νίκ Μιλ. 6-6 ολόκληρα λεπτά, ούτε τραγούδι θα βάλω σήμερα.
6: Ένα μάκι.
0: Για πάρτι σου, μάκι. Ακούω και στο μάκι σου,
6: θα σου πω κάτι. Καλύτερα μάκι παρά Μιχάλη.
0: Α, ναι. Είσαι ένα τομάρι.
6: Ανέκα δεν ήμουν.
0: Α, ναι, εντάξει.
6: Τι έγινε?
0: Καλά, φίλε.
6: Μιχάλη. 6 λεπτά, μείναν 5.
0: Ναι, ναι.
6: Ο φίλος έχει δίκιο για τις βάσεις των Αμερικάνων, αλλά πιο πολλές είναι στη Γερμανία.
0: Πώς έχει?
6: 300.
0: Σόπα, ρε φίλε.
6: 300 στη Γερμανία.
0: Είπε για την Ιαπωνία, ναι.
6: 110 περίπου. Κοίταξε να δεις, ακριβή αριθμό δεν ξέρει κανένας, γιατί έχουν και κρυφές, έτσι.
0: Καλά, εντάξει.
6: Γύρω σε 110 Ιαπωνία, 100 και περίπου στη Νότια Κορέα, εκεί που πρέπει δηλαδή.
0: Ναι.
6: Και άλλες παντού, έτσι. Παντού έχουν βάσει. Αλλά σε βάθος χρόνου σημειώνουν, γιατί είναι πάρα πολλά τα έξοδα.
0: Αχα.
6: Η Γερουσία ήδη το έχει αποφασίσει. Είναι πάρα πολλά τα έξοδα. 65.000 φαντάρους έχουν στην Ευρώπη, ρε Πασκάλη.
0: Μόνο?
6: Ναι, Γερμανία, Γερμανία, Ιταλία και Βρετανία. 65.000. Δηλαδή, μιλάμε τώρα ότι είναι δεκάδες τα δις στον χρόνο που χρειάζονται για αυτήν την ιστορία, έτσι.
0: Mm-hmm.
6: Πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά χωρίς λόγο. Για να το παίζουν αρχηγοί. Έτσι πρέπει να είναι αρχηγοί. Να έχουν φαντάρους, να έχουν βάσεις και να κάνουν ό,τι θέλουν σε όλο τον πλανήτη. Θέλω εδώ ο Ισπανός τους πήγε κόντρα και τώρα προκήρυξε εκλογές. Τι ψάχνεις? Πολλά γίνονται, τα οποία βλέπουμε στα έργα μετά και λέμε γίνονται αυτά, και όμως πολλά γίνονται. Εδώ στον Αγωνίο πάμε λίγο στο ποδοσφαιρικά.
0: Να πάμε.
6: Γιατί ο χρόνος μας πιέζει.
0: Οπα.
6: Συγχάθηκα από τις εθνικές. Με κούρασε αυτό τον άσχονο πραγματικά.
0: Ναι, και εντάξει.
6: Φτάνει. Ναι. Και φαντάζομαι, εμείς κουραστήκαμε, φαντάζομαι οι παίχτες σε 10 μέρες, 4 μάτς. Εντάξει. Πάμε αύριο Αγγλία, πάμε στα Αγγλάκια, EFL, εκεί που παίρνουν τα γκολ, EFL τρόφι, κύπελο, γρήγορα, όλα over 2,5 είναι, 5 μάτς. Η απόδοση είναι 8-40. Milton Kane Dons, Bradford, Άντερ 21, δεν θα πω, over 2,5 είναι όλα, έτσι. Huddersfield, Rochdale, Newport County, Plymouth, Άκρικτον, Σάλφορντ Σίτι και Blackpool. Ποιο παίζει Blackpool, Πασκάλη?
0: Η Blackpool?
6: Ναι.
0: Γιατί δεν το βλέπεις εσύ?
6: Δεν το δω, βγάζει τώρα το κινητό πάνω.
0: Δεν σε βγάζει το κινητό, δεν έχεις βγάλει τα μάτια. Blackpool λοιπόν. Η Blackpool, να πω.
6: Πες το, ναι.
0: Δεν βλέπω. Εσύ ξέρεις.
6: Είμαι τώρα ξεστή. Με ανάγκασες πριν να πάω στο πρόγραμμα της Κυριακής για να δω τις Ελλάδες στα μάτς.
0: Τι σχέση?
6: Και θα σου το πω αμέσως τώρα.
0: Η Blackpool παίζει, η Blackpool με αυτή που παίζει. Με την Crew. Crew Alex.
6: Over 2,5 και τα 5. 8,40 η απόδοση. Φύγεις από πολύ νωρίς, φύγεις την Κυριακή και καίγεσαι για το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι, τι να σε πω.
6: Το βλέπεις και οι δύο?
0: Δεν ξέρω.
6: Να έρθει και οι δύο. Και να κερδίσει και να χάσει ο Παναθηναϊκός και να κερδίσει ο ΠΑΟΚ πάλι προς τον Παναθηναϊκός, ε.
0: Ναι. Αφού έχει κερδίσει τον ΠΑΟΚ.
6: Λόγω της ήττας, ναι.
0: Αν ισχύει τα μεταξύ τους παιχνίδια, αν ισχύει.
6: Ισχύει το μεταξύ τους.
0: Αν ισχύει.
6: Στη βαθμολογία.
0: Ναι.
6: Εντάξει, τώρα όσο για τον κλόπ που είπε ο φίλος που εσύ είπες για τον Μάγκατ που είπε.
0: Όχι ο Μάγκατ, ρε. Ποιος Μάγκατ, ρε.
6: Ποιος ο
0: Ματέος, ρε. Φίλε.
6: Ο Ματέος, ο Ματέος, ο Ματέος, ναι. Εγώ με φίλο μου μίλησα στη Γερμανία σήμερα. Όλη η Γερμανία το στηρίζει το κλόπ. Όλα τα site το στηρίζουν.
0: Άκου λίγο να σου πω κάτι. Είναι αδιάφορο στο ποδοσφαιρικό γίγνεσθε της Γερμανίας αν τα site. Τα site τι είναι, φίλοι, και στηρίζουν. Πληρώνουν τον κλόπ.
6: Να μου πεις.
0: Τι είναι αυτό το λάθος, τι προσέγγιση είναι αυτή τώρα, ανεπίτρεπτη από σένα δηλαδή, στηρίζουν ότι,
6: ναι,
0: τα site.
6: Ό,τι είναι τα site, έξω είναι και εδώ, το ίδιο πράγμα.
0: Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι σε αυτή την κατάντια που είναι εδώ.
6: Ό,τι δούλευμα μας ρίχνουν εδώ, ρίχνουν και εκεί. Έτσι ακριβώς, καλά το είπες. Καλά το διόρθωσες, γιατί και εδώ αυτά που διαβάζουμε στα site, άμα μπει σε 10 site, 10 διαφορετικά πράγματα να διαβάζεις.
0: Και αυτό πας μετά στο γήπεδο και λες, α, τι είναι αυτό που βλέπω. Είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά τα οποία πραγματικά σου γράφουν. Δεν εμπιστεύεται ο φίλαθλος, εσύ, εγώ, οποιοδήποτε. Δεν εμπιστευόμαστε τα μάτια μας.
6: Δεν εμπιστευόμαστε
0: τα. Τα μάτια μας, δεν τα εμπιστευόμαστε, ρε φίλε. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε δεν μπορούμε να το μεταφράσουμε, ας πούμε. Περιμένουμε να δούμε κάτι που να γράψει, κάποιον που θα ακούσει για να συμφωνήσει μαζί μας, για να συμφωνήσουμε εμείς μαζί του για να, ξέρω εγώ, για το επενεννοημένο, τι να πω, ρε φίλε. Δεν ξέρω.
6: Γιατί αυτό πώς προέκυψε, ρε Πασχάλη. Κανονικά έπρεπε να έχουμε άποψη οι ίδιοι την άποψή μας, έτσι, να μην μας επηρεάζουν αυτοί. Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο και μας επηρεάζουν τόσο πολύ. Πώς το καταφέραν αυτό το πράγμα.
0: Με την οικονομική ανέχεια την οποία υπάρχει.
6: Με όλα αυτά που γίνονται συνέχεια.
0: Είσαι εχμάλωτος, ρε φίλε.
6: Εχμάλωτη, πραγματικά.
0: Εχμάλωτος μπορεί να σκεφτεί.
6: Με το δούλευμα που μας ρίχνουν, δηλαδή κάθε μέρα εχμάλωτοι είμαστε. Αυτό τώρα σήμερα το ρεύμα διάβασε 35% πάνω σε ένα 24ωρο. Είναι 30%, είναι δυνατόν.
0: Μητσοτάκης.
6: Σε ένα 24ωρο 30%.
0: Νέα Δημοκρατία.
6: Το είδε πουθενά να το λένε.
0: 52 χρόνια γενέθλια δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία, 52 χρόνια, 35% το ρεύμα. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πες μου, ποιο είναι το όφελος. Εγώ αυτό ρωτάω σε όλο τον κόσμο. Ποιο είναι το όφελος που παίρνεις. Τάχα μου δίθεν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ποιο είναι, ρε φίλε. Το 35% στις τσέπες των παρόχων. Πολύ ωραία, φίλε.
6: Ναι. Μα να σου πω κάτι, είναι τυχαίο που γίνανε. Πώς είναι οι παροχοί που έχουν γίνει, 5, 6, πώς είναι. 22.
0: Τόσο.
6: Τυχαίο είναι. Αυτοί γιατί γίνανε, για να αυτοκίνουνε.
0: Για τη μάνα του.
6: Ναι, για την ψυχή τη μάνα, για να αυτοκίνουνε.
0: Something like that.
6: 30% σε μια μέρα είναι απίθανο και κάνουν και ξέρεις τι, αναγκάζουν τον κόσμο να ασχολείται με τα πράσινα και τα μπλε και τα κίτρινα και τα κόκκινα τιμολόγια. Εκεί είναι
0: άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, καραβάκια στο Αιγαίο, όταν με βλέπετε καλέ.
6: Πόσα άτομα μου είπαν, είχα μπλε, πήγα πράσινο, πράσινο. Δέκα άτομα μου το είπανε. Εκεί σε αναγκάζουν, δηλαδή σε αποβλακώνουν, σου παίρνουν τα λεφτά και μετά ασχολείσαι με αηδίες. Με τα χρώματα αυτά. Με τα χρώματα αυτά, πραγματικά. Σε αναγκάζουν να το κάνεις αυτό το πράγμα. Δυστυχώς. Και κάτσε, έρχεται και το νερό. Εκεί να δεις.
0: Κάτσε, άλλο πάρτε εκεί. Κοίταξε.
6: Το water blue.
0: Το water blue δεν θα πεις τίποτα.
6: Εκείνο θα είναι. Εκεί θα ζαλιστούμε.
0: Το
6: τι έρχεται.
0: Δυστυχώς.
6: Καλά τα λες και καλά σε είπε ο άνθρωπος του Ξόστομο. Λίγοι τα λένε χήμα. Να τα λες έτσι χήμα και τσουβαλάτα.
0: Ναι,
6: γιατί
0: ναι, ναι.
6: Αν και τα λες εσύ, η ουσία είναι πόσοι τα καταλαβαίνουν και τα πιστεύουν. Αυτή είναι η ουσία. Μακάρι να τα καταλαβαίνουν και τα πιστεύουν πολύ. Γιατί πάρα πολλοί τα προσπερνάνε και πάλι στα πιστεύω τους εκεί, στα παλιά, 40 χρόνια πίσω.
0: Λέει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, να ξέρεις. Δηλαδή,
6: δεν αλλάζουμε τίποτα.
0: Εντάξει, γι' αυτό
6: δηλαδή, σε λίγο θα μπουν μέσα στο σπίτι μας και αυτοί ακόμα είναι εκεί μπορωμένοι με κάποιους εκεί, τους πιστεύουν. Αλαζονία, ψέματα, διαφθορά. Σήμερα το Ευρωπαϊκό το Συμβούλιο μετά από 18 χρόνια έβγαλε ανακοίνωση και είμαστε πάλι πρώτος μας.
0: Λοιπόν, έχω ενημέρωση από Γερμανία αυτή τη στιγμή ο Θόδωρος και μου λέει: Πασχάλη, καλησπέρα, καλή εκπομπή. Τα καύσιμα σήμερα στη Γερμανία και στην περιοχή του Μονάχου είναι πεσμένα κοντά στα 2 ευρώ μετά από πάρα πολύ καιρό. Και εδώ το ίδιο κάνουμε. 35% ενέργεια επάνω, κονόμα. Ναι. Εδώ και... δεν πρόκειται να πέσει το καύσιμο που έχει εδώ και 10 μέρες.
6: 20 και.
0: Έτσι, ναι, δηλαδή εδώ και 10 μέρες. Είναι στάνταρ.
6: Ναι.
0: Δηλαδή δεν αλλάζει τίποτα. Όχι, δεν είναι καρτέλ, φίλε.
6: Στη Γερμανία πήγε 2.
0: 2, έπεσε 2, ναι. Εσύ εδώ ψηλά, κανονικά, γιατί εμείς εδώ το αφήγημα. Το ψέμα πάει σύννεφο. Έχουν νομιμοποιήσει τα πάντα. Μπράβο.
6: Καλό βράδυ, Πασχάλη.
0: Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Καλό βράδυ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ και στο Γιάννη.
7: Κύριε Πρόεδρε, νομίζω εδώ πέρα ότι η Βουλή μου στερεί το νερό.
8: Παιδιά. Σε λίγο που θα το πουλήσετε κιόλα το νερό, να δείτε θα το στερηθούν και περισσότεροι.
0: Γελάσαμε και θα γελάσουμε όταν θα έρθει η ώρα. Λοιπόν, από μένα και τον Γιάννη Τσιράμ να έχετε μια καλή συνέχεια, γιατί έρχεται ο Κώστας Βρανάς που θα τα ισοπεδώσει όλα, θα τα κάνει όλα γης μαδιά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για ένα νέο κατάστημα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέο κατάστημα For All στη Θεσσαλονίκη, Χαραλάμπου Μούσκου 9, πλατεία Αγίων Αναργύρων. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Μετρόπολης!
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

Λοιπόν, έλα. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, έχουμε μπλέξει άσχημα πάντως. Με κύριο Διτσιράπη, μας κυνηγάει αλίπητα εδώ με τα τραγούδια για ούφο και όχι μόνο. Αντ, πάμε κι εμείς με τα γήινα και τα εξωγήινα και ό,τι ήθελε προκύψει μέχρι τις 2.

Λοιπόν, έλα, για πάμε. Εντάξει, είμαστε τώρα κιόλας εδώ, καμπανόφωνοι. Άντε, πάμε κι εμείς τα λίγα λεπτάκια μετά τις 11. Εδώ θα είμαστε για το πτωχό πλην τίμιο τριωράκι. Αν είστε κι εσείς, κάνουμε έτσι μια απόπειρα να τη βγάλουμε παρέα εδώ πέρα και απόψε και να βρούμε εδώ πέρα και, και τη ρημάδα εκείνη την άκρια που όσον αφορά τουλάχιστον το οικονομικό κομμάτι δεν βλέπω να τη βρίσκουμε. Έτσι, τα πράγματα είναι ζόρικα, θα γίνουν μάλλον ακόμα πιο ζόρικα. Α, γι' αυτό ανεβάσαμε εδώ και σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση το λογότυπο, το νέο λογότυπο εκεί πέρα του, πώς λέγεται, της πολιτικής προστασίας. Ναι, πώς είχαμε κάποτε μένουμε σπίτι, τώρα έχει βγει νέο λογότυπο, τώρα είναι μένουμε άφραγγοι. Λοιπόν, ατ, κάτω από εκεί, ό,τι θέλετε, ό,τι αγαπάτε ή και δεν. 9.55 κενό, 54.301 και στο Facebook Μετρόπολης 95 και 5. Πώς είπατε? Κάτω από την... Έχω μπλέξει εδώ και με τους δύο. Κατάλαβες. Προσπαθούν να μας αποσυντονίσουν, έτσι, για να μην βγουν στον αέρα οι αλήθειες που οι άλλοι σας κρύβουνε. Έτσι, δεν ξέρετε τι πόλεμο δεχόμεθα εδώ πέρα, δηλαδή. Δεν φτάνει που μας πολεμάει το αθηναϊκό το κατεστημένο. Έχουμε εδώ και τους παλαβούς. Φύγετε ρε από τη ζωή. Λοιπόν, καλησπέρες και στους πρώτους που έχετε στείλει τα μηνύματα. Ρίχνω μια ματιά και επικαιρότητα να δούμε αν έχουμε κάτι. Τα γνωστά μάλλον. Ωραία, θα τα δούμε. Κουπόνι στοιχήματος. Έχει μερικά που είναι έτσι, το Nations League η δεύτερη κατηγορία, έτσι. Βόρεια Ιρλανδία, Γεωργία 0-0, Βοσνία, Πολωνία 0-0, Γαλλία, Βέλγιο 0-1, Ιταλία, Τουρκία 2-1, Μαυροβούνιο, Αρμενία 0-0, Ουκρανία, Ουγγαρία 0-1, Ρουμανία, Σουηδία 0-1, και αυτά. Είμαστε χοντρικά πες γύρω στο 70, 68, 69, 70, 71 λεπτό κάπου εκεί. Και ποιο έχει, αμάν παίζει και η Αγία Λουκία. Κερδάει. Γουαδελούπη, Αγία Λουκία 0-1 στο 52. Ποιος θα το περίμενε. Τι είναι αυτό? Διεθνή λέει. Τι είναι αυτό? Κονκακάφ. Τι είναι αυτό, τίποτα αφρικανικό? Δεν ξέρω. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, άντε.

Πάμε κι εμείς και ανάλογα με τις διαθέσεις. Η αλήθεια είναι ότι τώρα που αρχίζουν να βγαίνουν οι πρώτες οι δροσούλες, αρχίζουν να βγαίνουν και τα πρώτα τα νέα, τα δροσερά έως και παγωμένα, έτσι. Βλέπετε τι γίνεται, ακούτε μάλλον τι γίνεται και το τι έρχεται κατά τα φαινόμενα. Λοιπόν, καλησπέρες και στα πρώτα τα παλικάρια εδώ, στον Άγγελο που μας κάνει το σεφτέ, με το Παοκάρα, ρε, τελεία και Παύλα, στον Χρήστο από το Πολυκάστανο Κοζάνης που δεν υιοθετούμε, ανεβάζει εδώ, ναι, ένα επαιτειακό για τη Νέα Δημοκρατία. 52 είναι τα χρόνια, 52, έτσι. Και τα χρέη πόσο, 600. Ναι. Καλησπέρα και στο Θωμά. Πες το ψέματα, λέει, μάλλον για την ανάρτηση εδώ, το μένουμε άφραγγοι. Από εξωτική Νάουσα η Μαθίας και ο Γρηγόρης εδώ. Κάνα θέμα βάζουμε, βρε. Για να δούμε, μόνο με καλησπέρες είμαστε. Οι Γερμανοί μετά την ισοπαλία, λέει. Τι είναι αυτό? Ψάχνονται οι Γερμανοί μετά την ισοπαλία. Η Τούμπα παρέμεινε αλόβητο οχυρό. Τα γερμανικά μουμουέ αρχίζουν να προβληματίζονται για τον Κλοπ. Ναι. Ναι, και εμείς, λέει, δεν παίξαμε και πολύ καλό ποδόσφαιρο, αμυντικά παίξαμε και τα λοιπά και πάλι, ναι. Τώρα που είπατε Γερμανία, στη Γερμανία η βενζίνη που συζητούσατε πριν κατέβηκε, γιατί κατέβηκαν και οι φόροι. Έτσι, πράγμα που εδώ δύσκολο να συμβεί. Τώρα το γιατί δεν θα συμβεί, δεν ξέρω, αν θέλετε τα συζητάμε. Έτσι, το πώς λειτουργεί το όλο πράγμα. Έχει βέβαια κάποια νέα τώρα, να τα πιάσουμε λίγο, να τα πούμε με αφορμή και αυτό εδώ που άκουγα ότι συζητούσατε πριν. Κάποιες εξελίξεις που δεν είναι και πάρα πολύ θετικές σε σχέση με το ότι η Ευρώπη είναι μαζεμένη. Έτσι, δεν θα την ανοίξει από ό,τι φαίνεται την κάνουλα πολύ τη φορά αυτή. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, θα τα δούμε και αυτά αν θέλετε. Και έχει έτσι ένα ενδιαφέρον, ναι, το πώς λειτουργεί το πράγμα. Έτσι, το μέσα από ποια διαδικασία βγαίνουν οι τιμές της βενζίνης, του ρεύματος. Γενικά, έτσι, που κάθε φορά που υπάρχει κρίση προκύπτουν όλα αυτά, πληθωρισμός, ακρίβεια κτλ. Και έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε λίγο έτσι που, ας πούμε, το πρόβλημα, γιατί ξέρετε, η κυβέρνηση λέει το πρόβλημα δεν είναι δικό μας, ρε παιδί μου, ότι έρχεται από το εξωτερικό. Έχει ενδιαφέρον να δούμε λίγο όσο μπορούμε και καταλαβαίνουμε πού τελικά το πρόβλημα είναι δικό μας και πού τέλος πάντων οφείλεται στα του εξωτερικού. Λοιπόν, το κρατάμε και αυτό και με πρώτη ευκαιρία, αν θέλετε και εσείς, το βλέπουμε. Καλησπέρα και στον Αναστάση από την Ουρανούπολη και ο Τάσος εδώ από τα Γιάννα. Ωραία, αυτά είναι τα πρώτα μπαμ μπαμ εδώ έτσι που ήρθανε. Από θεματολογία δεν βλέπω να βάζετε πολλά. Τι έγινε, ούτε γήινα έχουμε ούτε εξωγήινα. Για πάμε να δούμε. Τώρα που είπα γήινα και εξωγήινα, έβλεπα λίγο πριν, τώρα που είμαστε και της επικοινωνίας μέσω στο social media, έβλεπα για την ενότητα Tech News, έβλεπα για το αυτή η OpenAI, έτσι, αυτή που έχει το GPT, παραιτήθηκε, λέει, ο υπεύθυνος ασφαλείας εκεί με μπηχτές για την εταιρεία, του τύπου ότι έχουμε διαλύσει, ρε παιδί μου, σαν εταιρεία η κουλτούρα μας έχει διαλυθεί. Υπονοούσε ότι το πράγμα πάει κατά διαβόλου, ότι δεν τηρούνται ούτε τα απαραίτητα ως προς την ασφάλεια. Και γιατί το λέω αυτό? Αυτό από μόνο του δεν είναι είδηση. Κάθε μέρα βγαίνουν διάφοροι και λένε. Το λέω αυτό γιατί, ενώ θα περίμενε κανείς να υπάρχει μια διάψευση, λογικά μετά από όταν φεύγει ο επικεφαλής ασφαλείας με μπηχτές τέτοιες, το λογικό, ρε παιδί μου, αυτό που περιμένεις είναι να βγει η εταιρεία να κάνει μια διάψευση, μια ανακοίνωση, ένα κάτι. Να καθησυχάσει. Να στρογγυλέψει έστω τις γωνίες. Λοιπόν, ανταυτού βγήκε αυτός ο Altman. Αυτός είναι ο SEO manager που έχει τα κουμάντα της εταιρείας. Λοιπόν, και είπε ορθάκοφτα ότι θα πρέπει να αποδεχθούμε όλοι ότι λόγω του AI θα έχουμε άσχημα πράγματα. Ότι θα συμβούν άσχημα πράγματα. Βέβαια μετά συμπλήρωσε ότι τα ωφέλη θα είναι περισσότερα, στο πολίτικο τα είπε αυτά, και πέταξε και κάποιες μπηχτές για την μεγάλη ανταγωνίστρια εταιρεία, την Anthropic, αυτή που έχει φτιάξει το Cloud, η άλλη OpenAI, του GPT, έτσι τα ξέρετε αυτά. Λοιπόν, και το οποίο Cloud θεωρείται για τους περισσότερους του χώρου ότι είναι και το καλύτερο εργαλείο που υπάρχει, έτσι, σε σχέση με την τέχνητη νοημοσύνη. Τρώει λάχανο και το GPT και το Gemini κτλ.
Αυτό δηλαδή τώρα βγαίνει ο επικεφαλής ασφαλείας έτσι, της εταιρείας, λέει ότι πάμε κατά διαβόλου, παρετείτε. Και ενώ περιμένει κάποιος να υπάρξει μια καθησυχαστική ανακοίνωση κλπ, βγαίνει ο CEO manager και τα κάνει ακόμα χειρότερα. Και λέει ότι θα πρέπει να αποδεχθούμε ότι θα συμβούν άσχημα πράγματα. Τώρα τι εννοεί άσχημα πράγματα δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι αφού ξεκινήσαμε με αυτά ότι η Αμερική συστήνει ομάδα ειδικών, λέει, Super Intelligence Force, έτσι θα την πούμε. Θα έχει, λέει, καμιά 120 μέρες μπροστά για να εκπονήσει, για να καταθέσει σχέδιο. Τι σχέδιο όμως? Από τη μία θα είναι σχέδιο που θα έχει προτάσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια. Από την άλλη θα έχει προτάσεις οι οποίες θα είναι στην κατεύθυνση το πώς η Αμερική θα τρέξει πιο γρήγορα από την Κίνα, για να μην χάσει την κούρσα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα δύο αυτά δεν είναι και πολύ συμβατά, έτσι δηλαδή με πρώτη ανάγνωση. Καταλαβαίνετε ότι όταν ο Νταλκάς είναι πώς θα τρέξουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, οι προτάσεις που θα σχετίζονται με ασφάλεια μπορεί λίγο έτσι να μπουν και σε κάνα συρτάρι κάποιες εξ αυτών. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά που λέτε και με τα θέματα εδώ, τα tech. Και για να το κλείσουμε, για να έχουμε και μία εικόνα, επειδή είπα τώρα για την κούρσα Αμερική-Κίνα, έτσι, το ότι τα οικονομικά μεγέθη τέλος πάντων είναι τεράστια, και για να έχουμε μία εικόνα των οικονομικών μεγεθών, τα οποία σήμερα που μιλάμε, αυτά τα οικονομικά μεγέθη είναι ακόμα μικρά, εννοείται, μπροστά σε αυτά που θα έρθουν κάποια στιγμή να κάτσουν. Η τεχνητή νοημοσύνη, λέει, έχει ήδη απογειώσει τις περιουσίες πολλών δισεκατομμυρίων του κόσμου. Δηλαδή ο Μάσκ, ας πούμε, για παράδειγμα, ο φίλος μας που τον ξέρουμε όλοι, σε 9 μήνες έτσι, είδε την περιουσία του να μεγαλώνει. Από το κομμάτι αυτό μιλάμε τώρα, έτσι, από την τεχνητή νοημοσύνη, την ενασχόλησή του με το αντικείμενο αυτό. Λοιπόν, σε 9 μόνο μήνες 310 δις. Έτσι, μόνο σε 9 μήνες 310 δις. Και μάλιστα έβλεπα ότι άλλαξε και το όνομα της εταιρείας του αυτός, από SpaceX AI, την έκανε SpaceX SI, δηλαδή αυτό που ήθελε ο Τραμπ, να το ονομάζουμε πλέον τεχνητή υπέρνοημοσύνη. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, δεν βάρκεσαι. Α, δούμε τι θα δούμε. Το μεταξύ, και το άλλο που είναι εντυπωσιακό και το κλείνουμε οριστικά, επειδή είπα για οικονομικά μεγέθη, βγήκε κάτι άλλο έτσι που έχει να κάνει με την εταιρεία αυτή, την OpenAI που λέγαμε, σε σχέση με την έρευνα που κάνει, με τα λεφτά που ρίχνει στην έρευνα, αποκλειστικά όμως για το κομμάτι των χακαρισμάτων. Έτσι, για την ασφάλεια, για το πώς θα αντιμετωπίζει τα χακαρίσματα, για όλα αυτά, για το πώς ενδεχομένως τα μοντέλα τα δικά της δεν θα πηγαίνουν να χακάρουν άλλα μοντέλα ή οτιδήποτε. Λοιπόν, μόνο για την έρευνα αυτή, λέει, έτσι, μόνο για την έρευνα σε σχέση με τα χακαρίσματα, μισό εκατομμύριο, όχι το χρόνο, ούτε το μήνα, ούτε τη βδομάδα, τη μέρα. Μισό εκατομμύριο ημερησίως ρίχνουν στην έρευνα μόνο για την αντιμετώπιση των χακαρισμάτων. Έτσι, για να έχουμε μία εικόνα δηλαδή για τα μεγέθη. Και έβλεπα κάποιοι που είναι της τεχνολογίας και το σχολιάζαν αυτό, λέγαν ότι αυτό το πράγμα, αυτός ο όγκος δεδομένων που κάνει η OpenAI τη συγκεκριμένη έρευνα, αν, λέει, την έκανε άνθρωπος τη δουλειά αυτή, θα ήθελε γύρω στα 66 εκατομμύρια χρόνια. Το διανοείστε? 66 εκατομμύρια χρόνια τη δουλειά που κάνει το εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης. Λοιπόν, τέλος πάντων, και ακόμα που είμαστε, έχουμε ακόμα να δούμε. Η Google, έβλεπα, θέλει να κάνει data center στο διάστημα. Άλλοι θέλουν να κάνουν πυρηνικά εργοστάσια στο διάστημα. Κάτι Αμερικές, κάτι Κίνες, κάτι Ρωσίες. Και μάλιστα έχουν προειδοποιήσει από τους ειδικούς ότι αν γίνει καμιά ζημιά επάνω, άμα γίνει καμιά σκάση, τίποτα, οτιδήποτε, η ραδιενέργεια θα κάνει τεράστια ζημιά και στη γη. Τέλος πάντων, άσχετο με τεχνητή νοημοσύνη αυτό. Λοιπόν, και σχετικό είναι ότι για τη Μελώνη, το είδατε αυτό, για να μην τρέχει και να μην φτάνει, μάλλον για να μην τρέχει, ναι, και να μην φτάνει, πήγε και καταχώρησε, λέει, το ηχόχρωμα της φωνής της σε ένα ειδικό γραφείο, ώστε αν κάποιος κάνει κανένα περίεργο ηχητικό μέσα από το AI, να μπορεί να τον εντοπίσουν, ρε παιδί μου, να τον κυνηγήσουν. Λοιπόν, τέλος πάντων, κλείνουμε την παρένθεση αυτή, πριν πάμε στα άλλα εδώ τα πιο καθημερινά.
Και αυτά σοβαρά είναι, έτσι, μην τα μπερδεύουμε. Αλλά σοβαρά είναι, αλλά δεν ξέρω γιατί. Εδώ τώρα μου ήρθαν φλασιά τώρα. Να το αναρωτηθώ, παύλα ερωτήσω και πάμε στα άλλα. Πραγματικά το έχω απορία. Δεν περνάει μισή μέρα, όχι μία, μισή, που να μην έχουμε περιστατικά, να μην έχουμε δηλώσεις, να μην έχουμε, έτσι, διάφορα. Δηλαδή, από απειλές για νέους πολέμους ακόμα και με πυρηνικά, μέχρι και πιθανά ατυχήματα, ρε παιδί μου, λόγω τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να αποβούν από σοβαρά έως και μοιραία, έτσι. Λοιπόν, τα ακούτε κάθε μέρα, λέμε και εμείς εδώ, διαβάζετε, ακούτε κλπ. Δεν μιλάει κανένας. Ακόμα και κάτι διαδηλώσεις που υπάρχουν ανά τον κόσμο γίνονται για άλλα και άλλα. Αυτό που αναρωτιέμαι αλήθεια τώρα, όχι για να ανοίξουμε κουβέντα, αλλά αν θέλετε την ανοίγουμε κιόλας, εννοείται, είναι αυτό ότι περνάει στα ψηλά και εμείς εδώ, ρε παιδί μου. Να, θα πω τώρα πέντε πράγματα, ας πούμε, που μερικά είναι και πραγματικά σοβαρά, έτσι. Δεν θα έρθει στην κουβέντα ποτέ. Είναι που το συνηθίσαμε. Είναι που δεν ψινόμαστε ότι υπάρχουν όντως κίνδυνοι. Μπορεί να είναι το ότι έχουμε πάρει απόφαση ότι υπάρχουν κίνδυνοι και το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω και να θέλουμε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Το αφήνω εδώ. Αλλά πραγματικά δηλαδή σε σχέση με την σοβαρότητα με την οποία περιγράφονται κάποια πράγματα, νομίζω ότι οι αντιδράσεις ανά τον κόσμο είναι πολύ μικρές. Όχι απλά μικρές, πολύ μικρές. Έτσι τώρα, αν πραγματικά έχουν βάση αυτά που ακούγονται ή δεν έχουν και τα λοιπά, είναι υπερβολές όλα αυτά, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το εκτιμήσουμε. Λέμε όμως τώρα για καταστάσεις, έτσι, που επί της ουσίας βγαίνουν από τις ίδιες τις εταιρείες. Άρα θα περίμενε κανείς να ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Έτσι και ήταν καμία εταιρεία, για παράδειγμα, με εμβόλια, λέω τώρα, έτσι. Φαντάσου τώρα, κάνω το εικόνα. Είναι μια εταιρεία με εμβόλια. Πέρασε όλο το μισάωρο, χαμπάρι δεν πήραμε. Ωραία, πήρα φορά. Λοιπόν, είναι μια εταιρεία με εμβόλια, κάντε το εικόνα. Και βγαίνει και λέει ότι, ξέρετε, η ανθρωπότητα κινδυνεύει από αυτά, που έτσι κι άλλως όποιος ήθελε θα το έκανε. Αν έλεγε ότι κινδυνεύει, δεν το έκανε και κανείς, αλλά πες αυτό. Είναι μια εταιρεία με εμβόλια. Και λέει ότι η ανθρωπότητα κινδυνεύει από τα εμβόλια μας. Αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να τα παράγουμε κανονικά. Τι θα είχε γίνει σήμερα? Χαμός θα είχε γίνει. Εδώ τώρα με αυτά δεν μιλάει κανείς. Έτσι, και πραγματικά δεν ξέρω γιατί, που μπορεί να οφείλεται. Τέλος πάντων, τα αφήνουμε και αυτό και πάμε παρακάτω, και αν νιώθω ότι έχει, έτσι, νόημα να το κουβεντιάσουμε λίγο μέσα σε όλα, τα βλέπουμε. Λοιπόν, 54-301 Μετρόπολης 95 και 5. Πάμε λίγο κάποια γκολ που ανάβουν και να έρθω στα πρώτα μηνύματα πριν το διάλειμμα. Πάμε λίγο να κατεβάσουμε τα διεθνή βασικά, δεν είναι και πάρα πολλά, των εθνικών ομάδων. Βόρεια Ιρλανδία, Γεωργία 0-0. Είμαστε στο 80 και. 80 προς 90 πάμε σε κάποια. Λοιπόν, Βόρεια Ιρλανδία, Γεωργία 0-0. Βοσνία, Πολωνία 0-0. Γαλλία, Βέλγιο 2-1. Τώρα έγινε το γκολ, ένα από τα γκολ, δεν ξέρω ποιο. Λοιπόν, Ιταλία, Τουρκία 2-1. Μαυροβούνιο, Αρμενία 0-0. Ουκρανία, Ουγγαρία, τώρα έχει μπει γκολ και εκεί, 1-1. Και Ρουμανία, Σουηδία 0-1. Λοιπόν, για να μας κάνει το ριφρεσάκι και ο κύριος Ζούκεμπερκ, να δούμε λίγο αν έχουμε κάνα πρώτο μήνυμα εδώ, τι μας λέτε. Ναι, μας το έκανε. Ωραία. Οκ. Okay. Λοιπόν, πρώτη καλησπέρα. Πρώτη καλησπέρα είναι... Α, όχι, αυτό τα είδαμε, ωραία, τα πρώτα 4-5. Ωραία, Θωμά τον είδαμε, ο Γρηγόρης εδώ, Αναστάσεις καλησπέρες, ο Τάσος επίσης. Ο Κώστας λέει, μην ανησυχείς, πάλι οι Ανουνάκοι θα μας σώσουν. Θα μοιράσουν, λέει, το χρυσό που τους περισσεύει. Α, ναι, είπαμε, ήρθαν για το χρυσό αυτοί. Τον πήραν τελικά όμως, δεν το μάθαμε. Ναι, ναι. Θα περάσει το χρυσό, θα μας μοιράσουν οι Ανουνάκοι χρυσό για να βγάλουμε το χειμώνα. Δεν το είχαμε σκεφτεί αυτό. Καλησπέρα και στο Βαγγέλη. Σε λίγες ώρες το τελευταίο ταγκό του Αργεντίνου μάγου, που καλύτερο ποδοσφαιριστή, λέει, του καλύτερου ποδοσφαιριστή όλων των εποχών. Ναι, ο Μέση, έτσι. Με τη φανέλα της. Πώς τη λες? Αλμπισελέστε. Ναι. Τράγο τον έχει σκιά. Αμάν είναι ο Μέση και από δίπλα βγαίνει ένας τράγος. Γιατί, μήπως είναι του διαβόλου? Έτσι μας κρύβουν εδώ. Καλησπέρα και στον Αγκίμ και καλή βραδιά εύχεται.
Λοιπόν, και ο Παναής από την άλλη πλευρά. Τι λες? Τα είδα και εγώ αυτά. Ναι. Κάτι γίνεται εδώ πέρα τώρα, ναι. Κάτι γίνεται. Μητσοτάκης έλεγε θα κερδίσουμε εκλογές. Όχι, πώς το είπε. Κερδίσαμε, λέει, εκλογές με 40%, ξέρω εγώ. Θα το ξαναπετύχουμε. Και και άλλο, και Καριστιανού. Θα πάμε, λέει, πάμε για αυτοδυναμία. Θα τρίβετε τα μάτια σας. Έχει, ναι. Εντάξει. Εντάξει, Παναγιώτη, δεν ξέρω τι να σου πω τώρα. Είπαμε, μένει να ακούσουμε ότι θα έρθει και κάνα. Ότι έρχεται και ο Τσάλοφ να κάνει hat-trick. Έτσι, για να συμπληρωθούμε. Μάλιστα. Εντάξει, έχει πολλά στα του πολιτικού μας τρελοκόσμου. Δεν πιάσαμε. Θα τα πιάσουμε μάλλον μετά το διάλειμμα, γιατί βλέπω είναι και 29. Μπόλικα έχει. Ανοίξαμε και δουλειές και με το γονίδι, Αυτό που το βάζεις. Που μετά από όσα είπε για τον Κασιδιάρη στο κέντρο, πήγε λίγο να το ψιλομαζέψει. Ότι με όλους, ρε παιδί μου, το ίδιο κάνω κτλ. Ναι. Και άνοιξε κουβέντα. Τέλος πάντων, εντάξει, ας τα δούμε μετά το διάλειμμα. Έχουμε εδώ και τον αδερφό, περιμένουμε και τον αδερφό Ρούμπιο. Για τον στρατηγικό διάλογο. Για να δούμε τι θα δούμε, τι θα πούνε βασικά. Ψέματα, για να δούμε τι θα δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε και τι δεν θα δούμε. Έτσι, γιατί είναι οι συμφωνίες που θα πέσουν. Ήδη έχουν ανακοινωθεί, διαρρεύσει, που θα υπογραφούν τρεις συμφωνίες. Είναι και οι συμφωνίες που μπορεί να υπάρξουν και να μην έχουν τις τσίφρες. Να μην ανακοινωθούν. Έτσι. Για να πάμε στο διαλυματάκι και τα βλέπουμε αυτά. Αματή επιστροφή. Ουκρανία-Ουγγαρία, λίγο μόνο αυτό βλέπω γκολ. 1-2 έχει γίνει στο 87, αν ενδιαφέρει. Βοσνία, δεν θυμάμαι αν το είπαμε αυτό έτσι. Βοσνία-Πολωνία 1-0. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Γυρίζουμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 11:30. Από το φυσικό κατάστημα μέχρι το e-shop, τα ηλεκτρικά δηλερή έχουν μεγαλώσει μαζί με τις ανάγκες του σπιτιού σου. Από το 1980 στη Θεσσαλονίκη και online από το 2010.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Την Express Cleaning την ξέρεις.
3: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
2: Και πώς λέγεται?
3: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
2: Security δηλαδή.
3: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
2: Μπράβο. Και από τιμές?
3: Απλά ασυναγώνιστες.
4: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
3: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.

0: και πάλι πίσω στα 33 μετά τις 11. Λοιπόν, τώρα από επικαιρότητα μεριά, από τα πολιτικά μας. Εντάξει, τα αθλητικά λίγο πολύ ξέρετε, έτσι δεν έχει κάτι φοβερό τρομερό. Στον απόϊχο της εθνικής είμαστε. Ναι, που είχα μείνει. Α, ναι, έχουμε, βλέπω και μία δήλωση που έγινε νωρίτερα από το Ρούμπιο που είπαμε για, για την Ελλάδα. Ναι, για Ελλάδα Αμερική. Υποτίθεται έρχεται τώρα εδώ για να έχουμε τον στρατηγικό διάλογο, έτσι όπως τον έχουμε ονομάσει. Και καπάκι μετά από τις αυτό γίνεται καπάκι μετά από τις φημολογούμενες απειλές, φημολογούμενες, προσέχω, της Guilfoyle, που επίσημα διαψεύστηκαν. Λοιπόν, ναι, είναι να υπογραφούν κάποιες συμφωνίες. Νομίζω το πραγματικά ενδιαφέρον βρίσκεται στο αν θα υπάρξουν και συμφωνίες που δεν θα έχουν υπογραφές, έτσι, αν θα υπάρχουν τίποτα δεσμεύσεις που δεν θα έχουν τσίφρα επάνω, γιατί δεν γίνεται να έχουν και τσίφρα. Λοιπόν, για να το δούμε. Νωρίτερα πάντως το, πώς λέγεται, το Αμερικανο-Ελληνικό Ινστιτούτο έστειλε μία επιστολή στον Ρούμπιο, τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, για να του πει ότι να προτρέψει να στηρίξει έμπραχτα τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος και της Κύπρου. Και ο Ρούμπιο μία δήλωση έχει κάνει όλοι και όλοι, εντάξει, και τι να πει, ότι η Ελλάδα είναι ένας, σε σχέση με τη δική μας τη χώρα, ότι η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος για την Αμερική. Σε άλλα νέα, θα δούμε τι θα γίνει τώρα με αυτό, σε άλλα νέα, Πέμπτη είναι να γίνει ένα γιουρογκρουπάκι στο Λουξεμβούργο, εκεί θα μαζευτούν οι υπουργοί οικονομικών, θα πέσουν στο τραπέζι διάφορες προτάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Βέβαια το ρεπορτάζ, και είναι ρεπορτάζ από σελίδα που είναι όχι κάποιο ελληνικό site, είναι ρεπορτάζ, είναι, για να το πω και έτσι, να το πω και πιο εννοώ, είναι το Euronews στην ελληνική εκδοχή, και είναι πάρα πολύ έγκυρο και πάρα πολύ προσεκτικό όταν γράφει κάτι. Το λέει, περιγράφει ας πούμε την κατάσταση, ότι θα μαζευτούν οι υπουργοί οικονομικών για να συζητήσουν το πώς θα αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση στο μέτρο του δυνατού. Έτσι βάζει αυτό το μέτρο του δυνατού ενδιάμεσα, και προφανώς θεωρεί, πιστεύει, μας προετοιμάζει ότι το καλάθι θα είναι σχετικά μικρό. Δύσκολα θα βγει λευκός καπνός, λέει τώρα την Πέμπτη. Εντάξει, αυτό δεν είναι και παράλογο, γιατί καπάκι μετά από λίγες μέρες έχουμε σύνοδο κορυφής, οπότε αν είναι να το χαλί να αρχίσει να στρώνεται, θα αρχίσει την Πέμπτη, και μετά όταν θα έρθει η σύνοδος κορυφής, εκεί θα δούμε αν θα υπάρξουν αποτελέσματα ή όχι. Λοιπόν, οπότε το κρατάμε. Αυτή την εβδομάδα θα έχουμε κάποιες εξελίξεις επάνω σε αυτά, και καταλαβαίνουμε όλοι, ακούμε τι γίνεται, έτσι, πιστεύω έχουμε πάρει κλίμα. Είναι μια κατάσταση που δυσκολεύει όσο περνάει ο καιρός. Όλοι μιλούν για πολύ ζώρικο χειμώνα, οπότε είναι σημαντικό το τι τελικά θα αποφασιστεί. Όλα δείχνουν ότι ο πύχης δεν θα είναι και πολύ ψηλός σε σχέση με τα βοηθήματα, και δεν ξέρω αν μαντεύετε γιατί. Είχαμε κάνει και άλλη φορά αναφορά σχετική. Υπάρχει μια κατάσταση πλέον όπου πολλές χώρες ζητούν να δοθεί προτεραιότητα στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς, και όχι μόνο. Δηλαδή πρωτίστως ζητούν να κοπούν χρήματα από αλλού για να πέσουν στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς, λόγω της γενικότερης κατάστασης και λόγω του ότι πλέον είμαστε ξεκάθαρα σε αυτό που λέγεται οικονομία πολέμου, έτσι. Δημιουργούμε είτε πολέμους είτε απειλές πολέμων, κρίσης, για να κινείται το χρήμα. Λοιπόν, πρώτα λοιπόν να πάνε τα χρήματα εκεί, και δευτερευόντως να πέσουν στην τεχνητή νοημοσύνη, για να μην μείνουμε κι άλλο πίσω στην κούρσα Αμερική, Κίνα κλπ. Έτσι, να μην μείνουμε κι άλλο πίσω ως Ευρώπη, που έχουμε μείνει ήδη πολύ πίσω. Λοιπόν, οπότε γι' αυτό λέω, το καλάθι μάλλον δεν θα είναι ιδιαίτερα έτσι ευρύχωρο, και περιμένουμε να δούμε τι τελικά θα αποφασιστεί. Πέρα από όλα αυτά που αναφέραμε, είναι και το άλλο, ότι δεν υπάρχουν και κοινές προτεραιότητες από τα κράτη. Δηλαδή άλλα ζητάει μία χώρα, άλλα ζητάει η άλλη. Εμείς ας πούμε με τους Ιταλούς ζητάμε μεγαλύτερο περιθώριο στα δημοσιονομικά. Είναι άλλες χώρες προτάσουν την φορολόγηση των υπερκερδών, των πετρελαϊκών εταιριών. Είναι, ο καθένας, ξέρεις, δεν είναι ένα πράγμα, μία γροθιά όλες οι χώρες. Και όλες πάντως ζητούν από την Κομισιόν να δώσει γραμμή. Γιατί να δώσει γραμμή, είπαμε, όχι ότι δεν μπορεί κάθε χώρα να κάνει μόνη της αν θέλει κάποια πράγματα, μπορεί. Αλλά ζητούν να δώσει γραμμή, διότι αν δεν δοθεί γραμμή και η κάθε χώρα κάνει από μόνη τους ό,τι θέλει, αυτό σημαίνει ότι αυτό το ό,τι θέλει, η επίπτωση αυτού του ό,τι θέλει, θα μετρήσει στα δημοσιονομικά. Οπότε θέλει τη γραμμή ακριβώς έτσι για ό,τι και αν. Δηλαδή, ας πούμε, αν εμείς λέμε τώρα παράδειγμα, υποθετικό για να το καταλάβουμε, αν βγάλει Μητσοτάκης ένα κονδύλι, ρε παιδί μου, κάποια λεφτά αρκετά, έτσι, για στήριξη στους πολίτες, ας πούμε, τώρα για το χειμώνα, ένα δις, δύο δις, πόσα θα είναι, έτσι. Αυτά, αν το κάνει από μόνος, τα λεφτά αυτά θα φανούν σαν τρύπα στην οικονομία κανονικά, έτσι. Ενώ αν πέσει γραμμή και υπάρξει αυτό που λέμε ρήτρα διαφυγής, εκεί θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Λοιπόν, αναμένουμε αποτελέσματα, αλλά από ό,τι φαίνεται το καλάθι θα είναι μικρό. Λοιπόν, καλησπέρα και στα άλλα τα παλικάρια εδώ. Τι είναι αυτό? Η Ανουνάκη. Α, ναι! Οι Ανουνάκοι είχαν, αυτό το περίληψη προηγουμένου να κάνουμε, οι Ανουνάκοι είχαν έρθει να πάρουν το χρυσό της γης, έτσι. Το θέλανε και γι' αυτό βάλανε εμάς να βγάλουμε, λέει, το χρυσό και τον πήραν και φύγανε. Μάλιστα. Αλλά εδώ διευκρινίζει ο Κέλσιους, επειδή ένας νωρίτερα έγραψε ότι οι Ανουνάκοι θα μας επιστρέψουν μέρος του χρυσού που πήρανε για να βγάλουμε το χειμώνα, λέει. Ναι, εδώ όμως ο Κέλσιους λέει ότι οι Ανουνάκοι πήρανε μόνο τον μονοατομικό χρυσό. Τι είναι αυτό? Για να μείνουν αθάνατοι. Έχει χρυσό που μας κάνει αθανάτους? Ας το διάλειμμα. Ο μονοατομικός χρυσός. Μάλιστα. Είδες τι μαθαίνω. Καλησπέρα και στον τον Παναγιώτη, τον είδαμε. Ο Χρήστος τώρα σχολιάζεται εδώ διάφορα. Οκ, okay, θα τα δούμε. Πέρασε και η ώρα, βλέπω αρκετά. Ναι. Εντάξει. Αυτό το Πασόκ πρέπει να ήταν, έτσι δεν είναι? Αν θυμάμαι καλά, λέει για το θέμα που έγινε με την Τερλάιεν, με τα Σκόπια. Ναι, κατατέθηκε ερώτηση από ευρωβουλευτές του Πασόκ. Ο Μανιάτης ήταν ο άλλος, ο άλλος δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Ναι, βγήκε η Τερλάιεν, έκανε κάποιες δηλώσεις όταν πήγε στα Σκόπια τις προάλλες, με πολύ θερμά λόγια, ρε παιδί μου, για μακεδονική γλώσσα, μακεδονική ταυτότητα και τα γνωστά. Ναι. Βέβαια, να πω την αλήθεια. Τα έχουμε ξανασυζητήσει αυτά. Την ενόχληση την καταλαβαίνω. Έτσι, και, δηλαδή, η τύπησα δεν κράτησε καθόλου ισορροπίες. Ας πούμε, σαν να μην υπήρχε η Ελλάδα, ξέρω εγώ. Βγήκε και άρχισε να κεντάει εκεί, να λέει διάφορα. Οκ, αλλά ως προς την ουσία δεν έχω καταλάβει τι ζητάμε. Δηλαδή, τώρα οι ευρωβουλευτές που έκαναν την ερώτηση εκεί πέρα για την Der Leyen, που είπε για μακεδονική γλώσσα και ταυτότητα, δεν ξέρω τι ακριβώς ζητάμε, αφού αυτό ακριβώς δώσαμε. Μέσα από τη συμφωνία των Περσπών, αυτό δώσαμε. Ονομασία, γιατί φωνάζαμε το τόσο καιρό εκείνες τις μέρες. Ονομασία, και λέγαμε μάλιστα ότι η γλώσσα και η ταυτότητα μπορεί να είναι πιο επικίνδυνα από την ονομασία. Αυτά δεν δώσαμε. Ονομασία, γλώσσα, ταυτότητα. Έτσι δεν είναι? Μακεδονική ονομάζεται η γλώσσα τους. Μακεδονική ονομάζεται και η ταυτότητα. Ας προσέχαμε. Ας προσέχαμε. Βέβαια, τώρα πέρασαν και χρόνια, να μην πάρω στο λαιμό μου κανέναν, αλλά από ό,τι θυμάμαι, από τα μεγάλα τα κόμματα τα υπόλοιπα, έτσι, πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή του Αλέξη που ήθελε να περάσει συμφωνία, τα υπόλοιπα δεν θυμάμαι. Εντάξει, υπήρχαν βέβαια κάποιες αντιδράσεις κλπ, αλλά δεν θυμάμαι να έχει γίνει και κανένας μεγάλος χαμός εδώ που τα λέμε. Δηλαδή, περισσότερο λόγια για να φανεί ότι διαχωρίζουμε τη θέση μας, από όσο μπορώ να θυμάμαι. Έτσι, και κάτι μακεδονικές οργανώσεις που ήταν στα κάγκελα και μετά, όταν ήρθε η ώρα των υπογραφών, ψάχαμε να βρούμε πού είναι. Τέλος πάντων. Τώρα, ό,τι έγινε, έγινε. Να ευχηθούμε να μην έρθει τίποτα άλλο, τίποτα χειρότερο. Έτσι, άμα κάνας γεωπολιτικός άνεμος, ξέρω εγώ, φυσήξει λίγο διαφορετικά μετά από 20 χρόνια, 30, 50. Αν. Λοιπόν, οκ, αυτά. Παναγιώτης, τον είδαμε τον Παναγιώτη, είπαμε. Ο Γιώργος. Δεν γυρίζει πίσω στο ποτάμι, ε. Ναι. Αυτό ρε παιδιά, ειλικρινά τώρα πάμε το ένα στο άλλο, αλλά δεν πειράζει. Άντε να το κλείσω με αυτό, όπως το ξεκινήσαμε που βλέπαμε κάποιες ειδήσεις. Και αν θέλετε σε ένα-δύο λεπτά και να ανοίξουμε γραμμές, αν θέλει να περάσει κανείς. Αυτό που λέγαμε πριν, ότι βγαίνουν κάθε μέρα διάφορα πράγματα σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, είπαμε και νωρίτερα, έτσι, παραιτήθηκε τώρα ο σύμβουλος ασφαλείας, δεν ξέρω τι τίτλο είχε, κάτι με ασφάλεια πάντως. Ο υπεύθυνος ασφαλείας, ο σύμβουλος ασφαλείας της OpenAI. Και εκεί που λες, ρε παιδί μου, θα βγει η εταιρεία, γιατί παραιτήθηκε με μπηχτές, έτσι, ότι δεν τηρούμε αυτά που πρέπει κτλ. Χάσαμε το. Πώς το είπε, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, τέλος πάντων, και αντί να υπάρξει μια ανακοίνωση, έτσι, κάτι από την εταιρεία καθησυχαστικό, βγαίνει το κεφάλι το μεγάλο, ο Altman, πώς το λένε, ο CEO manager, και λέει ότι παιδιά να προσαρμοστούμε, ότι να το περιμένουμε. Θα έρθουν άσχημα πράγματα από την τεχνητή νοημοσύνη, έτσι. Και αναρωτήθηκα, και μπορούμε να ανοίξουμε γραμμές σιγά σιγά αν θέλετε. Γιάννη, αν θέλει κανείς, μπορείς να κοτσάρεις. Λοιπόν, και αυτό το αναρωτιέμαι πραγματικά και μέσα μου, δεν το λέω μόνο έτσι τώρα για κουβέντα να γίνεται στην εκπομπή. Λοιπόν, το ότι, ρε παιδί μου, δεν μιλάει κανένας. Δηλαδή δεν φαίνεται να απασχολεί. Ενώ ακούγονται από τις ίδιες εταιρείες. Έτσι, εδώ δεν είναι τώρα καμιά κατάσταση ότι, ξέρεις, να υπάρχει, πώς λένε για το, πώς να σου πω τώρα, για το άτμισμα, το τσιγάρο, που υπάρχει η βιομηχανία του καπνού που θίγεται, άρα μπορεί κάποια πράγματα να είναι περίεργα, ή για την πράσινη ενέργεια που υπάρχουν και, και οι πετρελαιάδες, άρα κάποια πράγματα μπορεί να βγαίνουν ή οτιδήποτε. Εδώ μιλάμε τώρα για μια κατάσταση που είναι αλλιώς. Οι ίδιες οι εταιρείες που εκπροσωπούν την κατάσταση αυτή βγαίνουν και λένε. Και αναρωτιέμαι αυτό το πράγμα, ότι δεν φαίνεται να απασχολεί, δεν βλέπω διαμαρτυρίες, ας πούμε, ανησυχία κτλ. Γενικά, έτσι, στις χώρες του κόσμου. Και λέω αυτό, ότι είναι, ας πούμε, ότι μπορεί να μην πιστεύουμε αυτά που βγαίνουν, να πιστεύουμε ότι είναι μια τακτική, ότι υπάρχει κάτι άλλο πίσω από αυτό που ακούγεται, που φαίνεται. Είναι ότι τα πιστεύουμε, αλλά νιώθουμε ότι το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να, πραγματικά. Τέλος πάντων, ας ανοίξουμε γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς. Και αν είναι εδώ, για τα, και για αυτά και για τα άλλα, ό,τι θέλετε. 2310-90. Πέσαμε, τι. Έλα, ναι, πάμε, ανοίγουμε τώρα γραμμές. 2310-90-90-90. Για όποιον θέλει, για ό,τι θέλει. Και 54-301 και Μετρόπολης 95-5. Κάτω από την ανάρτηση. Και χρωστάμε, τι είπαμε πριν, και έρχομαι γραμμές. Α, επειδή έγινε και η κουβέντα που λέγατε για τη Γερμανία πριν, η Γερμανία, να επαναλάβουμε, έτσι, για όποιον τυχόν δεν το ξέρει, ότι έπεσαν εκεί τα καύσιμα. Έπεσαν τα καύσιμα γιατί εκεί κατέβασαν το φόρο. Εδώ δεν το κάνουμε. Και από ό,τι φαίνεται δεν θα το κάνουμε. Γι' αυτό πρέπει μια μέρα λίγο έτσι να τα βάλουμε κάτω, να δούμε λίγο τι γίνεται, τι δεν γίνεται και γιατί έχουμε την πολιτική αυτή και γιατί γενικότερα ως Ελλάδα έχουμε ψηλούς φόρους. Είναι θέμα επιλογής, ας πούμε. Πώς? Ναι, και ψηλός μισθός εκεί, βέβαια. Με 1800 λέει ο Γιάννης, βενζίνη 2 ευρώ. Λοιπόν, πάμε πάρουμε κάποιες γραμμές και τα συζητάμε και αυτά, αν θέλετε. Παρακαλώ, ορίστε.
1: Καλό βράδυ, Κώστα.
0: Όπα.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά λέμε.
1: Να σε πάνε να καλά. Ένα μπασκετάκι ήθελα, αν είναι εύκολο.
0: Για να δούμε.
1: 1299 Βερόνα Μιλάνο.
0: Αυτό μου το έχει 72-72. Πρέπει να είμαστε τώρα στην παράταση, λογικά. Αλλά αυτό σε ενδιαφέρει εσένα, το κανονικό, έτσι δεν είναι? Κανονική διάρκεια.
1: Όχι, στην παράταση πάλι το Μιλάνο παίζω, γι' αυτό.
0: Α, παίζει και στην παράταση. Ναι. Α, τώρα λέει 75-72, αλλά δεν ξέρω αν είναι τελικό. Εδώ βγάζει ότι το Μιλάνο είναι πίσω 75-72. Ναι. Θα το ξαναδώ. Πριν φύγουμε, το ξαναδώ για το διάλειμμα. Εντάξει.
1: Έγινε, άμα το δεις, σε παρακαλώ.
0: Εντάξει. Θα το έχω μπροστά μου εδώ, να δω. Έγινε, χαιρετώ. Παρακαλώ, ορίστε.
1: Γεια.
0: Καλησπέρα. Ναι. Φίλες. Έλα, καλησπέρα. Γιάννη. Έλα, καλησπέρα.
2: Έλα, καλησπέρα.
0: Έλα, τώρα σε ακούμε. Γεια.
2: Θύμος ο άλλος.
0: Έλα.
2: Κάποιος το έκλεισε, λοιπόν.
0: Λίγο ένα τσάκ λίγο πιο δυνατά μπορούμε.
2: Ναι, οκ. Okay.
0: Για δώσε λίγο πράγμα.
2: Δεν βγαίνει το αφήγημα. Το αφήγημα δεν βγαίνει.
0: Πιο πολλά.
2: Δεν μπορεί να... Ότι... Από τη μία η Γερμανία μειώνει τις τιμές, αλλά εσένα δεν σου επιτρέπουν να το κάνεις. και απ' την άλλη βγάζεις παραπάνω λεφτά από τους...
0: Όχι, δεν υπάρχει το δεν μας επιτρέπουν, αν θέλουμε το κάνουμε.
2: Αφού μου τους τέχνει, λέει, αν μου αφήσεις το κάνω. Ποιος θα τον αφήσει, όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτα.
0: Το, το εξηγήσαμε πριν. Αν δοθεί η γραμμή κεντρικά, το κάνεις και τα λεφτά που θα χαθούν δεν φαίνονται ως δημοσιονομική τρύπα. Αν καταλαβες, ενώ αν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το δεχτεί, εκεί θα φανεί.
2: Κώστα, μην μπερδεύουμε τον κόσμο. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν μπορεί να υπερφορολογείς μια καταρριμαγμένη οικονομία, να βγάζεις παραπάνω, να απομυζείς τον κόσμο, να έχεις 6 στους 10 με δάνεια για να καλύβουν τους φόρους και τα κάψιμα και την θέρμανση, και εσύ να μου το παίζεις ότι κάνεις πολιτική εδώ πέρα οικονομική. Είσαι καθαρά το κογλίβος, πώς το πω διαφορετικά. Ακούγεται βαριά έλεξ, το καρτέλ είναι βαριά έλεξ. Πού είναι ο ανταγωνισμός της ελεύθερης οικονομίας στην Ελλάδα? Πού είναι ο φιλελευθερισμός που ζούμε? Και θα σου πάω και στο AI, γιατί το πιο τρομακτικό είναι ότι το AI καταρρύπτει την ιδεολογία της δεξιάς.
0: Μισό λεπτό λίγο να πω λίγο κάτι στο Γιάννη.
2: Ο Γιάννης τι κάνει εκεί πέρα?
0: Ο Γιάννης είναι εδώ, κάνουμε διάφορα, αλλά έχουμε και τα ενδοεπικοινωνιακά μας, τα τεχνικά. Έλα, για πες, ναι, έλα, συνέχισε, συγγνώμη.
2: Λοιπόν, η ιδεολογία της δεξιάς είναι να κάνουμε ακόμη και θυσίες, να στηρίξουμε τον καπιταλιστή κεφαλαιοκράτη που θα στηρίξει εμάς, θα μας δώσει δουλειά. Ωραία. Όταν αυτός, ενώ εμείς το στηρίζουμε μονοπωλιακά, αντί να μας δώσει δουλειά, αντί για 5 διόδια με εργαζομένους, αφήνει 4, 3, 2, 1, κανένα. Και αυτό το πράγμα το AI μπαίνει παντού και συμφέρει τον εργοδότη να έχει μόνο AI και όχι εσένα πλέον. Γιατί απλά τον φορτίζει, δεν τον πληρώνει. Οπότε τι γίνεται εδώ? Πού είναι αυτή η δεξιά ιδεολογία, ποιον υποστηρίζει?
0: Το μονοπωλιακά ήταν μεγάλη κουβέντα, έτσι, ολιγοπόλια δηλαδή. Αυτό, εγώ πραγματικά όταν ρώτησα για κάποια πράγματα πριν, από εκεί θα το ξεκινούσα. Το κακό ξεκινάει από εκεί. Ναι, για πες.
2: Τώρα η ανοχή του κόσμου, για να στο κλείσω λίγο διαφορετικά. Νομίζω ότι πλέον γίνεται ένας προειδεασμός. Θα έρθει αυτό. Το AI θα μας πάρει τις δουλειές. Από τις ίδιες εταιρείες για να το δεχτείς πιο εύκολα. Ο κόσμος πλέον έχει καταλάβει ότι δεν μετράει πουθενά η γνώμη του ή το θέλω του. Δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει το πόσο δυνατός είναι όταν όλοι θέλουν τη δική του συγκατάθεση, δυστυχώς. Γιατί δεν ομαδοποιείται, δεν διεκδικεί μαζικά κάτι. Έχει αποδεχθεί όλα αυτά. Θα σου πω, πιστεύεις ότι υπάρχουν πολλοί Έλληνες που δεν περιμένουν επεισόδια στο Αιγαίο? Πιστεύεις κάτι τέτοιο? Δεν βλέπουμε ότι υπάρχει μοιρασιά στο Αιγαίο? Δεν θέλω ότι φλούμε? Τι ακριβώς κάνουμε εκεί? Υπάρχει Έλληνες που να μην πιστεύει ότι θα γίνει, πάμε εκεί πέρα?
0: Ναι.
2: Πώς φαίνεται ακραίο? Όλοι έχονται νύχτα και όλοι ετοιμάζονται και όλο κάνουν. Δεν θα το κάνουν κάποια στιγμή. Αυτά τα ντρόν που βρίσκουμε δεξιά και αριστερά στο Αιγαίο, που μία είναι ρωσικά, μία ουκρανικά, μία δεν ξέρω εγώ τι, πώς βρίσκονται εκεί πέρα τα ντρόν? Τι κάνουν τα ντρόν εκεί πέρα? Πώς βρίσκονται εκεί? Οι απειλές του Ερντογάν, και μία τα μαζεύουμε, μία τα ξαναφύνουμε. Πού θα πάει αυτό?
0: Εσύ που βλέπεις να πηγαίνει, πες μου με μια κουβέντα λίγο έτσι το γενικό το συμπέρασμα, πάρουμε και αν ακόμα πρέπει.
2: Πάμε σήμερα σε Κώστα, είναι πολύ απλά τα πράγματα.
0: Δεν άκουσα καλά, πώς το είπες, ότι?
2: Σε θερμό επεισόδιο, πάμε σήμερα σε Κώστα. Ναι. Η ιστορία δυστυχώς επαναλαμβάνεται και σαν φαρσοκομωδία, αλλά το βλέπεις σε βάθος χρόνο. Έχει συγκεκριμένες συμπεριφορές κρατών, συγκεκριμένες πολιτικές, συγκεκριμένα φαινόμενα. Τώρα πάει πάλι για μοιρασία το θέμα.
0: Ναι.
2: Όχι μόνο του Αιγαίου και γενικότερα. Νέα τεχνολογία αναπτύσσεται, πυρηνική δύναμη κάποτε, AI τώρα.
0: Αναδιανέμε το κόσμος γενικά δηλαδή, και μέσα από αυτό θα...
2: Ανεβαίνουν νέες δυνάμεις.
0: Εμείς θα βγούμε χαμένοι, πιστεύεις, από αυτή τη μοιρασιά όπως την περιγράφεις?
2: Εγώ σου το έχω πει και άλλη φορά, επειδή είμαστε γεσμένοι σε όλα, μπορεί τελικά να βγούμε κερδισμένοι. Γιατί δεν είμαστε εμείς.
0: Δεν το θεωρείς de facto ότι θα χάσουμε δηλαδή από τη μοιρασιά?
2: Δεν είμαστε εμείς που μπήκαμε. Δεν μπήκαμε εμείς στην Αρμενία, ανεξάρτητα να απειλούμε την Κύπρο. Δεν είμαστε εμείς αυτοί.
0: Ωραία, θα τα δούμε. Σε ευχαριστώ. Ναι. Πάμε λίγο να προλάβουμε και ένα ακόμα, πρέπει, ναι. Τα λέμε. Λοιπόν, παρακαλώ, ναι.
3: Καλησπέρα, Κώστα.
0: Καλησπέρα, γεια.
3: Και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
3: Καταρχήν, να δώσουμε συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, που πραγματοποίησε μια υπέρβαση με δύο ομάδες πολύ ανώτερες από εμάς, στα πάντα, σε όλους τους τομείς που αφορούν το άθλημα, και έδειξαν αυτά τα παιδιά ότι αξίζουν πραγματικά να πάνε και στα προημιτελικά και να διεκδικήσουν και περισσότερα πράγματα. Είναι η καλύτερη εθνική, κατά τη γνώμη μου, των τελευταίων ετών. Το πείσμα και η παλικαριά που βγάλανε σε όλους τους αγώνες μακάρι το ελάχιστο από αυτό που έδειξαν να του είχαν οι πολιτικοί μας. Λοιπόν, πάμε τώρα στα γεωπολιτικά εθνικά θέματα. Ο Ρούμπιο την Τετάρτη έρχεται με μεγάλη ατζέντα θεμάτων. Ένα μεγάλο θέμα είναι τα εξοπλιστικά. Υποβάλαμε έτοιμα και θα το υποβάλουν για την αναβάθμιση και των 38 τελευταίων F-50, F-16 κλάσης 50 αεροσκαφών για να μετατραπούν σε αεροσκάφη Viper, ώστε να έχουμε 120 αεροσκάφη πρώτης γραμμής με τα νέα ηλεκτροπτικά συστήματα που θα διαθέτουν και τους νέους πυράβλους. Κάνουμε έτοιμα για νέους πυράβλους βεληνικούς 1000 χιλιόμετρων, τους Abram, τους λεγόμενους, και τους I-6-1200, που σημαίνει αναβάθμιση του αεροπορικού μας στόλου. Εκτός αυτού, θα συζητηθεί το θέμα φυσικά του καλωδίου και θα ζητήσουμε την χωρίς άδεια εγκατάσταση του καλωδίου. Θα είναι ολέθριο σφάλμα από την ελληνική κυβέρνηση εάν υποβάλει το παραμικρό αίτημα στην Τουρκία για χορήγηση αδείας. Θα είναι ολέθριο λάθος, διότι θα δημιουργήσει νομικό καθεστώς στην περιοχή που θα έχει μεγάλες γεωπολιτικές επιπτώσεις εις βάρος μας. Επίσης, ούτε να διανοηθούν να βάλουν στο παιχνίδι της Ευρών την εταιρεία που θα αναλάβει την εξόρυξη και καταρχήν τη γεώτρηση, να πραγματοποιήσει αυτή την άδεια και να ζητήσει. Θα είναι μια έμεση αποδοχή πάλι της κυριαρχίας της Τουρκίας στην περιοχή. Αυτά πρέπει να τα αποφύγουν πάση θυσία. Διότι από αυτά τα θέματα καθορίζονται πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα έχουν επιπτώσεις αργότερα. Πρέπει να περάσουμε το καλώδιο χωρίς κανένα αίτημα να υποβάλουμε στην Τουρκία. Κανένα αίτημα, τίποτα. Τίποτα. Ούτε άδεια, ούτε την έγκρισή της, ούτε τίποτα. Διότι σε μια δική μας περιοχή θα την εβάλουμε χωρίς λόγο συγκάτοικο. Αυτό να το προσέξουν πάρα πολύ. Τώρα, για το όριγμα, για το οικόπεδο που υπάρχει στο βορειοδυτικό Ιόνιο, το να σου πω, υπολογίζεται για 200 δις κέρδη εφόσον αξιοποιηθεί. Θα αρχίσουν οι γεωτρήσεις την άνοιξη. Επίσης, θα ξεκινήσει η γεώτρηση στο κοίτασμα Ε που είναι στον Πρίνο. Αυτό είναι δεδομένο ότι έχει πετρέλαιο. Είναι η συνέχεια της περιοχής, της γεωφυσικής περιοχής του Πρίνου. Λοιπόν, σωστή πολιτική, εθνική στάση και όχι υποχωρήσεις. Εγώ δεν κάνω προβλέψεις αν θα είναι υπέρ μας ή όχι υπόθεση ή κατά. Ναι. Θα εξαρτηθεί από τις πράξεις μας εάν θα είναι υπέρ μας ή κατά η υπόθεση των γεωφυσικών πόρων. Okay, των υδρογονάθρακων και των πετρελαίων. Αυτά τα λέω.
0: Αίσθηση έχεις για να κλείσουμε με αυτό? Που θα κάτσει η μπύλια τελικά? Υιοθετείς όλα αυτά που ακούγονται ως κινδυνολογία, ας πούμε, ή λες ότι...
3: Όχι, δεν τα δέχομαι. Έχω την αίσθηση ότι ο Αμερικάνος καταλαβαίνει τον κίνδυνο που υπάρχει από το σουνιτικό Ισλάμ στην περιοχή, κάτι το οποίο είναι εχθρός και του Ισραήλ.
0: Μάλιστα.
3: Θα το λάβει πολύ σοβαρά υπόψη αυτό το θέμα.
0: Μακάρι. Okay. Ωραία. Ευχαριστώ.
3: Αυτά.
0: Γεια σου. Για τον μπάσκετ που ήθελε ο φίλος πριν το στοίχημα, η Βερόνα με το Μιλάνο 75-72 τελικό φαίνεται να είναι. Εντάξει. Πώς λέγεται, Τεζένης Βερόνα Μιλάνο 75-72. Λοιπόν, λίγες τροφές διάλειμμα και επανερχόμαστε από το άλλο στούντιο και συνεχίζουμε άλλο ένα διωράκι. Το έχουμε γεμάτο.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Άιντε πάμε με τα πολλά. Καλησπέρα, καλημερούδια και από εδώ μεριά στα 3 λεπτάκια μετά τις 12. Πρώτες στιγμές τρίτης πλέον. Λοιπόν, για να σας βρούμε και στο φουμπού. Και πάμε να συνεχάμε. Ωραία, ευρεθήκατε. Λίγο τι έχει μέρα στα πεταχτά, δεν βλέπω να έχει και πολλά. 6 Οκτωβρίου με αυτά και με τα άλλα. Γιορτές δεν βλέπω, πανηγύρια δεν βλέπω. Επέτειο βλέπω, τι είναι αυτό? Γεωποικιλότητα, Διεθνής ημέρα γεωποικιλότητας. Αυτό είναι άλλο από τη βιοποικιλότητα. Αυτό είναι, λέει, η ποικιλία των μη ζωντανών στοιχείων της φύσης. Ποτάμια, ξέρω εγώ, λίμνες, υγρότοποι, λέει, υπόγεια ύδατα, ορυκτά κτλ. Ναι, και όλα αυτά που συμβάλλουν στην ύπαρξη της ποικιλίας της βιοποικιλότητας, έτσι, των οικοσυστημάτων. Μάλιστα. Και Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών. Ναι. Εβδομάδα, έτσι, όχι ημέρα. Άρα αυτή τη βδομάδα ο πελάτης θα έχει πάντα δίκιο. Ωραία. Και Παγκόσμια ημέρα, λέει, για την εγκεφαλική παράλυση. Να ενημερωθούμε και τα λοιπά. Αυτά. Αυτά. Στο σαν σήμερα δεν βλέπω να έχει κοσμογονικά γεγονότα. Οπότε κάτι ψηλά που έχει τα αφήνουμε για μετά. Λοιπόν, το άλλο που υπάρχει στη μέρα είναι ο μπασκετικός ΠΑΟΚ. Το εκτός έδρας μάτς κόντρα στην Μπόσνα, 8:30. Οπότε θα τα δούμε και θα τα πούμε. Αύριο θα είμαστε η εκπομπή ταμπλό και μέσα πάλι. Έτσι, η εκπομπή που έβαλε την πορτοκαλί θεά στα σπίτια των Ελλήνων, ναι. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε στα σπίτια των Ελλήνων, ναι, και τον καιρό λίγο μια ψηλή. Όπου μπόλικο ήλιο θα έχει και θερμοκρασίες μέχρι 24. Από 16 μέχρι 24. Τετάρτη περίπου έτσι. Πέμπτη περίπου έτσι. Αντί κάνα συνεφούδι παραπάνω αραιό. Περίπου έτσι θα βγει και η εβδομάδα από ό,τι φαίνεται. Μάλιστα. Βαστάμε ακόμα. Βαστάμε ακόμα και να βαστίξουμε πολύ πρέπει φέτο, γιατί έτσι είπαμε. Έρχεται δύσκολος χειμών. Έτσι, κάποιοι λένε, Αλέξης πώς το είπε, τέτοιο πράγμα, λέει, που θα ζήσουμε αυτό το χειμώνα δεν θα το έχουμε ξαναδεί. Λες. Εν τω μεταξύ, θα έρθω τώρα να δούμε κάποια μηνύματα. Την πρώτη ώρα, έτσι που με έπιασε εκεί το παραλήρημα, πηγαίναμε από εδώ και από εκεί με τα θέματα τα διάφορα, ρώτησα δύο πράγματα, έτσι αναρωτήθηκα βασικά. Δεν τα πολύ πιάσαμε βέβαια τα περισσότερα από αυτά που αναρωτήθηκα, οπότε ίσως το ξαναεπιχειρήσω με αφορμή και κάποια μηνύματα εδώ που βλέπω. Λοιπόν, έχουμε για παράδειγμα τον Κριστιάνο. Στην Ισπανία, λέει, το στεγαστικό και οι αντιδράσεις του κόσμου βρέθηκαν στο επίκεντρο της απόφασης για πρόωρες εκλογές. Ίσως τελικά όταν οι πολίτες εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους να μπορούν ακόμα να επηρεάσουν τις εξελίξεις, κάτι αλλάζει όταν η αγανάκτηση ακούγεται. Ναι, αυτό βέβαια θα το πούμε, Κριστιάνο, όταν, γιατί ο τύπος εκεί πέρα στην Ισπανία ήταν πιεσμένος από πολλά, έτσι. Αυτό θα το πούμε όταν βρεθούν λύσεις για το στεγαστικό. Καλησπέρα και στον Θάνο. Καλή εβδομάδα. Άναψε, λέει, ο πυρσός της εισπύρωσης στο πάρτι για τα 52 χρόνια της Νουδού. Τι είναι αυτό? Να, ένα πρωτότυπο μέσω θέρμανσης με τέτοια ακρίβεια, λέει, που έχουμε στην ενέργεια. Α, ναι. Πώς θα ανάψουμε, λέει, καλοριφέρ φέτο. Ο άντρας στη γυναίκα. Πώς θα ανάψουμε, λέει, καλοριφέρ φέτο μετά ως η ακρίβεια? Να ανάψουμε, λέει, ένα πυρσό. Πυρσός, έτσι, του κόμματος. Ναι, εντάξει, κάνει δουλίτσα λογικά. Να ανάψουμε, λέει, καλοριφέρ φέτο μετά ως η ακρίβεια. Να ανάψουμε, λέει, ένα πυρσό. Πυρσός, έτσι, του κόμματος. Ναι, εντάξει, κάνει δουλίτσα λογικά.

άρχισαν να αυξάνονται και οι χώρες του G7 συμφώνησαν να απελευθερώσουν 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, καυσίμων κτλ. Ναι. Αυτό τώρα είναι από αυτά που έτσι λίγο κουβέντα στην κουβέντα ανέφερα και εγώ αναρωτήθηκα. Ήταν και αυτό. Έτσι, ότι πρέπει λίγο να δούμε. Είναι πολύ βασικό, παιδιά, ξέρετε, το λέω συνέχεια. Ότι είναι πολύ βασικό πέρα από την περιγραφή του προβλήματος να προσπαθούμε κουβέντα με την κουβέντα, έτσι. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει η εκπομπή. Δηλαδή θα μπορούσα και εγώ να πιάσω τώρα, να ψάξω δύο πράγματα, να έρθω να τα κατεβάσω, ξέρω εγώ, νεράκι, να πω δύο πράγματα για αυτά που μπορεί να ισχύουν, έτσι. Αλλά το θέμα είναι να το φτιάχνουμε μαζί, έτσι, για να μπορούμε να ακούγονται διάφορες απόψεις και να προσπαθούμε λίγο να βγάζουμε κάποια συμπεράσματα. Και γι' αυτό λοιπόν αναρωτήθηκα και πριν σε σχέση, για παράδειγμα, τώρα με την ακρίβεια, έτσι, μάλλον και με τους φόρους ακόμα που είπαμε για τη Γερμανία, ότι γιατί η Ελλάδα έχει υψηλή φορολόγηση. Θα πρέπει να γνωρίζουμε δύο πράγματα, έτσι, να έχουμε κατανοήσει δύο πράγματα για να μπορούμε, ας πούμε, να αξιολογούμε και την κατάσταση σωστά. Επίσης για τον πληθωρισμό τώρα, έτσι, πληθωρισμός ίσον ακρίβεια. Πού είναι θέμα, ξέρω εγώ, κυβέρνησης για παράδειγμα, όχι μόνο αυτής, γενικά, έρχεται ο πληθωρισμός, έρχεται ακρίβεια, έτσι, τα τελευταία χρόνια με τις κρίσεις αυτές. Πού είναι η ευθύνη μιας κυβέρνησης και πού δεν είναι. Δηλαδή, για να το πω λίγο στα πέταχτα, έτσι, να βοηθήσω λίγο την κουβέντα ίσως. Αν μιλήσουμε τώρα για αυτή τη στιγμή, τη δεδομένη. Λοιπόν, σίγουρα η κυβέρνηση δεν φταίει. Θα πιαστώ από ένα φίλο που είπε μια κουβέντα πριν, που ανέφερα ότι ήταν κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ ζουμερή, έτσι, για τα ολιγοπόλια. Ολιγοπόλια το είπα εγώ πάνω του. Κάπως αλλιώς το είπα, αλλά ήταν αυτή η λογική. Λοιπόν, η κυβέρνηση δεν φταίει σίγουρα για το ότι είμαστε εν μέσω παγκόσμιας κρίσης και όπως και να το κάνουμε αυτό ανεβάζει τις τιμές. Εντάξει, στο κομμάτι αυτό δεν φταίει. Από την άλλη, έχει όμως ευθύνες στο κομμάτι για το ολιγοπωλιακό μοντέλο. Αυτό που είπε και ο φίλος πριν και το είπα πολύ, ας πούμε, ουσιαστικό κομμάτι της σαν τοποθέτηση, διότι το μοντέλο το ολιγοπωλιακό, τι σημαίνει, λέμε καμιά φορά καρτέλε, έτσι, μάθαμε, πετάμε μια λέξη, τι σημαίνει αυτό. Τι πρόβλημα δημιουργεί, ξέρω εγώ, αυτό. Καταρχάς, ένα πρόβλημα που δημιουργεί, και αν κάποιος έχει να συμπληρώσει, επαναλαμβάνω, δεν τα λέω ως ξερόλας και ως ειδικός, έτσι. Τα λέω ένας με τον άλλο να συμπληρώνουμε για να καταλαβαίνόμαστε και να καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, ένα πρόβλημα που δημιουργεί όταν η κατάσταση είναι με λίγους παίκτες δυνατούς, έτσι, όταν το μοντέλο είναι ολιγοπωλιακό δηλαδή, είναι ότι τσακίζει το ανταγωνισμός. Γιατί τσακίζει το ανταγωνισμός? Γιατί οι μεγάλοι παίκτες έχουν πολύ πιο εύκολα, έτσι, πολύ πιο άμεσα την δυνατότητα για ψηλότερο περιθώριο κέρδους, καμιά φορά και σε συνεννόηση, ξέρετε, ακόμα και μεταξύ τους δηλαδή, που μπορεί να είναι ανταγωνιστές, μπορούν να συνεννοηθούν για να ανεβάσουν τις τιμές. Συμβαίνει. Λοιπόν, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Μπορούν να μετακυλίουν, όπως λέγεται, και πολύ γρήγορα τις αυξήσεις στον καταναλωτή μέσα από τη συνεννόηση, τα σούπερ μάρκετ για παράδειγμα, έτσι, μεγάλες αλυσίδες. Άτυπα μπορεί να υπάρχει και αυτό, έτσι, να υπάρχει μια άτυπη συνεννόηση εκεί πέρα, ώστε να μετακυλίεται γρήγορα οι αυξήσεις και αντίθετα, όταν έρχονται οι μειώσεις μετά που εκτενώνει την κατάσταση, να πηγαίνουν αργά. Το ίδιο και στα καύσιμα, βέβαια, που λέμε πώς γίνεται οι αυξήσεις να είναι σε μια μέρα μέσα και δύο να φαίνονται στην αντλία, ξέρω εγώ, και στην αποκλιμάκωση να κάνουμε ένα μήνα. Λοιπόν, έτσι, δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος, βέβαια, αλλά είναι και αυτό. Λοιπόν, και όταν μια τέτοια κατάσταση δεν ελέγχεται ή ελέγχεται, ξέρω εγώ, αποσπασματικά ή με καθυστέρηση, όπως συμβαίνει σχεδόν πάντα, εκεί το πρόβλημα μεγεθύνεται, είναι μοιραίο. Και επειδή έχουμε και ψηλούς φόρους που λέγατε πριν, και πήγε η κουβέντα και στη Γερμανία που μειώθηκε η βενζίνη, τα καύσιμα γενικά, και επειδή και οι φόροι μας είναι ψηλοί, λοιπόν, αυτό έρχεται και λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής. Έτσι, πολλαπλασιάζει την ακρίβεια. Τώρα, από τη μία, αυτό φέρνει πολιτικό κόστος. Από την άλλη, γεμίζει τα κρατικά ταμεία. Εκεί, λοιπόν,
Έτσι, γιατί το

0: Ένα είναι μεγάλο συν για μια κυβέρνηση, το ότι γεμίζουν τα κρατικά ταμεία εύκολα γρήγορα, αλλά είναι και μεγάλο πλην το πολιτικό κόστος. Εκεί λοιπόν τι γίνεται? Εκεί λοιπόν έρχεται, ξέρω εγώ, βγαίνει από τη φαρέτρα το πράγμα που λέγεται επιδοματική πολιτική. Τώρα γελάω γιατί από πόσα χρόνια, από Ανδρέα ακόμα, έτσι, η ίδια συνταγή δοκιμασμένη. Τα λατρεμένα επιδόματα. Εκεί λοιπόν βγαίνει από τη φαρέτρα αυτή η πατέντα που λέγεται επιδοματική πολιτική. Okay. Και έρχεται το πολιτικό κόστος και γίνεται διαχειρίσιμο. Αυτό έχει δείξει ιστορία στην Ελλάδα τουλάχιστον. Έτσι, γιατί και μην κάνετε το λάθος, παιδιά, κάποιοι συγκρίνουν με Γαλλίες, με Ισπανίες κτλ. Δεν είναι όλα τα δάχτυλα του χεριού ίδια. Θα πρέπει να γίνει μεγάλο ντόμινο για να αλλάξουν κάποιες νοοτροπίες εδώ. Τέλος πάντων όμως. Λοιπόν, οπότε ναι, έρχεται η επιδοματική πολιτική λοιπόν. Έτσι, και επειδή το χρήμα αυτό είναι γλυκό που μπαίνει στην τσέπη από το πουθενά, παρότι τα λεφτά που χάνονται είναι πολλά περισσότερα από αυτά που μπαίνουν στην τσέπη, βλέπεις ρε παιδί μου ότι τελικά δημιουργούν, συμβάλλουν στο να μειωθεί το πολιτικό κόστος και μάλιστα αρκετά από ό,τι φαίνεται. Επίσης τα επιδόματα κάνουν και κάτι άλλο. Συμβάλλουν στη συντήρηση των υψηλών τιμών. Εντάξει, όταν η αγορά ξέρει ότι υπάρχουν λεφτά, εκεί δεν πιέζεται το ίδιο για να κατεβάσει τις τιμές. Είναι ότι γίνεται καμιά φορά όταν βγαίνουν και κάτι προγράμματα για τα σπίτια, σπίτι μου 1, 2, 3 κτλ. Πάντα ανεβαίνουν οι τιμές. Λοιπόν, οπότε τα επιδόματα συμβάλλουν και στη συντήρηση των υψηλών τιμών. Επίσης, τα επιδόματα σημαίνουν, επί της ουσίας δηλαδή εμέσως πλην σαφώς, έλλειψη δυνατότητας ή και έλλειψη βούλησης να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα από τη ρίζα. Τώρα μιλάμε, ας πούμε, για το ενεργειακό παράδειγμα, έτσι. Λοιπόν, άρα από τη στιγμή που έχουμε ένα μοντέλο ολιγοπωλιακό και βέβαια και κάποιες άλλες παθογένειες τα έχουμε εξηγήσει πολλές φορές, μην το κουράσω τώρα για να ανοίξουμε γραμμές. Από τη στιγμή που έχουμε ένα μοντέλο όπου οι λίγοι μπορούν να κάνουν πολλά και αυτό το πράγμα δεν ελέγχεται ή ελέγχεται πλημελώς ή ελέγχεται με χαρακτηριστική καθυστέρηση και από τη στιγμή που και ο λαός βολεύεται με τα περίφημα τα PAS, μη απαιτώντας ριζικές λύσεις, παιδιά, το έργο λίγο πολύ αυτό θα είναι. Αυτό θα είναι στις φυσιολογικές εποχές, με φυσιολογικές συνθήκες θα πληρώνουμε ακριβά και δεν θα μας πολύ φαίνεται, γιατί δεν θα είναι η κατάσταση τόσο πιεστική. Στις μεγάλες κρίσεις, ας πούμε, εκεί θα μας φαίνεται, θα έρχεται και θα ακουμπάει το πετσί, αλλά έτσι θα δίδονται τα επιδοματάκια και πάμε παρακάτω. Και εδώ που τα λέμε, αν είσαι πολιτικός, αν δεν έχεις την πίεση να το αλλάξεις αυτό, γιατί να τα αλλάξεις? Έτσι, επιδοματική πολιτική είναι μηδενικό ρίσκο, γιατί δίνεις από τα σίγουρα, από αυτά που έχεις βγάλει, και ουσιαστικά σου αμβλύνει κατά πολύ και το πολιτικό κόστος από ό,τι έχει αποδειχθεί. Λοιπόν, τέλος πάντων, εδώ τώρα, για να ανοίξουμε γραμμές, κανονικά, για να πάμε και στην ουσία, γιατί και εγώ τόση ώρα περιγραφή κάνω, το ζήτημα είναι αν μπορεί να υπάρξει κάτι εναλλακτικό. Θες εναλλακτικό, ξέρω εγώ, μοντέλο οικονομικό, εναλλακτικός τρόπος, ξέρω εγώ, εναλλακτικό πολιτικό σύστημα, οτιδήποτε. Έτσι, αν υπάρχει κάποια λύση, κάποια διαφορετική αντιμετώπιση στο πρόβλημα αυτό και γενικά στα προβλήματα αυτού του τύπου. Βασικά, κανονικά θα πρέπει να το ξεκινήσουμε αν υπάρχει τρόπος να μην προκύπτουν τέτοιες κρίσεις, αλλά τώρα θα το πάμε πολύ μακριά και θα χαθούμε. Οπότε ας μείνουμε στο αν υπάρχει τελικά τρόπος καλύτερος να αντιμετωπίζονται οι κρίσεις που έτσι κι αλλιώς προκύπτουν. Λοιπόν, οπότε αν έχουμε κάτι ως προς τις πιθανές λύσεις, έτσι για να μην μένουμε στην περιγραφή μόνο, αν υπάρχει κάτι που μπορεί να λειτουργήσει σαν άχωμα, τα προβλήματά μας τα ξέρουμε, τα ζούμε κάθε μέρα, όλη μέρα. Λοιπόν, με τις λύσεις είναι το θέμα, τι γίνεται. Κρίσεις θα έχουμε συχνά πυκνά, πληθωρισμό θα έχουμε συχνά, ακρίβεια θα έχουμε πιο συχνά. Λοιπόν, δεδομένο είναι ότι έτσι, όταν μιλάμε για κρίσεις που είναι παγκόσμιες, ότι η ακρίβεια ξεκινάει από αυτό, αλλά από εκεί και πέρα το πρόβλημα έρχεται και μεγαλώνει λόγω κάποιων εγχώριων συνθήκων και επιλογών. Άρα το θέμα λοιπόν είναι αν μπορούμε να έχουμε έτσι κάτι στο μυαλό ως προς τις συνθήκες αυτές και τις επιλογές, έτσι, αν πιστεύουμε ότι μπορεί κάτι να γίνει λίγο διαφορετικά, ώστε να μειωθεί το πρόβλημα. Λοιπόν, εγώ εκεί θα έλεγα να εστιάσουμε, αν πάει κουβέντα εκεί, αν δεν πάει, πάμε όπου θέλετε να την πάμε. Λοιπόν, 23 10 90 90 90 9.55 και ενώ το μήνυμά σας αποστολή 54.301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Και μετά αν θέλετε προέκταση να δούμε λίγο και γιατί τελικά έχουμε ψηλούς φόρους ως Ελλάδα. Πέρα από το απλό, έτσι, το προφανές ότι έχουμε, πώς το λένε, έχουμε επενδύσει ως χώρα στην υπερφορολόγηση. Πέρα από αυτό. Αυτό είναι το πρώτο. Έχει κι άλλα. Λοιπόν, πάμε. 90-90-90. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλησπέρα, Κωστή Ποτάρη μου.
0: Χαίρετε.
1: Καταρχήν, εχθές το ρεπό σου πέρασες καλά?
0: Εντάξει, καλά. Ήσυχα.
1: Χαρώ εγώ.
0: Ξεκούρασε.
1: Κωστά, θα μιλήσω για το Σάββατο. Εχθές έχεις ρεπό, σε πάω δύο μέρες πίσω. Ήθελα να σε κάνω μια ερώτηση εκείνη την ημέρα. Δεν πρόλαβα να τελειώσω, που ήταν η μέρα του χαμόγελου που λέγαμε, ρε. Θυμάστε για αυτό? Εσύ τι πιστεύεις? Οι άνθρωποι περισσότεροι είναι αληθινό, προσποιητό ή διφενήσιο το γέλιο? Θα πες με λίγο για βρήμο, γιατί σε πάτε τον άτος.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνω που το πας. Γιατί φτάσαμε να είμαστε έτσι όμως όπως υπονοείς?
1: Έλατε.
0: Βασικά ήμασταν πάντα έτσι? Ή φτάσαμε να γίνουμε?
1: Όπως το λες, δεν είμαστε πάντα έτσι. Δηλαδή, περισσότερος ο κόσμος είναι, όταν γελάει, νευρικό το λέω εγώ το γέλιο, νευρικό το ναι. λέω. Και είναι και προς πίσω, το ψεύτικο το γέλιο φαίνεται, ρε παιδί μου, όσο και να σε κάνει ο άλλος, επειδή μου, ή τη μαλαγανιά που λέμε και έτσι να σε ψήσει και να το φας, δεν το αφήνει. Τι γέλιο, ποιο γέλιο μας έχει φύγει να πούμε, μας έχει φύγει, όχι το γέλιο, μας έχει φύγει μαγιά και να μην πω τίποτα άλλο, φάμε κανένα πρόστιμο. Αυτά, να μην κρατά το γράμμα.
0: Εντάξει, ναι. Το ερώτημα είναι βέβαια ότι περάσαμε και πιο δύσκολες συνθήκες. Έτσι, πέρασε η χώρα χίλια δυο πράγματα. Κατοχή περάσαμε, χίλια δυο περάσαμε.
1: Από τα κυκολιώματα που λέω. Και να δώσω, πριν κλείσω, κάτω τα χέρια από τον κύριο Βαγγέλη για το στοίχημα. Γιατί είχε βγει μια μέρα κόστα ένας ακροατής και είπε να πούμε και το δούλευα. Άστο βρε, είμαστε όλοι μια παρέα. Ο άνθρωπος μεγάλος.
0: Ναι, αλλά άμα είμαστε μια παρέα, πρέπει να σεβόμαστε λίγο και τα αυτιά των πολλών, Και για τον Βαγγέλη αυτό και για σένα, έλα πάμε.
1: Και είναι και ευγενικός ο κ. Βαγγέλης.
0: Εντάξει, το ξέρω. Δεν έχει και τρόπο άλλο, το συζητήσαμε, μου το είπε μια μέρα, ότι στον αέρα δηλαδή, ότι δεν είχε τρόπο άλλο να ενημερωθεί. Κάνουμε λίγο τα στραβά μάτια, έτσι, αλλά θέλει και λίγο. Έγινε, χαιρετώ, τα λέμε. Τα λέμε, bye, bye. Καλημέρα. Εντάξει, τώρα πλέον δηλαδή, νέτη 226, υπάρχουν, ρε παιδί μου, πολλοί τρόποι, δεν είναι έτσι. Πάρε σε ένα σταθμό μια φορά, πάρε στο έναν άλλο την άλλη μέρα, πάρε στον τρίτο την άλλη, ξέρω εγώ, ένα προποτζίδικο της γειτονιάς λίγο. Εντάξει, δεν είναι, να το σπάσουμε λίγο, γιατί αν το κάνουν αυτό άλλοι δύο-τρεις, πάει, καήκαμε, τελειώσαν. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι. Χαίρετε. Ναι.
2: Αλό.
0: Α, αλό, αλό.
2: Όλε. Όλε.
0: Άσε τις εισαγωγές, γιατί θα σε κυνηγάω πάλι μετά.
2: Ο Ταύρος. Καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα μου. Σε όλη την παρέα. Δηλαδή γουστάρω τρελά αυτή την παρέα. Λοιπόν, πρώτα να διευκρινίσουμε κάτι. Ότι για το καλώδιο η κυβέρνηση αυτό που ζητάει μέσω της γαλλικής εταιρείας που συνομιλεί με την τουρκική κυβέρνηση είναι τι? Να μην λένε τη λέξη στην Τουρκία άδεια, γιατί ξεσηκώνεται ο ελληνικός κόσμος. Θα βάλουν την λέξη ενημέρωση. Θα κόβεται πλέον η λέξη άδεια, γιατί τα πάντα κρίνονται στο πώς θα τα πούμε και όχι στο τι θα κάνουμε στη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Οπότε τι λέει η κυβέρνηση? Τέλος η λέξη άδεια. Αυτό διαπραγματεύεται. Ο Ρούμπιο τώρα θα έρθει να πει βγάλτε τη λέξη άδεια και βάλτε τη λέξη ενημέρωση. Ξέρεις, τα πάντα η Τουρκία τα θεωρεί, θέλει όταν θα πάμε στο δικαστήριο, για να καταλάβει και ο κάθε άσχετος, όταν θα πάμε στο δικαστήριο, η Τουρκία θέλει αποδείξεις. Τι αποδείξεις? Ότι αυτό το κομμάτι το ανατολικό το γύρω είναι δικό μου. Γιατί έκανα τουρκο-λιβικό μνημόνιο, ορίστε, το έκανα. Αυτοί δεν κάναν τίποτα. Τίποτα δεν κάνανε. Άσχετα είναι η δικιά μας θάλασσα, αλλά εγώ το έκανα. Το δεύτερο είναι να ζητήσουν αξιώσεις. Πώς? Αν γραπτός τώρα, στείλουμε ένα χαρτί. Ότι σας ενημερώνουμε ότι εμείς θα μπούμε σε αυτόν τον χώρο να κάνουμε δραστηριότητες, θα πάρει το χαρτί η Τουρκία και θα πει στο δικαστήριο όταν θα πάμε, στο διαιτητή όποιος θα είναι αυτός, και θα πει, κοιτάξτε να δείτε, ορίστε, μας ενημερώσανε για τον χώρο που θα χρησιμοποιήσουν, γιατί μιλάμε για χώρο. Χώρος είναι δικός μου. Έτσι δημιουργούνται αξιώσεις της Τουρκίας. Και αυτό το κάνει η Τουρκία από το 50. Το ξεκίνησε από τα έννοια πολύ πιο εντατικά, μα δείτε τι έχουμε χάσει. Και ξέρεις, και τα πάντα κόστα είναι θέμα χρόνου. Το τουρκολιβικό μνημόνιο τώρα το συζητάει κανένας. Το 20 επανάσταση θα κάναμε. Τώρα το συζητάει κανένας. Σε 5 χρόνια όπως και το μακεδονικό, τίποτα θα έρχεται, θα φεύγει και δεν θα κουμπάει. Λοιπόν, τώρα πάμε και λίγο για την οικονομία. Μια κυβέρνηση που έχει απολέσει κόστα όλα τα έσοδα, δηλαδή αεροδρόμια, λιμάνια, εισιτήρια από εκδοτήρια, τα μουσεία, οι δρόμοι, το νερό, οι ΔΕΗ, όλα ήταν κρατικά. Και αυτά τα κρατικά δεν είχαν μόνο έσοδα από την εφορία, είχαν έσοδα και από τα ταμεία. Όταν αυτά τα έχουμε απολέσει, στήριζε ο Γερμανό τον πολίτη για να παίρνει 3.000 δουλεύει ο Έλληνας. Όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάει και παίρνει εξοπλιστικά από το Ισραήλ, δουλεύουμε για τον Ισραηλινό πολίτη. Για το, από τη Γαλλία τα Ραφάλ και τέτοια, δουλεύουμε για τον Γάλλο τον πολίτη να παίρνει 3.000 και εμείς να είμαστε εδώ με τα 900 ευρώ. Γιατί παίρνουν όλο το χρήμα το οποίο εμείς δουλεύουμε, το οποίο από εμάς το παίρνουμε, εμείς το πληρώνουμε. Και το πάνε στον ξένο τον Γάλλο τον πολίτη για να παίρνει 3.000 και να μας λένε, κοιτάξτε, 3.000 παίρνει ο Γάλλος, ο Γερμανός και αυτά, αλλά εμείς παίρνουμε 1.000. Θα γίνει δουλειά. Όταν εσύ δίνεις 25 δισεκατομμύρια, 30 δισεκατομμύρια για όπλα και δεν έχεις ρίξει ούτε 5 δισεκατομμύρια στην ελληνική οικονομία να ανασχοληθεί λίγο μέσω των προγραμμάτων που τρέχουν τα αμυντικά συστήματα. Ούτε 5 δις, αλλά τα 30 τα δίνεις 5 στο Ισραήλ, ούτε ένα δεν δίνεις εδώ. Τι να πούμε τώρα, πού να βρεις έσοδα. Άρα τα μόνα σου έσοδα είναι τι, ποια. Η εφορία, δεν υπάρχει κανένα άλλο έσοδο. Νεοφιλελευθερισμός. Αυτό σημαίνει νεοφιλελευθερισμός. Το κράτος να μην κατέχει κανένα περιουσιακό στοιχείο. Γιατί μπορεί να το διαχειριστεί. Και αυτό δεν έγινε τυχαία. Τώρα εσύ μπορεί να το θεωρείς συνωμοσία, αλλά μα δεις την ιστορία, Κώστα, θα δεις ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες ήμασταν οι κακοί. Δεν πληρώναμε. Θα δεις ότι το κράτος ασελγούσε, αργούσε στα πάντα, δεν δικαιόταν καλά, όλα τα άκλεισε γιατί δεν μπορούσε να τα λειτουργήσει, γιατί βάλαν κακούς ανθρώπους να τα δουλέψουν. Αυτό ήταν στημένο. Γιατί ήταν στημένο. Ένα γρήγορο παράδειγμα για να κλείσω. 2.000 σούπερ μάρκετ αυτή τη στιγμή έχουν 4 εταιρείες. Βασιλόπουλος, Κλαβενίτης, πώς το λένε τον άλλο, Μαρινόπουλος και το άλλο, και τα λίτ, 2.000 σούπερ μάρκετ. Αυτά τα 2.000 σούπερ μάρκετ κόστα έχουν το καθένα μέσα ένα μαρκετ. Ένα κρεοπολείο και ένα φούρνο. Άρα 2.000 μαγαζιά. Εγώ θα πω τα μισά. 1.000 έχουν αυτά που λέω. Αν αυτά τα 1.000 ήταν στην αγορά, ήταν 3.000 μαγαζιά. 1.000 μανάβικα, 1.000 κρεοπολεία, 1.000 τοπία. Πού πήγαν όλα αυτά? Πού πήγαν όλα αυτά? Σε 4 φημί. Δηλαδή ζητάει ο κόσμος συντάξεις. Πώς θα πληρωθούν κόστος συντάξεις όταν υπάρχει έλλειμμα 3.000 ελεύθεροι επαγγελματίες στην αγορά, ή το κράτος δεν παίρνει 3.000 τέβε, ενώ θα παίρνει 3.000 τέβε από τα μαγαζιά που υπάρχουν στο σούπερ μάρκετ, και τα παίρνει όλα αυτά με 4 φημί. Mm-hmm. 4 φημί.
0: Μην τα ανοίξουμε άλλο όμως, σε παρακαλώ, γιατί πρέπει να πάρω άλλους 2 για να βγούμε ακριβώς έτσι, και έχουμε 4 λεπτά όλα κιόλα.
2: Και το καλό, ήθελα να πω τώρα και το καλό, ρε. Εντάξει.
0: Έλα, πες τη φράση και το αναλύουμε μια άλλη μέρα.
2: Και τη φράση θα την αναλύσουμε άλλη μέρα. Και δεν είναι μόνο, Κώστα, ότι έχουμε 3.000 μαγαζιά, είναι και συν 3.000 υπάλληλοι, που αν κάποια μαγαζιά δουλεύανε μπορεί να είχαν και 2 και 3, θα ήταν 10.000 υπάλληλοι.
0: Ναι.
2: Και όλα αυτά δεν γίνονται ούτε μέσω υπαλλήλων, γιατί, γιατί το κράτος, γιατί το σούπερ μάρκετ έχει ένα υπάλληλο στο μανάβι, ένα υπάλληλο στο φούρνο και τρέχει πια πάνω κάτω.
0: Ωραία. Πώς αλλάζει λοιπόν αυτό την άλλη φορά, εκείνη το ζήτημα τώρα.
2: Είπαμε να επενδύσει το κράτος ξανά στην οικονομία του κράτους, να γίνεται ξανά επενδυτής, ξανά ιδιοκτήτης σε όλα αυτά που έχουμε χάσει και να ρίξει το χρήμα που στην αγορά.
0: Okay.
2: Στην
0: ευχαριστώ, ευχαριστώ. Κλείσαμε και θα μας δίνουν. Τα λέμε. Καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Ναι, ορίστε.
3: Με ακούτε?
0: Ναι, ναι, ακούμε.
3: Λοιπόν, πάμε στο διάλογο, πάνω στη διάλεξη που έδωσε ο κύριος για την οργάνωση τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού. Έχω μια απορία. Γιατί 1.000 χρόνια ο Άγιο Όρος ζει με αυτές τις οικονομικές, εθνικές συνθήκες. Δηλαδή ο τρόπος σκέψεως, κουλτούρας και επιλύσεως των προβλημάτων εκεί είναι κάτι το πολύ πολύ απλό. Κάτι το πολύ τόσο απλό που αυτή η διάλεξη ήταν πολύ λίγοι.
0: Ναι, δηλαδή τι σημαίνει αυτό τώρα, τι προτείνετε, δηλαδή να ζούμε όπως οι ασκητές, οι μοναχοί, τι εννοείτε με αυτό?
3: Χίλια χρόνια.
0: Τόσο λιτά δηλαδή, τι θέλετε να πείτε?
3: Οικονομική ζωή δεν υπάρχει και εκεί.
0: Ναι.
3: Οι συνθήκες όσο της οικονομικής ζωής, ως και όπως και η αντιμετώπιση της οικονομικής ζωής όσον αφορά τη ζωή αυτή την ίδια.
0: Ναι, να τη γράψουμε δηλαδή το Άγιο Όρος, να το κάνουμε, να το μεγεθύνουμε και να το κάνουμε την κοινωνία, δηλαδή να την κάνουμε λειτουργεί όπως λειτουργούν στο Άγιο Όρος και τα βγάζουν πέρα με τα λίγα. Αυτό λέμε.
3: Με οποιοδήποτε, όχι με αριθμούς. Αυτή τη στιγμή μπορεί να αλλάξει η νοοτροπία που λέγεται αυτή η στήλη μας που λέγεται κράτος και πρέπει να ταΐσει, ξέρω και εγώ, λέει, 1 εκατομμύριο υπαλλήλους. Είναι μια τρύπα που πέφτουμε μέσα, ενώ οι απαιτήσεις να ποιες είναι? Φαγητό και σπίτι. Όλα τα υπόλοιπα περιτεύουν. Με αποτέλεσμα,
0: μάλιστα,
3: ο άνθρωπος ένα άλλο τρόπο ζωής.
0: Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω το κλειδί σε αυτό που λέτε είναι η παγίδα του υπερκαταναλωτισμού. Το ότι έχει στηθεί ένα μοντέλο παγκοσμίως, δηλαδή για να υπερκαταναλώνουμε. Και μην το ανοίξω τώρα για να πάρουμε και ένα τελευταίο. Το συζητάμε και μετά. Ωραίο είναι πως το βάλατε. Ευχαριστώ πολύ.
3: Γεια σου.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Υπερκαταναλωτισμός, έτσι, και μην πέφτουμε στην παγίδα ότι εμείς είμαστε δύσκολα τώρα, άρα δεν υπερκαταναλώνουμε. Μιλάμε για μια κατάσταση που παγκοσμίως έχει επιβληθεί και σε άλλα κράτη περισσότερο, σε άλλα λιγότερο, ανάλογα με την κατάστασή τους, έτσι. Από εκεί ξεκινάει. Και σε αυτό συμφωνώ απόλυτα και έχω πει και κάτι και πάμε στον τελευταίο. Πάρα πολύ σοβαρό για μένα. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι αν δεν υπήρχε αυτό το μοντέλο, εγώ δεν λέω να πάει γυρμά Άγιο Όρος που είπε ο κύριος, αλλά εάν ήμασταν λίγο πιο λιτοί στις ανάγκες μας, έτσι, στο πώς λειτουργούμε κτλ., θα μπορούσαμε να έχουμε και πολύ μεγαλύτερη ποιότητα ζωής. Γιατί ο λόγος, από εκεί ξεκινάει, που τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν είναι η ακρίβεια μόνο. Και ακρίβεια, αν μην υπήρχε, πάλι θα τρέχαμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είναι αυτό. Ότι έχουμε φτιάξει ένα μοντέλο προσαρμοσμένο ακριβώς πάνω εκεί. Για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες, να πρέπει να κάνουμε και δύο δουλειές, που λέει ο λόγος. Έτσι. Και σε συνθήκες μη κρίσης, επαναλαμβάνω. Παρακαλώ, ορίστε. Έπεσες εσύ. Οπότε να πάμε. Άντε να. Τι να κάνω τώρα, είναι ακριβώς. Έλα και εσύ τότε, άμα είναι και να πάμε μετά διάλειμμα. Έλα λίγο στα πεταχτά, έλα να μην περιμένεις. Πάμε, πάμε.
4: Έλα,
0: παρακαλώ.
4: Καλύτερα.
0: Ναι, ναι, ορίστε.
4: Στα πεταχτά είμαι.
0: Είμαστε λίγο στα πεταχτά, ναι, πάμε, πείτε.
4: Πάνω σχέρα. Άκουσα τον προηγούμενο κύριο, γιατί δεν θέλω να μιλήσω λίγο χιδέα, επειδή τυχαία να είμαι σεφ και δουλεύω στο Άγιο Όρος, έξω από το Άγιο Όρος. Έγινε. Αν ζουν αυτή η λιτή ζωή, εμείς είμαστε, να μην πω ότι είμαστε κλέφτες.
0: Δεν ζουν λιτά επάνω?
4: Όχι, αγαπητέ.
0: Όχι, τι περιουσία υπάρχει στην εκκλησία. Ο τρόπος ζωής δεν είναι λιτός επάνω εκεί πέρα?
4: Όχι, αγαπητέ.
0: Όχι,
4: Βγαίνουν έξω, βγαίνουν έξω, έρχονται σε μένα. Το μαγαζίνι μπροστά, ακριβώς εκεί που σταματάει, στον πύργο. Δουλεύω στην Ουρανούπολη. Και επώνυμα σου πω και ποιο σημείο, δεν έχω πρόβλημα. Δεν είναι δικό μου το μαγαζί. Μάγειρας είμαι, σεφ είμαι. Λοιπόν, τώρα περπατάω συγχρόνω στον δρόμο.
0: Ναι, εντάξει.
4: Αλλά τρελάθηκα, θα μ' άκουσα.
0: Λοιπόν. Καλά, και άμα έρθουν μια φορά και δώσουν 5 φράγκα παραπάνω για να φάνε λίγο καλά, σημαίνει ότι ακυρώνει όλο το υπόλοιπο αυτό, λες?
4: Κάθε μέρα.
0: Ναι.
4: Πρώτο πιάτο σούπα με θαλασσινά 20 ευρώ, συν τσιπούρες, συν.
0: Μάλιστα.
4: Όχι, αυτή είναι τώρα λυτή ζωή. Δεν θα ακούσω και τέτοια πράγματα τρελά.
0: Εντάξει. Καλώς, δεν έχω εικόνα. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Εσύ ξέρεις καλύτερα. Εντάξει.
4: Τι λες, συγγνώμη?
0: Όχι, τι συγγνώμη. Εντάξει. Άμα αυτή είναι η εμπειρία σου, οκ. Okay.
4: Εγώ σε ακούω όλη μέρα, κάθε μέρα.
0: Ναι.
4: Δεν ακούω Μετρόπολης. Έγινε. Είμαι. Καταρχήν με πάω. Έγινε.
0: Το βασικότερο, έτσι. Ναι.
4: Ρώσιο Παλάβος. Αλλά μαλακίζω πολύ ο Παλάβος.
0: Μη βρίζεις. Άντε, πάμε διάλειμμα. Έλα, σας σταματάω γιατί έβρισες. Έλα, πάμε διάλειμμα. Χαιρετώ. Έλα, μπαμπαμ, ναι.
5: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
7: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
6: Μόνο χαρίζεται.
7: η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
8: Δώσε αίμα.
7: Αιμοπετάλια.
8: Μυελό των οστών.
7: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
8: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
7: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
8: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
7: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, τώρα πω, βάλτε πολλά. Βάλτε πολλά. Κάτσε λίγο να τα βάλω σε μια σειρά, έτσι δύο λεπτάκια, και να ανοίξουμε και πάλι γραμμές, αν θέλει να περάσει κανείς ακόμα. Καταρχάς, ξεκινώντας από τον τελευταίο, όχι τον τελευταίο, τον προτελευταίο, που είπε για το Άγιο Όρος ότι αν ζούσαμε όπως ζουν αυτοί λιτά, έτσι αυτό εννοούσε, θα είχαμε λύσει πολλά από τα προβλήματά μας, ή δεν θα δημιουργούνταν καν αυτά τα προβλήματα. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να το πάω τόσο ακραία εννοείται, αλλά το πνεύμα τώρα, έτσι, να μείνουμε στο πνεύμα. Ότι αν ζούσαμε λίγο πιο λιτά, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Συμφωνώ 150%. Δεν θα το ανοίξω τώρα παραπάνω. Αν θέλει ο καθένας, μπορεί λίγο να το συζητήσει με τον εαυτό του και μια άλλη μέρα μπορεί να το πιάσουμε λίγο καλύτερα. Έτσι, γιατί έχει και τρόπο με τον οποίο επιβλήθηκε από τη δεκαετία αρχές 80, τέλη 70 από Αμερική, και μετά το αντιγράψαμε και εμείς και πολλές άλλες χώρες. Μιλάω για το μοντέλο του υπερκαταναλωτισμού και επιμένω πάρα πολύ σε αυτό. Σκεφτείτε λίγο, πέρα δηλαδή από το οικονομικό του πράγματος, έτσι. Σκεφτείτε λίγο και το άλλο που είπαμε, ότι πόσο πιο ποιοτική ζωή θα είχαμε, πόσο περισσότερο χρόνο για μας, για τους δικούς μας ανθρώπους, λιγότερο άγχος κτλ. Αν είχαμε στήσει ένα μοντέλο που ήταν λιγότερο, ας πούμε, λιγότερο του καταναλωτισμού, να το πω έτσι όπως μου έρχεται, λιγότερο υπερκαταναλωτικό. Και αυτό, ξέρετε, δεν ξεκινάει από εκεί. Έχει και ένα άλλο φαινόμενο που το έχουμε πει παλαιότερα, και άμα μπω τώρα να βρω, γιατί πρέπει να τα έχω κρατημένα αυτά, για τις επιπτώσεις, δεν πάει το μυαλό μας καν. Μιλάω για την αποκοπή από τη φύση. Ένας από τους λόγους που έχουμε μαζευτεί όλοι σαν τα, ξέρω εγώ, και έχουμε γίνει σαν τα τσαμπιά όλοι ο ένας πάνω στον άλλο στις μεγάλες πόλεις, είναι αυτός, ότι πρέπει να είμαστε όλοι κοντά, έτσι, για να παράγουμε, να αγοράζουμε, να κινείται το πράγμα. Γι' αυτό δεν θέλουν να είμαστε απλωμένοι, και γι' αυτό ποτέ αυτή η περιβόητη αποκέντρωση δεν πήρε σάρκα και οστά. Κυρίως γι' αυτό. Τέλος πάντων, είναι ένα ζήτημα που έβαλε ο φίλος με το δικό του τρόπο και έχει, νομίζω, πάρα πολύ ζουμί και πάρα πολλές προεκτάσεις. Δεύτερον, κάτσε γιατί και εγώ τώρα τα ξέχασα. Για το θέμα με τα ελληνοτουρκικά που θα το ξανασυζητήσουμε. Ωραία τα είπε ο φίλος πριν ο Ταύρος. Συμφωνώ σε όλα όσα είπε. Ένα μόνο, έτσι, μία ένσταση έχω, ότι ναι μεν αυτή η ιστορία με την πόντιση του καλωδίου μπορεί να δημιουργήσει, ξέρω εγώ, κάποια προηγούμενα που θα παραπέμπουν σε αξιώσεις, αλλά το σημαντικό εδώ δεν είναι τόσο πολύ το αν θα πάρουμε άδεια ή αν θα, πώς το λένε, αν θα φανεί ότι απλά ενημερώνουμε ή οτιδήποτε. Το σημαντικό εδώ, παιδιά, λέγεται τουρκολιβικό μνημόνιο. Αν αυτό υπάρχει, έτσι, ό,τι άδεια και αν πάρουμε ή να μην πάρουμε, ό,τι και όπως και αν το ονομάσουμε αυτό πράγμα, δεν αλλάζει η ουσία. Η ουσία είναι να ακυρώνεται αυτό το πράγμα που λέγεται τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο δεν έχει βέβαια επικυρωθεί από επίσημο οργανισμό, να το ξέρουμε και αυτό, έτσι, αλλά δεν έχει και ακυρωθεί. Ο ΙΕ το είχε συμπεριλάβει στους χάρτες εκεί πέρα που έχει, έτσι, το είχε περάσει, ας πούμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει είναι γνώριση de facto. Άρα λοιπόν το μεγάλο ζήτημα είναι αυτό. Εάν τελικά ισχύει το τουρκολιβικό μνημόνιο που εμείς λέγαμε ότι είναι άκυρο και είναι άκυρο και πέρασαν 4 χρόνια, σχεδόν 5, πόσα πέρασαν, και ακόμα αυτοί το επικαλούνται. Είπαμε, άμα κάναμε κάποιες κινήσεις, έτσι, με τα 12 μίλια, με ΑΟΣ, με Κύπρο κτλ., θα είχαμε λύσει πάρα πολλά από αυτά τα προβλήματα. Δεν το κάνουμε όμως, δεν το τολμούμε. Σωστά ή λάθος, πολύ μεγάλη κουβέντα. Τώρα, τι άλλο μας έμεινε για την οικονομία που τα ανοίξαμε πριν και το συνεχίσατε κι εσείς. Με αφορμή ένα φίλο που είπε πριν για τα καρτέλ, τα ολιγοπόλια, και το φίλο μου πριν που το ανέλησε πολύ ωραία, τον Ταύρο, το πώς, ας πούμε, λειτουργεί το πράγμα. Κάποια στιγμή θα πρέπει, για να έχουμε μία πλήρη εικόνα, να έχουμε και έτσι λίγο σκεφτεί το για ποιο λόγο φτάνουμε. Γιατί είπαμε, αυτό ξεκίνησε από πολύ νωρίς, που λέγατε με τον Πασχάλη για τη Γερμανία που μειώθηκε η βενζίνη, έτσι, η τιμή της βενζίνης, και είπα, ανέφερα εγώ ότι μειώθηκε γιατί κατέβασαν το φόρο, και μας έστειλε και ο φίλος από Γερμανία που είναι στο Facebook πριν, και πόσο μειώθηκε ο φόρος, ας πούμε, για να έχουμε και μια εικόνα καλύτερη. Λοιπόν, εδώ δεν το κάνουν. Και δεν το κάνουν διότι, όπως είπε σωστά πριν ο φίλος ο Ταύρος, έχουν επενδύσει σε αυτό. Έτσι, είναι η πηγή εσόδων, δηλαδή είναι οι φόροι. Γιατί έχουμε επενδύσει πολύ παραπάνω από όσο θα έπρεπε στο κομμάτι αυτό. Βέβαια υπάρχει και μια άλλη πηγή εσόδων που του ξέφυγε. Είναι ο δανεισμός, έτσι. Με τα δεδομένα που έχουμε ως χώρα, σε αυτά τα δύο θα βασιζόμαστε. Είναι νομοτελειακό και έχουμε εξηγήσει λίγο πολύ γιατί. Έτσι, στην υπερφορολόγηση και στον εξωτερικό δανεισμό. Τώρα, το γιατί έχουμε υψηλούς φόρους θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να το κατανοήσουμε. Γιατί αν γίνει αυτό, θα ξέρουμε μετά και τι πρέπει να αλλάξει, ή τουλάχιστον θα έχουμε μια εικόνα, έτσι, για το τι πρέπει να περιμένουμε, τι μπορεί να αλλάξει, τι δεν μπορεί να αλλάξει. Εννοείται ότι το πρώτο και το κύριο είναι η υπερφορολόγηση. 1500% η υπερφορολόγηση. Η επένδυση που έχουμε κάνει στη λογική της υπερφορολόγησης όλα τα χρόνια αυτά, τα τελευταία ειδικά με τα μνημόνια. Αλλά αν το ξεκινάμε και το τελειώνουμε εκεί, χάνουμε κομμάτια του κάδρου. Εννοείται ότι το πρώτο ζήτημα είναι ότι το κράτος έχει επενδύσει πάρα πολύ σε αυτό που λέγεται, έτσι, στο κεφάλι, στο δόξα πατρί. Υπερφορολόγηση, 1000%. Υπάρχουν όμως και άλλοι λόγοι. Ας πούμε, εμείς δεν έχουμε ξεμπερδέψει ακόμα με τα μνημόνια, για παράδειγμα. Μπορεί να βγήκαμε, δεν έχουμε ξεμπερδέψει όμως. Οφείλουμε να βγάζουμε πλεονάσματα. Οφείλουμε να βγάζουμε, ξέρω εγώ, να κατεβάζουμε συνέχεια το δημόσιο χρέος και γρήγορα. Γιατί, και αυτό βλέπω το ξεχνάτε κάποιοι, γιατί το 2032 έρχεται ένα τσουνάμι παγωμένων τόκων που, αν δεν κατέβει το δημόσιο χρέος, έτσι, θα είναι τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα, μπορεί να οδηγηθούμε σε νέα μνημόνια. Οπότε ένας πολύ βασικός λόγος που αποπληρώνεται το μέρος του χρέους πιο γρήγορα πρόωρα είναι αυτός. Okay, άλλο ζήτημα είναι, που επίσης βλέπω ότι δεν απασχολεί όσο θα έπρεπε, η φοροδιαφυγή. Μικρή μεγάλη, έτσι. Και μένω, εννοείται ότι οι μεγάλοι είναι αυτοί που δημιουργούν το μεγάλο πρόβλημα, αλλά εγώ πάντα θα επιμείνω ότι όλα ξεκινούν από την νεοτροπία. Και οι μεγάλοι που κλέβουν τα πολλά αποκτούν την νεοτροπία όσο ακόμα είναι μικροί. Έτσι, διότι έχουμε αυτή την νοοτροπία. Όποιος, τέλος πάντων, μπορεί να αποφύγει και πληρώνει, είναι, ρε παιδί μου, θεωρείται ηλίθιος. Οπότε η συγγεία των κορόιδων που δεν μπορούν να αποφύγουν, με άλλα λόγια. Άλλο ζήτημα πολύ βασικό, το ταβάνι του παραγωγικού μοντέλου, που έχει μαλλιάσει η γλώσσα να το λέμε, να το ξαναλέμε. Έτσι, ο πλούτος που παράγεται ανά ώρα εργασίας είναι μικρότερος ή και πολύ μικρότερος σε σχέση με κάποια άλλα κράτη. Έχουμε εξηγήσει τους λόγους λίγο πολύ. Βασικός λόγος είναι ότι στηρίζουμε την οικονομία μας σε ένα μοντέλο, τέλος πάντων, σε κάποιους κλάδους που δεν μπορούν να φέρουν υπεραποδόσεις, όπως λέγεται. Είναι δηλαδή κοινός της υπηρεσίας το κυκλίδωμα, για να το πω και με απλά ελληνικά. Άλλος λόγος είναι ότι δεν έχουμε τις υποδομές που έχουν χώρες του εξωτερικού. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι εμείς και ο Γερμανός θα πρέπει να παράξουμε το ίδιο προϊόν, έτσι, έχουμε ένα εργοστάσιο για παράδειγμα ή οτιδήποτε, ο Γερμανός θα μπορεί να το κάνει πιο γρήγορα, άρα θα μπορεί να παράγει και περισσότερα. Επίσης, υπάρχει ένα άλλο ζήτημα. Το ότι είμαστε πάρα πολύ ψηλά, έχουμε τρομερά μεγάλο ποσοστό μικρών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων, που από τη μία είναι η ραχοκοκαλιά, όπως συνηθίζεται να λέγεται. Από την άλλη όμως, αυτό σημαίνει χαμηλό ταβάνι κερδών, χαμηλό ταβάνι επενδύσεων. Άρα και χαμηλό ταβάνι εσόδων για το κράτος. Έτσι, όλα αυτά, άμα τα πάρουμε όλα μαζί και βάλουμε και κάποιες άλλες παθογένειες, έτσι, κάποιος ανέφερε πριν για εισαγωγές, εξαγωγές, δεν θυμάμαι γιατί το είπε. Άμα πάρουμε τα ισοζύγια μας που είναι ελληματικά, εισαγωγές, εξαγωγές, έτσι, και κάποια άλλα πραγματάκια, έχουμε αμέσως μια εξίσωση που περιλαμβάνει πολλά περισσότερα από το ότι απλά, ρε παιδί μου, επιλέξαμε την υπερφορολόγηση ως κράτος γιατί είναι η εύκολη λύση. Εννοείται ότι το πρώτο είναι αυτό, αλλά υπάρχουν και άλλα. Και όσο λοιπόν υπάρχουν και αυτά τα άλλα τώρα που προσπαθώ και εγώ να τα βάλω κάτω ένα προς ένα να τα θυμηθώ, τόσο θα στηριζόμαστε στους υψηλούς φόρους που είπατε και νωρίτερα, και συμπληρώνω εγώ και στην εξωτερική χρηματοδότηση μέσω δανεισμού. Αυτά. Κλείνει η παρένθεση. Λίγο βαριά τώρα, μία η ώρα πήγαμε σχεδόν. Τέλος πάντων, ας ανοίξουμε γραμμές, αν θέλει να περάσει κανείς ακόμα. 2310-90-90-90 και πάλι αν έχετε κάτι να συμπληρώσετε. Κανείς δεν είπε για τεχνητή νοημοσύνη, θα σκάσουμε το θέμα αυτό. Όχι για να το συζητήσουμε, δεν θέλω να το συζητήσουμε. Πώς γίνεται να βγαίνουν κάθε μέρα τόσα, μα τόσα, έτσι, και να μην κουνιέται φίλο, ρε παιδί μου. Οι ίδιες οι εταιρείες να τα βγάζουν, έτσι, όχι αντίπαλες πλευρές κτλ. Να βγάζουν, σας είπα πριν ένα-δύο παραδείγματα, τα πούμε και μετά τη μία καλύτερα. Έτσι, και δεν κουνιέται φίλο, δεν μιλάει κανείς, προσπαθώ να καταλάβω. Αν είναι ότι δεν πιστεύουμε, ας πούμε, ότι υπάρχει κίνδυνος τόσο μεγάλος όσο περιγράφεται, ή αν πιστεύουμε ότι υπάρχει κίνδυνος, απλά θεωρούμε ότι αυτό είναι, ρε παιδί μου, τελείωσε το ποτάμι, δεν γυρίζει πίσω. Λοιπόν, 90-90-90, αν θέλει να περάσει κανείς και πάλι, εδώ είμαστε για οτιδήποτε. Πάμε, καλημέρα. Ναι, ορίστε.
1: Καλημέρα, Κωστά.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Λοιπόν, ήθελα να αναφέρω λίγο για τον προηγούμενο που πήρε, που λέω ότι είναι μάγειρας στην Ουρανούπολη και ανέφερε για το Άγιο Όρος, για τη λιτότητα που είχε προαναφέρει ο προηγούμενος.
0: Ναι, ότι κάποιοι μοναχοί δεν ζουν λιτά και πηγαίνουν, ναι.
1: Ωραία,
0: πολύ. Και αφήνουν πάρα πολλά λεφτά.
1: Λοιπόν, ναι, λοιπόν, εγώ επειδή πάω από το 4 στο Άγιο Όρος και έχω κάτσει το 2016 5 μήνες μέσα και το 23-25 τώρα 2 χρόνια μέσα, θέλω να πω ότι πρώτον να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ο Θεός γενικά είναι της αγάπης και του ελέος. Δεν θέλει το κακό κανενός ανθρώπου και θέλω να τον πάρει στην καλύτερη του φάση για να πάει στη μετέπειτα ζωή. Δεν θέλω να το ανοίξω το θέμα για να μην κρατήσω πολύ τη γραμμή. Να πάω λίγο στο ρεζουμέ, στην ουσία. Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω δει εκεί πέρα και όπως ορίζει και η Εκκλησία, κατά κανόνα, οι ημέρες νηστείας, 365 μέρες, δεν έχει ο χρόνος. Ναι, οι ημέρες νηστείας που έχει η Εκκλησία είναι 220. Δηλαδή, άμα βάλεις Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και βάλεις μετά Πάσχα, Χριστούγεννα, 15 Αύγουστο, βγαίνουν τόσες 220 ημέρες. Εγώ εκεί που έζησα 2 χρόνια, ήταν πολύ λιτά τα πράγματα, κάνανε νηστεία αυστηρή, μέσα κανονικά αλάδωτα τις ημέρες αυτές, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, και βέβαια έχει και τις ημέρες όταν είχε καμιά αγρυπνία, κάνα πανηγύρι, που τρώγανε μόνο ψάρια, μέσα επιτρέπεται, ψάρια, μύδια, σουπιές, χταπόδια και τέτοια. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα το έξω που είπε ο άνθρωπος, γιατί έχω ακούσει αυτό, δεν μπορώ βέβαια να το τεκμηριώσω, δεν έχω ασχοληθεί, αλλά στην Ουρανούπολη έχω ακούσει ότι είναι πολύ, ένα μεγάλο ποσοστό μάρτυρες των Γιαχωβάδων, που είναι από τις χειρότερες αιρέσεις. Τώρα αν αυτός ο κύριος που με ακούει, και εύχομαι να με ακούει, και είναι μάρτυρας του Γιαχωβά και δουλεύει, και να σου πω και κάτι άλλο, εγώ έχω βγει εδώ με φίλους μοναχούς που βγαίνουν έξω για διάφορες δουλειές και έχουμε πάει σε ένα εστιατόριο να φάμε και δώσαμε από 50 ευρώ καθένας και πήραμε όντως, δηλαδή, και τσιπούρα πήραμε και όπως είπε, κατάλαβες, πήραμε ψάρι και φάγαμε. Ναι, βλέπεις κάπου να είναι κακό αυτό το πράγμα, όταν βγαίνει δηλαδή μετά από πόσο καιρό έξω ένας μοναχός και θέλει να δώσει κάποια χρήματα παραπάνω για να απολαύσει ένα γεύμα, εφόσον μέσα ζει λίγο λιτά, ξέρω εγώ, και κάνει νηστείες τόσο καιρό. Αυτό ήθελα να πω. Mm-hmm. Για να σου πω για πράγματα που είναι τα τεκμηριώνω, κατάλαβες.
0: Ναι, οκ, okay, εντάξει. Και εγώ λίγο πολύ αυτό πιστεύω. Δηλαδή, τι άλλο να κάνει εκεί πέρα κάποιος, δηλαδή, άντε να δώσει κάποια χρήματα παραπάνω να βγει να φάει μια φορά, 2-3-5. Πού άλλο, ας πούμε, να δώσει τα χρήματα για να πεις ότι δεν ζει λιτά.
1: Ναι.
0: Τι είπα, στα μαγαζιά, στα κλαμπ πηγαίνει, πού πηγαίνει, ξέρω εγώ, τι αγοράζει iPhone και τέτοια, τι πού να. Εντάξει, μπορεί κάποιοι να ξεδίνουν λίγο παραπάνω, ναι, με το φαγητό, ξέρω εγώ, κάνα κρασάκι, κάνα τέτοιο, αλλά οκ, okay, δεν νομίζω ότι αλλάζει δηλαδή τόσο δραματικά το γενικό το πλαίσιο ότι ζουν σχετικά λιτά. Τώρα εντάξει, εγώ δεν έχω παρεδώσει, δεν γνωρίζω και από μέσα κάποια πράγματα για να πω, αλλά λέω τώρα απ' έξω πώς το σκέφτομαι. Ναι. Okay.
1: Εγώ έχω βιώματα να ξέρεις ότι το Άγιο Όρος έχει 20 μοναστήρια, έτσι λέει το πρωτόκολλο. Ναι. Έχει 20 μοναστήρια, έχει περίπου 20-30 σκήτες, δεν ξέρω, και καμιά εκατοντάδες κελιά. Σε αυτά τα μοναστήρια είναι αναλόγως ο αρχιμανδρίτης, δηλαδή, ο γέροντας που λέμε, τι καθοδήγηση έχει, καταλαβαίνεις. Δηλαδή δεν έχει το κάθε μοναστήρι την ίδια καθοδήγηση.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι αναλόγως ο γέροντας, άλλα είναι πιο αυστηρά, άλλα είναι λίγο πιο έτσι μέτρια. Εγώ σε αυτό που πηγαίνω 20 χρόνια είναι το μοναστήρι, δηλαδή, της αγάπης, της βοήθειας, της ανιδιοτελής αγάπης μάλλον, σου προσφέρουν τη ηρεμία, τη γαλήνη.
0: Γιατί τα... έχει μοναστήρια που δεν είναι ότι σαν ιδιωτελεί αγάπη. Σαν ιδιωτελού.
1: Δεν έχω πάει σε όλα, έχει 20. Απλά λένε λίγο πιο αυστηρά, καταλαβαίνεις.
0: Α, με αυτή την έννοια. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Εντάξει.
1: Εμείς εκεί, ξέρω εγώ, στο δικό μου μοναστήρι τρώμε 2 φορές τη μέρα, αλλά τρώνε 1 φορά τη μέρα. Αλλά δηλαδή καθένας είναι ανάλογος ο γέροντας. Ο αρχιμανδρίτης κάνει το κουμάντο.
0: Μάλιστα.
1: Να το πω έτσι.
0: Ωραία.
1: Οπότε αυτά, χάρηκα πολύ.
0: Να είσαι καλά, φίλε, και εγώ καλημέρα. Εγώ επαναλαμβάνω, είπε κάποιο που δεν άκουγε, έρχομαι στον επόμενο. Είπε ότι σε σχέση με τα οικονομικά προβλήματα, γενικά με την κατάσταση, την τρέλα που ζούμε, ότι αν υιοθετούσαμε τη ζωή που κάνουν στο Άγιο Όρος και ήμασταν λίγο πιο λιτοί, θα είχαμε λύσει πολλά από τα προβλήματά μας ή δεν θα φτάναμε να τα αντιμετωπίσουμε. Εντάξει, τώρα το θέμα δεν είναι να αρχίσουμε να μαλώνουμε για το Άγιο Όρος τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Το θέμα είναι, για μένα πάντα, να δούμε λίγο την ουσία του πράγματος, ακόμα και αν μπορεί να μην είχε βάση απόλυτη αυτό που είπε ο κύριος ή και να είχε. Το θέμα είναι αυτό που είπαμε πριν. Έτσι, το ότι έχουμε στήσει ένα κόσμο επάνω στην λογική της υπερκατανάλωσης. Αυτό το πράγμα δημιουργεί τρομερά προβλήματα. Αν κάτσουμε λίγο και το σκεφτούμε, τι ποιότητα ζωής θα μπορούσαμε να έχουμε αν ήμασταν λίγο διαφορετικά. Έτσι, αν είχαμε στήσει τον κόσμο λίγο διαφορετικά. Και θα σας πω κάποια στιγμή και μερικά πράγματα, γιατί δεν πάει το μυαλό αυτά αν δεν τύχει να τα μάθεις, να τα δεις, για τις επιπτώσεις. Για τις επιπτώσεις του υπερκαταναλωτισμού. Λόγω της αποκοπής μας από τη φύση. Δεν πάει το μυαλό αν δεν τα δεις αυτά τα πράγματα. Παρακαλώ, ναι. Καλημέρα, ορίστε. Ορίστε.
2: Γεια σου, Κωστά.
0: Γεια σου, καλημέρα. Λίγο πιο δυνατά μας παίρνει.
2: Ναι.
0: Έλα.
2: Γιώργος λέγομαι.
0: Ναι, Γιώργο, γεια.
2: Είμαστε ίδια ηλικιά και εγώ το 71 είμαι γεννηθής.
0: Α, εγώ είμαι το 2.
2: Έχω πάρει και άλλες φορές τηλέφωνο. Σ' ακούω χρόνια. Σε έχω προλάβει για κάτι, σίγουρα σε έχω προλάβει, είμαι συνταξιούχος. Έχω κάνει 2 επεμβάσεις 12 ώρες στον εγκέφαλο. Θα πω κάποια πράγματα όπως έχω πει και άλλη φορά.
0: Είσαι καλά τώρα δηλαδή, εντάξει, γιατί σε ακούω πλήρη διάβγεια και τα λένε, εντάξει τώρα όλα. Αν επιτρέπετε, συγγνώμη τώρα κιόλας.
2: Βέβαια, όχι, ανήμονο. Το πιο σωστό είναι να μην κρύψουμε τίποτα σαν άνθρωποι.
0: Όχι, αν το ξεπέρασες εντελώς ή όχι, καθαρά από... Αν είναι προσωπικό δεδομένο, μην το πεις, όπως νιώθεις.
2: Δεν υπάρχει κάτι προσωπικό, δηλαδή από αυτά που συζητάμε. Όταν συναντήθηκα με τον γιατρό μετά τις επεμβάσεις, μου είπε ο άνθρωπος, ο οποίος είναι για μένα μία από τις δυνάμεις που με κράτησε, με λέει, Γιώργο, λέει, δεν έχω ξανακάνει τέτοια επέμβαση. Έκανα ό,τι μπορούσα.
0: Ναι.
2: Και μετά ήταν... Τέλος πάντων. Ήταν οι δυνάμεις που πήρα την οικογένειά μου και τα λοιπά, τα αδέρφια μου και τα λοιπά. Λοιπόν, έχω ξαναμιλήσει, Κώστα. Μπορεί να με θυμηθείς ξανά. Είχαμε συζητήσει για το θέμα της πολιτικής και της θρησκείας. Και επειδή ανέφερες κάτι το οποίο το αφορά, θα μου πεις πώς πας από εδώ, από εκεί. Αν κάτσουμε και το σκεφτούμε λίγο, μπορεί ο κόσμος, οι άνθρωποι που με ακούν αυτή τη στιγμή, να με θεωρούσουν χαζό. Δεν έχω θέμα. Δεν έχω κανένα θέμα. Για το θέμα της θρησκείας, στο είχα αναφέρει και την προηγούμενη φορά, αν θυμάσαι, υπήρξε πρόεδρος της Ουρουγουάης, ένας άνθρωπος, ο οποίος για τον υπόλοιπο παγκόσμιο, τον κόσμο δηλαδή, ολόκληρο, ναι, πρέπει να θεωρηθεί σαν ένα παράδειγμα προς μίμηση.
3: Για εμένα προσωπικά.
2: Είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση το οποίο κανένας πολιτικός δεν έχει ακολουθήσει τον τρόπο.
0: Τώρα λες αυτός που ζούσε ουσιαστικά σαν φτωχός, έτσι, γιατί κάποιοι δεν καταλαβαίνουν.
2: Ακριβώς.
0: Εγώ το θυμάμαι, ναι, τι είχες πει, ναι.
2: Είναι απίστευτο, είναι απίστευτο. Έχει γίνει απίστευτο γιατί άλλα πράγματα βλέπουμε και άλλα πράγματα έδωσε παράδειγμα προς μίμηση. Τέλος πάντων. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είχα αναφέρει πάλι για το θέμα των ανθρώπων που κάνουν αυτό το επάγγελμα, θα το έλεγα, ενώ δεν είναι επάγγελμα κανονικά. Είναι το να μάθουν το τι λέει η θρησκεία μας. Τώρα συζητάμε για τη θρησκεία που έχουμε τώρα, αυτή τη στιγμή. η ζωή μπορεί να μας έφερε να γεννιόμασταν σε ένα άλλο σημείο του πλανήτη. Θα μου πεις τώρα τι κάθεσαι και λες. Έχουμε αυτή τη θρησκεία η οποία έχουμε διδαχθεί κάποια πράγματα από τα οποία δυστυχώς από τους ανθρώπους που τα διδάσκουν κατά κάποιο τρόπο, ας Μητροπολίτης για παράδειγμα, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που διδάσκει. Όπως είπα και πριν, Κώστα, ο κόσμος μπορεί να με πει οτιδήποτε θέλει. Δεν έχω θέμα. Είναι πράγματα τα οποία τα βλέπω. Επίσης υπάρχουν...
0: Απλά κάνε τα κουμάντα σου σε ένα λεπτάκι, σε παρακαλώ, για να προλάβουμε και έναν ακόμα που πρέπει.
2: Ναι. Και ναι, κάτι τελευταίο θα πω και θα κλείσω. Υπάρχουν ένα σαν παράδειγμα, έτσι, δύο Ινδοί άνθρωποι οι οποίοι ζήσανε σε εκείνη τη χώρα. Είναι ο Γκάντι και ένας είναι ο Μούρα, νομίζω. Αν κάνω σωστή την...
0: Δεν κατάλαβα ποιον λες, ναι, και...
2: Φιλόσοφος, οι οποίοι είπαν κάποια πράγματα. Γεννήθηκαν, ας πούμε, σε ένα κράτος το οποίο υπάρχει αυτό που είπες πριν, να μειώσουμε λίγο αυτό το να καταναλώνεις πάρα πολλά πράγματα. Είναι μια χώρα στην οποία δεν καταναλώνουμε, ναι, αυτό που καταναλώνουμε εμείς. Αυτά που διδάξανε, ας κάτσει να τα δει λίγο ο άνθρωπος και να καταλάβει με ποιο τρόπο πρέπει να ζει. Όχι με αυτό που είπες και ανέφερες πολύ σωστά. Αυτό,
0: ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Το θέμα είναι πώς γυρίζει αυτό τώρα, γιατί έχει στηθεί ένα μοντέλο ολόκληρο χρόνια και χρόνια και νομίζω ότι όσο και αν σκεφτούμε, όσο και αν καταλήξουμε σε κάποια πράγματα, πού να αλλάξει αυτό τώρα. Μακάρι να μπορούσε. Συμφωνώ απόλυτα με το φίλο, αλλά δύσκολα. Προτιμούμε να χάνουμε ποιότητα ζωής αρκεί να είμαστε γεμάτοι μέσα μας σε σχέση με το υλικό του πράγματος. Έτσι, με τα υλικά αγαθά. Έπεσες εσύ, ναι. Οπότε έλα φίλε, καλημέρα. Ορίστε.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Χάνεται λίγο τα λόγια σου νομίζω. Για πες λίγο να δούμε.
4: Λέω, είμαστε εδώ από Άγιον Όρος Μοναχής στο νοσοκομείο και σ' ακούμε.
0: Ναι, τώρα ακούγεστε, ναι.
4: Ναι, είχε δίκιο ο προσκυνητής που έρχεται στο Άγιον Όρος γιατί συντήρησε των μοναχών οικονομικά κτλ. Διότι το Άγιον Όρος 2.000 χρόνια έχει δικό του αλευτικό δίκτυο. Δικά του ψάρια πιάνει. Δεν τα αγοράζουν τα ψάρια. Όπως δικού του. Έχουν δικούς τους κήπους, σιτηρά, μια μεγάλη περιοχή μέχρι την Ερυσό και συντηρείται το Άγιον Όρος. Μόνοι τους συντηρούνται. Γι' αυτό θα σου στείλουμε μια πρόσκληση ανοιχτή να έρθεις να φιλοξενηθείς αυτό το τυπικό που είναι 4 μέρες για να βιώσει αυτή την κατάσταση ζωής 2.000 ετών που κρατούν ακόμα οι μοναχοί το ίδιο πρόγραμμα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ.
4: Είστε.
0: Ναι. Πείτε.
4: Ναι, λέω κάτι άλλο αν θέλετε να ρωτήσετε σχετικά με όλο αυτό μπορούμε να στα απαντήσουμε με δύο λόγια. Τι απορία έχετε για αυτό το πράγμα?
0: Όχι, εγώ δεν έχω καμία απορία. Τώρα ο άνθρωπος είπε μια κουβέντα, εντάξει, πήρε κάποιος λίγο, αρπάχτηκε μαζί του, οκ.
4: Όχι, ισχύει αυτό το οικονομικό.
0: Ναι.
4: Το πρόγραμμα που ζουν οι μοναχοί, διότι το 1940 όλοι στα χωριά που φέρανε από τρόφιμα και τα λοιπά έρχονταν και δουλεύαν μέσα και τους τροφοδοτούσαν οι μοναχοί τρόφιμα, ναι, για να ζουν. Διότι έχουν ηλιόνες, βγάζουν το λάδι, έχουν τα μελίσια, βγάζουν το μέλι, τη ρύθρα, τις καστανιές και τα λοιπά κάναν ψωμιά δικά τους. Μετά σπήραν τώρα βέβαια και τα σιτηρά μέχρι την Ερυσό. Έχουν ανοίξει χωράφια. Και δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Απλώς το πρόβλημα είναι τις κυβερνήσεις που ανακατώνονται με τα προγράμματα μέσα για να παίρνουν τις μίζες. Αυτό είναι άλλο κόμμα.
0: Όχι όμως τον αέρα τέτοια γιατί θα έχουμε πρόβλημα εμείς μετά. Ναι, έγινε. Ευχαριστώ. Έτσι πρέπει να σταματήσω. Δεν μπορούμε να τα λέμε αυτά στον αέρα με αυτόν τον τρόπο. Έγινε. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα και γυρίζουμε. Παιδιά, είμαστε δημόσια, λίγο προσεκτικά, έτσι. Κάποια πράγματα θα πρέπει, αν χρειαστεί, να μπορούμε και να τα αποδείξουμε. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα σύντομο και ερχόμαστε για τρίτη ώρα.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Άιντε πάμε. Λοιπόν, κοιτάω λίγο αν έχουμε καμία πάσα για να βάλουμε καμιά μουσικούλα στα τελειώματα. Δεν νομίζω, δεν βλέπω κάτι. Οπότε ελεύθερο το μουσικό θέμα. Το βλέπουμε. Αν έχετε καμία ιδέα μου λέτε ή ξέρω εγώ, ας σκεφτώ και εγώ τίποτα, θα δούμε. Λοιπόν, πάμε και βλέπουμε. 9.55 κενό για ό,τι θέλετε, 54.301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Εντάξει, τώρα πιάσαμε πολλά σήμερα. Τι να πρωτοπούμε τώρα, πού να σταθούμε και δεν ξέρω κι εγώ. Πάντως θα το πω τώρα, θα το μοιραστώ μαζί σας, γιατί με στεναχωρεί αυτό το πράγμα. Ένα πράγμα έτσι το παρατηρώ συνέχεια και θεωρώ ότι δεν είναι καλό που συμβαίνει. Ότι όταν πηγαίνουμε να πιάσουμε κάποια ζητήματα τα οποία απασχολούν αποδεδειγμένα, έτσι. Ακρίβεια για παράδειγμα, έτσι, ή ξέρω εγώ, οι φόροι που λέγαμε για βενζίνες, για αυτά, που ανεβάζουν τις τιμές και αυτά. Όταν προσπαθούμε, και εγώ βλέπετε, δεν είμαι αυτός που θα πιάσω, θα πω δύο πράγματα έτσι, να πετάξω καμία πάσα, αλλά δεν είμαι αυτός που θα κάνει ανάλυση, ξέρω εγώ, να πιάσει, να πει, έτσι, να ψάξει, να βρει για να. Δεν προσπαθώ δηλαδή όταν πιάνω ένα θέμα να δίνω τις απαντήσεις εγώ, ή αν το κάνω, το κάνω σε ένα βαθμό όπως το καταλαβαίνω. Έτσι, ακριβώς για να δίνω τις πάσες, ας πούμε, για να τα πιάνουμε μαζί. Λοιπόν, αυτό το πράγμα με στεναχωρεί πραγματικά, γιατί όταν έρχεται η ώρα που θα πρέπει να πάμε σε αναζήτηση βαθύτερων αιτιών ή ξέρω εγώ εξηγήσεων γιατί μπορεί να συμβαίνει κάποιο ζήτημα, παράδειγμα, τι είπαμε πριν, τώρα ξέχασα και εγώ τι λέγαμε. Για τα, με αφορμή τα καρτέλ που σχολιάσατε νωρίτερα, έτσι, δύο ακροατές ξέρω εγώ, πιάστηκα και εγώ και είπα γιατί κάποια πράγματα, έτσι, πώς λειτουργεί ρε παιδί μου και φτάνουμε στο να έρχεται ο πληθωρισμός, η ακρίβεια, έτσι, σε σχέση με τους παράγοντες, τους εξωτερικούς, τους εσωτερικούς και τα λοιπά, την υπερφορολόγηση και όλα αυτά. Κάποιοι πιάνετε τις πάσες και νομίζω πολύ καλά κάνετε και προσπαθείτε κι εσείς έτσι να συμβάλλετε λίγο στο να εξηγηθούν δύο πράγματα, γιατί αυτό είναι που λείπει, θεωρώ. Έτσι, το να εξηγούνται κάποια πράγματα και να γίνονται κατανοητά. Βέβαια, αν αυτό το πράγμα δεν έχει νόημα να συμβαίνει, δεν υπάρχει ανταπόκριση, ας πούμε, και μιλάμε για άλλα και άλλα μόνο, εντάξει, κάποια στιγμή μπορεί να πάμε κι εμείς στην πιο εύκολη τη συνταγή. Έτσι, περιγραφή του προβλήματος, να βρούμε πέντε θυμωμένους εδώ να βγουν να γεμίσουν την εκπομπή. Και αυτό γίνεται. Δηλαδή, εγώ ας πούμε, όταν ακούω τώρα τι λέγατε πριν για τους, για τη βενζίνη, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε. Να, για το ρεύμα, ξέρω εγώ, που θα ανέβει τώρα πάλι, έτσι. Εγώ όταν ακούω αυτό πράγμα, το μυαλό μου είναι πώς, ας πούμε, να μάθω κι εγώ να καταλάβω και να προσπαθήσουμε να το καταλάβουμε κι όλοι μαζί μέσα από την κουβέντα, για ποιο λόγο οι τιμές του ρεύματος φτάνουν να είναι αυτές που είναι. Εντάξει, αν θέλουμε να αρχίζουμε και να το τελειώνουμε στο ότι ο Μητσοτάκης έχει τους φίλους του, ξέρω εγώ, και τους κάνει τα χατήρια για να κονομάνε αυτοί και τα λοιπά, πραγματικά είναι πάρα πολύ, δηλαδή καλύτερα να μην την ανοίγουμε καθόλου την κουβέντα. Τέλος πάντων. Παρένθεση. Να, ας πούμε τώρα και γι' αυτό που είπε ο κύριος για το Άγιο Όρος. Ξέρεις, άμα το πιάσω λίγο τώρα να τσιγκλίσω, μπορεί να βγει ολόκληρη εκπομπή με αυτό. Έτσι, κάποιοι να βγουν να υπερασπίζονται, κάποιοι που δεν γουστάρουν να βγουν να πούνε κτλ. Εγώ πέταξα λίγο μια πασούλα. Έτσι, να το πηγαίναμε λίγο στο βαθύτερο του μηνύματος που ήταν. Είπε ο κύριος, θυμίζω για όποιον δεν άκουγε, ότι αν φροντίζαμε να ζούμε έτσι περίπου όπως το Άγιο Όρος, να είχαμε αυτή τη λογική ζωής, πάρα πολλά από τα προβλήματα εδώ που μας έχουν βρει και που συζητάμε όλη μέρα θα τα είχαμε λύσει ή δεν θα μας είχαν βρει. Έτσι, και πάνω εκεί, τέλος πάντων, πετάξαμε την πασούλα λίγο με αφορμή την κουβέντα αυτή για τον υπερκαταναλωτισμό και πώς λειτουργεί και πόσο κακό μας έχει κάνει
Έτσι και το σχολίασε βέβαια και ο Γιώργος πριν εδώ που πήρε στα τελειώματα πριν πάμε διάλειμμα. Έτσι, αλλά και όπως επίσης και το άλλο, έτσι. Ότι για να φτάσει να επιβληθεί αυτό το μοντέλο του υπερκαταναλωτισμού, πρώτα έγινε κάτι άλλο. Αποκοπήκαμε από τη φύση. Αυτό το πράγμα επαναλαμβάνω, αν πιάσω λωτισμού, πρώτα έγινε κάτι άλλο. Αποκοπήκαμε από τη φύση. Αυτό το πράγμα

0: πηγαίνει στο ότι δεν έχω κάποιες στιγμές χαλάρωσης που μπορεί να είχα κάποια προηγούμενα χρόνια που ήταν άλλες οι εποχές, ρε παιδί μου, άλλοι ρυθμοί ζωής και τα λοιπά. Δεν είναι μόνο αυτό. Επειδή λέμε πολλές φορές για τα ψυχικά, έτσι, ψυχικές διαταραχές, ξέρω εγώ, και το ξεκινάμε συνέχεια και το τελειώνουμε στα προβλήματα τα οικονομικά. Ξέρετε αυτό εδώ το κομμάτι, το ότι αποκοπήκαμε από τη φύση, πόσα προβλήματα έχει δημιουργήσει τον άνθρωπο. Καταγεγραμμένα τώρα, έτσι, όχι η εκτίμηση να είχαμε να λέγαμε. Πλήθος μελετών. Τέλος πάντων, τα αφήνουμε τώρα και κάποια στιγμή που μου πετάξει την μπάσα, μπορεί να το πιάσουμε λίγο, να το κουβεντιάσουμε λίγο και αυτό. Κάποια στιγμή είχαμε κάνει αναφορά σχετική. Θυμάμαι, είχα βρει αυτό, το ψιλοθυμάμαι, ότι από το 1800, ας πούμε, ξέρετε περίπου πόσο βγάζουν τα computers και οι αριθμοί, ότι αποκοπήκαμε από τη φύση, ότι άλλαξε η επαφή μας. Περίπου 60%. Μειώθηκε η επαφή μας με τη φύση κατά 60%. Και δεν είναι μόνο οι κτηνοτρόφοι, ξέρω εγώ, οι άνθρωποι που είναι οι γεωργοί και όλα αυτά που παίρνουν το δρόμο της φυγής. Έτσι, μιλάμε για το γενικότερα. Έτσι, για ένα μοντέλο που το πληρώνουμε πανάκριβα και δεν έχουμε πάρει χαμπάρι πόσο ακριβά το πληρώνουμε. Το οποίο όμως μοντέλο αυτό, αν πάμε λίγο πιο πίσω που λέμε στη ρίζα, έτσι, του κακού, έχει αυτό που αναφέρουμε πριν, που πιάστηκα από το φίλο, που είπε για το Άγιο Όρος, το άλλο το μοντέλο του υπερκαταναλωτισμού. Από τις μεγαλύτερες κατάρες του ανθρώπου. Λοιπόν, τέλος πάντων, διαβάζω λίγο 2-3 μηνύματα και αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμούλα και πάλι, για οτιδήποτε εδώ είμαστε. 9.55 και ενώ το μήνυμα 54.301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Λοιπόν, Γιώργης εδώ, την καλησπέρα του. Χρήστος εδώ, τον Αστέριο πρέπει να τον είδαμε. Ναι, είναι το παλικάρι που είπε ότι στη Γερμανία μείωσαν το φόρο στα καύσιμα κατά 17 λεπτά το λίτρο, οπότε γι' αυτό και έπεσε η τιμή. Αυτό από τώρα 1η Οκτωβρίου μέχρι τέλος Δεκεμβρίου θα ισχύσει. Λοιπόν, και ο Πάνος λέει, σχετικά με το AI, μόνος που το σχολίασε. Εγώ θα σκάσω με αυτό το θέμα. Σχετικά λέει με το AI, τίποτα το ιδιαίτερο. Κερδίζει κάποιος πολύ χρόνο όταν το χρησιμοποιεί. Λες για μας. Εντάξει, εγώ άλλο πράγμα είπα. Κερδίζει κάποιος πολύ χρόνο όταν το χρησιμοποιεί. Περιζεί το λέει στη βιομηχανία του σεξ. Δημιουργεί φωτογραφίες φανταστικές. Τίποτα λέει περισσότερο. Αυτό έχει καταλάβει για το AI. Νωρίτερα είπαμε, πέρα από το ότι έχει λύσει προβλήματα που η ανθρωπότητα δεν μπορούσε να λύσει χρόνια και χρόνια, νωρίτερα είπαμε ένα πράγμα με αφορμή αυτό και έρχομαι γραμμές, ανοίγουμε 23 10 90 90 90. Μέσα στα διάφορα που είπαμε ήταν ότι για τα χρήματα που δίνουν οι εταιρείες, και είπαμε ότι για την OpenAI που έχει το GPT, πόσα λεφτά είπαμε ότι έχει δώσει. Ότι έχει δώσει πάρα πολλά λεφτά, θυμάμαι πόσα είπα, για μία έρευνα για τις έρευνες γενικά μάλλον, που έχουν να κάνουν αποκλειστικά με τα χακαρίσματα. Δηλαδή με το πώς μπορεί να αποφύγει τα χακαρίσματα ή το πώς μπορεί να ελέγξει τα μοντέλα της να μην χακάρουν κτλ. Αποκλειστικά πάντως για το κομμάτι αυτό. Και είπαμε λοιπόν ότι τα δεδομένα που δημιουργήθηκαν έτσι μέσα από τις έρευνες αυτές, και μιλάμε, έδωσε τρελά λεφτά, πόσα να ήταν τώρα, πόσα είχα πει, δεν θυμάμαι. Τα είχα κρατημένα τώρα και τα είχα 300, όχι. Τέλος πάντων, τρελά λεφτά. Λοιπόν, τα τρελά αυτά λεφτά για τις έρευνες τις συγκεκριμένες που έκανε το AI, αν αυτές οι έρευνες οι ίδιες γίνονταν από άνθρωπο, θα ήθελε κάποια εκατομμύρια χρόνια για να μπορέσει να βάλει σε μια σειρά όλα αυτά τα δεδομένα. Οπότε φίλε μου, είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο το AI. Έτσι, δεν είναι, κάποιοι νομίζουμε ότι είναι το Google εξελιγμένο που το ρωτάμε δύο πράγματα και μας λέει. Πολύ πιο εξελιγμένο από αυτό είναι. Απλά εμείς έχουμε μάθει απλά αυτά τα μοντέλα, ας πούμε, που είναι για να μιλάμε, για να ρωτάμε. Έχει πολλά περισσότερα πράγματα που αν πραγματικά, ας πούμε, κάτσουμε και τα δούμε, θα μείνουμε με το στόμα ανοιχτό, θα μας πέσει το σαγόνι από τη μία και από την άλλη θα μας πιάσει πανικός. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές για ό,τι θέλετε. 23 10 90 90 90 και πάλι. Παρακαλώ, ναι. Ναι.
1: Έλα, Κωστή.
0: Χαίρετε.
1: πριν ένα τέταρτο περίπου άνοιξα το ράδιο,

0: Δυστυχώς άκουσα εσένα.
1: Γιατί?
0: Δεν κατάλαβα που κινήθηκε η εκπομπή.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Όχι, αλλού πήγε. Έτυχε ένας φίλος να βγει και να τα πει αυτά. Άλλα πράγματα λέγαμε. Για την οικονομία λέγαμε και τέτοια.
0: Ωραία. Για να δούμε εμείς οι χριστιανοί του Αγίου Όρους πού βρισκόμαστε. Υπερκαταναλωτισμός και ιστορίες. Και ποιος θέλει για όλα αυτά? Εγώ και εσύ, Κωστή? Ο διπλανός μας? Ο συγγείτονάς μας? Ο άλλος την παρακάτω?
1: Όχι, ένα σύστημα αυτή με το οποίο πάντως δεν βλέπω να είσαι και ιδιαίτερα εχθρικός.
0: Όχι. Ο σατανάς. Έτσι δεν λέει η θρησκεία μας. Οι παπάδες μας, οι κληρικοί, όλοι αυτοί οι ερωμένοι μοναχοί, ο σατανάς. Και πού είναι ο Θεός μας να ανατρέψει? Γιατί δεν είναι στη δύναμή μας, ούτε στο Μητσοτάκη τη δύναμη. Γιατί εκεί το πάτε. Πού είναι λοιπόν ο Θεός?
1: Μας αφήνει να δοκιμαζόμαστε.
0: Ναι, δοκιμαζόμαστε.
1: Αυτή δεν είναι η απάντηση.
0: Τα παιδιά και τα μικρά τα παιδιά 2 χρονών, 3 χρονών, 4 χρονών που πεθαίνουν από διάφορες ασθένειες και αυτά, και αυτά στη δοκιμασία του Θεού μας είναι?
1: Μας άφησε στην τύχη μας επειδή έφαγε το μήλο.
0: Είναι Θεός? Αυτός είναι ο ίδιος ο σατανάς. Είναι η προσωποποίηση του ίδιου του σατανά. Και μία που μιλάτε ότι θέλετε να ζούμε στην παλιά την εποχή, τη χριστιανική, τη φονταμενταλιστική που λέμε, την αγνή, αγνή. Ποιους, με τους αδελφούς χριστιανούς, τους πισωγλέτιδες μαζί?
1: Έλα, έλα, κόφτω τώρα, έλα. Μια, δυο, τρεις, πέντε, σε παρακαλώ, άντε. Έλα, το έχεις παρακάνει. Καλημέρα. Καλημέρα, ναι.
2: Ωνάρα.
1: Γεια σας.
2: Τι κάνεις?
1: Ας τα λέμε καλά, εσείς.
2: Εσείς. Τι με μιλάτε στον πληθυντικό?
1: Α, εσύ να πω. Εσύ.
2: Φίλοι δεν είμαστε?
1: Φίλοι, αδερφοί, κουμπάρι που λέει και ο Κόκκινος.
2: Τι. Τώρα όσο για τον προηγούμενο. Καλά, δεν κάνει να μιλάμε και έτσι. Γιατί μην κρίνεις ή να μην κρυθείς. Αλλά τη φύση που λες, που φύγαμε από τη φύση, μέγα λάθος. Μέγα λάθος μας και την πληρώνουμε, μάγκα. Την πληρώνουμε.
1: Πάρα πολύ ακριβά, αλλά δεν ξέρω αν το έχουμε καταλάβει.
2: Μωρέ, το καταλάβαμε ορισμένοι, δεν ξέρω όλοι. Καταρχήν να αδειάσαν τα χωριά, γιατί? Γιατί να αδειάσουν τα χωριά? Για ποιο λόγο ήρθαν και κλειστήκανε μέσα στα τα τσιμούρια? Σαν τους χωριούς ο ένας πάνω στον άλλον. Ο ένας ακούει το κοζανάκι του αλουνού, επιτρέπεται. Και αφήσαν τα οικόπεδρά τους, τα αυλές τους, τα ζαβάτια τους. Τα ωραία τους, τα μεγάλα σπίτια. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Μακάρι να ήμουν από χωριό. Μακάρι. Καλά, δεν έχω παράπονο εδώ που ζω. Δόξα τω Θεώ. Αλλά θέλω να σου πω, η φύση, να μην λέμε εκδικεί τη φύση, μας εκδικούνται, ξέρω εγώ, μια ομάδα ανθρώπων που δεν ξέρω πώς την έχουν δει. Και αυτός ο πονηρός που λένε, ο πονηρός, από τον πονηρό θα τη βρούνε πάλι. Αυτοί που μας τα κάνουν όλα αυτά, μας τυρανάνε. Διάφορα είδη χρωμάτων στο ρεύμα. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Δεν μπορώ να καταλάβω. 1000 ευρώ, μ' ακούς?
1: Σ' ακούω.
2: 1000 ευρώ ρεύμα. Τι είναι αυτά?
1: 1000 ευρώ. Σε ποιον, σε σένα ήρθε? Πού? 1000 ευρώ ποιος?
2: Ναι.
1: Τι, σου ήρθε 1000 ευρώ ρεύμα? Τι λες τώρα?
2: Όχι, και κάψατε. Πώς θα κάψα? Ταβέρνα έχω.
1: Σοβαρά μιλάς τώρα? Σε σπίτι?
2: Ναι, να τη λογίστρια εγώ να το κάνει.
1: Κάτσε ρε παιδάκι μου. Σε σπίτι σου ήρθε 1000 ευρώ ρεύμα? Ένας λογαριασμός?
2: Και λένε τάχα ότι είναι κρατημένα από... που δεν πλήρωνα.
1: Δεν μπορεί να είναι κατανάλωση αυτό το πράγμα. Πώς να κάνεις 1.000 ευρώ.
2: Δεν
1: γίνονται 1.000 ευρώ. Εγώ το καλοκαίρι που έκανα 100 και δαγκώθηκα, ας πούμε, επειδή είχα και το ερκοντήσιο λίγο παραπάνω ανοιχτό. 1.000 ευρώ πώς θα τα κάνεις.
2: Δεν ξέρω, σε λέω, με έχουν βρει μόνοι μου και θα τα πληρώσουν όμως από το Θεό. Εγώ μόνο στο Θεό ελπίζω, δεν έχω κανέναν άλλον. Να ελπίζεις στο Χριστό και τους Αγίους μας και άστους να λένε. Δεν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Μας αφήνει μπας και υπάρχουν άνθρωποι καλοί. Για αυτούς και μόνο μένουμε. Καθόμαστε. Υπάρχουν άνθρωποι αγνοί ακόμα. Ναι. Τουλάχιστον Μπεθαλίδες. Που έχουν μέσα τους τσίπα. Που έχουν ντροπή, φιλότιμο. Που δεν ξέρουν να λένε ψέματα. Που δεν κακομεταχειρίζονται τα παιδιά. Ειδικά τα παιδιά, τα καημένα τα παιδιά, που δεν υπάρχει παιδί χωρίς να παίρνει φάρμακο. Αυτή είναι η εποχή. Ίσως ήρθε και το πλήρωμα του χρόνου, μην νομίζει, βλέπε Κρήτη. Τώρα εδώ έχω δύο βαφτές για την Κρήτη. Μπορεί να είναι και βαλτό.
1: Ποιο να είναι βαλτό, που πνίγει και από το νερό.
2: Η γνώμη σου...
1: Σε σχέση με την κακοκαιρία.
2: Ναι.
1: Όχι, δεν μπορεί να είναι βαλτό.
2: Δεν μπορεί,
1: Όχι, τέτοια έκταση τουλάχιστον δεν προκύπτει από πουθενά. Δεν υπάρχει ούτε μία επιστημονική γνώμη, γιατί για άλλα ζητήματα, ξέρεις, υπήρχαν οι μεν, υπήρχαν και οι δε επιστήμονες, έτσι. Εγώ λέω, δεν θα βρει κανένας επιστήμονα που να λέει ότι μπορεί να γίνει τέτοια έκταση κακοκαιρία. Ό,τι έχει ανακαλυφθεί που μπορεί να επηρεάσει τον καιρό είναι για μικρής έκτασης αλλαγές. Τώρα, αν υπάρχει κανένα υπερόπλο που δεν το ξέρουμε, έτσι, αλλά ποιος το ξέρει αυτό το πράγμα.
2: Τα καμένα...
1: Πουθενά δεν υπάρχει, ναι.
2: Θα έχει συγκρατήσει τη βροχή, για. Τα καμένα δάση, οι ίδιοι οι κριτικοί το είπανε.
1: Τέλος πάντων, εντάξει.
2: Δεν έχουμε εντάξει. Δάση. Αλλά ήθελα να σε πω...
1: Πόσα χρόνια έχει που μιλάμε για τις αλλαγές του κλίματος και πόσα αυτά θα γίνονται όλο και πιο συχνά. Ανάθεμα κι αν τα ακούει κανένας. Και μετά φταίνε το ότι χαλάνε τον καιρό επίτηδες, έτσι.
2: Ο Ντάνιελ.
1: Εντάξει. Σε ευχαριστώ. Πρέπει να προχωρήσουμε για να πάρουμε και τους επόμενους, έτσι. Πες μου λίγο πώς το κλείνουμε για σήμερα.
2: Να είναι και γαλήνη να έχεις.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Παρακαλώ, ναι, ορίστε. Καλημέρα. Μας ακούτε. Φίλε, έλα, είσαι. Σ' ακούω στην γραμμή, δεν ομιλείς. Πάω στον επόμενο και έρχομαι ξανά μετά. Έλα, παρακαλώ, ναι.
3: Έλα, Κώστα μου.
1: Γεια, καλώς τον. Πόρε, πολύ χάλια, πολύ βαθιά.
3: Ναι, να. Τώρα.
1: Για πάμε λίγο να δούμε.
3: Τα σήματα, τι γίνεται εδώ, εδώ.
1: Εντάξει, ανέβασα και εγώ λίγο από εδώ, πάμε, έλα.
3: Λίγο καλύτερα, ωραία.
1: Καλά είμαστε τώρα.
3: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Χαιρετίσματα στον Γιώργο, χαιρετίσματα στον Ταύρο.
1: Όχι, σήμερα είσαι λίγο πιο βαθιά, κάτι έχεις κάνει. Κάτι έχει συσκευή, κάτι είναι.
3: Μιλάω από διαφορετική συσκευή, ίσως αυτό.
1: Ναι. Καλά, πάμε λίγο όσο μπορούμε έτσι και σε ανεβάζω και εγώ τέρμα. Έλα, πάμε.
3: Να ξεκινήσουμε κάτι άσχετο. Εσύ, ο Ηρακλής στο μπάσκετ, τι τρελή μασκότητα.
1: Ναι, ωραίο. Ωραίο.
3: Τι γέλιο, ρε παιδιά. Πω. Μιλάμε για ωραία διάσταση του παδισμού, πραγματικά. Πολύ ωραίο, πολύ ωραία ιδέα. Και συγκινητικό που η κυρία Χάιντ ακόμη πηγαίνει, δηλαδή σε τέτοια ηλικία η γυναίκα είναι εκεί, ας πούμε. Τρομερό. Πραγματικά συγχαρητήρια. Ήταν κάτι δηλαδή που με έκανε και χαμογέλασα πολύ.
1: Στον ΠΑΟΚ τι θα μπορούσες να βρεις κάτι αντίστοιχο να κάνεις. Έτσι κάτι τρελιάρικο, κάτι περίεργο. Μασκότ.
3: Πραγματικά δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις, έτσι. Ναι, ωραίο είναι αυτό, το κάνουμε θέμα καμιά μέρα. Για πες.
3: Ναι. Θέλει σκέψη πάντως αυτό, θέλει σκέψη. Να πιάσουμε λίγο το AI, λίγο και το ερώτημά σου.
1: Ναι, ρίξα.
3: Ξαναπες λίγο το ερώτημά σου λίγο, θες το λίγο για να δω ότι το κατάλαβα σωστά, ας πούμε.
1: Το ερώτημα είναι ότι από τη στιγμή που γίνονται και λέγονται όλα αυτά, γιατί ας πούμε δεν φαίνεται να απασχολεί τον κόσμο. Δεν λέω οι εταιρείες αν πραγματικά θεωρούν ότι υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα ή αν υπάρχει κάποια τακτική που λες και εσύ. Λέω, ρε παιδί μου, την αντανάκλαση. Βλέπεις, δεν το συζητάμε, δεν υπάρχουν, ξέρεις, μια διαδήλωση, ένα κάτι, ένα οτιδήποτε. Και προσπαθώ να καταλάβω αν είναι ότι δεν πιστεύουμε ότι το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο ή αν αντίθετα πιστεύουμε ότι είναι τόσο μεγάλο, απλά νιώθουμε ότι το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω πλέον.
3: Πιστεύω ότι ο κόσμος, τουλάχιστον στην Ελλάδα, δεν έχει καταλάβει τι είναι αυτό. Πώς λειτουργεί.
1: Ναι, αλλά όταν ακούει ότι, τα μεγάλα κεφάλια, έτσι, άκουσε σήμερα τι έγινε, το είπαμε και νωρίτερα. Παρετεί το υπεύθυνος ασφαλείας της OpenAI και βγαίνει ο Altman, ο manager, ο CEO, και λέει ότι παιδιά να το αποδεχθούμε ότι θα γίνουν άσχημα πράγματα μέσα από το AI. Αντί να καθησυχάσει, ξέρω εγώ. Τι άλλο να ακούσει ο κόσμος για να.
3: Να σου πω κάτι. Πίσω από όλο αυτό υπάρχει το πλεονέκτημα που θέλει να δημιουργήσει η Αμερικανική κυβέρνηση όσον αφορά την εφαρμογή όλων αυτών σε συστατικό επίπεδο.
1: Ναι, αλλά εσύ πας τώρα στην άλλη πλευρά, επειδή είπαμε για τον κόσμο. Καταλαβαίνεις τα αντανακλαστικά, γιατί δεν υπάρχουν καν. Εσύ τώρα πας στο πώς λειτουργούν οι εταιρείες, τι παιχνίδια παίζονται από πίσω.
3: Να σου πω και κάτι. Είναι τα πράγματα λίγο πολύπλοκα και πρέπει να τα βάλουμε σε μια σειρά. Δηλαδή, να και αυτός που έφυγε από την Anthropic. Πάει τώρα υπεύθυνος προγράμματος στην IBM, πάει να κάνει κάτι παρόμοιο εκεί. Δηλαδή, ναι, μεν. Παιδιά, εγώ ας πούμε, κάνω ένα σύστημα το οποίο είναι επικίνδυνο για την ανθρωπότητα, αλλά θα πάω τώρα στην άλλη εταιρεία απέναντι να κάνω το ίδιο. Γι' αυτό λέω ότι είναι το πάνε marketing όλοι αυτοί. Είχε μια φωτογραφία, ήταν τώρα τελευταία, νομίζω την είχα στείλει κιόλας. Ήταν ο Altman της OpenAI, ήταν ο ένας, ο άλλος, δηλαδή όλοι αυτοί μεγάλοι. Και ένας στη σειρά έλεγε, κάναμε ένα σύστημα το οποίο σπάει τα πάντα. Θα κάνει τα πάντα. Την άλλη μέρα έβγαινε ο άλλος και λέει: και εμείς κάναμε το ίδιο. Την άλλη μέρα και εμείς κάναμε το ίδιο. Δηλαδή, είναι καθαρά marketing όλο.
1: Ναι, αλλά αυτά δεν μπορεί να τα σκεφτεί ο μέσος άνθρωπος έτσι. Τώρα, εσύ μπορεί να κάνεις κάποιες σκέψεις επειδή είσαι από μέσα. Που εγώ δεν ψήνομαι και απόλυτα στο λέω έτσι, αλλά συζητάμε τώρα γιατί ο κόσμος δεν νιώθει τον κίνδυνο που οι ίδιες οι εταιρείες αφήνουν να βγαίνει προς τα έξω. Να σου το πω στα ίσια γιατί το ερώτησα εγώ. Γιατί μία εκδοχή είναι να μην πιστεύουμε ότι υπάρχει τόσο μεγάλος κίνδυνος, μία εκδοχή είναι να νιώθουμε ότι είμαστε πολύ αδύναμοι, ότι έχουν πάρει τις αποφάσεις τους και το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω όπως είπαμε. Υπάρχει και η εκδοχή να το ζυγίζουμε και να λέμε ότι το ρίσκο που είναι μεγάλο αξίζει για τα ωφέλη που θα έρθουν, ρε παιδί μου, να πεις άντε το κάνω και ό,τι γίνει. Υπάρχει όμως και μία εκδοχή ότι μπορεί να αποδεχόμαστε να πιστεύουμε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, αλλά να έχουμε βολευτεί φίλοι από τη νέα τεχνολογία. Να μας έχει βολέψει, να μας έχει καλοαρέσει. Και καταλαβαίνεις, αυτό το τελευταίο μπορεί να μοιάζει το λιγότερο σημαντικό, αλλά για μένα είναι το μεγαλύτερο σε σχέση με το πώς, με τη λειτουργία τη δική μας, των ιδίων.
3: Αυτά που μπορώ να σου πω με ιδιότητα είναι ότι στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη ο κόσμος, η νεολαία, ζητάνε τεχνητή νοημοσύνη, ζητάνε εξέλιξη των επαγγελμάτων μέσα από αυτό. Ζητάνε να χωρηθεί τεχνητή νοημοσύνη μέσα στα επαγγέλματά τους για να εξελιχθούν. Αυτό το βίωσαν και παιδιά τα οποία τα βοήθησα να ασχοληθούν με την τεχνητή νοημοσύνη και να φύγουν εξωτερικό και να δουλέψουν. Κατά καιρούς έχω πει παραδείγματα. Η νεολαία από την Κεντρική Ευρώπη και πάνω, στα πιο εξελιγμένα τεχνολογικά κράτη, το ζητάνε, δεν το φοβούνται.
1: Ναι.
3: Στην Ελλάδα δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση, είμαστε και εμείς λίγο. Ας πούμε παλιά μυαλά ακόμη, παλαιών αρχών ας πούμε, το δαιμονοποιούμε. Ενώ με τα AI factory τώρα που δημιουργούνται στη χώρα θα μπορούσαμε να γίνουμε ένας υπολογιστικός κόμβος για όλη την Ευρώπη. Και να δημιουργηθούν πάρα πολλές χιλιάδες εργασίες και να ανέβουμε στο τεχνολογικό μάτι και να φανούμε στο τεχνολογικό χάρτη συγχρόνως στην Ευρώπη. Το θέμα, εγώ επιμένω ότι είναι καθαρά marketing. Γιατί σου λέω, μία-μία εταιρεία βγήκανε, και εμείς κάναμε σύστημα το οποίο μπορεί να χακάρει τα πάντα. Και εμείς κάναμε σύστημα το οποίο μπορεί να χακάρει τα πάντα. Εγώ κρίνω τον κόντρα με τον κινδύνο ότι όλο αυτό όταν θα εφαρμοστεί με ευρεία, ας πούμε, σε ευρεία διάσταση για στρατιωτικές επιχειρήσεις, γιατί πλέον βλέπετε, να και εμείς πάμε να κάνουμε αμυντικά συστήματα τώρα και να σπίτω τα χιλιά με τεχνητή νοημοσύνη υποστηριζόμενο. Okay. Όταν θα μπλέξει αυτό πάρα πολύ με το στρατιωτικό κομμάτι, τότε τα πράγματα για μένα τότε θα είναι πραγματικά επικίνδυνα. Γιατί όλα τα άλλα, κακά τα ψέματα, και εγώ σαν μηχανικό, σαν προγραμματιστή, σαν μηχανικό υπολογιστών, βλέπω ότι όλο αυτό ακόμη μπορούμε να το έχουμε υπό κάποιον έλεγχο. Ακόμη δεν είναι τα πράγματα δηλαδή έτσι όπως τα λένε. Είναι καθαρά marketing. Προσελκύουν κράτη, προσελκύουν οργανισμούς. Τι έχετε κάνει εδώ, γιατί σφάει τα πάντα, πόσο το χρεώνετε, μπορούμε να έχουμε έναν κλόνο κι εμείς, να τον επεξεργαστούμε. Κατάλαβες, είναι καθαρά marketing. Εγώ δεν το φοβάμαι προσωπικά. Χαίρομαι που γίνονται βήματα στην Ελλάδα και περιμένω να γίνει κάτι στη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα.
1: Ναι.
3: να γίνει και Θεσσαλονίκη δηλαδή ένας κόμβος με αυτά τα ωραία πανεπιστήμια και δυνατά που έχουμε εδώ, ώστε να κοιτάξουμε μπροστά. Αυτά, πολλά είπα.
1: Έγινε, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Έγινε.
1: Λοιπόν, στο διάστημα λέει θέλω να κάνω data center, Αμερικές, Κίνες, Ρωσίες, έχουμε να δούμε ακόμα πράγματα. Παρακαλώ, ναι. Καλημέρα. Ορίστε.
4: Είχες αναρωτηθεί πιο μπροστά γιατί βγήκε ο Μέση με έναν τρέγο.
1: Α, εντάξει, πλάκα έκανα, ναι. Ήτανε ο Μέση και η σκιά του αντί να δείχνει τον παίχτη, έδειχνε λες και είναι ένας τράγος, ρε παιδί μου, όπως έτρεχε.
4: Ναι, αλλά ξέρεις ο συμβολισμός του τράγου ποιος είναι.
1: Ποιος είναι.
4: Ο τράγος στα αγγλικά λέγεται Goat. Goat είναι και το τα πρώτα γράμματα από το Greatest of All Times.
1: Mm-hmm.
4: Αυτό είναι το παιχνίδι, ας πούμε, το παιχνίδισμα που θέλανε να προκαλέσουν.
1: Το κατάλαβα, πλάκα έκανα. Τι μας κρύβουνε και τέτοια, έτσι, επειδή το είδα τώρα αυθόρμητα το είπα. Κατάλαβα, ναι.
4: Όχι, σου λέω ότι υπάρχει ένα λογοπαίγνιο, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, τον Goat, το ξέρω, ναι. Στο μπάσκετ είναι ο Τζόρνταν, στο τέτοιο είναι ο Μέση, ναι. Καταλαβαίνω τι λες, ναι.
4: Με τα αρχικά του Goat, που σημαίνει ότι έπεσε στο Βόλτα.
1: Το θεωρείς εσύ ότι είναι ο καλύτερος όλων των εποχών?
4: Δύσκολο να πεις.
1: Δύσκολο, επειδή είναι οι άλλες οι εποχές.
4: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς.
1: Ποιον θα είχες πιο κοντά, ας πούμε, έτσι, σε μια υποτιθέμενη σύγκριση που να τον αμφισβητούσε?
4: Πρέπει να συγκρίνουμε παίκτες μέσα στις δικές τους περιόδους.
1: Ναι.
4: Και δεν μπορούμε να συγκρίνουμε, ας πούμε, παίκτες από διαφορετικές περιόδους.
1: Ναι. Και ο Πελέ, ξέρω εγώ, αν μεγάλωνε, γυμνάζονταν με τον τρόπο που γυμνάζεται ο Μέση, ξέρω εγώ, ή τα συστήματα όλα αυτά, μπορεί να κάνει ακόμα περισσότερα πράγματα.
4: Ναι. Μπορεί όμως να πάθαινε και μια φλάση, να μην είχε τόσο γερομικό σύστημα και να μην έπαιζε, ξέρω εγώ. Δηλαδή με το αν δουλειά δεν γίνεται. Εμείς ξέρουμε τα δεδομένα όπως έχουν παραδοθεί ως τώρα. Εγώ θεωρώ τον Μέση τον καλύτερο σύγχρονο παίχτη της τελευταίας δεκαετίας, ας πούμε 15 ετίας. Το θεωρώ καλύτερο.
1: Σε αυτό που λες δεν κατάλαβα ποτέ πώς, ας πούμε, υπήρχε τόσα χρόνια ανοιχτό η σύγκριση με τον Ρονάλντο. Πώς το δημιούργησαν αυτό το πράγμα, τι σχέση είχε ο ένας με τον άλλον?
4: Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν στον Ρονάλντο. Τι να κάνουμε, είναι γούστα αυτά.
1: Εντάξει.
4: Επειδή είναι ψηλότερος, είναι πιο αθλητικός. Εντάξει, σε επίπεδο τεχνικής κατάρτισης δεν έχει καμία σχέση φυσικά με τον Μέση. Ο Μέση είναι ένας κοντός παίκτης με χαμηλά το κέντρο βάρους και όλα τα πλεονεκτήματα που προέρχονται από αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι? Εντελώς διαφορετική τύπη, ας πούμε, παίκτη είναι ο ένας και ο άλλος.
1: Ναι, εντάξει.
4: Αλλά
1: νομίζω άμα πάρεις 10 προπονητές, οι 9 θα πούνε Μέση, λογικά θα πούνε Ρονάλντο. Αυτόν θα ήθελαν.
4: Έτσι νομίζω και εγώ. Εδώ ακόμα και ο Φέργκισον που είχε τον Ρονάλντο στην ομάδα του και που όταν είχε τον Ρονάλντο στην ομάδα του έλεγε ότι είναι πολύ καλύτερος από τον Μέση και η απόσταση που τους χωρίζει είναι by a mile, θυμάμαι ακριβώς πως το είχε πει, by a mile, δηλαδή ότι είναι ένα μίλι καλύτερος ο Ρονάλντο. Τώρα στο Μουντιάλ αυτό το τελευταίο έκανε μια μικροσκελή δήλωση και εξηγούσε γιατί είναι ο Μέση ο μακράν ο καλύτερος παίκτης που έχει κυκλοφορήσει τα τελευταία χρόνια. Ακόμα δηλαδή ο Φέργκισον τον παραδέχτηκε.
1: Βέβαια το ότι έφτασε ο Ρονάλντο τόσο κοντά, έτσι όσο κοντά και αν έφτασε, έχοντας το πολύ λιγότερο ταλέντο, είναι άξιο θαυμασμού, έτσι το συζητάμε. Αλλά σύγκριση τώρα δεν πιστεύω να γίνεται, όπως και να έχει.
4: Κοίταξε, είχε τη φωτογένεια, άραζε στα κορίτσια, είναι πολλά, είναι πράγματα
1: ήταν πολύ καλός και αυτός και δούλεψε σαν σκυλί τώρα, μην τον αδικούμε, αλλά όπως και να έχει δεν συγκρίνονται τώρα.
4: Δεν αδικεί κανένας, δεν τον αδικεί, δεν λέμε, ας πούμε, είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης και αυτός μπορεί να είναι ο δεύτερος καλύτερος, ο κανένα δεν είναι ούτε ο δεύτερος καλύτερος που έχει βγει στα 10-15 τελευταία χρόνια.
1: Από Ελλάδα ποιο θα βάζες, αφού με πήγες τώρα εκεί από περιέργεια?
4: Μακράν το Χατζηπαναγή.
1: Ναι.
4: Και αν ο Χατζηπαναγής είχε παίξει σε ομάδες του κέντρου, θα ήταν αδιαφυσβήτητο, ας πούμε, θα το θεωρούσαν καλύτερο από το Δωμάζο ή τον Παπαϊωάννου ή δεν ξέρω εγώ ποιον άλλο. Ο λόγος που δεν έχει αυτή τη θέση, βέβαια κανένας δεν λέει, απλά δεν μπαίνουν σε σύγκριση. Σαν να είναι μια άλλη σχολή, ας πούμε, οι μεγάλοι παίκτες του ΠΟΚ και μια άλλη σχολή ο Χατζηπαναγής. Νομίζω ότι αν ζητήσεις από κάποιους παίκτες, από κάποιους προπονητές, ας πούμε, ή φύνοντες, να συγκρίνουν τον Χατζηπαναγή με αυτούς, θα πούνε όλοι, θα αναγκαστούν να πούνε τον Χατζηπαναγή. Ναι. Ναι, την τεχνική κατάσταση του Χατζηπαναγή δεν την είχε κανένας. Τώρα, ένα τελευταίο θέλω να πω για την εκπομπή. Υπάρχουν ακροατές οι οποίοι με τις τοποθετήσεις τους τραβάνε την εκπομπή προς τα μπρος. Όπως ο προηγούμενος κύριος ο αναλυτής, που συχνά τοποθετείται και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι τοποθετήσεις του, εδράζονται, γιώνονται στην πραγματικότητα και πραγματικά έχουν προσφέρει στον ακροατή. Υπάρχουν και οι άλλοι, οι οποίοι δεν έχουν ιδέα τι τους γίνεται, έχουν μια ατέλειωτη σαλάτα στο μυαλό και λένε και ψέματα δυστυχώς. Βγήκανε δηλαδή δύο κύριοι πριν από λίγο. Ο ένας είπε ότι έκανε δύο χρόνια στο Άγιο Όρος, ο άλλος είπε ότι είναι μοναχός στο Άγιο Όρος και νομίζανε ότι ο ηγούμενο, ότι αυτός που ηγείται σε μια μονή λέγεται Αρχιμανδρίτης. Νομίζουν ότι υπάρχανε, πήγανε έτσι δύο χρόνια στο Άγιο Όρος και δεν ήξερε ότι στις μονές ηγούνται οι ηγούμενοι. Είδε Αρχιμανδρίτης ο Άγιος Όρος και ο άλλος δεν το διόρθωσε, είπε ότι είναι μοναχός.
1: Ούτε εγώ το άκουσα αυτό τώρα που το λες, ναι. Okay, εντάξει.
4: Ναι. Δηλαδή είναι τρομερό, ας πούμε, ότι κάποιοι θέλουν σε όλοι και καλά κάτι να πούνε και προσπαθούν με ψέματα, με αφέλειες, με οτιδήποτε, ξέρω εγώ, να το... Νομίζω ότι μπορείς, ας πούμε, σιγά σιγά εσύ, γιατί και εσύ είσαι ανάμεσα στους παράγοντες οι οποίοι έχουν καλυτερεύσει τα τελευταία 2-3 χρόνια, εξελίσσεσαι κατά τη γνώμη μου προς πάρα πολύ θετική κατεύθυνση και οριμάζεις και εκφράζεσαι πιο σωστά. Και αυτό το είχα διαβλέψει και σε σένα όταν προτάξεις να παρακολουθώ την εκπομπή σου. Νομίζω ότι σιγά σιγά και χωρίς να βλάψεις την ακροαματικότητα μπορείς να αποθαρρύνεις κάπως αυτούς τους γραφικούς με τους ανουνάκηδες, με τους μασόνους που κανονίζουν ακόμα και την ενδεκάδα του ΠΑΟ, την πεντάδα του ΠΑΟ και του Άρη, κάτι τρελά που ακούγα.
1: Να σου πω κάτι ειλικρινά, για να πάμε και διάλειμμα, πολύ ειλικρινά, είναι και περασμένη ώρα.
4: Ναι, όλους αυτούς μπορείς λίγο να τους αποθαρρύνεις και να δίνεις, ας πούμε, περισσότερο χρόνο σε αυτούς που πραγματικά τραβάνε την εκπομπή προς τα μπρος.
1: Ναι.
4: Καλή σου μέρα.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ. Μακάρι να ένιωθα ότι μπορώ να επενδύσω περισσότερο, σε εισαγωγικά, σε ανθρώπους όπως περιγράφει ο φίλος ο τελευταίος. Μόνο αυτό θα πω. Νομίζω δεν χρειάζεται να πω και κάτι παραπάνω, καταλαβαίνετε. Έτσι, και αυτό που ανέφερε ότι είδε μια εξέλιξη στον τρόπο που λειτουργώ, που τοποθετούμε κτλ. Δεν είναι εξέλιξη. Καμία εξέλιξη δεν είναι, φίλε μου Πιτ. Ο ίδιος είμαι. Απλά όταν ξεκινάει μια εκπομπή, ξεκινάει από το μηδέν. Μετά όταν χτίζεται και πατάει λίγο πιο πολύ στα πόδια της, μπορεί λίγο να κάνει και ένα ξεσκαρτάρισμα πιο εύκολα, έτσι, να περνάει λίγο και διαφορετικά κάποια πράγματα, αλλά και όλα έχουν όμως μια, δηλαδή υπάρχει μια νόητη γραμμή που άμα το περάσει αυτό το πράγμα, και εγώ νιώθω ότι είμαι πολύ κοντά στο να την περάσω, με τον τρόπο που λειτουργώ, γιατί έχω αποθαρρύνει πάρα πολύ κόσμο από το να παίρνει τηλέφωνο με τον τρόπο μου, έτσι, χωρίς να πω σε κανέναν μην πάρεις. Αλλά όταν τρολάρω τους συνωμοσιολόγους, όταν ξέρω εγώ το ένα, όταν το άλλο, όταν αντί για να πατήσω στο θυμό που είναι τώρα το εύκολο της εποχής, έτσι, προσπαθώ συνέχεια να πω, παιδιά, δεν έχει νόημα αυτό το στήρο, το πράγμα πρέπει να ψάχνουμε να βρούμε τις βαθύτερες αιτίες κτλ. Ξέρετε πόσοι είναι που θα παίρναν το τηλέφωνο να το σηκώσουν και δεν το σηκώνουν. Στο τέλος όμως θα γυρίσει μπούμερανγκ αυτό, έτσι. Δηλαδή έχει και κάποια όρια. Εγώ νιώθω ότι τα έχω ακουμπήσει αυτά τα όρια και μπορεί να τα περάσουμε κιόλας στο τέλος. Εντάξει. Τέλος πάντων, εντάξει. Αυτά. Πάμε ένα διάλειμμα. Γυρίζουμε να βάλουμε και λίγα τραγουδάκια, να δούμε λίγο αν έχει μείνει κανένα μήνυμα αδιάβαστο, τι έχει το σαν σήμερα κτλ. Όπως και να έχει, από τη στιγμή που είναι μια εκπομπή που στηρίζεται τόσο πολύ σε ανοιχτές γραμμές, σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται και από την ανταπόκριση τη δική σας. Δηλαδή, να σας το πω στα ίσια. Πριν έκανα ένα παράπονο, και δεν είναι η μόνη φορά, ότι ας πούμε πιάσαμε την οικονομία, έτσι. Πήγε η κουβέντα με τους φόρους, με τη βενζίνη, εσείς το βάλατε. Και πήγαμε να εξηγήσουμε δύο πράγματα όπως τα καταλαβαίνουμε. Δεν είμαι ο ειδικός εγώ. Όπως τα καταλαβαίνω όμως, επειδή τα έχω ψάξει. Λοιπόν, και προτρέπω κάποιους ανθρώπους να βγαίνουν για να προσπαθούμε να εξηγούμε κάποια πράγματα. Γιατί ρε παιδί μου, έχουμε τόσους φόρους, ας πούμε, πού οφείλεται. Γιατί ξέρω εγώ, ο πληθωρισμός, έτσι, λέει η κυβέρνηση ότι δεν φταίμε εμείς, φταίει φταίνουν οι εξωτερικοί παράγοντες. Πόσο αυτό πράγμα είναι αλήθεια, πόσο δεν είναι. Είπα δύο πράγματα. Για να δώσω καμία πάσα, έτσι, να υπάρχει ανταπόκριση και από το να βγαίνουμε στήρα και να απλώνουμε τη μαυρίλα μας, ας πούμε, και να την ανακυκλώνουμε, να υποθούν δύο πράγματα που μπορεί να είναι και ουσιαστικά. Εν τω μεταξύ, ξεχάστηκα εγώ τώρα, πέρασε και το διάλειμμα, τέλος πάντων. Λοιπόν, αν όμως δεν υπάρχει ανταπόκριση. Θα το πω τώρα. Ο φίλος μου ο Ταύρος, ας πούμε, για παράδειγμα, με τον οποίο έχω αρκετές διαφωνίες κατά καιρούς, άσχετα που μπορεί να μην το συζητάμε γιατί είναι καταπέλτης και δεν μπορώ να μιλήσω πάνω του. Έχει πιάσει όμως το νόημα αυτό που θα έβλεπα εγώ ως νόημα εκπομπής. Έτσι, να πιάσει, να ψαχτεί και τον θαυμάζω γι' αυτό. Ο άνθρωπος ψάχνεται σαν τρελός, ας πούμε. Δεν βγάζει από το μυαλό του, έτσι. Και λάθος να πει κάτι, θα το έχει ψάξει πρώτα. Λοιπόν, να εξηγήσει, έτσι, να πάει, ρε παιδί μου, λίγο στο βάθος, ας πούμε. Έτσι. Αυτό εννοώ. Αυτό το πράγμα για μένα θα ήταν πολύ σημαντικό να το πετύχουμε. Τώρα με αφορμή και το φίλο μου τον Πιτ, ο οποίος και αυτός είναι ένας ακροατής που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ, αλλά είναι εξαφανισμένος τελευταία. Μπορεί και επειδή τα έχει λίγο μαζί μου, γιατί κάποια στιγμή είχαμε αρπαχτεί λίγο, γιατί έφευγε και αυτός λίγο από τη γραμμή, ρε παιδί μου, σε κάποια πράγματα. Τέλος πάντων, δεν εξαρτώνται όλα από μένα, αυτό να ξέρετε. Εγώ λέω πέντε πράγματα, πέντε πάσες, καλές, κακές, σωστά, λάθος, δεν ξέρω. Έτσι, αλλά το ύφος εκπομπής εξαρτάται μπορεί και περισσότερο τελικά από εσάς. Από τη στιγμή που έχει τόση ώρα ανοιχτές γραμμές. Λοιπόν, με καθυστέρηση πάμε διάλειμμα, γιατί με έπιασε γλωσσοδιάρεια και θα βάλουμε κανένα τραγουδάκι. Μου ήρθε μια πρώτη επιλογή ελληνικό, έτσι. Να βάλουμε και κανένα ελληνικό. Πώς να το χαρακτηρίσουμε τώρα αυτό, έντεχνο να το πούμε. Τέλος πάντων, έτσι λίγο ψιλοελαφρύ, ρε παιδί μου. Ψιλό. Κουλτουρέ, ψιλό. Όχι τίποτα τρομερό, φοβερό. Πάμε, γυρίζουμε.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Άσε με να δω.
7: Το βλέπεις?
6: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
7: Ωραία.
6: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
7: Αυτό άγνωστο.
6: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
7: Οκ,
6: τι?
7: Οκ, θα πάμε.
8: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, έλα, πάμε για τα τελειώματα. Τώρα, δεν λέω να στείλετε τραγούδια, λίγο χρόνο έχουμε. Έχουν έρθει και ένα δυο ήδη. Αυτό που ακούμε ήταν το πρώτο που μου έδωσε την πάσα για να πάμε σε ελληνικά. Δεν είχε κάποια άλλη, έτσι, αφορμή μέσα από το σαν σήμερα που συνήθως βλέπουμε. Οπότε πήγαμε σε τέτοια. Τώρα, ένα για τα τελειώματα, αν θέλετε. Ξέρω εγώ, πάμε παρατέταρτο σιγά σιγά. Έχω και Παπα Κωνσταντίνου, Pixlax, έχει Θηβαίο, έχει διάφορα. Έχει τέσσερα. Ένα για τα τελειώματα, αν θέλετε. Ένα ελληνικό λίγο που να μην είναι μέρα με τη νύχτα. Εντάξει, να ανοίξω μία γραμμή γι' αυτό. Και τα υπόλοιπα τα λέμε και από αύριο. Ή με μήνυμα, πώς θέλετε. Να ανοίξω μία γραμμή σήμερα. Θες, πρέπει να το πήραμε με μήνυμα, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, αν είναι για τραγούδι, έτσι, ένα ελληνικό, ποιο θέλετε να τα ακούσουμε τελευταίο ολόκληρο. Αν έχετε κάποια ιδέα, κάποια σκέψη. Λοιπόν, 23 10 90 90 90. Άντε, αν έχετε παραγγελιά, δώστε την στα γρήγορα και να πάμε να δούμε και τα τελευταία για να φεύγουμε. Και να πείτε τα περισσότερα με τον κύριο Νεζίπα που ακολουθεί. Λοιπόν, χαίρετε, ναι, ορίστε.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλώς την.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Σε παρακαλώ, βάλε το μερτικό μου από τη ζωή, μου το έχουν πάρει άλλοι, γιατί είχα χέρια καθαρά και
0: εντάξει, επειδή δεν πολύ ταιριάζει με αυτά που ακούμε, θα το βάλω μόλις πούμε καληνύχτα, με το που πούμε καληνύχτα να παίξει αυτό μέχρι να μπει ο Στέφανος, θα προλάβει να ακουστεί, εντάξει.
1: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Έγινε, να είστε καλά. Δύο η ώρα που θα πούμε καληνύχτα θα βάλουμε αυτό, το μερτικό, έτσι. Οπότε, για πείτε και εσείς ένα. Δεν θα πείτε εσείς. Εσείς θα πείτε ένα. Ναι.
2: Ναι. Έλα.
0: Γεια.
2: Έλα, Κωστά μου. Έλα,
0: οπίσουμε. Έλα, άκουσες και τα καλά λόγια.
2: Εντελέχεια, βουτιά από ψηλά.
0: Ναι. Εντάξει. Οκ. Okay.
2: Ναι, ναι. Αφιερωμένο σε σένα.
0: Σε μολυβένια θάλασσα.
2: Αυτό, ναι.
0: Εντάξει. Έγινε, τα λέμε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε.

Λοιπόν, τώρα το μερτικό από τη χαρά, Καζαντζίδη, καλά άκουσα που ήθελε η κυρία. Αυτό πρέπει να είναι το «Δεν θα ξαναγαπήσω», ο τίτλος. Βρήκα το μερτικό μου από τη χαρά από Κόκοτα. Άσε με να κάνω λάθος, άσε με... Νομίζω το πρώτο είναι που θέλει λογικά. Άσε με... Εκτός αν είναι το ίδιο τραγούδι και το έχει με διαφορετικό τίτλο εδώ από τους δύο καλλιτέχνες, δεν ξέρω. Άσε... Να βάλω εγώ τον Καζαντζίδη καλού κακού, νομίζω αυτό πρέπει να ζήτησε, έτσι δεν είναι. Ελπίζω να πετύχουμε το σωστό.

0: θα μετανιώσω.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε.
0: Δεν τρέχει τίποτα.
1: Από τραγούδια εντάξει είμαστε έτσι. Εμείς στείλετε άλλο τώρα τέτοια ώρα, παρά 10 είναι. Οπότε πάμε να δούμε λίγο το σαν σήμερα. Και φεύγουμε κιόλας γιατί. Ναι, πέρασε η ώρα. Καλά, δεν έχει και πολλά βέβαια. Τίποτα δεν έχει σχεδόν. 6 Οκτωβρίου είπαμε, γιορτές δεν. Οπότε από επαιτίους ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση λέει. Να ενημερωθούμε. Διεθνής ημέρα γεωποικιλότητας, είπαμε πριν τι είναι αυτό, έτσι. Δεν είναι η βιοποικιλότητα, είναι η γεω που οδηγεί στη βίο. Και εθνική εβδομάδα λέει εξυπηρέτησης πελατών. Να, γι' αυτό βάλαμε και το μερτικό από τη χαρά. Δεν ταιριάζει με αυτά που ακούμε, αλλά τι κάνουμε. Πρέπει να εξυπηρετήσουμε αυτή τη βδομάδα ειδικά, έτσι να είμαστε λίγο πιο εξυπηρετικοί. Λοιπόν, καλημέρες Πέτρος, να είσαι καλά Πέτρο. Εντάξει, έγινε, τα κρατάω για μένα αυτά. Λοιπόν, σε ποιον άλλο να στείλουμε καλημέρα, στον Γκράχαμ Μπελ. Γιατί σαν σήμερα λέει επιχειρούσε και τα κατάφερνε τελικά να κάνει την πρώτη επικοινωνία μέσα από τηλεφωνική γραμμή. Αυτό το λέει εδώ, αλλά αν θυμάμαι καλά κάποτε που τα είχα δει, πρέπει να έχει καλέσει το βοηθό του που ήταν όμως στο δίπλα δωμάτιο. Αν θυμάμαι καλά. 1876 αυτό. Και 1927, άντε το πούμε και αυτό γιατί είμαστε και συνεφίλοι εδώ πέρα, έτσι. Όχι που εξεγέλασε. Σαν σήμερα λέει το 27 είχαμε πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη για την πρώτη κινηματογραφική ταινία που έγινε μεγάλη επιτυχία. Μιλάμε τώρα για τον κινηματογράφο που έτσι τον κανονικό, όχι το βουβό, πιο πριν. Λοιπόν, ήταν λέει, τίτλο είχε η ταινία αυτή, η πρώτη μεγάλη έτσι επιτυχία κινηματογραφική, τραγουδιστής της jazz. Τίποτα δεν μου λέει. Α, το αναφέρω γιατί ήταν η πρώτη επιτυχία. Λοιπόν, αυτά. Δεν έχει πολλά.

Λοιπόν, βροχή δεν βλέπω να έχει σήμερα. Άρα το σπουργίτι μπορεί να κοιμάται ήσυχο. Και θερμοκρασίες μέχρι 24, λέει, με μπόλικο ήλιο είπαμε. Τετάρτη περίπου στα ίδια, με λίγα παραπάνω συννεφούδια αραιά. Και λίγο πολύ η εβδομάδα έτσι θα βγει από ό,τι φαίνεται.

Λοιπόν, τι άλλο μας έμεινε, η μέρα έχει και το μπάσκετ, ε. Άντε, θα μιλήσουμε και για μπάσκετ αύριο. Λέω εγώ τώρα. Για πώς να πάω κοκτό και μισή ντάν. Άντε πάλι βροχή. Δεν θα έχει βροχή, είπαμε σήμερα.

0: τους που σε ληστεύουν.
1: Μεταξύ αυτοί, πόσες τελευταίες συναυλίες κάνανε από χαιρετιστήρες? Πρέπει καμιά 5-6 πρέπει να ήταν πλάκα-πλάκα. Που θα διαλύονταν και κάνανε αποχαιρετιστήρια συναυλία. Μετά το μετάνιωσαν, μετά θα ξαναδιαλύονταν. Πρέπει να κάνανε 4-5 αποχαιρετιστήρια οι μπαγάσες.

Λοιπόν, πρέπει να φεύγουμε. Θα σε αφήσω τώρα γιατί ακολουθεί ο κύριος Νεζίπας. Πώς να γίνει τώρα. Είναι πιο δύσκολα και πιο δύσκολα. Θα τα πείτε μαζί του μετά. Μην με αφήνεις τώρα, με αφήνεις τώρα. Παραπέντε πήγε. Α, βάλουμε και λίγο ενδελέχεια και φύγαμε. Και μετά λίγο το μερτικό από τη χαρά.

0: φτάσεις.
1: Λοιπόν, ωραία, τρέχουμε κι εμείς για να προφτάσουμε και πάμε να βάλουμε το τελευταίο και το τυχερό και μετά το ανεπίσημο, το unofficial. Το τελευταίο, έτσι. Το δεύτερο, το πιο τυχερό. Λοιπόν, οπότε, ενδελέχεια, βουτιά από ψηλά. Για τον Κλιφ εδώ που το ζήτησε, έτσι. Σε μολυβένια θάλασσα, λέει. Τι θέλει να πει ο ποιητής τώρα. Για πάμε να ακούσουμε. Καληνύχτα, να είστε καλά, ευχαριστώ για την παρέα. Αύριο στις 11 και πάλι, αν είστε εδώ, εδώ θα είμαστε κι εμείς.

φάρα.

Σιγκίκα! Σε λέγω!

0: 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούντζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Ξύπνω ρε Γιολέκα, μη κοιμάζεις τη σκοπιά. Σε γιουριντά εσένα λέω. Vamos. Buenas tardes, la terioristas. Ραδιοφόνο. Δευτέρα αργά το βράδυ, τρίτη ξημερώματα, διαλέγεις ό,τι θες και να πάρεις, σωστό είναι. Ξεκινάει η ραδιοφωνική μας εβδομάδα εδώ στους 95,5, εδώ στο ραδιομέγαρο όπως το αποκαλούν πολλοί.
1: Μήπως μπορώ να σας εξυπηρετήσω? Μήπως έχετε παρακαλώ την μελέτη του Μπεκεπάουερ και Πουλόφσκι σχετικά με την πίεση των Ουκρανών τροβαδούρων?
0: Τσελεμπίδης ακούει. Ο κύριος Μαξίμ, μήπως, αν μας ακούει,
1: σε τι εκδόσεις,
0: να παραμείνει εκεί. Θα παίξει δυνατή αλλαγή. Αλλαγή.

Εδώ από τα κεντρικά του Λάγκλι της Βιρτζίνια. Ναι, να με χαμηλώσω λίγο. Είπαμε, τρία κλικ κάτω από το βρανά.

Έτσι είπα Στέφανο στη Messenger, Instagram Στεφανάρας, για τα μηνυματάκια, για να περπατήσει δουλειά, Νταλάι Ραμπότα. Να βγάλουμε τα ξενύχτια μας, να βγάλουμε τις ανησυχίες, να βγάλουμε και τις ησυχίες.

Ρόντι, καλημέρα στην Μεσέτζουερ, τη Ρουφιάν Δευτέρ, τη Διάμενο. Η πρώτη καλησπέρα είναι γένου θηλυκού, η κυρία Μαρία λέει. Καλησπέρα Στεφ, καλή εβδομάδα, συνταγές λέει δεν έχω. Η Ελστάτ!

Γεμιστά τα πιπέρια. Καλημέρα φίλε Στέφανε από Μπορούσια Μίχεν. Gladbach Arbeit Πετσάλεν για Ιελστατ. Καλημέρα από τον κύριο συνταξιούχο με 17.000 αυστραλέζικα δολάρια το μήνα, με 4 δάχτυλα κρέμα στο καπουτσίνο, εκεί στα Αυστραλία, στο Αυστραλία. Ένας μήνας να πας, ένας μήνας να έρθεις πριν το 1960, με το παμπόρι. Ζηκά τα μηνύματα, ο κύριος Βάνζελ Παπαντό, ένας φιλέσπλαχνος παοκτσής, υιοθέτησε, λέει, να υιοθετήσει, δεν τα υιοθέτησε ακόμα, παρακαλείται να υιοθετηθούν τα ορφανά της Κούκης. Να με κάνει συμπαράσταση, μάλιστα.

Καλησπέρα Στεφ, Τάσος από Γιάννη, καλά διαφορετική εβδομάδα, σε ακούω. Καλό ξημέρωμα, υγείας, etc, etc, πάντα health. Πάμε θέματα. Μπάσκετ Άρη, I love Καρδίτσα, Καστουκάρα. Εθνική 0-0, Καρβέλας ξεκίνησε για χ. Η αρσενική γριά, όπως αποκαλούν τα μίντια, για cult καταστάσεις. Το ξεκίνησε για 0-0, το πήγε 0-0, το τελείωσε 0-0. Αλλά εκεί χρειάζονται φυσικά και η θεά τύχη και οι ικανότητες τσολά και γενικά τρεξίματα. Όλα αυτά υπήρχαν για την εθνική σε όλη την τετράδα των μάτς. Κάτσε πώς απέξαμε, Γερμανία μέσα έξω, δυο μάτς, Σερβία όξο 3 και Ολλανδία 4. 4 μάτς, 8 βαθμίδι. Μπροστάριδες και έτσι. Δεν χρειάζεται πολύ ανάλυση το μάτς Ελλάδος-Γερμανίας στο στάδιο Καρατούμπα. Τούμπα σχέτο. Κάτσε Καραϊσκάκη, δεν έπαιξε εθνική. Όχι, Τετάρτη Κυριακή έπαιξε εδώ στην Τούμπα. Δύο sold out. Τα εισιτήρια normal τιμές. Άκου κάτι εκπομπές, λέει 60-70. Λέω σε παρακαλώ, αποκλείεται. Στην 5 είχε πάρει φίλος μου δύο εισιτηριάκια να πάει με κυρά να δει. 30 και 30, 60. Μου λέει στη 4 είχαν 15. Normal, μια χαρά τιμούλα έτσι. Γιατί είχα ακούσει κάτι τρελά νούμερα. Τέλος πάντων, όλοι βολεμένοι, διαμονές στο Μακεδονία Παλάς, με σύμβρια προπονήσεις. Άντε και οι Ολλανδοί να έρθουν εκεί στο Ρήσιο. Μια χαρά η πίτα μοιρασμένη, κανένας παράπονο, όλα καλά. Ο κύριος Μάκης Χαλακατεβάκης, όλα καλώς μοιρασμένα και κανένας να μην γκρινιάζει. Σωστός.

από το Fieri. Jacob στέλνει μέσα από το εργαλείο τη Μερσεντέζα, τη Μπενζ, τη Τρακτορ Μέι, το Πετρεμπιστούτν. Τελευταία φορά λέει δεν πρόκειται να δουν τζάμπα η Μάο Μάο. Έλα. Ρωμένα όλα ήταν. Δεν έμπαινε κανένας without ticket. The hand της τασχύρας.

11 ευρώ το αυρνί. Καλά λεφτά. 11 ευρώ το κιλό είναι πολύ καλά. Κύριε Κωνσταντά, πάμε λίγο μπασκετάκι. Πάμε λίγο σφαλιάρα, I love Καρδίτσα. Ερχόμενος από τα μπιτσόμπαρα της Επανομής, 5 και 29 πρώτη λεπτά. Καρφωμένος στην ελληνική τηλεόραση. Να παρακολουθήσω την πρεμιέρα του Αυτοκράτορ, το άρεός μας που έπαιζε εντός έδρας με την Καρδίτσα. Εντός έδρας μες την Καρδίτσα δηλαδή, γιατί εντάξει ο κόσμος τίμησε ως κερκίδα του εδόθη τη χρησιμοποίησε. Αυτούς θέλω να μιλήσω. Σε αυτούς πρέπετε να δώσετε τις φτηνές δικαιολογίες. Σε αυτούς που ήρθαν στην Καρδίτσα, σε αυτούς που έχουν τιμήσει το παλέ και είναι sold out μέχρι το 2031. Ο Άρης από μένα θα κριθεί όχι σαν Άρης του Ρουσιαμάνη, αλλά Άρης του κυρίου Σιάο, του κυρίου Ζήση, του κυρίου Αντετοκούμπου και του κυρίου Βασίλη Σπανούλη.

0: εμένα δεν μου έδειξε κάτι διαφορετικό από ό,τι έπαιξε με τη Λεμάν στην Ευρώπη. Δηλαδή αυτό που ήταν να γίνει έγινε, ήταν παραπάνω τα λάθη, ναι, μπορεί να ήταν η καλύτερη καρδίτσα, ναι, μπορεί να έπιασε το ταβάνι της απόδυσης η καρδίτσα και άρχισε να είσαι κακή, ναι, μέρα, ναι, το δέχομαι, αλλά τεχνικά το θέμα ποιο είναι. Για να μιλήσουμε όσο μπορούμε μπασκετικά, έτσι όσοι καταλαβαίνουν από μπάσκετ. Από αυτή τη μικρή μυρουδιά που έχω μπορώ να δω 5 πράγματα στο μάτς, αλλά μου φτάνει ένα. Το έργο είναι ότι ο Άρης έπαιξε αυτό που πρέπει να παίζει, αυτό που θέλει να μεταδώσει Σπανούλης, αυτό για αυτό που ήρθαν οι παίχτες, το run and gun. Επίδυση αν βγει στα πρώτα 6-7 δευτερόλεπτα, καλώς, αν δεν βγει στην επόμενη 13-14 και μετά πάμε σε σετ. Αλλά όλες οι επιθέσεις είναι run and gun. Απλά αυτό που είδα ήταν ότι τα τρεξίματα υπήρχαν, αλλά άμα βρεθούν οι παίχτες και σημαδεύουν τα σίδερα, δεν υπάρχει σώσιμο στο μάτς. Δηλαδή δεν γυρνάνε τέτοιες καταστάσεις. Γιατί αν πιάσουμε όλο το ρόστερ του Άρη, όλοι μπορούν να εκτελέσουν από την μέση και μακρινή απόσταση. Εκτός των Αφή, όχι Κωνσταντινίδη που έχουμε στο χορηγούς του πρωί, αλλά τους Αφή Αντετοκουμπέι. Πάσανε τα καλάθια, δεν πήγανε τα σουτ. Και όταν μια ομάδα στο run and gun δεν μπορεί να βγάλει ευνηδιασμό, αλλά αυτό το run and gun, όπως λέμε, θα χρειαστεί να σπαταλήσεις και πολλά λάθη, αλλά και να πάρεις και πολλά κλεψίματα. Γιατί αυτό το πάνω κάτω, έτσι είναι το στυλ παιχνιδιού. Εμένα ειλικρινά μου αρέσουν αυτά τα παιχνίδια. Είναι πάλι ποτέ NBA 1990-2000 τέτοιο στυλ παιχνιδιού.
1: Πίσουν το κεφάλι.

και έρχομαι και λέω να πω τα καυστικά και καθώς και καλώς και κακώς κείμενα. Απλά εγώ δεν θα σταθώ ούτε σε δηλώσεις Σπανούλη ούτε σε τίποτα. Συμφωνώ με αυτό που είπε όσοι μπορούν. Αλλά κύριε Σπανούλη, εσείς επιλέξατε για να το κάνετε αυτό και πρέπει να το καταφέρετε σε σύντομο χρονικό διάστημα, διότι είπαμε, μπήκαν μέσα τα αγκαφρά και θα συνεχίσω να μπαίνω από ό,τι βλέπω και θα συνεχίζει να στηρίζει ο κόσμος, εννοείται. 10 είτε στη σερίνα έχεις, πάλι θα είναι εκεί, γιατί υπάρχει ένα θέμα μπροστά, τα λεφτά, όραμα. Αλλά πρέπει να τραβηχτούν αυτάκια. Εγώ θα μιλήσω και για σημαίες και για αυτούς που χειροκροτάνε και πώς. Βασίλη Τολιόπουλε, αγαπημένο παιδί του Άριος, αυτή την καρδίτσα με τον κόσμο εκεί πέρα που ήρθαν να σας δουν. Δεν θα βάλω τους αστέρες του NBA, θα βάλω τα ονόματα που απήχησαν και μας απασχόλησαν όλο το καλοκαίρι, δείχνοντας σήματα, καρδιές, ιστορίες. Ρωτάω εγώ τώρα, 1 εκατομμύριο μισθός, αυτά τα overvalue που πληρώνουν κάποιοι. Εγώ θυμάμαι με 40.000 το χρόνο είχατε 7 στα 8 τρίποντα, θυμάστε? Πότε ξεκινήσατε με 40.000 και που παίζατε? Και συνεχίζατε να είχατε με 40.000 τρελά ποσοστά σε σουτ περιφερειακά και μακρινά, εντός δηλαδή των mid-range 6 μέτρων όπως λένε οι μπασκετικοί, και πέρα από το 6.75. Είναι να δείξω σήμα φωτιά και είμαι on fire, να σηκωθώ από τα 7 μέτρα να πάρετε το παιχνίδι. Με την καρδίτσα παίζαμε, 1 εκατομμύριο πληρώνεστε. Φυσικά υπάρχουν και πολύ περισσότεροι που πληρώνονται παραπάνω από εσάς. Αλλά εκείνοι ήρθανε τώρα και δεν μου δείξανε κανένα σήμα σπίτι, ήρθα και έκανα. Εκείνον αλλονούν δουλειά να τους τραβήξουν τα αυτιά για να καταλάβουν με ποια φανέλα βρίσκονται. Να ξέρετε ότι στο μπάσκετ είναι ευλογία και κατάρα. Για τους παίχτες λέω και για τη διοίκηση του Άρη. Είναι ευτυχία και κατάρα που είναι μπασκετικός κόσμος και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το αντικείμενο. Άμα ήταν παοξίδες να βγαίνουν στον εφηδιασμό και να φωνάζουν αυτόν τον γκολ, δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα, αλλά θα έχετε πρόβλημα. Πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση. Διότι αυτοκράτορ. Τίποτα άλλο. Μέχρι εδώ το κλείνω και τελειώνω και δεν χρειάζεται να ασχοληθώ. Όσοι κατάλαβαν, κατάλαβαν.

Καλημέρα και στο φίλο μου το Φούρναρη, το Ζωή τον Τάλας. Έλα ρε, πως κάνουν έτσι για τα εισιτήρια? Μια χαρά είναι τη μέση που έχει η Εθνική. Εδώ ολόκληρος ο Άρης με το Βόλο λέει θα έχει 30-40 ευρώ το εισιτήριο. Αλήθεια είναι αυτό? Άκουσα ότι στη 2 θα παραμείνει 35. Με το νου που σου Βόλο. Λόκο ελόκο. Τρέλα της τρέλας.

0: Δεύτερο ημίχρονο Κυριακή βράδυ Ελλάς Γερμανία. Δεν θα μιλήσω για τον αγώνα. Θα μιλήσω για αυτά που είδαν τα ματάκια μου. Βάζω μπρος αμάξι στο ημίχρονο και κάνω γύρα Θεσσαλονίκη. Με εκλεκτή συνοδεία Γιάννου Στυλικού. Βάλω και τη γριά λίγο να γράψει κανένα χιλιόμετρο, διότι έχει 1,5 μήνα να πάρει μπρος. Αλλά τσακμάγι του Σουλουκού, το Σουκόι. Βάζω Κυριακή βράδυ 11 η ώρα γύρα Θεσσαλονίκη, ερχόμενος δε και με τον αγώνα, λέω, στη Τούμπα, κόσμος πολλής. Λέω, η πιάτσα θα είναι νεκρή. Όντως μιλάμε τώρα για νεκροταφείο. Πρώτη στάση εκλεκτό μαγαζί ανατολικά, τέρμα ανατολικά, πιο ανατολικά δεν γίνεται, μπορείτε να καταλάβετε, Κυρίλα εννοείται. Εγώ η εκλεκτή συνοδεία Γιάννου Στυλικού, τρεις στο μπαρ που απέτυχαν αυτοί, διότι περιμένανε γυναικείο πληθυσμό έξω λόγω μπάλας και αυτοί οι γήπες δεν. Αυτοί οι τρεις, ένας DJ, ένας μπάρμαν που έφυγανε και το σερβιτόρο και ένα άλλο ζευγαράκι απέναντι. Όλα αυτά Κυριακή 11 και 4 11.30 στην Θεσσαλονίκη by night στο πιο πέναλτι μαγαζί.
1: Για μένα όλοι DJ πρέπει να το ανοίξει. Ο DJ είναι εκεί να παίζει μουσική για μένα. Ο DJ είναι εκεί

0: ξαδείρω. Δεν μπορεί να συντηρήσει.
1: Δεύτερη στάση κατά τις 12.30.
0: Δεν μπορεί να συντηρήσει.
1: Ένα λίγο πιο after μπαράκι. Την ίδια κατάσταση.
0: Δεν με νοιάζει.
1: Δεν μιλάω για το δρόμο. Καθ' όλη τη διάρκεια διαδρομής, κέντρα περιφερειακούς και τέτοια. Εγώ και δύο ταξιτζίδιδι συναντηθήκαμε. Πάει αυτό, έτσι για την Θεσσαλονίκη by night. Ναι, θα μου πεις, ναι, ότι έπαιζε εθνική πολλής κόσμος.
0: Για μένα όλη τη ζέπη να το ανεξυλώ. Ξυλώ.
1: Παλιά, όταν υπήρχαν τέτοια μάτς και είχε μείνει κουσούρι μάλλον από αυτούς τους τρεις στο μπαρ που περιμένανε σαν άλλοι γήπες κυνηγοί. Και εγώ το θυμάμαι δηλαδή, όταν έπαιζαν μεγάλα μάτς ή εθνική, τελικά μπάλα που ο άντρας κάθεται μέσα. Οι γυναίκες ήτανε κοπάδια έξω και στηρίζανε την πιάτσα. Βλέπω τώρα ούτε αυτό. Λες τελειώσαν τα φράγκα, τελειώσαν οι χορηγοί, τελειώσαν τα φράγκα των χορηγών και οι χορηγοί.
2: Για τα χέρια σου και τη ζωή μου κόψε. Δώσε την καρδιά σου εκεί που θες.
1: Τρισάθλια η κατάσταση. Πέρα από την πλάκα, τρισάθλια η κατάσταση. Εκεί που μαζεύεται λίγο το έργο είναι μεσημέρι ακόμα που κρατάει ο καιρός. Γιατί εγώ και σήμερα πήγα βούτυξα. Και ευχαριστώ τον ύψιστο για το πούσου κούδου που τις πρωινές μεσημεριανές ώρες αυτές, αυτών των ημερών έχω ώρα. Και λιάστηκα υπέροχα σε μια καρέκλα κοιτάζοντας τη θάλασσα. Κόσμος ικανοποιητικός για Οκτώβριο που δεν το πιστεύεις. Σε όσα μπιτσόμπαρ είναι ανοιχτά, μιλάω για επανομή εδώ κοντά. Δεν ξέρω τι γίνεται κάτω από την Ηράκλεια. Μέχρι η Ηράκλεια έχω εικόνα. Αλλά με αυτά που είδα όσο είναι ανοιχτά, υπάρχει κίνηση για Οκτώβριο ικανοποιητική. Ειδικά για πουσουκού έτσι. Δεν το συζητάω σήμερα. Εγώ ένα γκαρσόνι, η μπαρμανιάρα και 5-6 ξένοι. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν έχει κόσμο πάλι είναι μόνο ξένοι. Δεν είπαμε, δεν υπάρχει Έλληνα. Τώρα θα μου πεις 6,5 ευρώ καφές νερό. Ναι, αλλά

Όχι ότι λύθηκε το πρόβλημα, αλλά πολύ με την εστίαση παραθαλάσσι δηλαδή. Λέει από το πουθενά βγάλαμε, λέει, λίγο τη στραβή. Όχι ότι δεν είμαστε μέσα όλη τη σεζόν, αλλά πήρε, μας έδωσε μια ασπιρίνη, λέει, αυτός ο Σεπτέμβριος και Οκτώβριος. Έως τώρα Οκτώβριος που δεν λογίζεται καν, μιλάμε μετά τις 15 Σεπτεμβρίου τα πιτσόβαρα βαράν λουκέτα. Αλλά λένε ότι εντάξει, πήγε το έργο, πήραμε μια

0: Αφροδημός. Αφροχάρης. Αφροχάρης.
1: Γιατί κλείνετε τα μάτια?
0: Τυφλό σύστημα.
1: Σας αρέσουν τα παιδιά?
0: Μήτρα ταχύτητος.
1: Μη μου πεις. Μη μου πεις. Θα με λέτε σκέτα γιο.

Λες ο Καρυπίδης να μπέρδεψε, λέει ο Φουρνάρης, τα χρώματα του Βόλου με της Μπαρτσελώνα και έβαλε τέτοιες τιμές στο εισιτήριο. Μπερδεύεται γενικώς ο Θοδωρός πολύ τελευταία. Αμπλέκει τα πράγματα, τα σμπίζνας τα διαστρεβλώνει, τα νομίζει ότι παίζουμε στο Σαν Σίρο. Όπως μπερδέψαμε το Σαν Σίρο με την πάλε ποτέ μίλαν του Σίλβιο Μπερλουσκόνη με ελτρεναδόρ τον Αρίγκο Σάκη. Μήπως μπερδέψαμε και ο Φαμπιάν

Τους μπερδέψαμε τον Γιαννάκη το Γιαννιώτα με τον Αντρέη Σεφτσέγκο. Για λίγο εκεί. Καλά, όχι ότι εντάξει, εγώ ξέρω ο Θόδωρος για μένα είναι πανέξυπνος άνθρωπος. Το λέω με τα ειλικρίνεια, διότι το ίδιο αποτέλεσμα θα είχε είτε 35 είτε 5 ευρώ. Η ίδια ανταπόκριση θα υπήρχε έτσι. Αυτό το γνωρίζουν όλοι. Μίσθης, μόρτης ο Κύριος.

0: Αυτά και με την πιάτσα και την αγοραστική δύναμη της Θεσσαλονίκης. Προσωπική εμπειρία. Αλλά η μέθοδος των τριών με αυτή τη βενζίνα ακόμα δεν μπόρεσα να βρω τον μαθηματικό τύπο. Να το επιλύσω ρε παιδί μου. Όσο πια μανία με τον προεκλογικό αγώνα να καραστήσουμε την καρέκλα. Τόσο καλή κουτάλα έχει αυτή η καρέκλα. Μανία, λύσα. Α, θα λες κι εσύ. Αλλά μόνο στην Ελλάδα ρε φίλε. Τώρα θα μου πεις, φταίει ο λαός. Αλλά
1: εκεί που κουλάριζε ο Μίτσος αραχτός.
0: Έτσι που κουλάριζε αραχτός
1: στο μαγαζί, παθαίνει blackout. Βγαίνει στη τσίλα καναδίωρο. Της τα ρίχνει. Την πάει δίσκο και έτσι. Και έτσι του βγήκε στο πολύ άτσαλο prank dance.
0: Αλλά πως γίνεται στην Ελλάδα πάντα να σε κάνει κουμάντο.
1: Δίσκο και έτσι.
0: Να σε κάνει κουμάντο και να σε κυβερνά πάντα ο μηδέν ένσημο ρε φίλε. Μηδέν, νιουλ, ζερό. Πώς λένε οι Γερμανοί, Bayer Munich, Zwei, Schalke, νιουλ. Ο νιουλ, ο νιουλ ένσημο. Εσύ που με ακούς και ανέβηκε η διάθεσή σου και πίνασες. Βαρελάκια. Ναι, βαρελάκια, Ρίγα Φεραίου. Σύνορα Ασικές Νεάπολη. Είσαι Νεάπολη. Έχουμε εκεί τα γουρουνάκια. Γουρουνάκια Νεάπολη. Πεινάς εσύ Ανατολική εκεί στη Μαρτίου. 25 Μαρτίου γουρουνάκια 2 μπιμπελό καινούριο. Κούτα 0 χιλιόμετρα το μαγαζί. Ένα αφεντικό. Τρία καταστήματα. Ατελείωτη ειδονή στον ουρανίσκο σας. Μόνο τσιτσί. Έχουμε φυσικά και τα σαλατικά. Αλλά τσιτσί. Βίγκαν, δεν ξέρω αν έχουμε. Θα ρωτήσω το Μάκη. Θα μην πει να μην του ρωτήσω. Εγώ λέει κάνω και οφτέδες μικοϊμά κεραίας. Οφτέ μπιφτέ.

Ποιος είναι αυτός? Ο κύριος Στάσιος. Αναστάσιος, ναι. Καλημέρα, λέει Βουνό, από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα. Γεια σου, φίλε, καλή εβδομάδα. Ουρανούπολης, ακούει.

Με υπεσχέθη το κροκοδιλάκι το καπέλο, αλλά ποτέ δεν είδα. Αλλά το βλέπουμε ένα καπελάκι Bayern Munich και έχει και το τετράποδο φίλο εκεί, τον έβγαλε εκπαίδευση στα κυνήγια και στις Αυστραλίες ημών. Αλλά είπε, με έβγαλε φωτογραφία καλοκαίρι φορώντας το καπέλο, λέει, δε σε λησμονώ για σένα, το έχω κρατημένο. Άι να δω παλικαρά μου.

0: Κοριτσάκι, σου ζητιού.
1: Σε μένα ρε μιλάς.
2: Και εκεί που κουλάρει ο Μίτσος αραχτός, την παίρνει μάτι που μπαίνει στο μαγαζί, παθαίνει blackout, βγαίνει στη τσίλα καναδίωρο, της τα ρίχνει, την πάει δίσκο και έτσι, και η έτσι του βγήκε στο πολύ άτσαλο μπρε.

Τώρα αυτό θα με πεις πως γίνεται. Έλατε και εγώ όταν το διάβασα. Ζευγάρι αγόρασε κατά λάθος σε δημοπρασία εγκαταλελειμμένο σπίτι του 1830. Συγγνώμη ρε φίλε, σε ποια δημοπρασία πήγε κατά λάθος και τα αγόρασε? Για να ξεψαχνίσουμε λίγο το ντοκουμέντ. Το ντοκουμέντο αυτό που έχει πέσει στα χέρια μας εδώ θα δικαστεί στο Λάγκλι της Βιρτζίνια. Μαζί με Πάνο Γαβαλά, Ρία Κούρτη, σε μιξαριστό. Ο Τάιλερ και η Λοαρέν Μποϊντίν δεν είχαν σκοπό να αγοράσουν ένα σπίτι που χρειαζόταν πλήρη ανακαίνιση. Όμως μια στιγμή στη δημοπρασία άλλαξε τη ζωή τους για τα επόμενα 5 χρόνια. Τάιλερ και Λαουρέν Μποϊντίν, η Μάμπα Ιλντίν, κατάλαβα. Κι όμως ένα χαμόγελο σε δημοπρασία ήταν αρκετό για να τους κάνει ιδιοκτήτες ενός πέτρινου σπιτιού του 1830 στην Πενσιλβάνια έναντι 460.000 δόλαρς, bucks αμερικάνικα.

2020 αναζητούσε ένα σπίτι για να στεγάσει την οικογένειά του, εντσετερά, εντσετερά. Πάμε να δούμε τώρα πώς το πήρε.

0: κάνω.
1: Να κραδιαστώ λίγο.
2: Πρόσεχε ρε
3: Λακή.
2: Κουνιέται, θα πέσει.
1: Μη σε νοιάζει, είναι στέρεο.

Λοιπόν, μετά τα σάλια που μας λέει τι ήθελε η οικογένεια κτλ. Την ημέρα της δημοπρασίας η Λαουρέν έλειπε από την πόλη και ο Τάιλερ πήγε μόνος του έχοντας αυστηρό όριο 440 χιλιάρικα. Δεν είχε τόσα στο πανταλόνι, πήρε μια βαλίτσα, μια μπαλέτα λεφτά σε δολάρια, 440 χιλιάρικα και βούρσε δημοπρασία, λέει, να πάρω κανένα βιλίδι καλό. Γιατί εσύ, ναι. Η δημοπρασία όμως πήρε απρόσμενη τροπή όταν η τιμή έφτασε 460.000 δολάρια και ο Τάιλερ χαμογέλασε προς τον δημοπράτη. Εκείνος εξέλαβε το χαμόγελο ως νέα προσφορά και κάπως έτσι το σπίτι έγινε δικό τους. 20.000 δολάρια παραπάνω από το όριο που είχαν θέσει. Δεν νομίζω να το ήθελα να τον πάρουν, αλλά το χαμογελάκι καρφώνει μια Judgment Day, το σφυρί τρεις φορές, 1, 2, 3, πάρτε τον κύριο που με χαμογελάσετε. Στο ταμείο 460 χιλιάρικα για την έπαυλη στην Πενσιλβάνια το 1830. Αλλά δεν βλέπω να έχουν και καμιά ιδιαίτερη στεναχώρια, γιατί το οικονομικό background είναι για πολλές βίλες Πενσιλβάνια του 1830 να αγοράσουν, όπως λένε τα οικονομικά τους. Κατάστατο γιατί εσύ, ναι, μωρό με εσύ τώρα που λείποτα με θέλεις κι ο... Καταλαβες, αν πας τώρα και... Πας εκεί, είναι και καμιά μυστήρια, να πούμε, και σαρέκι, σαρέκι κάμποσο. Και τις χαμογελάσεις, κανένα 20 χιλιάρικα παραπάνω το χαμογελάκι. Εκεί στις δημοπρασίες προσοχή που χαμογελάτε και που σηκώνετε χεράκι με την ταμπέλα.

0: Παρακαλώ, ορίστε, ναι.
1: Καλησπέρα, κύριε Στέφανε.
0: Γεια σας, κύριε μου.
1: Είμαι ο Μιχάλης από τη Νέα Υόρκη, ο Κουρέας.
0: Γεια σου, Κουρέα από τη Νέα Υόρκη.
1: Τι κάνεις, αγόρι, πώς είσαι?
0: Καλά, κύριε Κουρέα από τη Νέα Υόρκη. Θα μου πάρεις λίγο τη φαλάκρα, έχεις?
1: Σε παρακαλώ, ναι, να μου αφιερώσεις ένα τραγουδάκι για τον κύριο Γιάννη που τραγουδάει στη σπηλιά. Είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος, τον ακούω κανένα βράδυ.
0: Αυτός είναι καταπληκτικός, ο Γιάννης που τραγουδάει στη σπηλιά. Για λάθος άτομο λέτε,
1: ναι,
0: κύριε. Αποκλείεται να είναι καταπληκτικός, με τίποτα.
1: Πάρα πολύ ωραίος.
0: Καλώς
1: είναι.
0: Θα τον ακούσω άμα είναι καλός. Θα μπω στον πειρασμό.
1: Βάζω την κοινότητα να τα ακούω και βέβαια.
0: Θα τον αφιέρωσω βέβαια. Βεβαίως, μόνο εσείς θα
1: αφιέρωσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Παρακαλώ, αγαπητέ μου Κουρέα.
1: Καλώς σου βράδυ και να έχεις υγεία.
0: Και εσείς κύριε να έχεις υγεία. Θαυμαστές. Καλώς, καλοπροαίρετος κύριος. Χτυπάει το τηλεφωνάκι του κάθε βράδυ να αφιερώσει τον Τζοβάνι τη Χίλη. Μεγάλε. Γιατί εγώ. Αφιερωμένο κύριε Γιάννη, αντικατασταθώ. Ναι, ναι, ναι. Καμογελάσεις στο Δημοπράτη, αντιπλερώκεις. Θες να με το παίξεις Κομενάκος, έλειπη Λαουρέν. Χαμογελάκι, αλλά και στον άλλο με τη γραβάτα χαμογέλασες, μήπως προσερός. Εξέλαβε όμως όχι σαν φλέρτο σφυράκιας. Το εξέλαβε ως αύξηση, raise. Πλέρωσε τώρα το χαμόγελο στην Πενσιλβάνη. Αλλά είπαμε το έκανες για το γούστο σου, διότι πολλά τα μπικικίνια behind, στην ουρά.

0: τίποτα με θέλεις.
1: Σήμερα αγαπητοί ακροατές, άντριδοι και γυναίκηδοι, είδα το υπέρτατο γήινο θηλυκό όν. Να περπατάς στην παραλία. Όλο το καλοκαίρι περιφερόμεθα. Α, έχουμε δει και έχουμε δει όλοι. Αλλά αυτό που είδα σήμερα είναι για όλη τη σεζόν αυτά που έχω δει. 10 πλάς τσουλού. Μετά από εξονυχιστική έρευνα για το συμβάν εκεί που καθόμουν αμέριμνος και λιαζόμανε να αποκτήσω κι εγώ τσίχουλά τα κορμί, διότι δεν το κατέχω. Δεν είχα και καροτένια, είμαι φυσικός, ντάλα ήλιο όπως δουλεύαμε στα καπνά στα χωράφια. Η ώρα είναι 3:15. Έχω ήδη πάρει 3 γουλιές Freddy Expressio και ανακατεύω βαθύτατα την τέταρτη. Ξέρεις, γλαγκανάν τα παγάκια, χρούτσου χρούτσου, δροσιά, τέτοιο, κόντρα ήλιο. Κάτσε να κάνω μια αλλαγή και θα έρθω στο γεγονός.
2: 69 Studio speaking. 69 Studio λέγεται.

0: καθώς 3 και 4 ανακάτευα την τέταρτη παχιά τζούρα της Freddy Expressio. Καθώς είχα πατήσει και μια παταφλόγκα χρυσή καρέλια κασετίν στην τρίτη τζούρα μέχρι τα νύχια ήμανε. 25 μέτρα ακριβώς, ώρα μία. Βλέπω κάτι να έρχεται στο FIR του Στεφανάρα. Με ίχνος δυνατό να κουκκινίζει. Ένα 75 πλάς μπορεί, μάινους όχι. Μαλλί μαζεμένο κοτσιδέ δύο φορές το λάστιχο στρίψιμο στον καρπό.
1: Τώρα προσπαθώ, αγκετάλι.
0: Ανολογίες επάνω διάρρη.
1: Να διώξω για τη μορφή που πονώ.
0: Εγυμνασμένο ελαφρώς. Όταν λέω ελαφρώς ελαφρώς, όχι τούμπανο κουτιά και σφιχτικό, σφιχτό τέτοια. Και πάμε τώρα. Άστο. Μαγιό εννοείται από πάνω, ελαχίστη κάλυψη από πάνω. Δε το κάτω. Μπορώ να επικαλεστώ ότι στο πίσω μέρος, αν βάλω το καλώδιο του φορτιστή σας που φορτίζετε το κινητό, μόνο το καλώδιο, θα πω ότι ήταν χοντρό το καλώδιο μπροστά σε αυτό που είδα. Δεν ξέρω κι εγώ πλέον τι να κάνω σαν το Λάγκη Τζορτζανέλη και παρακολουθώ τις εξελίξεις. Κάνει η κυρία Πασαρέλα όλη την παραλία τρία μπιτσόμπαρα, την έχει πιάσει το μάτι μου στα 150 μέτρα διότι sniper elite. Κάνει την Πασαρέλα, γυρνάει, λέω να δω που είναι η βάση του FIR που προσγειώνεται το Ραφάλ. Παρακολουθώ τη διαδρομή και τελικά ήταν στο ίδιο πιτσόπρο που καθόμουν εγώ, αλλά ήταν πολύ μπροστά θέση τέρμα δεξιά. Λογικά ήταν στο ξάπλα οριζοντιωμένο και λόγω της κάλυψης απόκρυψης δεν μπόρεσα να βρω ίχνος από την αρχή. Και φυσικά έπεσε σαν την προσοχή μου στο σαλόνι που κάθεται η νεαρά κορασής. Αξέχασα να πω 25-30 μέχρι εκεί ήτανε.

Κάτσε να σπάσω ένα τραγουδάκι και να κλείσουμε κουμπί, καθώς θα σας πω το καθέκαστο, έτσι. Γιάννη, έρχομαι σε σένα γρήγορα. Εκεί τώρα δεν μπόρεσα να διευκρινίσω, αν και πήγε το μυαλό μου. Ο συνοδός ήταν...